Είμαι ο Δημήτρης Καραστεφανής και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6 το πρωί. Μαζί μου είναι στον ήχο η Ευαγγελία Κοβέου και ο Θοδωρής Κούβας. Οι τρόποι επικοινωνίας μαζί μας είναι το τηλέφωνο 211-016-1046. Μηνύματα σε Viber και WhatsApp στο νούμερο 6981-041-1046 και μας βρίσκεται ως Mega News 104,6. Email έχουμε, γράφεται studio παπάκι meganews1046.gr. Χθες μιλούσαμε για τη νέα σχολική χρονιά. Σήμερα μάθαμε για τις αλλαγές που θα γίνουν. Είναι πολλές οι αλλαγές, τουλάχιστον 15 θα συναντήσουν οι μαθητές. Αυτές τις 15 αλλαγές και οι εκπαιδευτικοί βέβαια από το πρώτο κουδούνι. Μιλάμε για απεινιδωτές, εθνικό απολυτήριο, AI, IB στα δημόσια. Το IB ακόμα δεν έχουμε μάθει τι είναι. Θα το μάθουμε και αυτό. Να πούμε μόνο ότι σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου, 13.842 σχολεία θα φοιτήσουν, θα βρίσκονται πάνω από 1.270.000 μαθητές και θα υπηρετήσουν περισσότεροι από 145.000 μόνιμοι εκπαιδευτικοί. Οι φετινοί διορισμοί μονίμων εκπαιδευτικών ανήλθαν στους 5.259, ενώ από το 2019 έχουν γίνει τουλάχιστον 53.912 διορισμοί. Να σας πω ότι η νέα σχολική χρονιά θα έχει τις 15 αλλαγές που λέγαμε νωρίτερα και είναι πολύ σημαντικό, γιατί οι μαθητές θα έχουν ένα ψηφιακό σύστημα σχεδιασμού στελέχος, το οποίο θα συνδυάζει οργανικές θέσεις, και αυτό θα έχει τις λειτουργικές ανάγκες και των μαθητών αλλά και των καθηγητών. Θα υπάρχει ιδιαίτερη έμφαση που θα δοθεί στη φετινή χρονιά, είναι η μέρημνα για τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους. Ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς προβλέπονται μεταξύ άλλων διπλή επιστροφή ενοικίου και διυπουργικές, να το πω έτσι, πρωτοβουλίες για την αξιοποίηση δημόσιας περιουσίας για ανακαίνιση διαμερισμάτων για στέγαση εκπαιδευτικών σε συνεργασία πάντα με την τοπική αυτοδιοίκηση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, γιατί είχαμε πάρα πολλές καταγγελίες όλα αυτά τα χρόνια ότι πήγαιναν δάσκαλοι, πήγαιναν καθηγητές και έμεναν σε πανάκριβα σπίτια που δεν μπορούσαν να ανταπεξέλθουν. Δηλαδή αν έπαιρναν 100 ευρώ, 1000 ευρώ, τα 800, τα 500, τα 600 τα έδιναν για το ενίκιο. Και γι' αυτό δεν μπορούσαν να πάνε στα σχολεία αυτά. Έχουν ανακαινιστεί 669 σχολεία και ιδιαίτερα σημαντικό, και έχουν μπει ακόμα 500 σχολεία ακόμα στο ίδιο πρόγραμμα για να μπορέσουν να ανακαινιστούν. Θα λειτουργήσουν επίσης σχολεία που κατασκευάζονται μέχρι τώρα που μιλάμε, δεν τελειώνουν, στεγνώνουν οι μπογιές. Είναι καλό, είναι ωραίο αυτό, τα παιδιά μας, τα παιδιά σας, τα παιδιά όλων να έχουν μια ανθρώπινη μάθηση, να το πω. Μάθηση λέγεται. Εκπαίδευση και εκπαίδευση. Εγώ θα το πω ζωή μέσα στο σχολείο.

Τέτοια ώρα λέμε πάντα τον καιρό, έτσι. Τον καλό μας τον καιρό, τον κακό μας τον καιρό, τον ιδιαίτερα θερμό καιρό που θα έχουμε σήμερα 5η 3 Σεπτεμβρίου. Πρέπει να, από ό,τι φαίνεται, από ό,τι είδα και σήμερα και στα δελτία αλλά και διαβάζοντας και σε ιστοσελίδες, θα είναι ιδιαίτερα θερμή ημέρα, αλλά και θα υπάρχει και αστάθεια. Την αστάθεια την είδαμε και νωρίτερα στη Θεσσαλονίκη που έβρεξε αρκετά και δημιούργησε κάποια προβλήματα. Ουσιαστικά δημιούργησε ποτάμια τους δρόμους, αλλά σιγά σιγά θα πρέπει να μπαίνουμε στο κλίμα. Σιγά σιγά όταν μπαίνεις στο κλίμα μπαίνεις και στα προβλήματα. Πάντως η θερμοκρασία θα φτάσει τους 37 βαθμούς Κελσίου τοπικά, ενώ θα σημειώνονται κατά διαστήματα νεφώσεις και στα υπηρετικά βροχές, καταιγίδες, μαζί με σχετικά αυξημένες συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα.

Θα συμφωνήσω με έναν φίλο, εγώ θα πω το όνομα του, θα συμφωνήσω με τον Διονύση που λέει ότι για τις μουσικές επιλογές ότι είναι εξαιρετικές, ποιοτικές και εξαιρετικές, όμως θα συμφωνήσω με αυτό που έγραψε ο φίλος Διονύσης που μας στέλνει την καλημέρα του και τον καλό μήνα, για αυτό που είχε πει κάποτε ο Νίκος Καζαντζάκης: όταν γνώρισα τους ανθρώπους, αγάπησα τα ζώα. Και φαίνεται ότι αναφέρεται σε αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος, λέγαμε νωρίτερα, με το παιδάκι το 8 μηνών, φέρεται ότι είναι ο πατέρας του παιδιού.

Υπάρχουν θέματα στην κοινωνία μας που συζητιούνται στις παρέες, συζητιούνται σε μια καφετέρια, συζητιούνται σε μια ταβέρνα, συζητιούνται από οικογένειες, συζητιούνται. Υπάρχουν συζητήσεις, άλλοι νευριάζουν, υπάρχουν άλλες γνώμες γενικότερα, αλλά όλοι καταλήγουμε στο ίδιο πράγμα από ό,τι φαίνεται. Όλοι στεναχωριόμαστε, όλοι λυπόμαστε, αλλά αφού περάσουν 10 λεπτά κάνουμε πάλι το ίδιο. Και το λέω αυτό γιατί το κάνουμε πάλι το ίδιο, θα το πω, ήθελα να το πω για άλλο λόγο. Ήθελα να το πω για τα τροχαία ατυχήματα. Και έχω μια ιδιαίτερη ευαισθησία στα σε κάποια τροχαία ατυχήματα ή σε όλα τα τροχαία ατυχήματα. Έχω πιάσει και τον εαυτό μου. Έχω πιάσει τον εαυτό μου ότι σταματάω, κοιτάω, στεναχωριέμαι και σε 10 λεπτά ίσως να κάνω προσπέραση. Σε 5 λεπτά ίσως να περάσω, να παραβιάσω το στόπ. Ενώ νωρίτερα είχα δει κάποιον που παραβίασε το στόπ. Προσέχουμε λοιπόν, προσέχουμε. Λέγαμε και χθες, μην ξαναμαυρίσουμε πάλι τις ψυχές μας με τα τροχαία δυστυχήματα που έχουμε στην Αττική αλλά και σε ολόκληρη τη χώρα. Αλλά εδώ θα είμαι για να σας τα θυμίζω. Είμαι ο Δημήτρης Καραστεφανής. Αν θέλετε, κατηγορήστε με ότι σας μαυρίζω την ψυχή, αλλά παιδιά, αν δεν τα ακούμε συνέχεια, δεν θα τα κάνουμε. Αν όχι όλα σωστά, έστω ένα 40%. Μέχρι τις 6 το πρωί θα είμαστε μαζί. Θα ήθελα να ακούσω την φωνή σας σε κάποιο τηλεφώνημα. Θα ήθελα να στείλετε την καλημέρα σας. Θα ήθελα να στείλετε μία πρόταση, ένα θέμα, μία καταγγελία.

Και μαζί μας βρίσκεται η Ευαγγελία Κοβέου και ο Θοδωρής Κούβας είναι στην κονσόλα του ήχου και το τηλεφώνημα, μάλλον θα το δεχθούμε, το τηλεφώνημά σας στο 211-016-1046 και το μήνυμά σας στο WhatsApp και στο Viber στο 6981-04-104-6. Μας βρίσκεται ως Mega News 104,6 και mail studio papaki meganews 1046.gr.

Άνοιξε συζήτηση μεταξύ ηλικιωμένων για το πρωτοφανές αυτό περιστατικό που λέγαμε και χθες με τον ηλικιωμένο οδηγό που εντοπίστηκε να κινείται ανάποδα στην Αττική Οδό, εκεί στο ύψος του Κοροπίου, και επαναφέρει ίσως με τον πιο δραματικό τρόπο την συζήτηση για το ποιοι οδηγοί πρέπει να εξετάζονται ξανά ποιοι, για να πάρουν βέβαια το δίπλωμά τους. Είναι όντως, πώς να το πω, είναι και σε εμάς, δηλαδή βλέποντας το θείο μας που έχει μεγαλώσει και παίρνει το αυτοκίνητο, πρέπει και εμείς να τον προστατέψουμε, βλέποντας ένα φίλο μας, βλέποντας τον πατέρα μας, βλέποντας έναν άνθρωπο που δεν ξέρει, δεν μπορεί. Γιατί τον αφήνουμε να γίνεται, να μπαίνει στον δρόμο, να πιάνει το τιμόνι. Και ίσως να φταίμε κι εμείς. Ίσως να φταίμε κι εμείς. Λοιπόν, αυτό που θα ήθελα να σας πω είναι ότι για να πάρει κάποιος το δίπλωμά του, για να ξαναδώσει, αν έχει λήξει το δίπλωμά του, θα πρέπει να ξαναδώσει εξετάσεις. Η άδεια μπορεί να ανανεωθεί ακόμα και μετά την ημερομηνία της λήξης, υπό την αυστηρή προϋπόθεση ότι ο ενδιαφερόμενος δεν οδηγεί μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Έτσι, για να είμαστε εντάξει, δηλαδή σκεφτείτε ότι ο 90χρονος εχθές που συνελήφθη, μάλλον που εντοπίστηκε να οδηγεί, είχε λήξει το 2015, 10 χρόνια πριν. Όποιος εντοπιστεί να οδηγεί με λυγμένη άδεια, διαπράττει παράβαση, για την οποία προβλέπεται πρόστιμο 150 ευρώ. Και άμα κάνει κάτι που δεν ξεπληρώνεται μόνο με 150 ευρώ ή δεν ξεπληρώνεται καθόλου με χρήματα, τι γίνεται ρε παιδιά? Το έντυπο του διπλώματος αφαιρείται, αποστέλλεται στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών. Και δεν έχει οδήγηση. Αυτό είναι το θέμα μας. Μετά τη συμπλήρωση λοιπόν του 65ου έτους, η άδεια ανανεώνεται κατά κανόνα ανατριετία. Ενώ μετά από τα 80 χρόνια η ισχύ της ανανέωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 2 χρόνια. Προϋποθέτει η ανανέωση την προβλεπόμενη ιατρική αξιολόγηση, συγγνώμη, αλλά όχι αυτόματα, έτσι, πρέπει να υπάρχει πρακτική εξέταση, όχι θεωρητική στην οδήγηση, γιατί κάποτε ήτανε θεωρητική και τώρα πάμε στην πράξη. Να δούμε, θα δούμε τι θα γίνει, γιατί από εξαγγελίες είμαστε πάρα πολύ δυνατοί. Ακούμε συνέχεια πράγματα ότι θα γίνει και συνέχεια συζητάμε τα ίδια ότι γίνανε, ενώ είχαμε πει ότι θα τα προλάβουμε.

Λοιπόν, ναι. Έχει δίκιο ο Τάκης, έχει δίκιο ο Τάκης. Χρόνια πολλά να πούμε στο Πασόκ, έτσι, το παλιό το Πασόκ, γιατί σήμερα είναι 3 Σεπτέμβρη, Έχεις δίκιο, ευχαριστώ που μου το θυμίζεις, φίλε μου, να πούμε χρόνια πολλά, μήπως και τσιμπήσουμε και κανένα ακροατή και από εκεί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας θυμίζετε επετείους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας θυμίζετε τι πρέπει να πούμε και εμείς κάποια στιγμή και ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους εσάς που επικοινωνείτε μαζί μας και μας λέτε την καλημέρα σας, να μας δίνετε δύναμη και θα μείνουμε μέχρι τις 6 να σας κάνουμε παρέα. Οι κακές παρέες, όπως λέγεται η εκπομπή, μεγαλώνουν. Βλέπω ότι μαζεύεται αρκετός κόσμος και με κάνει να νιώθω ιδιαίτερα χαρούμενος και από τα μηνύματα που παίρνω και από τα μηνύματα που διαβάζω και για όλο το Mega News που εύχεστε να έχει μια πολύ καλή πορεία.

Σήμερα να σας πω ότι δάκρυσα. Δάκρυσα βλέποντας ένα βίντεο. Έτυχε να το δω. Δηλαδή είναι από την Daily Mail. Και αν θέλετε μπορείτε να το δείτε κι εσείς. Ένας γαμπρός και μια νύφη πήγαιναν. Αυτό δεν έγινε στην Ελλάδα, έγινε στις Φιλιππίνες. Και τελέστηκε σε μια εκκλησία που είχε πλημμυρίσει. Το νερό ήταν μέχρι τη μέση του γαμπρού και μέχρι τη μέση της νύφης. Και λέω τώρα, τόσο πολύ θέλω να παντρευτούν αυτοί οι δύο. Τόσο πολύ. Και μίλησαν και κάποιοι άνθρωποι. Ο ναός είχε πλημμυρίσει την προηγούμενη μέρα και έλεγαν να αναβληθεί ο γάμος, με το ζευγάρι να διαφωνεί και να επιμένει να επισημοποιήσει την ένωσή του ακόμα και μέσα στο νερό. Παιδιά, υποβρύχιος γάμος. Εάν δείτε το πώς πηγαίνει το φουρό, δεν το λένε αυτό, Ευαγγελία, φουρό δεν λέγεται αυτό που, παιδιά, να κολυμπάνε οι καλεσμένοι, να μην κάθεται κανένας. Ήταν ό,τι πιο ωραίο σουρεάλ έχω δει ποτέ στη ζωή μου και μ' άρεσε τόσο πολύ. Από τη στιγμή που αγαπιούνται, τίποτα δεν θα μπορέσει να ενώσει την ένωσή τους.

Καλησπέρα σε όλους, καλό ξημέρωμα, 5η, 3 Σεπτέμβρη. Είπαμε και νωρίτερα ότι σήμερα είναι τα γενέθλια του Πασόκ. Καλημέρα σε όλους, καλό ξημέρωμα όπως σας είπα. Σε όσους επιστρέφετε σπίτι σας από τη δουλειά σας, σε όσους είστε στο σπίτι σας, έχετε κάνει ένα καφεδάκι γιατί πρέπει να φύγετε για τη δουλειά σας, εμείς θα σας κάνουμε παρέα μέχρι τις 6 το πρωί και αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας έχουμε το τηλέφωνο 211-016-1046. Τα μηνύματά σας στο Viber και το WhatsApp είναι στο 6981-04-1046 και μας βρίσκεται στο Mega News 104,6. Αν θέλετε να μας στείλετε κάποιο mail, γράφετε studio παπάκι meganews1046.gr. Να σας πω ότι αυτήν την ώρα είχαμε, μάλλον όχι αυτήν την ώρα, έχουμε μία φωτιά στην κρυσταλλοπηγή Φλόρινα, στις Πρέσπες, από χθες που ξέσπασε στις 6 το απόγευμα. Όμως έχουν ενισχυθεί κατά πολύ οι δυνάμεις και πριν από λίγη ώρα εκδόθηκε ένα μήνυμα 112 για την προληπτική απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην κρυσταλλοπηγή προς τις Πρέσπες. Είχε εκδοθεί και ένα 112 για κάποια εκένωση στην ευρύτερη περιοχή της Πυρκαγιάς, δηλαδή όπου βρίσκονται κάποια διάσπαρτα σπίτια. Η Πυρκαγιά βρίσκεται σε ένα δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο και γι' αυτό δεν μπορούν να φτάσουν τόσο εύκολα τα πεζοπόρα τμήματα. Περίπου 40 πυροσβέστες είναι και τουλάχιστον 12 οχήματα, ενώ υπάρχουν και πολλοί εθελοντές που βρίσκονται στο σημείο. Να σας πω πάλι την περιοχή, κρυσταλλοπηγή Πρεσπών της Φλόρινας και όπως σας είπα έχει πολύ μεγάλη βοήθεια με τον άνεμο. Υπήρχε και άλλη μια φωτιά που τέθηκε αργά το βράδυ στο Σπαθοβούνι της Κορινθίας, τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο, κατάφεραν πολύ γρήγορα να τη θέσουν υπό έλεγχο οι πυροσβέστες, ενώ είχαμε και στη Βιωτία, στο Μύτικα Βιωτίας, από εργασίες καθαρισμού. Λέμε, το ξαναλέμε, με τέτοιες καιρικές συνθήκες, με σαραντάρια, με μποφόρ, το λέει συνέχεια η πυροσβεστική. Σκεφτείτε ότι συνελήφθησαν 2 άτομα εκεί στο Μύτικα, στη Βιωτία, γιατί έκαναν εργασίες καθαρισμού με καταστροφέα. Δεν ξέρω τι είναι ο καταστροφέας, προφανώς θα είναι κάνει ένα μπολτοζάκι μικρό. Και έκαναν εργασίες καθαρισμού σε φωτοβολταϊκό πάρκο. Η έναρξή της ήταν στο φωτοβολταϊκό πάρκο, αν το λέω και σωστά. Η κινητοποίηση ήταν πάρα πολύ μεγάλη, βέβαια κάηκαν τουλάχιστον 3.000 στρέμματα, ενώ πολύ γρήγορα έφτασε στο σημείο η ΔΑΕ, δηλαδή κατάφεραν να διερευνήσουν πολύ γρήγορα τα αίτια της πυρκαγιάς και συνέλαβαν τα 2 αυτά άτομα. 53 και 45 ετών οι 2 άνδρες που έκαναν αυτές τις εργασίες και δεν είναι μοναδικοί, τουλάχιστον 800 άνθρωποι έχουν συλληφθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα, μάλλον όλο το καλοκαίρι και από τότε που ξεκίνησε η περίοδος η αντιπυρική, έχουν συλληφθεί τόσοι άνθρωποι γιατί κάποιοι έκαναν χρήση με τροχό, κάποιοι είχαν μηχανήματα, έκαναν δουλειές ή δεν είχαν καθαρίσει το οικόπεδό τους, πλήρωσαν περισσότερο από 1.000.000 ευρώ είναι τα πρόστιμα που έχουν δοθεί σε ανθρώπους που δεν έχουν καθαρίσει τα οικόπεδά τους. Παιδιά, προσέχουμε, ακόμα έχουμε σαραντάρια, ακόμα έχουμε τρελές ζέστες, ακόμα υπάρχει ξηρασία και λίγο αεράκι είναι τροφή για τη φωτιά για να γιγαντώσει οποιαδήποτε μικρή σπίθα.

Καλό ξημέρωμα σε όλους, καλό ξημέρωμα σε όσους μας ακούν και οδηγούν, σε όσους εργάζονται, σε όσους βρίσκονται στο σπίτι τους, σε όσους αναμένεται να ξεκουραστούν γιατί έχουν γυρίσει από τη διασκέδασή τους. Είμαι ο Δημήτρης Καραστεφανής και μέχρι τις 6 ώρα θα σας ενημερώνουμε για ό,τι συμβαίνει στη χώρα, στην Ελλάδα, στην Αθήνα, γύρω μας. Στην κονσόλα του ήχου είναι η Ευαγγελία Κοβέου, ο Θοδωρής Κούβας. Στο τηλεφωνικό κέντρο είναι το 211-016-1046, το τηλεφωνικό κέντρο, το τηλέφωνό μας. Τα μηνύματα σε Viber και σε WhatsApp είναι στο νούμερο 6981-0414-6. Μας ρίξετε ως Mega News 104,6 και αν θέλετε να μας στείλετε κάποιο mail, studio, παπάκι, Mega News 1046. Ευχαριστούμε για το μήνυμα που μας ήρθε νωρίτερα από την Θεσσαλονίκη, η Αποστολία. Ευχαριστούμε, Αποστολία. Καλό σου ξημέρωμα και εσένα. Είχατε τη βροχή στη Θεσσαλονίκη. Φαίνεται ότι σήμερα θα είναι πολύ άστατος ο καιρός, γιατί διαβάζω ότι και όχι μόνο σε ολόκληρη, μόνο στην Βόρεια Ελλάδα, αλλά και από ό,τι φαίνεται θα είναι και στην Αθήνα. Θα υπάρχουν περίεργες καταστάσεις και τοπικά μικρά καιρικά φαινόμενα. Λέγαμε νωρίτερα για τη φωτιά στην Κρυσταλλοπηγή. Πήρα το μήνυμα από την πυροσβεστική υπηρεσία, από το γραφείο τύπου για το 112. Πράγματι, η φωτιά αυτή έχει απλώσει αρκετά, είναι σε πολύ δύσβατη περιοχή και έχουν δώσει εντολή, έχουν στείλει 112 να φύγει ο κόσμος προκειμένου να εκενώσει προς την πλευρά των Πρεσπών μέσω του παλαιού οδικού δικτύου ή της Εγνατίας Οδού. Δηλαδή η κατάσταση και από ό,τι φαίνεται έχει και άνεμο, είναι και πολύ δύσκολο το να φτάσουν οι επίγειες δυνάμεις και καλό θα ήταν οι άνθρωποι να φύγουν από το σπίτι για λόγους ασφαλείας. Δεν πρόκειται βέβαια να αφήσουν οι πυροσβέστες να φτάσει στα σπίτια τους η φωτιά με τίποτα, έτσι. Αντιπυρικές ζώνες έχουν γίνει παντού. Όμως η ατμόσφαιρα είναι, εντάξει, είναι δύσκολη. Ο καπνός είναι πάρα πολύ δύσκολος. Ελπίζω το πρωί να μπορέσουν να καταφέρουν τα ενάρια μέσα, γιατί μέχρι αργά το βράδυ υπήρχαν τα δύο αεροσκάφη. Και μην ξεχνάμε ότι όταν είναι και δύσβατη η περιοχή, είναι και πυκνή η βλάστηση, η φωτιά τότε αλλάζει, αλλάζει εντελώς. Και όταν έχει και αέρα, άστα. Λοιπόν, είμαστε εδώ μαζί σας. Οποιαδήποτε στιγμή θελήσετε να μας στείλετε κάποιο μήνυμα, όπως σας είπα, να μας καταγγείλετε κάτι ή να μας δώσετε μία εικόνα από το σημείο όπου βρίσκεστε. Αν περνάτε καλά, αν έχει συμβεί κάτι γύρω σας. Εδώ σε εμάς συμβαίνουν πολλά, συμβαίνουν πάρα πολλά. Δεχόμαστε μηνύματα και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την καλημέρα σας, για τις ευχές που μας δίνετε και για το μήνα αλλά και για το σταθμό. Και θα συνεχίσουμε, όντως θα συνεχίσουμε έτσι να λέμε τα πράγματα όπως είναι και με το όνομά τους. Λοιπόν, θα ήθελα να πω πάλι το θέμα για εσάς που ίσως ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας. Σήμερα μιλήσαμε για τις απάτες που υπάρχουν, που γίνονται από ανθρώπους που επικοινωνούν κυρίως με ηλικιωμένους, αλλά και όχι πάντα ηλικιωμένους, για να πάρουν χρήματα από ανθρώπους που να τους πιάσουν στον ύπνο, να τους τρομάξουν, να ποντάρουν στην ανησυχία των ηλικιωμένων για το κάποιο αγαπημένο τους πρόσωπο. Ο κύριος Χρυσοχοίδης ήταν καλεσμένος το πρωί στο Μέγα 104,6 στον Ιορδάνη Χασαπόπουλο και στην Ανθή Βούλγαρη και μίλησε ότι από τον Ιανουάριο, είπε ότι από τον Ιανουάριο έως τον Ιούλιο είχαμε 6.399 απάτες κατά ηλικιωμένων και εξιχνιάστηκαν 1.891, ενώ έγιναν 942 συλλήψεις. Είχαμε μια αύξηση των περιστατικών, υπολογίζεται στο 46,5% μόλις μέσα σε ένα χρόνο. Αυτή η αλλαγή όμως που γίνεται είναι η εξής και θα ήθελα να σας την πω αυτολεξή, γιατί αλλάζει κατά πολύ όταν συλληφθεί κάποιος και έχει αρπάξει χρήματα ή και χρυσαφικά, γιατί μην ξεχνάτε, έχουν πει οι άνθρωποι αυτοί που επικοινωνούνται, είναι ότι είναι από τη ΔΔΕ, ότι
έχετε υδράργυρο στο σπίτι και θα καταστραφούν τα χρήματά σας, θα καταστραφούν τα χρυσαφικά σας, θα καταστραφεί η παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος. Χαρακτήρισε την επιδημία αυτή απάτε σε βάρος ηλικιωμένων και πλέον θα είναι κακούργημα. Η ποινή για τους δράστες που θα συλλαμβάνονται πλέον θα είναι κακούργημα. Και αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αλλάζει αυτό το πράγμα και οι επιτίδιοι λίγο να το σκεφτούν καλύτερα και ακόμα καλύτερα να το σκεφτούν οι ηλικιωμένοι που πιστεύουν, οι ευκολόπιστοι ηλικιωμένοι. Αλλά τι να τους πεις όταν σου λένε ότι χτύπησε το παιδί σου, μπορείς να αντιδράσεις, τι να πεις, να πεις ότι λέει ψέματα ο άλλος. Απλώς να είναι λίγο, να το πω λαϊκά, ψηλιασμένοι. Αν πούνε για το παιδί σου, πάρ' τον ένα τηλέφωνο εκείνη τη στιγμή και έτσι θα είναι όλα καλά.

0: Νωρίτερα είπαμε ότι έληξε ο συναγερμός στις ελληνικές αρχές, καθώς το τουρκικό ωκεανογραφικό και ερευνητικό σκάφος του Μπιτάκ Μαρμαρά, αν το λέω σωστά, απομακρύνθηκε από την περιοχή της ελληνικής υφαλοκρηπίδας και κατευθύνεται προς τα τουρκικά χωρικά ύδατα. Το τουρκικό πλοίο, η παρουσία του οποίου είχε προκαλέσει την κινητοποίηση του πολεμικού ναυτικού μετά την έκδοση της τουρκικής Ναύτεξ, ολοκλήρωσε τις δραστηριότητες του, περισυνέλεξε το ερευνητικό εξοπλισμό και άλλαξε πορεία. Σύμφωνα με πληροφορίες, βρίσκεται πλέον εκτός της θαλάσσιας περιοχής που είχε δεσμευτεί μέσω της τουρκικής Ναύτεξ από το σταθμό της Ατάλειας, με την πορεία του να έχει στραφεί προς την Τουρκία, ενώ διακριτικά βρίσκεται και ένα σκάφος του λιμενικού. Επίσης, σήμερα ο κύριος Ρετζέρ Ταγίπ Ερντογάν επανέφερε στο προσκήνιο την σκληρή εθνικιστική και αναθεωρητική του ρητορική, αξιώνοντας εκ νέου την αποστρατικοποίηση των ελληνικών νησιών στο Αιγαίο. Από ό,τι φαίνεται, οι νέες δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου τερματίζουν την περίοδο των λεγόμενων ήρεμων νερών. Στο βίντεο του Μαρίνου Γκασιάμι που είδαμε στο δελτίο ειδήσεων του Μέγκα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης και ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μιλάν γενικότερα για το θέμα.
1: Νέο κύκλο έντασης στις ελληνοτουρκικές σχέσεις ανοίγει άγκυρα με τον Ταγίπ Ερντογάν να επαναφέρει στο προσκήνιο τις πλέον σκληρές αναθεωρητικές του αξιώσεις. Επιστρέφοντας από το Κυργιστάν, ο Τούρκος πρόεδρος έβαλε ευθέως το στόχαστρο τα ελληνικά νησιά, απαιτώντας την άμεση αποστρατικοποίησή τους, ενώ απείλησε ότι η Τουρκία θα κάνει ό,τι είναι απαραίτητο στο Αιγαίο.
2: Τι πρέπει να κάνουμε, ποια είναι η ευθύνη μας, να κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο. Η Ελλάδα πρέπει να γυρίσει πίσω από αυτό το λάθος μονοπάτι και να εγκαταλείψει τον εξοπλισμό των νησιών που έχουν μη στρατιωτικό καθεστώς. Η ιστορία είναι ένας πολύ καλός οδηγός για όσους μαθαίνουν από αυτήν.
1: Σε αυτές μάλιστα τις δηλώσεις υπενθύμισε τη μικρή απόσταση που υπάρχει από το κάστρο Καστελόριζο.
3: Ναι, επιδιώκουμε το διάλογο, συνεχίζουμε να επιδιώκουμε το διάλογο. Για εμάς μέσα από το διάλογο υπάρχουν θετικά αποτελέσματα, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι συζητάμε την οποιαδήποτε υποχώρηση σε πάγιες εθνικές γραμμές.
1: Την ίδια στιγμή, το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών προχώρησε σε ρηματική διακοίνωση και προειδοποίησε την Ελλάδα για πρωτοβουλίες που ανέλαβε εντός του Αυγούστου στο Αιγαίο και τις οποίες η Άγκυρα θεωρεί ότι αποσκοπούν στη δημιουργία τελεσμένων.
4: Η Ελλάδα στέκεται πάντοτε στο πλευρό του διεθνούς δικαίου, στέκεται πάντοτε υπέρ της ειρηνικής επίλυσης των διαφορών. Από την άλλη πλευρά, δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να δεχθούμε οποιαδήποτε υποχώρηση σε σχέση με την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα.
1: Για την κατάσταση στην περιοχή, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας ενημέρωσε την Υφυπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άλισον Χούκερ, η οποία πραγματοποιεί επίσκεψη στην Ελλάδα. Εν τω μεταξύ, όπως αποκάλυψαν τα νέα, κάτω από άκρα μυστικότητα, ο επικεφαλής των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών, Ιμπραήμ Καλίν, βρέθηκε τις προηγούμενες ημέρες στην Αθήνα και συναντήθηκε με ανώτατα στελέχη της ΕΕΠ.

καλό ξημέρωμα, καλό ξημέρωμα σε όλους. Είστε συντονισμένοι στο Mega News 104,6. Είμαι ο Δημήτρης Καραστεφανής. Στην κονσόλα του ήχου είναι η Ευαγγελία Κοβέγου και ο Θοδωρής Κούβας. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 6 το πρωί. Το τηλεφώνο που αν θέλετε να μας πείτε τη γνώμη σας, την καλημέρα σας, είναι το 211-016-1046. Αν θέλετε να μας στείλετε κάποιο μήνυμα σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, όπως το Viber και το WhatsApp, γράφετε 6981-04-104-6, ενώ μας βρίσκεται ως Mega News 104,6. Αν θέλετε να μας στείλετε κάποιο mail, γράφετε studio, παπάκι, Mega News 1046. Είπαμε νωρίτερα, μιλήσαμε για τον επιχειρησιακό συντονισμό που αναλαμβάνει ο στρατός για τον αυθόδη πυρετό στην Λέσβο. Υπάρχουν σφοδρές αντιδράσεις και είναι αυτή μια πρωτοφανή κίνηση που προχωράει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της σοβαρής αυτής επιζωοτίας αυτόδους πυρετού που πλήττει τη Λέσβο, μεταβιβάζοντας τον επιχειρησιακό συντονισμό των πολιτικών υπηρεσιών στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Φαίνεται πως η απόφαση αυτή που θεσμοθετείται με ειδική τροπολογία, δεν έχει ψηφιστεί προς το παρόν, κατά παρέκκληση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δίνει στον στρατιωτικό μηχανισμό την αρμοδιότητα να διευθύνει την διαδικασία θανατώσεων, ταφών, απολυμάνσεων και τον ορισμό ζωνών προστασίας στο νησί. Η εξέλιξη αυτή έρχεται ως απάντηση στην κλιμάκωση της κρίσης. Μιλάμε ότι εδώ και μήνες έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 192 εστίες της νόσου και έχουν ήδη θανατωθεί περισσότερα από 80.000 εγωπρόβατα και ο πληθυσμός, από ό,τι φαίνεται, είναι μέχρι 450.000. Αν και οι μαζικές θανατώσεις αποτελούν υποχρεωτικό ευρωπαϊκό και εθνικό πρωτόκολλο για νόσους κατηγορίας Α, το μέτρο έχει προκαλέσει, από ό,τι φαίνεται, την οργή των τοπικών κτηνοτρόφων.

αυτό που λέει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων και εξαπολύει σφοδρή επίθεση, κάνει λόγο για επιβολή στρατιωτικού νόμου στην κτηνοτροφία και προσπάθεια τρομοκράτησης της τοπικής κοινωνίας που δεν το κρύβουν ότι έχει πληγεί. Θυμάστε ότι είχαν γίνει πάρα πολλές κινητοποιήσεις, είχαν κλείσει τα λιμάνια, είχαν πάει στο αεροδρόμιο, γενικότερα υπήρχε μία ψυχραιμία. Τώρα δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει παραπάνω. Δεν ξέρω πραγματικά τι μπορεί να γίνει παραπάνω. Τα δούμε. Ελπίζω με τις συζητήσεις τα αρμόδια Υπουργεία να συζητήσουν με τους ανθρώπους της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας για να δουν πώς θα λυθεί αυτό το μεγάλο, το τεράστιο πρόβλημα που ταλανίζει το νησί της Λέσβου.

κάποιες ειδήσεις πραγματικά σε μαυρίζουν. Σε μαυρίζουν γιατί είσαι αναγκασμένος να τις πεις λέγοντας για την μεγάλη προσοχή για τα πατίνια. Χθες λέγαμε ότι η αστυνομία βγήκε στους δρόμους, έγραψε τουλάχιστον 180 κλήσεις σε ανήλικους, σε ενήλικες που δεν φορούσαν κράνος, σε ανήλικους που είχαν και δεύτερο άτομο μαζί τους, σε ανήλικους που πήγαιναν με μεγάλη ταχύτητα με αυτά τα πατίνια. Και έρχεται ένα ζήτημα στο προσκήνιο, μια τραγωδία. Θυμάστε, δεν ξέρω, δεν το είχαμε πει, ίσως να το είχατε ακούσει, ένας 15χρονος στις 23 Αυγούστου είχε πέσει με το πατίνι του σε ένα κράσπεδο, είχε χτυπήσει το κεφάλι του και κατέληξε χθες αργά το βράδυ στο Αγλαία Κυριακού. Οι γονείς του βρήκαν το κουράγιο, βρήκαν τη δύναμη και έδωσαν τα όργανα του. Παιδιά, προσέχτε. Έχετε τα παιδιά σας που έχουν τα πατίνια. Έχουμε τόσο καιρό, τουλάχιστον 2 μήνες, με την αστυνομία να προσπαθεί να σταματήσει αυτό το πράγμα με τα πατίνια, με κλήσεις. Βλέπουμε ότι ακόμα και με τις κλήσεις βλέπουμε να ανεβαίνουν τη λεωφόρο συγκρού με μεγάλη ταχύτητα. Βλέπουμε ανήλικους να κάνουν σφήνες ανάμεσα στα αυτοκίνητα. Εμείς πρέπει να προστατέψουμε τα παιδιά μας από αυτή την... να μην ξανά να αναγκαστώ να πω για τραγικό τέλος. Να μην ξανά αναγκαστώ να πω για τραγικό τέλος για παιδί που χάνει τη ζωή του. Γιατί το πατίνι τι είναι, ένα παιχνίδι είναι. Ένα παιχνίδι που μπορείς να πας με 20 χιλιόμετρα πάνω στο πεζοδρόμιο, με 15-30 χιλιόμετρα, όσον ο νόμος δηλαδή, που στο λένε κιόλας, μπορεί να πας στο πεζοδρόμιο ή στον ποδηλατόδρομο να κάνεις το πατίνι σου. Ένα παιχνίδι είναι το πατίνι, δεν είναι τίποτα παραπάνω. Ένα παιχνίδι. Και είναι αμαρτία από το Θεό να φεύγουν παιδάκια έτσι με αυτόν τον τρόπο.

ώρα είναι 4 παρά 5. Είμαι ο Δημήτρης Καραστεφανής και θα σας κρατήσω παρέα μέχρι τις 6 το πρωί. Μαζί μου είναι η Ευαγγελία Κοβέου και ο Θοδωρής Κούβας στον ήχο και την επιλογή των μουσικών, της μουσικής μάλλον. Πολύ ωραίες μουσικές σήμερα, Ευαγγελία. Πολύ ωραίες μουσικές, Θοδωρή. Το τηλεφωνικό κέντρο, έχουμε το τηλέφωνο στο 211-016-1046, μηνύματα σε Viber και WhatsApp στο νούμερο 6981-04-104-6 και μας βρίσκεται ως Mega News 104,6. Εάν θέλετε να μας στείλετε κάποιο mail, γράφετε studio παπάκι meganews1046.gr. Δεν το κρύβω ότι στεναχωρέθηκα τώρα με αυτήν την είδηση που σας είπα νωρίτερα και κάποια στιγμή θα πρέπει να ληφθούν κάποια μέτρα από εμάς τους γονείς. Κάποια μέτρα οπωσδήποτε, γιατί είναι αμαρτία από Θεό να διαβάζουμε, να μαθαίνουμε για τροχαία και αυτό που είδαμε και προχθές πάλι με τους άδειους δρόμους, γιατί το λέμε και συνέχεια, το λέμε συνέχεια παιδιά, ότι οι άδειοι δρόμοι είναι αυτοί που δεν είναι αυτοί που σκοτώνουν, γιατί ανοίγεις παραπάνω τον γκάζι. Λοιπόν, μέχρι τις 6, όπως είπα, θα είμαστε μαζί. Περιμένω τα μηνύματά σας, περιμένω την καλημέρα σας. Καλή δουλειά σε όσους φεύγετε τώρα από το σπίτι σας για την εργασία σας. Καλή επιστροφή σε όσους έχετε τελειώσει τη δουλειά σας ή την έξοδό σας, την νυχτερινή, τη βόλτα σας. Ήσυχη είναι η Αθήνα σήμερα, από ό,τι φαίνεται. Δεν έχω λάβει κάποιο μήνυμα που να δείχνει ότι κάτι υπάρχει που να μας ανησυχεί. Ελπίζω να πάνε όλα καλά, καλό ξημέρωμα να έχουμε και όσοι έχετε φύγει εκτός Αθηνών ή φεύγετε εκτός Αθηνών ή προγραμματίζετε ταξίδι εκτός Αθηνών, καλό ταξίδι και να φτάσετε καλά στον προορισμό σας.

0: ώρα είναι 4. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
1: Την ώρα που άνοιξαν οι ουρανοί, έβρεξε δισεκατομμύρια στη Θεσσαλονίκη. Την ώρα που άνοιξαν τη Θεσσαλονίκη ουρανοί, έτσι, γιατί είχαμε τεράστια προβλήματα. Καλημέρα σας, κυρία Μαρία.
2: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, έβρεξε δισεκατομμύρια, όπου ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε το οικονομικό του πρόγραμμα. Τίναξε την μπάνκα στον αέρα, απάντησε η κυβέρνηση, ενώ υπολογίζουν ότι 13 δις είναι το κόστος των μέτρων που προτείνει ο νυν πρωθυπουργός στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Βέβαια, από ό,τι λένε, ξυπνά άσχημες μνήμες. Θα το δούμε στην πράξη. Εμείς, επειδή δεν γνωρίζουμε από πολιτική και οικονομική, θα μείνουμε σε αυτό που ξέρουμε καλά, λέω εγώ. Θα μείνουμε ότι, λέγοντας ότι σε φρούριο αναμένεται να μετατραπεί το κέντρο της Θεσσαλονίκης εν όψη των εγγενείων της ΔΕΘ 2026. Είναι η 90η, αν δεν κάνω λάθος, και έκλεισε και 100 χρόνια. Η ελληνική αστυνομία θα βρίσκεται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα για ένα από τα μεγαλύτερα σχέδια ασφαλείας των τελευταίων ετών. Και το λέμε αυτό γιατί τα αυξημένα αυτά μέτρα ξεκινούν από σήμερα και θα κορυφωθούν το Σαββατοκύριακο, δηλαδή στις 6 του μήνα, όταν θα πραγματοποιηθεί και η ομιλία του Πρωθυπουργού στην καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Επίσης, να σας πω ότι σύμφωνα με το σχεδιασμό της ελληνικής αστυνομίας, περισσότεροι από 3.500 αστυνομικοί αναμένονται να βρίσκονται επιποδός, ενώ συνολικά 55 δημιουργίες η ΜΕΤ, η ΑΤ θα είναι στη Θεσσαλονίκη. Το ΙΜΕΤ είναι η υπηρεσία μέσης τάξης, το ΙΜΕΤ είναι η υπηρεσία μέτρων τάξης. Θα βρίσκονται εκεί και θα έρθουν και από άλλες περιοχές της χώρας για να ενισχύσουν ουσιαστικά τα μέτρα. Οι δυνάμεις αυτές θα αναπτυχθούν γύρω από το Βελίδιο για την προστασία των πολιτικών προσώπων και την ασφάλεια των εκδηλώσεων. Βέβαια, υπάρχει και κάτι άλλο. Υπάρχει η βαρύτητα που θα δοθεί στις μετακινήσεις, γιατί θα υπάρχει και τροχέα, θα υπάρχουν νέα παρογόρευση στάσεις και στάθμευση στους δρόμους Θεσσαλονίκης, κεντρικούς δρόμους Θεσσαλονίκης, ενώ θα υπάρχει και συνοδεία των πολιτικών προσώπων. Τώρα όμως, σε λίγο θα σας πω και ποιες θα είναι και οι πορείες που θα υπάρχουν στη Θεσσαλονίκη, γιατί από ό,τι φαίνεται θα είναι αρκετές χιλιάδες οι διαδηλωτές που θα βρίσκονται στο σημείο. Και φτάσαμε στην αγαπημένη μου ώρα, είναι το να διαβάσουμε έτσι τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σε λιγάκι.

Ξεκινάμε με την... πρώτα απ' όλα να ακούγουμε, έτσι. Ξεκινάμε με το φως των σπορ. Άνετη τεσσάρα. Με πολλά κέφια στη Λάρισα Ολυμπιακός. Είχε γκολ και θέαμα στο 4-0 επί της ΑΕΛ. Μοντέρο ψυχάρα. Επίθεση αγάπης από τους φίλους του Ολυμπιακού στον ΕΛ Προπλέμμα. Με γνωστά ερυθρόλευκα συνθήματα και αμέτρητα αιτήματα για φωτογραφίες και αυτόγραφα. Βροχή, διακοπή και ισοπαλία. Και η εφημερίδα αναφέρεται στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Όφη που ήρθαν στο 0-0. Εδώ μιλάνε για ένα μεταγραφικό ντεμαράζ, μιλάει η εφημερίδα. Στο λιμάνι ο Λέον Μπέιλι της Άστον Βίλα και ο Ντιάκο Νους από τον Όφη. Μάλιστα. Πάμε στην ώρα για σπορ. Η ώρα για σπορ έχει πρωτοσέλιδο «Έλαμψαν τρεις και ο λαός». Εξαιρετικά πράγματα από Αριάνκα, Λυκογιάννη και Ζήνη στη νίκη του κυπέλου 0-2 επί του Νέστου Χρυσούπολης. Σκόραραν Ζήνη και Γεωργίεφ, κυτρινόμαυροι και η Χρυσούπολη από τους απίστευτους ενωσίτες. Πάμε στον πρωταθλητή. Στο θρύλο ο τούρμπο τζαμαϊκανός εξτρέμ. Μπέιλι η νέα βόμβα. Ο Λέον Μπέιλι είναι η νέα σούπερ κίνηση του Ολυμπιακού. Το σούπερ ντιλ με την Άστον Βίλα και η σπουδαία καριέρα του 29χρονου σε Αγγλία και Γερμανία. Πάνω από 50 εκατομμύρια έχουν δοθεί για τις μεταγραφές του. Πώς απογειώνει την επίθεση του θρύλου με την ταχύτητα και την τεχνική του. ΑΕΛ Ολυμπιακός 0-4 αλλάζει και δείχνει πολλά ο νέος θρύλος. Ο Αρμάνο Γκονζάλες έδειξε πτυχές του σπάνιου ταλέντου του στη Λάρισα. Άνοιξε λογαριασμό ο Γκονζάλες που είχε ασίστ, σκόραραν Γκουστάβο, Μπρούνο και Ρόκα. Άρεσαν φίλης, Κουτσογούλας, αθόρυβη δύναμη ο Φρόιλερ, Ντεπούτο ο Πέτερσεν. Μάλιστα. Δελίριο για Πουέρτα. Ανακοινώθηκε ο παιχταράς. Θέλω να δείξω τα δόντια μου, έχω νοοτροπία νικητή, δηλώνει ο Γκουστάβο Πουέρτα. Μάλιστα. Πάμε στη Sport Day. Νέα βόμβα. Μετά τον Γκουστάβο Πουέρτα ανακοινώθηκε χθες, σήμερα δηλαδή, στα ερυθρόλευκα και ο Λέον Μπέιλι. Εξτρέμ που φυσάει, η πρόταση του Άσου της Άστον Βίλα προσδίδει τα φτερά του Ολυμπιακού ποιότητα. Ενέργεια και πάθος στο χρονικό της μετακίνησης του 29χρονου Τζαμαϊκανού. Μίλησε με πράξεις, φαρδιά πλατιά την υπογραφή του Βαγγέλη Μαρινάκη φέρουν τα πανωτά μεταγραφικά μπαμ αποδεικνύοντας πόσο σπουδαίος παίκτης είναι όχι μόνο στο εγχώριο αλλά και στο διεθνές στερέωμα. Πάμε στη Live Sport. Τούρμπο Μπέιλι. Κίνηση ΜΑΤ του Ολυμπιακού με τον Τζαμαϊκανό Εξτρέμ. Πάρτι στον Κάμπο 0-4 την ΑΕΛ, γκολ και ασίστ ο Γκοζάλες και ο Σα. Έσκασε η βόμβα του καλοκαιριού. Ξανά με το τριφύλι στο στήθος ο μαέστρος

τρέλα για τον παιχταρά. Μάλιστα. Πάμε στα νέα. Τα νέα έχουν πρώτο σέλιδο προκλήσεις και προσκλήσεις. Το ΚΑΣ, το Καστελόριζο και ο Γρίφος του Ερντογάν. Γιατί ο Τούρκος πρόεδρος επιστρέφει στην αποστρατικοποίηση των νησιών. Ψαλίδι στις εισφορές. Όλο το σχέδιο, λέει η εφημερίδα. Τι κερδίζουν οι εργαζόμενοι, τι προβλέπουν τα δύο επικρατέστερα σενάρια για τη μείωση. Στο 34-66 διαμορφώνεται το συνολικό ποσοστό εισφορών στα 105 ευρώ το χρόνο, το όφελος από μείωση εισφορών 0,5 για μεικτό μισθό 1.500 ευρώ. Στο τραπέζι η μεγαλύτερη μείωση κατά μία μονάδα. Στόχος να περιοριστεί το μη μισθολογικό κόστος και να στηριχθεί η απασχόληση. Μάλιστα. Ωραία. Πάμε καλά.

Με απειλές απαντάει η Άγκυρα στην ασπίδα του Αχιλλέα. Ο Ερντογάν επαναφέρει το ζήτημα της αποστρατικοποίησης των νησιών. Προβληματισμό στην Αθήνα προκαλούν τα σταθερά βήματα όξυνσης τα οποία προβαίνει η Άγκυρα. Η εφημερίδα έχει μια φωτογραφία που λέει «Ξαναγεννιέται το παραλιακό μέτωπο» και δείχνει τη φωτογραφία που γίνεται εδώ με τον πύργο. Σιγά σιγά ομορφαίνει η παραλία. Ομορφαίνει. Ο στρατός για τον αυτόδη πυρετό στη Λέσβο αναλαμβάνει το συντονισμό. Αυτό που λέγαμε νωρίτερα και έχει φέρει πάρα πολύ μεγάλες αντιδράσεις. Ο Ελεύθερος Τύπος. Νέες αυταπάτες από Τσίπρα με ακάλυπτες παροχές και φόρους. Ίδιος και απαράλλαχτος 12 χρόνια μετά το περιβόητο πρόγραμμα Θεσσαλονίκης. Υπόσχεται να δίνει 13 δις το χρόνο. Οριστική λύση για οικιστικές πυκνώσεις. Ξεμπλοκάρουν 100.000 ακίνητα σε δασικούς χάρτες. Και κάμερες, drones και ομάδα κόμβος στη μάχη κατά της κίνησης.

Απόγευμα τινή. Επιχείρηση παραπλάνησης του λαού νούμερο 2. Ο Τσίπρας φυτεύει λευτόδεντρα στη Θεσσαλονίκη. Πούλησε αριστερό παραμύθι με την πατριωτική εισφορά, μοίρασε παροχές και φοροελαφρύνσεις και υποσχέθηκε 30.000 προσλήψεις. Η εφημερίδα των συντακτών. Το όραμά του για την επόμενη δεκαετία παρουσίασε από τη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Νέο μοντέλο με σχέδιο και αριθμούς. Να παράγουμε περισσότερο, να μοιραζόμαστε δικαιότερα, να ζούμε καλύτερα, επιξήντα του Προέδρου της Ελλάς. Τι είπε για την παραγωγική ανασυγκρότηση, τη δημοκρατική αποκέντρωση, τους θεσμούς και το κράτος δικαίου. Σκληρή κριτική στην επταετία Μητσοτάκη. Γαλάζιο μπλόκο στην Ακρίτα, αντιπροεδρία της Βουλής. Ακόμα ένα κοινοβουλευτικό πραξικόπημα της Νέας Δημοκρατίας, λέει η εφημερίδα. Αθώδης πυρετός, ο στρατός αναλαμβάνει τη διαχείριση της Κρήτης. Της κρίσης, Παναγία μου, τι είπα.

χώρους δουλειάς. Οργανωμένη αναχώρηση από περισσότερες από 50 πόλεις. Αύριο παρουσιάζει το ΠΑΜΕ το διεκδυτικό πλαίσιο των συνδικάτων κόντρα στα μέτρα, κοροϊδία και στη στήριξη των επιχειρηματικών ομίλων από κυβέρνηση και βολική αντιπολίτευση.

Ριζοσπάστης. Καμιά θυσία για τα κέρδη και τους πολέμους τους. Το Σάββατο όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο συλλαλητήριο στη ΔΕΦ. Στις 5.30 στην πλατεία Χάνθ, το μεγάλο αγωνιστικό ραντεβού σε όλη, από όλη την Ελλάδα. Με τα τρακτέρ τους διαδηλώνουν οι βιοπαλαιστές αγρότες στις 5 το απόγευμα στο Λευκό Πύργο. Ούτε ώρα χαμένη μέχρι την τελευταία στιγμή από τα συνδικάτα που οργώνουν τους

Εκτός ελέγχου αυτόδης πυρετός στη Λέσβο, συνεχίζει η εφημερίδα Ριζοσπάστης. Αρμοδιότητες στο στρατό αντί για μέτρα στήριξης των κτηνοτρόφων. Θέλετε να στήσετε ένα στρατικοποιημένο σκηνικό στο νησί, γιατί φοβάστε τις δικαιολογημένες αντιδράσεις των κτηνοτρόφων, κατήγγυλαν στη Βουλή οι βουλευτές του ΚΚΕ. Το 25% των εγωπροβάτων έχει χαθεί για τα συμφέροντα των βιομηχάνων της φέτας. Εστία. Πού είναι το Καστελόριζο στο χάρτη σας, κύριε Πρωθυπουργέ? Άφαντο το ιστορικό σύμπλεγμα νήσων στο χάρτη που περιλαμβάνει στο βίντεο για το Ταμείο Ανακάμψεως, το οποίο ανήρτησε ο κύριος Μητσοτάκης, την ώρα που οι τουρκικές προκλήσεις στην περιοχή συνεχίζονται.

Το Ποντίκι, η εβδομαδία πολιτική και σατιρική εφημερίδα. Τα πολιτικά και οικονομικά στοιχήματα που θα παίξει στη Δέθο Μητσοτάκης. Επιχείρηση γοητείας για τους φευγάτους. Ελεύθεροι επαγγελματίες, συνταξιούχοι, οικογένειες με παιδιά, οι τρεις μεγάλες προτεραιότητες. Θέλει να φανεί πιο γαλαντόμος από την αντιπολίτευση και να δώσει θάρρος στα στελέχη του. Και έχει μια ωραία φωτογραφία με τον κύριο Γεωργιάδη που λέει: σε λίγο ο κύριος Σαμαράς θα μας πει πως ήμουν και Σιριζέος. Και ακούγεται μια φωνή Ελασίτης.

Η δημοκρατία. Είναι και αυτό λάθος, κύριε Γεωργιάδη? Μάθημα σε 7χρονα για τα ομόφυλα ζευγάρια. Και η εφημερίδα έχει φωτογραφία, κάποια ντοκουμέντα για την οικογένεια με δύο γονείς του ίδιου φίλου που ήταν σε κάποια βιβλία. Δεν ξέρω αν όντως υπάρχουν ή έχουν αποσυρθεί, δεν ξέρω. Είναι από τη Β' Δημοτικού αυτά τα οι φωτογραφίες στα νύχια της Woke Agendas. Ειδικές εικονογραφήσεις δύο γυναικών και δύο ανδρών με παιδί. Οι μαθητές καλούνται να φτιάξουν ακόμη και αφίσες για να ενταχθούν στον τύπο οικογένειας με δύο γονείς του ίδιου φίλου. Δεν ξέρω τι γίνεται, ρε παιδιά. Ομολογία παγκόσμιας ανησυχίας έχει πρωτοσέλιδο η ναυτεμπορική. Αιτίες: κλιμάκωση πολέμων, ακριβή ενέργεια, υψηλός πληθωρισμός, επιβράδυνση ανάπτυξης. Εξόδους διαφυγής αναζητούν οι ναυτιλιακές, βομβαρδίζουν και τις ελπίδες για δημοκρατία, για διπλωματία, η ΗΠΑ και το Ιράν. Και κλείνουμε με την κόντρα. Τι εξήγηλε για οικονομία, αντιμετώπιση της ακρίβειας, της στεγαστικής κρίσης και για όλους τους κρίσιμους τομείς, ποιους πόρους θα καταργήσει, τι θα κάνει με τα μερίσματα. Τολμηρές προτάσεις Τσίπρα για τη διακυβέρνηση της χώρας. 500 ευρώ το μήνα για φοιτητές που σπουδάζουν μακριά από το σπίτι τους.

Είμαι ο Δημήτρης Καραστεφανής στο μικρόφωνο του Mega News 104,6. Μαζί μου στον ήχο η Ευαγγελία Κοβέου και ο Θοδωρής Κούβας. Οι τρόποι επικοινωνίας είναι το 211-016-1046. Τα μηνύματά σας τα διαβάζουμε σε Viber και WhatsApp στο νούμερο 6981-04-1046 και μας βρίσκεται ως Mega News 104,6. Το mail σας μπορείτε να το στείλετε στο studio παπάκι meganews1046.gr. Έχουμε πει πάρα πολλά σήμερα, έχουμε δώσει πάρα πολλές ειδήσεις, αλλά έχουμε σταθεί κυρίως σε αυτό που γίνεται στην Λέσβο με τον Αυθόδη Πυρετό. Έχουμε πει πάρα πολλά για τις απάτες κατά των ηλικιωμένων, ότι γίνεται πλέον κακούργημα και το ανακοίνωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη εδώ στο Mega News 104,6 χθες το πρωί στον Ιορδάνη Χασαπόπουλο και στην Ανθή Βούλγαρη, ενώ και τα στοιχεία που δόθηκαν για το πώς οι άνθρωποι έχουν πέσει θύματα των συγκεκριμένων επιτίδιων είναι ανησυχητικά. Να δούμε, μακάρι να είμαστε λιγάκι πιο ψηλιασμένοι και εμείς και οι μεγαλύτεροι αλλά και οι νεότεροι, γιατί μην ξεχνάμε και την κυρία Νικολίτσα που λέγαμε χαριτολογώντας νωρίτερα, γιατί την επικοινώνησε μαζί της ο Κριστιάνο Ρονάλντο και τη ζήτησε δύο φορές από 50 ευρώ για μια φιλανθρωπική εκδήλωση, και πράγματι η κυρία Νικολίτσα, επειδή ο Κριστιάνο Ρονάλντο, όπως κατέθεσε στους αστυνομικούς, της έκανε βίντεο κλήση, πίστηκε και έτσι έδωσε αυτά τα 100 ευρώ. Το ρεπορτάζ ήταν της εφημερίδας Γνώμη της Πάτρας και μάλιστα η κυρία αυτή δεν ήταν ηλικιωμένη, αλλά προφανώς δεν είναι ηλικιωμένη, αλλά προφανώς αυτοί που οι επιτίδοι που εμφανίστηκαν ως Κριστιάν Ρονάλντο χρησιμοποίησαν το AI για να παρουσιαστούν έτσι. Προσέχουμε λοιπόν, προσέχουμε πρώτα απ' όλα σε ποιον δίνουμε τα στοιχεία μας, προσέχουμε σε ποιον ανοίγουμε την πόρτα μας, αν λέει ότι είμαστε από τη ΔΕΗ ή αν λέει ότι είμαστε λογιστές, προσέχουμε γενικότερα, γι' αυτό λέω να είμαστε λίγο ψηλιασμένοι.

Ναι, το απογευματάκι είχαμε μια τεράστια υπόθεση ξεπλήματος μαύρου χρήματος και διακίνησης ναρκωτικών και το ξετύλιξαν οι αρχές μετά από κάποιες πληροφορίες που είχαν. Εντόπισαν μια μικρό ποσότητα κοκαίνης σε έναν τυπικό έλεγχο γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και το λιμενικό σώμα το οδήγησε σε μια αποκάλυψη ενός σκοτεινού δικτύου στη Ρόδο, το οποίο δρούσε πίσω από μια βιτρίνα εταιρείας Real Estate. Λοιπόν, οι εκτιμήσεις του λιμενικού σώματος έχουν λάβει τεράστιες διαστάσεις, γιατί προκύπτουν σοβαρότατες ενδείξεις για τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης, της συγκεκριμένης εγκληματικής οργάνωσης που είχε πλοκάμια στη διακίνηση ναρκωτικών και στην νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Η επιχείρηση στη Ρόδο ήταν μια βιτρίνα, μια real estate, με έναν, μια οίκε. Το οίκε είναι η ιδιωτική κεφαλουχική εταιρεία, κάπως έτσι λέγονται αυτά. Και ένας 45χρονος έκανε διακίνηση ναρκωτικών, μεγάλη διακίνηση ναρκωτικών και μιλάμε για πάρα πολλά χρήματα. Απλώς θα πω ότι στο υποκατάστημα σε αυτό που έκανε το real estate βρέθηκαν 950.000 ευρώ ρευστό χωρίς κανένα δικαιολογητικό και κανένα νόμιμο έγγραφο κατοχής, έτσι. Πολλά τερματικά μηχανάκια POS, πλήρως καρτών, γενικότερα παίζανε μπάλα, παίζανε τρελή μπάλα και έβγαζαν πάρα πολλά χρήματα χωρίς να αποδίδουν τίποτα, αλλά είχαν και τη διακίνηση των ναρκωτικών. Γενικότερα δηλαδή το λιμενικό έκανε πολύ.

Είμαι ο Δημήτρης Καραζαβανής, ακούτε Mega News 104,6. Στον ήχο είναι η Ευαγγελία Κοβέου και ο Θοδωρής Κούβας. Λέγαμε νωρίτερα για την φωτιά, την μεγάλη φωτιά που έχει εξεσπάσει από χθες το μεσημέρι στις Πρέσπες. Είναι στην Κρυσταλλοπηγή πιο συγκεκριμένα, στην Κρυσταλλοπηγή Πρεσπών. Επιχειρούν αυτή την ώρα 40 πυροσβέστες και δύο ομάδες από πεζοπόρα τμήματα και το είπαμε και νωρίτερα ότι εκδόθηκε ένα 112 για απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην Κρυσταλλοπηγή προς τις Πρέσπες. Είχαμε και άλλο ένα στις 9 και 4 χθες δηλαδή για ενημέρωση όσων βρίσκονται στην περιοχή να απομακρυνθούν. Η φωτιά βρίσκεται σε ένα πολύ δυσβάτο και δυσπρόσιτο σημείο. Πολύ δύσκολα φτάνουν οι επίγειες δυνάμεις. Είναι πυκνή η βλάστηση, είναι πολύς ο καπνός και γι' αυτό έχουν εκδοθεί τα 112 από την πυροσβεστική και την πολιτική προστασία. Είχαμε και άλλες φωτιές όμως. Ευτυχώς μέχρι αυτή την ώρα μαθαίνουμε ότι έχουν τεθεί υπό πλήρη έλεγχο, γιατί είχαν εκδοθεί και εκεί 112. Μιλώ για τον Μύτικα που είναι στην Βιωτία, αλλά και στην Εύβοια είχαμε εκεί μια τεράστια φωτιά και είχαμε πολύ μεγάλες κινητοποιήσεις της πυροσβεστικής. Είχαμε γενικότερα, έχουμε πολλές φωτιές και ήθελα να σταθώ σε αυτή τη φωτιά που είχαμε στον Μύτικα στην Βιωτία. Συνελήφθησαν δύο άτομα για την μεγάλη πυρκαγιά. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι έκαναν εργασίες με καταστροφέα σε φωτοβολταϊκό πάρκο και η έναρξή της ήταν από αυτό το σημείο. Και καταλαβαίνετε λοιπόν ότι σε τέτοιες καιρικές συνθήκες, σε 37-38 βαθμούς και λίγο αεράκι, ένας πυνθήρας είναι ικανός να δημιουργήσει ένα τεράστιο μα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα στην περιοχή, ειδικά αν έχει αυτά τα ξερά χόρτα που δεν έχουν καθαριστεί σε οικόπεδα και γι' αυτό έχουμε και τα περίπου 1,5 εκατομμύριο σε πρόστιμα και τουλάχιστον 742 συλλήψεις από την πυροσβεστική από την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου. Εν τούτης όμως συνεχίζουν οι άνθρωποι να κάνουν εργασίες σε χωράφια, σε σημεία που εύκολα μπορεί να πιάσει φωτιά. Ας ελπίσουμε η φωτιά που από ό,τι φαίνεται ξεκίνησε στην Κρυσταλλοπηγή από κάποιο κεραυνό, γιατί είχε άστατο καιρό, και άλλη μια φωτιά είχαν χθες πάλι στη Βόρεια Ελλάδα, πάλι από κεραυνό, και ενώ είχε σβήσει και πάλι αναζωπηρώθηκε από τους δυνατούς ανέμους. Ας ελπίσουμε ότι και αυτή η μέρα σημερινή, επειδή θα έχει πάρα πολύ ζέστη και σε κάποια σημεία θα έχει και πάνω από 5 μποφόρ, ας ελπίσουμε να μην δημιουργήσει προβλήματα στην πυροσβεστική, και το λέω αυτό για να μην μπει καμία φωτιά, αυτό εννοώ, και να μην επιτέλους να καταλάβουν και κάποιοι άνθρωποι ότι δεν είναι ανάγκη να κάνουν εργασίες έξω από το σπίτι τους σε χωράφι με χόρτα, ούτε μπάρμπεκιου, γιατί έχει γίνει και αυτό. Σύλληψη, έκαναν μπάρμπεκιου και φύγαν τα κάρβουνα από τον αέρα, κάποιες φωτίτσες και πιάσε φωτιά και καταστράφηκαν πολλές περιουσίες και δεν μιλάμε για ζωές.

Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας, για την καλημέρα σας, για γενικότερα να μας θυμίζετε ότι κάποιες επαιτίους που υπάρχουν σήμερα, έχουμε μια επέτειο του Πασόκ, γιορτάζει το Πασόκ, πότε ιδρύθηκε, δεν θυμάμαι κιόλας πόσα χρόνια είναι, είναι πάρα πολλά τα χρόνια. Αν μπορεί κάποιος, αν θυμάται πόσα χρόνια ήταν από την ίδρυση του Πασόκ, για 3 Σεπτεμβρίου το θυμάμαι, γιατί έχει βγει και τραγούδι. Αλλά δεν θυμάμαι πόσα χρόνια είναι. Πρέπει να είναι 50, κάτι παραπάνω. Κάτι παραπάνω, πολύ παραπάνω. Το 73 ήτανε, δεν θυμάμαι. Νομίζω. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα τηλέφωνά σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τα mail. Τα mail είναι στο στούντιο παπάκι meganews1046.gr. Μας βρίσκεται στο νούμερο για Viber και WhatsApp στο 6981-04-104-6 και ως Mega News 104,6. Το τηλεφωνικό κέντρο είναι το 211-016-1046. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, όπως σας είπα, για την καλημέρα σας. Καλό ξημέρωμα σε όσους ξυπνήσατε τώρα και ανοίξατε τα ραδιοφωνά σας. Σε λίγη ώρα θα σας διαβάσουμε για τα πρώτα σέλιδα για εσάς που τώρα ετοιμάζεστε να πάτε στη δουλειά σας. Μέχρι αυτή τη στιγμή είναι μια ήσυχη νύχτα στην Αθήνα, μια όμορφη νύχτα στην Αθήνα. Δεν έχουν δημιουργηθεί προβλήματα, δεν μας έχετε στείλει κάποιο mail ή κάποιο μήνυμα αν έχει κάπου μπλόκα για αλκοτέστ, που εγώ θα σας αποκαλύψω ότι θα γίνονται συνέχεια αλκοτέστ και αποφασίστηκε να γίνονται και μεσημέρια σε συγκεκριμένους δρόμους, σε συγκεκριμένες περιοχές, γιατί από ό,τι φαίνεται υπάρχουν πολλοί που πίνουν το ποτηράκι τους και πιάνουν το τιμόνι μετά. Να σας πω ότι γενικότερα η αστυνομία δεν θα έχει καμία ανοχή πλέον όσο έρχεται και ο χειμώνας και όσο γεμίζουν, και μάλλον όχι ο χειμώνας, το φθινόπωρο θα έρθει, ανοίγουν τα σχολεία. Θα ξεκινήσουν πάλι με περισσότερα μπλόκα, με περισσότερες περιπολίες σε πλατείες, σε σημεία που συγκεντρώνεται κόσμος. Γενικότερα θέλουν να δώσουν στην αστυνομία την αίσθηση της ασφάλειας και της οδικής. Είδαμε κιόλας ότι έχει δημιουργηθεί αυτή η ομάδα για την κίνηση στους δρόμους της Αττικής που μπλοκάρουν, και θα δούμε πώς θα πάει. Να δούμε πώς θα πάει και αυτό, γιατί ακούγαμε σε διάφορα μηνύματα, διαβάζαμε διάφορα μηνύματα ότι ίσως μας, απλώς είναι η ψυχολογία να μας φτιάξουν. Το λέγανε και το πρωί, αν δεν κάνω λάθος, και συνάδελφοι. Να τους βλέπουμε για να ανεβαίνει η ψυχολογία μας. Σιγά σιγά έχει γυρίσει ο περισσότερος κόσμος. Κάποτε γυρίζανε πολλοί εκδρομής όταν άνοιγαν τα σχολεία. Τώρα βλέπουμε ότι γυρίζουν πολύ πιο πριν. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι δεν θα έχουμε τις ίδιες εικόνες με τους ουρές χιλιομέτρων στους δρόμους της Αττικής, και λέω και πάλι ότι η τροχέα θα κάνει τα πάντα για να βοηθά τους πολίτες να πηγαίνουν γρήγορα στη δουλειά τους. Αυτό λένε και αυτό πιστεύω ότι θέλουν να κάνουν.

δεν είμαι του καλλιτεχνικού, αλλά δύο μέρες, τρεις μέρες τώρα βλέπω ότι υπάρχει μία συζήτηση για έναν άνθρωπο ο οποίος για μένα, επειδή μ' αρέσει η μουσική, μ' αρέσει να τον ακούω, μιλάω για τον Γιάννη τον Μπάριο. Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Μιλάνε για ένα κύμα συμπαράστασης. Για ποιο κύμα συμπαράστασης μιλάμε, για τον Γιάννη τον Μπάριο, και γιατί να υπάρχουν αρνητικά σχόλια για τον Γιάννη τον Μπάριο στα social media για την εμφάνισή του στην Κύπρο. Δηλαδή, τι είχε η συναυλία που έκανε ο Γιάννης ο Μπάριος στην Κύπρο και αν έρθισαν βίντεο και προκάλεσαν αρνητικά σχόλια, γιατί οι ορισμένοι χρήστες είδαν ότι η φωνή του δεν ήταν σωστή και η σκηνική του παρουσία επειδή καθόταν σε μια καρέκλα. Και, δηλαδή, τι λάθος έκανε, τραγούδισε λάθος? Όχι, δεν νομίζω. Στόναρε που λένε και οι επαΐοντες. Έχασε την νότα ή δεν σηκώθηκε να χορέψει? Κάθονται και γράφουνε πίσω από τα πληκτρολόγια πράγματα για έναν άνθρωπο ο οποίος δεν ξέρω, ο άνθρωπος αυτός έχει δώσει αυτό το τραγούδι που είπε το όλη η ζωή μου. Η ζωή του είναι το τραγούδι, το λες και ένα τριχιάζει. Δηλαδή, ένας εμβληματικός καλλιτέχνης τραγούδισε την Παρασκευή στο Δημοτικό Θέατρο της Λάρνακας. Μια καλοκαιρινή συναυλία ήταν. Και τραγούδισε το όλη η ζωή μου. Και τι έκανες το όλη η ζωή μου, δηλαδή? Τι έκανες?

Αυτός ο διαδικτυακός πόλεμος λοιπόν, έτσι, για τη σκηνική παρουσία του Γιάννη Πάριου, που ουσιαστικά τώρα, για να μην τρελαθούμε, νομίζω ότι αυτά δεν χωράνε. Δεν χωράνε. Δεν χωράνε, πραγματικά δεν χωράνε. Και δεν μπορώ να καταλάβω τώρα γιατί να έχει γίνει τόσο μεγάλο θέμα αν 2, 3, 4 εμπαθείς ανέβασαν ότι ο άνθρωπος αυτός καθόταν σε μια καρέκλα και τραγουδούσε. Και τι έπρεπε να κάνει. Τι έπρεπε να κάνει και τι πρέπει να κάνουν όταν οι άνθρωποι έχουν φτάσει σε αυτή την κορυφή, γιατί ο άνθρωπος αυτός είναι κορυφή. Κορυφή. Δεν θέλω να πω και για άλλους. Λέω για αυτό που έχει γίνει τώρα όλος αυτός ο ντόρος, ο άσκοπος ντόρος, έτσι, άσκοπος. Όπως άσκοπα είναι τα περισσότερα που γίνονται μέσα στο διαδίκτυο, που στοχοποιούν κάποιον και κάποιοι άλλοι ίσως έχουν και άλλους λογαριασμούς, ανώνυμους λογαριασμούς, έτσι, χωρίς να, βέβαια, γιατί το πληκτρολόγιο πίσω από την οθόνη κρύβεσαι. Κρύβεσαι πολύ εύκολα. Όπως κρύβονται πολύ εύκολα, αντί μην πω τίποτα άλλο τώρα για αυτούς που εμφανίζονται 13χρονοι και 14χρονα και είναι 70 ετών και κλείνουν ραντεβού. Γιατί εδώ θα το πάμε σε άλλο πράγμα. Εδώ δεν θέλω να το πάω μέχρι εκεί. Τώρα 5 η ώρα το πρωί δεν θέλω να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Γιατί υπήρχε, θα το πω, δεν έχω πρόβλημα, θα το πω. Είχα μιλήσει με τον τότε διευθυντή της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος, τον Μανώλη τον Σφαγιανάκη, καλή του ώρα όπου είναι. Θα κοιμάται ο άνθρωπος, θα κάνει. Εμφανιζόταν ένας τύπος 76 χρονών, 75 πόσο ήταν, και εμφανιζόταν ως Ελενίτσα. Ως Ελενίτσα. Και μιλούσε με παιδιά 12χρονα, 14χρονα, 15χρονα. Εμφανιζόταν ως Σοφούλα, ο συγκεκριμένος. Και αυτό είναι το διαδίκτυο τελικά. Κρύβεσαι πίσω ακριβώς από μία οθόνη και από πίσω από το πληκτρολόγιο. Γι' αυτό μην δίνετε σημασία, στηρίζουμε Γιάννη Πάριο, στηρίζουμε όλους τους ανθρώπους που έχουν δώσει τη ζωή τους τραγουδώντας όλη η ζωή μου.

Και αφού μπήκα σε αυτό το περιβάλλον, το καλλιτεχνικό, να πω ότι χαρήκαμε και για την Ελληνίδα τη χορεύτρια που αναδείχθηκε παγκόσμια πρωταθλήτρια στο ταγκό, η Νάιμα Γερασοπούλου. Μπράβο στο κορίτσι. Μπράβο στο κορίτσι. Μ' άρεσε, το διάβασα στο πρωί. Το διάβασα το πρωί και μ' άρεσε πάρα πολύ η είδηση αυτή. Γιατί και εκεί ακούστηκε ο εθνικός ύμνος. Και εκεί με σημαία βγήκε η κοπέλα. Δεν κατάλαβα. Παγκόσμια πρωταθλήτρια. Και ταγκό.

Είμαι ο Δημήτρης Καρασταβανής και είμαστε στο Mega News 104,6. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6 το πρωί. Μαζί μου είναι η Ευαγγελία Κοβέου στον ήχο, μαζί με τον Θοδωρή τον Κούβα. Και τα μηνύματά σας τα δεχόμαστε στο Viber και στο WhatsApp στο νούμερο 6981 04 104 και 6. Μας βρίσκεται ως Mega News 104,6. Το τηλεφωνικό κέντρο είναι... Α, το είπα αυτό, έτσι. Το είπα το τηλεφωνικό κέντρο. Τα mail μπορείτε να γράψετε στούντιο παπάκι meganews1046.gr. Θα θέλαμε να διαβάσουμε πάλι τα πρωτοσέλιδα σε λιγάκι, γιατί όλα τα πρωτοσέλιδα της εφημερίδας, των εφημερίδων, μιλούν για την το ελληνοτουρκικό, να το πω έτσι, και αυτό που προσπαθεί να κάνει ο Τούρκος πρόεδρος. Βέβαια, από ό,τι φαίνεται, όλα αυτά έχουν γίνει για κάποιο λόγο. Είναι ένα σταθερό σημείο τριβής, είναι τα σχέδια της Ελλάδας για τη δημιουργία των θαλάσσιων πάρκων, το έργο της, των πάρκων στο Αιγαίο, έτσι, που είναι το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδος-Κύπρου. Έχουν ξεχάσει τις δηλώσεις περί ειρήνης και... Παρότι διατηρεί και η Τουρκία έτσι ισχυρότατη στρατιωτική παρουσία, όπως αεροπορική, ναυτική και χρυσαία στα μικρά ασιατικά παράλια, ακριβώς απέναντι από τα ελληνικά νησιά, μιλά για άλλα πράγματα και μιλά για αποστρατικοποίηση των νησιών. Θα δούμε τι θα γίνει. Να θυμίσουμε μόνο ότι είχαμε 11 παραβιάσεις από... όλη την ημέρα από 5, μάλλον από ένα αεροσκάφος CN-235, που είναι ένα αεροσκάφος συγκεκριμένο, το οποίο μεταφέρει προσωπικό αλλά χρησιμοποιείται και για ηλεκτρονική κατασκοπία, και 4 μη επανδρομένα μπήκαν αρκετές φορές στον εθνικό αέριο χώρο, δεν ήταν οπλισμένα, δεν έγινε καμία εμπλοκή, όμως όλα είναι συνθέτουν ένα παζλ αυτής της έντασης που προσπαθούν οι Τούρκοι να δημιουργήσουν. Θα σας διαβάσουμε σε λίγο τα πρωτοσέλιδα, θα σας διαβάσουμε και τις αθλητικές εφημερίδες, γιατί ξέρω ότι τις ζητάτε. Τώρα που ξυπνάτε με ηρεμία να πιείτε τον καφέ σας, θα ακούσετε και ωραία μουσική, γιατί παίζουμε και ωραία μουσική.

Ας διαβάσουμε λοιπόν τα πρωτοσέλιδα. Τα νέα. Προκλήσεις και προσκλήσεις. Το ΚΑΣ, το Καστελόριζο και ο γρίφος του Ερντογάν. Γιατί ο Τούρκος πρόεδρος επιστρέφει στην αποστρατικοποίηση των νησιών. Όλο το σχέδιο ψαλίδι στις εισφορές. Τι κερδίζουν οι εργαζόμενοι, τι προβλέπουν τα δύο επικρατέστερα σενάρια για τη μείωση. Στο 34,66 διαμορφώνεται το συνολικό ποσό εισφορών. Στα 105 ευρώ το χρόνο το όφελος, από μείωση εισφορών 0,5 για μεικτό μισθό 1.500 ευρώ. Στο τραπέζι μεγαλύτερη μείωση κατά μία μονάδα. Στόχος να περιοριστεί το μη μισθολογικό κόστος και να στηριχθεί η απασχόληση.

Η αποστολή των νέων είναι στη Βενετία. Η Βενετία ρίχνει φως στον Μέρντοκ και ο Τζορτζ Κλούνι έριξε άκυρο στον Τραμπ με μια φωτογραφία του Τζορτζ Κλούνι που μπαίνει σε ένα σκάφος.

Καθημερινή, με απειλές απαντά η Άγκυρα στην ασπίδα του Αχιλλέα. Ο Ερντογάν επαναφέρει το ζήτημα της αποστρατικοποίησης των νησιών. Ενώ στην εφημερίδα γίνεται λόγο στρατός για τον αυθόδη πυρετό στη Λέσβο. Αναλαμβάνει το συντονισμό το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και αναλαμβάνει να υλοποιήσει τον επιχειρησιακό συντονισμό εμπλεκόμενων αρμόδιων δημόσιων υπηρεσιών και φορέων για την αντιμετώπιση του αυθόδους πυρετού στη Λέσβο, όπου όπως φαίνεται έχουν γίνει προσπάθειες για έλεγχο της νοονόσου και δεν είχαν κανένα αποτέλεσμα.

Και πάμε στο ριζοσπάστη. Το Σάββατο όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο συλλαλητήριο στην ΔΕΘ. Στις 5.30 το απόγευμα στην πλατεία Χάνθ το μεγάλο αγωνιστικό ραντεβού από όλη την Ελλάδα. Με τα τρακτέρ διαδηλώνουν οι βιοπαλαιστές αγρότες στις 5 στο Λευκό Πύργο. Να σας πω μόνο, χωρίς να το λέει η εφημερίδα, ότι τουλάχιστον 3.500 αστυνομικοί με 56-60 δημιουργίες από όλη την χώρα θα βρίσκονται στην Θεσσαλονίκη. Για τα μέτρα ξεκινούν από σήμερα το πρωί. Από το πρωί θα υπάρχουν παντού αστυνομικοί, θα απαγορεύονται στάσεις, στάθμευση και γενικότερα θα υπάρχουν ισχυρότατα μέτρα με παρουσία αστυνομικών και γενικότερα θα κάνει την παρουσία της η αστυνομία σήμερα το πρωί στην Θεσσαλονίκη. Την βροχερή που είδαμε χθες Θεσσαλονίκη, που έριξε πολύ νερό στην Θεσσαλονίκη, αλλά έριξα και πολύ χρήμα, νομίζω σε μια ομιλία, στην ομιλία του Αλέξη Τσίπρα, που θα το δούμε και σε λίγο στις εφημερίδες, στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η Απογευματινή γράφει επιχείρηση παραπλάνησης του λαού νούμερο 2. Ο Τσίπρας φυτεύει λεφτόδεντρα στη Θεσσαλονίκη. Πούλησε αριστερό παραμύθι με την πατριωτική εισφορά, μοίρασε παροχές και φοροελαφρύνσεις και υποσχέθηκε 30.000 προσλήψεις. Η κυβέρνηση απαντά 13 δις το χρόνο κοστίζουν τα θα του Αλέξη.

Και μια πολύ περίεργη είδηση, ότι είμαστε ανοχήρωτοι στους χάκερ. Έχουμε πολλές κυβερνοεπιθέσεις και έγινε ένα ψηφιακό ρυφηφί στο νομικό συμβούλιο του κράτους. Περίεργη είδηση.

Εφημερίδα Ποντίκη. Επιχείρηση γοητείας για τους φευγάτους. Ελεύθεροι επαγγελματίες, συνταξιούχοι, οικογένειες με παιδιά, οι τρεις μεγάλες προτεραιότητες. Θέλει να φανεί πιο γαλαντόμος από την αντιπολίτευση και να δώσει θάρρος στα στελέχη του. Και υπάρχει μια φωτογραφία με τον κύριο Γεωργιάδη, όπου λέει από πάνω: «Σε λίγο ο κύριος Σαμαράς θα μας πει πως ήμουν και Σιριζέος». Και ακούγεται μια φωνή από πίσω: «Ελασίτης». Είμαι ο Δημήτρης Καραστεφανής, μέχρι τις 6 θα είμαστε μαζί, ακούτε Mega News 104,6. Στον ήχο είναι η Ευαγγελία Κοβέου με τον Θοδωρή Κούβα. Εμείς διαβάζουμε τώρα τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Θα ακούσουμε το ρολόι, αφού πρώτα ακούσουμε ένα τραγούδι, μέχρι να πάει 5, και συνεχίζουμε και με τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων.

Η ώρα είναι 5. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.

Καλό ξημέρωμα σε όλους. Καλό ξημέρωμα. Είμαι ο Δημήτρης Καρασταβανής. Είστε στο Mega News 104,6. Στον ήχο είναι η Ευαγγελία Κοβέου και ο Θοδωρής Κούβας. Συνεχίζουμε με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η εφημερίδα των συντακτών. Νέο μοντέλο με σχέδιο, με αριθμούς και αριθμούς. Να παράγουμε περισσότερο, να μοιραζόμαστε δικαιότερα, να ζούμε καλύτερα. Η πηξίδρα του Προέδρου της Ελλάς. Τι είπε για την παραγωγική ανασυγκρότηση, τη δημοκρατική αποκέντρωση, τους θεσμούς και το κράτος δικαίου. Σκληρή κριτική στην επταετία Μητσοτάκη. Το όραμά του για την επόμενη δεκαετία παρουσίασε από τη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Γαλάζιο μπλόκο στην Ακρίτα, Αντιπροεδρία Βουλής. Ακόμα ένα κοινοβουλευτικό πραξικόπημα της Νέας Δημοκρατίας, λέει η εφημερίδα των συντακτών, ενώ ο αυτόδης πυρετός έχει ένα μπάνερ που λέει «Ο στρατός αναλαμβάνει τη διαχείριση της κρίσης». Στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, εγγένεια για πτέρυγα κόσμημα χωρίς προσωπικό. Αλήθεια τώρα, ε? Οριστική λύση για οικιστικές πυκνώσεις, λέει ο Ελεύθερος Τύπος. Ξεμπλοκάρουν 100.000 ακίνητα σε δασικούς χάρτες. Κάμερες, drones και ομάδα κόμβος στη μάχη κατά της κίνησης. Και νέες αυταπάτες από Τσίπρα με ακάλυπτες παροχές και φόρους. Ίδιος και απαράλλακτος, 12 χρόνια μετά το περιβόητο πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, υπόσχεται να δίνει 13 δις το χρόνο.

Εστία. Πού είναι το Καστελόριζο στο χάρτη σας, κύριε Πρωθυπουργέ? Αναρωτιέται η εφημερίδα Εστία. Άφαντο το ιστορικό σύμπλεγμα των νήσων μας στον χάρτη που περιλαμβάνεται στο βίντεο για το Ταμείο Ανακάμψεως, το οποίο ανήρτησε ο κύριος Μητσοτάκης, την ώρα που οι τουρκικές προκλήσεις στην περιοχή συνεχίζονται. Η δημοκρατία. Είναι και αυτό ένα λάθος, κύριε Γεωργιάδη? Μάθημα σε 7χρονα για τα ομόφυλα ζευγάρια και παρουσιάζει το πρωτοσέλιδό του κάποια ντοκουμέντα από σχολικά βιβλία. Από τη Δευτέρα Δημοτικού στα νύχια της Woke Agendas.

Στην εφημερίδα Κόντρα, τι εξήγηλε για οικονομία, αντιμετώπιση της ακρίβειας, της στεγαστικής κρίσης και για όλους τους κρίσιμους τομείς. Ποιους φόρους θα καταργήσει, τι θα κάνει με τα μερίσματα. Τολμηρές προτάσεις Τσίπρα για τη διακυβέρνηση της χώρας. 500 ευρώ το μήνα για φοιτητές που σπουδάζουν μακριά από το σπίτι τους. Ναυτεμπορική. Ομολογία παγκόσμιας ανησυχίας. Αιτίες: κλιμάκωση πολέμων, ακριβή ενέργεια, υψηλός πληθωρισμός, επιβράδυνση ανάπτυξης.

Και πάμε στις αθλητικές εφημερίδες. Έχουν το πρώτο σέλιδο. Άνετ 4 με πολλά κέφια στη Λάρισα, Ολυμπιακός είχε γκολ και θέαμα στο 4-0 επί της ΑΕΛ. Και Μοντέρο ψυχάρα. Επίθεση αγάπης από τους φίλους του Ολυμπιακού στον El Problema με γνωστά ερυθρόλευκα συνθήματα και αμέτρητα αιτήματα, φωτογραφίες και αυτόγραφα.

πρωταθλητής στο θρύλο, ο τούρμπο Τζαμαϊκανός Extreme Bailey, η νέα βόμβα. Ο Λέον Μπέιλι, η νέα σούπερ κίνηση του Ολυμπιακού. Το σούπερ deal με την Άστον Βίλα και η σπουδαία καριέρα του 20χρονου σε Αγγλία και Γερμανία. Πάνω από 50 εκατομμύρια έχουν δοθεί για τις μεταγραφές του. Πώς απογειώνει την επίθεση του θρύλου με την ταχύτητα και την τεχνική του. Αλλάζει και δείχνει πολλά ο νέος θρύλος. Άνοιξε λογαριασμό ο Γκονζάλες που είχε assist, σκόραραν Γκουστάβο Σα, Μπρούνο και Ρόκα. Άρεσαν Φίλης, Κουτσογούλας, αθόρυβη δύναμη ο Φρόιλερ, Ντεπούτο ο Πέντερσεν. Κυρίαρχος ο Ολυμπιακός σκόρπισε τη Λάρισα με κυριαρχικό ποδόσφαιρο και μπήκε νικηφόρα στο κύπελο. Ανακοινώθηκε ο παικταράς Ντελίριο για Πουέρτα. Θέλω να δείξω τα δόντια μου, έχω νοοτροπία νικητή. Live Sport. Κίνηση μάτου του Ολυμπιακού με τον Τζαμαϊκανό Extreme. Turbo Bailey. Πάρτι στον κάμπο, 0-4 την ΑΕΛ, γκολ και ασίστ οι Γκονζάλες και Σα. Έσκασε η βόμβα του καλοκαιριού. Ξανά με το τριφύλι στο στήθος ο μαέστρος Αζεντίν Ουνάι με σούπερ ντιλ. Τρέλα για τον Μπεκταρά. 15 εκατομμύρια στην Τζιρόνα μαζί με τα μπόνους. Η πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία του Παναθηναϊκού. Sport Day. Με τον Γκουστάβο Πουέρτα ανακοινώθηκε χθες στα Ερυθρόλευκα και ο Λέον Μπέιλι. Νέα βόμβα. Εξτρέμ που φυσάει η προσθήκη του άσου της Άστον Βίλα προσδίδει στα φτερά του Ολυμπιακού ποιότητα, ενέργεια και πάθος. Το χρονικό της μετακίνησης του 29χρονου Τζαμαϊκανού. Μίλησε με πράξεις. Φαρδιά πλατιά την υπογραφή του Βαγγέλη Μαρινάκη φέρουν τα απανωτά μεταγραφικά μπαμ, αποδεικνύοντας πόσο σπουδαίος παίκτης είναι όχι μόνο στο εγχώριο αλλά και στο διεθνές στερέωμα. Την ακριβότερη μεταγραφή της ιστορίας του πραγματοποίησε ο Παναθηναϊκός αποκτώντας από την Τζιρόνα έναντι 14 εκατομμυρίων ευρώ τον Αζεντίν Ουνάχη. Πράσινο ρεκόρ. Η επιστροφή του Μαροκινού στο Κοροπή έδειξε διακαής

και ο λαός. Εξαιρετικά πράγματα από Αριάν Γαλλικογιάννη, Ζήνη, στη νίκη Κυπέλου 0-2 επί του Νέστου Χρυσούπολης. Σκόραραν Ζήνη και Γεωργίεφ, Κιτρινόμαυρη και η Χρυσούπολη από τους απίστευτους ενωσίτες.

0: Καλημέρα στην κυρία Τσαουσέλ.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Όλγα, καλώς ήρθες. Πες μας την καλημέρα σου και πες μας τι θα κάνεις σήμερα για να.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Τι γίνεται, τι κάνετε, πώς είστε. Εσείς φτάσαμε στην Πέμπτη, παιδιά. Πώς νιώθετε
0: στην
2: γι' αυτό.
0: Στην Πέμπτη και είναι 5 και 10.
2: 5 και 10.
0: Από τις 2 το πρωί μέχρι τις 6 είναι μαζί μας η Ευαγγελία Κοβέου, ο Θοδωρής Κούβας, εσείς.
2: Δημήτρης Καραστεφανής.
0: Και η κυρία Τσαουσέλου, Όλγα Τσαουσέλου, που θα πας να ετοιμαστείς νομίζω για την τηλεόραση.
2: Κοινωνία ώρα Μέγκα.
0: Έτσι.
2: 3 Σεπτέμβρη, παιδιά, πότε φτάσαμε 3 Σεπτεμβρίου.
0: Για πες μας, ξέρεις τι γιορτάζεται στις 3 Σεπτέμβρη.
2: Δεν ξέρω εγώ τι γιορτάζεται.
0: Δεν θα ανοίξει κινητό.
2: Όχι.
0: Δεν θα ανοίξει κινητό που λες αν σήμερα.
2: Πασόκ δεν είναι σήμερα. Η μέρα
0: του Πασόκ. Μας το θύμισαν, το ξέρεις.
2: Α, όχι, είναι μεγάλη γιορτή.
0: Είναι μεγάλη.
2: 3 Σεπτέμβρη, ναι, είναι Πασόκ.
0: Είναι και το τραγούδι λέει 3 του Σεπτέμβρη να περνάς.
2: 3 του Σεπτέμβρη να περνάς.
0: Προηγουμένως με έπιασε ένα ντελήριο. Ντελήριο. Όχι ντελήριο, δεν ήταν ντελήριο.
2: Ποιος σε σύγχυσε?
0: Αυτά που γράφουν για τον Μπάριο. Δεν το ήξερα ότι κάποιοι γράφανε για τον Μπάριο. Και εσύ ξέρεις πολύ καλύτερα, νομίζω.
2: Έχει γίνει χαμός με το συγκεκριμένο θέμα.
0: Για ποιο λόγο?
2: Εμφανίστηκε εν πάση περιπτώσει σε μια συναυλία και έγραψαν από κάτω ότι δεν ήταν σε φάση να τραγουδήσει κλπ. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι το κύμα συμπαράσταση ήταν πολύ μεγαλύτερο από αυτό που μπορεί κάποιος να φανταστεί.
0: 5-6 άνθρωποι τώρα μιλάμε, έτσι. Δεν ήταν παραπάνω.
2: Ναι, απλά πλέον το διαδίκτυο έχει τόσο μεγάλη δύναμη που αυτοί οι 5-6 άνθρωποι μπορεί να γίνουν σε 5 λεπτά 100. Και αμέσως μετά.
0: Ξέρεις τι έλεγα νωρίτερα, ότι η ανωνυμία πίσω από το.
2: Η ασφάλεια της ανωνυμίας.
0: Το πληκτρολόγιο και πίσω από την οθόνη. Μπορεί ο καθένας να γράφει ό,τι θέλει για τον καθένα. Έτσι,
2: ναι. Ναι, φυσικά.
0: Αλλά τώρα.
2: Γι' αυτό έχουμε φτάσει εκεί που έχουμε φτάσει.
0: Είναι κορυφαίος. Είναι ο κορυφαίος των κορυφαίων, θα έλεγα. Έτσι. Τόσα χρόνια.
2: Γι' αυτό το κύμα συμπαράσταση ήταν πολύ μεγάλο, όχι μόνο από καλλιτέχνες, αλλά και από κόσμο που παρακολουθεί και θαυμάζει το Γιάννη Πάριο και όχι μόνο. Γι' αυτό έγινε και τόσο μεγάλος δώρος.
0: Ναι. Θα πεις τη μέρα κάτι γι' αυτό, ή γενικότερα έχει υποθεί αυτό?
2: Γιατί φυσικά, φυσικά και έχει υποθεί. Ναι, αυτό όχι μόνο. Πάρα πολλοί κόσμοι σχολίασαν το συγκεκριμένο γεγονός. Απλά το θέμα είναι ότι με την ευκολία του μπαίνω πίσω από μία οθόνη, σχολιάζω, γράφω χωρίς, και ανώνυμα και επώνυμα. Δεν έχει να κάνει με το πώς το κάνεις αυτό. Απλά νιώθεις ασφάλεια επειδή δεν έχεις κάποιον απέναντί σου.
0: Δηλαδή, όταν έχει κάνει κάποιος μία κακή. Πώς να το πω, να γράψει κάτι κακό για κάποιον άνθρωπο τον οποίο πολλοί τον πιστεύουν, τον αγαπούν, τον λατρεύουν. Πιστεύεις να το γράψεις με το όνομά του?
2: Ναι, το έχουν γράψει πολύ και με το όνομά τους.
0: Ναι.
2: Δεν έχουν θέμα με αυτό. Απλά με την ίδια ευκολία να βγαίνουν και να υπερασπίζονται και άλλα θέματα και να υπερασπίζονται και τον εαυτό τους ενδεχομένως να κάτι συμβαίνει. Ναι. Βλέπουμε πολύ σοβαρά πράγματα που μετά κάπως κλείνονται στο καβούκι τους γι' αυτά. Για αυτά που συμβαίνουν. Όχι, δεν μιλάμε. Εδώ δεν μιλάμε για το τι συμβαίνει με τη διπλανή πόρτα και φτάνουμε εκεί που φτάνουμε.
0: Αυτό που λέγαμε για τη διπλανή πόρτα το λέμε από την ημέρα που ξεκινήσαμε την εκπομπή, γιατί είχε συμβεί αυτό με
2: την Κυψέλη.
0: Δεν ξέρω τι γίνεται. Και ουσιαστικά όταν πας να μιλήσεις, μιλάς.
2: Σου λέει, άσε, θα βρεις τον πελά σου, άσε, μην το σχολιάσεις και δεν ξέρεις που πας να μπλέξεις.
0: Το λες. Πήγανε το χαμόγελο του παιδιού τα παιδάκια. Μετά ξαναγυρίσαν πάλι πίσω. Πήγανε σε κοινωνικές υπηρεσίες. Πού ήταν οι κοινωνικές υπηρεσίες?
2: Ναι, γιατί υπάρχουν νομικά κενά. Όταν υπάρχει νομικό κενό, σε αυτό το κενό μπορείς να κάνεις πάρα πολλά πράγματα. Όχι
0: σε
2: μόνο
0: αυτό
2: εσύ.
0: Το κενό μπορείς να πέσεις μέσα ουσιαστικά, όχι να κάνεις κάτι.
2: Ναι, απλά όταν κάποιος πάει. Μα δεν είναι μόνο εκεί η υπόθεση της Κυψέλης. Είναι και υποθέσεις κακοποίησης στο παρελθόν που έχουμε δει και γυναίκες και όχι μόνο γυναίκες.

0: πάμε εκεί, που πηγαίνουν να υπερασπιστούν τον εαυτό τους και πάλι δεν τα καταφέρνουν. Υπάρχουν νομικά κενά. Υπάρχουν νομικά κενά, δυστυχώς. Καλό είναι όμως όταν βλέπουμε κάτι, όταν ακούμε κάτι, όταν έχουμε μία διέστηση, όταν καταλαβαίνουμε ότι ενδεχομένως κάτι συμβαίνει, να το λέμε. Και ας βρούμε τον πελά μας. Μερικές φορές να βρεις έτσι τον πελά σου είναι πολύ καλύτερο από το να μην μιλήσεις καθόλου.
1: Εγώ νομίζω ότι δεν γίνεται πια αυτό. Είναι αυτό που είπες πριν. Ότι άσε πού να κάτσω να ασχολούμαι τώρα, θα βρω εγώ τον πελά μου, θα κάθονται να μου παίρνουν εμένα.
0: Μα αυτό θα σου πούν κιόλας. Και εσύ να το σκεφτείς, θα πας κάπου να μιλήσεις και θα σου πούνε, έλα ρε Δημήτρη τώρα, κάτσετε, μην ασχολείσαι.
1: Γιατί δεν ασχολείσαι, μην
0: κάθεσαι ίσως, γιατί δεν ξέρεις πού πας να μπλέξεις.
1: Έτσι ακριβώς. Βάλε μας ένα τραγούδι γιατί συγχυστήκαμε.

0: Καλό ξημέρωμα, καλό ξημέρωμα σε όλους. Είμαι ο Δημήτρης Καραστεφανής. Είμαι από τις 2 η ώρα στο Mega News 104,6 και μέχρι τις 6 το πρωί περιμένω τα μηνύματά σας, την καλημέρα σας, τον προβληματισμό σας και το τι συμβαίνει γύρω μας.
1: Να στείλουμε την καλημέρα μας και στον κύριο Κολοκυθά που σε ακούει. Αγαπημένος Γιάννης Κολοκυθάς, Όλγα Τσαουσέλου εδώ, μαζί με τον Καραστεφανή.
0: Πέρασε να πει μια καλημέρα και έχει αναστατώσει τον κόσμο.
1: Μα
0: μαζί
1: τι να
0: μας.
1: Κάνω,
0: μαζί μας στον ήχο είναι η Ευαγγελία Κοδέου και ο Θοδωρής Κούβας. Ο κύριος Κολοκυθάς τώρα ετοιμάζεται για την εκπομπή του.
1: Βεβαίως. Είμαστε απέναντι.
0: Έτσι,
1: έτσι. Αλλά υπάρχει αλληλεγγύη. Στέλνουμε τα χαιρετίσματά μας.
0: Αλληλοχαιρετιέστε.
1: Υπάρχει εκτίμηση. Γεια σας κύριε Κολοκυθά.
0: Ωραία. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι στο 211, ακούει, στο 211-016-1046. Τα μηνύματά σας μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως το Viber και το WhatsApp είναι στο νούμερο 6981-041-1046. Να σας πω ότι απάντησε ο κύριος Κολοκυθάς.
1: Α, τι είπε.
0: Και μας βρίσκεται ως Mega News 104,6. Το mail σας μπορείτε να το στείλετε στο studio meganews1046.gr.

Λοιπόν, το λέμε από την αρχή της, από την αρχή της εκπομπής, θα το πω, από τις 2 η ώρα που ξεκινήσαμε. Την είδηση για το ότι αναλαμβάνει ο στρατός πλέον το συντονισμό στη Λέσβο. Λοιπόν, στις περιοχές όπου εφαρμόζεται τα έκτακτα μέτρα για τον αυτοδιπηρετό θα ορίζεται αξιωματικός των ενόπλων δυνάμεων ως επιχειρησιακός συντονιστής. Αυτή είναι η απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Και έχουμε εκρηκτικές διαμαρτυρίες των κτηνοτρόφων που για πρώτη φορά η διαχείριση μιας ασθένειας και συγκεκριμένο αυτοδιπηρετός περνάει από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Η τροπολογία αυτή κατατέθηκε χθες βράδυ ουσιαστικά σε ένα άσχετο τελείως νομοσχέδιο που δεν έχει καμία σχέση, και όμως κατέθεσαν αυτή την τροπολογία. Λοιπόν, σε αυτή τη ρύθμιση το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας αναλαμβάνει, όπως είπαμε, τον επιχειρησιακό συντονισμό των δημόσιων υπηρεσιών και φορέων που συμμετέχουν στη διαχείριση της επιζωωτίας. Και παράλληλα προβλέπεται έκτακτη χρηματοδότηση ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ προς την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Αυτοί οι άνθρωποι τώρα που ήταν επί μήνες μιλάμε, ότι οι άνθρωποι αυτοί παλεύουν επί μήνες. Τι θα γίνει με αυτούς τους ανθρώπους? Τώρα αναλαμβάνουν, θα θανατώνουν τα ζώα, έχουν θανατωθεί τουλάχιστον 92.000 ζώα. Και στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με αυτό που έχει ψηφιστεί χθες, περιλαμβάνονται μετακινήσεις ζώων και ζωικών προϊόντων, οι θανατώσεις και οι υγειονομικές ταφές, οι απολυμάνσεις, η λειτουργία των σημείων ελέγχου, καθώς και η οργάνωση των ζωνών προστασίας και επιτήρησης. Όπως καταλαβαίνετε, έχει προκαλέσει οργή στους κτηνοτρόφους για αυτές τις κινήσεις και από ό,τι φαίνεται θα ξεκινήσουν οι συνεδριάσεις για ποιες θα είναι οι κινητοποιήσεις τους στους αγροτικούς συλλόγους της Λέσβου. Δύσκολα πράγματα.

Έχουμε τη μία Μπελαρά, τώρα περιμένουμε να έρθει και η δεύτερη. Από ό,τι μαθαίνουμε θα έρθει στις 30 Οκτωβρίου, γιατί βρίσκεται στα ναυπηγεία στη Ναβάλ, στην πόλη Λοριάν της Γαλλίας. Ο νέαρχος, όπως λέγεται, θα φτάσει μέσα στο Νοέμβρη και μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου θα έχει ολοκληρώσει τις τελευταίες δοκιμές του στη θάλασσα της Γαλλίας και στη συνέχεια θα φορτώσει τα όπλα του και θα ετοιμαστεί για το ταξίδι του προς την Ελλάδα. Είναι μια απάντηση κι αυτή, γιατί από νωρίς λέγαμε για κάποιες γενικότερα για κάποιες καταστάσεις που δημιουργούνται με τα ελληνοτουρκικά και η Μπελαρά, η δεύτερη Μπελαρά, νομίζω όταν θα έχει ρότα προς τα δω, ίσως αλλάξει και άλλα πράγματα. Και μαζί με την ασπίδα του Αχιλλέα που θα ενισχύσει τον αέρα μας, την αερά μηνά μας, νομίζω ότι πάμε καλά.

Είμαι ο Δημήτρης Καραστεφανής, ακούτε Mega News 104,6. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι στο 211-016-1046. Μηνύματα σε Viber και WhatsApp στο νούμερο 6981-04-1046. Μας βρίσκεται στο Mega News 104,6 και το mail σας μπορείτε να το στείλετε στο στούντιο παπάκι meganews1046.gr. Μαζί μου από τις 2 το πρωί βρίσκεται η Ευαγγελία Κοβέου στην κονσόλα του ήχου και ο Θοδωρής Κούβας. Διαλέγουν και τα τραγούδια. Σήμερα νομίζω ότι δεν έχει κανένας παράπονο, γιατί χθες λέγατε να βάλουμε κάποια ελληνικά κομμάτια, βάλαμε και ελληνικά κομμάτια, αλλά παίξαμε σήμερα πάρα πολύ ωραία μουσική και είχαμε μια πολύ ωραία ενημέρωση προς εσάς που ξυπνήσατε τώρα και θέλετε να πιείτε το καφεδάκι σας ακούγοντάς μας, ή γυρίζετε στο σπίτι σας από τη δουλειά σας ή ταξιδεύετε. Ήσυχη η νύχτα σήμερα, πολύ ήσυχη νύχτα. Καλό είναι να υπάρχουν ήσυχες νύχτες και κυρίως χωρίς να υπάρχουν είτε τροχαία ατυχήματα, είτε τροχαία δυστυχήματα, είτε κάποιες ειδήσεις που να μας κάνουν να νιώσουμε άβολα και άσχημα, γιατί είμαστε αναγκασμένοι να τις πούμε. Όπως αυτή την είδηση με το παιδάκι με το ηλεκτρικό πατίνι που είχε χτυπήσει στις 23 Αυγούστου και τελικά δεν άντεξε. Το παιδί είχε χτυπήσει στην Κυψέλη και χθες το βράδυ άφησε την τελευταία του πνοή στο πέδωνα Λαΐα Κυριακού και οι γονείς του είχαν το σθένος, είχαν τη δύναμη, είχαν το κουράγιο να δωρήσουν τα όργανα του. Κακές ειδήσεις αυτές, πολύ κακές ειδήσεις. Προσοχή, παιδιά, προσοχή.

Καλό ξημέρωμα, καλό ξημέρωμα σε όλους. Είμαι ο Δημήτρης Καραστεφανής και μέχρι τις 6 θα είμαστε παρέα. Παρέα με την Ευαγγελία Κοβέου και τη Θοδωρή Κούβα στην επιμέλεια του ήχου αλλά και της μουσικής. Να σας πω ότι υπήρξαν κάποια προβλήματα από τη δυνατή νεροποντή στην Θεσσαλονίκη. Ορμητικοί χείρμαροι πλημμύρισαν τους δρόμους της πόλης. Ενώ την ίδια ώρα είχαμε και φωτιά στην κρυσταλλοπηγή στις Πρεσπών. Λοιπόν, μέχρι αυτή την ώρα δεν έχουν καταφέρει οι πυροσβέστες να θέσουν υπό έλεγχο την πολύ μεγάλη πυρκαγιά που, να θυμίσουμε, ότι στις 3.30 περίπου δόθηκε ένα 112 για να φύγουν οι κάτοικοι από τα σπίτια τους. Η φωτιά είναι σε πολύ δύσβατη περιοχή και με το πρώτο φως της ημέρας, σε μία ώρα περίπου, σε 3/4, θα πετάξουν κάποια αεροσκάφη προκειμένου να μπορέσουν να σβήσουν τις φλόγες που έχουν δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα και κατακαίει παρθένο δάσος. Να σας πω ότι είναι πολύ δύσκολη και σήμερα η μέρα, είναι πάρα πολύ δύσκολη και σήμερα η μέρα. Μην ξεχνάμε ότι χθες είχαμε τη φωτιά στην Βιωτία, όπου συνελήφθησαν δύο άτομα και έκαναν εργασίες σε ένα φωτοβολταϊκό πάρκο που υπήρχε στην περιοχή, και είχαμε και μία φωτιά στην Εύβοια. Και σήμερα θα υπάρχουν πολύ μεγάλες, πολύ υψηλές θερμοκρασίες και θα υπάρχει και σε κάποια σημεία της χώρας δυνατός άνεμος που θα ξεπερνά ακόμα και τα 5 μποφόρ. Είναι δύσκολη ημέρα, είναι στην κατηγορία 3 σήμερα. Ας είμαστε λίγο προσεκτικοί και να κυλήσει αυτή η εβδομάδα που έχουν πει ότι θα είναι πάρα μα πάρα πολύ ζεστή. Γιατί το λέμε και το ξαναλέμε, δεν κάνουμε εργασίες όταν έχει τόσο πολύ ζέστη, τόσο πολύ υψηλές θερμοκρασίες και δυνατό άνεμο. 792 άνθρωποι έχουν συλληφθεί από την αρχή της αντιπυρικής περίοδου γιατί έβαλαν φωτιά οι 120 επίτηδες και οι υπόλοιποι έκαναν εργασίες ή δεν είχαν καθαρίσει τα οικόπεδά τους. Λέμε ακόμα, τελειώνει η αντιπυρική περίοδος και ακόμα μιλάμε για καθάριστα οικόπεδα. 1.500.000 ευρώ ήταν τα πρόστιμα της πυροσβεστικής προς αυτούς τους ανθρώπους. Προσοχή λοιπόν, γιατί τελειώνουμε και δεν ξέρω, δεν πήγαμε καλά το καλοκαίρι, γιατί είχαμε πολλές τραγωδίες το καλοκαίρι και κάηκαν πολλές χιλιάδες στρέμματα. Ας είμαστε τώρα τουλάχιστον προσεκτικοί, τώρα που τελειώνει σιγά σιγά και η αντιπυρική περίοδος.

Λοιπόν, να σας ενημερώσουμε ότι ξεκινούν από σήμερα τα μέτρα της τροχέας για την ΔΕΘ, για την Θεσσαλονίκη. Θα είναι απροσπέλαστο το κέντρο και το προσεχές Σάββατο, αλλά και τις υπόλοιπες ημέρες, γιατί θα απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση σε πάρα πολλά σημεία γύρω από το Βελίδιο και σε αρκετούς δρόμους, κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης. Θα υπάρχουν πορείες, θα πραγματοποιηθούν πάρα πολλές πορείες. Το ΚΚΕ στις 5 το απόγευμα στην πλατεία της ΧΑΝΘ, ενώ στο Λευκό Πύργο θα υπάρχουν οι αγρότες με τα τρακτέρ τους. Και το λέω αυτό γιατί. Το λέω γιατί αποφασίστηκε να συμμετέχουν στις πορείες, στην μεγάλη πορεία που θα είναι από τις 5 το απόγευμα και μετά, να συμμετέχουν με τα τρακτέρ τους. Θα υπάρχουν τουλάχιστον 55 δημιουργίες των ΜΑΤ από όλη την Ελλάδα, θα έχουν φτάσει στο σημείο, θα είναι και η ΜΕΤ και η ΙΑΤ. Η υπηρεσία άμεσης τάξης είναι η ΙΑΤ, η υπηρεσία μέτρων τάξης είναι με τα μπλε η ΜΕΤ. Να σας πω ότι θα υπάρχουν 3.500 αστυνομικοί, θα είναι παντού αστυνομικοί προκειμένου να διαφυλάξουν τις περιουσίες σε περίπτωση που γίνει κάτι, ευχόμαστε να μην γίνει τίποτα, γιατί οι περιουσίες του κόσμου δεν φταίνε σε τίποτα. Και από σήμερα θα ξεκινήσουν τα μέτρα της τροχέας. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στις μεταφορές και μετακινήσεις πολιτικών προσώπων και επίσημων. Θα κλείνουν οι δρόμοι εκπεριτροπής για να περνούν οι άνθρωποι αυτοί που θα πηγαίνουν προς το Βελίδιο, και από την Διεύθυνση Τροχέας της Θεσσαλονίκης ανακοινώθηκε ότι στο πλαίσιο της διεξαγωγής της 90ης ΔΕΘ θα γίνουν και παράλληλες εκδηλώσεις, ομιλίες και προγραμματισμένες συγκεντρώσεις, διαμαρτυρίες, πορείες και οτιδήποτε άλλο γίνει. Και από τις 6 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ της Κυριακής, σήμερα δηλαδή, δεν θα επιτρέπεται στάση και στάθμευση σε πάρα πολλούς δρόμους της συμπρωτεύουσας. Αγγελάκη, Εθνικής Αμήνης, Αγίου Δημητρίου, είναι όλοι οι κεντρικοί δρόμοι, η Λαμπράκη, είναι όλοι οι κεντρικοί δρόμοι της Θεσσαλονίκης που οδηγούν. Και εντάξει, δεν τα διαβάζω απ' έξω, τα θυμάμαι, αλλά δεν ξέρω και αν τους λέω και σωστού τους δρόμους, έτσι. Λοιπόν, γι' αυτό δεν λέω κάποιους άλλους, γιατί δεν ξέρω και άλλους. Ξέρω τους πιο συγκεκριμένους που χρησιμοποιούσαν πάντα όταν έκαναν πορείες ή στις εκθέσεις Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, ουσιαστικά μεγάλη προσοχή, όπως είπαμε, για τις φωτιές, γιατί δεν μας παίρνει άλλο να τρέχουμε να σβήνουμε φωτιές. Δεν μας παίρνει άλλο. Παιδιά, το προσωπικό έχει κουραστεί πάρα πολύ και το ξέρετε όλοι πάρα πολύ καλά. Ήταν ένα πολύ δύσκολο καλοκαίρι και το λέμε και το ξαναλέμε και θα το ξαναλέμε συνεχώς.

Είμαι ο Δημήτρης Καραστεφανής και θα είμαι μαζί σας μέχρι τις 6 το πρωί. Ακούτε Mega News 104,6. Μαζί μου είναι η Ευαγγελία Κοβέου και ο Θοδωρής Κούβας στην ρύθμιση του ήχου αλλά και στην μουσική. Να σας πω ότι είναι μια ήσυχη νύχτα. Ευτυχώς ακόμα ενώ τώρα που ξυπνάει η πόλη και πολλοί φεύγουν με το αυτοκίνητό τους, να σας πω ότι όλοι οι δρόμοι είναι, δεν υπάρχει το παραμικρό, δηλαδή όλα κινούνται ομαλά. Δεν έχουν γίνει κάποιες μικροσυγκρούσεις που είχαμε το τελευταίο χρονικό διάστημα με ανθρώπους που ήταν για ώρα στο αυτοκίνητό τους. Όλα είναι ήρεμα, όμορφα και ωραία. Να σας πω ότι ακολουθεί ο Γιώργος Κακούσης με το Βασίλη Τσεκούρα, ενώ στις 6 το Δελτίο Ειδήσεων με την Μαρία Αλιφαντή. Η ημέρα θα είναι δύσκολη σήμερα σε ό,τι αφορά το θέμα με τον αυτόδη πυρετό, γιατί το λέμε συνέχεια, γιατί θα ξεκινήσουν κάποιες κινητοποιήσεις από ό,τι μαθαίνουμε στο νησί της Λέσβου, γιατί το έχουμε κάνει γνωστό από πολύ νωρίς, γιατί όλη η διαχείριση πηγαίνει στα χέρια του στρατού. Χθες ψηφίστηκε μια τροπολογία χωρίς να συμπεριλαμβάνεται η συγκεκριμένη τροπολογία, δηλαδή ότι θα αναλάβει ο στρατός την διαχείριση για τον αυτόδη πυρετό, και φαίνεται ότι θα δυσκολέψει πάρα πολύ και τους αγρότες. Να θυμίσουμε μόνο ότι εδώ και τουλάχιστον 8 μήνες υπήρχε το μεγάλο πρόβλημα. Έχουν θανατωθεί περισσότερα από 85.000 εγωπρόβατα, και από ό,τι λέγαμε και νωρίτερα, ο ζωικός πληθυσμός είναι περίπου 420-400.000 ζωντανά. Θα είναι δύσκολα τα πράγματα και δεν το περίμεναν ουσιαστικά ούτε και οι ίδιοι οι αγρότες.

Δεν ξέρω αν έχει προκύψει κάποιο θέμα, αλλά το ότι ο Τούρκος πρόεδρος ξεκινά πάλι με απειλές για την ασπίδα του Αχιλλέα και επαναφέρει το ζήτημα της αποστρατικοποίησης των νησιών, προβληματίζει την Αθήνα, προβληματίζει πάρα πολύ. Και ενώ υπήρχαν κάποια βήματα πίσω, υπήρχε μια ηρεμία, τώρα πάμε προς την όξυνση και είναι λίγες ημέρες μετά την υπογραφή της ασπίδας του Αχιλλέα. Επαναφέρει, όπως σας είπα, το ζήτημα της αποστρατικοποίησης των νησιών και φωτογραφίζει με απειλητικό τρόπο το Καστελόριζο και πρόσθεσε πως αν μπορούσαμε απλώς να υψώσουμε τη φωνή μας από το ΚΑΣ στην Ελλάδα θα μας άκουγαν. Δεν λέγονται αυτά. Δεν λέγονται.

Τώρα θα αναρωτιέστε τι είναι αυτά τα θαλάσσια πάρκα που είχαν πει ότι τους προβλημάτιζε τους ή προβλημάτιζε την Άγκυρα. Τι είναι αυτά τα θαλάσσια πάρκα? Είναι αυτά που δημιουργούνται στο Ιόνιο και το Νότιο Αιγαίο. Δηλαδή είναι αυτά θα γίνουν στις Νότιες Κυκλάδες. Και οι Νότιες Κυκλάδες είναι η Σαντορίνη, η Ανάφη, η Ίος, η Σίκινος, η Φολέγανδρος, αν το λέω σωστά. Και η Φολέγανδρος ανήκει στις Νότιες Κυκλάδες. Και αυτά τα θαλάσσια πάρκα είναι δίκτυα που είναι προστατευόμενες περιοχές ουσιαστικά, που δεν μπορούν να πηγαίνουν να ψαρεύουν με τις μηχανότρατες. Και αυτό ήταν το τεράστιο πρόβλημα. Και να ξέρετε ότι θα υπάρχει επιτήρηση από drones, ραντάρ, θα υπάρχουν δορυφορικές εικόνες, ενώ θα υπάρχει και συνεργασία με το λιμενικό. Θα επιτηρούνται από ψηλά, δεν θα περνάει τίποτα, και αυτά τα δύο θαλάσσια πάρκα φαίνεται ότι ενοχλούν τους απέναντι πολύ.

δεν ξέρω, αλλά από τις 2 η ώρα το βράδυ που ξεκίνησα, μέτρωγε να μπω κάπου να δω το σαν σήμερα. Μέτρωγε πάρα πολύ, σαν σήμερα, τι έχει γίνει, σαν σήμερα, σαν σήμερα, σαν σήμερα. Διαβάζω ότι το 1958 με απόφαση της κυβέρνησης Κωνσταντίνου Καραμαλή, η αστυνομία αρχίζει το κούρεμα με την ψηλή ως μέσο καταστολής για τους νεαρούς τετιμπόιδες. Ενώ το 1974 ο Ανδρέας Παπανδρέου ιδρύει το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα. Είναι μία από τις 10 ειδήσεις που έχει το σαν σήμερα. Δύο μάλλον από τις 10 ειδήσεις που έχει το σαν σήμερα. Ενδιαφέρον πολύ. Και αυτό το 58 και αυτό το 74.

Καλό ξημέρωμα λοιπόν, καλό ξημέρωμα σε όσους ετοιμάζετε για τη δουλειά σας. Πιείτε το καφέ σας, απολαύστε τον καφέ σας και την όμορφη ημέρα. Με προσοχή στο δρόμο, ακούτε πάντα 104,6 στο αυτοκίνητο, στο σπίτι ή ακόμα και με το κινητό σας. Ενημερώνετε αν έχετε κάτι το τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-016-1046. Στέλνετε ένα μήνυμα στο Viber ή στο WhatsApp στο 698-104-104-6. Μας βρίσκετε ως Mega News στο 104-6 και μας στέλνετε το mail σας στο studio papaki@meganews1046.gr. Είμαστε από τις 2 τη νύχτα στον αέρα. Ευτυχώς δεν είχαμε πάρα πολλά γεγονότα. Ευτυχώς ήταν μια ήσυχη νύχτα. Μόνο να σας πω ότι η φωτιά στις Πρέσπες είναι ακόμα σε εξέλιξη. Μια φωτιά που ξεκίνησε από χθες το απόγευμα και λόγω των δυνατών ανέμων γιγαντώθηκε. Είναι σε ένα φαράγγι, είναι σε πολύ δύσβατο σημείο και οι πυροσβέστες δεν μπορούν να φτάσουν εύκολα στην χαράδρα αυτή. Ουσιαστικά περιμένουν το πρώτο φως της ημέρας ώστε τα αεροσκάφη αλλά και τα ελικόπτερα να προσεγγίσουν το σημείο. Στις 3:30 τα ξημερώματα δόθηκε 112 να εκενωθεί η περιοχή από πολίτες, γιατί υπάρχει πολύ δύσκολη η ατμόσφαιρα λόγω του πυκνού καπνού που είναι από χθες το βράδυ. Δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή κάτι άλλο. Το ουσιαστικό είναι ότι με το πρώτο φως της ημέρας θα είναι πολύ μεγάλη δύναμη που θα φτάσει στο σημείο. Έχουν συλληφθεί 2 άτομα στον Μύτικα χθες στην Θήβα, καθώς έκαναν εργασίες σε ένα πώς λέγεται, φωτοβολταϊκό πάρκο, αν το λέω σωστά, και εκεί ξέσπασε μια πολύ δυνατή πυρκαγιά που έκαψε περισσότερα από 5.000 στρέμματα και οι πυροσβέστες έδωσαν μάχη να τη θέσουν υπό πλήρη έλεγχο. Την ίδια ώρα είχαμε και την φωτιά στην Εύβοια, όπου και εκεί υπήρξε 112 και τα πράγματα ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Ευτυχώς κατάφεραν οι επίγειες δυνάμεις όταν έπεσε το φως της ημέρας να περιορίσουν την φωτιά, τις μικρές αυτές εστίες, και ευτυχώς κόπασαν οι άνεμοι, γιατί όπως ξέρουμε το βράδυ οι άνεμοι πέφτουν και έτσι υπάρχει και μια βοήθεια για τους πυροσβέστες, τους εθελοντές και τους πολίτες που σπέβδουν να βοηθήσουν την πυροσβεστική ώστε να σβήσει τη φωτιά. Ας είμαστε προσεκτικοί, η φωτιά δεν θέλει πάρα πολύ χρόνο για να ανάψει η φλόγα και να γιγαντωθεί, γιατί έχει τη βοήθεια του ανέμου και σήμερα θα υπάρχει άνεμος. Γι' αυτό προσοχή, δεν κάνουμε εργασίες στην Ιππέθρο, δεν κάνουμε κάτι που να προκαλέσει κάποια φλόγα. Να είμαστε καλά, εμείς θα είμαστε και αύριο το βράδυ στις 2, όπως κάθε ημέρα. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τα μηνύματά σας, για την καλημέρα σας, για το καλό ξημέρωμα που μας λέτε είτε από τη Θεσσαλονίκη είτε από την περιοχή, γιατί πήραμε αρκετά μηνύματα από τη Θεσσαλονίκη. Σας ευχαριστούμε που λέτε ότι στηρίζετε το σταθμό και θέλουμε να τον στηρίζετε, γιατί λέμε πάντα αυτό που ισχύει. Τίποτα παραπάνω, τίποτα παρακάτω. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι εδώ, στο 211-016-1046. Τα μηνύματά σας στο Viber και το WhatsApp στο 69-81-04-1046 και μας βρίσκεται στο Mega News 104,6. Αν θέλετε να μας στείλετε κάποιο mail, θα γράψετε studio@meganews1046.gr.

Δεν ξέρω, ίσως είναι κακό αυτό που κάνω, γιατί έχω κολλήσει με τις πυρκαγιές. Έχω κολλήσει πάρα πολύ, γιατί βλέπω το χάρτη το σημερινό και βλέπω ότι Εύβοια, Αττική, Αιγαίο είναι στο πορτοκαλί. Το πορτοκαλί αυτό σημαίνει ότι είναι πολύ υψηλός ο κίνδυνος. Η Κρήτη, η Ρόδος, έτσι από τα Δωδεκάνησα βλέπω ότι είναι στο κίτρινο, που δεν είναι η μέση. Πολύ υψηλή είναι η Αθήνα, η Εύβοια, οι Κυκλάδες, πολύ υψηλή, οι Κυκλάδες. Ιδιαίτερη προσοχή, παιδιά, γιατί έχουν τώρα ειδικά, είναι πολύ πιο εύκολο να γιγαντωθεί μια φωτιά, γιατί είχε τις τόσο μεγάλες ζέστες όλο το καλοκαίρι που χτυπούσε τα 40, 40 βαθμούς και πολύ εύκολα μπορεί να γίνει το κακό. Λοιπόν, σας αφήνουμε εμείς, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μείνατε μαζί μας από τις 2 η ώρα στο μικρόφωνο του Mega News 104,6 ήταν ο Δημήτρης Καραστεφανής, στον ήχο η Ευαγγελία Κοβέου και ο Θοδωρής Κούβας. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.

0: ώρα είναι 6. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Mega News 104,6 στις 6. Στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Ενισχύθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας οι δυνάμεις που επιχειρούν για την κατάσβεση της μεγάλης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα σε δασική περιοχή, σε δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο, στην κρυσταλλοπηγή Πρεσπών. Στις 3 παρα 10 τα ξημερώματα εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για όσους βρίσκονται στην κρυσταλλοπηγή να απομακρυνθούν προς Πρέσπες. Χειροπέδες σε 2 άτομα πέρασαν υπάλληλοι της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού του Πυροσβεστικού Σώματος για τη φωτιά που ξέσπασε εχθές στην περιοχή Μύτικας του Δήμου Θηβαίων. Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζουν οι πυρκαγιές σε Κάριστου Ευβίας και Μύτικα Θήβας. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία, καθώς και στις περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων. Το οικονομικό πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης παρουσίασε χθες ο Αλέξης Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη, ανοίγοντας την αυλαία των πολιτικών εμφανίσεων στη Διεθνή Έκθεση. Ο πρώην Πρωθυπουργός υποσχέθηκε κατώτατο μισθό στα 1.000 ευρώ, μισθολογικές αυξήσεις από 300 έως 500 ευρώ σε εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές, αλλά και επίδομα 500 ευρώ μηνιαίως στους φοιτητές που σπουδάζουν στα περιφερειακά πανεπιστήμια μακριά από τα σπίτια τους. Μίλησε για μείωση του ΦΠΑ στο 6% για τα βασικά προϊόντα και αύξηση του μεταφορικού ισοδύναμου με συνολικό καθαρό κόστος, όπως υπολογίζει το οικονομικό του επιτελείο, στα 5,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Ο κύριος Τσίπρας επιχειρεί να εμφανιστεί ως κάτι νέο, αλλά παραμένει ίδιος και απαράλλαχτο, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Επίθεση στον κύριο Τσίπρα εξαπέλυσε και το ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας ότι επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος με νέες αυταπάτες, ότι αυτή τη φορά ο ελληνικός λαός θα πιστέψει ότι είναι ένας άλλος και θα ξεχάσει πως εργαλειοποίησε τα διέξοδα και τις αγωνίες του για να κερδίσει την εξουσία. Εκτοξεύονται οι αποδόσεις των ομολόγων παγκοσμίως με το κόστος δανεισμού να αυξάνεται στη σκιά των ραγδαίων εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Οι ανησυχίες επεκτείνονται και στις διεθνείς αγορές με τα παγκόσμια χρηματιστήρια να καταγράφουν σημαντικές απώλειες και τους επενδυτές να στρέφουν το βλέμμα τους στο ενδεχόμενο αύξησης των επιτοκίων από τις μεγάλες κεντρικές τράπεζες. Άνοδο και 2,5% σημείωσε χθες η τιμή του φυσικού αερίου. Την ίδια ώρα, ο Πρωθυπουργός με σύντομο μήνυμά του στο διαδίκτυο αναφέρθηκε σε σταθερά τιμολόγια ρεύματος στην Ελλάδα, τα οποία μειώνονται για τον επόμενο χρόνο στα 0,11 ευρώ ανά κιλοβατόρα. Έκτακτοι ψεκασμοί θα πραγματοποιηθούν σήμερα στην περιοχή του Παλαιού Φαλήρου μετά την καταγραφή επιβεβαιωμένου κρούσματος λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην περιοχή. Σύμφωνα με ενημέρωση του Δήμου, οι ψεκασμοί θα ξεκινήσουν στις 2 μετά το μεσημέρι στους δρόμους γύρω από την οδό Ζαΐμη σε ακτίνα 300 μέτρων. Κατά τη διάρκεια του ψεκασμού και για τουλάχιστον 3 ώρες μετά, οι κάτοικοι καλούνται να παραμείνουν στα σπίτια τους με κλειστά πόρτες και παράθυρα και να φροντίσουν το ίδιο και για τα κατοικίδια τους. Μέχρι στιγμής ο ΕΟΔΗ έχει καταγράψει συνολικά 290 εγχώρια κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου. Στην Ευελπίδων θα οδηγηθούν σήμερα οι 3 προφυλακιστέντες κατηγορούμενοι για την υπόθεση με το νεκρό βρέφος στο διαμέρισμα της Κυψέλης. Θα εκτελεστούν τα εντάλματα σύλληψης και αναμένεται να πάρουν νέα προθεσμία για την ποινική δίωξη της ανθρωποκτονίας. Σήμα λήξη συναγερμού σήμανε στις ελληνικές αρχές, καθώς το τουρκικό ωκεανογραφικό και ερευνητικό σκάφος του Μπιτάκ Μαρμαρά αποχώρησε οριστικά από την περιοχή της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Το σκάφος είχε προκαλέσει την άμεση κινητοποίηση του πολεμικού ναυτικού μετά την έκδοση παράνομης τουρκικής ναύτεξ και πλέον κινείται επιστρέφοντας προς τα τουρκικά χωρικά ύδατα. Νέα κλιμάκωση καταγράφεται στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν με τον Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι η νέα αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση δεν πρόκειται να έχει μεγάλη διάρκεια. Εν τω μεταξύ, σε ανάρτησή του, ο Ντόναλντ Τραμπ πρότεινε να μετονομαστούν τα στενά του ορμού σε στενά Τραμπ. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, μεταξύ των οποίων και ο φερόμενος ως δράστης, και ακόμη τρεις τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν εχθές το απόγευμα τοπική ώρα σε πολυκατοικία στο κέντρο της Μινεάπολης. Κατά τη διάρκεια του περιστατικού τραυματίστηκαν τρεις αστυνομικοί. Δεν έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής τα κίνητρα του δράστη.
0: Αθλητικές ειδήσεις.
1: Για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του κυπέλου Ελλάδος στο ποδόσφαιρο, ο Ολυμπιακός νίκησε 4-0 στη Λάρισα την ΑΕΛ. Κονσάλες, Γκουστάβο Σα, Μπρούνο και Ρόκα οι σκόρερς των Πειραιωτών. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε άλλη μια τεράστια μεταγραφή, αυτή του Μπέιλι από την Άστον Βίλα. Στους υπόλοιπους αγώνες σημειώθηκαν τα αποτελέσματα: Πανσεραϊκός Ατρόμητος 0-1, Μαρκό Κηφισιά 2-2, Νέσος Χρυσούπολης ΑΕΚ 0-2 και ΠΑΟΚ Όφη 0-0. Παίκτης του Παναθηναϊκού είναι επισήμως ο Ουζεντίν Ουνάη. Στην ΑΕΚ επέστρεψε ο Ζωάο Μάριο.
0: Ο καιρός.
1: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
2: Σήμερα Πέμπτη στην Αττική η μέρα θα ξεκινήσει με αρκετή ηλιοφάνεια, όμως το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν λίγες νεφώσεις που πιθανώς θα δώσουν σύντομες βροχές ή μπόρες κατά τόπους. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς, ενώ οι βορείοι άνεμοι θα πνέουν 3 με 5 και στα ανατολικά έως 6, πρόσκαιρα και 7 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μπόρες κατά διαστήματα από το πρωί μέχρι και αργά το απόγευμα. Στα γυρωρινά θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 29 βαθμούς και οι άνεμοι θα είναι βόρειοι 2 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις με τοπικές βροχές ή μπόρες θα εκδηλωθούν στην κεντρική και δυτική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και από το μεσημέρι στα περισσότερα από τα υπόλοιπα επιρωτικά πλην της Θράκης, καθώς και στις Ποράδες, στην Εύβοια και κατά τόπους στο Ιόνιο. Κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες, ενώ από το βράδυ ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση. Στα υπόλοιπα νησιά ο καιρός θα παραμείνει γενικά έθριος με αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα ενισχυθούν στο Αιγαίο φτάνοντας τα 6 με 7 και πρόσκαιρα τοπικά και τα 8 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση φτάνοντας στα περισσότερα ηπειρωτικά τους 32 με 35 βαθμούς και στα νησιά τους 30 με 33 βαθμούς Κελσίου.
1: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τα νέα.gr και το βήμα.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 18:30 ακολουθούν Γιώργος Κακούσης και Βασίλης Τσεκούρας.

0: Ελληνοφρένια.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
1: Hello, στο νέο τεύχος. Άννα Μαρία, ο εορτασμός των 80ων γενεθλίων σε κλειστό οικογενειακό κύκλο. Το πένθος για τον ξάδελφό της βασιλιά Χάραν τον Πέμπτο και οι συγκινητικές ευχές του γιού της Παύλου. Βίλιαμ και Χάρη, δύο αδέλφια σε κρίση. Νίνα Φλόρ, Φίλιππος Ντεγκρές, το ξεχωριστό καλοκαίρι τους. Αφιέρωμα, Δημήτρης Κόκοτας, Ντόλι Πάρτον. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.

0: Ρε, καλώς τα παιδιά και καλημέρα σας. Καλό ξεκίνημα σε όλους.
1: Καλημέρα.
0: Πώς πάμε, τι γίνεται, Πέμπτη σήμερα. Πέμπτη και ο μήνας έχει 3 του Σεπτέμβρη.
1: Σου λέει κάτι αυτή η ημερομηνία.
0: Κοίταξε να δεις τώρα. Ένα πράγμα το έχει μπραντάρει το Πασόκ σε αυτήν εδώ τη χώρα.
1: Ποιο?
0: Είναι το μοναδικό κόμμα το οποίο πάντα θα θυμάσαι την ημερομηνία ίδρυσής του. Δεν ξέρω. Αυτά τα έκανε μόνο ο Άντρεας.
1: Κανένα άλλο κόμμα. Θα θυμάσαι,
0: θυμάσαι κανένα άλλο.
1: Κανένα.
0: Ακούμε και καμιά επέτειο που και που και λέμε, α, να, σήμερα, ας πούμε, ιδρύθηκε η Νέα Δημοκρατία. Α, σε ρωτήσω, θυμάσαι πότε?
1: Δεν το βάζουμε και στο ημερολόγιο μας πάντως.
0: Ναι. 3 του Σεπτέμβρη όμως ξέρεις,
1: δεν το στο ημερολόγιο, το ξέρεις.
0: Αυτό το οφείλει σε δύο ανθρώπους να ξέρεις. Στον Αντρέα,
1: ναι,
0: και στο Μητσιά.
1: Σωστό.
0: Θα σε ξανάβρω στους μπαχτσέδες.
1: Σωστό.
0: Ελπίζουμε να σας βρίσκουμε καλά και σε καλή διάθεση. Καλά είμαστε κι εμείς εδώ, βάρα τα πρωινά ξυπνήματα, σε καλή κατάσταση. Καλοκαιράκι θα έχουμε και σήμερα και για και με κάποιο μικρό διάλειμμα τις επόμενες ημέρες από ό,τι φαίνεται. Αλλά γενικά πολύ ζέστη, ρε παιδί.
1: Ζεστούλα.
0: Πολύ ζέστη.
1: Καλοκαίρι.
0: Ναι, καλοκαίρι. Τώρα δεν είναι λίγο άδικο αυτό? Να μην έχεις 10, 15, 20 ημέρες άδεια.
1: Εγώ στα έλεγα τις προηγούμενες ημέρες και με έλεγε.

0: χθες μια εβδομάδα αν με ρεπό άδεια μετά τις διακοπές.
1: Ρε Κώστα, εδώ έχουμε πέσει σε στρουμφάκι. Δευτέρα κάτι έχω, την Τρίτη δεν αντέχω, δηλαδή. Λοιπόν, το νου σας, γιατί σήμερα έχουμε τεσάρι. Δεν ήταν πολλές ημέρες μέσα στο καλοκαίρι που στην Αττική είχαμε τεσάρι. Σήμερα είναι στο 4 ο κίνδυνος για πυρκαγιά. Είμαστε εμείς. Είναι η περιφέρεια Λέσβου, Χίου, Σάμου, Ικαρίας, περιφέρεια
0: Αττικής,
1: Κυκλάδων και Εύβοιας. Έχετε λίγο το νου σας, γιατί και θα έχει ζέστη και θα έχει αέρα. Δηλαδή είναι όλα επικίνδυνα σήμερα.
0: Ναι, δηλαδή μην την πατήσουμε Σεπτέμβριο, αρχή Σεπτεμβρίου.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι...
0: Γιατί και το φετινό καλοκαίρι δεν πήγε πολύ καλά με τις φωτιές.
1: Ναι, δεν είναι από τα χειρότερά μας.
0: Δεν είναι, αλλά...
1: Αλλά δεν είχε...
0: Είχε καταστροφές όμως.
1: Είχε καταστροφές.
0: Ναι, και άνθρωποι χάθηκαν. Είχε. Χρειάζεται προσοχή. Τεσάρι σημαίνει πορτοκαλί χρώμα, για όσους δεν το έχουν στο μυαλό τους.
1: Ναι ρε παιδιά.
0: Είμαστε λίγο πριν το κόκκινο.
1: Να έχουμε λίγο το νου μας, δηλαδή αυτό έχει σημασία. Τώρα, πού θα πάει η συζήτηση σήμερα?
0: Δεν θα πάει στον Αλέξη Τσίπρα.
1: Νομίζω πως ναι.
0: Ανέφερε χθες το περιέγραψε το οικονομικό του πρόγραμμα.
1: Ναι.
0: Νομίζω έδωσε τα πάντα. Δηλαδή...
1: Βάλε τίτλο. Ένα δικό σου τώρα. Δεν είναι ανάγκη να συμφωνήσουμε για σε αυτό.
0: Πάρε κόσμο.
1: Κοντά είμαστε.
0: Το δώστα όλο πάει αλλού. Ναι. Γιατί είναι τη σημερινή ημέρα αυτό. Είναι και 3η Σεπτεμβρίου.
1: Και σήμερα το ζήτημα ποιο θα είναι. Να σας το περιγράψουμε έτσι από τώρα που είναι νωρίς. Ακόμα είναι 6 και 10. Το ζήτημα σήμερα είναι ότι θα βλέπεις ειδικούς, υποτίθεται, ναι, οικονομολόγους ή και πολιτικά στελέχη, οι οποίοι θα συζητούν για τα ίδια μέτρα και η αποτίμησή τους για το κόστος τους θα είναι εντελώς διαφορετική. Έχει αρχίσει από χθες το βράδυ αυτό το μπιφ. Πόσο κοστίζουν τα μέτρα του Αλέξη?
0: Ναι, γιατί σου λέει έχω δύο μήλα, ο ένας τα βγάζει 2 ευρώ, ο άλλος τα βγάζει 5.
1: Ναι.
0: Ναι. Εντάξει, τώρα στα μήλα μπορεί να πάρεις τον Βόλο, μπορεί να πάρεις την Κρήτη φυσικά.
1: Μίλα από την Κρήτη, ρε Ζήλιο.
0: Λέμε ρε παιδί μου, τυχές περιοχές.
1: Λοιπόν, τι υποσχέθηκε? Υποσχέθηκε, κυρίες και κύριοι, κατώτατο μισθό στα 1000.
0: Μισθολογικές αυξήσεις από 300 έως 500 ευρώ σε εκπαιδευτικούς γιατρούς και νοσηλευτές.
1: 500 ευρώ σε φοιτητές που σπουδάζουν στα περιφερειακά πανεπιστήμια και έχουν απόσταση από το σπίτι τους.
0: Μείωση του ΦΠΑ στο 6% για τα βασικά προϊόντα. Το έχουμε ακούσει πάρα, ναι, πολλές φορές αυτό από την αντιπολίτευση και από τους φορείς αγοράς.
1: Αύξηση του μεταφορικού εισόδου. Τέλος πάντων, ο Αλέξης Τσίπρας λέει ότι αυτά τα μέτρα του κοστίζουν 5,5 δις.
0: 5,5.
1: Ναι. Ωραία. Βαριά λέει 5,5 δις. Πού θα τα βρει?
0: Λέει εδώ θα υπάρξει μια δίκη, ένας μηχανισμός δίκης φορολόγησης που θα πιάσει το 1% των πλουσιότερων Ελλήνων.
1: Και τι θα του κάνει?
0: Πρώτα απ' όλα θα...
1: Θα του χακάρει το κινητό και θα του αδειάσει τα λεφτά από το λογαριασμό.
0: Για πες μας.
1: Θέλω να τα ακούσω αυτό. Τι θα κάνει με το 1% των πλουσίων?
0: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα θα ιδρύσει,
1: ναι,
0: το Εθνικό Ταμείο Σύγκλησης για τη Χρηματοδότηση Υποδομών.
1: Θα φτιάξουμε λοιπόν ένα ταμείο.
0: Έχουμε, ναι, κοίταξε.
1: Ναι.
0: Θα μπουν 12 δισεκατομμύρια, ναι, μέσα τους ή άλλους στην τετραετία. Mm-hmm. Θα αυξήσει το φόρο στα μερίσματα.
1: Θα αυξήσει το φόρο στα μερίσματα, ναι.
0: Ναι, πρόσεξε λίγο τώρα εδώ, γιατί μας ακούνε και άνθρωποι που πάνε τώρα στις επιχειρήσεις τους, ναι, εμπόρου κτλ. Οι περισσότεροι που έχουν, για παράδειγμα, μια επιχείρηση Πίκε.
1: Ναι.
0: Με μερίσματα πληρώνονται αυτοί. Ο, ναι, μικρομεσαίος μπορεί να είναι αυτό δηλαδή.
1: Ναι, ωραία, θα αυξήσει το φόρο στα μερίσματα.
0: Ναι, το 5% που είναι σήμερα.
1: Ναι.
0: Θα φορολογήσει για τα τραπεζικά κέρδη.
1: Α, αυτό είναι το αγαπημένο του.
0: Ναι. Λέει θα πάρει περίπου 2 δισεκατομμύρια ευρώ.
1: Εγώ έχω μια απορία.
0: Ναι.
1: Ο Αλέξης Τσίπρας κυβέρνησε τη χώρα στα πιο δύσκολα της χρόνια. Στα χρόνια του βαθαίως μνημονίου.
0: Πιο βαθύ δεν υπάρχει.
1: Έτσι, πιο βαθύ δεν υπάρχει. Τότε δηλαδή που στενάζαμε όλοι. Έτσι, δηλαδή είχαμε στραγγίξει όλοι.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν το έκανε τότε? Δηλαδή δεν το έκανε τότε και θα το κάνει τώρα?
0: Σου λέει τότε είχα άλλα να δω. Είχα άλλα, αλλά έσκησε τη μεσαία τάξη. Το έχουν πει και ίδιοι δηλαδή.
1: Μερικές απορίες τις έχω. Να ξέρετε ότι θα προσπαθήσουμε να σας τις λύσουμε σήμερα μέσα από το Mega News 104,6 αυτές τις απορίες. Και με ανθρώπους του Αλέξη Τσίπρα και με ειδικούς και με ανθρώπους οι οποίοι τον λατρεύουν και με ανθρώπους οι οποίοι λατρεύουν να τον μισούν.
0: Ναι.
1: Θα τα έχουμε όλα. Θα είμαστε πολυφωνικοί. Λοιπόν, 13 δις λέει η κυβέρνηση ότι κοστίζει αυτό. Χθες έκανε μια διαρροή του Υπουργείου Οικονομικών, τα μετράγανε.

0: 13 δις λέει ότι κοστίζει. Τέλος πάντων, θα δούμε τώρα.
1: Από τα 5,5 στα 13 είναι μια αποστασούλα, ε.
0: Ναι, αυτό σου λέω ρε εσύ. Δηλαδή είναι οι ειδικοί μετράνε και ο ένας βρίσκει μήλα και ο άλλος βρίσκει πεπόνια. Δηλαδή, ο άνθρωπος ο οποίος ακούει και θα κληθεί να τα αξιολογήσει όλα αυτά, ας πούμε, και δεν έχει τις ειδικές γνώσεις, πώς θα το κάνει.
1: Τι θα το κάνει.
0: Να σε καλά.
1: Τώρα ησύχασα. Να σου πω κάτι. Είναι αυτό που λέει η κοινωνία έξω. Δηλαδή τώρα να κάνω τι.
0: Ναι.
1: Ακούω πολλά. Mm-hmm. Δηλαδή, λες και έχουμε γίνει όλοι πλούσιοι στην τσέπη μας αυτή την ώρα με αυτά τα δισεκατομμύρια που ακούμε που μοιράζουν όλα τα κόμματα. Με διαφορετικό τρόπο.
0: Ένα πράγμα σου λέω, Βασίλη, φίλε μου καλέ.
1: Τι.
0: Μόλις μπαίνουμε στη σεζόν η οποία θα πάει σε εκλογές.
1: Τώρα ξεκινά.
0: Μόλις μπαίνουμε.
1: Τώρα
0: μόλις
1: ξεκινά.
0: Μπαίνουμε.

0: Λοιπόν, στο Φάληρο θα έχουμε ψεκασμούς σήμερα. Σας τα είπε νωρίτερα και η Μαρία Αλιφαντή. Γιατί είχαμε στο παλαιό Φάληρο, έτσι.
1: Κρούσμα, ναι.
0: Είχαμε κρούσμα ιού του Δυτικού Νείλου. Είναι ανησυχητική η υπόθεση αυτή κάπως. Δηλαδή, εγώ λίγο με ανακουφίζει αυτό που μας είπε ο κύριος Μαγιορκίνης προχθές, ότι
1: τέλος Σεπτέμβρη.
0: Βαριά τέλος Σεπτέμβρη. Αλλά μου δίνουν και την εντύπωση ότι τσαλαβουτάμε λίγο αυτό. Δηλαδή, λίγο αυτοσχεδιάζουμε.
1: Ναι, γιατί ήταν και η δική μας απορία, νομίζω και των ακροατών. Αν δηλαδή είχαμε προνοήσει γι' αυτό, επειδή είναι κάθε χρόνο ο ίδιος του Δυτικού Νείλου, δεν μας ήρθε φέτος πρώτη φορά.
0: Να.
1: Ναι, έχουμε προνοήσει δηλαδή να μην έχουμε τόσα κρούσματα και κυρίως στην Αττική. Το ανησυχητικό φέτος είναι ότι είναι στην Αττική περίπου. Στην Αττική τα περισσότερα κρούσματα του ίδιου Δυτικού Νείλου. Άρα κάναμε ψεκασμούς εγκαίρως.
0: Δεν ξέρω.
1: Για παράδειγμα. Ερωτηματικό είναι τώρα αυτό.
0: Δεν ξέρω. Πάντως αυτό το οποίο ανακοινώθηκε χθες. Ο άνθρωπος ο οποίος νόσησε είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι κάτοικος της οδού Ζαΐμη στο παλαιό Φάληρο. Η Ζαΐμη είναι κεντρικός δρόμος τώρα, έτσι μην φανταστείς ότι... Λοιπόν, και θα γίνουν, λέει τώρα, οι ψεκασμοί 300 μέτρα εκατέρωθεν της οδού Ζαΐμη. Αυτό εμένα δεν ξέρω αν σου ακούγεται επιστημονικό εσένα. Εμένα δεν μου ακούγεται παραπάνω. Μπορεί να είναι έτσι τώρα, δεν ξέρω, την απορία μου.
1: Τα 300 μέτρα πώς προέκυψαν δηλαδή? Είναι μια ακτίνα ασφαλείας, είναι... Με βάση κάποιο πρωτόκολλο.
0: Ωραίο. Για πες μου. Δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω.

0: Χθες το απόγευμα, κυρίες και κύριοι, μάλλον να το πάμε αλλιώς. Τις τελευταίες δύο ημέρες σας ενημερώνουμε για τα μέτρα της τροχέας στους δρόμους. Αυτό το καινούργιο σχέδιο το οποίο υπάρχει, που υποτίθεται θα προσπαθήσει λίγο να μας ανακουφίσει, να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά των δρόμων.
1: Ο κόμβος.
0: Ο κόμβος.
1: Ο κόμβος. Περιβόητος κόμβος.
0: Mm-hmm. Χθες το απόγευμα φεύγω για λίγο και πάω σε μια δουλειά προς τη Γλυφάδα.
1: Ναι.
0: Και άκουγα το σταθμό. Κορονάκης Μπερετάνου. Δίνει ο Βερίκιος την είδηση ότι τα μισά φανάρια στην Αττική, παιδιά, λέει, έχω πάθει πλάκα. Έχω φύγει από το σταθμό και είμαι στο δρόμο γιατί τα μισά φανάρια δεν λειτουργούν και έχει μπλοκάρει το σύμπαν. Έχει μπλοκάρει ο Κηφισός, έχουν μπλοκάρει κάθετη. Γίνεται πανικός.
1: Ήταν πούταν, έγινε χειρότερα.
0: Αρχίζουμε λοιπόν, αρχίζουν οι συνάδελφοι, ο Νικήτας και η Σοφία, να κάνουν ρεπορτάζ. Βγάζουν πρώτα το διοικητή της τροχέας, τον κύριο Καλταμπάνη. Κύριε διοικητά, τι γίνεται?
2: Πάμε στον κύριο Καλταμπάνη, τον ταξίαρχο.
3: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, ταξίαρχε.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Ναι, το γνωρίζουμε το πρόβλημα. Υπήρξε ένα πρόβλημα με την ηλεκτρόδο στην Αττική.
2: Ναι.
4: Αφορά αυτό, νομίζω ότι από ό,τι έχω την ενημέρωση είναι από τη Θήβα. Ίσως η πυρκαγιά, δεν ξέρω τι ακριβώς έχει συμβεί. Έχει αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση. Το θέμα είναι ότι τα φανάρια έχουν βγει εκτός και θα χρειάζεται η ρύθμιση από τα τοπικά καφάου του κάθε φωτεινού σηματοδότη, ειδικά στις διασταυρώσεις. Αυτή τη στιγμή η περιφέρεια έχει βγάλει κάποια συνεργεία έξω. Πιέζω να γίνουν περισσότερα τα συνεργεία για την αποκατάσταση. Εμείς δεν μπορούμε
3: να επέμβουμε. Η ευθύνη είναι της περιφέρειας. Αυτή τη στιγμή είναι το.
4: Οι φωτεινοί σηματοδότες είναι υπό την επίβλεψη της περιφέρειας.
0: Λέει ο διοικητής της τροχέας. Παιδιά, εμείς πιέζουμε να βγάλει περισσότερα συνεργεία η περιφέρεια. Γιατί έχουμε αυτό το πρόβλημα να φτιάξουν τα φανάρια.
1: Ναι.
0: Λένε τα παιδιά, ωραία. Αφού η τροχέα δεν μπορεί να κάνει τίποτα και μπορεί η περιφέρεια, να πάρουμε την περιφέρεια να δούμε πότε τελειώνει αυτή η περιπέτεια τόσου κόσμου. Παίρνουν τον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη για τα θέματα αυτά, για το κυκλοφοριακό.
2: Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Λευτέρη Κοσμόπουλο, τον αντιπεριφερειάρχη, να δούμε τι γίνεται με τα φανάρια που έχουν τεθεί εκτός λειτουργία. Πού φτάνουμε τώρα?
5: Η ενημέρωση που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι υπάρχουν προβλήματα σε κάποιους φωτεινούς σηματοδότες λόγω βυθίσεων του δικτύου του ΔΔΕ αυτή τη στιγμή.
2: Σωστά, μας το είπανε και από την τροχέα αυτό. Εσείς έχετε βγάλει στο δρόμο συνεργεία.
5: Συνεργεία υπάρχουν μόνιμα. Όταν επανέλθει το ρεύμα στα 220 κανονικά, θα επανέλθει και η σηματοδότηση.
3: Πότε θα γίνει αυτή η αποκατάσταση? Περιμένουν, ξέρετε, αντιπεριφερειακά, περιμένουν οι οδηγοί με στα αυτοκίνητά τους. Υπάρχει μια απίστευτη συμφόρηση. Πρέπει να υπάρχει και μια απάντηση από εσάς που είναι αρμοδιότητα δική σας. Πότε θα γίνει αυτή η αποκατάσταση?
5: Όποτε έρθει το ηλεκτρικό ρεύμα και υπάρχει μια ισορροπία στο δίκτυο. Διότι οι φωτεινοί σηματοδότες δεν μπορούν να λειτουργήσουν με κάτω από 220.
2: Δηλαδή, κάθε φορά που πέφτει η τάση του ρεύματος, δεν έχουν κάποιο backup, κάτι τα φανάρια ηλεκτρικοί σηματοδότες να λειτουργούν?
5: Όχι, δεν είναι πρώτη φορά αυτό που συμβαίνει. Δυστυχώς, έτσι λειτουργούν όλα τα φανάρια. Όταν πέφτει η τάση για λόγους ασφαλείας, γιατί υπάρχει κίνδυνος να μην ανάβουν σωστά οι φωτεινοί σηματοδότες και
2: να απορριθμίζονται.
5: Αυτόματα. Αυτορυθμίζονται και πέφτουν για αυτό.
2: Τι σας λένε από το ΔΔΕ, σας έχουν ενημερώσει εσάς που είστε και αρμόδιος?
5: Ότι σε λίγο χρονικό διάστημα θα επανέλθει.
0: Πιο ελληνικό από αυτό δεν υπάρχει.
1: AI.
0: Πραγματικά. Παίρνει τον διοικητή της τροχέας και λέει: παιδιά, εμείς εκεί είμαστε, αλλά δεν λειτουργούν τα φανάρια. Είναι αρμοδιότητα της περιφέρειας. Παίρνει την περιφέρεια και σου λέει ότι περιμένουν να έρθει το ρεύμα.
1: Από το ΔΔΕ.
0: Απελπίστηκαν ο Κορονάκης με την Μπερετάνου, δεν πήραν το ΔΔΕ. Σου λέει,
1: εντάξει.
0: Ποιος ξέρει τι μαλάκι θα φάμε πάλι.
1: Ναι, γιατί σου λέει τώρα 220 βόλτ πέφτει 170.
0: Φίλε τώρα, άκου τώρα. Πραγματικά, θέλω λίγο να το καταλάβουμε αυτό για να καταλάβετε ότι η καθημερινότητά μας κρέμεται σε μια κλωστή. Το αν θα σου σπάσουν τα νεύρα, να φας τη μισή μέρα στους δρόμους. Όταν πέφτει το ρεύμα, κλείνουν τα φανάρια για λόγους ασφαλείας. Όταν πέφτει τάση, κλείνουν τα φανάρια για λόγους ασφαλείας. Μην τυχόν και όταν ξανάρθει. Είναι απορριθμισμένα, είναι λάθος και γίνει κανένα. Καταλαβαίνεις. Και περνάνε τα συνεργεία και ρυθμίζουν ένα-ένα τα φανάρια στις διασταυρώσεις από τα καφάο τους.
1: Καφάο πηγαίνουν. Δεν μπορούν να το δουν κεντρικά.
0: Πείτε μου δηλαδή, τι smart city είναι αυτό?
1: Ελλάδα 2.0.

0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, όπως καταλαβαίνετε, έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο, οι υπουργοί έχουν ξαμοληθεί σε διάφορες έτσι, περιοχές. Είναι οι λεγόμενες περιοδίες οι οποίες γίνονται παραδοσιακά στη Βόρεια Ελλάδα, λίγο πριν τη ΔΕΘ.
1: Λίγο πριν τη ΔΕΘ, βλέπουν παραγωγικούς φορείς, μιλάνε με κόσμο, παίρνουν ένα κλίμα.
0: Ναι.
1: Βασικά το ανάποδο γίνεται.
0: Τι?
1: Δίνουν αυτό το δικό τους κλίμα στους πολίτες. Για να τους πείσουν ότι αυτά που θα ακούσουν θα είναι τα καλύτερα.
0: Ναι. Η Βόρεια Ελλάδα γενικά είναι και μια προβληματική περιοχή. Έτσι νομίζαμε τουλάχιστον εμείς για τη Νέα Δημοκρατία, ότι εκεί, εν πάση περιπτώσει, οι πιέσεις είναι από διάφορες κατευθύνσεις και το εκλογικό σώμα συμπεριφέρεται λίγο. Έχει κάπως αποκλίνουσα συμπεριφορά σε σχέση με την κεντρική και νότια Ελλάδα για τη Νέα Δημοκρατία. Μέχρι που χθες η Ράνια και ο Γιώργος, η Ράνια Τζίμα και ο Ιωρούς Παπαχρήστος έβγαλαν Άδωνη Γεωργιάδη.
1: Άδωνη
0: Γεωργιάδη, ο οποίος είναι στη Βόρεια Ελλάδα και περιοδεύει.
1: Το Μισό Υπουργικό Συμβούλιο. Αν δεν έχει ανέβει, θα ανέβει.
0: Και γνωρίζει,
1: θα ανέβει.
0: Και γνωρίζει την αποθέωση.
2: Περνάω δύο υπέροχες μέρες, θες Αλεξανδρούπολη, Κομωτινή, Ξάνθη, θες και σήμερα και σε λίγο να πάω στην Δράμα. Μέχρι στιγμής περνάω καταπληκτικά.
3: Δηλαδή,
2: όπου πάω
3: τώρα
2: μου δίνουν λουλούδια.
4: Θες
2: πήγα στην παλιά πόλη της Ξάνθης, γιατί είχε χιλιάδες λαού. Χιλιάδες λαού. Και βρένα βγήκα 400 σέλφι.
3: Τέλεια.
2: Βαρέθηκα να βγαίνω φωτογραφίες.
1: 400 σέλφι.
0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, να ξέρετε ότι έφυγε η εποχή που μετράγαμε. Δηλαδή, παλιά λέγαμε να έρθουν οι κάλπες να δούμε τι θα γίνει. Έτσι, ποιος θα βγει. Μετά ήρθε η εποχή που λέγαμε να δούμε τις δημοσκοπήσεις για να καταλάβουμε ποιος θα βγει. Υπάρχει καινούριος δείκτης, κυρίες και κύριοι, που δείχνει το κλίμα. Είναι.
1: Τη φωτογράφηση. Τα influencing. Δεν κάνουμε ένα υπουργείο influencers. Να τελειώνουμε. Και από εκεί. Να σου πω κάτι. Οι δημοσκοπήσεις μπορεί να γίνονται έτσι.
0: Με τις selfies.
1: Με τα likes.
0: Με τα likes.
1: Κάνει δήλωση υπουργός, πόσα like έχεις.
0: Ναι.
1: Τι απήγηση έχεις στο εκλογικό σώμα.
0: Άκου να δεις τώρα. Κόσμος λέει παντού και πρέπει να έχω βγάλει και 400 selfies.
1: Ναι. Αυτό σημαίνει αποδοχή. Άρα οι
0: 400 selfies
1: είναι δυνάμει ψηφοφόροι.
0: Καταπληκτικά. Το πρόβλημα ξέρεις ποιο είναι με αυτό.
1: Ποιο?
0: Ότι μέχρι το Μάη θα έχουμε εκλογές.
1: Και
0: εγώ θέλω να δω ποιος θα μείνει με το σελφοκόνταρο.

0: Λοιπόν, σας έλεγαμε νωρίτερα ότι είναι υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας. Ωστόσο, έχουμε μια μεγάλη πυρκαγιά στην Κρυσταλλοπηγή, Γιώργο.
1: Όντως, είναι μεγάλο περιστατικό.
0: Και θα συνομιλήσουμε τον κύριο Παναγιώτη Νόνα, είναι αντιδήμαρχος Πρεσπών. Καλημέρα σας, κύριε Νόνα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Πείτε μας λίγο πώς είναι η κατάσταση εκεί στην περιοχή, διότι μαθαίνουμε ότι είναι μια μεγάλη πυρκαγιά.
2: Αυτή τη στιγμή είναι πολύ καλύτερη η κατάσταση. Η πυρκαγιά, αν και είναι σε δύσβατο μέρος, ευτυχώς οι άνεμοι έχουν κοπάσει και είμαστε σε πολύ καλύτερο σημείο από ό,τι χθες το βράδυ που κινδύνεψε και ο οικισμός.
0: Γιατί είχε και το 112 εκεί πριν από λίγες ώρες.
2: Ναι, ο οικισμός της Κρυσταλλοπηγής, η κοινότητα Κρυσταλλοπηγής, είχε το 112. Έγινε και μια προληπτική εκένωση στα σπίτια τα οποία ήταν δίπλα στο, κοντά στη φωτιά, δίπλα στο βουνό. Οι κάτοικοι ευτυχώς, να τους χαρούμε, κινητοποιήθηκαν άμεσα και ακολούθησαν τις οδηγίες.
0: Παραμένουν σε ετοιμότητα οι κάτοικοι εκεί στον οικισμό.
2: Και οι κάτοικοι και οι πυροσβεστικές δυνάμεις και η πολιτική προστασία του Δήμου, της περιφέρειας, είμαστε όλοι εδώ. Αλλά ευτυχώς η κατάσταση είναι πολύ καλύτερη.
0: Ενεργό μέτωπο υπάρχει αυτή τη στιγμή.
2: Υπάρχουν 3-4 ενεργά μέτωπα, τα οποία όμως είναι σε ύφεση.
0: Είναι σε ύφεση, μάλιστα. Και φαντάζομαι τώρα με το πρώτο φως της ημέρας τα εναέρια θα βοηθήσουν καθοριστικά.
2: Χθες το βράδυ το απόγευμα πρόλαβαν 2 ρήψεις μόνο. Σήμερα το πρωί με το πρώτο φως της ημέρας μιλήσαμε και με την πυροσβεστική. Θα κάνουν τις ρήψεις και πιστεύω το πρωί να έχουμε τελειώσει αν όλα πάνε καλά.
0: Μάλιστα. Ελπίζω να μην έχει γίνει μεγάλη ζημιά, γιατί η περιοχή σας είναι, θα τολμούσα να πω, μία από τις πιο όμορφες της χώρας. Έτσι. Δηλαδή η περιοχή δική σας είναι απίστευτα πρικισμένη, θα έλεγα και απίστευτα αδικημένη από τις προτιμήσεις μας, αλλά εν πάση περιπτώσει έχει γίνει μεγάλη ζημιά εκεί.
2: Δεν φαίνεται να έχει γίνει πολύ μεγάλη ζημιά. Η αποτίμηση θα γίνει με το πρώτο φως της ημέρας.
0: Μάλιστα.
2: Αλλά για την ώρα η έκταση δεν είναι πολύ μεγάλη, ευτυχώς.
0: Μάλιστα. Αυτό είναι το αισιόδοξο.
1: Ευτυχώς.
2: Ευτυχώς γιατί κόπασαν οι άνεμοι.
0: Αυτό είναι το επίστο πολύ αισιόδοξο και σημαντικό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Την αγάπη μας.
2: Να
0: είστε καλά.
2: Να ευχαριστήσουμε το Δήμο Φλόρινας που μας βοήθησε με υδροφόρες και την περιφέρεια. Τις πυροσβεστικές δυνάμεις και τους κατοίκους.
0: Καλό είναι να ακούγονται. Ήταν μεγάλη κινητοποίηση και είναι μεγάλη κινητοποίηση.
2: Πολύ μεγάλη κινητοποίηση και είναι όλοι εδώ στο πεδίο.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
1: Να είστε καλά.
2: Γεια χαρά. Εμείς ευχαριστούμε. Να είστε καλά.
0: Άρεση. Έχουμε ακροατές ενημερωμένους. Δηλαδή, καμιά φορά είναι συγκινητικό το πόσο προσεκτικά μας ακούνε και πόσο καθοριστικές είναι οι παρεμβάσεις τους στις απορίες μας.
1: Δηλαδή,
0: δεν λέγαμε πώς θα πάρει από το 1% των πλουσιότερων τους φόρους.
1: Ναι.
0: Ο Νίκος ξέρει. Καλημέρα. Θα απαχθεί το 1% και θα ζητηθούν λίτρα από τους οικείους τους. Ο Γιώργος λέει για την αναφορά μας για τα φανάρια, καλημέρα και πάλι, φτιάξαμε ένα πλανήτη που χωρίς ρεύμα και διαδίκτυο καταραίει. Έτσι είναι. Και σκέψου τι... Υπάρχουν και χώρες που τα φανάρια λειτουργούν πραγματικά με τεχνητή νοημοσύνη.
1: Mm-hmm.
0: Και είναι σε άλλο επίπεδο δηλαδή. Δηλαδή περνάει ασθενοφόρο, ενώ είναι κόκκινο, ανάβει πράσινο για να φύγει το ασθενοφόρο ή το πυροσβεστικό. Εδώ αν πέσει λίγο το ρεύμα, χάθηκαν όλοι.
1: Όχι, χάθηκαν όλοι. Πρέπει να γυρίσουμε καφάο-καφάο να ξανασηκώσουμε το διακόπτη.
0: Δηλαδή, πέφτει το ρεύμα και στα συνεργεία που είναι τις περιφέρειες ακροβολισμένα, ο διάλογος πρέπει να είναι. Πρέπει να πάμε τώρα να σηκώσουμε τους ρελέδες.
1: Σαν το γενικό, σαν το γενικό του σπιτιού.
0: Του σπιτιού. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, καλημέρα από όλους μας. Από τον Κώστα Κουκητέα, ο οποίος ρυθμίζει τους ήχους μας. Τη Βούλα Κουλισοπούλου που έχει την αρχιταξία της εκπομπής. Τον Νίκο Νικολακόπουλο που διαλέγει τα τραγούδια και όχι μόνο. Την Κωνσταντίνα Τζίτζη, η οποία έχει φτιάξει τα ηχητικά μας. Η Κατερίνα Τσουκαλά είναι στο τηλεφωνικό κέντρο. Ο τρόπος με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας είναι ο εξής.
1: Είναι 211-016-1046 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Ή μπορείτε να στείλετε μηνύματα σε Viber και σε WhatsApp στο 698-104-104-6 ή με ένα email στο στούντιο παπάκι meganews1046.gr. Με αυτούς τους τρόπους επικοινωνείτε, μας στέλνετε τα μηνύματά σας, τους προβληματισμούς σας και τις πληροφορίες σας. Γιατί βλέπουμε.
0: Γιώργος, να είδες.
1: Πολύ ενημερωμένοι.
0: Το 1%.
1: Πολύ ενημερωμένοι ακροατές μας.
0: Λοιπόν, και όταν πάτε στο γραφείο, να ξέρετε ότι μπορείτε να μας ακούτε τώρα. Όσοι μας ακούτε τώρα από το αυτοκίνητο και πάτε στο γραφείο μετά, μπορείτε να μας ακούτε από το διαδίκτυο www.meganews1046.gr. Η Μαρία Λιφαντή με τους τίτλους. Επιστρέφουμε. Δώστε μας δύο λεπτάκια.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Mega News 104,6 στις 6.30. Στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Σε επιφυλακή παραμένει πυροσβεστική για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα σε εδασική περιοχή σε δύσβατο σημείο στην κρυσταλλοπηγή Πρεσπών. Στις 3 παρα 10 τα ξημερώματα εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για όσους βρίσκονται στην κρυσταλλοπηγή να απομακρυνθούν προς πρέσπες. Οι άνεμοι έχουν πλέον κοπάσει, η κατάσταση είναι καλύτερη. Εχθές το βράδυ κινδύνευσε ο οικισμός, παραμένουμε όλοι σε ετοιμότητα, ανέφερε πριν από λίγο στο σταθμό μας ο Παναγιώτης Νόνας, αντιδήμαρχος Πρεσπών. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία και Κυκλάδες. Δύο άτομα 53 και 45 ετών συνελήφθησαν για τη φωτιά που εκδηλώθηκε εχθές στην περιοχή Μύτικας του Δήμου Θηβαίων. Όπως προέκυψε, η πυρκαγιά ξεκίνησε κατά τη διάρκεια εργασιών καθαρισμού με καταστροφέα σε φωτοβολταϊκό πάρκο της περιοχής. Το Εθνικό Κέντρο Ανασυγκρότησης της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης παρουσίασε χθες από τη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Εξήγηλε μεταξύ άλλων αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ, μείωση ΦΠΑ 6% στα βασικά είδη διατροφής, μηδενική συμμετοχή των συνταξιούχων στα φάρμακα και μειώσεις στους λογαριασμούς ρεύματος. Επιχειρεί να εμφανιστεί ως κάτι νέο, αλλά παραμένει ίδιος και απαράλλαχτος, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Ο κύριος Τσίπρας επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος με νέες αυταπάτες, ανέφερε από την πλευρά του το ΠΑΣΟΚ. Στην Ευελπίδων θα οδηγηθούν σήμερα οι τρεις προφυλακιστέντες κατηγορούμενοι για την υπόθεση με το νεκρό βρέφος στο διαμέρισμα της Κυψέλης. Έκτακτοι ψεκασμοί θα πραγματοποιηθούν εντός της ημέρας στην περιοχή του Παλαιού Φαλήρου μετά την καταγραφή επιβεβαιωμένου κρούσματος λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην περιοχή. Οι ψεκασμοί θα ξεκινήσουν στις 2 μετά το μεσημέρι στους δρόμους γύρω από την οδό Ζαΐμη και σε ακτίνα 300 μέτρων. Και ο καιρός, γενικά αίθριο στην Αττική, με πιθανότητα τοπικών βροχών, έως 34 βαθμοί η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 29 βαθμοί στη Θεσσαλονίκη. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr, επόμενο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 7.
1: Mega News 104,6. Κυριακή με το Βήμα, νεοελληνική ορθογραφία, ιστορία, θεωρία, εφαρμογή. Από το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών και το Ίδρυμα Μανώλη Τριανταφυλλίδη. Γιατί κάποιες γραφές θεωρούνται σωστότερες, πώς καθιερώνεται ο ορθός τρόπος γραφής, ποιος τον αποφασίζει, ένα μνημειώδες έργο για την ελληνική γλώσσα. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, καλό ξεκίνημα σε όλους. Είναι πρωινό Πέμπτης, ο μήνας έχει 3 του Σεπτέμβρη. Είστε συντονισμένοι στο Mega News 104,6. Είναι η εκπομπή
1: Πρωινό Predator.
0: Πρωινό Predator.
1: Με τον Γιώργο Κακούση.
0: Και τον Βασίλη Τσεκούρα. Και θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 8 για να βλέπουμε τα της επικαιρότητας, να σας συνοδεύσουμε στις πρώτες πρωινές διαδρομές σας. Να σας ενημερώσουμε για το τι συμβαίνει, να πιούμε μαζί σας μια γουλιά καφέ και όλα τα σχετικά.
1: Και όπως λέει και ο κύριος Στάκης, να πούμε και χρόνια πολλά στο Πασόκ, το παλιό.
0: Το παλιό, το ορθόδοξο.
1: Για το τωρινό, λέει, άστο.
0: Θα... Πώς θα το γλεντήσουν σήμερα? Χθες τους είχε τραπέζι ο Ανδρουλάκης.
1: Λοιπόν, έπεσε μια ιδέα.
0: Ναι.
1: Την οποία την ενέκρινε ο πρόεδρος του Πασόκ.
0: Ποια είναι η ιδέα?
1: Θυμάσαι παλιά τις μοτοπορίες με τις σημαίες του Πασόκ στα χέρια και το θα το μεθύσουμε τον ήλιο να ακούγεται από μεγάφωνα. Α, αυτό θα συμβεί και τώρα στην Κρήτη. Δόθηκε το OK να υπάρξει τέτοια μοτοπορία. Τέτοια πορεία με αυτοκίνητα, με μηχανάκια. Δεν ξέρω με τι θα κατέβουν οι κριτικοί.
0: Ναι.
1: Να ανατείλει λίγο δικό σου ο ήλιος.
0: Θλίψη, έχω να πω. Γιατί αυτές οι πορείες γίνονταν, φίλε μου, μετά από εκλογικές νίκες.
1: Τώρα το κάνουν πιο πριν αυτό.
0: Μετά από εκλογικές νίκες, όλοι οι Πασόκοι, όπως και οι Νεοδημοκράτες, έπαιρναν τις σημαίες που είχαν στο σπίτι, έμπαιναν στα αυτοκίνητα, 4 παράθυρα, 4 σημαίες. Fiat 128, μοντέλο 1982, το βλέπες, 4 σημαίες στα παράθυρα και πήγαινε μπιπ την κόρνα. Παπί στρογγυλοφάναρο κόκκινο, ο μπροστά να οδηγεί, ο πίσω να έχει τη σημαία περασμένη στην πλάτη. Να κορνάρει μέχρι να καεί η κόρνα.
1: Και με κοντάρι στο χέρι. Ο πίσω με κοντάρι στο χέρι.
0: Λοιπόν, αυτές ήταν οι μοτοπορίες οι οποίες ήταν ο γύρος του θριάμβου ουσιαστικά.
1: Σου λέει σήμερα έχω γενέθλια.
0: Τώρα ποιος γύρος, ποιος θρίαμβος. Αν έχεις γενέθλια να σου σβήσουμε κεράκια. Μοτοπορία.
1: Θα έχουν και πυρσούς. Αυτό είναι για άλλο κόμμα όμως.
0: Εδώ παιδί μου, μια σπίθα μπορεί να φέρει την καταστροφή που έλεγε και το παλιό σύνθημα.
1: Ναι.
0: Χθες το. Πάλι το νομίζω ότι. Άκουγα τον Νικήτα και τη Σοφία το απόγευμα. Βγάζουν την κυρία Λιακούλη, η οποία ό,τι είχε φτάσει στην Κρήτη από το αεροδρόμιο, είχε προσγειωθεί και πήγαινε στο τσιμπούσι που τους είχε ο Ανδρουλάκης, γιατί τους είχε ένα κριτικό τσιμπούσι. Λοιπόν, και τις πιάνουν τη συζήτηση τώρα της κυρίας Λιακούλη.
2: Τι θα φάτε, ξέρετε.
3: Δεν μας είπε. Λοιπόν,
2: παραδοσιακό κριτικό θα είναι το μενού, σαλάτες.
3: Ελπίζω όμως, και αν τώρα μας ακούει κάποιος από τους συνεργάτες του ή ο ίδιος, γιατί ακούει Μέγκα, θέλω να ελπίζω ότι θα έχει αντικριστό.
0: Θέλει να ελπίζω ότι θα έχει αντικριστό.
1: Μάθαμε τελικά.
0: Παιδιά, έχει χάσει 2 εκλογές ο Ανδρουλάκης, δεν τον έχουν ρίξει.
1: Ναι.
0: Θα τον ρίξουν γιατί δεν είχε αντικριστό στο τραπέζι. Θα μας πεθάνετε ρε εσείς, πραγματικά. Θα μας πεθάνετε.
1: Πόσο έχει πάει το αρνί?
0: Πόσο έχει πάει το αρνί?
1: Το κιλό.
0: Τι?
1: Ψηλά.
0: Άρα, τώρα και δεν είναι.
1: Και δικά του.
0: Στην Κρήτη δεν το πληρώνει το αρνί.
1: Είναι...
0: Στην Κρήτη πάει ο Τσοπάνης, στο βουτάει με την κλίτσα από το πόδι. Κρακ. Χωρίς ότι υπάρχει μια παρεξήγηση.
1: Ποια?
0: Το αντικριστό δεν είναι αρνί. Έχει δίκιο ο Κώστας.
1: Είναι κατσίκι.
0: Είναι κατσίκι.
1: Έχει δίκιο.
0: Είναι ρίφι που λένε ρίφι. Και στην Κρήτη. Είναι ρίφι.

0: Διαβάζω σήμερα ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ στην πρώτη σελίδα των νέων. Προκλήσεις και προσκλήσεις, το ΚΑΣ, το Καστελόριζο και ο γρίφος του Ερντογάν, γιατί ο Τούρκος πρόεδρος επιστρέφει στην αποστρατικοποίηση των νησιών. Ο Ερντογάν χθες γύριζε από το Κυργιστάν.
1: Ναι.
0: Είχε πάει για μια επίσκεψη εκεί πέρα. Στο αεροσκάφος μέσα πιάνει τη συζήτηση με τους δημοσιογράφους. Του αρέσουν πάρα πολύ αυτά τα τραμπικά. Αυτά που κάνει ο Τραμπ.
1: Ο Τραμπ και ο Ερντογάν τα κάνουν αυτά.
0: Ναι, ναι. Είναι το Turk Force One. Είναι το, το αεροσκάφος του. Λοιπόν, του πιάνει τη συζήτηση. Πιάνει τη συζήτηση με τους δημοσιογράφους. Και το κλου της συζήτησης δεν είναι τι έγινε στο Κυργιστάν ή τι μπορεί να γίνεται στο Ιράν, που χθες το βράδυ τα λέγαμε. Είχε αεροπορικούς βομβαρδισμούς. Η χώρα του, υπενθυμίζω, ότι είχε δεχτεί επιθέσεις από τους Ιρανούς. Είχαν αναχαιτιστεί πύραυλοι πάνω. Το ήρτζι του που λένε.
1: Ναι.
0: Ήτανε τι γίνεται στα ελληνικά νησιά και ότι η Ελλάδα, εάν δεν λάβει σοβαρά τις προειδοποιήσεις μας, θα πληρώσει το τίμημα για τη στρατιωτικοποίηση των νησιών. Ο Ερντογάν θέλει να πάρουμε το στρατό από τα νησιά.
1: Ναι.
0: Από ποια νησιά? Από όλα τα νησιά.
1: Από όλα τα νησιά.
0: Ναι. Να ένα στρατό στη Ζάκυνθο, στην άλλη πάντα, μην μπουκάρουν οι Ιταλοί.
1: Από το Ιόνιο, από εκεί.
0: Ναι, από εκεί.
1: Από εκεί, ναι. Λοιπόν, θέλει την γαλέζια του πατρίδα. Τον πείραξε η ασπίδα του Αχιλλέα, τον έχουν πειράξει τα θαλάσσια πάρκα που αναπτύσσουμε και εμείς στο Αιγαίο.
0: Έτσι είναι.
1: Πολλά, πολλά. Και όταν έχει εσωτερικό πρόβλημα Ερντογάν, πάντα το εξάγει με μια ένταση με την Ελλάδα.
0: Υπάρχει λοιπόν ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ σήμερα με διάφορες ουρές, έτσι, το οποίο υπογράφουν ο Μαρίνος Γκασιάμης, ο Βασίλης Λαμπρόπουλος και η Μαρία Μουρελάτου. Το κομμάτι το οποίο θα σας πω αφορά το Μαρίνο, το οποίο λέει ότι ο Ερντογάν με αυτό τον τρόπο αντιδρά στην Ελληνοϊσραηλινή συμφωνία για τον για την ασπίδα του Αχιλλέα. Γιατί αυτή τι προβλέπει? Αυτή, για να λειτουργήσει, χρειάζεται επίγειους σταθμούς ραντάρ.
1: Ναι.
0: Τα ραντάρ αυτά επικοινωνούν μαζί τους, σκανάρουν το, μεταξύ τους, σκανάρουν το χώρο και αποφασίζει ένα σύστημα AI με τι θα αντιμετωπίσει την εισερχόμενη απειλή. Χωρίς αυτά τα ραντάρ...
1: Ναι.
0: Δεν λειτουργεί το σύστημα.
1: Πού θα αναπτυχθούν τα ραντάρ, λες?
0: Πού θα αναπτυχθούν τα ραντάρ? Τα ραντάρ αυτά θα αναπτυχθούν στα νησιά.
1: Ναι.
0: Δεν μπορούν να αναπτυχθούν. Δεν θα είναι στο Βόλο το ραντάρ για να ελέγχει τον ενάεριο χώρο, ας πούμε, πάνω από τη Λέσβο.
1: Άρα σου λέει δεν πρέπει να έχεις τίποτα στρατιωτικό εκεί, σε εξοπλισμό, και τελειώσαμε. Προσοχή όμως εδώ κάτι. Το οθόλος είναι αμυντικός εξοπλισμός.
0: Ναι, δεν έχει σημασία.
1: Είναι αμυντικό. Περίμενε. Όταν άλλο σου αναπτύσσει οπλικά συστήματα, drones κτλ. Είναι επιθετικό, δεν είναι
0: ψηλά μόνο. Ψηλά γράμματα.
1: Ναι, απλά να καταλάβουμε λίγο τη διαφορά
0: παιδί
1: του
0: ενός
1: και του άλλου.
0: Εδώ είχε πρόβλημα με τους Patriots στην Κάρπαθο, οι οποίοι είχαν πάει εκεί για να προσφέρουν ομπρέλα προστασίας για το απότατο όριο του Βεληνικού στον Ιρανικών πυράβλων. Και στράβωσε με αυτό.
1: Και να καλύψουν και τις ανατολικές δυνάμεις.
0: Ο Ερντογάν σε θέλει, να το πω απλά και λαϊκά, ο Ερντογάν σε θέλει ξεβράκωτο.
1: Ναι.
0: Αυτό θέλει. Δηλαδή να είσαι το δυνατόν, όσο το δυνατόν πιο ανοιχτός σε οποιαδήποτε απειλή.
1: Ναι, γιατί σου λέει.
0: Όχι δεν και καλά για να μπουκάρει. Απλά για να μπορεί να σε απειλεί.
1: Ναι, γιατί σου λέει εσύ δεν μπορεί να πάρει φρεγάτες, δεν μπορεί να παίρνει F-35 που εμένα με βγάλανε από το πρόγραμμα και δεν μπορώ να τα πάρω με τίποτα.
0: Ναι.
1: Και στο εσωτερικό μου γράφουν ότι η Ελλάδα εξοπλίζεται και εσύ όχι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έχει πρόβλημα και εσωτερικό.
0: Θα δούμε πού θα πάει αυτό. Πάντως. Φαίνεται μελετημένα να το πηγαίνει κάθε φορά ένα βήμα πιο μακριά. Για να δούμε. Λοιπόν, το κύριο θέμα στην πρώτη σελίδα των νέων δεν είναι αυτό. Είναι όλο το σχέδιο για το ψαλίδι στις εισφορές. Τι κερδίζουν οι εργαζόμενοι, τι προβλέπουν τα δύο επικρατέστερα σενάρια για τη μείωση των εισφορών, των ασφαλιστικών εισφορών. Στο 34,66% διαμορφώνεται το συνολικό ποσοστό εισφορών. Στα 105 ευρώ το χρόνο το όφελος από μείωση των εισφορών, 0,5% για μεικτό μισθό 1500. Στο τραπέζι μεγαλύτερη μείωση κατά μία μονάδα.
1: Ναι, το 0,5, η μισή ποσοστία μονάδα είναι χρωστούμενη. Δηλαδή...
0: Είναι μαρτυριάρικα τα νέα εδώ. Είναι μαρτυριάρικα γιατί ουσιαστικά.
1: Μπορεί να αυτό και είναι μια μικρή έκπληξη που έπαιξε ο Πρωθυπουργός. Η μία ποσοστία μονάδα. Ξέραμε τη μισή.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι μια προεκλογική εξαγγελία που η ουρά της είναι το 2027.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι. Μπορεί να κάνει συν μισή ποσοστία μονάδα που να είναι υπέρ των εργαζομένων και όχι υπέρ των εργοδοτών.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί έτσι θα σπάσει. Λοιπόν, Καθημερινή. Με απειλές απαντά η Άγκυρα στην ασπίδα του Αχιλλέα. Ο Ερντογάν επανέφερε το ζήτημα της αποστρατικοποίησης των νησιών, αυτό που λέγαμε ακριβώς. Πώς θα μειωθεί το τεκμαρτό για τους συνεπείς επαγγελματίες, οι αλλαγές στο σύστημα φορολόγησης και επίσης ξαναγεννιέται το παραλιακό μέτωπο της Αττικής.
0: Η απογευματινή επιχείρηση παραπλάνησης του λαού νούμερο 2, ο Τσίπρας φυτεύει λευτό δέντρα στη Θεσσαλονίκη. Πούλησε αριστερό παραμύθι με την πατριωτική εισφορά, μοίρασε παροχές και φοροελαφρύνσεις και υποσχέθηκε 30.000 προσλήψεις. Και ο υβριδικός πόλεμος από τη Ρωσία δοκιμάζει τα όρια της Ευρώπης και του ΝΑΤΟ. Τσίπησαν και τους δύο υπόπτους για το θέμα της λειψίας οι Γερμανοί.
1: Ναι.
0: Και οι δύο μέρος εκεί.
1: Το μεγάλο αυτό θέμα που έχει ξεσπάσει τις τελευταίες ημέρες. Λοιπόν, εφημερίδα των συντακτών. Νέο μοντέλο με σχέδιο και αριθμούς. Το όραμά του για την επόμενη δεκαετία παρουσίασε από τη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Πασόκ, πώς φτάσαμε στην 3η Σεπτεμβρίου 1974. Και επίσης, Αφρόδης πυρετός, ο στρατός αναλαμβάνει.
0: Αφρόδης. Αν ήταν Αφρόδης, θα ήταν ίνος.
1: Αφρόδης, είπα.
0: Ναι.
1: Αφρόδης πυρετός, ζητώ συγγνώμη από όλους. Ο στρατός αναλαμβάνει τη διαχείριση της κρίσης.
0: Ο Ελεύθερος Τύπος. Νέες αυταπάτες από Τσίπρα με ακάλυπτες παροχές και φόρους. Ίδιος και παράλογος 12 χρόνια μετά το περιβόητο πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Υπόσχεται να δίνει 13 δις το χρόνο. Και οριστική λύση για οικιστικές πυκνώσεις. Ξεμπλοκάρουν 100.000 ακίνητα σε δασικούς χάρτες. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος επεξεργάζεται τη ρύθμιση ώστε να είναι συμβατή με τις επισημάνσεις του ΣΤΕ.
1: Δημοκρατία. Μάθημα σε 7χρονα για τα ομόφυλα ζευγάρια. Είναι και αυτό ένα λάθος, κύριε Γεωργιάδη, γράφει εφημερίδα. Και λέει, έχει μέσα ειδικές εικονογραφίσεις δύο γυναικών και δύο ανδρών με παιδί. Οι μαθητές καλούνται να φτιάξουν ακόμα και αφίσες για να ενταχθούν στον τύπο οικογένειας με δύο γονείς του ίδιου φύλου. Από Δευτέρα Δημοτικού, λέει.
0: Ναι.
1: Στα νύχια του Γκόκα Τσέντα.
0: Ωραία, τι θα γίνει σήμερα με το Σαμαρά πάλι.
1: Φαντάσου θα γίνει σήμερα.
0: Ωραία, τι θα γίνει σήμερα με το Σαμαρά πάλι. Η Εστία. Πού είναι το Καστελόριζο στο χάρτη σας, κύριε Πρωθυπουργέ? Άφαντο το ιστορικό σύμπλεγμα νήσων μας στο χάρτη που περιλαμβάνεται στο βίντεο για το Ταμείο Ανακάμψεως, το οποίο ανήρτησε ο κύριος Μητσοτάκης. Την ώρα που οι τουρκικές προκλήσεις στην περιοχή συνεχίζονται και το χάρτη έχει ένα screenshot, εν πάση περιπτώσει ένα καρέ από το χάρτη που συνοδεύει το βίντεο για το Ταμείο Ανάκαμψης, που δεν δείχνει το Καστελόριζο σήμερα με την εφημερίδα. Τώρα είναι και τόσο γενικό το. Είναι και τόσο γενικός ο χάρτης που τολμώ να πω ότι ούτε Γάβδος φαίνεται. Καλά-καλά, ούτε Τζιά.
1: Ναι. Απλά τις περισσότερες φορές ξέρεις τους χάρτες για λόγους.
0: Είναι λίγο αφαιρετική καμιά φορά.
1: Για λόγους εθνικούς και μόνο οι γραφίστες προσέχουν το καθένα.
0: Πρέπει να τους προσέχουν.
1: Ναι. Συνήθως. Το ποντίκι. Επιχείρηση γοητείας για τους φευγάτους. Ελεύθεροι επαγγελματίες, συνταξιούχοι, οικογένειες με παιδιά και οι τρεις μεγάλες προτεραιότητες. Θέλει να φανεί πιο γαλαντόμος από την αντιπολίτευση και να δώσει θάρρος στο στελέχη του. Και έχει και μια φωτογραφία του Άνδωνη Γεωργιάδη που λέει: σε λίγο ο κύριος Σαμαράς θα μας πει πως ήμουν και Σιριζέος. Ελασίτης.
0: Του φωνάζουν από κάτω. Ο ριζοσπάστης. Το Σάββατο όλοι στο δρόμο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο συλλαλητήριο της ΔΕΘ. Καμία θυσία για τα κέρδη και τους πολέμους τους. Στις 5.30 στην πλατεία Χάνθ το μεγάλο αγωνιστικό ραντεβού για όλη την Ελλάδα.
1: Είναι αυτοεμπορική. Ομολογία παγκόσμιας ανησυχίας. Παίζει με τη λέξη ομόλογα που είναι στα ύψη η απόδοσή τους. Προβληματίζει το χρέος. Έρχονται αυξήσεις επιτοκίων.
0: Η κόντρα. Τολμηρές προτάσεις Τσίπρα για τη διακυβέρνηση της χώρας. 500 ευρώ το μήνα για φοιτητές που σπουδάζουν μακριά από το σπίτι τους. Τι εξήγηλε για οικονομία, αντιμετώπιση της ακρίβειας, της στεγαστικής κρίσης και για όλους τους κρίσιμους τομείς.
1: Λοιπόν, πάμε και στις αθλητικές εφημερίδες. Διότι εδώ έχουμε.
0: Γιατί έχουμε βόμβα νούμερο 2.
1: Βόμβα νούμερο 2. Στον θρύλο, ο τούρμπο Τζαμαϊκανός Extreme Bailey, η νέα βόμβα. Γράφει η εφημερίδα. Και επίσης, ΑΕΛ Ολυμπιακός 04 αλλάζει και δείχνει πολλά. Ο νέος τρίλος, γράφει ο κόκκινος πρωταθλητής σήμερα.
0: Ποια ήταν η αξία του Μπέιλι πριν από 2 χρόνια ή 3?
1: Για πες.
0: 45 εκατομμύρια ευρώ.
1: Ναι.
0: Αυτός ο παίκτης έρχεται εδώ.
1: Μιλάμε για έναν πραγματικά. Για μια πραγματικά πολύ μεγάλη μεταγραφή. Όπως επίσης και τελείριο για Πουέρτα που ανακοινώθηκε ο παίκταράς στον Ολυμπιακό.
0: Το φως των σπορ. Επίθεση αγάπης από τους φίλους του Ολυμπιακού στον Ελ Προμπλέμα, με γνωστά ερυθρόλευκα συνθήματα και αμέτρητα αιτήματα για φωτογραφίες και αυτόρογραφα. Μοντέρο ψυχάρα. Λέει σε ό,τι αφορά το μπασκετμπολικό Ολυμπιακό. Άνετη τεσσάρα, με πολλά κέφια στη Λάρισα. Ολυμπιακός είχε γκολ και θέαμα στο 4-0 επί της ΑΕΛ. Μεγάλη διαφορά ποιότητας των δύο ομάδων. Πολύ όρεξη από όλους τους παίκτες του Μεντιλίμπαρ.
1: Πάμε και Sport Day. Νέα βόμβα μετά τον Γκουστάβο Πουέρτα. Ανακοινώθηκε χθες τα ερυθρόλευκα και ο Λιον Μπέιλι. Εξτρέμ που φυσάει. Γράφει εφημερίδα.
0: Είναι μεγάλος παίκτης. Άκουγα και τους αθλητικούς μας χθες. Γρηγορόπουλος, Μίχος, Γκότζος. Οι οποίοι τον περιέγραφαν. Είναι.
1: Να σου πω, και ακόμα και για όσους δεν
0: παρακολουθούν
1: στενά το ποδόσφαιρο, δηλαδή δεν είναι τόσο πολύ οπαδοί του ποδοσφαίρου, αυτές οι μεταγραφές Εγώ το ξαναλέω, το είπα και προχθές. Ανεβάζουν το ελληνικό ποδόσφαιρο.
0: Έτσι, έτσι.
1: Να το ανεβάζουμε.
0: Η ώρα των σπορ. Έλαμψαν τρεις και ο λαός. Εξαιρετικά πράγματα από Αριάγκα, Λυκογιάννη και Ζήνη. Στην νίκη κυπέλου 0-2 επί του Νέστου Χρυσούπολης. Κέρδισε 0-2 τον Νέστο Χρυσούπολης η ΑΕΚ. Σκόραραν ο Ζήνη και όλα αυτά για τον Νέστο Χρυσούπολης τα γράφαμε.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Σκόραραν Ζήνη και Γεωργίεφ.
1: Λοιπόν, και live sport, τρέλα για τον Πεκταρά και συμβόμα του καλοκαιριού. Ξανά με το τριφύλι στο στήθος, ο μαέστρος Αζεντίν Ουνάι με super deal, γράφει εφημερίδα. Και Turbo Bailey, κίνηση μάτου Ολυμπιακού με τον Τζαμαϊκανό Extreme.
0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε λίγο χρηστικά θεματάκια. Είμαστε και λίγο στρεμωγμένοι από το χρόνο. Μας πήραν λίγο πίσω οι εφημερίδες. Ο κύριος Βαγγέλης Πάνος είναι ενεργειακός επιθεωρητής, είναι μαζί μας, το λέω γιατί είναι μαζί μας γιατί χθες ανακοινώθηκε το νέο μπλε τιμολόγιο του μεγάλου παρόχου της χώρας, της ΔΕΗ, στα 11 λεπτά, και ο Πρωθυπουργός μάλιστα έκανε και μια ανάρτηση ότι με ισχυρή ΔΕΗ μπορεί να γίνεται φθηνότερο το ρεύμα. Τι κάνετε, κύριε Πάνο, πώς είστε?
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα και από μένα.
0: Αξίζει να είσαι σε οτιδήποτε άλλο εκτός από το μπλε αυτό το καιρό?
2: Κοιτάξτε να δείτε, αν δεν είχε κάνει αυτή την ανακοίνωση η ΔΕΗ, γενικότερα τα πράγματα ήταν πάρα πολύ δύσκολα και δυσάρεστα όσον αφορά τις τιμές.
0: Από σκούρα έως μελανζέ.
2: Ναι, στα πράσινα τιμολόγια είδαμε πάλι να γίνεται μια αύξηση 7-8%. Όλες οι τιμές ήταν σχεδόν όλες οι τιμές πάνω από 15 λεπτά κιλοβατόρα. Επομένως, γενικότερα το τοπίο ήταν πάρα πολύ έτσι, θολό. Με τιμές πάνω από 15 λεπτά κιλοβατόρα και που να φτάνουν και 20 και 25 αναλόγω στον πάροχο, καταλαβαίνουμε όλοι ότι το κόστος τιμής ενέργειας είχε εκτοξευθεί. Τώρα, η ΔΕΗ βγήκε και έκανε μια συγκεκριμένη έτσι, πρόταση, η οποία ταράζει λίγο τα νερά, ας πούμε, του χώρου. Διότι όταν σου δίνει ένα σταθερό τιμολόγιο σε αυτή την τιμή για 12 μήνες μέσα σε όλη αυτή την αβεβαιότητα που υπάρχει και την ανωδική πορεία των τιμών που βλέπουμε στους τελευταίους μήνες, ειδικότερα μετά το Φεβρουάριο που ξεκίνησε και ο πόλεμος κάτω με το Ιράν και τις ΗΠΑ, καταλαβαίνουμε ότι αρκετοί άνθρωποι πλέον θα το επιλέξουν προκειμένου να έχουν μια σταθερότητα, μια εξασφάλιση.
1: Κύριε Πάνο, επειδή βλέπουμε και τις τιμές της ενέργειας και τις τελευταίες ημέρες, με φόντο τα όσα συμβαίνουν ξανά στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, είδαμε χθες και το φυσικό αέριο να ανεβαίνει στα ύψη που επηρεάζει και την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος στη χώρα μας. Άρα αυτό σημαίνει ότι τις επόμενες εβδομάδες και τους επόμενους μήνες ενδεχομένως να έχουμε και νέες αναταράξεις στις τιμές. Οι περισσότεροι βρισκόμαστε στα πράσινα τιμολόγια. Δεν έχουμε ασχοληθεί δηλαδή να αλλάξουμε χρώμα τιμολογίου.
0: Γιατί ρε παιδιά?
1: Ποιος γιατί.
0: Δεν ασχολείται. Όταν σου έρχεται το λογαριασμό, δεν ασχολείσαι.
1: Ασχολείσαι και η τσέπη σου. Και αυτό θέλω να ρωτήσω. Αν δηλαδή θα πρέπει κάποια στιγμή να ασχοληθούμε λίγο παραπάνω, κύριε Πάνο, και να δούμε αν, για παράδειγμα, αν μας συμφέρει να γυρίσουμε σε ένα μπλε τιμολόγιο που θα είναι σταθερό για π.χ. 12 μήνες.
2: Ναι, ακούστε, γενικότερα πριν από 1-2 χρόνια, όταν ξεκίνησε έτσι ο κόσμος να ασχολείται περισσότερο με τα τιμολόγια, είδαμε μια σημαντική μετακίνηση των καταναλωτών από τα πράσινα στα μπλε σταθερά τιμολόγια, διότι μπορούσαν τότε να βρουν από τους παρόχους προχωρές με 10 λεπτά κιλοβατόρα ή λίγο παρακάτω, και έτσι να έχουν εξασφαλίσει μια σταθερή τιμή για πάρα πολύ καιρό. Όταν όμως λήξαν αυτά τα μπλε σταθερά τιμολόγια και πέρασε η περίοδος του Φεβρουαρίου, Μαρτίου, τώρα του 26, δεν βγάλανε ξανά μπλε σταθερά τιμολόγια σε αυτές τις προνομιακές τιμές, λόγω της αναταραχής που έγινε παγκοσμίως με τις τιμές σταθερά. Οπότε όλοι αρχίσαν μετά και ξαναγυρίζανε στα άκρη.
0: Κύριε Πάνο, θα μας κάνετε μια χάρη, επειδή πρέπει να πάμε στο ένθετο του Δημήτρη Καμπουράκη, τη σταγόνα της ιστορίας. Μετά πρέπει να πάμε στο δελτίο. Μετά πρέπει να κάνουμε λίγο τους έξυπνους, να κάνουμε τον πρόλογο μας. Θέλετε να τα πούμε και λίγο αργότερα, γιατί θέλουμε το σχόλιο σας πάνω στην χθεσινή πρόταση του κυρίου Τσίπρα για οριζόντια μείωση του ρεύματος 30%. Θέλουμε την, αν μπορείτε, θέλουμε την άποψή σας πάνω σε αυτό. Να σας συναντήσουμε ξανά σε λιγάκι, λοιπόν. Ευχαριστούμε πολύ.
3: Μέγα News 104,6.
4: Μια σταγόνα ιστορία με τον Δημήτρη Καμπουράκη.
5: Ανδρέας Μουστοξίδης, ο άνθρωπος που έσωσε την Ακρόπολη. Σήμερα κανένας δεν θα θυμόταν τον Ανδρέα Μουστοξίδη αν το όνομά του δεν είχε δοθεί στο δρόμο που περνά ανάμεσα στο πεδίο του Άρεως και τα δικαστήρια των Ευελπίδων. Η οδός Μουστοξίδη η περίφημη. Κι όμως, ο Μουστοξίδης ήταν ένας από τους πιο μορφωμένους Έλληνες της εποχής του και η Ελλάδα του χρωστά πολλά, πιθανότατα και το γεγονός ότι σήμερα πάνω στο βράχο της Ακρόπολης υπάρχει ακόμα ο Παρθενώνας και όχι ένα εκτρωματικό βαβαρικό παλάτι. Ο Μουστοξίδης γεννήθηκε το 1875 στην Κέρκυρα, σπούδασε στην Πάντοβα της Ιταλίας όπου έγινε νομοδιδάκτορας, ήταν μέλος της αρχαιολογικής εταιρείας της Φλωρεντίας. Πηγαινοερχόταν από τα Επτάνησα στην Ευρώπη και ξανά πίσω, πλουτίζοντας τις γνώσεις του, συλλέγοντας βιβλία και χειρόγραφα που αφορούσαν την Ελλάδα, εντρυφώντας την ελληνική ιστορία και διαφημίζοντάς την στην Ευρώπη. Πέρασε από όλα τα πνευματικά κέντρα της εποχής, Μιλάνο, Παρίσι, Γερμανία, Ελβετία, ενώ κατήχε και τον τίτλο του επίσημου ιστοριογράφου των Επτανήσων, που πήρε από την Επτανησιακή Πολιτεία. Ο Μουστοξίδης ήταν ένας εξαιρετικά μορφωμένος άνθρωπος της εποχής του. Όταν ξέσπασε η Ελληνική Επανάσταση, προπαγάνδιζε με γράμματα και άρθρα τα κατορθώματα των Ελλήνων και μόλις ανέλαβε ο Καποδίστριας κυβερνήτης, επίσης Κερκυραίος, τον κάλεσε. Του έδωσε τη διεύθυνση ενός μεγάλου πολυδύναμου οικίματος που έκτισε στην Αίγινα, σήμερα το ξέρουμε ως Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο, που περιελάμβανε ορφανοτροφείο, αλληλοδιδακτικά σχολεία, εργαστήρια ξυλουργικής και σιδηρουργίας και διδασκαλική ακαδημία. Στην αυλή, ο κυβερνήτης συγκέντρωσε διάφορες αρχαιότητες, φτιάχνοντας έτσι το πρώτο αρχαιολογικό μουσείο της χώρας. Ο Μουστοξίδης τότε ήταν ένας από τους ελάχιστους Έλληνες που γνώριζε ιστορία και ίσως ο μόνος που ήξερε κάτι της από αρχαιολογία. Αμέσως έβαλε τον κυβερνήτη να υπογράψει διάταγμα με το οποίο απαγορευόταν η πώληση και η εξαγωγή αρχαίων, καθώς και κάθε ανασκαφή σε ελληνικό έδαφος που δεν είχε κρατική άδεια. Το εμπόριο αρχαιοτήτων με την Ευρώπη ήταν τότε πολύ διαδεδομένο, καθώς αετονίχηδες έμποροι αγόραζαν για ψίχουλα ό,τι αρχαίο έβρισκαν οι πάμφτωχοι και αγράμματοι Έλληνες στα χωράφια τους, το φόρτωναν αμέσως στα καράβια και το μοσχοπουλούσαν στην Ευρώπη. Ο Μουστοξίδης δεν ενδιαφερόταν για ανασκαφές. Στα γραφτά του λέει ότι το χώμα της πατρίδας θα φυλάξει τις αρχαιότητες στους κόλπους του μέχρι να περάσουν οι εποχές της φτώχειας και τότε αυτοί οι θησαυροί του παρελθόντος θα αποκαλυφθούν στις επόμενες γενιές. Προσπάθησε όμως να προφυλάξει όσα ήταν ήδη πεταμένα εδώ και εκεί ή όσα έστεκαν ρημαγμένα. Έβαλε τους κρατικούς υπαλλήλους και τους διδασκάλους να ζωγραφίσουν, να καταγράψουν και να περιγράψουν όσες αρχαιότητες υπήρχαν στην περιοχή τους και ας μην ήξεραν περί τίνος επρόκειτο. Αρκούσε να καταγραφούν ως κρατική περιουσία, να μπλοκαριστούν στα λιμάνια για να μην φεύγουν έξω κομμάτια μαρμάρων, ανάγλυφες επιγραφές και αγάλματα. Επίσης ήταν ζωτικό να απαγορευτεί στους παύτοχους ντόπιους να ξυλώνουν περί καλής ναούς για να χρησιμοποιήσουν τα μάρμαρα ή τους σκίονές τους ως οικοδομικά υλικά για τα σπίτια, τις μάντρες και τις τάνες τους. Ο Ανδρέας Μουστοξίδης αποχώρησε αηδιασμένος από την Ελλάδα μετά τη δολοφονία του Καποδίστρια, καθώς οι αντίπαλοι του νεκρού κυβερνήτη τον κατηγόρησαν ως κλέφτη και καταχραστή. Απέδειξε στο δικαστήριο την αθωότητά του και έφυγε. Τον ξανακάλεσαν αργότερα, αλλά αρνήθηκε. Στα Επτάνησα που πήγε, εκλέχθηκε γερουσιαστής και ήταν ο αρχηγός της αντιπολίτευσης. Συνέχιζε να γράφει στα ευρωπαϊκά έντυπα υπέρ της Ελλάδας παρά την πικρία του. Και όταν ο Όθωνας έγινε βασιλιάς και έψαχνε σημείο στο οποίο θα έφτιαχνε το παλάτι του, ο αδερφός του μαζί με τον Γερμανό αρχιτέκτονα ονόματι Σίνκελ είχαν τη φαϊνή ιδέα να χτίσουν το παλάτι πάνω στο βράχο της Ακρόπολης. Για να είμαστε ακριβοδίκαιοι, το σχέδιο δεν προέβλεπε να γκρεμιστεί ο Παρθενώνας ή το Ερεχθείο, αλλά το παλάτι να χτιστεί στον ανοιχτό χώρο του βράχου, ώστε να έχει για αυλή του τον Παρθενώνα και για μπαλκόν του το Ερεχθείο. Φρικώδη πράγματα. Ο Μουστοξίδης μαζί με άλλους ξεσηκώθηκε αμέσως. Άρχισε να γράφει γράμματα σε ευρωπαϊκές εφημερίδες και σε πανεπιστήμια, καλώντας τον πολιτισμένο κόσμο να ματαιώσει ένα σχέδιο που θα κατέστρεφε το υπέροχο και διάσημο χώρο αυτό. Το υπέροχο και διάσημο μνημείο. Τον ακολούθησαν και άλλοι, τόσο Έλληνες όσο και Ευρωπαίοι. Δημιούργησε τόσο θόρυβο στην Ευρώπη, η οποία τον ήξερε και τον εκτιμούσε, ώστε τελικά ο πατέρας του Όθωνα, ο Λουδοβίκος, απέρριψε το σχέδιο.
4: Ήταν μια σταγόνα ιστορία με τον Δημήτρη Καμπουράκη.
3: μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
6: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Mega News 104,6 στις 7, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Συνεχίζεται η προσπάθεια της πυροσβεστικής για την κατάσβεση της μεγάλης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα σε δασική περιοχή σε δύσβατο σημείο στην κρυσταλλοπηγή Πρεσπών. Στις 3 παρα 10 τα ξημερώματα εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για όσους βρίσκονται στην κρυσταλλοπηγή να απομακρυνθούν προς πρέσπες. Οι άνεμοι έχουν πλέον κοπάσει. Η κατάσταση είναι καλύτερη, το βράδυ όμως κινδύνευσε ο οικισμός. Παραμένουμε όλοι σε ετοιμότητα, ανέφερε στον σταθμό μας ο αντιδήμαρχος Πρεσπών Παναγιώτης Νόνας. Δύο άτομα 53 και 45 ετών συνελήφθησαν για τη φωτιά που εκδηλώθηκε χθες στην περιοχή Μύτικας του Δήμου Θηβαίων. Όπως προέκυψε, η πυρκαγιά ξεκίνησε κατά τη διάρκεια εργασιών καθαρισμού με καταστροφέα σε φωτοβολταϊκό πάρκο της περιοχής. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία, καθώς και στις περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων. Το οικονομικό πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης παρουσίασε εχθές ο Αλέξης Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη, ανοίγοντας την αυλαία των πολιτικών εμφανίσεων στη Διεθνή Έκθεση. Ο πρώην Πρωθυπουργός υποσχέθηκε κατώτατο μισθό στα 1.000 ευρώ, μισθολογικές αυξήσεις από 300 έως 500 ευρώ σε εκπαιδευτικούς γιατρούς και νοσηλευτές, αλλά και επίδομα 500 ευρώ μηνιαίως στους φοιτητές που σπουδάζουν στα περιφερειακά πανεπιστήμια. Μίλησε επίσης για μείωση του ΦΠΑ στο 6% για τα βασικά προϊόντα και αύξηση του μεταφορικού ισοδύναμου με συνολικό καθαρό κόστος, όπως υπολογίζει το οικονομικό του επιτελείο, στα 5,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Ως αντιστάθμισμα πρότεινε ένα μηχανισμό δίκαιης φορολόγησης, όπως είπε, που αφορά το 1% των οικονομικά ισχυρότερων Ελλήνων. Ο πρώην Πρωθυπουργός άσκησε επίσης σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Πρωθυπουργό, χαρακτηρίζοντας την τελευταία επταετία μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τη χώρα. Ο κύριος Τσίπρας επιχειρεί να εμφανιστεί ως κάτι νέο, αλλά παραμένει ίδιος και απαράλλαχτος, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Ο κύριος Τσίπρας επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος με νέες αυταπάτες, ότι αυτή τη φορά ο ελληνικός λαός θα πιστέψει ότι είναι ένας άλλος, αναφέρει από την πλευρά του το ΠΑΣΟΚ. Εκτοξεύονται οι αποδόσεις των ομολόγων παγκοσμίως, με το κόστος δανεισμού να αυξάνεται στη σκιά των ραγδαίων εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Άνοδος και 2,5% σημείωσε χθες η τιμή του φυσικού αερίου. Την ίδια ώρα ο Πρωθυπουργός με σύντομο μήνυμα στο διαδίκτυο αναφέρθηκε στα σταθερά τιμολόγια ρεύματος στην Ελλάδα, τα οποία μειώνονται για τον επόμενο χρόνο στα 0,11 ευρώ ανά κιλοβατόρα. Ισχυρή ΔΕΗ σημαίνει λιγότερη πίεση στους λογαριασμούς του ρεύματος και αποτελεί ασπίδα προστασίας για κάθε ελληνική οικογένεια, αναφέρει μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Έκτακτοι ψεκασμοί θα πραγματοποιηθούν σήμερα στην περιοχή του Παλαιού Φαλήρου μετά την καταγραφή επιβεβαιωμένου κρούσματος λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην περιοχή. Σύμφωνα με ενημέρωση του Δήμου, οι ψεκασμοί θα ξεκινήσουν στις 2 μετά το μεσημέρι στους δρόμους γύρω από την οδό Ζαΐμη σε ακτίνα 300 μέτρων. Μέχρι στιγμής ο ΕΟΔΗ έχει καταγράψει συνολικά 290 εγχώρια κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου. Στην Ευελπίδων θα οδηγηθούν σήμερα οι τρεις προφυλακιστέντες κατηγορούμενοι για την υπόθεση με το νεκρό βρέφος στο διαμέρισμα της Κυψέλης. Θα εκτελεστούν τα εντάλματα σύλληψης και αναμένεται να λάβουν νέα προθεσμία για την ποινική δίωξη της ανθρωποκτονίας. Νέα κλιμάκωση καταγράφεται στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, με τον Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι η νέα αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση δεν πρόκειται να έχει μεγάλη διάρκεια. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Αμερικανός πρόεδρος ισχυρίστηκε ότι το Ιράν προσπαθούσε να κατασκευάσει έναν πύραυλο που ρίχνει νάρκες και οι Ηνωμένες Πολιτείες τον κατέστρεψαν. Εν τω μεταξύ, πρότεινε χθες σε ανάρτησή του να μετονομαστούν τα στενά του ορμού σε στενά Τραμπ. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, μεταξύ των οποίων ο φερόμενος ως δράστης, και τρεις ακόμη τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν εχθές το απόγευμα τοπική ώρα σε πολυκατοικία στο κέντρο της Μινεάπολης. Δεν έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής τα κίνητρα του δράστη.
3: Αθλητικές ειδήσεις.
6: Για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του κυπέλου Ελλάδος στο ποδόσφαιρο, ο Ολυμπιακός νίκησε 4-0 στη Λάρισα την ΑΕΛ. Γκονσάλες, Γκουστάβο Σα, Μπρούνο και Ρόκα οι σκόρερς των Πειραιωτών. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε άλλη μια τεράστια μεταγραφή, αυτή του Μπέιλι από την Άστον Βίλα. Στους υπόλοιπους αγώνες σημειώθηκαν τα αποτελέσματα: Πανσεραϊκός Ατρόμητος 0-1, Μαρκόκι Φυσιά 2-2, Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ 0-2 και ΠΑΟ Κόφι 0-0. Παίκτης του Παναθηναϊκού είναι επισήμως ο Ουζεντίνου Νάι. Στην ΑΕΚ επέστρεψε ο Ζωάο Μάριο. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος Ελίνα Καρέτσου.
7: Σήμερα Πέμπτη στην Αττική η μέρα θα ξεκινήσει με αρκετή ηλιοφάνεια, όμως το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν λίγες νεφώσεις που πιθανώς θα δώσουν σύντομες βροχές ή μπόρες κατά τόπους. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς, ενώ οι βορείοι άνεμοι θα πνέουν 3 με 5 και στα ανατολικά έως 6, πρόσκαιρα και 7 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μπόρες κατά διαστήματα από το πρωί μέχρι και αργά το απόγευμα. Στα γύρω ορεινά θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 29 βαθμούς και οι άνεμοι θα είναι βόρειοι 2 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα, νεφώσεις με τοπικές βροχές ή μπόρες θα εκδηλωθούν στην κεντρική και δυτική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και από το μεσημέρι στα περισσότερα από τα υπόλοιπα ηπειρωτικά πλην της Θράκης, καθώς και στις Σποράδες, στην Εύβοια και κατά τόπους στο Ιόνιο. Κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες, ενώ από το βράδυ ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση. Στα υπόλοιπα νησιά ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος με αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα ενισχυθούν στο Αιγαίο φτάνοντας τα 6 με 7 και πρόσκαιρα τοπικά και τα 8 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση φτάνοντας στα περισσότερα ηπειρωτικά τους 32 με 35 βαθμούς και στα νησιά τους 30 με 33 βαθμούς Κελσίου.
3: Η κίνηση στους δρόμους.
6: Για την κυκλοφορία στους δρόμους μας ενημερώνει η Κατερίνα Μπούκα.
8: Χαμηλές είναι οι ταχύτητες των οχημάτων αυτή την ώρα στην έξοδο της λεωφόρου Κηφισού από το Χαϊδάρι έως Καραμαγκά, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από Στρατηγού Καλάρη μέχρι Αχαρνών και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
6: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 7.30. Στα μικρόφωνα επιστρέφουν Γιώργος Κακούσης και Βασίλης Τσεκούρας.
3: Mega News 104,6. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Star Bulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
9: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι? Θέλεις μασούτι?
10: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα pop αμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
9: Μασούτις. Οικονομικά και ελληνικά.
11: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας

0: τα λέμε για αυτά.
1: Έχουμε λόγω ενός μικρού τεχνικού προβλήματος καθυστερήσει μια συνέντευξη. Να πάμε κατευθείαν να, πάμε, να την καλωσορίσουμε. Είναι η κυρία Ευγενία Φαντωνιάτα, είναι υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Μια που το πρώτο κομμάτι της εκπομπής, κυρίως με την αρρωγή, τη βοήθεια του Αντώνη Τιγιώκα, είπαμε κάποια πράγματα σε σχέση με αυτά που χτες ήρθε και μας τα γνωστοποίησε ως ένα. Κάτι παραπάνω από μερικά μέτρα, ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα, κύριε Φαντωνιάτα, ή είναι μια πρώτη δόση, να το πω έτσι.
2: Καλημέρα από Θεσσαλονίκη.
3: Καλημέρα.
2: Να ευχηθώ καλή αρχή στο ραδιοφωνικό σας δίδυμο.
1: Να είστε καλά.
2: Να σας απολαμβάνουμε και να απολαύσετε και εσείς τη διαδικασία. Χθες λοιπόν παρουσιάστηκε στο πλαίσιο της ΔΕΘ η στρατηγική της Ελλάς για την επόμενη τετραετία και το όραμα για την επόμενη δεκαετία. Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε, τουλάχιστον αυτός ήταν ο στόχος όταν για όλους εμάς που δουλέψαμε για αυτό που ακούσατε χθες, να μην είναι μία εξαγγελία και να μην αφορά έναν κατάλογο μέτρων, αλλά να πάει λίγο την κουβέντα πιο βαθιά και να παρουσιάσει μία στρατηγική για το πώς θέλουμε να είναι η χώρα, πώς θέλουμε να παράγει και πώς τα ωφέλη από την παραγωγή να αναδιανέμονται στην κοινωνία. Και νομίζω ότι είναι χαρακτηριστικό ότι η ομιλία του Αλέξη Τσίπρα χθες δεν εξέπεμπε ένα προεκλογικό άγχος. Δεν είχε ένα άγχος πλειοδοσίας σε ένα κλίμα προεκλογικής περίοδου. Έθεσε ζητήματα τα οποία θέλω να πιστεύω ότι θα απασχολήσουν το δημόσιο διάλογο στους επόμενους μήνες.
3: Στο πρώτο μέρος της ομιλίας του. Στο πρώτο μέρος της ομιλίας του έθεσε πάρα πολλά θέματα και πρέπει να συζητηθούν αυτά για το ποιοι τομείς πρέπει να αναπτυχθούν, με ποιο τρόπο, ποιος είναι ο πλούτος πρέπει να δημιουργηθεί στην Ελλάδα. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Βέβαια, εμένα δεν μου θυμίζαν και πολύ αριστερά, αλλά δεν έχει σημασία αυτό. Τώρα αυτό, οι ταμπέλες δεν έχουν σημασία. Μεγάλες εταιρείες, καινούργιες.
1: Α, θυμάστε το λέγει και ο Τζιμάκος. Το λέγει και ο Τζιμάκος. Σημασία δεν έχει αν είσαι αριστερά όταν μπαίνεις, αν είσαι όταν βγαίνεις.
3: Οπότε, okay. Ναι, ρε παιδί μου,
1: αν μπορέσουμε να.
3: Okay, επειδή κάναμε χθες μια ολόκληρη συζήτηση, μικρές εταιρείες, μεγάλες εταιρείες, εδώ πέρα και με πατήσαν κάτω οι ακροατές. Στις μεγάλες εταιρείες πήγε ο Τσίπρας. Πήγε με νέες τεχνολογίες, πήγε στις εξαγωγικές, πήγε στην αυπηκευαστικές, πήγε στην πολεμική βιομηχανία, πήγε στη βιοτεχνολογία. Δηλαδή πήγε εκεί που δημιουργεί το πραγματικό σπίτι. Αλλά αυτό είναι το ένα κομμάτι. Εκεί πράγματι είχε καινούργια πράγματα. Εγώ τα άκουσα και με ευχαρίστηση τα άκουσα αυτά που είπε. Ειλικρινά. Μετά το δεύτερο
2: κομμάτι. Θέλετε ένα σχόλιο
3: για
2: το κομμάτι και να πάμε στο δεύτερο. Δύο σχόλια. Το πρώτο είναι αν αυτός ο λόγος θυμίζει αριστερά ή όχι. Νομίζω ότι το ουσιαστικά το ταυτωτικό αίτημα της αριστεράς, το οποίο είναι η αναδιανομή, αναπτύχθηκε πολύ τεκμηριωμένα χθες από τον Αλέξη Τσίπρα σε αυτό το πρώτο μέρος. Δηλαδή, τι είπε ο Πρόεδρος, είπε ότι στόχος της αριστεράς είναι να έχουμε μια βιώσιμη αναδιανομή. Να μπορούμε να μοιράζουμε σταθερά και με ένα βιώσιμο τρόπο τον πλούτο που παράγει.
3: Ορθόν.
2: Αυτό τι προϋποθέτει.
3: Και σαν δημιουργηθεί.
1: Η λέξη ήταν δικαιότερα.
2: Υπάρχει. Και δικαιότερα, βέβαια, βέβαια. Και η αναδιανομή έχει το στοιχείο της δικαιοσύνης μέσα. Λοιπόν, άρα θα πρέπει λοιπόν. Τι προϋποθέτει το να μπορείς να αναδιανέμεις, να υπάρχει πλούτος.
3: Να φτιάξεις
2: πλούτο. Για να υπάρχει πλούτος και να αυξάνεται αυτός ο πλούτος, θα πρέπει να αλλάξουμε το παραγωγικό μας μοντέλο. Και εκεί παρουσίασε ένα πολύ συγκεκριμένο σχέδιο, το οποίο, αν μου επιτρέπετε, δεν μπαίνει σε έναν διεισμό μικρών και μεγάλων. Η τεχνολογία, οι startups, οι εταιρείες δεν είναι μεγάλες εταιρείες. Η μεγάλη άνθηση των startups σε τεχνολογίες εχμές και στην Ελλάδα έγινε από πολύ μικρές εταιρείες. Το πρόβλημα ποιο ήταν? Ότι αυτές οι εταιρείες δεν έκαναν το scale up. Απλώς παρήγαγαν μία τεχνογνωσία
3: και
2: μετά και την πούλησαν στους μεγάλους.
1: Φτιάχναμε μία έξυπνη μοντέλο τεχνολογία για τα ταξί και την πουλάμε.
2: Αυτό είναι ένα μοντέλο το οποίο θα πρέπει να αλλάξει.
3: Μάλιστα.
2: Αλλά αυτομάτως νομίζω ότι το σύστημα χωράει και μικρούς και μεγάλους και οικονομίες κλίμακας και κλάστερ και συνεργασίες και τα πάντα. Πάμε στο δεύτερο μέρος που νομίζω ότι εκεί θέλατε να.
3: Το δεύτερο είναι η διανομή. Είναι, ας πούμε, η παροχή. Λοιπόν, καταρχήν να σας κάνω μια πολύ συγκεκριμένη ερώτηση. Ναι. Είπε ότι ο κατώτατος μισθός πρέπει να πάει στα 1000 ευρώ. Μα τώρα με το Μητσοτάκη θα τον πάει 970-980. Το 27 θα πάει στα 1000, ένα 20 θα δώσετε. Δηλαδή, πολύ τσουρούτικο.

0: και αυτό.
1: Του φάνηκε λίγο το Δημήτρη.
0: Ναι, ρε παιδί μου. Πέρυσι ήταν 880. Δηλαδή, 980 θα πάει τώρα.
2: Λοιπόν, εμείς λέμε. Να θυμίσουμε ότι ο κατώτατος.
1: Κυρία Φωτονιάτα,
2: 920.
1: Ξέρετε τι θα σας ρωτούσε κάποιος που δεν είναι ο Καμπουράκης ή ο Χουδαλάκης? Καθαρά. Ναι. Με μία λεξούλα θα το ρωτάει όλο. Καθαρά. Το χιλιάρικο είναι καθαρό ή μεικτό? Λέμε τώρα.
2: Όχι. Το χιλιάρικο, όταν μιλάμε πάντα για αυξήσεις, να ξέρετε ότι όποτε θα ακούτε ως ανακοινώσεις αφορούν μεικτές αποδοχές. Θα πω το εξής. Σήμερα ο κατώτατος μισθός είναι στα 920 ευρώ.
0: Ναι.
2: Αυτό που παρουσιάσαμε εμείς, είπαμε ότι ο κατώτατος μισθός θα πρέπει να πάει στα 1000 ευρώ και αυτό να αποτελέσει ένα μίνιμουμ, μία βάση πάνω στην οποία θα έρθει ένα ενισχυμένο σύστημα συλλογικών και κλαδικών συμβάσεων, το οποίο θα τον αυξήσει κατά τόπους στους κλάδους. Mm. Από εκεί ξεκινάμε. Ο κατώτατος μισθός, θα σας πω γιατί δεν πάμε και πολύ περισσότερο ή οτιδήποτε. Πλέον ο κατώτατος μισθός είναι άμεσα συνδεδεμένος με τις αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων. Οποιαδήποτε αύξηση του κατώτατου μισθού συμπαρασύρει τον κατώτατο μισθό στο δημόσιο, mm-hmm. και άρα αφορά και όπως αντιλαμβάνεστε και τα επόμενα κλιμάκια τα οποία θα δουν μια αύξηση. Άρα αυτό έχει ένα δημοσιονομικό κόστος πια. Δεν είναι απλώς κάτι που αφορά μόνο τον ιδιωτικό τομέα, τη ρύθμιση της αγοράς του ιδιωτικού τομέα. Είναι μια ρύθμιση η οποία θα συμπαρασύρει σημαντικά το δημοσιονομικό κόστος.
0: Τώρα άμα σου πω, κυρία Φωτονιάτα μου, ότι θα σου ρίχνει ένα καλό χειροκρότημα πειρακάκι, έτσι που τα λες, τι να σου πω?
2: Όχι, όχι, όχι. Καταρχήν πρέπει να αποφασίσετε αν λέμε τα ίδια με τον πειρακάκι ή αν, όπως είδα και τη χτεσινή ανακοίνωση, ότι τεινάξαμε πάλι την μπάνκα στον αέρα. Όχι, δεν είναι αυτό. Νομίζω ότι αυτό που παρουσιάζει η Ελλάς και θέλω να αναγνωριστεί ή τουλάχιστον να συζητηθεί ή να αξιολογηθεί και από τους πολίτες, είναι ότι παρουσιάζει ένα πρόγραμμα εφαρμόσιμο, πλήρως κοστολογημένο, το οποίο όμως έχει ένα καθαρό κοινωνικό πρόσημο. Φοβάμαι ότι όταν μιλάμε για το δημοσιονομικό κόστος, δεχόμαστε μια κριτική, τα ίδια λέει και ο Πιερακάκης, όταν ανοίγουμε και τονίζουμε αυτό το κοινωνικό πρόσημο, δεχόμαστε την κριτική ότι δεν ξέρετε από οικονομικά και...
0: Έχεις δίκιο σε αυτό.
1: Κοιτάξτε.
2: Αν τα αποφασίσουμε.
0: Το αναγνωρίζω αυτό. Έχεις δίκιο.
1: Επειδή εμείς τα δύο από εδώ πλευρά που λένε της επικοινωνίας, είμαστε μάλλον πολύ παλιοί, σας λέμε ότι και θα τα ακούτε και τα δύο. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να μην ακούτε κριτική και από εδώ και από εκεί. Υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία χθες ακούγοντάς τα έχω σημειώσει ξεχωριστά στο μυαλό μου. Mm-hmm. Ας πούμε για παράδειγμα την μεταφορά 5 υπουργείων εκτός Αττικής. Mm-hmm. Θέλω να αναρωτήσω, έχει υπάρξει κάποια μελέτη, έρευνα, το ψάξατε γιατί κάνατε επιλογή, ξέρω εγώ, να πάει στην Κοζάνη και πάει λέγοντας το πράγμα? Γιατί κάνατε μια τέτοια κίνηση?
2: Ωραία. Στις χθεσινές προτεραιότητες το κομμάτι της περιφέρειας, μέσα από πολλές παρεμβάσεις, νομίζω ότι ήταν εμφανές ότι είναι σημαντικό για μας η ενίσχυση της περιφέρειας. Σε αυτό το πλαίσιο η αποκέντρωση αφορά και την μεταφορά υπουργείων. Εδώ θα επισημάνω κάτι. Η μεταφορά υπουργείων δεν αφορά μόνο μία, να το πω, μετακόμιση κτηριακή. Παίρνουμε ένα κτίριο, παίρνουμε όσους ανθρώπους πηγαίνουν και τους τοποθετούμε απλώς σε ένα διαφορετικό σημείο της χώρας. Αφορά και αποκέντρωση αρμοδιοτήτων. Αυτό θα συνοδευτεί από ένα ολόκληρο πλαίσιο αποκέντρωση αρμοδιοτήτων και προς τον δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκησης και προς τον πρώτο βαθμό αυτοδιοίκησης. Το σχέδιο είναι ένα σχέδιο δεκαετίας. Δεν σημαίνει ότι θα γίνει αύριο. Ειδική μελέτη δεν έχει γίνει. Η λογική έγινε πηγαίνοντας σε μέρη, σε περιφέρειες, να το πω έτσι, οι οποίες είτε αντιμετωπίζουν ειδικά προβλήματα πάνω στους συγκεκριμένους τομείς, είτε έχουν εκείνες τις δυνατότητες
0: και είναι το
2: πεδίο εφαρμογής για να μπορέσουμε να το κάνουμε. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, απαιτεί μετά μια ολόκληρη εξειδίκευση στο πώς θα γίνει, στο πώς θα μεταφερθεί από το logistics μέχρι την ουσία.
0: Καλά, εγώ να σας πω κάτι. Να σας πω κάτι. Μακάρα να το κάνετε.
2: Να ολοκληρώσω μια πρόταση. Όχι, να το πω. Και σίγουρα θα πρέπει να συζητηθεί και να το δούμε και να το δούμε και στην ουσία του και να το δούμε και τι ανταπόκριση θα έχει από τον κόσμο.
0: Μακάρι να το κάνετε. Οι Ηρακλειώτες θα πολύ θα ευχαριστούν να έχουν το Υπουργείο Τουρισμού κάτω, αλλά θα σου στήσουν το οδοφράγματα εδώ του τουρισμού, να ξέρεις. Αλλά αυτό θα ξέρετε αυτά.
2: Το καταλαβαίνετε και είναι δίκιο. Η κουβέντα που πρέπει να γίνει, όλοι συζητάμε και όλοι αναγνωρίζουμε, και όσοι ίσως είστε και από έχετε επαφές με την περιφέρεια, βλέπετε ότι η περιφέρεια με αραζώνει. Εγώ πηγαίνοντας, έχω καταγωγή από την Ήπειρο, κάθε χρόνο βλέπω ότι τα πράγματα γίνονται όλο και χειρότερα. Είτε λοιπόν αυτό θα το κάνουμε με όρους μιας γενναιότητας και θα είναι μια συμφωνία μεταξύ όλων, με τα υπέρ και τα κατά, είτε θα μείνουμε πάλι στα ευχολόγια και στο να παρακολουθούμε αυτή την διαρκή παρακμή.
1: Μάλιστα. Από μια τελευταία, γιατί δυστυχώς χάσαμε τον χρόνο της προηγούμενης ώρας.
2: Είχαμε τεχνικά προβλήματα.
1: Ναι. Δυστυχώς για μας. Αλλά θέλω να ρωτήσω αν όντως το πολιτικό διακύδευμα που έχουμε μπροστά μας είναι εντιμότητα ή διαφθορά. Αν δηλαδή πρέπει να ετοιμάζουμε, όπως τα λέγαμε, όπλα μπαλάσκηση κτλ. Γιατί θα γίνει πόλεμος πολιτικά, εννοώ, έτσι. Ότι θα γίνει δηλαδή μια διαρκής αναφορά σε όλα τα σκάνδαλα της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.
2: Χθες στην ομιλία του, στο κομμάτι της εντιμότητας ή διαφθοράς, νομίζω ότι ο πρόεδρος πήγε ένα βήμα παρακάτω. Εκτός από το ηθικό σκέλος, το οποίο το αφήνω αυτή τη στιγμή, επεσήμαινε κυρίως τις οικονομικές συνέπειες του κομματιού της διαφθοράς και της διαπλοκής, οι οποίες πραγματικά στερούν πόρους από την οικονομία, από το κοινωνικό κράτος, από την ενίσχυση των επιχειρήσεων. Ξέρετε, το οικονομικό κόστος της διαφθοράς δεν είναι μία έννοια την οποία τη σκεφτήκαμε στην Ελλάδα. Την μετράνε οι διεθνείς οργανισμοί, όσα μάλιστα έχει και μία οριζόντια μεθοδολογία για να υπολογίσει για κάθε χώρα ποιο είναι αυτό το κόστος, αλλά είναι σημαντικό. Στο ΙΝΑΤ έχουμε προσπαθήσει να το κοστολογήσουμε και να δούμε πόσους πόρους θα μπορούσαμε να έχουμε στη διάθεσή μας. Άρα εγώ θα έδινα μεγαλύτερη έμφαση σε αυτή την ακριβώς την διάσταση. Όταν καθόμαστε και προσπαθούμε να εξαντλήσουμε έναν δημοσιονομικό χώρο, ο οποίος είναι πολύ συγκεκριμένος, ο οποίος είναι περιορισμένος, ο οποίος είναι εξωτερικά οριοθετημένος, το να βρούμε καινούργιες πηγές μόνιμων εσόδων για να αυξήσουμε αυτό το χώρο, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό και αξίζει αυτή η κουβέντα να γίνει.
0: Να ρωτήσω και εγώ κάτι τελευταίο από αυτού δηλαδή. Εφόσον λοιπόν εσείς θα πιάνετε το Μητσοτάκη και τους κυβερνητικούς και θα λες το σκανδάλο σου, ο ΠΚΠ, υποκλοπές, η απευθείας αναθέσεις, όλο το πακέτο, όλη η βεντάλια, εν πάση περιπτώσει, όπως τη λέω καθένας, όταν αυτοί θα σας ανταπαντούν για την περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ, εσείς νιώθετε υποχρεωμένοι να απαντάτε ή είστε κάτι εντελώς καινούργιο και δεν έχετε καμία σχέση με αυτά?
2: Να μας ανταπαντάνε για την περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ για ποιο θέμα?
0: Για την Οβάρτης, ας πούμε.
1: Για παράδειγμα, επειδή το άκουσα χθες το βράδυ από τον κύριο Βορύδη, κατευθείαν το πρώτο επιχείρημα στο θέμα εντιμότητα ή διαφθορά ήταν ποιος μιλάει, αυτός που έχει καταδικασμένους υπουργούς.
0: Λέμε τώρα. Εσείς νιώθετε, θεωρείτε ότι πρέπει να απαντάτε ή δεν σας αφορά, είστε και κάτι καινούριο?
2: Νομίζω ότι το να απλοποιείς και να συγχωνεύεις όλα τα θέματα και να μην μπαίνεις στη λεπτομέρεια όταν να συζητάς είναι πολύ επικίνδυνο. Το αν θα απαντάμε ή όχι δεν νομίζω ότι έχει τώρα τόση αξία όσο το να δείξουμε στο τι πραγματικά έχουν στερήσει τα σκάνδαλα και το κομμάτι της διαπλοκής και της διαφθοράς, το οποίο έχει διευρυνθεί απίστευτα σήμερα στην ελληνική οικονομία για το τι στερεί από τους πολίτες.
1: Πάντως, κυρία Χωτονιάτα, από την εποχή του Μεσαίωνα, αν κάποιος πετάει το γάντι, θα περιμένει να το σηκώσει ο απέναντι.
2: Εγώ θα περίμενα περισσότερο να συζητήσουμε για το σχέδιο της επόμενης μέρας. Για μας αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Και ξέρετε, δεν είναι μια θεωρητική κουβέντα. Ζήσαμε ένα ταμείο ανάκαμψης. Είχαμε μπροστά μας μια πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία για να ξεκινήσει μάλλον αυτός ο παραγωγικός μετασχηματισμός. Τι βρεθήκαμε? Βρεθήκαμε να έχουμε στα χέρια μας πόρους χωρίς να έχουμε ένα σχέδιο. Ακριβώς και γι' αυτό βλέπατε έργα να μπαινοβγαίνουν χωρίς να έχει καμία αξία και τελικά να μην ξέρουμε τι έχει χρηματοδοτηθεί. Αυτό δεν πρέπει να το ξαναζήσουμε. Δεν μπορούμε να πάμε πουθενά χωρίς ένα σχέδιο και χωρίς μία πηξίδα. Το γεγονός ότι ήταν τόσο σαφής ακόμη και στους κλάδους που επισήμανε χθες ο πρόεδρος έχει την αξία του.
0: Συμφωνώ.
2: Δείχνει ακριβώς την κατεύθυνση. Καταλαβαίνετε ότι αυτοί οι κλάδοι δεν αφήνουν τους πάντες.
0: Α, κάτι τελευταίο. Να σας ρωτήσω κάτι, για να κλείσω. Αν κατάλαβα, εγώ προσπάθησα να καταλάβω τι ακριβώς θέλετε να κάνετε στη ΔΕΗ.
2: Ναι.
0: Δηλαδή, το δίλημα, επειδή περιμένω τον Πολάκη.
1: Αν είναι αποκρατικοποίηση ή αν είναι, ξέρω εγώ, αύξηση του μοδηχού κεφαλαίου.
0: Δεν ξέρω, ναι. Τι θα κάνετε.
2: Ωραία. Το μέτρο που παρουσιάσαμε που αφορά την ελάχιστη εγγυημένη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας είναι ένα σχέδιο το οποίο θα αξιοποιεί όλο το ευρωπαϊκό πλαίσιο, δηλαδή στηρίζεται στις καινούργιες ευελιξίες και στα καινούργια και στην καινούργια μορφή οργάνωσης της ηλεκτρικής ενέργειας, το οποίο θα μπορούσε να το αξιοποιήσει και η τωρινή διοίκηση της ΔΕΗ και με την καταστατική μειοψηφία, αρκεί να είχε έναν άλλο στρατηγικό ρόλο το κομμάτι της ΔΕΗ.
0: Άρα θα μείνει όπως είναι ΔΕΗ.
2: Δεν είπα ότι θα μείνει, λέω ότι η αρχική μας πρόταση, ότι ναι, πολλές από τις προτάσεις οι οποίες κατατίθεται
0: μπορούν
2: να εξασφαλιστούν με την καταστατική μειοψηφία την οποία έχει το δημόσιο, αν πραγματικά έκανε χρήση αυτού του ρόλου του. Μάλιστα. Και αν πραγματικά αντιλαμβανόταν.
0: Καταλαβαίνω.
2: Το
0: άρα λέτε ότι δεν χρειάζεται να αλλάξει ΔΕΗ, να κρατικοποιηθεί, να αυτό ξέρω εγώ.
1: Επαναστατικά του Παύλου.
0: Όχι, του Πολάκη, ας πούμε, ναι, τα τέτοια. Λες ότι όπως είναι μπορεί να δουλέψει προς την κατεύθυνση που λέτε εσείς.
1: Από ό,τι μας έχει η κυρία Φωτεινή.
0: Ναι, αυτό να καταλάβουμε.
2: Λέω ότι για τα μέτρα που προτείνουμε, αυτή τη στιγμή η καταστατική μειοψηφία μπορεί να τα υλοποιήσει.
0: Σάφες.
2: Όχι με τη σημερινή διοίκηση.
0: Όχι, εντάξει,
2: όχι με το
0: προφανώς
2: σημερινό στρατηγικό επενδυτικό πλάνο. Όχι σήμερα που η ΔΕΗ λειτουργεί σαν leader όλων των αυξήσεων, όχι με τη ΔΕΗ η οποία βγάζει ανακοινώσεις προκειμένου να προσελκύσει μετόχους και λέει μην ανησυχείτε, θα σας διασφαλίσω ότι θα μείνει πολύ υψηλή η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας, οπότε ελάτε να επενδύσετε.
1: Κυρία Φωτεινιάτα,
0: καλημέρα.
2: Του στρατηγικού ελέγχου, του δημόσιου ελέγχου της ΔΕΗ είναι πολύ σημαντικό και θα πρέπει να το δούμε σε έναν μελλοντικό χρόνο για το πώς θα πρέπει να ανακτηθεί αυτό το στρατηγικό.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ για την κουβέντα. Κυρία Ευγενία Φωτεινιάτα, υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού Ελλάς και συντονίστρια του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Τσίπρα. Έχει έρθει η ώρα για τίτλους ειδήσεων. Είναι εδώ ο Ηλίας Αμπανέκος. Σε πολύ λίγο γυρνάμε.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Mega News 104,6 στις 9.30. Στο μικρόφωνο Ηλίας Μπενέκος. Ακινητοποιημένα είναι τα οχήματα αυτή την ώρα στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο προς Νέα Φιλαδέλφια, καθώς και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού προς Αεροδρόμιο από Αχαρνές έως Μεταμόρφωση και προς Ελευσίνα από Ηράκλειο μέχρι Κόμβο Μεταμόρφωσης. Πολύ αυξημένη κίνηση στην Αθηνών Κορίνθου από Χαϊδάρι προς Λίμη Κουμουνδούρου και στις Χιστούς Καραμαγκά. Φόρο ελαφρύνσης που θα επιβραβεύουν τη συνέπεια, τις επενδύσεις και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας εισηγούνται οι φορείς της αγοράς εν ώψη της ΔΕΔ. Στο υπόμνημα της Διαρκούς Επιστημονικής Επιτροπής Φορέων της Αγοράς προς το Υπουργείο Οικονομικών προτείνεται ένα πλέγμα ελαφρύνσεων για επιχειρήσεις που είναι συνεπείς απέναντι στην εφορία, αυξάνουν το προσωπικό τους και επενδύουν. Σε ισχύ τίθενται από το μεσημέρι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Θεσσαλονίκη εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης το Σαββατοκύριακο. Το Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης παρουσίασε από τη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Ο πρώην Πρωθυπουργός εξήγηλε μεταξύ άλλων αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ, μείωση ΦΠΑ 6% στα βασικά είδη διατροφής, μηδενική συμμετοχή των συνταξιούχων στα φάρμακα και μειώσεις στους λογαριασμούς ρεύματος. Επιχειρεί να εμφανιστεί ως κάτι νέο, αλλά παραμένει ίδιος και απαράλλαχτο, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος με νέες αυταπάτες, ανέφερε από την πλευρά του το ΠΑΣΟΚ. Συνεχίζεται η προσπάθεια της πυροσβεστικής για την κατάσβεση της μεγάλης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα σε δασική περιοχή σε δύσβατο σημείο στην κρυσταλλοπηγή Πρεσπών. Στην Ευελπίδων θα οδηγηθούν σήμερα οι τρεις προφυλακιστέντες κατηγορούμενοι για την υπόθεση με το νεκρό βρέφος στο διαμέρισμα της Κυψέλης. Θα εκτελεστούν τα εντάλματα σύλληψης και αναμένεται να πάρουν νέα προθεσμία για την ποινική δίωξη της ανθρωποκτονίας. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική με πιθανότητα τοπικών βροχών. Έως 34 βαθμοί στην Αθήνα, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr. Επόμενο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 10.
1: Mega News 104,6. Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Hello στο νέο τεύχος. Άννα Μαρία, ο εορτασμός των 80ων γενεθλίων σε κλειστό οικογενειακό κύκλο. Το πένθος για τον ξάδελφό της βασιλιά Χάραλ τον Πέμπτο και οι συγκινητικές ευχές του γιού της Παύλου. Βίλιαμ και Χάρη, δύο αδέλφια σε κρίση. Νίνα Φλόρ, Φίλιππος Δεγκρές, το ξεχωριστό καλοκαίρι τους. Αφιέρωμα Δημήτρης Κόκοτας, Ντόλι Πάρτον. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

0: το παρακολουθείτε και τις πολιτικές συζητήσεις. Κατά κάποιο τρόπο δεν μπορεί κανείς να σας τάξει ότι δεν θα ασχολείται με την πολιτική ή θα κάνει αυτό.
1: Τελείως όχι, παιδιά.
0: Δηλαδή, παρουσίαση προγράμματος είχαμε, εβδομάδα ΔΕΘ είναι μπροστά μας.
1: Όχι, θα φάτε λίγο στη μάπα πολιτική αυτή τη βδομάδα.
0: Αυτή τη βδομάδα.
1: Την άλλη βδομάδα βλέπουμε. Μετά έχουμε εκλογές. Θα φάτε λίγο στη μάπα εκλογές, συγγνώμη. Και εσείς και εμείς. Δεν γίνεται.
0: Εντάξει, κοίτα να δεις κάτι, μπορεί να.
1: Μετά θα πάμε σε δεύτερο.
0: Μπορεί να βγουν λίγο πιο ενδιαφέρουσα σε
1: δεύτερο.
0: Εμένα, α πούμε, για παράδειγμα, μ' άρεσε πάρα πολύ που στην ερώτηση του Δημήτρη πήραμε μια απάντηση, την ερώτηση δηλαδή αν θα αλλάξει κάτι στην ΔΕΗ. Όχι, δεν θα αλλάξει. Η διάθεση και η πρόθεση θα πρέπει να αλλάξει, από ό,τι καταλαβαίνω. Όπως επίσης, όταν ρώτησα και εγώ με τη σειρά μου για το κομμάτι που αφορά την διαφθορά, αντί να πάρουμε μια ηθικολογική, έτσι, ηθικοπλαστική απάντηση κτλ., τι πήραμε.
1: Ότι το οικονομικό κόστος.
0: Τα φράγκα είναι η διαφθορά. Και υπάρχουν τρόποι να μετρηθούν κτλ. Τώρα, βάλτε άνω τελεία σε όλα αυτά, τα οποία πολύ ενδιαφέροντα είναι και σύμφωνα με τα μηνύματά σας, για να πάμε σε αυτό που είπαμε στην αρχή. Ο Ερντογάν είπε ότι αν πούνε ένα σύνθημα στο ΚΑΣ, θα το ακούσουν στην Ελλάδα. Και επειδή θέλουμε να δούμε τι ακριβώς ήθελε να πει με αυτή την ατάκα, καλέσαμε τον Αλέξανδρο Ντοσποτόγλου, πολύ γνωστό και καλό διεθνολόγο, στην παρέα. Καλώς τον, καλημέρα.
2: Καλημέρα, να ευχηθώ και καλή αρχή και για το σταθμό και για εσάς φυσικά.
0: Να είστε καλά. Γεια
1: Αλέξανδρε. Χαιρόμαστε που σας βλέπουμε, σας ακούμε.
2: Και στο φίλο μου τον Δημήτρη, βέβαια, συγγνώμη, έχω μια συμπάθεια.
0: Κι εγώ, την ίδια. Λοιπόν, χωρίς πλάκα τώρα, αν ακούτε μια τέτοια δήλωση, τι διάσταση τη δίνετε?
2: Είχαμε καιρό να ακούσουμε, η αλήθεια είναι, από τον κύριο, από τον Τούρκο Πρόεδρο.
1: Έχουμε ακούσει και χειρότερα. Έχουμε ακούσει ότι θα έρθουμε νύχτα.
2: Ναι, αλλά είχαμε καιρό να ακούσουμε υπενιγμούς ακόμα και για ανάληψη στρατιωτική δράση.
1: Ναι.
2: Γιατί περί αυτού πρόκειται. Περί αυτού πρόκειται.
1: Όχι μόνο με το σύνθημα ότι θα μονάξουμε από το ΚΑΣ.
2: Ιστορία, διδάσκη και τα λοιπά.
1: Ναι.
2: Εντάξει. Και προφανώς υπάρχει αυτός ο εκνευρισμός στο γειτονά μας, γιατί βλέπει να μην μπορεί να έχει καταρρεύσει, να έχει ακυρωθεί σε μεγάλο βαθμό αυτή η παράλογη αξίωση περί αποστρατιωτικοποίησης του Ανατολικού Αιγαίου. Δεν έχει καμία λογική. Και κάτι Patriot που στείλαμε στην Κάρπαθο, κάτι το ότι έχουμε το θόλο τώρα, το ότι παραγγείλαμε το θόλο του Οδυσσέα, και όλα αυτά σε ένα πλαίσιο συνεργατικότητας με το Ισραήλ έχουν δημιουργήσει στην άκρη.
1: Εντάξει, το Ισραηλινό πράγμα τους έχει ενοχλήσει πάρα πολύ. Περισσότερο από ότι η Ελλάδα εξοπλίζει τα νησιά της. Πάντα τα εξοπλισμένα τα είχαμε. Πάντα τα τάγαμε, τα είμαστε εκεί, ήταν, μην τρελαθούμε. Λοιπόν, το ξέραν οι Τούρκοι, δεν ήταν εκεί το θέμα. Απλώς τώρα
2: τους Τούρκους. Αλλά βλέπουμε τώρα ότι έχουν μπει σε ένα πλαίσιο συνεργατικότητας με το Ισραήλ.
1: Αυτό είναι τρόπος.
2: Έχουμε και μία φρενίτιδα αυτή την περίοδο, ότι το Ισραήλ μπορεί για κάποιο λόγο να τους επιτεθεί.
1: Ναι,
2: δηλαδή
1: μωρέ,
2: το κάνουν, τα πιστεύουν. Οπότε έχουν μια αίσθηση.
1: Κοίταξε τώρα, Αλέξανδρε, κατά τη γνώμη μου, οι Τούρκοι είναι μπροστά σε ένα δίλημα τώρα. Οι στρατιωτικοί φτάνουν ενδεχομένως να τον πιέζουν μέχρι και του να απαντήσει κάπου στρατιωτικά για να μας σταματήσει, να μας κόψει τη φόρα. Οι στρατιωτικοί,
2: Το καταλαβαίνω. Πάντα το στρατιωτικό κάτω.
1: Ναι, σου λέει κάνει ένα θερμό επεισόδιο να το κόψουν. Λοιπόν, εκεί λογική. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να απαντήσουν.
2: Εκεί νομίζω ότι υπάρχει μια περίπτωση να προσπαθήσει να στήσει ένα σκηνικό ένταση η Τουρκία.
1: Με κάνει προβοκάτσια, με κάνει τέτοιο.
2: Δεν πρέπει να πάμε σε πόλεμο, να το ξεκαθαρίσουμε.
1: Όχι, ρε παιδί μου, κάνε θερμό επεισόδιο, καμιά ένταση.
2: Αλλά να δημιουργήσουν μια ένταση για να προσπαθήσουν να μασύρουν σε ένα τραπέζι διαπραγματεύσεων εφόλης της ύλης.
1: Και να πούν και ο θόλος και όλα αυτά είναι μέσα στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων και της συνολικής διευθέτησης, και αφήστε τους θόλους και τα λοιπά.
2: Και πιθανά να δημιουργεί και ένα πλαίσιο εκφοβισμού, προκειμένου να μην προχωρήσουμε με την ηλεκτρική διασύνδεση της Κύπρου με την Ευρώπη.
1: Καλά, εκεί τώρα, Αλέξανδρε, αν μου τη γνώμη μου πάλι, δεν θα την κάνουμε μόνοι μας, εκτός αν μας στηρίξουν οι Γάλλοι.
2: Ναι, προφανώς. Αυτό βέβαια που ενοχλεί κυρίως τους Τούρκους είναι πρώτα απ' όλα ότι γίνεται κάτι χωρίς την άδειά τους ή τη γνώμη τους, σε κάτι που θεωρούν τουρκική φαλοκρηπίδα. Παραλόγως βέβαια, διότι
1: στην
2: πόλη των καλωδίων δεν απαιτείται άδεια. Θέλω να πω ότι η συνθήκη με το δίκαιο της θάλασσας λέει ότι παιδιά ποντίζουμε ελεύθερα κάτω.
0: Ένα λεπτό. Δεν απαιτείται άδεια. Το άκουσα για τον Γεωργαπετρίτη να λέει ότι η Ελλάδα ούτε η Γαλλία δεν θα ζητήσει άδεια κτλ. Την προηγούμενη φορά πάντως που μας κάνατε τον τζαμπουκά. στο θέμα με την

0: Κάσο. Το πράγμα με το καλώδιο δεν προχώρησε. Και νομίζω ότι ο Δημήτρης. Νομίζω...
1: Στο δίλημα, βλέπεις, πατάω το κουμπί, δεν το πατάω.
0: Και νομίζω ότι ο Δημήτρης ορθά το έχει προσεγγίσει. Yeah. Δηλαδή, εδώ έχει να κάνει με πιέσεις, ψυχολογικό πόλεμο. Πριν φτάσεις σε ένα οποιοδήποτε άλλο πόλεμο, ξέρω εγώ, θερμό επεισόδιο κτλ. Κάνεις ψυχολογικό πόλεμο στον άλλον.
2: Και εδώ. Εμείς θα μετρέψω την έκφραση να μην τσιμπήσουμε.
0: Μια χαρά έκφραση είναι το να μην τσιμπήσουμε.
1: Όχι, όχι, δεν κάνουμε. Με συγχωρείτε. Εγώ η γνώμη μου είναι ότι αυτοί κάνουν ψυχολογικό πόλεμο με τα λόγια και εμείς κάνουμε ψυχολογικό πόλεμο εγκαθιστώντας πυροβολαρχίες στα νησιά. Εμείς δουλεύουμε. Εμείς στην πράξη το αναδεικνύουμε. Δεν ξέρω αν είναι τόσο μάγκας ο Μητσοτάκης ή ο Τσίπρας αύριο ή ο προηγούμενος ο πριν που θα πατήσει το κουμπί όταν θα έρθει η ώρα. Διότι εκεί είναι άλλη τάξη πάλι, έτσι. Πράγμα. Αλλά σου λέω τι γίνεται σήμερα. Και όταν έγινε η ιστορία με τον καλώδιο στην Κάσο, δεν είχαμε ραφάλ εμείς. Δηλαδή οι Τούρκοι μας χτυπάγαν την Αθήνα, εμείς δεν χτυπάγαμε Άγκυρα. Τώρα χτυπάμε. Έτσι πάει.
2: Το θέμα δεν είναι μόνο αυτό. Το θέμα είναι τώρα ότι στο θέμα του καλωδίου, προφανώς η ελληνική κυβέρνηση εκτίμησε τότε με τα γεγονότα στην Κάσο ότι πιθανά θα ήταν καλύτερα να είχαμε και κάποια μεγάλη δύναμη μαζί μας. Και τώρα έχουμε τη Γαλλία, έχουμε ένα μεγάλο γαλλικό κολοστό. Έχουμε διαμορφώσει δηλαδή ένα καλύτερο πλαίσιο.
1: Και αυτό τώρα, μωρά, Αλέξανδρε, θα πάνε οι Γάλλοι να εμπλακούν τώρα.
2: Αυτό που επίσης το δεύτερο μέρος που ενοχλεί πολύ τους Τούρκους για την διασύνδεση είναι ότι ακολουθεί διασύνδεση του Ισραήλ με την Κύπρο, ηλεκτρική. Αυτό γιατί τους ενοχλεί πολύ, διότι είναι ένα σχέδιο το οποίο ήρθε σε αντικατάσταση της ενός σχεδίου άλλου που παλιότερα, όχι τώρα, προέβλεπε τη μεταφορά ενέργειας κάθε μορφής από το Ισραήλ μέσω Τουρκίας.
0: Μια τελευταία ερώτηση. Επειδή τα πράγματα είναι έτσι όπως είναι, και είπε και ο Δημήτρης τη γνώμη του, ακούσαμε και τον Αλέξανδρο, θέλω να ρωτήσω για το αύριο. Δηλαδή, όταν έχεις αυτή την κατάσταση, ποια είναι κατά τη γνώμη σας, αγαπητέ Αλέξανδρε Δεσποτόπουλε, ποια είναι η επόμενη κίνηση για μας? Να πάμε στο θέμα στη διεθνοποίησή του, ας πούμε, και να πούμε, κοιτάξτε, να δείτε κάτι, έχουν αρχίσει και λένε πάλι διάφορες οθωμανικές βλακίες. Τι πρέπει να κάνουμε?
2: Για μένα το βασικό είναι να συνεχίσουμε τα ενεργειακά μας σχέδια. Και γενικώς να συνεχίσουμε το σχεδιασμό μας. Διότι διαφορετικά θα έχει πετύχει η Τουρκία να ετεροπροσδιοριζόμαστε από αυτούς. Πρέπει να αποντιστεί το καλώδιο, πρέπει να συνεχίσει Σεύρον. Πρέπει να συνεχίσουμε να παραχωρούμε οικόπεδα τα οποία βρίσκονται πάνω σε το πολιτικό μνημόνιο, γιατί είναι η καλύτερη απάντηση στις κινήσεις της Άγκυρας. Δεν θα πρέπει να ετεροπροσδιοριζόμαστε. Και επίσης να δείχνουμε ότι είμαστε αποφασισμένοι στην πρόκληση να απαντήσουμε όπως πρέπει.
1: Ναι, κάτσε τώρα, διότι έτσι και υπάρξει πρόκληση και υπάρξει κανένα θερμό επεισόδιο, η νυν κυβέρνηση θα κατηγορηθεί ότι το κάνει εκλογικά. Ότι να φοβίζει τον κόσμο και πάει και δημιουργεί εθνικό θέμα λίγο πριν τις εκλογές για να τις ξαναπάρει. Δηλαδή, την ξέρουμε αυτή τη διελξίδα γενικώς του δημόσιου διαλόγου. Δηλαδή, αν δεν πατήσει το κουμπί, είναι φοβητσιάρης και θέλει τα ήρεμα νερά και τι είναι αυτά τα πράγματα. Και δεν μπορεί να λέει ο Ερντογάν του καπνίσει και εμείς να μην απαντάμε και είμαστε ραγιάδες και είμαστε ξεφτύλες. Έτσι και πει, όχι παιδιά, okay, εδώ είμαι έτοιμο να πατήσω το κουμπί, θα γίνει θερμό επεισόδιο. Θα του πούνε μεθόδες θερμό επεισόδιο πριν τις εκλογές για να τις πάρεις. Να φοβήσει τον κόσμο, να πεις ότι άλλα είναι τα θέματα. Κατάλαβες. Δεν βγάζουμε άκρη.
0: Το οποίο θα μπορούσε να συμβαίνει και στην άλλη πλευρά ακριβώς με τον ίδιο τρόπο.
1: Άγια σου.
0: Και πολύ σωστά το λες. Να συμβαίνει ακριβώς με το ίδιο.
1: Πολύ σωστά το λες. Λοιπόν, Αλέξανδρε.
2: Υπάρχει πραγματικότητα ότι πάντα όταν οι δύο χώρες είναι σε προεκλογική περίοδο, δεν είναι εύκολο το πλαίσιο της.
1: Την πληρώνει η πιλότη.
2: Εγώ πλην όμως που αναφέρθηκα σε απάντηση πρόκλησης Τουρκίας. Δεν ξεκινάμε εμείς τα επεισόδια.
1: Ναι.
2: Η μπάλα είναι στα χέρια της τουρκικής πλευράς. Μην κοροϊδευόμαστε. Δεν είναι η Αθήνα αυτή που κάνει προκλητικές κινήσεις. Έτσι.
1: Λοιπόν, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Μαρσέλη. Να είσαι καλά. Άκουγε την κουβέντα και ο Δημήτρης ο Κάμενος, θα θυμάστε, τον βουλευτή. Και για λίγες ώρες υπουργό. Αποστρατικοποίηση εμείς, αλλά να κάνετε το ίδιο και εσείς. Ήταν η άποψή του πάνω στο θέμα που συζητάγαμε. Δηλαδή, αποστρατικοποίηση στην Ελλάδα, αποστρατικοποίηση στην Τουρκία. Θα μπορούσε να είναι ένας μακροπρόθεσμος.
1: Καμία σχέση. Ούτε κατά διάνοια.
0: Ο οποίος όμως σήμερα, και οφείλω να το πω, φαίνεται πάρα πολύ μακρινός στόχος. Πάρα πολύ μακρινός.
1: Να πει η Τουρκία να με αποστρατιωτικοποιηθεί.
0: Δηλαδή. Θα ήταν ευχής έργο, δηλαδή.
1: Εγώ θα ήθελα να είμαι νέος, όμορφος, 25 ξανθός γαλανομάχης.
0: Να μας πεις κάτι που δεν ξέρει.
1: Αιωνίος, με πολλά λεφτά και υγιής και με πολλές όμορφες γυναίκες γύρω μου.
0: Θέλω να σου πω, Όλγα, ότι όλη αυτή η ιστορία είναι αυτό που κάνουμε εμείς που έχουμε πια περάσει σε εφεδρίες. Ναι, σε εφεδρίες. Είναι ότι χαμηλώνουμε τον πύχη πάρα πολύ. Για να έρθει εσύ, ας πούμε, και να το πει: μα εσείς, κύριε Δημήτρη, δεν είστε γοητευτικός.
3: Μα είναι ο πιο γοητευτικός.
0: Και πάει λέγοντας.
3: Μετά τον Καμπουράκι το χάος. Δεν υπάρχει.
1: Όλοι οι παππούδες γοητευτικοί είναι.
3: Έχουν, εκπέμπουν μια γοητεία.
1: Δημήτρη.
3: Δημήτρη μου, Δημήτρη μου.
1: Παππουδίστικη, ναι.
3: Όχι, όχι, δεν είναι παππουδίστικη.
1: Καλά.
3: Σύμπα.
1: Πόσο είσαι.
3: 18 πολλά χρόνια. Δεν, τι σημασία έχει ηλικία. Η ηλικία είναι αριθμό. Είναι αριθμό.
1: Λέω εγώ 65 είναι σύνδεση.
0: Αντί να εκτιμήσει.
3: Δεν θέλω, ρε παιδί, κακό είναι κι αυτό. Κάποιοι θέλουν, κάποιοι δεν θέλουν.
0: Πρέπει να εκτιμάσει ότι έχει σταθερέ απόψει. Αν και βρίσκεται σε τόσο νεαρή ηλικία.
1: Απλά πραγματικά.
3: Βεβαίω. Πώ είμαστε σήμερα, Πεμπτούλα? Ποιο σα έχει συγχύσει?
1: Κανένα.
3: Σα θέλω ήρεμου, χαλαρού. Εδώ σε αυτή τη στήλη. Να περνάμε ωραία και να χαμογελάμε. Λοιπόν, να πάμε λίγο μέχρι την Ταϊβάν.
1: Και
3: ένας κυριούλης, πάρα πολύ απογοητευμένος από τη σχέση με τη σύζυγο, ένιωθε ότι κάτι δεν πάει καλά. Έπιασε λοιπόν τη σύζυγο να τον απατά μέσω της σκούπας ρομπότ. Δεν ξέρω αν έχετε σκούπα ρομπότ στο σπίτι ή εσείς φίλοι ακροατές. Αυτό, αυτό το εκνευριστικό.
1: Ένα στρόγγυλο που ανεβαίνει κάτω από και κάνει βόλτα.
3: Αυτό το έχεις? Έχεις σκούπα ρομπότ?
1: Το έχω δει, ναι, ναι.
3: Είναι πολύ εκνευριστική η συγκεκριμένη σκούπα. Άσε που πρέπει να χαρτογραφήσει το χώρο πρώτα και μετά. Να πηγαίνει, δεν πάει και στις γονείς.
1: Και πώς τον απάντησες?
3: Να... Λοιπόν, κοίταξε να δεις, αυτός ο άνθρωπος έμενε με τη σύζυγο, αλλά μένανε μαζί με τους γονείς του. Και πηγαίνανε κάποια Σαββατοκύριακα στο εξοχικό τους, για να έχουν και κάποιες
0: στιγμές.
3: Ένα privacy που λένε στα χωριά.
0: Ιδιωτικότητα.
3: Όμως αυτός κατάλαβε ότι κάτι πάει λάθος. Δηλαδή,
1: πολύ
3: καλοποιημένη,
1: βλέπω τη γυναίκα μου χωρίς να μου κάνει κάτι.
3: Πολύ χαμογελαστή. Έβλεπε να περνάνε έτσι κάποιοι άνθρωποι έξω από το εξοχικό που δεν τους είχε ξαναδεί. Και αυτό που του κίνησε το ενδιαφέρον ήταν μια οδοντόβουρτσα που δεν ήταν ούτε δική του ούτε της γυναίκας. Άρα σου λέει: τι θα κάνω, πρέπει να διαλευκάνω την υπόθεση.
1: Ναι.
3: Δεν μπορούσε να βάλει κάμερες στο σπίτι, διότι μένει μαζί με τους γονείς του. Λέει: θα ενεργοποιήσω αυτό το live feed που έχει η συγκεκριμένη σκούπα. Και μέσω της σκούπας ανακάλυψε ότι η γυναίκα του τον απατά. Πήγε λοιπόν, μάζεψε, συγκέντρωσε αυτά τα στοιχεία. Τα πήγε στο δικαστήριο, το δικαστήριο αναγνώρισε την απιστία και επιδίκασε αποζημίωση περίπου 11.500 λίρες Αγγλίας στον άνδρα. Έλα όμως που η γυναίκα μετά ξύπνησε και σου λέει: φίλε μου, εδώ εσύ έχεις καταγράψει προσωπικές μου στιγμές. Βγήκε και από πάνω. Και δίκιο είχε, διότι δεν μπορούσε να την καταγράψει.
1: Είχε βάλει κάμερα δηλαδή στη σκούπα της.
3: Και δεν μπορούσε να καταγράψει προσωπικές στιγμές. Και όταν ήταν νεγκλιζέ, να το πούμε έτσι. Επομένως βγήκε. Νεγκλιζέ. Θέλω να το λες με αγάπη. Νεγκλιζέ. Βγήκε λοιπόν από πάνω και σου λέει το δικαστήριο: φίλε μου, πολύ ωραίος εδώ. Ναι, υπάρχει απιστία. Αυτό πρέπει να το λύσετε μεταξύ σας. Ωστόσο, εδώ δεν γίνεται. Και μπήκε και 5 μήνες φυλακή. Μπορούσε να εξαγοράσει την ποινή, που ήταν έτσι πιο μικρή από την αποζημίωση που ζήτησε από τη σύζυγο. Εν πάση περιπτώσει, ένα μπέρδεμα.
1: Το ηθικό δίδαγμα. Αν σύζυγο ή σε απατάει σύζυγο, σου πληρώνει αποζημίωση.
3: Ζήτησε αυτός από τη σύζυγο. Αλλά η σύζυγος του την έφερε μετά, γιατί του λέει: φίλε μου, έγινε αυτό που έγινε, αλλά εσύ γιατί με κατέγραψες?
1: Σωστό.
3: Ποιο είναι το ηθικό δίδαγμα? Μην έχετε σκούπες ρομπότ. Ποτέ δεν ξέρεις που μπορεί να οδηγήσει. Άσε που δεν κάνουν παιδιά τις δουλειές καλά.
0: Ότι αν την αγαπάς, να χαμογελάς άμα χαμογελάει και να μην ψάχνεις γιατί.
3: Ναι, τώρα άμα δεις και μια τρίτη οδοντόβουρτσα στο μπάνιο, ξέρω εγώ, κλείστε μάτια.
1: Καλά, αυτό τώρα παρά ήταν. Τρίτη οδοντόβουρτσα στο μπάνιο.
3: Εντάξει, πήγε γρήγορα μάλλον η σύζυγος, δεν πρόλαβε να καθαρίσει το σπίτι και άφησε την οδοντόβουρτσα εκεί πάνω. Μήπως το έκανε και αυτός επίτηδες για να αποκαλυφθεί η σχέση και να την έχει δική
1: μάλλον,
3: του.
1: Μάλλον, του την είχε στήσει.
3: Του την είχε στήσει. Δύσκολο.
0: Αλλάζουν τα πράγματα, Δημήτρη.
3: Υπάρχει
0: από εκεί που δεν το περιμένεις, από τη σκούπα.
3: Ναι, τη σκούπα. Παιδιά, εμείς οφείλουμε να ενημερώσουμε τον κόσμο, να κρύψει όλες τις σκούπες ρομπότ που υπάρχουν εκεί έξω, που δεν κάνουν και σωστά τη δουλειά τους, να τα λέμε και αυτά. Και επίσης να ασχοληθείτε λίγο με τις σχέσεις σας μέσα στο σπίτι. Δηλαδή, δεν μπορούμε να τα έχουμε και όλα έτοιμα. Πρέπει και εμείς να κάνουμε πράγματα για τον άνθρωπό μας.
1: Προφανώς πρέπει να μοιράζονται οι δουλειές στο σπίτι, πρέπει.
3: Δεν μιλάω για τις δουλειές του σπιτιού, Δημήτρη μου. Μιλάω για τα άλλα πράγματα που κάνεις με το ετερονήμιση. Βέβαια. Την πιο σημαντική δουλειά που διαχωρίζει μια σχέση και την κάνει ερωτική.
0: Ναι, Δημήτρη μου. Σαββατοκύριακο.
1: Κοίταξε να δεις.
3: Να κοιτάξω και να δω.
1: Από ένα σημείο και πέρα, ξέρεις αυτό το περίφημο ανέκδοτο με τον τύπο ο οποίος είχε πήγε σε ένα γιατρό και του λέει θέλω να μου κάνεις μια μεταμόσχευση στο πέος μου, θα μου βάλεις ένα μεγαλύτερο, του λέει μεγάλη. Τέλος πάντων, του είπε άμα μόλις βρω δότη, τον καλεί το δότη. Κριτικό σου δικό μας, κάτω έτσι.
3: Ναι. Έλα, κάποιος δέχτηκε να του μικρύνει το δικό του για να το δώσει σε κάποιον
1: όχι,
3: άλλο.
1: Όχι, το δότης πρώτη πέθανε. Ξέρω εγώ, ήταν τιμωθάντης ο άλλος.
3: Πέθανε.
1: Ναι ρε, παιδί μου, τον κάλεσε. Λοιπόν, του λέει, έλα βρήκαμε.
0: Είναι από βεντέτα,
1: όμως. Μπράβο, από βεντέτα. Βρήκαμε. Πάει λοιπόν, του κάνει μεταμόσχευση. Μετά από κάνα χρόνο πάει στο χωριό ο γιατρός. Πάει στη γυναίκα του, λέει πώς.
3: Πώς πάει,
1: λέει με κατάστρεψες. Από την μέρα που κάνω την εγχείρηση δεν βγήκε ξανά πλησιάς. Λέει δεν μπορεί ρε παιδάκι. Πάει στο καφενείο τον ευρύ στον άλλο. Του λέει πώς πάει. Λέει φοβερά, δεν έχω αφήσει γυναίκα για γυναίκα. Ρε Χριστιανέ μου του λέει, πώς δεν έχεις αφήσει γυναίκα για γυναίκα αφού η γυναίκα σου στο σπίτι μου είπε ότι δεν έχεις πλησιάσει. Του λέει ξένο πράγμα θα βάλω στη γυναίκα μου και ρατάς θα γίνω.
3: Κάτι τέτοιο. Η απάντηση όμως έτοιμη. Έτοιμη η απάντηση.
0: Δεν είναι από ό,τι γιατί γελά. Έχει το μυαλό σου πράγματα. Καλημέρα μας, φιλιά πολλά. Να σε καλά.
3: Φιλιά.
1: Ευχαριστούμε.
0: Άσχετο με αυτό που συζητάγαμε. Το λέω γιατί το όνομα είναι Ποθητή. Ευχαριστούμε πολύ, να σε καλά. Τα φιλιά μας, την αγάπη μας.
1: Ποθητή.
0: Και λέω, μην το πεις πιο. Ξέρεις, τώρα που συζητάγαμε τα περιδοτών και τα λοιπά και μεγαλύτερα εργαλεία, άστα γιατί το όνομα από μόνο του μπορεί να.
1: Ποθητή.
0: Ναι. Ένα τέτοιο.
1: Ωραία.
0: Καθόλου Ποθητή και Αρεστή δεν ήταν από ό,τι φαίνεται και λέει, η κυρία Κρήτα, έτσι. Δηλαδή.
1: Ναι, εκεί έγινε ένα τζέτζελο άνευ προηγουμένου.
0: Καλά το τζέτζελο υπάρχει.
1: Το τζέτζελο αφορούσε, μάλλον αυτό προκλήθηκε από την τοποθέτηση της Κωνσταντοπούλου. Έτσι. Δηλαδή εκεί απάνω έγινε ο χαμός.
0: Ναι.
1: Δηλαδή η ζωή ως συνήθως κάνει μια εκρηκτική ας πούμε ομιλία. Τα βάζει με τον ένα, τα βάζει με τον Δουδονή, τα βάζει με τον Μαρκόπουλο, τα βάζει με τον Κουκουλόπουλο, τα βάζει με την Κανέλη, τις απαντά να γίνεται κόλαση.
0: Κοίτα, αυτό είναι το ας πούμε παραπολιτικό, με πάρα πολύ αρετόπιπερο. Αυτό είναι το πάρα πολύ αρετόπιπερο σε ένα τέτοιο θέμα, όπως είναι ξέρω εγώ η εκλογή ενός αντιπροέδρου στο Βουλή. Επειδή εδώ υπάρχουν πράγματα τα οποία λένε, για παράδειγμα, μάλιστα, άλλαξε η ισορροπία στο Προεδρείο, άλλαξα. Θα μπορεί η Νέα Δημοκρατία να περνάει με πιο εύκολο τρόπο πράγματα όπως είναι, ξέρω εγώ, η σύνθεση μιας ανεξάρτητης αρχής κτλ. Θα μπορεί.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω ότι όποιος μείνει στον καυγά και στις φωνές και στον ένα και στον άλλο, χάνει λίγο την ουσία του.
1: Κάτι. Εφόσον δεν την ψήφισε την κυρία Κρήτα η Νέα Δημοκρατία, δεν θα μπορούσε να προτείνει έναν άλλον ο ΣΥΡΙΖΑ. Διότι η Νέα Δημοκρατία είχε πρόβλημα όχι στο να έχει ο ΣΥΡΙΖΑ αντιπρόεδρο. Στο πρόσωπο της Ακρίτα.
0: Δεν το ξέρω. Ναι. Δεν ξέρω αν υπάρχει δυνατότητα καταρχήν να ξαναγυρίσει
1: ναι,
0: για να κάνει μια νέα εκλογή κτλ. Απλά μέχρι σήμερα, και το λέω γιατί γίνονται πάρα πολλές συζητήσεις για τη λεγόμενη θεσμικότητα, ας πούμε. Το ακούω.
1: Ναι.
0: Λέω, κοίτα, είμαστε θεσμικοί, οπότε μας βολεύει. Άμα δεν μας βολεύει, είμαστε χεράτα και ωραίοι. Λοιπόν.
1: Προσωπικά, την κυρία Κρήτα τη θεωρώ, εν πάση περιπτώσει, προβληματική πολιτική περίπτωση, αλλά διαφωνώ πλήρως με το να μην ψηφιστεί.
0: Θέλω να πω ότι. Ρε, παιδί μου, τώρα χωρίς πλάκα, αν προσπαθήσεις να κάνεις μια αναδρομή σε προέδρους και πολύ περισσότερο αντιπροέδρους στη Βουλή από τη μεταπολίτευση και δόθε. Είμαι σίγουρος ότι με πάρα πολλούς θα διαφωνούσες.
1: Ναι,
0: και αυτό που είναι προβληματική περίπτωση. Δεν ξέρω ποιους θα θεωρούσα περισσότερο προβληματικούς ή λιγότερο προβληματικούς. Θεωρώ προβληματική την ίδια την ιστορία. Η ίδια ιστορία που λέει ότι δεν θα προτείνει το κόμμα που με βάση τα ποσοστά, τις έδρες κτλ. Δικαιούται την έδρα. Αλλά θα πρέπει να αρέσει σε κάποιον άλλο.
1: Ναι, εντάξει. Αυτό επειδή υποτίθεται ότι ως προεδρείο της Βουλής δεν πάει. Ως πρόεδρος, αντιπρόεδρος κτλ. Δεν είναι εκπρόσωπος του κόμματος εκεί. Είναι ανεξάρτητο, αυτό είναι πρόεδρος του Βουλή, αντιπρόεδρος της Βουλής. Γι' αυτό Κανονικά θα έπρεπε να πούνε, παιδιά, βάζει ανάλογα με τη δύναμη των κομμάτων να φτιάχνετε ένα προεδρείο και τελείωσε, ας πούμε. Αλλιώς όταν σου πει θα ψηφίσεις, τότε κι ο άλλος σου λέει με συγχωρείς. Αφού δικαιούμαι να ψηφίσω, πρέπει να κρίνω κιόλας.
0: Εγώ δεν λέω να μην κρίνεις, απλώς θέλω να το ξαναλέω μια φορά. Ότι αν κάποιος κάτσει και ρίξει μια δεύτερη πιο προσεκτικότερη ματιά σε αντιπροέδρους εδώ και δεκαετίες στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, είμαι σίγουρος ότι θα διαφωνεί μαζί με τους μισούς.
1: Ναι,
0: ίσως με 10 ή με 20.
1: Πρόσεξε να δεις. Επειδή τα κόμματα πάθανε και ένα πατατράκο όταν ψηφίσανε όλη την Κωνσταντοπούλου, το θυμάσαι αυτό?
0: Το θυμάμαι.
1: Α,
0: το θυμάμαι.
1: Και μετά το μετανιώσανε πικρά.
0: Το θυμάμαι, αλλά θα λοιπόν, πω ότι.
1: Τότε τελείωσε το σμικά, είπανε αφού ο πρώτο, μάλιστα, βάλτε την κυρία Κωνσταντοπούλου. Και μετά το μετανιώσανε πικρά.
0: Θυμάσαι.
1: Εγώ διαφωνώ, έπρεπε να την ψηφίσουν.
0: Θυμάσαι τι είχε κάνει η Κωνσταντοπούλου, την οποία όλοι τη θυμούνται, ξέρω εγώ, να δημιουργεί θέμα. Έπαιξε άμυνα, να το πω έτσι, στην πλήρωση του μνημονίου, εφαρμόζοντας πλήρως τον κανονισμό. Είναι σαν αυτό που λέμε στα Τελωνία, λευκή απεργία. Τι κάνουμε? Δηλαδή εφαρμόζουμε απόλυτα τον κανονισμό και κάνει, ξέρω εγώ, μια ώρα να περάσει κάποιος που θα παίρνει σε 5 λεφτά ή μια μέρα να περάσει κάποιος που θα παίρνει σε 5 ώρα.
1: Τέλος πάντων, έχει τελειώσει τώρα αυτό, έτσι, με την ακρίτα. Από ό,τι κατάλαβα, δεν θα υπάρχει θέση αντιπροέδρου. Δεν θα έχει καλυφθεί αυτή η θέση αντιπροέδρου.
0: Ναι, και θα διευκολύνεται, σου ξαναλέω, η σύνθεση, ξέρω εγώ, κάποιων ανεξάρτητων αρχών και τα λοιπά. Θα έχει το πάνω χέρι η Νέα Δημοκρατία.
1: Άκου, εάν το θέμα ήταν αυτό μόνο και δεν ήταν και προσωπικά η ακρίτα, θα μου πεις, κάποιοι άκουσα και λέγανε ότι επειδή έχουν κάνει μηνύσεις με τη σύζυγο του πρωθυπουργού, έχει βάλει βέτο το Μαξίμου. Και είπε όχι, παιδιά.
0: Κοίτα, τις πρώτες μέρες που ακούσαμε για την άρνηση να υπερψηφιστεί η ακρίτα, αυτό ακούγαμε. Μετά άρχισε να αλλάζει το πράγμα.
1: Λοιπόν.
0: Και να μιλάνε για τοξικότητα και τα λοιπά. Ναι. Την τοξικότητα
1: πρόσεξε
0: τώρα μεταξύ μας, με κάτι τέτοια την καλλιεργείς περισσότερο.
1: Εντάξει, αλλά από την άλλη μεριά, αν είχε σκοπό να ελέγξει η Νέα Δημοκρατία ή το πρώτο κόμμα την σύνθεση του Προεδρείου για να περνάει ό,τι θέλει, τώρα το αποφάσισε. 7 χρόνια δεν το έκανε, τώρα αποφάσισε.
0: Όχι, αλλά τώρα δόθηκε μια ευκαιρία, ας πούμε, με το συγκεκριμένο πρόσωπο. Όπως επίσης πρέπει να σου πω ότι βλέποντας τις τελευταίες μέρες, ξέρω εγώ, κάπως να έχει αναθαρρύσει ο ΣΥΡΙΖΑ μετά τις αλλαγές που είχαν και τα λοιπά. Δηλαδή, έφυγε ο Φάμελος, ήρθε η Ρένα.
1: Έγινε όλο αυτό το
0: τζέρο. Τώρα λοιπόν, εδώ ξαφνικά αποκτά μια μεγαλύτερη. Με κάνει πολύ περισσότερο θόρυβο.
1: Εντάξει.
0: Η ιστορία με την ακρίτα είναι αρνητική ή θετική για κάποιους άλλους δημοσιότητα. Είναι δημοσιότητα όμως.
1: Ναι, είναι βεβαίως. Τον έφερε πάλι στον αφρό.
0: Ξαφνικά είσαι μέσα στα δελτία ειδήσεων.
1: Ασχοληθήκανε με το ΣΥΡΙΖΑ, ναι. Αλλά και τι πρόεδριο της Βουλής. Τι Βουλή είναι αυτή με 55. Ένας στους 5, ένας στους 4 είναι ανεξάρτητος. Τρομερό πράγμα δεν είναι αυτό.
0: Εντάξει, δεν το έχουμε ξαναζήσει.
1: Όχι, όχι.
0: Η αλήθεια είναι ότι θυμάμαι μία περίπτωση. Δεν ξέρω αν τα νούμερα είναι.
1: Τον καιρό του μνημονίου,
0: τότε που διασπάστηκαν τα μεγάλα κόμματα κτλ. Αλλά αυτό που βλέπουμε τώρα, ας πούμε, πραγματικά.
1: 50 στους 300 ανεξάρτητοι.
0: Και επίσης να πω ότι δεν είναι ένας μικρός στρατός τα 55, όταν μιλήσει, Δημήτρη. Είναι ένας μικρός στρατός εφέδρων, τους οποίους μπορούν να καλέσουν σε επιστράτευση τα μεγάλα κόμματα ή τα μεγαλύτερα.
1: Okay.
0: Πλησιάζουμε και σε εκλογές. Να είσαι, ξέρω εγώ, ανεξάρτητος και να σου δίνεται η δυνατότητα να ενταχθείς ένα βαρύ ψηφοδέλτιο και με πιθανότητες να βγεις που μόνος δεν θα βγει.
1: Οι περισσότεροι θα τρέξουν.
0: Μα αυτό εκλογές.
1: Βέβαια, φυσικά. Φυσικά.
0: Διαλέξτε γερολόγο.
1: Αλλά προς τα πού θα τρέξουν.
0: Διαλέξτε γερολόγο είναι εδώ.
1: Δηλαδή η νίκη σπαρτιάζει, θα πάνε προς Νέα Δημοκρατία ή σιριζοτέτια πάνε προς Τσίπρα. Αυτό έγινε.
0: Καλά, το προς Τσίπρα το βλέπω πολύ ζωντανό. Το θέμα είναι να ο άλλος θα ανοίξει την πόρτα για να μπουν.
1: Αυτό.
0: Λοιπόν, με αυτά και με αυτά. Και με τα μικρά μας προβληματάκια, καλά τα πήγαμε.
1: Καλά τα πήγαμε.
0: Να ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα, να είστε καλά.
1: Σας.
0: Σε πολύ λίγο κοντά σας ο Παύλος Τσίμας και πρώτα ο Θεός να καλά να είμαστε. Αύριο θα μας ακούσετε από Θεσσαλονίκη.
1: Θα μας ακούτε και θα ακούτε το κύμα του θερμαϊκού στο βάθος του μικροφόνου.
0: Τώρα που το είπαμε. Και οι μπουγάτσες είναι δεχτές.
1: Οι μπουγάτσες είναι δεχτές επίσης.

0: είναι 10. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Mega News 104,6, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το Εγάλεο στη Νέα Χαλκιδόνα, στη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάριο Ασπρόπυργο, στην Αττική Οδό και στα δύο ρεύματα στις εξόδους για Λαμία, καθώς και στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας. Πρώτον πυλών βρίσκεται η νέα μείωση των ασφαλιστικών εισφορών από το 2027, μέτρο το οποίο έχει κλειδώσει και θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας Τα Νέα, το μέτρο προβλέπει μείωση των εργοδοτικών εισφορών κατά 0,5% από την 1η Ιανουαρίου του 2027, χωρίς να αποκλείεται το ενδεχόμενο μεγαλύτερης παρέμβασης κατά μία ποσοστιαία μονάδα. Για εργαζόμενο με μεικτές αποδοχές 1.500 ευρώ, η μείωση κατά 0,5% αντιστοιχεί σε όφελος 7,5 ευρώ μηνιαίως ή 105 ευρώ ετησίως. Για την επιχείρηση το όφελος υπολογίζεται σε 6 ευρώ το μήνα ανά εργαζόμενο και το κέρδος της αυξάνεται όσο αυξάνεται ο μισθός του υπαλλήλου της. Αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ, μείωση ΦΠΑ 6% στα βασικά είδη διατροφής, μηδενική συμμετοχή των συνταξιούχων στα φάρμακα και μειώσεις στους λογαριασμούς ρεύματος περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων στο Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης που παρουσίασε από τη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Επιχειρεί να εμφανιστεί ως κάτι νέο, αλλά παραμένει ίδιος και απαράλλαχτος, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Ο κύριος Τσίπρας επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος με νέες αυταπάτες, ανέφερε από την πλευρά του το ΠΑΣΟΚ. Συνεχίζεται η προσπάθεια της πυροσβεστικής για την κατάσβεση της μεγάλης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα σε δασική περιοχή σε δύσβατο σημείο στην κρυσταλλοπηγή Πρεσπών. Δεν απειλείται αυτήν την ώρα κατοικημένη περιοχή. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία και Κυκλάδες. Στην Ευελπίδων θα οδηγηθούν εντός της ημέρας οι τρεις προφυλακιστέντες κατηγορούμενοι για την υπόθεση με το νεκρό βρέφος στο διαμέρισμα της Κυψέλης. Θα εκτελεστούν τα εντάλματα σύλληψης και αναμένεται να λάβουν νέα προθεσμία για την ποινική δίωξη της ανθρωποκτονίας. Έκτακτοι ψεκασμοί θα πραγματοποιηθούν σήμερα στην περιοχή του Παλαιού Φαλήρου μετά την καταγραφή επιβεβαιωμένου κρούσματος λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην περιοχή. Οι ψεκασμοί θα ξεκινήσουν στις 2 μετά το μεσημέρι στους δρόμους γύρω από την οδό Ζαΐμη σε ακτίνα 300 μέτρων. Νέα κλιμάκωση καταγράφεται στη σύγκρουση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, με τον Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι η νέα αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση δεν πρόκειται να έχει μεγάλη διάρκεια. Από την πλευρά τους, οι Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις ανέλαβαν την ευθύνη για επιθέσεις εναντίον συμμάχων των Ηνωμένων Πολιτειών σε Ιορδανία, Κουβέιτ, Μπαχρέιν, Ιράκ και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιδιώκουν να προστατεύσουν την ιστορική και θρησκευτική σημασία της Μονής Αγίας Εκατερίνης του Σινά, υπογραμμίζει το State Department. Η τοποθέτηση αυτή της Ουάσιγκτον έρχεται ενώ παραμένει ανοιχτό το ζήτημα του νομικού και ιδιοκτησιακού καθεστώτος εκτάσεων και ακινήτων που συνδέονται με τη Μονή, μετά τη δικαστική απόφαση που εκδόθηκε στην Αίγυπτο στις 28 Μαΐου του 2025. Συνολικά 75 μετανάστες που επέβαιναν σε δύο διαφορετικές λέμβους εντοπίστηκαν στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου από μη επανδρωμένο εναέριο μέσο της δύναμης Frontex. Περισυνελέγησαν από σκάφους της Frontex και μεταφέρονται αυτήν την ώρα στο λιμάνι της Παλαιοχώρας.
0: Αθλητικές ειδήσεις.
1: Ακόμη μία μεγάλη μεταγραφή ολοκληρώθηκε χθες το βράδυ για τον Ολυμπιακό με την απόκτηση του 29χρονου εξτρέμ της Άστον Βίλα, Λίον Μπέιλι. Ανυπομονώ να ζήσω την ατμόσφαιρα του γηπέδου Καραϊσκάκη, ανέφερε στο πρώτο μήνυμά του ο διεθνής Τζαμαϊκανός Άσος. Επιστροφή του Αζεντίνου Ναΐ στον Παναθηναϊκό, ο διεθνής Μαροκινός Μέσος θα αγωνιστεί τα επόμενα 4 χρόνια στους πράσινους. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Ελίνα Καρέτσου.
2: Ακρίβεια, όμως το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν λίγες νεφώσεις που πιθανώς θα δώσουν σύντομες βροχές ή μπόρες κατά τόπους. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς, ενώ οι βόρειοι άνεμοι θα πνέουν 3 με 5 και στα ανατολικά έως 6, πρόσκαιρα και 7 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μπόρες κατά διαστήματα από το πρωί μέχρι και αργά το απόγευμα. Στα γύρω ορεινά θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 29 βαθμούς και οι άνεμοι θα είναι βόρειοι 2 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα, νεφώσεις με τοπικές βροχές ή μπόρες θα εκδηλωθούν στην κεντρική και δυτική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και από το μεσημέρι στα περισσότερα από τα υπόλοιπα επιρωτικά πλην της Θράκης, καθώς και στις Σποράδες, στην Εύβοια και κατά τόπους στο Ιόνιο. Κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες, ενώ από το βράδυ ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση. Στα υπόλοιπα νησιά ο καιρός θα παραμείνει γενικά έθριος με αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα ενισχυθούν στο Αιγαίο, φτάνοντας τα 6 με 7 και πρόσκαιρα τοπικά και τα 8 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, φτάνοντας στα περισσότερα επιρωτικά τους 32 με 35 βαθμούς και στα νησιά τους 30 με 33 βαθμούς Κελσίου.
0: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Για την κυκλοφορία στους δρόμους μας ενημερώνει η Κατερίνα Μπούκα.
3: Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται αυτήν την ώρα στην άνοδο του Κηφισού από τη Λεωφόρο Αθηνών έως την Αχαρνών. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα και στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών από το Χαϊδάρι έως Καραμαγκά, στο ρεύμα εισόδου στον Λόφο Αξιωματικών, καθώς και στη Λεωφόρο Χιστούς Καραμαγκά. Επιπλέον καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της Συγκρού, στην Σταδίου, στην Λεωφόρου Βουλιαγμένης, στο ρεύμα καθόδου, στην περιοχή του Ελληνικού και στην Ποσειδώνο, στο ρεύμα ανόδου, στο ύψος της Γλυφάδας. Με δυσχέρεια διεξάγεται η κυκλοφορία και στην Αττική Οδό. Στο ρεύμα προς αεροδρόμιο σημειώνονται καθυστερήσεις έως 15 λεπτά από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Κηφισίας, ενώ στο ρεύμα προς Ελευσίνα από κόμβο Ανθούσας έως κόμβο Κηφισίας. Καθυστερήσεις 15 έως 20 λεπτά σημειώνονται και στις εξόδους για Λαμία.
1: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τα νέα.gr και το βήμα.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 10.30. Μικρόφωνο στον Παύλο Τσίμα.
0: Μέγα News 104,6.

0: 90.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.

Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας. Με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 01 06 700.

Καλημέρα, είναι Πέμπτη σήμερα, 3 Σεπτεμβρίου του 2026, γιορτάζει η Φίβη, γιορτάζει ο Φίβος, γιορτάζει ο Άνθιμος, γιορτάζει και ο Πολύδωρος που είναι στα πόδια γρήγορος. Εννοείται γιορτάζει το Πασόκ, 52 χρόνια από την ίδρυσή του. Η ίδια δεν γιορτάζει, αλλά μπορούμε να γιορτάζουμε εμείς, γιατί εκτός από το Πασόκ σήμερα έχει επέτειο και η Πενικυλίνη. Την ανακάλυψε ο Φλέμινγκ σαν σήμερα πριν από 98 χρόνια. Ακούτε Mega News Radio στους 104,6. Ο Κώστας Κουγιτέας ρυθμίζει τον ήχο. Ο Νίκος Λεωκαρακόπουλος έχει την γενική μουσική επιμέλεια του σταθμού. Η Περσαμπόλια επιμελείται αυτήν την παραγωγή. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Κατερίνα Τσουκαλά θα σας απαντήσει. 211-016-1046. Τα υπόλοιπα πρέπει να τα μάθετε σιγά σιγά αν θέλετε να στέλνετε mail studio με παπάκι meganews1046.gr ή στο στέλνετε Viber, WhatsApp στο 698-104-1046. Στις πρώτες σελίδες των εφημερίδων σήμερα δύο πρόσωπα κυριαρχούν, ο Ερντογάν και ο Τσίπρας. Οι μισές εφημερίδες έχουν ψηλά τον Ερντογάν, οι άλλες μισές τον Τσίπρα. Για τον Ερντογάν δύο τίτλοι. Τα νέα λένε ο γρίφος Ερντογάν, γιατί ο Τούρκος πρόεδρος επιστρέφει στη ρητορική των αποστρατιωτικοποιημένων νησιών. Η Καθημερινή έχει τίτλο «Με απειλές απαντά η Άγκυρα στην ασπίδα του Αχιλλέα». Οι διπλωμάτες εξηγούν αυτή την αλλαγή στην στάση της Τουρκίας με δύο γραμμές εξήγησης. Η μία είναι ότι η Τουρκία αισθάνεται ότι ενθαρρύνεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από τις Ηνωμένες Πολιτείες του Τραμπ, να διεκδικήσει έναν πιο ενεργό και επιθετικό ρόλο στην νέα αρχιτεκτονική της περιοχής, καθώς το παραδοσιακό σκηνικό καταραίει μετά τον πόλεμο στο Ιράν. Αυτή είναι μία γραμμή εξήγησης. Η άλλη είναι ότι η ένταση με το Ισραήλ κορυφώνεται και στα μάτια της τουρκικής διπλωματίας η Ελλάδα κατά κάποιο τρόπο καταγράφεται ως παρακολούθημα του Ισραήλ. Η πιο ενδιαφέρουσα εξέλιξη της ημέρας είναι, των ημερών μάλλον, είναι ότι ήταν εδώ στην Αθήνα ο κύριος Καλίν. Τυπικά ο κύριος Καλίν είναι ο επικεφαλής της τουρκικής μυστικής υπηρεσίας, της περίφημης ΜΙΤ. Αλλά είναι κάτι παραπάνω από αυτό. Ήταν για πολλά χρόνια δεξιχέρι και είναι δεξιχέρι του Ερντογάν. Ήταν ο υπουργός των εξωτερικών του, είναι ένας άνθρωπος ειδικών αποστολών και υψηλής εμπιστοσύνης. Είδε τον ομόλογό του στην Αθήνα, τον πρέσβη τον κύριο Δεμήρη, αλλά έγινε δεκτός και από το Μέγαρο Μαξίμου από τον κύριο Μητσοτάκη. Άρα κάτι υπόθηκε εκεί. Το ένα πρόσωπο λοιπόν που κυριαρχεί σήμερα στην επικαιρότητα είναι ο Ερντογάν. Το δεύτερο πρόσωπο είναι ο Τσίπρας και όσα είπε χτες το βράδυ στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχουν δύο πάλι γραμμές ανάγνωσης. Η μία από εφημερίδες που ενθουσιάστηκαν με αυτά που άκουσαν. Κόντρα, για παράδειγμα, τίτλος «Τολμηρές προτάσεις Τσίπρα για τη διακυβέρνηση της χώρας». Και υπάρχουν και εφημερίδες που δεν

0: σαν σήμερα πριν κάμποσα χρόνια, δηλαδή το Σεπτέμβριο του 1966, καθώς οι άνθρωποι γύριζαν από τις διακοπές τους, αυτό το τραγούδι ακουγόταν πολύ στα ραδιόφωνα. Είχε μόλις κυκλοφορήσει το τραγούδι του Σκοτζέζου Ντόνοβαν, Sunshine Superman. Ήταν η επιτυχία του μήνα εκείνο το Σεπτέμβριο του 1966. Από το 66 πίσω στο 2026 και στα δύο μεγάλα θέματα της ημέρας. Για το ένα θα μιλήσουμε σε λίγο, ας βάλουμε μπροστά το άλλο. Ίσως κάποιοι ξαφνιάστηκαν με την απότομη άνοδο του τόνου των αντιδράσεων Ερντογάν. Ο ίδιος Ερντογάν, γυρίζοντας με το αεροπλάνο πίσω στην πατρίδα του, όπως κάνει πάντα, έπιασε κουβέντα με τους δημοσιογράφους και εκεί είπε αυτά που είπε, ότι η Ελλάδα κάνει λάθος, που επανέφερε και τη θεωρία της αποστρατικοποίησης των νησιών και διατύπωσε και κάποιες απειλές. Έχουμε σήμερα μια αντίδραση από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Ο Μαρίνος Γκασιάμης είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα. Ναι, καλημέρα Μαρίνο.
1: Ναι. Καλημέρα. Ανώτατη διπλωματική πηγή, λοιπόν, σχολιάζοντας τις δηλώσεις Ερντογάν, τόνισε ότι οι δηλώσεις αυτές κινούνται στο πλαίσιο των γνωστών αξιώσεων της Τουρκίας, ειδικά στο θέμα της αποστρατικοποίησης. Ενεργοποιήθηκε λόγω της ενισχυμένης δομής δυνάμεων των νησιών τους τελευταίους μήνες, εξαιτίας της κρίσης στο Ιράν. Και βέβαια, βασικά υποκειμενική αιτία που παράγει την έντασή τους είναι αφενός η σχέση της χώρας μας με το Ισραήλ και αφετέρου η πίεση που ασκούν τα μέσα τους λόγω της αναβάθμισης της Ελλάδας τα τελευταία χρόνια. Τελειώνει δηλαδή λίγο πολύ την εκτίμηση που είχαμε κάνει και εμείς χθες στο κεντρικό δελτίο του Μέγκα, ότι πρόκειται για μια επανάληψη των πάγιων θέσεων της Τουρκίας περί αποστρατικοποίησης, απλά με λίγο πιο ανεβασμένες τους τόνους λόγω και της ιδιότητας του συγκεκριμένου του πρόεδρου της Τουρκίας. Δηλαδή.
0: Ναι, σωστό. Και φαντάζομαι ότι από ελληνικής πλευράς τουλάχιστον, αν υπάρξει συνέχεια, θα υπάρξει την Κυριακή, γιατί είναι βέβαιο ότι ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξη που θα δώσει μετά τα εγκαίνια της ΔΕΘ θα ερωτηθεί και για την εξέλιξη στα ελληνοτουρκικά. Οπότε πρέπει να περιμένουμε να ακούσουμε τι θα πει εκείνος. Σε ευχαριστώ πολύ. Ναι. Να είσαι καλά, Μαρίνος Γκασιάμης, για την αντίδραση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών σε αυτά που είπε ο Ερντογάν εν πτήση.

μουσική υπόκρουση αυτό το παλιό συγκρότημα, η Steely Dan, η παλιοί πρέπει να τους θυμούνται, ήταν εντυπωσιακό. Μια δεκαετία άντεξε όλοι και όλοι, από το 71 μέχρι το 81. Τους θυμήθηκα γιατί σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο ένας από τους δύο ιδρυτές τους, ο Walter Becker, ο οποίος έφτιαξε τους Steely Dan, ήταν μαζί τους και έγραφε τα τραγούδια τους για 10 χρόνια και έπειτα αποσύρθηκε κάπου στη Χαβάη και καλλιεργούσε αβοκάντο. Έκοψε τα ναρκωτικά, έκοψε το αλκοόλ, έκοψε το τσιγάρο και έζησε μέχρι το 2017. Έφυγε σαν σήμερα. Αν ο Ερντογάν είναι το ένα πρόσωπο της ημέρας, ο Αλέξης Τσίπρας είναι χωρίς αμφιβολία το άλλο πρόσωπο της ημέρας. Παρουσίασε χθες το οικονομικό του πρόγραμμα στη Θεσσαλονίκη. Τους βασικούς τίτλους τους έχετε ακούσει, τους έχετε συγκρατήσει. 1.000 ευρώ κατώτατος μισθός φέτος, το 2027. 1.800 ευρώ μέσος μισθός σε 4 χρόνια. Μείωση του φόρου προστιθέμενης αξίας στο 6% για τα βασικά αγαθά της καθημερινής κατανάλωσης. 30% μείωση στο ρεύμα, αυξήσεις σε υγειονομικούς εκπαιδευτικούς και μια επανάληψη αυτής της ιδέας, μια έκτακτη πατριωτική εισφορά 1% στην καθαρή περιουσία του πλουσιότερου 1%. Κάτσε κάνει το λογαριασμό τώρα. Ο Αλέξανδρος Κλώσσας είναι στη τηλεφωνική γραμμή οικονομικός.

0: τάκτη τη τηλεόραση του Μέγκα. Καλημέρα, Αλέξανδρε.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Καλή σεζόν, καλή αρχή. Καλή,
0: ναι, καλή είναι, όντως. Είμαστε ακόμη στις πρώτες μέρες, οπότε ευχόμαστε. Λοιπόν.
1: Καλές ειδήσεις και ωραίες μουσικές, εύχομαι.
0: Να σε καλά. Ωραία. Καλές ειδήσεις δεν είναι στο χέρι μου. Οι μουσικές, εντάξει, τις διαλέγουμε. Αυτό, το ένα είναι στο χέρι μας, το άλλο όχι. Να αρχίσουμε. Είμαστε στον αστερισμό της Θεσσαλονίκης, οπότε για να δούμε. Καταρχήν, περιμένοντας την μεθαυριανή ομιλία του Πρωθυπουργού, ξέρουμε, έχει προεξοφληθεί ό,τι θα ακούσουμε ή περιμένεις να ακούσουμε κάτι που δεν το περιμένουμε ή δεν έχει αναγγελθεί?
1: Έχει πολύ μεγαλύτερη εμπειρία από μένα από εκθέσεις Θεσσαλονίκης. Ξέρεις ότι πάντα ο Πρωθυπουργός κρατάει με ανάστο το μανίκι. Πάντα ναι. Τα επιτελεία, τα οικονομικά επιτελεία της κυβέρνησης παίρνει πολλά γύρω-γύρω, γιατί παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και το να χορτάσει το αυτί λίγο. Ναι. Ακόμα και να μην το ακούσει στη ΔΕΘ, το έχει ακούσει πριν, νομίζω ότι μπορεί να το έχει ακούσει και στη ΔΕΘ, μένει λίγο ικανοποιημένο, παίζει ρόλο και αυτό. Το πλαίσιο νομίζω ότι πάνω κάτω το ξέρουμε. Θα δώσει μεγαλύτερο βάρος στην επιχειρηματικότητα και στους ελεύθερους επαγγελματίες, γιατί ήταν η αδικημένη του πεσσινού προγράμματος της ΔΕΘ, που έπεσε περισσότερο το βάρος στην αλλαγή του φορολογικού και στις οικογένειες κατά κύριο λόγο. Όχι ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες δεν έχουν οικογένειες, αλλά καθυστέρησαν να δουν τα αποτελέσματα. Θα τα δουν δηλαδή.
0: Άρα είναι και αυτό που συζητήθηκε πολύ περί αλλαγής, κάποιες αλλαγές στη μέθοδο των τεκμηρίων.
1: Ναι, θα ήθελε πάρα πολύ, φαντάζομαι, το οικονομικό επιτελείο να βγει ο Πρωθυπουργός και να πει καταργούμε τα τεκμήρια.
0: Ναι. Αλλά αυτό θα ήταν εντυπωσιακό.
1: Ναι, ναι. Κατά τεκμήριο όμως η ελληνική οικονομία αδυνατεί να ελέγξει στην πραγματικότητα το τι σημαίνει παραοικονομία. Οπότε έχοντας αυτή την αδυναμία, γνωρίζοντας ότι έχω αυτή την αδυναμία, σου λέει κάτσε μην πέσω και έξω μετά στον τελικό λογαριασμό. Οπότε να αρχίσω να το μειώνω σιγά σιγά και με βάση του πόσο καλοί φορολογούμενοι είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι επιχειρηματίες. Δηλαδή, αν είσαι καλός φορολογούμενος, πληρώνεις την ώρα σου, δεν έχεις χρέη και έχεις εντάξει το ταμείο σου με την εφορία, αρχίσω να σου μειώνω σιγά σιγά τα τεκμήρια. Και να υπάρχει μια ελάχιστη. Το ίδιο θα γίνει και με την προκαταβολή, που αυτό πραγματικά είναι ένα εντελώς παράλογο μέτρο, να σου ζητάει να προκαταβάλει το χρόνο της επόμενης χρονιάς.
0: Τον οποίο κανείς δεν έχει υπολογίσει, δηλαδή που δεν μπορείς να τον υπολογίσεις, ναι. Είναι ο υποθετικός φόρος.
1: Να σου λέει ότι τελικά έβγαλες λιγότερα, οπότε θα σας συμψηφίσω με το φετινό φόρο και θα είμαστε μια χαρά, αλλά εσένα σου στερεί χρήμα από το ταμείο. Οπότε θα υπάρξει μια μίεση μάλλον από το 80 στο 55 και το 55 παρακάτω για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Προφανώς θα υπάρξουν και άλλα μέτρα φορολογικού χαρακτήρα.
0: Να χορτάσει το αυτί, όπως είπες. Και πάντα υπάρχει το ενδεχόμενο της έκπληξης. Δηλαδή υπάρχει πάντα ο άσος που θα βγει από το μανίκι ή ο λαγός από το καπέλο, με την ελπίδα ότι θα κάνει εντύπωση. Για να δούμε.
1: Υπάρχει και η διαφορά της τετραετίας σε αυτή τη ΔΕΘ. Δηλαδή θα υπάρχει το σχέδιο της τετραετίας μπροστά. Άρα θα ακούσουμε και μέτρα που θα τρέξουμε τα επόμενα χρόνια. Δηλαδή το 27, το 28, το 29, το 30. Άρα θα το γεμίσει ακόμα περισσότερο αυτό το καλάθι της ΔΕΘ. Αν με επιτρέπεις, έχω ένα θέμα πάντα με την ΔΕΘ. Δεν ξέρω ποια είναι η χρησιμότητά της πλέον. Η ΔΕΘ είναι η διεθνής έκθεση της Θεσσαλονίκης, μια οικονομική έκθεση. Μια έκθεση που θα έπρεπε να πηγαίνουν θεωρητικά επιχειρηματίες και να δείχνουν την πραγμάτια τους και την καινούργια τεχνολογία, και όχι να την κοιτάμε μόνο γιατί πάει ο Πρωθυπουργός, ο αρχηγός της εξωτερικής αντιπολίτευσης, ο αρχηγός των
0: πολιτικών κομμάτων. Κάποια στιγμή, κάποτε στο παρελθόν ήταν έτσι, δηλαδή πρέπει να σου πω ότι πρόλαβα να τη δω ως περίπου ΔΕΘ. Δηλαδή, ας πούμε, τη δεκαετία του 60 πήγαινε κανείς στη ΔΕΘ ακριβώς για να δει καινούργια πράγματα που δεν έχει ξαναδεί. Ας πούμε, οι Έλληνες είδαν για πρώτη φορά τηλεόραση να λειτουργεί στην Διεθνή Έκθεση του 1960, το Σεπτέμβριο του 1960. Είδαν για πρώτη φορά τηλεόραση να λειτουργεί. στήθηκε ένας πειραματικός τηλεοπτικός σταθμός μέσα στην έκθεση και είχε γύρω-γύρω παντού οθόνες και βλέπαμε. Και ήτανε, ερχόντουσαν και όλες οι μεγάλες εισαγωγές μεγάλων εταιριών, στείνανε περίπτερα για να δείξουν καινούργια προϊόντα. Αυτό εντάξει δεν υπάρχει πια. Ναι. Είναι απλώς ένα
1: και
0: βήμα
1: και
0: για οικονομικές αναγγελίες από πολιτικά πρόσωπα.
1: Τα πρώτα σοβιετικά τρακτέρ.
0: Σωστό,
1: γιατί ανέβαιναν
0: σωστό.
1: Αγρότες για να πάρουν τα γραμμάτια τους. Και τα διαφημίζανε και ελάτε να τα πάρετε που θα κρατήσουν μια ζωή και τα λοιπά.
0: Όλα αυτά.
1: Αυτό είχε ένα νόημα. Τώρα έχει γίνει λίγο να ακούσουμε τι παροχές θα δώσει ο Πρωθυπουργός και ο εκάστοτε Πρωθυπουργός. Και όχι τόσο πολύ να συζητήσουμε για το νέο οικονομικό μοντέλο, γιατί και αυτό θα είχε μια σημασία.
0: Α, ναι.
1: Να συζητάμε εντελώς για το νέο οικονομικό μοντέλο.
0: Και όχι αυτό θα ήταν έκπληξη. Αν αντί να ακούσουμε, ναι, ας πούμε, τόσα σε αυτόν και τόσα στον άλλον, ακούσουμε μια καινούργια ιδέα για το τι κάνουμε την επόμενη τετραετία. Μιλώντας για τετραετία, έχω την εντύπωση ότι κάπως και ο Τσίπρας χθες δανείστηκε αυτή τη λογική. Δηλαδή, προσπάθησε να μιλήσει κι αυτός, να προλάβει τον Πρωθυπουργό και να δώσει κι αυτός ένα, ναι, σχήμα τετραετίας.
1: Ναι. Αν μπορώ να πω, ας πούμε, τι μου άφησε η χθεσινή ομιλία του Τσίπρα, είναι δύο μηνύματα που μου ήρθαν από δύο φίλους την ώρα της ομιλίας. Το πρώτο μήνυμα ήταν μετρημένος και κοστολογημένος ο Αλέξης, μπράβο του. Και το δεύτερο μήνυμα ήταν ο Αλέξης είναι πάλι τσοβόλαδος στα όλα.
0: Ναι, η αλήθεια που είναι ανάμεσα στα δύο, γιατί ας πούμε αν το δει καλή συνολικά, εγώ λέω ο Τσίπρας είπε πόσο υπολογίζει η κυβέρνηση το δημοσιονομικό χώρο της τετραετίας, περίπου 6 δις, έτσι, ναι, δεν είναι. Ωραία, ναι, λέει, ναι, παίρνω αυτά τα 6 δις που συμφωνεί η κυβέρνηση ότι έχουμε και προσθέτω άλλα 2 περίπου που θα τα πάρω από διάφορους φόρους που ανάγγειλε εκεί, το φόρο στα μερίσματα, στις εταιρείες στοιχημάτων, ναι, και κυρίως στον και στον πλούτο και στον στην κατάργηση, ναι, του αναβαλώμενου φόρου των τραπεζών.
1: Ναι.
0: Το θέμα είναι αν τα μέτρα που εξήγηλε κοστολογούνται τόσο όσο λέει αυτός, ναι, και αν οι νέοι φόροι που ανήγγειλε αποδίδουν αυτά που λέει εκείνος.
1: Το αν αποδίδει ένας φόρος πρέπει να μάθουμε και από πού θα το πάρει. Και αυτός ο φόρος το 1% στο 1% είναι ένα ερώτημα, τι εννοεί 1% και ποιοι θα είναι αυτοί. Δεν υπάρχει και ανάλυση στα στοιχεία που έδωσαν οι συνεργάτες του μετά για την κοστολόγηση του προγράμματος. Αλήθεια είναι ότι επειδή νομίζω ότι το μεγαλύτερο ζήτημα που έχει να κάνει ο Τσίπρας, που έχει να αντιμετωπίσει ο Τσίπρας, είναι ο ίδιος ο εαυτός. Είναι η Θεσσαλονίκη του 2014. Είναι το ότι οι εξαγγελίες οι τωρινές δεν είναι εξαγγελίες του έφομαι και απλά μοιράζω χρήμα γύρω-γύρω. Τα έκανε πιο μαζεμένα, πιο συγκροτημένα. Δεν μπορείς να πεις ότι αυτό που έστειλαν οι συνεργάτες του ξεφεύγει από την πραγματικότητα, έστω και αν το κυβερνητικό επιτελείο σχεδόν διπλασίασε το κόστος, υπολογίζοντας μέσα και τα πακέτα για την ανάπτυξη και όλα αυτά. Λες ότι είναι κοντά στην πραγματικότητα. Το ζήτημα είναι ότι η ομιλία του Αλέξη Τσίπρας από την αρχή του, από την αρχή της μέχρι το τέλος, δηλαδή το κομμάτι που είχε να κάνει με την αναπτυξιακή ανασυγκρότηση της χώρας, δείχνει ένα διαφορετικό μοντέλο διακυβέρνησης που θέλει να ακολουθήσει ο Αλέξης Τσίπρας, που και αυτό κοστίζει. Γιατί δεν είναι μόνο το κόστος του φόρου του θα μειώσω 6% τα τρόφιμα, τα βασικά τρόφιμα και αυτό κοστίζει 400 εκατομμύρια ευρώ, αλλά η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου κοστίζει και αυτό. Εμένα θα με ενδιαφέρει περισσότερο να μου πει πού θα βρει τα χρήματα να διασυνδέσει την επιχειρηματικότητα με την παιδεία και πώς θα γίνει αυτό, από το να μου πει 400 εκατομμύρια ευρώ μειώνεται το ΦΠΑ.
0: Ναι.
1: Ενδιαφέρον έχει αυτό.
0: Ναι, ενδιαφέρον, αλλά αυτό όντως μετριέται, το άλλο δεν μετριέται.
1: Ναι.
0: Είναι απλό. Ακόμη περισσότερο δεν μετριέται αυτό που λέει το δίλημα εντιμότητα ή διαφθορά. Ωραίο ακούγεται, αλλά
1: ναι.
0: Ναι, για πες μου πώς γίνεται. Ναι.
1: Και ποιος θα πει είναι στη διαφθορά έτσι κι αλλιώς, θα το δούμε τις δες.
0: Στο τέλος της ημέρας είναι θέμα, πώς το λένε, μάλλον η κρίση είναι στα αυτιά αυτού που ακούει. Αν είναι καλοπροαίρετος θα πει αυτό που είπε ο φίλος σου. Α, αυτή τη φορά ήταν κοστολογημένος, ναι, και μετρημένος και προσγειωμένος. Αν είναι κακοπροαίρετος θα πει άντε μια από τα ίδια πάλι, όπως λέει ένας τίτλος εφημερίδα σήμερα, φυτεύει λευτόδεντρα.
1: Ναι, να σου πω άλλο, νομίζω ότι οι ανακοινώσεις των κομμάτων ήταν γραμμένες πριν από την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα και δεν το λέω...
0: Έτσι κι αλλιώς.
1: Ναι,
0: σωστό.
1: Είναι η πολιτική αντιμετώπιση. Περιμένανε απλά να γεμίσουν τα κενά με τα χρήματα από τις εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα. δεν περίμενα να πούν «Α, ωραία ιδέα». Ωραία θα ήταν, αλλά δεν είμαστε και σκανδιναβική χώρα. Mm. Ωραία ιδέα αυτή, να τη δούμε, να τη συζητήσουμε. Mm. Πόσο κοστίζει, ας πούμε, το ότι θέλει να αλλάξει τον τρόπο που θα αξιολογείται η διάθεση των χρημάτων από τα κοινωνικά κονδύλια και πώς μπορεί να λειτουργήσει αυτό το πράγμα. Και ο στόχος δεν είναι, όπως είπε, το να έχουμε απορροφήσει τα λεφτά, αλλά τι τα έχουμε κάνει αυτά τα λεφτά στο τέλος της ημέρας. Ωραία, αλλά πώς γίνεται αυτό, πώς αλλάζει ένα κράτος που έχει μάθει να λειτουργεί με τον τελικό λογαριασμό στο τέλος, ότι να πήραμε 72 δισεκατομμύρια ευρώ και τα αξιοποίησαμε όλα από το Αναπτυξιακό Ταμείο. Τα κάναμε όμως αυτά. Δεν ζητάει κανένας, όχι μόνο από αυτή την κυβέρνηση, γενικά λογαριασμό στο τέλος τι αναπτυξιακό αποτύπωμα είχε η πολιτική της κάθε κυβέρνηση.
0: Σωστά. Και άλλα ερωτήματα, ας πούμε, αυτό το πώς είναι ωραία ιδέα να επενδύσουμε στο να έχουμε δυνατότητες να δημιουργήσουμε υποδομή αποθήκευσης της ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές, ώστε να μπορούμε να κατεβάσουμε το κόστος της ενέργειας στην Ελλάδα έως και 30%. Ωραίο είναι αυτό, αλλά τι σημαίνει, πόσες επενδύσεις χρειάζεται, τι βάθος χρόνου θέλει, όλα αυτά είναι συζητήσεις που είναι λιγάκι πολυτελείς.
1: Είναι αλήθεια αυτό και είναι μια μεγάλη κουβέντα, ειδικά στην Ελλάδα. Δηλαδή, βλέπεις ότι θα μπορούσαμε να μηδενίσουμε το κόστος παραγωγής κάποιες εποχές και να δίνουμε και έξω. Αντίθετα, αναγκαζόμαστε και παίρνουμε πάρα πολλές φορές απ' έξω ενέργεια προς τα μέσα. Ενέργεια πολλές φορές
0: η οποία μας
1: περισσεύει.
0: Ναι, μας περίσσευε την χτες, τη δώσαμε και σήμερα την ξαναεισάγουμε και την πληρώνουμε. Ωραία.
1: Ακριβώς. Αλλά οι μπαταρίες είναι πολλά λεφτά επενδύσεων και είναι μια πολιτική που θα πρέπει να κάτσουμε να τη χαράξουμε για το τι ενεργειακή πολιτική θέλει να ασκεί αυτή η χώρα. Δεν έχουμε καταφέρει στους τελευταίους 9 μήνες να αλλάξουμε να φτιάξουμε αυτό το περίφημο ενεργειακό μοντέλο που λέμε για τη βιομηχανία. Δεν έχουμε καταφέρει να το ολοκληρώσουμε.
0: Ναι, και είναι και έτοιμα και της βιομηχανίας είναι αυτό. Δηλαδή το λένε συνέχεια, δηλαδή από το ΣΕΒ το ακούμε όλη την ώρα. Είναι μάλλον το πρώτο θέμα που θέτει τα τελευταία 1-2 χρόνια. Λοιπόν, η Θεσσαλονίκη έχει συνέχεια μέχρι την Κυριακή το απόγευμα, οπότε και την επόμενη εβδομάδα θα κάνουμε το υστερόγραφο να συζητάμε τι μας άφησε πίσω. Ευχαριστώ πολύ, Αλέξανδρος Κλώσσας. Να είσαι καλά, Αλέξανδρε, καλή σου μέρα. Πάρτε και λίγη Θεσσαλονίκη με Στέλιο Καζατζίδη, προεόρτιο για το Σαββατοκύριακο που έρχεται.

0: ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται μέγα. Mega News 104,6.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων του Mega News 104,6 στις 10.30 στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην άνοδο της Κηφισού από τη Λένορμανο στο ύψος της Στρατηγού Καλάρη στα κάτω Πατήσια, από το Χαϊδάρι προς τον Ασπρόπυργο και στις Χιστούς Καραμαγκά. Πρώτον πυλών βρίσκεται η νέα μείωση των ασφαλιστικών εισφορών από το 2027, μέτρο το οποίο έχει κλειδώσει και θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας Τα Νέα, το μέτρο προβλέπει μείωση των εργοδοτικών εισφορών κατά 0,5% από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο μεγαλύτερης παρέμβασης κατά μία ποσοστιαία μονάδα. Το Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης παρουσίασε εχθές από τη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Ο πρώην Πρωθυπουργός εξήγηλε μεταξύ άλλων αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ, μείωση ΦΠΑ 6% στα βασικά είδη διατροφής, αλλά και μηδενική συμμετοχή των συνταξιούχων στα φάρμακα. Επιχειρεί να εμφανιστεί ως κάτι νέο, αλλά παραμένει ίδιος και απαράλλαχτος, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος με νέες αυταπάτες, ανάφερε από την πλευρά του το ΠΑΣΟΚ. Στην Ευελπίδων οδηγούνται σήμερα οι τρεις προφυλακιστέντες κατηγορούμενοι για την υπόθεση με το νεκρό βρέφος στο διαμέρισμα της Κυψέλης. Την πρόθεση των Ηνωμένων Πολιτειών να προστατεύσουν την ιστορική και θρησκευτική σημασία της Μονής Αγίας Εκατερίνης του Σινά υπογραμμίζει το State Department. Εν τω μεταξύ, ανοιχτό παραμένει το ζήτημα του νομικού και ιδιοκτησιακού καθεστώτος εκτάσεων και ακινήτων που συνδέονται με τη Μονή. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία και Κυκλάδες. Και ο καιρός γενικά αίθριος στην Αττική, με πιθανότητα τοπικών βροχών, έως 34 βαθμοί θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 29 βαθμοί στη Θεσσαλονίκη. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr. Επόμενο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 11.
0: Mega News 104,6. Κυριακή με το Βήμα, νεοελληνική ορθογραφία, ιστορία, θεωρία, εφαρμογή. Από το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών και το Ίδρυμα Μανώλη Τριανταφυλλίδη. Γιατί κάποιες γραφές θεωρούνται σωστότερες, πώς καθιερώνεται ο ορθός τρόπος γραφής, ποιος τον αποφασίζει, ένα μνημειώδες έργο για την ελληνική γλώσσα. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

0: 3. Πρώτα λεπτά, ακούτε πάντα Mega News Radio στους 104,6. Το συνηθίσαμε, ελπίζω να το συνηθίσετε κι εσείς. Για να ακούτε σίγουρα, έχετε συντονιστεί, δηλαδή έχετε φτιάξει το ραδιόφωνο, το δέκτη του αυτοκινήτου σας ή τον υπολογιστή σας, ανάλογα με ποια συσχεία, από ποια πηγή ακούτε, στους 104,6 το καινούριο ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Μεγάλο ραδιόφωνο. Θα είμαστε μαζί για όλες τις ώρες της ημέρας, κάθε μέρα, εδώ και για τα επόμενα, για τις επόμενες εβδομάδες, μήνες και χρόνια, 10 με 11 προς το παρόν. Είμαστε μαζί. Παύλος Τσίμας στο μικρόφωνο. Και είναι βέβαια Πέμπτη και ο μήνας έχει 3. Είναι η επέτειος ίδρυσης του ΠΑΣΟΚ, η οποία εορτάζεται στην Κρήτη. Δεν ξέρω αν μεταξύ τους τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ λένε χρόνια πολλά μια τέτοια μέρα. Δεν ξέρω αν ταιριάζει η ευχή, να την πω κι εγώ στην καλεσμένη του σημερινού ημερολογίου, που είναι η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου. Καλημέρα, κυρία Διαμαντοπούλου. Στην Κρήτη προφανώς σας βρίσκω,
1: Να σας ευχηθώ και εγώ καλή επιτυχία και στο σταθμό και στην εκπομπή σας.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Σας βρίσκω στην Κρήτη προφανώς.
1: Είμαι στο Ηράκλειο, αφού κάναμε μια μεγάλη περιοδία. Είμαι στα Χανιά, χθες στο Λαχτίχη, σήμερα στο Ηράκλειο. Νομίζω ότι πήραμε την Κρήτη από άκρο άκρον, ναι, και από φορέα εις φορέα.
0: Ναι, αλλά αρχίσατε από τα εύκολα. Θέλω να πω, η Κρήτη για το ΠΑΣΟΚ είναι εύκολο, είναι εύκολος τόπος. Ο δύσκολος τόπος είναι εδώ, η Αθήνα. Και συνήθως το γιορτάζατε αυτές οι μέρες, οι εκδηλώσεις κεντρικές γινόντουσαν εδώ στην Αττική. Τώρα μεταφέρθηκαν στην Κρήτη. Δηλαδή, από εκεί που έχετε δυσκολίες, πήγατε εκεί που έχετε μεγαλύτερη ευκολία.
1: Αλήθεια είναι αυτό, ότι έχουμε μεγαλύτερη ευκολία, γιατί πραγματικά αν δείτε το κλίμα και στις πόλεις και στα χωριά και στους φορείς, είναι σαν να είναι το ΠΑΣΟΚ του, πραγματικά, της δεκαετίας των 90. Είναι, και εγώ έχω εντυπωσιαστεί από το κλίμα. Mm. Νομίζω ότι σε όλη αυτή την δύσκολη περίοδο που περάσαμε όλοι, το να ξεκινάς μια νέα περίοδο με μια αισιοδοξία, με μια δύναμη που σου δίνουν και οι άνθρωποι και ο τόπος, και οι μνήμες, και να τιμήσουμε και εμείς αυτή την περιοχή που τιμά το ΠΑΣΟΚ διαχρονικά. Δεν νομίζω ότι αυτό σημαίνει ότι δίνουμε λιγότερη σημασία στην υπόλοιπη Ελλάδα. Έτσι κι αλλιώς θα ξεδιπλωθεί πολύ γρήγορα το πρόγραμμά μας και για το λικανοπαίδιο, στο οποίο αναφέρεστε και στο οποίο πραγματικά το ΠΑΣΟΚ είναι ένας χώρος που θα δώσει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, γιατί είναι και πολύ σημαντικό για τα αποτελέσματα.
0: Ναι.
1: Αλλά πρέπει να σας πω, και θέλω να σας το πω γιατί και για τις μελλοντικές εκπομπές σας. Στην Κρήτη εντυπωσιάστηκα, γιατί δεν είχα πλήρη συνείδηση ενός τεραστίου ζητήματος που υπάρχει και αφορά τα 2-3 του πληθυσμού, και είναι το κτηματολόγιο, το οποίο έχει φτάσει σε αδιέξοδο, γιατί η Κρήτη είχε ειδικό καθεστώς, γιατί η Κρήτη πέρασε από την κρητική πολιτεία, δεν είχε την ίδια μετάβαση καθεστώτος που είχαν οι άλλες περιοχές της Ελλάδας. Ναι. Και έχει μπλοκάρει το σύστημα. Έχουν σε λίγο δεν θα λειτουργούν τα δικαστήρια, θα είναι όλοι τα δικαστήρια.
0: Αυτό είναι το ειδικό πρόβλημα της Κρήτης,
1: Και έχει, μου έκανε πολλά προβλήματα, όπως ξέρετε. Ναι, αλλά καλά. Εγώ επειδή δεν το ήξερα, το αναφέρω. Δεν έχει κατεβεί υπουργός εδώ. Γίνεται χαμός. Δικηγορικοί σύλλογοι, πολίτες, τεχνικά επιμελητήρια κλπ. Είναι ένα θέμα που αφορά σχεδόν κάθε σπίτι. Γιατί αμφισβητείται η περιουσία. Δεν μπορούν να πάρουν τίτλους. Αμφισβητείται η περιουσία και σε αγροτικά τεμάχια, αλλά ακόμα και στα χωριά, σπίτια.
0: Αυτό είναι σοβαρό. Δηλαδή, κάποια στιγμή πρέπει να δούμε λίγο συνολικά πώς προχωράει αυτή η ιστορία του κτηματολογίου, που είναι, όπως ξέρετε και εσείς, υπερβολικά βασανισμένη δεκαετίες ολόκληρες, ενώ
1: πάρα
0: συνολικά για τη χώρα.
1: Είναι πάρα πολύ προβληματική, και ξέρετε ότι είναι η βάση του προβλήματος σε πολλά αναπτυξιακά στοιχεία στη χώρα μας.
0: Ναι, βέβαια, γιατί δεν υπάρχει ασφάλεια δικαίου και δεν υπάρχει και. Γιατί μετά δεν μπορείς να κάνεις, αν δεν έχεις τη βάση του κτηματολογίου, δεν μπορείς να κάνεις και χρήσεις γης σταθερές, να ξέρεις.
1: Μα τώρα εδώ λένε ότι απειλεί. Πλέον έχουν μειωθεί πάρα πολύ οι αγροπολισίες και στα Χανιά που μιλούσα με τους φορείς, και πολύ σοβαρό πρόβλημα στα δικαστήρια, θα μπλοκάρουν τελείως, γιατί όλοι θα πάνε στα δικαστήρια, και ένα πολύ απλό πρόβλημα, δηλαδή ο πολίτης γίνεται, είναι δυνατόν να βάζει λεφτά με και δικηγόρος του για να αποδεικνύει την περιουσία του, είναι. Και ξέρετε, στη χώρα συζητάμε πάρα πολύ για πάρα πολλά πράγματα, αλλά το να πας στα συγκεκριμένα που αφορούν τους ανθρώπους, νομίζω είναι πια ανάγκη για την πολιτική.
0: Το καταγράφω αυτό, αυτή την παρατήρηση, γιατί και εγώ δεν είχα, δεν είχα συνείδηση ότι υπάρχει ειδικό πρόβλημα στην Κρήτη. Με αυτό καταλαβαίνω την ιστορική του εξήγηση, αυτό το διαφορετικό καθεστώς. Το ιστορικό, μάλλον, παρελθόν της Κρήτης. Αλλά μου κάνει εντύπωση τόσα χρόνια. Η Κρήτη έχει ενωθεί με την Ελλάδα εδώ και 1,5 αιώνα σχεδόν. Οπότε.
1: Καλά, και η Ελλάδα είναι 200 χρόνια εξάρτητη και δεν έχει θεματολόγιο.
0: Λοιπόν, καθίστε τώρα. Ξεκινήσαμε αυτό το ειδικό, σοβαρό υποθέτω. Πολύ σοβαρό καταλαβαίνω πρόβλημα εκεί. Αλλά πάμε να δούμε λίγο την γενικότερη εικόνα. Είμαστε στο κλίμα της Θεσσαλονίκης, δηλαδή εγγένεια ΔΕΘ. Ο κύριος Τσίπρας πρόλαβε χτες. Ο κύριος Ανδρουλάκης θα πάει την άλλη εβδομάδα. Υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση που είναι κυρίως, νομίζω, ξεκινάει με μια πολύ απλή, ένα απλό υπολογισμό. Υπολογίζουν όλοι ότι θα έχουμε πάνω κάτω 6 δις δημοσιονομικό χώρο την επόμενη τετραετία. Αφαιρεί κάποιος κάτι, προσθέτει κάποιος κάτι και λέει: ωραία, τώρα αυτά να δούμε πώς τα μοιράζουμε. Αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι αυτό είναι το πρόβλημα της χώρας ακριβώς.
1: Θα χτυπήσω παλαμάκια, συμφωνώ απολύτως. Γιατί ξέρετε ότι προεκλογικά και και ιδιαίτερα στη ΒΕΦ έχουμε δει έρατα και σημεία. Και είναι αλήθεια ότι ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζει το κάθε κόμμα και ο άνθρωπος που τα παρουσιάζει παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Θέλω να σας πω τι μου έκανε εντύπωση χθες. Ο κύριος Τσίπρας.
0: Εννοείται από τον κύριο Τσίπρα.
1: Ναι. Ο κύριος Τσίπρας επανήρθε, έκανε το rebranding, επανήρθε χθες να επανατοποθετηθεί και ουσιαστικά έβαλε το ηθικό θεμέλιο πάνω στο οποίο οικοδομεί αυτή την επιστροφή του. Και αυτό το ηθικό θεμέλιο είναι μια ηθική επανάσταση, όπως την αποκάλεσε ο ίδιος, με τρεις λέξεις. Διαφάνεια, έλεγχο και λογοδοσία. Γιατί με αυτά τα τρία θα υλοποιήσει και θα σχεδιάσει όλα αυτά που ανακοίνωσε.
0: Σωστά.
1: Και υπάρχει ένα απλό ερώτημα. Ποια διαφάνεια, όταν ο ίδιος, ας αφήσουμε το παρελθόν, τώρα έχει δημιουργήσει ένα προσωποπαγή φορέα χωρίς να γνωρίζουμε τις πηγές χρηματοδότησης. Ποιος έλεγχος? Μιλάει ο κύριος Τσίπρας για έλεγχο όταν σε ένα βιβλίο ολόκληρο μιλάει για την περίοδό του και ρίχνει όλα τα βάρη στους συνεργάτες του, τους οποίους απέμπευσε, τους έλεγξε? Δηλαδή είχε την αίσθηση του ελέγχου που πρέπει ένας πρωθυπουργός να ασκεί στην κυβέρνησή του? Ή ποια λογοδοσία? Έγραψε ένα ολόκληρο βιβλίο, λογοδότησε, είπε, έκανε την αυτοκριτική του ή μόνο οι ευθύνες των άλλων? Λοιπόν, δεν μπορώ να μπω στη συζήτηση του δημοσιονομικού χώρου και αν θα τον διαχειριστεί καλά, εάν από την πρώτη στιγμή που θέτει το θεμέλιο με το οποίο θα κυβερνήσει και με το οποίο διεκδικεί την ψήφο, καταραίει, γιατί δεν πρόκειται για ηθική επανάσταση, πρόκειται για επικοινωνιακή επανατοποθέτηση.
0: Επί της ουσίας όμως αυτά τα τρία που ζητάει, δηλαδή διαφάνεια, λογοδοσία, έλεγχος, είναι όντως ζητούμενα για τη χώρα.
1: Ναι, ο κύριος Τσίπρας πώς μιλάει για αυτά. Φυσικά είναι ζητούμενα για τη χώρα. Αλλά ο
0: δηλαδή είναι ζητούμενα ακριβώς γιατί δεν είναι δεδομένα.
1: Έχει ένα παρελθόν και έχει και ένα μέλλον για το οποίο πρέπει να μιλήσει, αλλά δεν μπορεί ο ίδιος να μην έχει κάνει ούτε μια λέξη αυτοκριτική και να βάζει ως κεντρικό δίλημα τη διαφθορά ή την εντυμότητα. Δηλαδή είναι πραγματικά σαν να προχωρούμε προς την Ιθάκη και έχουμε μείνει στο νησί των Λωτοφάγων. Αλλά η Θεσσαλονίκη είναι ένας χώρος που μας ξυπνάει, κύριε Τσίπρα, κύριε Σιούμα, γιατί έχουμε ακούσει, έχουμε ξαναδεί τη Θεσσαλονίκη Α και τη Θεσσαλονίκη Β. Αλλά εδώ νομίζω ότι θα αρχίσουν, ξέρω, οι συζητήσεις για το τι είπε για την ενέργεια και τι που θα δώσει χρήματα στους γιατρούς κλπ. Όλα αυτά για να τα κάνει και να το εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός θα πρέπει να υπάρξει αυτό το ηθικό θεμέλιο που είπα και νομίζω ότι ξεκινάμε από εκεί πολύ λάθος. Ο ίδιος ξεκινάει πολύ λάθος και εγώ δεν θα μπω σε ευρύτερη συζήτηση. Εγώ θα μιλήσω για τις θέσεις του Πασόκ και το...
0: Σας καταλαβαίνω. Από την άλλη μεριά, η βασική κριτική που του γίνεται δεν είναι αυτό που λέτε εσείς τώρα. Είναι ότι λεφτόδεντρα, μοιράζει λεφτά που δεν υπάρχουν και ούτω καθεξής. Ενώ αντικειμενικά, αν το δει κανείς, αυτά που ακούσαμε χτες ήταν ίσα-ίσα μια προσπάθεια να φανεί ότι αυτά που λέει τα έχει μετρήσει και ως προς το κόστος τους και ως προς τις πηγές χρηματοδότησής τους. Έκανε την προσπάθεια, το rebranding δηλαδή, ως προς αυτό.
1: Επαναλαμβάνω, ποια είναι κατά την άποψή μου η κριτική που πρέπει να γίνει, γιατί δεν έχει απαντήσει σε κανένα από αυτά. Μπορεί ο καθένας, αύριο θα έρθει και η κυρία Καριστιανού να μας πει τις προτάσεις της, μπορεί και αυτή να παρουσιάσει μερικά δισεκατομμύρια και να απαλύνει τον πόνο του λαού. Εγώ πιστεύω ότι έχει σημασία πάρα πολύ μεγάλη σημασία και ποιος τα λέει, αλλά και οι επεξεργασίες που έχουν γίνει. Γιατί ξέρω ότι για να πει το Πασόκ την πρόταση που έκανε για τα δάνεια και που ήταν μια πρόταση που πρέπει να σας πω ότι επειδή γυρίζω πολύ όλη την Ελλάδα και τις γειτονιές της Αθήνας και τώρα ιδιαίτερα στα νότια που είμαι υποψήφια.
0: Εννοείται την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους, έτσι.
1: Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόση απήχηση έχει στον κόσμο, αλλά δεν ξέρετε και πόση δουλειά έχει πίσω. Είναι μήνες με ανθρώπους με πολύ βαθιά γνώση και εμπειρία κυβερνητική και εμπειρία της περιόδου της κρίσης για να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε αυτές τις προτάσεις. Ένα κόμμα που θέλει να κυβερνήσει πρέπει να διαθέτει και το στελεχειακό δυναμικό εκείνο το οποίο συνδυάζει και την εμπειρία και την γνώση και την νεανικότητα βεβαίως στην ανανέωση. Και εγώ θεωρώ ότι πλέον αυτά είναι τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του ΠΑΣΟΚ. Είναι μια ιστορία η οποία βασίζεται και στην αυτοκριτική και στο έργο, είναι τα στελέχη του που είναι.
0: Ναι, παρόλα αυτά και αυτή η πρότασή σας, όπως ξέρετε, δέχτηκε σφοδρή κριτική από την κυβέρνηση τουλάχιστον, ότι είναι υπερβολική, ανεδαφική, λευτόδεντρα. Σας κολλήσανε και γι' αυτό.
1: Ναι, υπάρχει ένα του Ζαχαρίου Παντονίου, ένα ποιηματάκι που λέει: έδειξε, ξανάδειξε και είπε καλημέρα για τον Παπαγάλο. Δεν ξέρουμε, ό,τι και να πει το Πασόκ, αυτή είναι η κριτική, αλλά.
0: Είναι ότι λύση αυτό που προτείνει η κυβέρνηση να ελέγχεται από έναν ανεξάρτητο φορέα ή δημοσιονομικό αποτύπωμα κάθε πολιτικής πρότασης που διατυπώνεται προεκλογικά?
1: Γίνεται σε πολλές χώρες και το ακούμε πολύ σεβασμό και ενδιαφέρον και απλά να βάλουμε τους όρους λειτουργίας του δημοσιονομικού αυτού συμβουλίου.
0: Να. Τώρα, να έρθω στα. Κάνατε προηγουμένως μια θεμελιώδη κριτική στον κύριο Τσίπρα, ότι δεν μπαίνετε σε αυτά που λέει, αλλά στην αξιοπιστία του προσώπου που τα λέει. Αυτό που παρατηρούμε όμως είναι ότι πιο εύκολα φαίνεται από τις δημοσκοπήσεις τουλάχιστον οι Έλληνες και οι Ελληνίδες να συγχωρούν στον κύριο Τσίπρα αυτά που υποσχέθηκε αλλά δεν έγιναν, παρά στο Πασόκ αυτά που έκανε μετά το 2009-10. Νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ πληρώνει ακόμη αυτήν την ιστορία και αυτό φαίνεται στις δημοσκοπήσεις. Πιο εύκολα φαίνεται να συγχωρούν στον κύριο Τσίπρα τη στροφή του 2015 παρά σε εσάς το 2010-14.
1: Θέλετε να δούμε λίγο, να περιμένουμε μέχρι τις εκλογές, γιατί νομίζω ότι τώρα περάσαμε μια περίοδο της πρώτης φάσης της επανάκαμψης και του rebranding του κύριου Τσίπρα. Και τώρα θα σιγά σιγά όσο περνά ο καιρός θα κρίνεται συνολικά. Θα κρίνεται και ο ίδιος, θα κρίνονται και τα στελέχη του και οι προτάσεις του. Θα επανέλθουν στη μνήμη μας, γιατί στο ΠΑΣΟΚ επανέρχεται συνεχώς στη μνήμη και οι καλές και οι κακές εποχές. Ο κ. Τσίπρας έκανε μια παύση. Ο στόχος και η προσπάθειά μας θα είναι αυτή μέχρι τις εκλογές. Να δείξουμε ότι υπάρχει ένα πρόγραμμα που μπορεί να υλοποιηθεί. Και βέβαια έχω και την αίσθηση ότι υπάρχει ένα ποσοστό της ελληνικής κοινωνίας που είναι πολύ κοντά στον κύριο Τσίπρα και που ό,τι και να γίνει θα τον ακολουθήσει. Αυτό είναι μια αλήθεια, δεν είναι κάτι που μπορούμε να το αρνηθούμε.
0: Ναι, ένα κομμάτι αυτής της κοινωνίας ήταν κάποτε ΠΑΣΟΚ. Η Κρήτη είναι πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα.
1: Ναι, και δεν είναι πια. Ότι άλλαξε και ανάκαμψε και πήρε και άλλα χρώματα και γιατί ο κόσμος εξελίσσεται. Μεγάλη πλειοψηφία. Έτσι υπάρχουν και άνθρωποι που είναι ταγμένοι, αλλά πιστεύω ότι είμαστε σε μια εποχή που ο κόσμος και προσλαμβάνει και αλλάζει και εντάξει, η ιστορία με τις δημοσκοπήσεις θα συμφωνήσετε και εσείς ότι μέσα στο καλοκαίρι λίγο ηρεμήσαμε και έγινε λίγο πιο πολιτική συζήτηση.
0: Όντως. Ναι, αλλά όπως καταλαβαίνετε, είναι θέμα μιας εβδομάδας να περάσει από την Διεθνή Έκθεση και θα αρχίσει πάλι ο κύκλος των δημοσκοπήσεων, άρα θα έχουμε κουβεντιασμένο νούμερα.
1: Τον οποίο η δική μου η άποψη ως πολιτικός με την εμπειρία που έχω είναι ότι το ΠΑΣΟΚ δεν πρέπει να απαντά πλέον στο θέμα των δημοσκοπήσεων. Δηλαδή δεν γίνεται. Ούτε τις απορρίπτω, ούτε τις. Αφιβάλλω ότι είναι έτσι όπως είναι, αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να υπάρχει αυτή η συνεχής χειραγώγηση της κοινής γνώμης με τόσο μεγάλο αριθμό δημοσκοπικών εταιριών και δημοσκοπήσεων. Ας συζητήσουμε λίγο για την ουσία των πραγμάτων και πιστεύω ότι τα πράγματα θα είναι πολύ καλύτερα για τη χώρα.
0: Το λέω λίγο συνθηματολογικά, αλλά για το τι κάνετε εσείς, εννοώ το ΠΑΣΟΚ, υπάρχει ένα θεωρητικό δίλημα, δηλαδή τι κάνετε, πού ρίχνετε το κύριο βάρος σας, ποια είναι η έμφασή σας, να πάρετε πίσω ανθρώπους οι οποίοι θα μπορούσαν να ψηφίσουν ΠΑΣΟΚ αλλά γοητεύονται ακόμη από τον Αλέξη Τσίπρα, ή να πάρετε ανθρώπους οι οποίοι έχουν ψηφίσει και ΠΑΣΟΚ και τώρα εμπιστεύονται τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως καλύτερο διαχειριστή σε μια ταραγμένη περίοδο.
1: Υπάρχουν και περίπου 2 εκατομμύρια άνθρωποι που πολλοί από αυτούς έχουν ψηφίσει Πασόκ και δεν πηγαίνουν να ψηφίσουν. Οπότε υπάρχει και αυτή η μεγάλη μάζα ανθρώπων στην οποία απευθυνόμαστε.
0: Αλήθεια είναι αυτή. Ίσως είναι η μεγαλύτερη δεξαμενή. Από τα 7 εκατομμύρια που είχαν ψηφίσει το 2004 μέχρι τα 5, ούτε καν σκάρτα 5 που ψήφισαν την τελευταία φορά, είναι περίπου 2 εκατομμύρια που λείπουν.
1: Ο στόχος μας, κοιτάξτε, οι άνθρωποι που πήγαν το 41% του κυρίου Μητσοτάκη, έχει έναν πολύ μεγάλο αριθμό ανθρώπων που ήταν στο χώρο του ΠΑΣΟΚ και που είναι οι άνθρωποι που είναι στο χώρο του εξυγχρονισμού, έτσι, γιατί δεν ξέρω, το κέντρο και ο εξυγχρονισμός νομίζω είναι κοντά. Παράλληλα όμως υπάρχει και ένα σημαντικό μέρος που το συναντώ, εγώ το συναντώ παντού, ένα μέρος ανθρώπων που ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ και σήμερα επιστρέφουν στο ΠΑΣΟΚ, ιδιαίτερα μετά τις εσωτερικές συγκρούσεις και μετά την απαξίωση που έγινε στο στελεχειακό δυναμικό του ΣΥΡΙΖΑ, που πολλοί από αυτούς ήταν ΠΑΣΟΚ έτσι, και δέχτηκαν πραγματικά μεγάλη απαξίωση. Θα έλεγα λοιπόν ότι το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή, το πολιτικό ακροατήριό του, αυτό που θα θέλει να πιάσει, είναι άνθρωποι οι οποίοι είτε πήγαν στον κύριο Μητσοτάκη πιστεύοντας ότι στη χώρα θα έχουμε μια μεγάλη αλλαγή, είτε πήγαν στον κύριο Τσίπρα πιστεύοντας ότι θα ξαναπάμε εκεί που ήμασταν το 1981. Mm. Είναι ευρεία αυτή η δεξαμενή. Το που θα δώσουμε περισσότερο βάρος νομίζω στην πορεία θα φανεί και από τις επεξεργασίες που θα γίνουν και το πολιτικό συμβόλαιο, αλλά το σημαντικό είναι το πολιτικό ακροατήριο από την μια μεριά και το άλλο ποιες είναι οι ομάδες στις οποίες απευθυνόμαστε, και είναι οι μικρομεσαίοι, είναι οι αγρότες, είναι οι συνταξιούχοι, οι εργαζόμενοι και οι άνεργοι. Είτε πάντα ήταν αυτό, αυτά τα θέματα του ΠΑΣΟΚ, και αυτό και οι προτάσεις μας αφορούν αυτές τις κατηγορίες πάρα πολύ.
0: Ναι, τις ίδιες κατηγορίες διεκδικούν όλοι. Και πώς αντιμετωπίζετε τώρα πρακτικά, κάνοντας και περιοδίες και όντας και στην Κρήτη και γυρίζοντας στην Κρήτη από μια μάχη στην άλλη, το γεγονός ότι σας ακολουθεί, ας πούμε, σαν ένα συννεφάκι στα καρτούν από πάνω σας, ότι είστε η Άννα Διαμαντοπούλου που η άποψή της είναι ότι στο τέλος της ημέρας, αν μετά τις εκλογές πρέπει να σχηματιστεί μια κυβέρνηση συνεργασίας, το ΠΑΣΟΚ πρέπει να επιλέξει μάλλον τη Νέα Δημοκρατία, και έχετε απέναντί σας τον κύριο Δούκα, τον οποίο συνοδεύει το συννεφάκι που λέει ότι στην αντίστοιχη κατάσταση εκείνος προτείνει να συνεργαστείτε με το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Αυτό το συννεφάκι, τουλάχιστον όσον με αφορά, είναι πραγματικά συννεφάκι καρτούν, δηλαδή κάποιοι το έχουν ζωγραφίσει. Δεν υπάρχει καμία δήλωσή μου και καμία θέση μου που ποτέ όμως, ποτέ ούτε μία φορά που να έχει πει κάτι τέτοιο. Το ότι αυτό το έζησα ιδιαίτερα μέσα στο καλοκαίρι με επιθέσεις φανταστικών σενάριων και οι οποίες, όπως ξέρετε, έχουν πάρει το δρόμο για τη δικαιοσύνη, νομίζω δεν δικαιολογεί ούτε την επανάληψή του, ούτε το να το θέτει ως κάτι απολύτως αληθινό.
0: Δεν υπάρχει όμως αυτή η συζήτηση, δεν έχει μια πραγματική βάση αυτή η συζήτηση, αν αφήσουμε τις ταμπέλες. Η πραγματική συζήτηση της επόμενης μέρας.
1: Όσον με αφορά, απολύτως όχι. Έχω διατυπώσει με κάθε τρόπο και έχω αρθρογραφήσει ότι το ΠΑΣΟΚ έχει μία επιλογή. Να προχωρήσει αυτόνομο, να καταθέσει την πρότασή του και να ζητήσει την ψήφο των ψηφοφόρων του ως ένα αυτόνομο κόμμα. Mm. Έτσι και μπούμε στη λογική. Με ποιον θα συνεργαστούμε πριν και με ποιον θα συνεργαστούμε μετά, ουσιαστικά δεν βάζουμε όρια στους δικούς μας ψηφοφόρους, αλλά τους αφήνουμε να πάνε σε άλλα κόμματα. Αυτό το πράγμα.
0: Αυτό που λέτε το έχετε κάνει ήδη όμως. Το έχετε κάνει με εκείνη την απόφαση του συνεδρίου που λέει πάντως με τη Νέα Δημοκρατία δεν θα συνεργαστούμε.
1: Ναι, γιατί αυτό ήταν το μεγάλο ζήτημα, επειδή με τη Νέα Δημοκρατία είχαμε συνεργαστεί. Mm. Και η απόφαση είναι αυτή που είναι. Και η απόφαση όμως στην ουσία της είναι μια απόφαση που αφορά την αυτονομία. Από εκεί ξεκινάμε. Και έχω υποστηρίξει με κάθε τρόπο αυτό το θέμα της αυτονομίας. Και αν θέλετε, δεν θεωρώ καθόλου τυχαία το ότι υπάρχει αυτή η αναπαραγωγή που με αφορά και από έντυπα της δεξιάς και από έντυπα της αριστεράς. Μια κατηγορία εντύπων, όχι όλα, έτσι για να μην είμαι υπερβολική. Mm. Αλλά νομίζω ότι εγώ μπορώ να το εξηγήσω τουλάχιστον.
0: Μάλιστα. Κύριε Διαμαντοπούλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι καλή επιτυχία το βράδυ στις εκδηλώσεις σας. Είναι η μέρα της γιορτής, εν πάση περιπτώσει. Νομίζω ότι όλοι τουλάχιστον την ημέρα της γιορτής πρέπει να τη σέβονται. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.

Μέγα News Radio. Κουβεντιάζουμε για τα της Θεσσαλονίκης, την πορεία είναι. Στην πραγματικότητα έχει φτιαχτεί σαν έθιμο, όπως για την Εκκλησία η 1η Σεπτεμβρίου είναι η έναρξη, είναι η πρωτοχρονιά, είναι η εκκλησιαστική πρωτοχρονιά, η έναρξη του εκκλησιαστικού έτους, έτσι για την πολιτική, τα εγγένεια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, το Σάββατο που γίνονται τα εγγένεια. Φέτος κατά κάποιο τρόπο γίνανε τύπος λίγο νωρίτερα, γίνανε την Τετάρτη με τη χθεσινή παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα. Είναι η έναρξη της πολιτικής χρονιάς. Αρχίζουν οι πολιτικές συζητήσεις, οι δημοσκοπήσεις αρχίζουν να τρέχουν και αρχίζει και η κουβέντα της επόμενης μέρας, πολύ περισσότερο σε μια χρονιά σαν αυτή που είναι προεκλογική. Τι άλλο μπορεί να βρει κανείς στον αφρό της επικαιρότητας για να κρατήσει αυτή τη μέρα. Λοιπόν, να σας πω κάτι που νομίζω ότι έχει σημασία. Εγώ του δίνω σημασία και σας το συνιστώ, δηλαδή μην το περάσετε απαρατήρητο. Σήμερα αναμένουμε τις ανακοινώσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Μετεωρολογίας, που είναι ένας οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών, αυτός το World Meteorological Organization. Σήμερα θα δώσει την εκτίμησή του για την πορεία αυτού του μετεωρολογικού φαινομένου, του κλιματικού φαινομένου, του Ελνίνιο, αυτό που ζεσταίνονται τα νερά στον Ειρηνικό ωκεανό και από εκεί και πέρα επηρεάζεται το κλίμα σε ολόκληρη τύχη και φέρνει κάπου πλημμύρες και κάπου ξηρασίες και καύσωνες στην Ασία, πλημμύρες στην Αμερική και την Ανατολική Αφρική. Εμάς εδώ στην Ελλάδα μας επηρεάζει έμεσα, όχι άμεσα, γιατί είμαστε λίγο μακριά, αλλά κανένα από όλα φτάνει ως εμάς. Φέτος λοιπόν αυτό που όλοι εκτιμούν είναι ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός θα ανακοινώσει την εκτίμησή του ή τη διαπίστωσή του ότι το φετινό φαινόμενο Ελνίνιο είναι ίσως το μεγαλύτερο της ιστορίας, που σημαίνει ότι υπάρχει κίνδυνος μεγάλων κλιματικών καταστροφών. Ζήσαμε ήδη μήνες ασυνήθιστου του καύσωνα στην Ευρώπη, με μεγάλο αριθμό θανάτων εξαιτίας του καύσωνα. Η εκτίμηση είναι ότι πιθανόν αυτό θα συνεχιστεί και του χρόνου επίσης θα είναι μια χρονιά εξαιρετικά ζεστή για την Ευρώπη. Ξαναλέω, την Ελλάδα δεν θα την επηρεάσει τόσο άμεσα όσο έμεσα, και επιπλέον θα την επηρεάσει με έναν άλλο τρόπο, γιατί όταν το Ελνίνιο είναι τόσο ακραίο, αυτό επηρεάζει την παραγωγή, την αγροτική, σε μια σειρά κρίσιμα προϊόντα, ο καφές και η ζάχαρη και η σοκολάτα για παράδειγμα, και συνεπώς ακόμη και αν δεν έχουμε πολύ έντονα τις άμεσες κλιματικές επιπτώσεις, θα έχουμε έντονα τις έμεσες, τις οικονομικές. Μια είδηση ακόμη. Σας έχω ξαναπεί για αυτό το πρόγραμμα της ΔΕΗ, το ΔΕΗ My Home for Students. Είναι ένα πρόγραμμα που αφορά ειδικά τους φοιτητές. Όλοι οι υπόλοιποι ψάχνουν να βρούμε αν θα μπούμε στο μπλε ή στο πράσινο ή στο πορτοκαλί τιμολόγιο. Για τους φοιτητές είναι απλό. Μπαίνουν στο φοιτητικό τιμολόγιο, πληρώνουν μόλις 115 λεπτά ανά κιλοβατόρα για τις πρώτες 150 κιλοβατόρες και έχουν μια σειρά από προνόμια επιπλέον, δηλαδή μηδενικό πάγιο για τους 3 καλοκαιρινούς μήνες, 50 ευρώ δώρο για το πρώτο γέμισμα του ψυγείου μέσω eFood, 50 ευρώ κουπόνι για τις πρώτες αγορές από τον Κοτσόβολο και ένα δωρεάν καφέ κάθε μέρα για τις πρώτες 365 μέρες της φοιτητικής του ζωής. Καλημέρα.

0: Η ώρα είναι 11. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων του Mega News 104,6 στις 11. Στο μικρόφωνο Ηλίας Μπενέκος. Σε κλίμα ΔΕΘ κινείται η πολιτική ζωή της χώρας ένα 24ωρο μετά τις ανακοινώσεις Τσίπρα και εν αναμονή της παρουσίας του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη. Πρώτο πυλόν βρίσκεται η νέα μείωση των ασφαλιστικών εισφορών από το 2027, μέτρο το οποίο έχει κλειδώσει και θα ανακοινώσει ο κύριος Μητσοτάκης. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας Τα Νέα, το μέτρο προβλέπει μείωση των εργοδοτικών εισφορών κατά 0,5% από την 1η Ιανουαρίου 2027, χωρίς να αποκλείεται το ενδεχόμενο μεγαλύτερης παρέμβασης κατά μία ποσοστιαία μονάδα. Για εργαζόμενο με μεικτές αποδοχές 1.500 ευρώ, η μείωση κατά 0,5% αντιστοιχεί σε όφελος 7,5 ευρώ μηνιαίως. Για την επιχείρηση, το όφελος υπολογίζεται σε 6 ευρώ το μήνα αναεργαζόμενο και το κέρδος της αυξάνεται όσο αυξάνεται ο μισθός του υπαλλήλου της. Αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ, μείωση ΦΠΑ 6% στα βασικά είδη διατροφής, μηδενική συμμετοχή των συνταξιούχων στα φάρμακα και μειώσεις στους λογαριασμούς ρεύματος περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων στο Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης που παρουσίασε από τη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Επιχειρεί να εμφανιστεί ως κάτι νέο, αλλά παραμένει ίδιος και απαράλλαχτο, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Ο κύριος Τσίπρας δεν μπορεί να μην έχει κάνει την αυτοκριτική του και να μιλά μόνο για τις ευθύνες των άλλων. Είναι σαν να προχωράμε προς την Ιθάκη και να έχουμε μείνει στο νησί των Λωτοφάγων, σχολίασε μιλώντας πριν από λίγο στο Mega News 104,6 η υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ, Άννα Διαμαντοπούλου. Οι δηλώσεις Ερντογάν κινούνται στο πλαίσιο των γνωστών αξιώσεων της Τουρκίας, σχολιάζει ανώτατη διπλωματική πηγή στον απόϊχο των νέων απειλών του Τούρκου Προέδρου. Αιτία που παράγει την έντασή τους είναι αφενός η σχέση μας με το Ισραήλ και αφετέρου η πίεση που ασκούν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης λόγω της αναβάθμισης της Ελλάδας τα τελευταία χρόνια, σημειώνει η ίδια πηγή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιδιώκουν να προστατεύσουν την ιστορική και θρησκευτική σημασία της Μονής Αγίας Εκατερίνης του Σινά, υπογραμμίζει το State Department. Η τοποθέτηση της Ουάσιγκτον έρχεται ενώ παραμένει ανοιχτό το ζήτημα του νομικού και ιδιοκτησιακού καθεστώτος εκτάσεων και ακινήτων που συνδέονται με τη Μονή μετά τη δικαστική απόφαση που εκδόθηκε στην Αίγυπτο στις 28 Μαΐου 2025. Στην Ευελπίδων θα οδηγηθούν σήμερα οι τρεις προφυλακισθέντες κατηγορούμενοι για την υπόθεση με το νεκρό βρέφος στο διαμέρισμα της Κυψέλης. Θα εκτελεστούν τα εντάλματα σύλληψης και αναμένεται να πάρουν νέα προθεσμία για την ποινική δίωξη της ανθρωποκτονίας. Συνεχίζεται η προσπάθεια της πυροσβεστικής για την κατάσβεση της μεγάλης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα σε δασική περιοχή σε δύσβατο σημείο στην κρυσταλλοπηγή Πρεσπών. Επιθέσεις με πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στο Κουβέιτ εξαπέλυσαν οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν παρά την προειδοποίηση του Ντόναλντ Τραμπ για νέους βομβαρδισμούς. Άκαρπες παραμένουν οι έρευνες για τα 10 μέλη του πληρώματος που αγνοούνται μετά τη βύθιση ενός φορτηγού πλοίου στα ανοιχτά της Κωνσταντινούπολης ύστερα από σύγκρουση με άλλο σκάφος. Να περάσουμε στις οικονομικές ειδήσεις με απώλειες 0,5% στις 2.662 μονάδες και είναι το Γενικός Δείκτης Τιμών στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η τιμή του πετρελαίου Brent σημειώνει πτώση 0,6% στα 95,2 δολάρια το βαρέλι. Πτώση και για το αμερικανικό αργό με την τιμή του να διαμορφώνεται στα 90,7 δολάρια. Η τιμή του χρυσού καταγράφει άνοδο 1,34% στα 4.474 δολάρια η ουγγιά. Η τιμή για το ασίμι διαμορφώνεται στα 66,4 δολάρια η ουγγιά, καταγράφοντας άνοδο 1,5%. Όλες οι οικονομικές ειδήσεις στην ιστοσελίδα του οικονομικού ταχυδρόμου ot.gr.
0: Αθλητικές ειδήσεις.
1: Ο Στέφανος Τσιτσιπάς νίκησε 3-1 σετ το Lloyd Harris και προκρίθηκε στους 32 του US Open. Επόμενος αντίπαλός του θα είναι ο Τσέχος Γύρι Λεχέτσκα.
0: Ο καιρός.
1: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
2: Σήμερα Πέμπτη στην Αττική η μέρα θα ξεκινήσει με αρκετή ηλιοφάνεια, όμως το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν λίγες νεφώσεις που πιθανώς θα δώσουν σύντομες βροχές ή μπόρες κατά τόπους. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς, ενώ οι βορείοι άνεμοι θα πνέουν 3 με 5 και στα ανατολικά έως 6, πρόσκαιρα και 7 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μπόρες κατά διαστήματα από το πρωί μέχρι και αργά το απόγευμα. Στα γύρω ορεινά θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 29 βαθμούς και οι άνεμοι θα είναι βόρειοι 2 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα, νεφώσεις με τοπικές βροχές ή μπόρες θα εκδηλωθούν στην κεντρική και δυτική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και από το μεσημέρι στα περισσότερα από τα υπόλοιπα επιρωτικά πλην της Τράκης, καθώς και στις Σποράδες, στην Εύβοια και κατά τόπους στο Ιόνιο. Κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες, ενώ από το βράδυ ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση. Στα υπόλοιπα νησιά ο καιρός θα παραμείνει γενικά έθριος με αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα ενισχυθούν στο Αιγαίο φτάνοντας τα 6 με 7 και πρόσκαιρα τοπικά και τα 8 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση φτάνοντας στα περισσότερα επιρωτικά τους 32 με 35 βαθμούς και στα νησιά τους 30 με 33 βαθμούς Κελσίου.
0: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Για την κυκλοφορία στους δρόμους μας ενημερώνει η Κατερίνα Μπούκα.
3: Με δυσχέρεια διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων αυτή την ώρα στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών στο ύψος Καραμαγκά, στην άνοδο του Κηφισού από Στρατηγού Καλάρη έως Αχαρνών. Επίσης ανατμήματα στη Λεωφόρο Αλεξάνδρα, στην κάθοδο της Βασιλίσσης Σοφίας, στην Βασιλίσσης Αμαλίας στο ύψος της πλατείας Συντάγματος και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις έως 15 λεπτά στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
1: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τα νέα.gr και το βήμα.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 11.30. Στα μικρόφωνα ακολουθούν ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος και η Άνθη Βούλγαρη.
0: Mega News 104,6.
4: Φωτιά η τιμή στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο.
5: Δεν έχω χρόνο για τα παιδιά μου.
4: Ο μισθός δεν φτάνει.
5: Απλησίαστα τα ενίκια.
4: Ανασφάλεια και bullying στη δουλειά. Φτάνει πια. Παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις παντού. Περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Μέτρα για την ακρίβεια, τη στεγαστική και την ενεργειακή κρίση.
5: Όλοι στο συλλαλητήριο της ΓΕΣΕΕ στη ΔΕΘ, Σάββατο 5 Νάτου, 6 το απόγευμα στο άγαλμα Βενζέλου.
6: Διαβάστε στα νέα της Πέμπτης. Βάλαμε στο μικροσκόπιο τις ανακοινώσεις Τσίπρα για το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματός του. Τι εντοπίσαμε? Ρίχνουμε μια δεύτερη ματιά στην επίσκεψη του επικεφαλής της ΜΜΤ στην Αθήνα που αποκαλύψαμε ως νέα χθες. Τι μαθαίνουμε? Τα δύο επικρατέστερα σενάρια για τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ. Μαζί το ένθετο υγεία και η πολυσέλιδη ομάδα. Όλα μόνο στα νέα της Πέμπτης.

0: budget. Μπες στο fleet.gr.
1: Διπλός Μπελάς με τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο και την Ανθή Βούλγαρη.

0: Είμαστε Mega News 104,6. Πού είστε? Έχετε ξυπνήσει, φαντάζομαι. Οι περισσότεροι είστε μάλλον στο δρόμο.
1: 11 η ώρα πήγε. Διπλός μπελά σας βρήκε. Εδώ, Ανθή Βουλγαρή.
0: Ιορδάνης Χρυσαπόπουλος.
1: Τα μικρόφωνα του Mega News 104,6. Και σήμερα το πρωί ξεκινάμε τη μέρα μας. Τουλάχιστον εμείς την ξεκινήσαμε από τις 6 το πρωί. Δεν ξέρω εσείς πώς την ξεκινήσατε και πώς είναι η διάθεσή σας. Λίγο υπομονή και στους δρόμους. Αλλά βλέπω το ποτάμι ότι έχει λίγο στην άνοδο. Δεν είναι κόκκινο ακόμα.
0: Είναι 11 γι' αυτό. Ρε εσύ, Ιορδάνη, συγγνώμη, δεν είπαμε για τον κόμβο.
1: Ναι, είπαμε.
0: Το διαφημίζουμε το συμπέσιο τον κόμβο. Οι τροχονόμοι είναι οι άνθρωποι. Δεν είναι ότι θα σου ανοίγουν τον δρόμο.
1: Οι τροχονόμοι εποχούμενοι. Με μηχανές.
0: Με μηχανές που τους έχουν στην άκρη. Δεν είναι ότι ανοίγουν τον δρόμο.
1: Ρε παιδί μου, πες ότι έχεις το κολονάκι λίγο κίνηση. Γιατί δεν το καταλαβαίνεις αυτό. Έρχεται ο εποχούμενος, ανοίγει τον δρόμο. Και μετά.
0: Πώς τον ανοίγει, κάνει το σουτ-σουτ δεξιά-αριστερά.
1: Τι περιμένεις να μπει μπροστά στην συνοδεία.
0: Μα αυτό δεν δε λέγαμε ότι θα μπαίνει μπροστά και θα ανοίγει το δρόμο.
1: Άμα έχει διαδοχικά φανάρια.
0: Τι διαφορά έχει από τον τροχονόμο τον παλιό.
1: Γιατί ο τροχονόμος ήταν στατικός. Αυτός όταν ανοίγει ο δρόμος, ανεβαίνει επάνω και φεύγει μετά.
0: Όταν τελειώνει από εκεί η δουλειά του.
1: Ναι, όταν ανοίγει, ας πούμε, τον κόμβο και φυσίας.
0: Ναι.
1: Ανεβαίνει στη μηχανή και του λένε, ξέρεις κάτι, έχεις τη βουλιαγμένη πρόβλημα.
0: Και γιατί δεν προσλαμβάνουμε περισσότερους τροχονόμους να τους έχουμε εκεί τους ανθρώπους.
1: Γιατί δεν έχουμε λεφτά.
0: Έτσι πες το.
1: Ναι, είναι πιο ευέλικτο αυτό. Είναι πιο ευέλικτο, δεν είναι πιο ευέλικτο.
0: Θα δείξει, εγώ δεν έχω δει καμιά ευελιξία. Λοιπόν, 3 Σεπτέμβρη σήμερα, χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά, πολλά έχουμε να πούμε σήμερα.
0: Πολλά.
1: Εχθές είχαμε, ράβαμε τσέπες Θεσσαλονίκη, σήμερα θα δούμε μεγάλες συγκεντρώσεις στην Κρήτη.
0: Μια μεγάλη συγκέντρωση θα έχει.
1: Ναι, το πράσινο νησί. Θα πρασινίσει πάλι. Θα βάλουμε τον ύμνο.
0: Έλα, βάλε λίγο, σε παρακαλώ.

0: Θα είναι και ο Ανδρέας Παπανδρέου στο νησί σήμερα.
1: AI. Ή... θα σηκωθεί.
0: Ικανή είστε να έχετε και AI του Παπανδρέου σήμερα.
1: 52 χρόνια. Αγέννητη ήσουν τότε, το ξέρεις. Μ' αρέσει που ενθουσιάζεσαι.
0: Τι?
1: Με τον ύμνο.
0: Ναι, ο παιδί είναι παλμόι.
1: Παιδιά, θέλω να σας πω και στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση, αυτή που ζητάει τον ύμνο είναι Βουλγάρη. Δεν το βάζω εγώ.
0: Μ' αρέσει.
1: Το ξέρω τι
0: σημαίνει. Λες να είμαι κρυφό πασοκική. Αρκεί να με πείσει ο πρόεδρος Νίκος τώρα.
1: Ο πρόεδρος Νίκος νομίζω ότι έχει πολύ κόσμο να πείσει, μεταξύ των οποίων και σένα. Για πάμε μέχρι την Κρήτη να δούμε. Τι σκέφτεται ο πρόεδρος Νίκος, να τον καλημερίσουμε. Καλημέρα κύριε Ανδρουλάκη.
0: Καλημέρα κύριε Ανδρουλάκη.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Είμαστε πιστοί όπως βλέπετε, έτσι. Πάντα σας υποδεχόμαστε είτε στην τηλεόραση είτε στο ραδιόφωνο με τον ύμνο.
0: Λοιπόν,
2: σήμερα είναι όμως η δική μέρα, είναι τα γενέθλια του μόνου κόμμα.

0: πέθανε.
1: Γιατί επιλέξατε φέτος την Κρήτη?
0: Διότι με το σύνθημα «Ξεκίνημα νίκης» ξεκινάμε από εδώ που έχουμε φέρει ξανά το πράσινο στον πολιτικό χάρτη της χώρας, στις ευρωεκλογές, και νομίζω ότι μπορούμε με αγώνα και προσπάθεια να τα καταφέρουμε, διότι τα προβλήματα είναι πολλά και ο κόσμος θέλει μια αλλαγή, μια θετική αλλαγή.
2: Θεωρείτε ότι μπορείτε να τη φέρετε την αλλαγή? Θεωρείτε ότι μπορείτε να...
0: Μπορούμε, διότι και η Βουλγαρία έχουμε το πρόγραμμα, έχουμε το ανανεωμένο πολιτικό προσωπικό και έχουμε αυτό που θα λέω πάντα, δεν έχουμε εξαρτήσεις από συμφέροντα. Άρα αυτά που λέμε θα τα κάνουμε. Διότι πολλές φορές τα κόμματα λένε πολύ ωραία πράγματα προεκλογικά, αλλά λόγω ειδικών σχέσεων και εξαρτήσεων αυτά πάνε περίπατο μετεκλογικά. Εμείς λοιπόν αυτά που λέμε θα τα κάνουμε σε όλα τα πεδία και στο κοινωνικό κράτος και στη στέγαση που είναι τεράστιο ζήτημα της εποχής και αφορά κυρίως τους νέους ανθρώπους και στη δικαιοσύνη και τους θεσμούς που υπάρχει ένα κλίμα τιμωρησίας ενώ παράλληλα υπάρχει δυστυχώς πολύ αύξηση διαφοράς και έχουμε πάρα πολλές περιπτώσεις και βέβαια σε θέματα που αφορούν την αξιοπιστία του πολιτικού κόσμου. Δηλαδή και η αξιοπιστία του πολιτικού κόσμου έχει πληγεί. Προς την ειλικρίνεια, σε ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας βλέπει όλα τα κόμματα ως πρόβλημα. Εμείς πρέπει να αποδείξουμε ότι αυτά που λέμε θα τα κάνουμε, άρα η αξιοπιστία μας είναι πολύ κρίσιμος παράγοντας για να μας εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός.
1: Αυτό το λέτε και για τον κύριο Τσίπρα, γιατί χθες είχαμε την ομιλία του Θεσσαλονίκη, το οικονομικό του πρόγραμμα, όπου εκεί έκανε πολλές εξαγγελίες.
0: Εγώ το λέω για όλους, κύριε Χασαπόπουλε, αλλά επειδή με ρωτάτε, προηγουμένως το πήγε σε ένα άλλο ραδιόφωνο, όταν λες 2 του Σεπτέμβρη ότι θα κάνεις ένα ταμείο και βασικός παράγοντας χρηματοδότησης του θα είναι το 1 δισεκατομμύριο από την Golden Visa, που εσύ ο ίδιος είπες τον Ιούλιο θα καταργήσεις σε άλλη σου εκδήλωση, νομίζω αυτό δείχνει ότι δεν υπάρχει καμία αλλαγή, είμαστε σε μία από τις ίδιες εργοστασιακές ρυθμίσεις του κύριου Τσίπρα. Τώρα βέβαια το θέμα της αξιοπιστίας δεν αφορά μόνο αυτό, αφορά όλο τον πολιτικό κόσμο και αφορά πάνω απ' όλα τον ίδιο τον Πρωθυπουργό.
2: Το οικονομικό του πρόγραμμα πώς το ακούσατε, είναι υλοποιήσιμο?
0: Δεν έχω καθαρή εικόνα, διότι χθες είχαμε μια εκδήλωση, δεν έχω ακούσει αυτό που σας είπα. Είναι επιμέρους θέμα που μου επισημάνανε συνεργάτες μου. Mm-hmm. Θα τα δούμε αυτά τις επόμενες μέρες. Αυτό που θέλω να σας πω όμως και για τον Πρωθυπουργό είναι ότι πανηγυρίζει, ενώ αυτό που βιώνει ο κόσμος είναι πάρα πολύ απλό. Χαμηλά εισοδήματα, υψηλή ακρίβεια. Το λέω με δύο λέξεις. Χαμηλά εισοδήματα, υψηλή ακρίβεια. Και επειδή τα εισοδήματα αυξάνουν με αργούς ρυθμούς, και αυτό είναι μια πραγματικότητα παρά το Ταμείο Ανάκαμψης, το ζήτημα ήταν πώς θα περιορίζαμε το κόστος ζωής. Και αυτό θέλει συγκροτημένη πολιτική. Δυστυχώς η αγορά είναι ασίδωτη. Η αύξηση τρόφιμων έχει φτάσει στο 40%. Αν το διανοηθείτε, έχουμε 40% αύξηση τιμές των τροφίμων επί κυβερνήσεως της Νέας Δημοκρατίας. 50% αύξηση των ενοικίων. Πώς να αντέξει η οικογένεια?
2: Καλά, αυτές είναι γενικές παραδοχές. Το θέμα είναι οι δικές σας προτάσεις μπορούν να τα λύσουν αυτά τα προβλήματα.
0: Κύριε Βουλγαρή, τα πράγματα είναι απλά. Για να μην είναι ασύντοτη η αγορά, πρέπει να λειτουργήσουν ανεξάρτητες αρχές, η Δημαία, να γίνονται πολλοί έλεγχοι σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας πριν φτάσει το προϊόν στο ράφι και να μπαίνουν πολύ μεγάλα πρόστιμα για να περιοριστεί η εσχροκέρδεια. Αυτά δεν γίνανε. Γιατί λέω μόνιμο μηχανισμό φορολόγηση υπερκερδών ως ένα πραγματικό μπαμπούλα στην αγορά? Ότι αν εσύ που έχεις ακτοπλογικές εταιρείες και παίρνεις πολύ περισσότερα χρήματα και υπάρχει επιτροπή ανταγωνισμού που μιλάει για ολιγοπωλιακές πρακτικές, τάχτη το κράτος θα σου λέει αυτά που πήρες παραπάνω θα στα πάρω πίσω, άρα να συμμορφώνεσαι νωρίτερα και να μην ζει ο κόσμος σε τέτοια ακρίβεια. Πρέπει να φτιάξουμε μηχανισμούς που θα βάλουν κανόνες στην αγορά και θα γίνουν σεβαστοί.
1: Ουσιαστικά λέτε αυτό που λέτε κύριε Πρόεδρε είναι ότι επειδή η κυβέρνηση έχει σχέση με τα συμφέροντα και τα μεγάλα καρτέλ, δεν θέλει ουσιαστικά να βάλει κανόνες.
0: Μα δείτε τις τράπεζες. Κύριε Χασαπόπουλε, οι τράπεζες είχαν φτάσει σε μια δινή κατάσταση. Τις ανακεφαλαιοποίησε με δισεκατομμύρια ελληνικός λαός. Και βγάζουν 4,8 δις το χρόνο κέρδη και θα δώσουν 2,6 δις μερίσματα με φόρο 5%. Όταν το Πασόκ τον είχε 15, ο κύριος είπε ότι πήγε 10 και ο κύριος μου 5. Σε χρόνια που ο ελληνικός λαός δεν περνά καλά. Δηλαδή η προτεραιότητά τους ήταν να μειώσουν το φόρο στα μερίσματα, να έχουν τέτοια υπερκέρδη οι τράπεζες.
2: Η κίνηση της κυβέρνησης όμως τώρα να μιλήσει με τα σούπερ μάρκετ για να μειωθούν οι τιμές δεν είναι μια κίνηση, ότι κάνει μια προσπάθεια?
0: Κυρία Βούλγαρη, έχετε ξαναδεί μέτρο να εξαγγέλλεται

0: Ιούλιο και να εφαρμόζεται Σεπτέμβριο. Πείτε ξανά, αυτά είναι φοβερά πράγματα. Δηλαδή, εξήγηλαν το μέτρο Ιούλιο, είχαν όλο το χρόνο να κάνουν αυξήσεις και ξαφνικά οι μειώσεις γίνονται Σεπτέμβρη. Άρα οι μειώσεις δεν γίνονται επί της τιμής του Ιουλίου, αλλά της αύξησης που έγινε ήδη μέσα στους καλοκαιρινούς μήνες.
1: Άρα λέτε εγώ ότι υπήρχε το περιθώριο της αύξησης, να αυξήσουν τις τιμές.
0: Αυτά μια κόρτα. Τα μέτρα τα εξαγγέλεις σήμερα, υλοποιούνται αύριο το πρωί. Θα σας δώσω το παράδειγμα της Κύπρου με τον ΦΠΑ. Λέει η Νέα Δημοκρατία, δεν μπορώ να περάσω το μειωμένο ΦΠΑ στα προϊόντα, ενώ έχουμε μειωμένο ΦΠΑ στα νησιά. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, λέει, δεν μπορώ να το περάσω. Η Κύπρος πώς θα πέρασε? Το ανακοίνωσε ενώ είχε κάνει από πριν ελέγχου στην αγορά για να καταγράψει τιμές. Όποιος δεν το εφάρμοσε πήρε σε πρόστιμο. Άρα ένα μέτρο δεν το εξαγγέλεις και το υλοποιείς εβδομάδες μετά. Με αποτέλεσμα να υπάρχει το περιθώριο η αγορά να προσαρμοστεί. Αυτά είναι πράγματα παράλογα. Τα οποία βέβαια τα πληρώνει πάρα πολύ ακριβά
2: τώρα,
0: ο ελληνικός λαός. Και τα μέτρα αυτά δεν μπορεί να γίνονται σε συμφωνία με τα ολιγοπόλια.
2: Το οικονομικό
0: σας... μέτρα είναι αυτά.
2: Σήμερα θα ακούσουμε το οικονομικό σας πρόγραμμα ή θα το παρουσιάσετε στη διάθεση?
0: Στη διάθεση. Εμείς θα παρουσιάσουμε το πρόγραμμα όπως κάναμε πέρυσι στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και θα του κάνουμε και μια περισσότερη τεκμηρίωση κατά τη διαδικασία της συνέντευξης που θα γίνει την επόμενη μέρα.
1: Ναι. Άρα σήμερα είναι ένα μήνυμα που θέλετε να περάσετε και προς τους αντιπάλους σας?
0: Εμείς το μήνυμα το περάμε πάνω απ' όλα στο ελληνικό λαό. Με το ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση θα τελειώσει η αδιαφάνεια, η αναξιοκρατία, η διαφθορά και η ατιμωρησία.
1: Ναι.
0: Πρέπει ο ελληνικός λαός να πιστέψει ότι θα μπουν κανόνες παντού, θα γίνουν μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα που ο κάθε πολίτης θα νιώθει ότι το κράτος συμπεριφέρεται με τον ίδιο τρόπο. Το μεγάλο πρόβλημα σήμερα που έχουμε και πολύ μεγάλη αποχή και μεγάλη απαξίωση του πολιτικού κόσμου είναι ότι ο πολίτης νιώθει ότι κάποιοι είναι προύχοντες. Κάποιοι έχουν ειδικά προνόμια. Και δεν μιλώ για τους πολιτικούς.
2: Υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμών.
0: Και για συντεχνίες, μιλάω και για οικονομικούς παράγοντες. Για να γίνουμε κανονική ευρωπαϊκή χώρα πρέπει να υπάρχουν κοινοί κανόνες για όλους. Και εγώ αυτό θα το υπηρετήσω με όλες τις δυνάμεις και τεκμήριο θα το κάνω. Είναι η βαθμή ελευθερίας που έχω απέναντι σε αυτό που λέμε εξαρτήσεις.
1: Τώρα δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω, τις δημοσκοπήσεις τις λαμβάνετε υπόψη σας?
0: Ακούστε, είναι μια φωτογραφία της στιγμής. Αλλά η μεγάλη φωτογραφία είναι αυτή που θα βγάλει ο ελληνικός λαός τη μέρα των εκλογών.
2: Κύριε Πρόεδρε, να σας...
0: Πολλές φορές, άλλα να λένε δημοσκοπήσεις, άλλα να αποφασίσει ο ελληνικός λαός. Νομίζω ότι πρέπει να αγωνιστούμε μέχρι την τελευταία μέρα για το στόχο της πολιτικής αλλαγής.
2: Είναι και μακριά οι εκλογές έτσι όπως φαίνονται τα πράγματα. Να σας αποδεσμεύσουμε, γιατί ξέρουμε ότι είσαστε σε περιοδία τώρα στην Κυριακή.
0: Θέλω να σας ευχαριστήσω, αλλά θέλω να κάνω και εγώ μία ερώτηση. Το ΠΑΣΟΚ γιορτάζει 52 χρόνια. Πόσα από αυτά γιορτάζετε εσείς ως πρώην ρεπόρτερ του ΠΑΣΟΚ, κύριε Χασαπόπουλε?
2: Πόσα γιορτάζω? Άμα βάλετε από
0: πόσα
2: το...
0: Πόσα ήσασταν.
1: Ήσασταν φοιτητής ακόμα, κύριε Ανδρουλάκη, νομίζω.
2: Τα έχουμε ξαναπεί αυτά τα πράγματα, δεν χρειάζεται να ανοίγουμε τέτοια κουβέντα. Άμα βάλετε από το 1993, από το 93 κάλυψα.
0: Από το 1993.
2: Πόσα χρόνια είναι?
0: Λοιπόν, χρόνια πολλά λοιπόν και εσάς, κύριε Χασαπόπουλε.
2: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Τον είδα λίγο πιο ανεβασμένο, τον ακούω.
2: Ναι, αλλά βραχνιασμένος είναι το βράδυ, πώς θα φωνάς?
1: Όχι, δε, πάντα έτσι είναι η φωνή του. Θα του δώσει και η κυρία Πόπη κάτι για το λαιμό, η μαμά του.
2: Από τις τσικουδιές θα είναι, από χθες το βράδυ.
1: Έλαντε.
2: Από χθες το βράδυ.
1: Λοιπόν, θέλω να αλλάξουμε λίγο θέμα, μάλλον σε αυτό στον ίδιο χώρο θα κινηθούμε. Νομίζω θα είναι το τραγούδι της εβδομάδας. Αυτό που θα ακούσουμε τώρα σε λίγο. Η Κατερίνα Λιόλιου το έχει πει. Δηλαδή, η γυναίκα είναι μέσα σε όλα.
2: Θέλω να σας πω ότι εχθές το βράδυ έγινε ένας χαμός στη Θεσσαλονίκη, γιατί έβρεξε. Έβρεξε πάρα πολύ μετά τις 9.30-10 η ώρα. Και το λέω αυτό γιατί με αφορμή αυτό που λες για την Λιόλιου, είχε συναυλία στο θέατρο Γης.
1: Γι' αυτό δεν είχε τόσο κόσμο Τσίπρας.
2: Ναι, γι' αυτό.
1: Θεωρώ ότι επέλεξαν την Λιόλιου. Ναι.
2: Αλλιώς, αν δεν πήγαινα στη Λιόλιου, θα πήγαινα στον Τσίπρα.
1: Εντάξει, μπορεί, άμα έχεις. Ξέρεις. Κατερίνα ή η Αλέξη.
2: Ναι, την άλλη φορά τους βάλουμε μαζί για να έχει κόσμο.
1: Ή άλλες μέρες, ρε παιδί μου.
2: Λοιπόν, τέλος πάντων, είχε 3-4 χιλιάδες εκεί, οι οποίοι βράχηκαν όμως. Αλλά μόλις άρχισε η βροχή, η Λιόγη ποιο τραγούδι είπε, παρακαλώ.
1: Αυτό που ζητάμε όλοι. Για, δώσ' το.

0: τόσο χρειώ.
1: Λοιπόν, τον υπεύθυνο τον έχουμε να το ρωτήσουμε για το λογαριασμό που έβγαλε ο κύριος Τσίπρας στις Ιορδάνη.
2: Και σήμερα γίνεται ένας χαμός. Πόσο κοστολογείται αυτό το πρόγραμμα? Στην Ελλάς λένε 6,5-7 δις.
1: 7,3.
2: 7,3.
1: Θέλω να είσαι συγκεκριμένος.
2: 13.
1: Είναι μεγάλη διαφορά τώρα.
2: Να δούμε.
1: Λοιπόν, Γιώργος Παπάς κοντά μας, αναπληρωτής τομεάρχης οικονομικών Ελλάς. Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα κύριε Βούλγαρη, καλημέρα κύριε Χασαπόπουλο και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Και εμείς ευχαριστούμε. Τελικά πόσο το κοστολογείται το πρόγραμμα,
2: πόσο είναι
1: ο λογαριασμός.
3: Καταρχήν δεν έχουμε παροχολογία εμείς. Και αυτό είναι το πρωτοφανές στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Εμείς έχουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα.
2: Καλά κύριε Παπά, τα 1.000 ευρώ βασικός μισθός είναι παροχές. Όπως και οι αυξήσεις στους υγειονομικούς.
1: Και 1.800 ο μέσος
2: και στους εκπαιδευτικούς. Αυτό είναι παροχές, δεν είναι?
3: Σαφώς, γιατί όταν κάνουμε ένα πρόγραμμα παραγωγικής και οικονομικής ανασυγκρότησης, σαφώς θα έχουμε και νούμερα και μετρήσιμα στοιχεία. Δεν μπορεί να είναι αυτό, αλλά μιλήσαμε για βιομηχανία, μιλήσαμε για παιδεία, μιλήσαμε για υγεία, μιλήσαμε για πάρα πολύ. Εν πάση περιπτώσει, το πρόγραμμά μας είναι το μόνο πλήρως κοστολογημένο και το λέω με πλήρη βεβαιότητα. Δεν δίνουμε ούτε ένα ευρώ μόνιμη παροχή αν δεν έχουμε ένα ευρώ μόνιμο έσοδο. Τώρα, από τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο και από μόνιμα νέα έσοδα που έχουν υπολογιστεί στο σχέδιό μας, οι αριθμοί, γιατί μιλάμε για τετραετές σχέδιο 2027-2030, είναι 5,6 δισεκατομμύρια ο αρχικός χώρος, συν 2 δισεκατομμύρια μόνιμα νέα έσοδα από την ανακατανομή της φορολόγησης, άρα 7,5 δισεκατομμύρια παρεμβάσεις και όχι 13 δισεκατομμύρια.
2: Εσείς το υπολογίζετε με βάση και τα έσοδα που θα έχει η χώρα τα επόμενη τετραετία, αυτό λέτε?
3: Σαφώς, είναι 5,6 δισεκατομμύρια ο αρχικός χώρος και 2 δισεκατομμύρια μόνιμα νέα έσοδα, τα οποία
1: τους αστάθμιους τους παράγοντες τους λαμβάνετε υπόψη ότι μέσα σε αυτά τα χρόνια μπορεί να γίνει και κάτι που δεν το έχετε υπολογίσει?
3: Αυτό λέμε, ότι είμαστε απολύτως συντηρητικοί και είμαστε απολύτως προσαρμοσμένοι στα δημοσιονομικά πλαίσια χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη τυχόν νέα έσοδα που θα προκύψουν έκτακτα έσοδα. Δηλαδή, όταν προκύψουν έκτακτα έσοδα, όπως παραδείγματος χάρη με την πατριωτική εισφορά, που δεν ξέρετε, η πατριωτική εισφορά δεν έχει συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα που ανακοινώσαμε χθες. Mm. Δεν υπάρχουν αυτά τα έσοδα μέσα. Αυτά θα είναι πρόσθετα έσοδα που θα χρηματοδοτήσουν.
2: Καθίστε να την εφαρμόσετε πρώτα, γιατί έτσι όπως μας το λέτε, την πατριωτική εισφορά, πρέπει να φτιάξετε το Μητρό. Δηλαδή, το Μητρό δεν είναι εύκολο να φτιαχτεί.
3: Ξέρετε, έχει εγκριθεί το περιουσιολόγιο, το ονομαζόμενο περιουσιολόγιο από το 2018, το οποίο για κάποιους λόγους, προφανώς έλλειψης πολιτικής βούλησης και δεν θέλω να σκέφτομαι και περαιτέρω, για κάποιους άλλους λόγους δεν έχει τεθεί σε λειτουργία. Αυτό λοιπόν εμείς θα το φτιάξουμε, και εφόσον φτιάξουμε αυτό, με αυτήν την διαδικασία, πάνω σε αυτό για να είναι ακριβές, θα επιβληθεί η λεγόμενη πατριωτική εισφορά, ναι, που θα είναι 1% το ποσοστό, στο ισχυρότερο 1%, το οποίο θα είναι μόνο φυσικά πρόσωπα, να το διευκρινίσω αυτό, και όχι σε επιχειρήσεις.
1: Ναι. Κύριε Παπά, να σας ρωτήσω κάτι έτσι απλά, έτσι όπως το σκέφτομαι. Ο κύριος Τσίπρας έχει διατελέσει πρωθυπουργός της χώρας. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι μια πικρή γεύση έχει αφήσει. Γιατί να τον ξαναψηφίσει ο Έλληνας πολίτης, γιατί να πιστέψουμε τον Αλέξη Τσίπρα ξανά?
3: Ο κύριος Τσίπρας έχει κάνει, καταρχήν πήρε την χώρα, ανέλαβε τη χώρα το 2015 σε μια πολύ δύσκολη περίοδο δημοσιονομικής προσαρμογής, όπου δεν είχαν πραγματοποιηθεί επιτυχή αποτελέσματα για τη χώρα, και κατάφερε με τα μέτρα τα οποία ελήφθησαν τότε, γιατί είχε συνοδοιπόρο την Τρόικα και έπρεπε να εφαρμόσει μέτρα δημοσιονομικής προσαρμογής, να βγάλει τη χώρα από την...
1: Ναι, αλλά έταζε ότι θα έσχιζε τα μνημόνια και ότι θα χτυπούσε τα ταμπούρλα και θα χορεύαμε.
3: Ξέρετε, τότε ήξερε τι θέλει να κάνει, όπως έχει πει και ο ίδιος, απλά δεν ήξερε πώς να το κάνει, με ποιους να το κάνει και τον τρόπο. Και όταν υπήρχαν δημοσιονομικοί περιορισμοί, σαφώς είχε από πάνω, επιτρέψτε μου τον όρο, τη δαμόκλειος πάθη.
1: Τους ήξερε όμως τους δημοσιονομικούς περιορισμούς. Αυτό λέω, ότι τους ήξερε και έλεγε: εγώ θα ασκήσω τα μνημόνια και go back, κυρία Μέρκελ.
3: Επειδή λοιπόν αυτή την περίοδο ο πρόεδρος Τσίπρας έχει κάνει και την αυτοκριτική του εγκινήσει μέσω και του βιβλίου του και γενικότερα, και έχει καταρτήσει ένα πρόγραμμα, έχουμε καταρτήσει όλοι μαζί ένα πρόγραμμα τεχνοκρατικό, με κοινωνική κατεύθυνση όμως, στόχευση, και πραγματικά σας το είπα και πριν, πολύ κοστολογημένο. Μην
1: είναι πιο
3: όριμος
1: τώρα, αυτό δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή τώρα τι έχει αλλάξει. Είναι ο Αλέξης Τσίπρας πιο όριμος. Έχει διαλέξει καλύτερους συνεργάτες. Τι έχει αλλάξει.
3: Ακριβώς, είναι πιο όριμος ο ίδιος. Έχει αποκτήσει μια μεγαλύτερη εμπειρία από τη διακυβέρνηση, όπως και κάθε άνθρωπος όταν εργάζεται. Κάνει σωστά και κάνει κάποια λάθη πράγματα. Αυτό
2: δηλαδή,
3: δεν δουλεύει, δεν κάνει
2: να σας πω κάτι, δεν θα σας προβληματίσει το γεγονός ότι μετά τον κύριο Τσίπρα θα ανέβει στην ΔΕΘ η κυρία Ντούρου με τον κύριο Πολάκη και τον κύριο Παπά, το συνονόματό σας, που και αυτός είναι τομέαρχης οικονομικών, ξέρετε τα οικονομικά. Είπε ο κύριος Τσίπρας εχθές ότι θα κρατικοποιήσει τη ΔΕΗ το 30% και εν πάση περιπτώσει θα αλλάξει και την τιμή του ρεύματος κτλ. Το ίδιο δεν λέει και ο κύριος Πολάκης, για κρατικοποιήσεις δεν μιλάει. Δηλαδή, δεν σας προβληματίσει αυτό το γεγονός.
3: Δεν συζητάμε. Καταρχήν, εμείς δεν μπαίνουμε σε ανταγωνισμό και δεν μπαίνουμε σε σύγκριση με τα προγράμματα των υπολείπων. Εμείς έχουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα, το οποίο τι λέμε αναφορικά για την ενέργεια. Εμείς θέλουμε και θα το κάνουμε να μειώσουμε τα τιμολόγια 30%.
2: Όχι, το καταλαβαίνω για τις κρατικοποιήσεις, δεν μου απαντάτε όμως.
3: Όχι, καταρχήν θα πρέπει η ΔΕΗ αυτή τη στιγμή, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, είναι μια εταιρεία στην οποία υπάρχουν επενδυτές, ιδιώτες επενδυτές. Εκεί λοιπόν όταν έγινε η αύξηση του κεφαλαίου της ΔΕΗ δεν συμμετείχε το ελληνικό δημόσιο για λόγους το οποίο μόνο αυτό ξέρει. Από εκεί και πέρα, εμείς θα πούμε ότι θα πρέπει να έχουμε μια ελάχιστη εγγυημένη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας και θα χειριστούμε τον τρόπο ούτως ώστε να επέμβουμε και να μπούμε και να δημιουργήσουμε τις κατάλληλες προϋποθέσεις ώστε η ΔΕΗ να εξασφαλίσει μια σταθερή και χαμηλή τιμή μέσω μακροχρόνιων συμβολέων. Δεν μπορεί να κάνει, ξέρετε, η ΔΕΗ να κατευθύνει τα ολιγοπόλια στην ενέργεια. Εκεί λοιπόν θα πρέπει να παρέμβουμε. Το μοντέλο θα το δείτε στην πορεία.
2: Καταλαβαίνουμε. Κύριε Παπά, χαρά να σας φιλοξενήσουμε. Με χαρά θα σας φιλοξενήσουμε και εδώ στο στούντιο. Θέλω να σας ευχαριστήσουμε. Πήραμε μια πρώτη γεύση από το στίγμα σας που δώσατε χθες. Έτσι κι αλλιώς ο Αλέξης θα ανέβει κανένα δύο φορές ακόμα στη Θεσσαλονίκη, οπότε θα τα ξαναπούμε.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
3: Την επόμενη Τετάρτη, κυρία Βούλγαρη, κύριε Χασαπόπουλε, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να γνωρίζετε ότι την επόμενη Τετάρτη θα είμαστε στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για τη συνέντευξη τύπου και θα απαντήσουμε σε τυχόν.
2: Πάρα πολύ ωραία.
3: Σε τυχόν αναλύσεις και μπερδέματα.
1: Ωραία, ωραία.
3: Φρούτων, μήλων και αχλαδιών, όπως η ανακοίνωση της κυβέρνησης.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, τίτλοι ειδήσεων.
2: Ναι.
1: Με τον Ηλία Μπενέκο. Πάμε.
0: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται μέγα.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων του Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Ηλίας Μπενέκος. Ολομέτωπη επίθεση του Πασόκ στον Αλέξη Τσίπρα για το πρόγραμμα που παρουσίασε χθες στη Θεσσαλονίκη. Μιλώντας στο Mega News 104,6, ο Νίκος Ανδρουλάκης πριν από λίγο επεσήμανε ότι ο κύριος Τσίπρας δεσμεύτηκε ότι θα κάνει Εθνικό Ταμείο Σύγκλησης και η χρηματοδότηση θα γίνει από την Golden Visa, που όμως, όπως έχει πει, θα καταργήσει. Την ίδια ώρα, μιλώντας στο σταθμό μας, η Άννα Διαματοπούλου, αναφερόμενη στον Αλέξη Τσίπρα, έθεσε θέμα εντιμότητας, τονίζοντας ότι αντί να επιρρύπτει ευθύνες, θα έπρεπε να κάνει την αυτοκριτική του. Αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ, μείωση ΦΠΑ 6% στα βασικά είδη διατροφής, μηδενική συμμετοχή των συνταξιούχων στα φάρμακα και μειώσεις στους λογαριασμούς ρεύματος περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων στο Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης που παρουσίασε από τη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Οι δηλώσεις Ερντογάν κινούνται στο πλαίσιο των γνωστών αξιώσεων της Τουρκίας, σχολιάζει ανώτατη διπλωματική πηγή στον απόϊχο των νέων απειλών του Τούρκου Προέδρου. Η ίδια πηγή αποδίδει ότι ειδικά το θέμα της αποστρατιωτικοποίησης στην ενισχυμένη δομή δυνάμεων των νησιών τους τελευταίους μήνες. Στην Ευελπίδων θα οδηγηθούν σήμερα οι τρεις προφυλακιστέντες κατηγορούμενοι για την υπόθεση με το νεκρό βρέφος στο διαμέρισμα της Κυψέλης. Θα εκτελεστούν τα εντάλματα σύλληψης και αναμένεται να πάρουν νέα προθεσμία για την ποινική δίωξη της ανθρωποκτονίας. Την πρόθεση των Ηνωμένων Πολιτειών να προστατεύσουν την ιστορική και θρησκευτική σημασία της Μονής Αγίας Εκατερίνης του Σινά υπογραμμίζει το State Department. Εν τω μεταξύ, ανοιχτό παραμένει το ζήτημα του νομικού και ιδιοκτησιακού καθεστώτος εκτάσεων και ακινήτων που συνδέονται με τη Μονή. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική με πιθανότητα τοπικών βροχών. Έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr. Επόμενο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 12.
1: Mega News 104,6. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία, εξαγορές 10 εταιριών, πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο Starbucks.

0: Βλέπω οι Ελληνίδες τραγουδίστριες έχουν πιάσει το νόημα της πολιτικής σκηνής αυτού του τόπου.
1: Επίτηδες, επειδή μπαίνουμε σε προεκλογική περίοδο τώρα, γι' αυτό το λέω.
0: Λένε ζευγαρά.
1: Βέβαια. Λοιπόν, μπαίνουμε στο δεύτερο κομμάτι της εκπομπής. Να πούμε ότι στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κώστας Κουγιτέας.
0: Γεια σου, καλημέρα. Κώστα, καλημέρα. Να βάλουμε και χειροκροτήματα για τα παιδιά.
1: Μουσική επιμέλεια Νίκος Νικολακόπουλος. Αυτά τα συγκεκριμένα τα διαλέγει.
0: Αυτά είναι, είναι δική μας.
1: Αρχιδιδαξία Βυργινία Επισημίση. Η κυρία λογοθέτη είναι στην επιμέλεια των ηχητικών. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Κατερίνα μας, Κατερίνα Τσουκαλά. 211-016-1046, παρακαλώ.
0: Ξέρεις τι συνειδητοποίησα μόλις τώρα. Ότι ο Νικολακόπουλος επιλέγει πιο ροκ καταστάσεις. Εμείς το έχουμε κάνει πάλι εδώ, δαχτυρντή. Αλλά είναι ωραίο, ρε, εσύ. Είναι ωραίο το πρωί λίγο. Ναι, λίγο όπα.
1: Και τα ελληνικά τραγούδια, ωραία είναι.
0: Να τα στηρίζουμε, να στηρίζουμε και την ελληνική δισκογραφία.
1: Και των νέων και τα λοιπά. Όπως σας είπαμε, κίνηση αυτή τη στιγμή στο Κυφισό δεν έχει τόσο πολύ. Όμως το κέντρο της Αθήνας έχει. Εκεί γύρω στο Κολωνάκι, στην Κηφισίας, λίγο στη Μεσογείο.
0: Μην αγχώνεστε, θα έρθει ο κόμβος. Μην αγχωθούν τα ντρόουν από πάνω.
1: Μπορεί να δουλεύει ο κόμβος, γι' αυτό δεν έχει τέτοιο. Γι' αυτό
0: ναι,
1: δεν έχει κίνηση.
0: Ναι.
1: Δεν το πιστεύεις,
0: Όχι, δεν το πιστεύω, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, θέλω να σε ρωτήσω κάτι άλλο.
1: Παρακαλώ.
0: Ο Ερντογάν τι έχει πάθει πάλι?
1: Ο Ερντογάν νομίζω ότι έχει.
0: Δεν ξέρει ότι έχουμε δουλειές τώρα στην Ελλάδα.
1: Κάνει τον ύπνο του, νομίζω, σιγά-σιγά. Είναι και μεγάλος άνθρωπος αυτός.
0: Πόσο είναι?
1: Είναι πόσο, 70 και. Πάει στα 80 αυτός τώρα.
0: Εντάξει, μεγάλο δεν το λες.
1: Δεν το λες και μικρό όμως. Δεν κοιμάται και εύκολα εδώ που τα λέμε.
0: Γιατί δεν κοιμάται?
1: Αυτός πίστευε με τα θαλάσσια πάρκα ότι θα ηρεμήσουν τα πράγματα στο Αιγαίο και θα
0: ήξερε,
1: έχει το πάνω χέρι.
0: Ότι παραγγείλαμε την ασπίδα του Αχιλλέα.
1: Ναι.
0: Καλά τη λέω.
1: Ναι, καλά τη λες. Λοιπόν, με αφορμή αυτά που λέμε τώρα, έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε εδώ στο στούντιο τον κύριο Άγγελο Συρίγο, τεχνολόγο και βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, βέβαια.
2: Στην Αλφα Αθηνών.
0: Να το λέμε γιατί πλησιάζουν εκλογές. Εξεκαθαρίζουμε τις θέσεις μας.
1: Θα τα πούμε και για τα πολιτικά, κύριε Συρίγο, λίγο αργότερα, αλλά πάμε να εξηγήσουμε λίγο τα εθνικά μας.
2: 72 ετών.
1: Ο Ερντογάν.
0: Εντάξει, δεν είναι και μεγάλος 72.
1: Ναι, δεν είναι και μεγάλος. Η αλήθεια είναι.
0: Καλοζωισμένος.
1: Είναι σαν το Σαμαρά και σαν τον Παπανδρέου, Σαν το Σαμαρά και σαν τον Παπανδρέου. Ο Σαμαρά με τον Παπανδρέου έχουν 6 μήνες διαφορά.
2: Μάλιστα.
1: Το 52 είναι ο ένας, 51 ο άλλος.
0: Τέλος πάντων, αλλά εγώ καταλαβαίνω ότι δεν είναι, πραγματικά ζορίζεται, κύριε Συρίγο.
2: 75.
0: Α, εντάξει,
2: ο κύριος 70... Σαμαράς. Από ό,τι κοίταξα τώρα.
0: Πιο μεγάλος από τον Ερντογάν.
1: 52 είναι ο Σαμαράς. Το 51 είναι ο Σαμαράς. Ναι. 75, έχετε δίκιο. Είναι πιο μεγάλος από τον Ερντογάν.
2: 3 χρόνια πιο μεγάλος.
0: Ναι. Εντάξει. Πάντως, ζορίζεται ο Ερντογάν.
1: Οι 70άριδες μας απασχολούν.
2: Ο Ερντογάν είναι ένας μεγάλος ηγέτης. Έχει πολύ μεγάλα οράματα για τη χώρα του. Έχει πετύχει πολλά από αυτά τα οράματα. Αλλά ως μεγάλος ηγέτης κάνει και μεγάλα λάθη. Οπότε πάνε μαζί αυτά. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ο Ερντογάν αντιλαμβάνεται ότι η χώρα του έχει αναβαθμιστεί λόγω του πολέμου στον κόλπο. Είναι η μοναδική νατοϊκή χώρα η οποία συνορεύει με το Ιράν. Επομένως, δεν θα το πει κανένας επισήμως, αλλά οι αμερικανικές και οι νατοϊκές βάσεις που είναι στο έδαφος της Τουρκίας δουλεύουν σαν τρελές αυτή τη στιγμή, συλλέγοντας πληροφορίες από το έδαφος του Ιράν. Άρα η Τουρκία είναι αναβαθμισμένη και σε αυτό πατώντας ψυχολογικά θέλει να παίξει.
0: Ναι.
1: Με το θόλο τι πρόβλημα έχει? Έχει, ας πούμε, δεν μπορεί να το χωρίσει το
0: μυαλό του
1: ότι θα έρθουν οι Ισραηλοί πύραυλοι στα ελληνικά νησιά?
2: Αισθάνεται ότι αυτή τη στιγμή ο κύριος αντίπαλός του γενικώς είναι το Ισραήλ. Πήγε και βομβάρισε το Ισραήλ με εξαιρετικά συντονισμένο τρόπο μια τουρκική βάση στο Ιντλίπ της Συρίας, καταστρέφοντας ό,τι είχε φτιάξει εκεί πέρα η Τουρκία. Ενημέρωσε βέβαια εξ των προτέρων για να μην έχουν θύματα, αλλά δεν άφησε τίποτα όρθιο. Ο Ερντογάν αισθάνεται και η Τουρκία ολόκληρη ότι το Ισραήλ είναι ο εχθρός τους. Βλέπει την Ελλάδα και την Κύπρο να συνεργάζονται αμυντικά με το Ισραήλ, να παίρνουν αμυντικά συστήματα και ραντάρ και αισθάνεται αυτή τη στιγμή η Τουρκία ότι είναι περικυκλωμένη στο νότιο και στο δυτικό της τμήμα από το Ισραήλ διά των Ελλαδιτών και των Κυπριών. Συμβαίνει δε το εξής. Σημειώστε το αυτό. Στο Ιντλίμπ ήταν επίθεση κατά της Τουρκίας, καθαρά. Η Τουρκία δεν μίλησε καθόλου. Δεν είπε τίποτα, δεν έκανε καμία κίνηση. Ενώ συνήθως το μεγαλείο της Τουρκίας απαιτεί να υπάρξει μια απάντηση επί του πεδίου. Απέφυγε να κάνει οτιδήποτε, διότι φοβάται την κλιμάκωση. Σε αυτό με το πλαίσιο λόγια, φοβάται την ασπίδα του Αχιλλέα.
1: Με άλλα λόγια, το Ισραήλ δεν αφήνει την Τουρκία να αναπτυχθεί στη Συρία. Όπου πάει το βομβαρδίζει.
2: Το Ισραήλ, με το που έπεσε ο Άσαντ, επί 10 μέρες σήκωνε τα αεροπλάνα του και ό,τι υπήρχε στρατιωτικό στόχος το ισοπαίδωνε. Ήθελε να κάνει μια Συρία ουδέτερο έδαφος και τα κατάφερε. Επιτρέπει αυτή τη στιγμή μέχρι ατομικό οπλισμό, από ό,τι έχω καταλάβει. Οτιδήποτε μόνιμο, ραντάρ, αντιαεροπορική βάση, βάση πυράβλων ή οτιδήποτε, το καταστρέφει επί τόπου.
0: Τώρα, εμείς έπρεπε να την πάρουμε Sony και ντε αυτήν την ασπίδα. Βασικά, πόσο κοστίζει η ασπίδα για την Ελλάδα?
2: 3,35 δισεκατομμύρια, 35 εκατομμύρια ευρώ.
0: Μεγάλο κόστος.
2: Είναι ένα μεγάλο κόστος.
1: Σε εμάς ή συνολικά?
2: Συνολικά θα στοιχήσει τόσο. Από αυτά 750 εκατομμύρια περίπου θα κατευθυνθούν σε ελληνικές εταιρείες. Οι οποίες είναι ορισμένες, είναι 19 συγκεκριμένες ελληνικές εταιρείες που έχουν αναλάβει υποέργα αυτού του μεγάλου έργου.
1: Είναι σε παραγωγή.
2: Αυτή είναι και η διαφορά. Έχει κάποιες,
0: και το θετικό, ίσως, αν θέλετε.
2: Έχει κάποιες διαφορές η ασπίδα του Αχιλλέα σχέση με το παρελθόν. Το πρώτο είναι ότι είναι ένα σύστημα προσαρμοσμένο στις νέες απειλές. Ποιες είναι οι νέες απειλές? Βαλιστική πύραυλη drones. Mm-hmm. Είναι αυτή η ατζέντα 2030. Το δεύτερο σημείο είναι ότι συμμετέχουν οι ελληνικές εταιρείες συγκεκριμένα. Δεν είναι κάτι γενικό και αόριστο. Θέλουμε να συμμετέχουν ελληνικές εταιρείες. Είναι 19 εταιρείες που αναλαμβάνουν τμήματα του έργου.
0: Άρα είναι προκαθορισμένο αυτό.
2: Ακριβώς. Έτσι δημιουργείς μία αγορά στην οποία η ελληνική αμυντική βιομηχανία, που είναι στα σπάργανα αυτή τη στιγμή, αρχίζει σταδιακά να υπάρχει. Το τρίτο σημείο είναι ο λεγόμενος πηγαίος κώδικας, που δεν τον αντιλαμβάνεται ο κόσμος, ο πολίτης. Τι είναι ο πηγαίος κώδικας? Η δυνατότητα να ελέγχουν οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις το κέντρο διοικήσεως όλου αυτού του συστήματος, έχοντας το λογισμικό που σου επιτρέπει να παρέμβεις.
1: Μάλιστα.
2: Με αυτό τον τρόπο μπορείς να το προσαρμόσεις στις ανάγκες σου, μπορείς να το αναβαθμίσεις, μπορείς να προσθέσεις νέα στοιχεία, χωρίς να χρειάζεσαι τη σύμφωνη γνώμη του κατασκευαστή. Για να σας δώσω, αν καταλάβετε, στους Patriot παραδείγματι, που είναι εξαιρετικό σύστημα, το έχουμε. Όλα εξαρτώνται από τους Αμερικανούς. Στην περίπτωση αυτού του συστήματος, όχι τα όπλα που χρησιμοποιούνται οι πύραυλοι, αλλά το κέντρο διοικήσεως, αυτό που ελέγχει όλα αυτά, εξαρτάται αποκλειστικώς από εμάς, άρα εμείς μπορούμε να τα αναπτύξουμε.
0: Αυτό όμως δεν μας δεσμεύει σε συμμαχία με το Ισραήλ, Sony και ντε. Δηλαδή, σε ό,τι κάνει το Ισραήλ, δεν θα πρέπει εμείς να είμαστε σύμμαχοι, έστω και έμεσα?
2: Όχι. Όπως δεν είσαι σύμμαχος όταν η Γαλλία επιτίθεται στην περιοχή στην υποσαχαρική Αφρική, όπως δεν είσαι σύμμαχος με την Αμερική όταν κάνει κινήσεις σε άλλες περιοχές του πλανήτη. Έχεις αμυντική συνεργασία. Ο πηγαίος κώδικας επιπλέον σου δίνει τη δυνατότητα να λειτουργείς ανεξάρτητα από τον κατασκευαστή σε πάρα πολλά σημεία. Είναι πολύ βασικό αυτό.
1: Άρα με αυτό το θόλο εμείς θα μπορούμε να κινούμαστε αυτόνομα απέναντι στην Τουρκία.
2: Θα μπορούμε να έχουμε προστασία, είναι καθαρά αμυντικός. Θα έχουμε προστασία από οποιοδήποτε από αυτά τα νέα όπλα τα οποία έχουν δημιουργηθεί.
0: Θεωρείτε ότι ήταν απαραίτητος? Δηλαδή, η Τουρκία είναι όντως εχθρός ή είναι αυτό που λέμε ότι γαυγίζει χωρίς να δαγκώνει? Γιατί αυτό θα σας πει για την αντιπολίτευση. Γιατί έπρεπε να δώσουμε τόσα λεφτά για τον θόλο?
2: Η αντιπολίτευση που έχει περάσει από την εξουσία δεν θα το πει, διότι αντιλαμβάνεται ότι η Τουρκία είναι εθνικός κίνδυνος. Φαίνεται και από όλες αυτές τις διεκδικήσεις που καταθέτει κατά καιρούς, από τις ακρότητες που ακούμε. Δηλαδή, το 2021 έστειλαν μία επιστολή στον ΟΗΕ, στην οποία αμφισβητούσαν την ελληνική κυριαρχία στη Λέσβο, στη Χίο, στη Σάμο, στην Ικαρία, στη Σαμοθράκη, στη Λίμνο. Το λέω αυτό για να καταλάβουμε πόσο ακραίες μπορεί να είναι από ένα σημείο και μετά οι τουρκικές απόψεις. Ούτως ή άλλως από το 1974 και μετά κινούμαστε στη λογική ότι η Τουρκία είναι απειλή.
0: Άρα είναι πραγματική η απειλή αυτό.
2: Είναι πραγματική η απειλή. Και αυτός είναι ο λόγος που δαπανούμε τόσο πολλά χρήματα για την αμυνά μας.
1: Μπορεί, έτσι όπως είμαστε τώρα, ο Ερντογάν να κάνει πίσω για την γαλάζια πατρίδα?
2: Όχι, πιστεύω το νομοσχέδιο θα έρθει για την γαλάζια πατρίδα. Μπορεί να έχει βέβαια κάποιες πιο ήπιες διατυπώσεις, αλλά ότι θα έρθει, θα έρθει.
1: Ναι. Τώρα, ας έρθουμε λίγο και στα πολιτικά. Εχθές είχαμε τις εξαγγελίες του κ. Τσίπρα. Και ανεβαίνει και ο Πρωθυπουργός το άλλο Σαββατοκύριακο, το Σαββατοκύριακο στη Θεσσαλονίκη. Θέλουμε ένα σχόλιο το τι θα γίνει για τις εξαγγελίες του κ. Τσίπρα.
2: Για τις εξαγγελίες του κ. Τσίπρα, ξαναμπαίνουμε πάλι στη λογική των λεφτόδεντρων. Τα χρήματα τα οποία έχουμε είναι πολύ συγκεκριμένα. Είναι τα χρήματα εκείνα, αυτό το περίφημο υπερπλεώνασμα, είναι ένα συγκεκριμένο ποσό. Δεν είναι το σύνολο του ποσού, διότι πρέπει να είναι σταθερά και μόνιμα έσοδα. Και ο κ. Τσίπρας το ξεπέρασε, νομίζω, 12 ή 13 φορές αυτό το ποσό που μπορούσαμε να δώσουμε. έταξε 13 δισεκατομμύρια ευρώ. Δεν πάει έτσι. Ξαναγυρίζουμε στην παλιά Ελλάδα που μας οδήγησε στην κρίση και στην προηγούμενη τραγική δεκαετία.
0: Εγώ θέλω να ρωτήσω και εσάς, το λέω, έχει κολλήσει η βελόνα. Κατώτατος μισθός. Ο κ. Τσίπρας, ακούσαμε, είπε 1.000 ευρώ. Υπάρχει περίπτωση να ακούσουμε και τον κύριο Μητσοτάκη να πάμε σε τετραψήφιο νούμερο, γιατί στα 980 είναι τώρα.
2: Ας περιμένουμε το Σάββατο, δεν μπορώ να ξέρω τι θα πει ο Πρωθυπουργός.
0: Είναι, λέτε, ότι είναι ένα σενάριο που είναι κοντά στην πραγματικότητα.
2: Θα τα δούμε το Σάββατο
0: δεν
2: βράδυ.
0: Δεν αποκλείεται.
2: Θα το δούμε το Σάββατο
1: έχει
2: βράδυ.
1: Έχει πέσει σιωπητήριο.
0: Ναι.
2: Όχι, έχει πέσει αν ήξερα κάτι συγκεκριμένο, θα σας έλεγα, δεν μπορώ να σας πω.
1: Πολιτική εκτίμηση μπορείτε να κάνετε, αλλά ούτε πολιτική εκτίμηση.
0: Κοντά στο 1.000.
2: Δεν μπορώ να σας πω.
0: Η κυρία Ράπτη πάντως είπε το πρωί ότι δεν είναι. Πώς το λένε,
1: έξω από τους στόχους.
0: Δεν έξω από τους στόχους.
1: Εδώ τώρα η
2: σαφώς η αύξηση
1: ότι
2: του μισθού, του κατώτατου μισθού, είναι μέσα στους στόχους. Αλλά από εκεί πέρα είναι και θέμα οικονομίας.
1: Θα σας ζητήσω να βάλετε μια νοτελεία, να ακούσουμε τη Σοφία Τσιφασουλάκη, γιατί έχουμε μια ανακοίνωση από τον κύριο Σαμαρά σχετικά με τις δηλώσεις του κύριου Τσίπρα και μετά σας ρωτήσουμε και για τον κύριο Σαμαρά, γιατί φαίνεται ότι στη Νέα Δημοκρατία αυτό είναι το μεγάλο τους έτσι άγχος που έχετε εκεί για την κάθοδο του κυρίου Σαμαρά στις εκλογές. Σοφία, καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα και στις δύο και καλή αρχή.
1: Ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
3: Πριν από πολύ λίγο ο κύριος Σαμαράς επιτέθηκε στον Αλέξη Τσίπρα. Δύο χαρακτηρισμούς αποδίδει στον πρώην πρωθυπουργό. Το πρώτο, ότι μίλησε εκ νέου για μεταρρυθμίσεις οι οποίες είχαν ήδη ξεκινήσει επί κυβέρνηση Σαμαρά το 2012-2014 και ότι ο ίδιος τις κατήργησε όταν έγινε πρωθυπουργός πια το 2015. Και όπως λέει ο κύριος Σαμαράς, αντιστρόφως δεσμεύτηκε να καταργήσει πολιτικές που ο ίδιος είχε θεσπίσει. Κατηγορεί λοιπόν τον κύριο Τσίπρα για αντιφάσεις στο χθεσινό πρόγραμμα παρουσίαση από τη Θεσσαλονίκη. Τον ταυτίζει όμως, παιδιά, και με τη σημερινή κυβέρνηση, λέγοντας ότι ακολουθεί τη διαχειριστική αντίληψη της σημερινής κυβέρνησης, παρουσιάζοντας ένα ρητορικό πρόγραμμα, αλλά κανένα όραμα. Μεγάλα λόγια. Θεσσαλονίκη, Τσίπρας, αυταπάτες. Το ίδιο έργο θεατές είναι η απάντηση του Αντώνη Σαμαρά στον Αλέξη Τσίπρα.
1: Εδώ η ανακοίνωση του Σαμαρά βγήκε για να ουσιαστικά να πει ο κ. Σαμαράς προς τα έξω και προς τους νεοδημοκράτες, σε πάση περιπτώσει στην εκλογική του ψηφοφόρους του. Στους δυνητικούς ψηφοφόρους, σωστά το λες, ότι δεν έχω μια μονομανία με το Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία, αλλά κάνω κριτική και με τον Τσίπρα.
0: Είμαι εδώ στην ουσία.
1: Που ουσιαστικά ο Σαμαράς του τη φυλάει του Τσίπρα. Γιατί ήταν ο επόμενος, ο διάδοχος, έτσι.
3: Μην ξεχνάς την πολύ τεταμένη ατμόσφαιρα τότε η Ιορδάνη, την οποία είχαμε ζήσει και καλύψει και όλοι δημοσιογραφικά.
1: Δεν είχε γίνει παράδοση παραλαβή στο Μέγαρο Μαξίμου.
3: Δεν είχε γίνει παράδοση παραλαβή. Νομίζω ότι οι σχέσεις των δύο είναι πράγματι τεταμένες και αυτό φαίνεται πολιτικά τεταμένες και αυτό φαίνεται και από την ανακοίνωση. Όμως, όπως πολύ σωστά είπε, δεν βάζεται στο χαστρό μόνο τον πρώην πρωθυπουργό κ. Σαμαράς, αλλά και τη σημερινή ηγεσία, λέγοντας ότι ούτε αυτή έχει όραμα.
1: Ούτε ο κύριος Σαμαράς έχει κόμμα, αλλά στη Θεσσαλονίκη δεν θα ανέβει. Θα μπορούσε να ανέβει και ο Σαμαράς στη Θεσσαλονίκη.
0: Δεν το ξέρεις, ακόμα και έτσι μην έχουμε καμιά έκπληξη τις τελευταίες στιγμές.
3: Το είχαμε ψάξει από το ρεπορτάζ. Υπήρχε ένας προβληματισμός για το αν θα έπρεπε ο κύριος Σαμαράς να ανέβει στην Θεσσαλονίκη. Ωστόσο, φαίνεται ότι δεν προκρίθηκε κάτι τέτοιο και προημερών στη συνέντευξη που έδωσε ο κύριος Τσούτσιας στον Sky, ερωτηθείς για το αν θα ανέβει τελικά ο κύριος Σαμαράς, το απέκτησε αυτό το ενδεχόμενο. Εξάλλου, από την που δεν υπάρχει ανακοινωμένο κόμμα ακόμα, δεν θα μπορούσε ο κύριος Σαμαράς.
0: Εντάξει, λογική. Σοφία, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
3: Πότσα, καλημέρα.
0: Λοιπόν, δεν μπορούμε να πάρουμε ένα σχόλιο και από τον κύριο Συρίγο.
2: Ως προς το σχόλιο του κυρίου Σαμαρά, ο κύριος Σαμαράς θέλει να δείξει ότι δεν ασκεί κριτική μόνο προς τη Νέα Δημοκρατία, ασκεί και προς τον κύριο Τσίπρα.
0: Ναι, αλλά σας ασκεί.
1: Όχι,
0: αυτή
1: τι θα γίνει
0: κριτική
1: με το Σαμαρά τώρα.
0: Τι θα γίνει με το Σαμαρά.
1: Σαμαρά του δίνουν ένα 5 με 7% οι δημοσκοπήσεις και τώρα πότε θα ανακοινώσει το κόμμα και τι θα γίνει στη Νέα Δημοκρατία.
2: Αυτό δεν μπορώ να ξέρω πότε θα ανακοινώσει το κόμμα. Δεν ξέρω καν αν θα το ανακοινώσει το κόμμα. Όλες οι ενδείξεις είναι ότι πάει να το ανακοινώσει. Αλλά μέχρι να ανακοινωθεί, έχουμε αρκετό καιρό, πιστεύω.
0: Θα πάρει κόσμο από τη Νέα Δημοκρατία.
2: Νομίζω ότι θα πάρει κόσμο που ψήφισε Νέα Δημοκρατία το 19 ή το 23. Δεν είμαι σίγουρος όμως αν αυτοί που τώρα ψηφίζουν Σαμαρά θα ψήφιζαν Νέα Δημοκρατία αν δεν υπήρχε ο κύριος Σαμαράς. Θεωρώ ότι η συντριπτική τους πλειοψηφία έχει φύγει από τη Νέα Δημοκρατία.
1: Α, λέτε τους χαμένους ψήφους του Μητσοτάκη θα πάρει ο Σαμαράς έτσι κι αλλιώς.
2: Θα πάρει κυρίως ψήφους που έχουν χαθεί από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Που έχουν πάει σε άλλα κόμματα πιο δεξιά, λέτε.
2: Ή δεν πάνε, δεν είναι προς τη Νέα Δημοκρατία. Δεν θέλουν να ψηφίσουν τη σημερινή Νέα Δημοκρατία.
1: Και γιατί το κάνει αυτό ο Σαμαράς τώρα?
2: Δεν μπορώ να πω. Από εκεί πέρα μπορεί να θεωρεί ότι μπορεί να έχει ενοχληθεί διάφορα θέματα. Δεν μπορώ να ξέρω. Το ζήτημα είναι ότι το κάνει. Αυτό μας ενδιαφέρει.
1: Ναι. Λέτε ότι μπορεί να σας στερήσει και την αυτοδυναμία?
2: Θεωρητικώς ναι, γιατί κάποιο μικρό ποσοστό θα είναι και από τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά δεν νομίζω ότι ο κύριος Όγκος είναι άνθρωποι που θα αν δεν υπήρχε ο κύριος Σαμαράς, ή δεν θα πήγαιναν να ψηφίσουν στις εκλογές, ή θα ψήφιζαν κάποιο άλλο κόμμα. Δεν νομίζω θα ψήφιζαν.
1: Άρα λέτε ότι πιο πολύ θα πάρει από τη Λατινοπούλου και το Βελόπουλο?
2: Νομίζω ναι.
1: Την δεξιά πολυκατοικία παρά.
2: Η κυρία Λατινοπούλου δεν νομίζω ότι έχει ελπίδες άμα κατέβει ο κύριος Σαμαράς.
0: Α, πολιτικά υπάρχει νόημα που το κάνει αυτό? Ή είναι ένα δικό του καπρίτσιο τέλος πάντων?
2: Ένα από τα πράγματα που πρέπει να κάνεις όταν κατεβαίνεις στην πολιτική είναι να καταθέτεις προτάσεις. Είναι ωραίο να σχολιάζω εγώ, η εκπομπή σας έχει αυτό το πρόβλημα ή το άλλο πρόβλημα, αλλά πρέπει να πω τι πρέπει να κάνει για να βελτιωθεί. Αυτό δεν έχω ακούσει ως τώρα. Ως τώρα έχω ακούσει κριτική.
0: Άρα γιατί ο Σαμαράς να κάνει κόμμα? Γιατί κάνει κόμμα? Θα κάνει από ό,τι φαίνεται.
2: Δεν το ξέρω. Εγώ βλέπω ότι κινείται προς το να κάνει. Δεν μπορώ να ξέρω για ποιους λόγους θέλει η Σόνη και καλά να κάνει κόμμα.
1: Αυτή η κριτική πάντως που κάνει για τα εθνικά θέματα, άλλοι λένε ότι επιβεβαιώνεται, άλλοι λένε ότι είναι μια κριτική η οποία και με τη συμφωνία με το Ισραήλ ουσιαστικά τώρα δεν έχει τι να πει, αλλά και η απομόνωση της Τουρκίας στην νοτιοανατολική Μεσόγειο ουσιαστικά το αφαίρεσε επιχειρήματα.
2: Κύριε Χασαπόπουλε, δεν ακούμε στην Ελλάδα. Δηλαδή, αν εγώ σας πω τώρα με επιχειρήματα ότι αυτό που λέει, αυτό που ακούγεται από κύκλους δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας, κριτική στα εθνικά θέματα, δεν ισχύει, και ότι η περίοδος των ήρεμων νερών μας έδωσε δυνατότητα να συσταθούμε αμυντικά, δεν υποχωρήσαμε, πετάξαμε έξω την Τουρκία στο safe. Το μοναδικό μελανό σημείο αυτό με την Κάσο πρόκειται να διορθωθεί τώρα με το καλώδιο που ξαναξεκινάει. Άμα σου το πω, δεν θα τα ακούσουν εκείνοι οι οποίοι θεωρούν δεδομένο ότι η σημερινή κυβέρνηση είναι προδοτική. Εδώ βγήκε είδηση πριν από μερικές ημέρες, επειδή βγήκε ο χωροταξικός σχεδιασμός για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και είπε ότι στα νησιά που είναι κάτω των 300 τετραγωνικών χιλιόμετρων δεν θα μπουν ανεμογεννήτριες. Φτάσαμε στο συμπέρασμα ότι τα νησιά αυτά δεν έχουν ΑΟΖ. Το να μην μπει ανεμογεννήτρια στην κορφή του βουνού σχετίστηκε με τις θαλάσσιες ζώνες. Είναι κάτι εντελώς άσχετο το ένα με το άλλο. Και πολλοί κόσμος με πήρε και με ρωτούσε γιατί έκοψε η κυβέρνηση την ΑΟΖ από τα μικρά νησιά. Και τους εξηγούσα, δεν σχετίζεται το ένα με το άλλο. Το ένα είναι τι θα μπει στην κορφή του βουνού, το άλλο είναι άλλο σχεδιασμός.
1: Είναι φοβερό πράγμα.
0: Λοιπόν, δυστυχώς είναι πάντα ωραία η κουβέντα μαζί σας. Πρέπει να σας αποδεσμεύσουμε για να
1: σας
0: ευχαριστούμε πολύ.
1: Είστε καλά, κύριε καθηγητά.
0: Λοιπόν, Ιορδάνη, μέχρι εδώ ήταν η σημερινή μας συνύπαρξη. Πέρασε η ώρα.
1: Ναι, πέρασε η ώρα. Η ώρα πάει 12, παιδιά. Θα πάμε και στο ένθετο χαρτί και μελάνι με τον Γιάννη Διαμαντή από το Ιστορικό Αρχείο των Νέων και, και του Βήματος. Η αλήθεια είναι ότι σήμερα είναι προ-Παρασκευή, κυρία Βουλγαρία.
0: Ναι, άντε, ετοιμαζόμαστε να φύγουμε.
1: Και αύριο είναι Παρασκευή.
0: Ωραία, και θα έχουμε ένα ωραίο Σαββατοκύριακο, λίγο πιο δροσερό.
1: Ναι, καλά, τι θα ετοιμάσουμε για το Σαββατοκύριακο?
0: Τι θες να κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
1: Δεν ξέρω, γιατί από Δευτέρα θα γεμίσουμε οικονομολόγους και θα αρχίσουμε τις αναλύσεις. Πόσο κάνει το λάδι, πόσο κάνει το ξύδι.
0: Τέλος, θα δούμε το Σαββατοκύριακο. Έχει ο Θεός. Άσε τώρα να έρθει η Τζίνα Μοσχολιού με την Γιάμαλη και θα δούμε. Άντε, πάμε να φύγουμε.
1: Ωραία. Καλή συνέχεια να έχετε, παιδιά. Καλή συνέχεια, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ανανώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 11 η ώρα.
0: Πρώτο Θεός.
1: Πρώτο Θεός.
0: Μέχρι τότε να χαμογελάτε. Καλημέρα σας.

0: Χαρτί και μελάνι. Επιμέλεια, παρουσίαση, Γιάννης Διαμαντής. Γεγονότα και πρόσωπα που σημάδεψαν την ημέρα μέσα από ντοκουμέντα του Ιστορικού Αρχείου των Εφημερίδων, το Βήμα και τα Νέα.
1: 3 Σεπτεμβρίου. 52 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τις 3 Σεπτεμβρίου 1974, η μέρα που ιδρύεται το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα. Το ΠΑΣΟΚ, που με ιδρυτή και ηγέτη του τον Ανδρέα Παπανδρέου, αποτελεί ένα από τα πιο επιδραστικά πολιτικά κόμματα στη σύγχρονη ελληνική ιστορία. Το Βήμα της 4 Σεπτεμβρίου 1974 γράφει για όσα συνέβησαν την ημέρα της διακήρυξης ίδρυσης του ΠΑΣΟΚ, που ακόμα τότε σε συντομογραφία αναφερόταν ως ΠΟΥΣΟΚΟΥ. Την ίδρυση Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήματος με βασικό σκοπό την ενεργητική συμμετοχή του λαού στη διαμόρφωση του μέλλοντος της χώρας και κύριους στόχους την εθνική ανεξαρτησία, τη λαϊκή κυριαρχία, την κοινωνική απελευθέρωση και τη δημοκρατία σε όλες τις φάσεις της δημόσιας ζωής, εξήγηλε χθες ο κύριος Ανδρέας Παπανδρέου. Ύστερα από σύντομη εισήγηση του Διευθυντή του Γραφείου Τύπου του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήματος, κυρίου Κώστα Νικολάου, ο οποίος είπε ότι το νέο κίνημα είναι συλλογική προσπάθεια και όχι προσωποπαγές κόμμα, ο κύριος Ανδρέας Παπανδρέου διάβασε τη διακήρυξη των βασικών αρχών και στόχων του ΠΟΥΣΟΚΟΥ και απάντησε σε ερωτήσεις των δημοσιογράφων. Στη διακήρυξη τονίζεται ότι βασικός κυριαρχικός στόχος του κινήματος είναι η δημιουργία πολιτείας απαλλαγμένης από ξένο έλεγχο ή επεμβάσεις, πολιτείας απαλλαγμένης από έλεγχο ή επιρροή της οικονομικής ολιγαρχίας, πολιτείας ταγμένης στην προστασία του έθνους και στην υπηρεσία του λαού. Σε μια περίοδο τεκτονικών πολιτικών αλλαγών, λίγες μόλις εβδομάδες μετά την πτώση της Χούντας και λίγους μήνες πριν τη διενέργεια δημοψηφίσματος για το πολίτευμα της χώρας, η διακήρυξη των βασικών αρχών και στόχων του ΠΑΣΟΚ εστιάζει στην ανάγκη κάθαρσης της χώρας και ιδιαίτερα του κρατικού μηχανισμού από τους ανθρώπους της Χούντας. Ως απαραίτητη προϋπόθεση και για την αντιμετώπιση του εθνικού θέματος και των εξωτερικών κινδύνων και τη διενέργεια πραγματικά ελεύθερων εκλογών, ενώ αναφέρεται και στην ανάγκη για τη θεμελίωση μιας γνήσιας, αβασίλευτης, αναγεννημένης και σοσιαλιστικής ελληνικής δημοκρατίας. Στις εκλογές του 1974, το ΠΑΣΟΚ καταλαμβάνει την τρίτη θέση με 13,58% και 12 έδρες. Το 1977, αυξάνοντας διαρκώς τη δύναμή του, καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση με 25,34% και 93 έδρες. Και το 1981, έχοντας λάβει το 48,07% των ψήφων, θα κερδίσει την πρωτιά και θα σχηματίσει ισχυρής αυτοδυναμίας κυβέρνηση με 172 έδρες. Είναι η αφετηρία μιας μακράς πολιτικής και κοινωνικής κυριαρχίας του ΠΑΣΟΚ στη χώρα.
0: Χαρτί και μελάνι. Επιμέλεια, παρουσίαση, Γιάννης Διαμαντής. Γεγονότα και πρόσωπα που σημάδεψαν την ημέρα μέσα από ντοκουμέντα του Ιστορικού Αρχείου των Εφημερίδων, το Βήμα και τα Νέα.
2: Η ώρα είναι 12. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
3: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Mega News 104,6 στις 12, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Τις αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης προκάλεσε η παρουσίαση εχθές στη Θεσσαλονίκη του οικονομικού προγράμματος του Αλέξη Τσίπρα. Επίθεση στον πρώην Πρωθυπουργό εξαπέλυσε μιλώντας νωρίτερα στο σταθμό μας ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Επεσήμανε ότι ο κύριος Τσίπρας δεσμεύτηκε ότι θα κάνει Εθνικό Ταμείο Σύγκλησης και ότι η χρηματοδότηση θα γίνει από την Golden Visa, που ωστόσο ο ίδιος είχε πει ότι θα καταργήσει. Σχετικά με τις μειώσεις τιμών στα σούπερ μάρκετ, ο κύριος Ανδρουλάκης επεσήμανε ότι η κυβέρνηση εξήγηλε το μέτρο τον Ιούλιο και το εφαρμόζει το Σεπτέμβριο, δίνοντας το χρονικό περιθώριο να γίνουν αυξήσεις. Εχθές το βράδυ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατηγόρησε τον κύριο Τσίπρα ότι επιχειρεί να εμφανιστεί ως κάτι νέο και ότι παραμένει ίδιος και απαράλλαχτος. Έκανε λόγο για κάλπικες υποσχέσεις και ακοστολόγητες παροχές, παραπέμποντας το αξέχαστο, όπως το χαρακτήρισε, πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης του 2014. Στο ίδιο έργο θεατές σχολίασε από την πλευρά του ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Ο κύριος Τσίπρας επιβεβαίωσε χθες τον εαυτό του. Πρότεινε μεταρρυθμίσεις, οι οποίες ενώ είχαν ξεκινήσει από την κυβέρνηση το 2012-2014, με το που έγινε Πρωθυπουργός είτε δεν τις σταμάτησε είτε δεν τις υλοποίησε. Αντιστρόφως, δεσμεύτηκε να καταργήσει πολιτικές που ο ίδιος είχε θεσπίσει, ανέφερε ο κύριος Σαμαράς. Μιλώντας νωρίτερα στο σταθμό μας και στον Παύλο Τσίμα, η Άννα Διαμαντοπούλου, αναφερόμενη στον Αλέξη Τσίπρα, έθεσε θέμα εντυμότητας, τονίζοντας ότι ο κύριος Τσίπρας δεν μπορεί να μην έχει κάνει την αυτοκριτική του και να μιλάει μόνον για τις ευθύνες των άλλων. των πυλών βρίσκεται η νέα μείωση των ασφαλιστικών εισφορών από το 2027, μέτρο το οποίο έχει κλειδώσει και θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας Τα Νέα, το μέτρο προβλέπει μείωση των εργοδοτικών εισφορών κατά 0,5% από την 1η Ιανουαρίου 2027, χωρίς να αποκλείεται το ενδεχόμενο μεγαλύτερης παρέμβασης κατά μία ποσοστιαία μονάδα. Για εργαζόμενο με μεικτές αποδοχές 1.500 ευρώ, η μείωση κατά 0,5% αντιστοιχεί σε 7,5 ευρώ μηνιαίως ή 105 ευρώ ετησίως. Για την επιχείρηση το όφελος υπολογίζεται σε 6 ευρώ το μήνα ανά εργαζόμενο και το κέρδος της αυξάνεται όσο αυξάνεται ο μισθός του υπαλλήλου της. Οι δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου Ταγίπ Ερντογάν κινούνται στο πλαίσιο των γνωστών αξιώσεων της Τουρκίας, σχολιάζει η ανώτατη διπλωματική πηγή στον απόϊχο των νέων απειλών του Τούρκου Προέδρου. Αιτία που παράγει την έντασή τους είναι αφενός η σχέση μας με το Ισραήλ, αφετέρου η πίεση που ασκούν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης λόγω της αναβάθμισης της Ελλάδας τα τελευταία χρόνια, σημειώνει η ίδια πηγή. Ειδικά το θέμα της αποστρατιωτικοποίησης, επισημαίνει, ενεργοποιήθηκε λόγω της ενισχυμένης δομής δυνάμεων των νησιών τους τελευταίους μήνες εξαιτίας της κρίσης στο Ιράν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιδιώκουν να προστατεύσουν την ιστορική και θρησκευτική σημασία της Μονής Αγίας Εκατερίνης του Σινά, υπογραμμίζει το State Department. Η τοποθέτηση της Ουάσιγκτον έρχεται ενώ παραμένει ανοιχτό το ζήτημα του νομικού και ιδιοκτησιακού καθεστώτος εκτάσεων και ακινήτων που συνδέονται με τη Μονή, μετά τη δικαστική απόφαση που εκδόθηκε στην Αίγυπτο στις 28 Μαΐου του 2025. Στην Ευελπίδων οδηγούνται σήμερα οι τρεις προφυλακιστέντες κατηγορούμενοι για την υπόθεση με το νεκρό βρέφος στο διαμέρισμα της Κυψέλης. Θα εκτελεστούν τα εντάλματα σύλληψης και αναμένεται να λάβουν νέα προθεσμία για την ποινική δίωξη της ανθρωποκτονίας.
2: Το χρηματιστήριο σήμερα.
3: Ανωδικά 0,8% στις 2.670 μονάδες κινείται αυτήν την ώρα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η τιμή του πετρελαίου Brent διαμορφώνεται στα 95,7 δολάρια το βαρέλι. Οριακά ενισχυμένο και το αμερικανικό αργό με την τιμή του να διαμορφώνεται στα 91 δολάρια το βαρέλι. Η τιμή του χρυσού ενισχύεται 1,5% στα 4.480 δολάρια η ούγκια. Η τιμή για το ασίμι διαμορφώνεται στα 66,4 δολάρια η ούγκια, καταγράφοντας άνοδο 1,5%. Όλες οι οικονομικές ειδήσεις στην ιστοσελίδα του οικονομικού ταχυδρόμου OT.gr.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος, ο Ολυμπιακός επικράτησε 4-0 της ΑΕΛ στη Λάρισα. Γκολ και ασίστ κατέγραψε ο Αρμάντο Γκονσάλες, ενώ σκόραραν επίσης οι Γκουστάβο Σα, Μπρούνο και Ρόκα. Στα υπόλοιπα αποτελέσματα των χθεσινών αγώνων, Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ 0-2, Μαρκόκη Φυσιά 2-2, Πανσεραϊκός Ατρόμητος 0-1 και ΠΑΟ Κόφη 0-0. Απόψε στις 9 ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την νίκη Βόλου. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος Ελίνα Καρέτσου.
4: Σήμερα Πέμπτη στην Αττική η μέρα θα ξεκινήσει με αρκετή ηλιοφάνεια, όμως το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν λίγες νεφώσεις που πιθανώς θα δώσουν σύντομες βροχές ή μπόρες κατά τόπους. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς, ενώ οι βόρειοι άνεμοι θα πνέουν 3 με 5 και στα ανατολικά έως 6, πρόσκαιρα και 7 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μπόρες κατά διαστήματα από το πρωί μέχρι και αργά το απόγευμα. Στα γύρω ορεινά θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 29 βαθμούς και οι άνεμοι θα είναι βόρειοι 2 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις με τοπικές βροχές ή μπόρες θα εκδηλωθούν στην κεντρική και δυτική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και από το μεσημέρι στα περισσότερα από τα υπόλοιπα επιρωτικά πλην της Θράκης, καθώς και στις Ποράδες, στην Εύβοια και κατά τόπους στο Ιόνιο. Κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες, ενώ από το βράδυ ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση. Στα υπόλοιπα νησιά ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος με αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα ενισχυθούν στο Αιγαίο φτάνοντας τα 6 με 7 και πρόσκαιρα τοπικά και τα 8 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, φτάνοντας στα περισσότερα επιρωτικά τους 32 με 35 βαθμούς και στα νησιά τους 30 με 33 βαθμούς Κελσίου.
3: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 12.30. Στα μικρόφωνα ακολουθούν Αναστασία Γιάμαλη και Τζίνα Μοσχολιού.
2: Μέγα News 104,6.
5: κινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
6: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αρχέρης. Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
2: Μέγα News 104,6. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.

0: Ήξερες ότι όλος αυτός ο κόσμος που ακολουθεί το κανάλι 29 είναι ο κόσμος της φτωχολογιάς, κόσμος του πόνου και του μόχθου, εργάτης της Καλωσιά, αγρότης του Λιοπύρη, η φαντουργίνα προς το φαντουργίνα στη φάμπρικα ή στο εργοστάσιο, ο σπουδαστής ο προοδευτικός επίσης με βάσανα για να σπουδάσει δουλεύοντας, ή ο διανοούμενος, οι διανοούμενοι όλοι, οι προοδευτικοί διανοούμενοι.
1: Χρόνια πολλά στον κόσμο του Πασόκ.
2: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Χρόνια πολλά στους απανταχού Πασόκους, στις απανταχού Πασόκες.
1: Στον αγρότη της Καλωσιάς, όχι στον αγρότη στο Λιοπύρη.
2: Στους διάφορους, στους δημοκρατικούς διανοούμενους.
1: Ειδικά σε αυτούς.
2: Κυρίως σε αυτούς αν με ρωτάς. Με Ευάγγελο Γιαννόπουλο ξεκινήσαμε, τιμής ένεκεν. Είναι οι μενάδες εορταστικές.
1: Η κυρία Αναστασία Γιάμαλη θα γιορτάσει μαζί μου σήμερα τα 52 γενέθλια του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος. Στον ήχο ο κύριος Βασίλης Πριονάς και στην ορχήστρα μας, στη δημοσιογραφική παραγωγή η Βούλα Κουλουσοπούλου, στην επιμέλεια των ηχητικών η Λεόνη Λογοθέτη, στο τηλεφωνικό κέντρο η Κατερίνα Τσουκαλά, στην οποία θα μιλάτε ευπρεπώς και κόσμια, και βεβαίως στην επιλογή της μουσικής ο Νίκος Νικολακόπουλος.
2: Στο άλλο μικρόφωνο, με σεμνή εορταστική διάθεση, πάντα σοσιαλιστική, η κυρία Τζίνα Μοσχολιού. Στο σημείο αυτό περιμένω περισσότερα μηνύματα από Πασόκους νυν και πρώην, λόγω της ημέρας, καταλάβατε. Θα σας πω όμως τους τρόπους επικοινωνίας και απευθύνομαι σε όλες και όλους σας, γιατί είμαστε μια ανοιχτή αγκαλιά σε αυτή την εκπομπή. Το τηλέφωνο μας είναι το 211-0161-046, επαναλαμβάνω, 211-0161-046. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber και στο WhatsApp στο 698-1041-046, 698-1041-046, και βέβαια τα email σας στο studio@papakimeganews1046.gr.
1: Λοιπόν, πριν προχωρήσουμε σε οτιδήποτε, είναι στο στούντιο δίπλα μας Μαρία Λιφαντή, διότι υπάρχει μια φωτιά σε εξέλιξη στην Χαλκίδα. Μαρία.
3: Πριν από λίγο ενημερωθήκαμε ότι έχει εκδηλωθεί μια νέα πυρκαγιά σε αγροτική έκταση στο Καλοχώρι, στη Δημοτική Ενότητα Αυλίδα στη Χαλκίδα. Είναι πολύ ισχυρές πήγες δυνάμεις στο σημείο, 18 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρων τμήματων και 5 οχήματα. 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα επιχειρούν από αέρος. Έχει κινητοποιηθεί και ο Δήμος, και να θυμίσουμε ότι η συγκεκριμένη περιοχή είναι σήμερα σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4.
1: Μάλιστα, ούτως ή άλλως από την κινητοποίηση συμπεραίνουμε ότι πρόκειται για ισχυρό μέτωπο. Ελπίζω να έχουμε γρήγορα και καλά νέα.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ. Γιατί να μην πάμε, τι είναι τα μπουζούκια? Πολιτιστικά κέντρα για το λαό. Δώσ' το.
1: Όποιος τα λέει σκυλάδικα είναι φαρισαίος υποκριτής που ενοχλείται από τα ξεσπάσματα χαράς του λαού. Είναι αληθινό quote αυτό, έτσι.

0: καλύτερο μήνυμα από το μήνυμα του Παναγιώτη που ήρθε τώρα για εμάς. Καλή αρχή και μην υποκύψετε ποτέ, και ταιριάζει και με το άσμα.
1: Λέει για μένα.
0: Είπαμε να μην πάμε με τα παραδοσιακά τραγούδια της επετείου. Είπαμε να κινηθούμε λίγο διαφορετικά.
2: Αυτά θα σας τα τραγουδήσω εγώ.
0: Μόνη της. Της δώσαμε ένα στρίφωμα.

0: πρωταγωνιστεί στο ΠΑΣΟΚ. Εγώ θα ευχαριστήσω το ΠΑΣΟΚ της πρώτης περίοδου για την αναμόρφωση και την αλλαγή στο οικογενειακό δίκαιο.
1: Εντάξει, κοίταξε, έχει η ιστορία της μεταπολίτευσης και αυτό θα στο πει και οποιοδήποτε διαφωνεί με το ΠΑΣΟΚ, είναι συνυφασμένη με την ίδρυση του κινήματος και με τον τρόπο που
0: έγιναν τομές.
1: Φυσικά και με τον τρόπο που έφερε κοντά διάφορες κοινωνικές δυνάμεις και που έβγαλε στο προσκήνιο διάφορες κοινωνικές δυνάμεις και διάφορους ανθρώπους.
0: Που δεν μπορούσε να αναπνεύσει, βρήκε χώρο. Αυτά τα κρατώ εγώ ως θετικά, τα άλλα τα αφήνω να τα κρίνουν άλλη μέρα που είναι. Θέλω όμως, κυρία μου, σχολείο.
1: Στην Κρήτη είναι η ΠΑΣΟΚ.
0: Έτσι.
1: Είναι στην Κρήτη η ΠΑΣΟΚ, θα την γιορτάσουν στο Ηράκλειο την 3η Σεπτέμβρη. Αποφάσισαν να το βγάλουν έτσι λίγο, να το αποκεντρώσουν το όλο τελετουργικό της επετείου. Χθες είχαν το βράδυ φαγή στο ψυχρό Λασιθίου, στο οροπέδιο Λασιθίου, το χωριό της μητέρας του Νίκου Ανδρουλάκη.
0: Της κυρίας Πόπης.
1: Της κυρίας Πόπης Ανδρουλάκη ακριβώς. Με 17 βαθμούς Κελσίου.
0: Πρέπει να σου πω. Στη δροσούλα.
1: Έτσι. Ψυχρό όνομα και πράγμα.
0: Τι φάγανε.
1: Φάγανε αντικριστό.
0: Ναι.
1: Φάγανε καπρικό γρούνι. Χοιρινό.
0: Ωραία.
1: Φάγανε λιχναράκια που τα έχει φτιάξει η κυρία Πόπη Ανδρουλάκη.
0: Πώς έχει φτιάξει.
1: Πληροφορούμε. Εντάξει, δεν τα έφτιαξε όλα. Σε εστιατόρια τα πρόσφερε όμως τα γλυκά. Φάγανε ντολμαδάκια. Φάγανε όλα αυτά τα πράγματα. Ωραία πράγματα της κριτικής κουζίνας. Πολύ το ευχαριστηθήκαν. Ήπιαν τις ρακές τους. Τους χάρισαν. Τους έγινε φοβερή υποδοχή, έμαθα. Βγήκαν τα αγροτικά έξω με σημαίες, ΠΑΣΟΚ, μουσικές κλπ.
0: Χαμόλες από τα παλιά.
1: Κανονικά. Ναι. Έπαθαν ένα πολιτισμικό τσότσο μερικοί. ΠΑΣΟΚ, εντάξει, που δεν το έχουν με την Κρήτη. Το μάθανε χθες. Και επίσης τους χαρίσαν και πάρα πολύ ωραίους μήλους. Θα δείτε στα TikTok του Νίκου Ανδρουλάκη που παρακολουθεί ανελιπώς κυρία Γιάμαλη.
0: Ναι.
1: Θα το δείτε να παίζει με ένα μήλο. Είναι ένα έτσι κοιμήλιο εκεί, γιατί στο οροπέδιο Λασιθίου είχε πάρα πολλούς παραδοσιακούς μήλους.
0: Μάλιστα. Speaking of TikTok Νίκου Ανδρουλάκη.
1: Πες το, έλα.
0: Ναι. Εγώ θέλω να παρακαλέσω την επικοινωνιακή ομάδα της Χαριλάου Τρικούπη. Δεν πειράζει. Παιδιά, δεν είναι όλοι για όλα.
1: Καλά, ναι.
0: Ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν κάνει για TikTok. Συγγνώμη, με όλο το σεβασμό, συμπαθέστατος είναι ο άνθρωπος, να είναι καλά.
1: Εγώ νομίζω πάντως οι περισσότεροι Έλληνες πολιτικοί δεν κάνουν για TikTok. Κατά βάθος μας βγαίνει μια μπουμεριά και σε εμάς, βέβαια.
0: Δηλαδή.
1: Είναι
0: πω,
1: και λίγο γενεακό. Εγώ το, γι' αυτό λέω σε εμάς, γιατί πιστεύω ότι είναι και λίγο γενεακό. Δεν είμαστε όλοι τζόβενα σαν τη Γιάμαλη.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι αυτό. Θα σας πω άλλη ώρα την δυσκολία που έχω με την Τζίνα και τις αναρτήσεις της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η Τζίνα είναι παλιά παραδοσιακά και παρεμβαίνει μόνο στο Facebook. Εκεί μπαίνει και αναπτύσσει διάφορα μπιφ.
1: Ναι, γιατί
0: τσεκάρει και
1: μεγάλα,
0: λίγο το παλιό Twitter. Όχι, αγάπη μου, η ζωή είναι στο TikTok και στο Instagram. Αν ήμασταν πιο μικρές, θα σου έλεγα και Snapchat, αλλά δεν είμαστε τόσο. Στο διατάφτα όμως, ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν μπορεί το script που του φτιάχνουνε, δεν μπορεί να το εκφωνήσει και δεν θέλει. Και δεν έχει τόσο σοβαρούς, έτσι, πώς να το πω, δεν έχει τόσο μεγάλο επιτελείο μάλλον όσο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που παρότι θεωρείται στο παρελθόν ένας έτσι πιο δίσκαμπτος επικοινωνιακά άνθρωπος, πλέον το έχει απογειώσει γιατί κάνει υπερπαραγωγές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
1: Έχει και ομάδα σε αυτό.
0: Γι' αυτό είπα.
1: Το πούμε επαγγελματικά έχει, μιλώντας, δεν το συζητώ. Είναι...
0: Επαγγελματικά κάνει παπάδες. Ο Αλέξης Τσίπρας, θα το πω, θα πούμε μετά και για τον Τσίπρα, γιατί με πιάνετε στο ευαίσθητο σημείο που δεν είναι ο Τσίπρας,
1: είναι
0: η επικοινωνία. Okay, boomer. Παιδιά, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ευπροσίγορος, ευχάριστος, τον συμπαθεί ο κόσμος άμα τον δει στο απευθείας.
1: Βέβαια, και έχει και ένα χιούμορ, να το πούμε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή εννοώ,
0: είναι πιο cool.
1: Οι δημοσιογράφοι που ερχόμαστε σε επαφή με όλους αυτούς για τη δουλειά μας.
0: Έχει ένα χάρισμα. Αυτό το χάρισμα δεν βγαίνει στα social του. Επίσης, πολύ ωραία ήταν το τρίπτυχο βίντεο ντοκιμαντέρ. Οριζόντιο γιατί, ρε παιδιά, σε ποια οθόνη θα παίξει? Δεν ξέρω, δεν είμαι σε κανένα επικοινωνιακό επιτελείο. Μου κάνει φοβερή εντύπωση στο εδώ και στο τώρα πως το πιο επαγγελματικό κρού το έχει ακόμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Εγώ θα πω ότι αυτά κοστίζουν και λεφτά. Δεν το λέω για να το πω πονηρά.
0: Με πολλά μηδενικά πίσω.
1: Δεν το λέω για να το πω πονηρά.
0: Όποιος πιστεύει ότι στείνεται ένα κινητό απέναντι από τον εκάστοτε πολιτικό αρχηγό ή από την εκάστοτε πολιτικό αρχηγό και αρχίζει να γράφει και μετά κάνουν upload, πλανάτε πλάνη νικτράν. Καλά, έχει αποδειχθεί, σου θυμίζω, στις προηγούμενες εκλογές η δαπάνη της Νέας Δημοκρατίας, γιατί δημοσιεύονται, ήταν από τις υψηλότερες στην Ευρώπη. Δεν είναι τυχαίο. Αλλά στο διατάφτα βγάλετε τον Νίκο Ανδρουλάκη, βάλετε κάποιον άλλο να τα λέει. Δεν πειράζει, είμαι σίγουρη ότι υπάρχουν πιο έτσι ευπροσίγωρα άτομα. Στο προσωπικό είναι συμπαθέστατος.
1: Εγώ νομίζω ότι τα αυθόρμητα είναι ωραία. Τα βιντεάκια που είναι

0: backstage και δεν είναι τα στημένα. Τα στημένα γενικώς συνήθως είναι άβολα.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Τι φάγανε, μου είπες.
0: Του είπα τι φάγανε.
1: Ξενυχτήσανε, χορέψανε. Ήπιανε
0: ρακές, ήπιανε αυτό, εννοείται προφανώς. Υπήρξε πολύ μουσική, είχε πολύ μουσική, είχε λίγο ξενύχτη, αλλά μετά έπρεπε να γυρίσουν και οι δρόμοι στην Κρήτη, ξέρετε, ειδικά όσοι έχετε οδηγήσει από ορεινά χωριά, το έχετε ζήσει στο σκηνικό. Δεν μπόρεσαν να ξενυχτήσουν όλοι ιδιαίτερα. Αλλά περάσανε καλά από ό,τι έμαθα.
1: Μάλιστα, αυτό, μάλιστα. Ξυπνήσανε αυτό όλοι.
0: Ξυπνήσανε. Πρωί-πρωί. Ακούσαμε και τον Νίκο Ανδρουλάκη πριν από λίγη ώρα που βγήκε στο Mega News. Σχολίασε και την ομιλία του Τσίπρα. Έπαιγε για 3η Σεπτέμβρη. Οπότε ναι, είχαν βάλει ξυπνητήρια από νωρίς.
1: Μάλιστα, έκανε την κριτική του. Όλοι έχουν κάνει κριτική τώρα για τον Τσίπρα. Θα τα πούμε αυτά στη συνέχεια. Και πες, ο Ανδρουλάκης είπε και κάτι. Οι άλλοι είπαν τα γνωστά παλιά για το λευτό δέντρο.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι, αυτό θα γίνεται τώρα. Και εγώ είμαι και λίγο κοινική πια. Ρε παιδιά, συγγνώμη, ποιος δεν έχει λευτό δέντρο προεκλογικά? Πείτε μου δηλαδή έναν. Πείτε μου έναν και πείτε μου ποιος είναι σεμνός και σου λέει: ξέρετε κάτι, δεν έχουμε λεφτά. Εγώ δεν ξέρω αν θα δώσω. Δεν ξέρω αν θα δώσω. Ψηφίστε με. Δεν γίνεται.
1: Εγώ ισχυρίζομαι.
0: Οπότε κάπου κουράζεσαι κιόλας.
1: Ότι η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να το λέει πια αυτό με τα λεφτό δέντρα, γιατί δεν είμαστε στο 19. Δηλαδή δεν είναι οι άσπηλοι μετά τους κατσαπλιάδες που είχαν προηγηθεί που θα φτιάχνε τη χώρα. Είδαμε σε τι τάξη την έβαλε. Αν με εννοείς.
0: Η Νέα Δημοκρατία είχε και το μεγαλύτερο ταμείο που είχε ποτέ κάθε κυβέρνηση. Ήταν πολύ ευνοημένη. Είχε το Ταμείο Ανάκαμψης.
1: Είχε το Ταμείο Ανάκαμψης.
0: Μετά από μια μεγάλη.
1: Δεν τις άφησε χρεωμένη.
0: Μετά από μια μεγάλη φτωχοποίηση της χώρας, από την οποία δεν έχουμε συνέλθει. Αυτό είναι το ζήτημα. Εκεί η Νέα Δημοκρατία έχει πρόβλημα αφηγήματος. Δεν μπορεί,
1: ναι, αυτό λέω,
0: η οικονομία
1: δεν μπορεί
0: να πετάει.
1: Με τα εργαλεία του 19 να κάνεις αντιπολίτευση το 26. Σε κάθε περίπτωση όμως, επειδή τα θέματα της τσέπης είναι αυτά που πληγώνουν τον κόσμο και έχω μπροστά μου και το σημερινό Φύλλο των Νέων, ένα από τα κεντρικά του θέματα στο πρωτοσέλιδο, κεντρικά χτυπήματα, είναι το ψαλίδι στις εισφορές, όλο το σχέδιο. Τι συζητάει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση, τι όφελος θα έχουμε όλες και όλοι εμείς. Κοντά μας είναι ο Ηλίας Γεωργάκης που υπογράφει και το θέμα για το συγκεκριμένο σχέδιο. Ηλία, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι το έχει κλειδώσει η κατά μισή ποσοστία μονάδα μείωση των εργοδοτικών εισφορών, αφορά κυρίως σε μικρές, περίπου 330.000 μικρές επιχειρήσεις, με στόχο τη μείωση του μη μισθολογικού κόστους. Αυτό είναι ένα αντίδοτο στην αύξηση που θα δοθεί στον κατώτατο μισθό για το 2027. Σήμερα ο κατώτατος μισθός είναι 920 ευρώ μεικτά. Το σχέδιο ήταν να πάει στα 950 ευρώ.
0: Και το ανέβασε λίγο ο Τσίπρας.
2: Όπως είπε ο Πρωθυπουργός πρόσφατα, θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ. Η εκτίμηση η προσωπική μου είναι ότι θα πάει στα 970 και το 2028 θα φτάσει στα 1000 ευρώ. Αυτά θα πει ο κύριος Μητσοτάκης στην έκθεση. Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι η μείωση των εισφορών έχει από το 2019 μέχρι τώρα είναι πολύ σημαντική. Έχουν μειωθεί οι εισφορές κατά 5,9% από το 2019 και θα υπάρξει περαιτέρω μείωση. Όσον αφορά το κατώτατο μισθό, γιατί αυτό αφορά τον κόσμο και τις επιχειρήσεις, είναι δηλαδή λογικό, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι τα ποσά που ακούμε είναι όλα μεικτά. Δεν γίνει δηλαδή καθαρά. Το 950 δεν είναι μεικτό όταν θα υπάρξει το 950.
0: Συνεπώς η μείωση των εισφορών, θες να μου πεις ότι έρχεται και κουμπώνει.
2: Η μείωση των εισφορών θα είναι αντίδοτο στην αύξηση που θα δοθεί για να έχουν μία ανάσα οι εργοδότες.
0: Μάλιστα. Και ελπίζουμε και λίγο καλύτερα και αυτή την ανάσα να την απολαύσουν και οι εργαζόμενοι, γιατί εκεί χτυπάει όλο.
2: Αυτό που πρέπει να επισημάνουμε ότι το μεγάλο ενδιαφέρον στα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στην έκθεση θα είναι οι συνταξιούχοι, οι οποίοι είναι 2,5 εκατομμύρια άτομα.
0: Αναμενόμενο.
2: Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για το τι θα ανακοινώσει.
1: Δεν είναι μόνο εσύ η αύξηση. 13η, 14η δηλαδή.
2: Δεν νομίζω. Δεν το βλέπω, γιατί όπως έχουν δηλώσει και από το Οικονομικό Επιτελείο, το κόστος είναι 2,8 δις. Είναι δυσβάσακτο. Εγώ εκτιμώ ότι θα δώσει την αύξηση που είναι να δοθεί περίπου γύρω στο 2,7% για το 2027. Θα καταργηθεί πλήρως η προσωπική διαφορά, που αυτό είναι ήδη ψηφισμένο και αφορά περίπου 670.000 παλιούς συνταξιούχους, και θα δοθεί μια αύξηση στο επίδομα των 300 ευρώ κάθε Νοέμβριο μισθούς χαμηλοσυνταξιούχους, μπορεί να πάει και 400 ίσως και παραπάνω. Και το μεγάλο ενδιαφέρον, το οποίο δεν είναι ακόμα γνωστό και δεν έχει κλειδώσει, είναι τι θα γίνει με την εισφορά αλληλεγγύης, την οποία, την λεγόμενη ΕΑΣ, την οποία καταβάλουν περίπου 440.000 συνταξιούχοι, και η οποία το τελευταίο διάστημα από το 2010 μέχρι σήμερα έχουν πληρώσει αυτοί οι συνταξιούχοι 10 δις ευρώ, είναι τεράστιο το νούμερο, για την εισφορά αυτή. Στην ουσία αυτοί οι συνταξιούχοι πληρώνουν δύο φόρους.
0: Μάλιστα.
2: Την εισφορά αλληλεγγύης και τον φόρο τον κανονικό.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Ηλία. Να είσαι καλά.
2: Να είστε καλά. Καλή. Γεια σας.
1: Ήταν ο Ηλίας Γεωργάκης από τα νέα για το ψαλίδι στις εισφορές. Πάμε να προχωρήσουμε, να πάμε λίγο Θεσσαλονίκη, χθες βράδυ.

0: σου η μοντάνια.
1: Έχει ήδη αρχίσει να συζητιέται, το είπαμε και νωρίτερα, το τι είπε ο Τσίπρας, πώς το είπε χθες, και να υπάρχουν έντονες κριτικές. Το Πασόκ είπε ότι το αντιγράφει το πρόγραμμα. Εγώ θα πω δεν υπάρχει παρθενογένεια στην τέχνη.
2: Καλά, γεγονός. Έγινε και κάποια πιο συγκεκριμένη κριτική. Νομίζω ότι χθες βιάστηκαν και το Πασό και η Νέα Δημοκρατία να βγάλουν μια ανακοίνωση επί τόπου εκείνη την ώρα, στην οποία έκαναν ένα γενικότερο σχόλιο επί της φιλοσοφίας και πραγμάτων που θα έλεγαν, φαντάζομαι, ξαναλέω, ούτως ή άλλως. Όμως, τώρα θα αρχίσει να γίνεται λίγο πιο συγκεκριμένο το πράγμα. Γιατί ο κ. Τσίπρας παρουσίασε ένα πρόγραμμα το οποίο είναι αρκετά φιλόδοξο, έχει ιδεολογικό πρόσημο, θα πω εγώ. Δηλαδή έχει κάποιες προτάσεις που έχουν σαφή κατεύθυνση. Ωστόσο, ξέρεις,
1: που οι ίδιοι διατείνονται και διαρριγνύουν τα ημάτια τους ότι είναι δημοσιονομικά φρόνιμο και λεγμένο, ότι βγαίνει, έτσι.
2: Ούτως ή άλλως, το κάθε κόμμα προτείνει ένα μείγμα. Με βάση αυτό το μείγμα, μπορείς να κάνεις μια κριτική. Τώρα, αν πας με βάση ένα άλλο μείγμα και με βάση μια άλλη ιδεολογία να τα κάνεις, βγάλεις τον μπακαλοτεύτερο, δεν ξέρω πώς η άκρη θα βγει.
1: Κοίταξε.
2: Είπα σε όλους θα βρεις.
1: Ο Τσίπρας, το δίλημα που έθεσε χθες, τουλάχιστον έτσι όπως το κατάλαβα εγώ, που δεν μπαίνω στα επιμέρους, έχω και ενστάσεις και ερωτήματα και λέω και πολλά θετικά στη γενική του αντίληψη, είναι το διαφθορά ή εντιμότητα. Το ερώτημα και η μεγάλη απορία είναι αν το διαφθορά ή εντιμότητα μπορεί να αντιπαρατεθεί στα ίσα με το Μητσοτάκης ή χάος, χοντρικά. Με την αναξιοπιστία που του φορτώνουν.
2: Γιατί το αφήγημα της σταθερότητας.
1: Ακριβώς.
2: Λοιπόν, και επίσης έχει και το πρόβλημα ότι έχει ήδη δοκιμαστεί ο Αλέξης Τσίπρας, το οποίο είναι και πρόβλημα και υπέρ του. Δηλαδή υπέρ του από τη μία, διότι κάποιος μπορεί να το φανταστεί πρωθυπουργό γιατί την έχει κάνει δουλειά, άρα ξέρουμε ότι την έχει κάνει. Και δεύτερον, γιατί πρέπει οπωσδήποτε να πείσει έναν κόσμο εκεί έξω ότι εδώ τα πράγματα είναι διαφορετικά. Πώς είναι διαφορετικά, γιατί είναι διαφορετικά, αυτές οι απαντήσεις πρέπει να δοθούν με έναν τρόπο εύληπτο. Προς ψηφοφόρους.
1: Σίγουρα, και νομίζω και επιμένω και το ξαναλέω ότι η κουβέντα για τα λεφτόδεντρα, για το ένας Τσίπρας ήρθε απόψε από τα παλιά, πλέον δεν μπορεί να γίνεται με την ίδια ευκολία από τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί κλείνει τη δεύτερη της τετραετία πια και έχει μαζέψει μία σειρά από λεκέδες στο παλτουδάκι της.
2: Παλιά φθορά έχει ο άλλος, παλιά φθορά έχει και ο νυν. Δηλαδή δεν είναι εκεί.
1: Δεν ήρθαν δηλαδή οι τέλειοι επιτελικοί άριστοι, οι οποίοι μπορούν να κάνουν εύκολη κριτική στον Τσίπρα, γιατί έχουν στην πλάτη τους του Θεού τα πράγματα.
2: Απλώς,
1: από εκεί και πέρα και ο Τσίπρας δεν μπορεί να πάει με την ευκολία που πήγαινε στο παρελθόν και έλεγε.
2: Ένα είναι αυτό, και επίσης ξαναλέω, υπάρχει ένα ερώτημα εδώ. Τι έχει αλλάξει εκτός από τη Μαρκίζα? Δηλαδή, είχαμε τον Τσίπρα παλιά, ο οποίος έκανε κάποια λάθη για τα οποία έφταιγε κυρίως ότι είχε λάθος, η κακή στιγμή και πιθανότατα και οι κακές συνεργασίες. Και τώρα η στιγμή είναι καλή και οι συνεργασίες καλύτερες. Πρέπει κάπου σε αυτό λίγο να απαντηθεί. Μπορεί να ακούγεται στοιχειώδες, αλλά πραγματικά εκεί έξω αυτή την απορία ακούς.
1: Κοίτα, εγώ αυτό που έχω καταλάβει από το όλο εγχείρημα της Ελλάς είναι ότι ο Αλέξης Τσίπρας κάει και στο χυλό και φυσάει και το γιαούρτι, οπότε πλέον πάει με ένα πρόσωπο παγιές σχήμα και διάφορους αριστερόστροφους προοδευτικούς τεχνοκράτες, αν θες, κόσμο που έχει κάνει μια πορεία, τέλος πάντων, αυτούς έχει στη Μαρκίζα αυτή τη στιγμή. Προφανώς θα χρειαστεί και στελέχη τα οποία θα μπορούν να μιλήσουν στις τοπικές κοινωνίες και στην περιφέρεια, γιατί πάντα εκεί ήταν το μεγάλο πρόβλημα του ΣΥΡΙΖΑ, το ότι δεν είχε κόσμο. Οπότε θα πάρει από τα παλιά, από τους παλιούς ΣΥΡΙΖΕΟΥΣ και από τους παλιούς ΠΑΣΟΚΟΥΣ που έχουν μπει τα τελευταία χρόνια από το 12 και μετά στις τάξεις του ΣΥΡΙΖΑ. Θα προσπαθήσει λοιπόν εκεί να χρησιμοποιήσει παλιά ονόματα που τους ξέρει η γειτονιά τους, γιατί τους τεχνοκράτες τους ξέρει το πανεπιστήμιο τους και η εταιρεία που δουλέψανε.
2: Έτσι.
1: Λοιπόν, και δεν υπάρχει παρθενογένεση στη πολιτική. Πρέπει να το έχεις γυρίσει το πόρτα-πόρτα, το σπίτι-σπίτι. Από εκεί και πέρα, εδώ και στο τώρα, εγώ είδα έναν Τσίπρα πολύ πιο προσεκτικό και πολύ πιο συνεκτικό. Σίγουρα, άμα κάτσεις να δεις πρόγραμμα-πρόγραμμα. Βασικά, ποιος διαβάζει πρόγραμμα-πρόγραμμα εκτός από την Τζίνα Μοσχολιού?
2: Όχι, και οι οικονομικοί συντάκτες. Πολλοί συντάκτες. Το κάνεις αναγκαστικά. Πρέπει κάτι να γράψεις. Πες, θα βγει το κείμενο. Αλλά ξαναλέω.
1: Το non-paper γράφουν, Τζίνα μου, οι περισσότεροι συνάδελφοί μας, με όλο το σεβασμό, και το κατανοώ και το καταλαβαίνω. Ποιος έχει διαβάσει όλα τα οικονομικά προγράμματα των κομμάτων, που είναι περί τις 80 σελίδες και αραδιάζουν νούμερα
2: και. Λέω ότι άμα βγάλεις τον μπακαλοτεύτερο θα βρεις τρύπες παντού. Απλώς όταν παρουσιάζεις ένα τόσο φιλόδοξο αναδιανεμητικό πρόγραμμα που λες ούτε λίγο ούτε πολύ ότι εγώ θα δώσω τέλος διαφθορά και θα αναδιανύμω πλούτο, έχεις κάποιες απαντήσεις να μου δώσεις. Έχω κάποιες απορίες από αυτό. Αυτό λέω. Είναι νομίζω τόσο απλά τα πράγματα.
1: Πάμε τώρα στο δελτίο ειδήσεων με την κυρία
2: Μαρία Ανιφαντή.
1: Ανιφαντή βεβαίως, και επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο. Καλεσμένη μας θα είναι η εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, η κυρία Θεόνη Κουφονικολάκου.
0: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται μέγα. Mega News 104,6.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων του Mega News 104,6 στις 12.30. Στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Τις αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης προκάλεσε η παρουσίαση εχθές στη Θεσσαλονίκη του οικονομικού προγράμματος του Αλέξη Τσίπρα. Επίθεση στον πρώην Πρωθυπουργό εξαπέλυσε μιλώντας νωρίτερα στο σταθμό μας ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Επεσήμανε ότι ο κύριος Τσίπρας δεσμεύτηκε ότι θα κάνει Εθνικό Ταμείο Σύγκλησης και ότι η χρηματοδότηση θα γίνει από την Golden Visa, που ωστόσο ο ίδιος είχε πει ότι θα καταργήσει. Εχθές το βράδυ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα ότι επιχειρεί να εμφανιστεί ως κάτι νέο, αλλά παραμένει ίδιος και απαράλλαχτος. Έκανε λόγο για κάλπικες υποσχέσεις και ακοστολόγητες παροχές. Στο ίδιο έργο θεατές σχολίασε από την πλευρά του ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Ο κύριος Τσίπρας πρότεινε μεταρρυθμίσεις, οι οποίες ενώ είχαν ξεκινήσει από την κυβέρνηση 2012-2014, με το που έγινε πρωθυπουργός είτε τις σταμάτησε είτε δεν τις υλοποίησε, αντιστρόφως δεσμεύτηκε να καταργήσει πολιτικές που ίδιος είχε θεσπίσει, ανέφερε ο κύριος Σαμαράς. Θέμα εντυμότητας έθεσε από την πλευρά της η Άννα Διαμαντοπούλου. Μιλώντας στο σταθμό μας και στον Παύλο Τσίμα, τόνισε ότι ο κύριος Τσίπρας δεν μπορεί να μην έχει κάνει την αυτοκριτική του και να μιλάει μόνον για τις ευθύνες των άλλων. Σε εξέλιξη φωτιά σε αγροτική έκταση στο Καλοχώρι της Δημοτικής Ενότητας Αυλίδας στη Χαλκίδα. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις, 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Η περιοχή είναι σήμερα σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Στην Ευελπίδων σήμερα οι τρεις προφυλακιστέντες κατηγορούμενοι για την υπόθεση με το νεκρό βρέφος στο διαμέρισμα της Κυψέλης. Την πρόθεση των Ηνωμένων Πολιτειών να προστατεύσουν την ιστορική και θρησκευτική σημασία της Μονής Αγίας Εκατερίνης του Σινά υπογραμμίζει το State Department. Εξακολουθεί να υπάρχει περιθώριο για ειρηνευτική συμφωνία που θα μπορούσε να οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν, επισημένοντας ότι η τελική απόφαση ανήκει στη Μόσχα και το Κίεβο. Και ο καιρός γενικά έθριο στην Αττική με πιθανότητα τοπικών βροχών, έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr. Επόμενο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στη μία.
0: Mega News 104,6. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την αναβίση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ. Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι? Θέλεις μασούτη?
4: Έως το Σάββατο, βόλια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα pop αμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
5: Διαβάστε στα νέα της Πέμπτης. Βάλαμε στο μικροσκόπιο τις ανακοινώσεις Τσίπρα για το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματός του. Τι εντοπίσαμε? Ρίχνουμε μια δεύτερη ματιά στην επίσκεψη του επικεφαλής της ΜΜΤ στην Αθήνα που αποκαλύψαμε ως νέα χθες. Τι μαθαίνουμε? Τα δύο επικρατέστερα σενάρια για τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ. Μαζί το ένθετο υγεία και η πολυσέλιδη ομάδα. Όλα μόνο στα νέα της Πέμπτης.
1: Είμαστε πάλι, είστε συντονισμένες και συντονισμένοι στο Mega News τους 104.6. Η κυρία Τζίνα Μοσχολιού βρίσκεται στο μικρόφωνο.
2: Και η κυρία Αναστασία Γιάμαλη στο άλλο μικρόφωνο.
1: Να πούμε χαιρετισμού στη Σαβίνα, στη φίλη μας την Άννα Απέργη, στο Διονύση, στο Γιώργο, ο οποίος λέει: κάντε ένα μεγάλο λάθος, κυρίες μου. Δεν εκλέγουμε λογιστές, πολιτικούς εκλέγουμε.
2: Ναι, αλλά ξέρετε, χρειάζονται και δύο.
1: Ναι, πρέπει να υπάρχει μια.
2: Ο λογιστής, άμα δεν έχει μια ιδεολογική βάση από πίσω, τι λογιστικά θα κάνει?
1: Να σου πω όμως, βρε, κυρία Τζίνα μου. Θα περάσει, υποτίθεται, το πρόγραμμα και του Τσίπρα και ολωνώνε.
2: Ολωνώνε.
1: Ναι. Από το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, υποτίθεται, ναι. Και θα δούμε το ρεαλισμό του ή όχι.
2: Μάλιστα.
1: Δεν θες.
2: Μάλιστα.
1: Καλά.
2: Όταν, εγώ θα τα δω όλα αυτά. Εγώ περιμένω όλα αυτά να τα δω.
1: Ναι, με κουράζει πάρα πολύ αυτό που θα τα διαβάσει όλα, το ξέρω.
2: Γιατί ακούω πάρα πολλά και ξέρει μετά δεν. Όλα αυτά ξεχνιούνται, μένουν πίσω.
1: Όμως, επειδή και εσύ και εγώ είμαστε λάτρεις του πολιτικού σουσού, των παραπολιτικών, ξεκινήσαμε με το μενού που κάνανε στο ψυχρό. Δεν έχω πάει εγώ εκεί στο ψυχρό.
2: Α, πολύ ωραία.
1: Θα με πας?
2: Θα με πας.
1: Θα με πάει το καλοκαίρι στο ψυχρό να πάρω τον αέρα μου. Εγώ θέλω να μάθω και ποιος ειδικότερος, καλύτερος να μας τα εξηγήσει από το Σωτήρη Μπολάκη, τον πολιτικό συντάκτη του Μέγκα, του Ιν και του Ομίλου γενικότερα. Ποιοι πήγανε και ποιοι δεν πήγανε και πού καθίσανε χθες στην ομιλία Τσίπρα. Καλησπέρα, καλημέρα Σωτήρη, είναι 12.30 ώρα.
6: Καλή επιτυχία και από μένα, είναι η πρώτη φορά που συνδεόμαστε.
1: Να είσαι καλά.
6: Να μακροημερέψετε και εσείς και όλο το ραδιόφωνο και να έχει επιτυχίες. Λοιπόν, το κουσκούς πάντα το πολιτικό είναι το πιο ωραίο, το ξέρουμε όλοι. Το προτιμά και ο κόσμος από τους κοστολογημένους πολιτικούς. Το οποίο, αν με επιτρέπετε να κάνω ένα σχόλιο σε αυτό, νομίζω ότι αυτή η συζήτηση περί Δημοσιονομικού Συμβουλίου κοστολογημένων οικονομικών προγραμμάτων των κομμάτων δεν είναι τίποτα άλλο από το να εγκλωβίσουμε τη συζήτηση στο.
1: Σε έναν ιδεολογικό μονόδρομο.
6: Όχι, ότι εδώ εντάξει, δεν θα πάρετε και πολλά και πάρετε το απόφαση. Δηλαδή, βάλαμε ένα θεσμικό προκάλημα από πάνω και οπότε οι απαιτήσεις του κόσμου να είναι και μετρημένες, να μην περιμένετε πολλά. Άρα γίνεται και πιο εύκολη δουλειά όλων των πολιτικών, αν θέλετε τη γνώμη μου. Για να δώσουν πραγματικές βοήθειες και εκεί που υπάρχει πραγματική ανάγκη. Αυτό είναι δικό μου σχόλιο σε σχέση με τους κοστολογημένους πολιτικούς, είτε είναι η κυβέρνηση που τους κοστολογεί, είτε είναι οι αντιπολίτες που κοστολογείται. Τώρα, στη Θεσσαλονίκη ο κύριος Τσίπρας έκανε μια σοβαρή προσπάθεια, θα έλεγα εγώ, να ανατάξει αυτό που ήταν το μεγάλο του πρόβλημα, η ακύλιο στέρνα του, το θέμα της αξιοπιστίας. Φαίνεται ότι με αυτό το πρόγραμμα πέτυχε το πρώτο βήμα. Το δεύτερο στίχημα που έχει ο κύριος Τσίπρας είναι η ανανέωση, η οποία ακόμα είναι το μεγάλο ζήτημα. Φαίνεται για την ώρα ότι ακόμη και η παρουσία πολλών πρώην συντρόφων, κυρίως ανεξάρτητων πλέον από το παλιό του κόμμα τον ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα επηρεάσουν αυτή την πορεία που έχει χαράξει για την ώρα. Δηλαδή το περίφημο κάλεσμα, η πανστρατιά που ανέμεναν πολύ για τώρα το Σεπτέμβρη στη Θεσσαλονίκη, δεν θα έρθει. Παρ' όλα αυτά, κάποιοι, ενώ το γνώριζαν σε ένα μεγάλο βαθμό.
2: Κάποιοι πήγανε. Τους έβαλαν να κάτσουν πίσω-πίσω.
6: Κάθισαν όπου βρήκανε, όπως γίνεται σε όλες τις εκδηλώσεις του κυρίου Τσίπρα και εμφανίζονται οι πρώην συντροφοί του.
1: Είχε εξώστη εκεί το Πορτοπαλάς, πώς το λένε?
6: Όχι, το Πορτοπαλάς δεν είχε εξώστη. Και νομίζω ότι θα δούμε σύντομα ξανά εξώστη. Πλέον όλοι θα είναι ανακατεμένοι, ας το πούμε έτσι. Θα δούμε ποια στελέχη, ποιος θα είναι εκείνος ο οποίος θα έχει μια ξεχωριστή θέση στα πρώτα καθίσματα από τους πρώην συντρόφους του. Σίγουρα πάντως δεν ήταν αυτό το στέλεχος που λέει το ρεπορτάζ, έστω εκεί. Αλλά θα τα δούμε στην πορεία. Ήταν εκεί η κυρία Νοτοπούλου, για παράδειγμα, η οποία έχει ανεξαρτητοποιηθεί και παραιτηθεί. Ήταν εκεί ο κύριος Κόκαλης, που ήταν πρώην βουλευτής των ΑΝΕΛ, μετά έγινε του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ο Βασίλης Κόκαλης.
6: Ο Πέτρος Κόκαλης, όχι, αλλά ο Πέτρος Κόκαλης ήταν, αλλά είναι και τομεάρχης. Είναι
1: υπεύθυνος
6: οργανωτικού του ψηφιακού κόμματος. Δηλαδή είναι ενταγμένος οργανικά στην ελληνική αριστερή, στην παράταξη. Ήταν ο κύριος Ζαμπάρας, ήταν ο κύριος Μεϊκόπουλος, ήταν ο κύριος Σαρακιώτης, Ήταν αρκετά στελέχη, ο κύριος Κουρουμπλής για παράδειγμα.
1: Ο κύριος Μπάρκας είδα.
6: Κάποια στιγμή. Mm-hmm. Ο κύριος Μπάρκας βεβαίως, η κυρία Καλλιόπη Βέτα. Όλοι αυτοί, ανεξάρτητοι βουλευτές πλέον, πρώην σύντροφοι στο ΣΥΡΙΖΑ του κυρίου Τσίπρα. Βέβαια, λείπανε αρκετοί και άλλοι τόσοι, θα σου έλεγα, οι οποίοι είναι και μέσα στους σίγουρους, εντός και εκτός εισαγωγικών, οι οποίοι θα είναι στο εγχείρημα, θα είναι υποψήφοι. Αλλά αυτή η συζήτηση θα ανοίξει, νομίζω, τα Χριστούγεννα και μετά. Ίσως και νωρίτερα, ανάλογα και πώς θα είναι το δημοσκοπικό κλίμα. Το μεγάλο στοίχημα τώρα είναι, και το λένε όλοι, είτε είναι τα φρέσκα στελέχη, τα νέα πρόσωπα, είτε είναι οι παλιοί. Είναι μετά τη ΔΕΘ, γύρω στις 15-20 του μήνα, οι δημοσκοπήσεις να φέρουν την Ελλάδα, αν όχι το 2 μπροστά, να έχει το 2 μπροστά στις δημοσκοπήσεις, τουλάχιστον να είναι πάρα πολύ κοντά εκεί.
1: Μάλιστα.
6: Και μέχρι τις εκλογές να έχει κλειδώσει το 2. Γιατί οποιαδήποτε άλλη συζήτηση εκτιμώ ότι θα φέρει και γκρίνια.
2: Κάνανε κανένα τραπέζι, γιατί οι Νοδημοκράτες τα έχουν ήδη κάνει τα ρεζερβέ τους, έχω μάθει από τη Θεσσαλονίκη.
6: Ναι, γίνανε τραπέζια, εννοείται. Έτσι, γίνανε κουβέντες πολλές, ομαδοποιηθήκανε, δεν ήταν κοινά τα τραπέζια.
2: Έτσι, αυτό έτσι.
6: Είχαν ενδιαφέρον, γιατί υπήρχε και πανηγυρικό τόνο σε όλο αυτό, θα το έλεγα. Γιατί θέλουν να το περάσουν αυτό το κλίμα, ότι είναι μια προσπάθεια η οποία αγκαλιάζεται.
2: Λογικό.
1: Ναι. Σωτήρη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
6: Να είστε καλά.
1: Να σε καλά. Μας έδωσε και τα αντεσού ο Σωτήρης Μπολάκης, ο πολιτικός συντάκτης του Μέγκα και του ΙΝ. Πάμε στο σημείο αυτό, κυρία Μοσχολιού, να υποδεχθούμε την εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, την κυρία Θεόνη Κουφονικολάκου. Κυρία Κουφονικολάκου, καλημέρα σας.
7: Καλημέρα σας, χαίρετε.
2: Και σας ευχαριστούμε που...
7: Έχω ένα πρόβλημα στον ήχο, ακούω κάτι παράλληλα, σαν να έχει κλείσει κάποια γραμμή.
2: Θα προσπαθήσουμε να το φτιάξουμε, κύριε Κουφονικολάκου, αν με ακούτε. Ωραία. Τουλάχιστον να μπορούμε να συζητήσουμε μέχρι τότε και νομίζω ότι θα ισορροπήσει.
7: Άκουγα τόσο ωραία την προηγούμενη συζήτησή σας και ήταν απολαυστική, ωστόσο υπήρξε μια παρεμβολή, τώρα όλα είναι καλά.
2: Εντάξει, σας ευχαριστούμε. Κύριε Κουφονικολάκου, πριν από λίγη ώρα ο Νίκος Ανδρουλάκης στο Mega News σχολίασε τη μία από τις διακηρύξεις του χθεσινού οικονομικού προγράμματος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, η οποία λέει προβλέπει ουσιαστικά ένα δις από την Golden Visa να κατευθυνθεί σε ένα εθνικό ταμείο σύγκλησης. Και όπως σχολίασε η κριτική του Νίκου Ανδρουλάκη, είναι ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει πει στο παρελθόν και το περασμένο Ιούνιο, αν δεν απατώμε, ότι είναι υπέρ της κατάργησης της Golden Visa. Θέλετε να απαντήσετε λίγο σε αυτή την κριτική?
7: Καταρχάς, για να βγει αυτή η κριτική από τη μέση και να μιλήσω λίγο ολοκληρωμένα για το πρόγραμμα, να σας πω ότι ασφαλώς και έχουμε μιλήσει για κατάργηση της Golden Visa στα ακίνητα, επανειλημμένα, έτσι.
2: Ναι.
7: Και
2: άρα...
7: αυτό που κάνει το πρόγραμμα είναι ότι αποσυνδέει την Golden Visa από την αγορά των ακινήτων.
2: Μα η Golden Visa είναι μόνο για αγορά ακινήτων.
7: Με την... Πώς?
2: Μα η Golden Visa αφορά μόνο ακίνητα.
7: Όχι, δεν αφορά μόνο ακίνητα, αφορά και άλλου είδου επενδύσει και θα τη διασυνδέσει.
2: Αυτή είναι η Angel.
7: Λοιπόν,
2: η Angel
7: με επένδυση, να σα απαντήσω, τη διασυνδέει λοιπόν την Golden Visa με επένδυση στο Εθνικό Ταμείο Σύγκλησης. Αυτό γίνεται με παρέμβαση, με ρύθμιση που σα περιγράφω. Από σύνδεση από τα ακίνητα, σύνδεση σε ό,τι αφορά το Εθνικό Ταμείο Σύγκλησης.
2: Άρα, μάλλον χαθήκαμε στου ορισμού.
7: Επομένως, δεν ξέρω τι δεν κατάλαβε, κύριε Σανδρουλάκη, αλλά ήταν απολύτως σαφές αυτό το οποίο.
2: Ξέρετε, επειδή σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση η Golden Visa συνδέεται με την αγορά ακινήτων, αυτό το οποίο μας εξηγείτε τώρα το καθιστά σαφέστερο.
7: Από σύνδεση από τα ακίνητα, σύνδεση με επενδύσεις παραγωγικές, ουσιαστικές και ωφέλιμες για τη χώρα. Δεύτερον, αυτό που παρουσιάστηκε χθες δεν ήταν το τάδε μέτρο ή το δυναμέτρο. Ήταν ένα τετραετές πλήρες ολιστικό πρόγραμμα διακυβέρνησης, το οποίο στηρίχθηκε σε αυτό το τρίπτυχο που το ακούσατε. Παράγουμε περισσότερο, μοιράζουμε δικαιότερα, ζούμε καλύτερα. Και έχει κάποιες καινοτομίες, κάποιες ιδιαιτερότητες. Πρώτη καινοτομία, κάθε παρέμβαση, δεν είναι μόνο δαπάνες, κάθε παρέμβαση είναι πολιτική στόχη του. Δεύτερη καινοτομία, παρακολούθηση της υλοποίησης των στόχων. Δηλαδή, όταν εγώ ξεκινάω να μειώσω, για παράδειγμα, το δείκτη φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, δεν μπορώ απλά να κάνω μια δαπάνη και να κλείνω τα μάτια μου και να προσεύχομαι ότι όλα θα πάνε καλά. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να υπάρχει ένας συγκροτημένος μηχανισμός παρακολούθησης της υλοποίησης αυτών των στόχων. Και τρίτον, δεν υπήρξε καμία, αν θέλετε, προεκλογική αγωνία να παρουσιαστούν μεμονωμένα μέτρα τα οποία θα αποτελούσαν πυροτεχνήματα. Αντιθέτως, παρουσιάστηκε ένα ολοκληρωμένο πλάνο. Ας πούμε στην ακρίβεια, δεν μιλάει κανείς μόνο για το ένα ή για το άλλο. Μιλάει για μείωση του ΦΠΑ 6% στο βασικό καλάθι, μιλάει για πλαφών σε συγκεκριμένα προϊόντα στην αλυσίδα της παραγωγής. Μιλάει για ενίσχυση της Επιτροπής Ανταγωνισμού και για διαφανή και ελεγχόμενη τιμολόγηση με ένα
1: ψηφιακό
7: παρατηρητήριο. Μιλάει όμως και για την στεγαστική επιβάρυνση και την ακρίβεια λοιπόν της στέγη και μιλάει ταυτόχρονα και για
1: επιτρέψτε
7: τα ζητήματα της επιβάρυνσης στην ενέργεια.
1: Δεν επερώτησε κανείς την πληρότητα ή το εύρος ή το βάθος.
2: Όταν μια σειρά προτάσεων, ναι, όμως του, θα γίνουν ερωτήσεις
1: του σχεδίου. Αυτό το οποίο η αντιπολίτευση όμως σας καταλογίζει πρώτα και κύρια είναι ότι τεινάζει την μπάνκα στον αέρα. Διαβάζω, ας πούμε, πηγές του Υπουργείου Οικονομικών πριν λίγο. Στα 13 δις ευρώ το πρόγραμμα Τσίπρα, χάσαμε τον λογαριασμό. Ο κύριος Σαμαράς πριν λίγη ώρα, και θα ήθελα το σχόλιο σας, είπε ένας Τσίπρας από τα παλιά. Σε αυτό τι απαντάτε, γιατί επανέρχεται ξανά και με γδούπο το επιχείρημα περί λευτόδεντρων.
7: Τρία πράγματα να πούμε σε αυτό. Λοιπόν, πρώτον, το πρόγραμμα στοιχίζει 7,5 δις. Αυτός ο οποίος θα κρίνει αν πράγματι είναι έτσι τα πράγματα, και είναι έτσι τα πράγματα βέβαια, γιατί υπάρχει πολύ επιστημονική κατάρτιση και ολοκληρωμένη τεχνική κρίση των ανθρώπων που το σχεδίασαν, είναι το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Και ένα είναι αυτό. Δεύτερο ζήτημα. Είναι πάρα πολύ περίεργο που το Υπουργείο Οικονομικών κάθε φορά καταφέρνει σε δημιουργική λογιστική. Άντε και που έβγαλε ένα κόστος μισή ώρα μετά την ανακοίνωση του προγράμματος, άντε να πούμε ότι, αλλά λίγους μήνες πριν, μέρος αυτού του προγράμματος, και μάλιστα μικρό μέρος, το είχε κοστολογήσει ο ίδιος ο κύριος Παντογιώργης 18 δις. Τώρα ολόκληρο το πρόγραμμα κάνει 13 δις. Και ενώ παρατηρούμε βέβαια μια βελτίωση, κάποια στιγμή θα το βρουν δηλαδή, θα φτάσουν και στο σωστό, εύλογα γίνεται ένας προβληματισμός για το τέλος πάντων τι μεθοδολογικά εργαλεία και τι αντανακλαστικά επιστρατεύουν για να καταλήξουν σε αυτά τα ποσά. Και τρίτον, είναι πάρα πολύ επώδυνο να διαπιστώνει κανείς ότι ακόμα και πολιτικά πρόσωπα τα οποία φέρουν ευθύνη για την κατάσταση στην οποία βρέθηκε η χώρα ζητούν το λόγο και μάλιστα με όρους δημοσιονομικής αξιοπιστίας. Κάποιος τίναξε την μπάνκα στον αέρα, κάποιος τίναξε τη χώρα στον αέρα, την εκτροχία σε δημοσιονομικά, κάποιος την εξέθεσε, είναι η δημοκρατία, κάποιος την εξέθεσε σε μια εξωστελιστική διεθνή στοχοποίηση και σε μια περιπέτεια χωρίς αρχή, μέση και τέλος, κάποιος άσκησε τον πληθυσμό της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, τον πληθυσμό που διαδίδει δηλαδή στο φάσμα του κοινωνικού αποκλεισμού στην Ελλάδα, κάποιος πήρε μια χώρα με άδεια ταμεία και ενώ εξασφάλισε δημοσιονομική εξυγίανση, την έβγαλε από τα μνημόνια, σας θυμίζω η χώρα δεν βγήκε ούτε με το πρώτο ούτε με το δεύτερο μνημόνιο, ταυτόχρονα κατόρθωσε να προστατεύσει την ευαλωτότητα, να μειώσει το δείκτη φτώχειας του κοινωνικού αποκλεισμού και τον αριθμό των ανθρώπων που διαβιούσαν κάτω από το όριο της φτώχειας. Εκτός μνημονιακής περίοδου, η ακρίβεια καλπάζει, οι άνθρωποι λένε ότι ζούσαν καλύτερα το 19. Και ο δείκτης φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού αυξάνεται. Η ηλική στέρηση παιδιών είναι στην κορυφή. Οι μη εξυπηρετούμενες ανάγκες υγείας είναι στην κορυφή για τη χώρα μας. Γενικά, σε ό,τι αφορά την κατάταξη της Ελλάδας σε ευρωπαϊκές χαρτογραφήσεις, βρισκόμαστε πάντα τελευταίοι.
1: Κυρία
7: Κουφανικολάκου. Πάντα επόμενοι τελευταίοι, δεύτεροι από το τέλος.
1: Δεν επερώτα κανείς ότι υφίστανται τα στοιχεία που παραθέτεται. Ωστόσο, άκουσα και τον κύριο Τσίπρα χθες να λέει ότι ο κόσμος ζούσε καλύτερα το 19. Και αναρωτιέμαι, ο κόσμος μπορεί σήμερα να απαντά ότι ζούσε ενδεχομένως καλύτερα το 19. Στο διατάφτα όμως, επιτρέψτε μου, ο κόσμος ψήφισε τη Νέα Δημοκρατία και το 23, δηλαδή μετά από την πρώτη της τετραετία.
2: Γιατί ο κόσμος ζούσε καλύτερα το 1946, δηλαδή θέλω να
1: το 81 σίγουρα.
2: Δεν ξέρω πόσο είναι, πόσο στέρεο είναι αυτό το
1: δυστυχώς
2: επιχείρημα.
7: Ξέρετε, η σύγκριση με το 19 καταρχάς δεν είναι δικό μας εύρημα, θα μου επιτρέψετε να το επισημάνω.
2: Ναι, βέβαια. Είναι πράγματι
7: της εταιρείας της δημοσκοπικής η οποία αναζήτησε τα συγκεκριμένα στοιχεία.
2: Ναι, τόσο
7: απλά. Ρώτησε πότε ζούσατε καλύτερα. Ο κόσμος απάντησε τότε. Όμως είναι ενδιαφέρουσα σύγκριση, διότι τι μας δείχνει, μας φωτίζει μια πάρα πολύ περίεργη αντίθεση. Δηλαδή, ξαναλέω, την αντίθεση μια μεταμνημονιακή περίοδου, ένα χρόνο μετά τα μνημόνια είμαστε, έτσι, και μια περίοδο στην οποία η κυβέρνηση πανηγυρίζει για την οικονομική πρόοδο, χωρίς αυτό να μετουσιώνεται, να μεταφράζεται εν της πράγμασης σε βελτίωση των συνθηκών ζωής. Έτσι, αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, σε σχέση με την παρατήρηση για το 19 κτλ., είναι το εξής. Εμείς δεν επικαλούμαστε το 19. Δεν λέμε εμείς θέλουμε να πάμε τη χώρα στο 19. Όχι. Υπάρχουν άλλες συνθήκες, πολλαπλές προκλήσεις και αυτό που θέλουμε να χαράξουμε είναι μια νέα πολιτική η οποία βασίζεται ακριβώς στην ανίχνευση και στον εντοπισμό αυτών των αναγκών. Γι' αυτό λέμε για ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα με δημοσιονομική σοβαρότητα. Δημοσιονομική σοβαρότητα όμως δεν συνεπάγεται την κοινωνική αδικία. Άρα εγώ είμαι κυβέρνηση και αποφασίζω το δημοσιονομικό περιθώριο πώς και πού θα το αξιοποιήσω. Είναι άλλο να αποφασίζω ότι θα το αξιοποιήσω, για παράδειγμα, σε απαλλαγή σε ό,τι αφορά τη φορολογία στα μερίσματα, και άλλο να αποφασίσω ότι θα το αξιοποιήσω σε ό,τι αφορά την αύξηση των μισθών του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού ή των εκπαιδευτικών της χώρας, οι οποίοι βρίσκονται σε μια πρωτοφανή κατάσταση.
2: Μάλιστα. Όχι, έχει οι προτάσεις στο συγκεκριμένο πρόγραμμα που παρουσιάστηκε χθες ήταν αρκούντως αναδιανεμητικό. Βέβαια, ξαναλέω, όσο και να αποτελεί ένα συγκεκριμένο, αν θέλετε, ένα συνολικό μείγμα και μια συνολική πρόταση, νομίζω προφανώς ότι επί των συγκεκριμένων θεμάτων που τέθηκαν χθες θα γίνουν και συγκεκριμένα ερωτήματα. Όπως, ας πούμε, τι θα γίνει που αναφέρατε τα μερίσματα των τραπεζών, σωστά, των μετοχών των τραπεζών.
7: Βεβαίως, μα δεν περιμένουμε τίποτα λιγότερο. Μιλάμε για τα μερίσματα τώρα. Για το φόρο στα μερίσματα άνω των 100.000 ευρώ, έτσι το διευκρινίζω κιόλα. Είναι 5% μέχρι στις 100.000 και από εκεί και πέρα υπάρχει προοδευτική φορολόγηση, όπως αναφέρεις και χθες.
2: Δηλαδή, όμως, για τις τράπεζες θα ισχύει κάτι άλλο από αυτό που ισχύει για άλλες επιχειρήσεις.
7: Ξανακάντε το ερώτημα.
2: Δηλαδή,
7: για
2: λέω για τις.
7: Για τα... δεν άκουσα.
2: Έχετε, ναι, έχετε δίκιο. Είναι και ο ήχος πράγματι έχει θέματα. Λέω ότι για τις τράπεζες δηλαδή θα ισχύει κάτι διαφορετικό από ό,τι ισχύει για άλλες επιχειρήσεις επί της ουσίας.
7: Για τις τράπεζες τώρα τις αναφέρω.
2: Για τα μερίσματα. Τα αναφέρω για τα μερίσματα που συζητήσαμε και προηγουμένως.
7: Εμείς μιλάμε συνολικά για τα μερίσματα. Πρώτα απ' όλα το διευκρινίζω. Συνολικά για τα μερίσματα. Εντάξει. Για το χώρο στα μερίσματα. Εντάξει. Και δεύτερον, για τις τράπεζες ανοίγεται μια άλλη συζήτηση, η οποία σχετίζεται με τον αναβαλλόμενο φόρο. Έτσι, τη λήξη του μέτρου του αναβαλλόμενου φόρου το 2030. Το αναφέραμε και αυτό.
2: Το λέω γιατί είναι ένα από τα αναδιανεμητικά μέτρα που ανακοινώσατε.
7: Ναι.
2: Και οποίο είναι αρκετά γενναίο. Το ακούω αρκετά γενναίο. Γι' αυτό το επισημαίνω.
7: Η μεγάλη πρόκληση το επόμενο διάστημα είναι να εξηγήσουμε και να απαντήσουμε στα ερωτήματα τα οποία επισημαίνεται. Επομένως, δεν περιμένουμε τίποτα λιγότερο από αυτό. Είναι πολύ σημαντικό όλα να τεθούν, είτε τίθενται κακόβουλα, είτε τίθενται καλόβουλα. Εμείς θέλουμε οπωσδήποτε να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία τη συζήτηση και τη ανταλλαγή απόψεων.
2: Εντάξει, μην μπαίνουμε στο κακόβουλα καλόβουλα, γιατί ελέγχουμε τις προθέσεις του καθενός και δεν μπορούμε να τις ξέρουμε. Νομίζω ότι αυτή η συζήτηση δεν μας έχει πάει πολύ μακριά σε αυτή τη χώρα.
7: Αυτό το κάνει κάθε μία και ο καθένας αξιοποιώντας την κριτική της ή την κριτική του σκέψη. Όμως, εγώ αυτό που λέω είναι ότι επειδή βρισκόμαστε σε μία κατάσταση όπου έχει περιοριστεί πάρα πολύ η εμπιστοσύνη προς τους θεσμούς, προς τη δυνατότητα του κράτους να υποστηρίζει τον πολίτη, έχει περιοριστεί πάρα πολύ η εμπιστοσύνη και των νέων ανθρώπων στην πολιτική.
2: Και στη δικαιοσύνη, θα πω εγώ επίσης.
7: Και στη δικαιοσύνη, βεβαίως, ασφαλώς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για εμάς. Υπάρχει μια προστιθέμενη αξία, δηλαδή, μόνο σε αυτό, να κινήσουμε το διάλογο προκειμένου να ξαναθέσουμε τις βάσεις και την αποκατάσταση αυτής της εμπιστοσύνης. Αυτό μας νοιάζει. Επομένως, ναι, μας αρέσουν τα ερωτήματα, όσο πιο πολλά, τόσο πιο καλά.
2: Αυτό είναι ευχάριστο.
1: Πέρα από τις λεπτομέρειες που νομίζω ότι θα παιχτεί εκεί ένα επικοινωνιακό brand affair μεταξύ ημών με ύψιλον κυρία Κουφονικολάκου και της κυβέρνησης δεδομένα αλλά και των πολιτικών σας αντιπάλων ευρύτερα. Εγώ θέλω να επιμείνω σε κάτι άλλο. Η συντριπτική πλειοψηφία των δημοσιογράφων όταν αναφέρεται στην χθεσινοβραδινή μάλλον παρουσία του κυρίου Τσίπρα δεν ξεχνάει να θυμίσει το άλλο πρόγραμμα Θεσσαλονίκης. Υπάρχει λοιπόν ένα ζήτημα, τουλάχιστον στη δημόσια σφαίρα, το οποίο αφορά στην αξιοπιστία σας. Αυτό πώς σκοπεύετε να το αντιμετωπίσετε?
7: Το πρώτο πράγμα είναι ότι, ξαναλέω, συγγνώμη που γίναμε λίγο κουραστική, αλλά για μένα έχει μια ξεχωριστή σημασία αυτό, ότι πρέπει κανείς να θυμάται τι συνέβη στη χώρα. Είναι πάρα πολύ περίεργο να σου κουνάνε το δάχτυλο εκείνοι που την εκτροχίασαν δημοσιονομικά και την εξέθεσαν με τον τρόπο που την εξέθεσαν.
2: Ναι, αλλά δεν μιλάμε για το τι θυμάται ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μιλάμε για το τι θυμούνται οι πολίτες.
7: Είναι πάρα πολύ περίεργο να τίθεται η συζήτηση για ένα αρχηγό, για ένα πρόεδρο κόμματος, ο οποίος στην περίοδο της διακυβέρνησής του κατάφερε να αποκαταστήσει την αξιοπιστία της χώρας και αυτό έχει τη δική του σημασία, έτσι, τη δική του σημειολογία. Δεύτερον, πώς σκοπεύουμε να ανταποκριθούμε σε αυτό, όπως θα το κάνουν όλοι, αλλά πιο εντατικά, πιο ουσιαστικά και πιο μεθοδικά. Δηλαδή, θέλουμε να μπούμε στη διαδικασία της διαβούλευσης, να απαντάμε στα ερωτήματα, να συνομιλήσουμε με τους πολίτες, να εξηγούμε τα πάντα, να μην αφήσουμε κανένα σκοτεινό σημείο, να δώσουμε ταυτόχρονα και το στίγμα του ότι εμείς δεν ενδώσαμε σε μία ανεξάντλητη παροχολογία. Έτσι, ξαναλέω, αποφύγαμε τα μέτρα τα οποία θα εντυπωσίαζαν πολύ περισσότερο, αλλά στην ουσία θα εξασφάλιζαν λιγότερα από αυτά που θέλουμε να εξασφαλίσουμε. Εστιάσαμε πάρα πολύ στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, γιατί θεωρούμε ότι το επόμενο διάστημα αυτό είναι το πολύ μεγάλο σύστημα. Ή το στοίχημα, με συγχωρείτε, οι υποδομές, η ενεργειακή δημοκρατία, ο ηλεκτρισμός, η ψηφιακή σύγκληση, η στέγαση, η αγροδιατροφή, ο πρωτογενής τομέας, η μεταποίηση και ούτω καθεξής. Λοιπόν, έτσι λοιπόν σκοπεύουμε να πείσουμε όσους θέλουν και όσες θέλουν να ακούσουν και να συνομιλήσουν μαζί μας. Και ξαναλέω, είμαστε πάρα πολύ ανοιχτές και ανοιχτοί σε οποιοδήποτε προβληματισμό, σε οποιαδήποτε καχυποψία και σε οποιοδήποτε ερώτημα.
1: Κυρία Κουφονικολάκου, να σας ευχαριστήσουμε για αυτή τη συζήτηση. Να είστε καλά.
7: Καλή δύναμη.
2: Καλή συνέχεια και καλό ταξίδι, φαντάζομαι, γιατί αυτές οι ώρες έχουν πολλά πάνω κάτω. Η Θεσσαλονίκη αυτά κάνει αυτές τις μέρες.
7: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά. Ήταν η εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, κυρία Θεόνη Κουφονικολάκου. Να πούμε την αλληλεγγύη για το κουράγιο μας στους Θεσσαλονικείς που υποφέρουν.
2: Οι οποίοι θα σηκώσουν το δικό του Γολγοθά. Να σας ενημερώσω, όσους Θεσσαλονικείς θέλετε να φάτε, τα έχουν κλείσει όλα τα τραπέζια ρεζερβέ. Έχει τελειώσει αυτό. Σε κάνα μήνα πάλι.

0: Φτάσαμε σε αυτή την ενότητα, κυρία Μοσχολιού.
1: Σε αυτή την ώρα. Βεβαίως. Παρακαλώ, κυρία Γιάμαλη, τι θέλετε να καταθέσετε στο δημόσιο διάλογο?
0: Μία κυρία,
1: ναι,
0: πίστεψε ότι μιλούσε με τον Κριστιάνο Ρονάλντο, τον γνωστό, τον Μπαλαδόρο.
1: Το γνωστό Κριστιάνο Ρονάλντο.
0: Ναι. Ο οποίος της έστελνε βιντεάκια για να τον πιστέψει, AI, deepfake, που μιλούσε ελληνικά.
1: Άπτεστα ελληνικά.
0: Άπτεστα.
1: Και της ζήταγε 50 ευρώ.
0: 100%.
1: Ναι, αλλά στην αρχή ήταν νομίζω 50, νομίζω 50-50. Και μάλιστα λέει μετά της μίλησε και λίγο απότομα. Τύπου ότι της την είπε κιόλας. Γιατί αυτή του λέγε μίλησε με αυτό και της την είπε κιόλας. Θα στείλει, γιατί μου τα στέλνεις κλπ. Κοιτάξτε, η όλη ιστορία με τις απάτες τις τηλεφωνικές έχει ομολογουμένως φαίνει πάρα πολύ κόσμο σε δύσκολη θέση. Αλλά θέλω να σας πω ότι αν σας πάρει τηλέφωνο, ας πούμε.
0: Η χρηματιστηριακή αξία, συγγνώμη τώρα.
1: Παρακαλώ. Α, του Ρονάλντο, ναι,
0: εκτιμάται στα 10 εκατομμύρια ευρώ.
1: Εντάξει.
0: Το συμβόλαιό του στην Αλνάσρα είναι 200 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο.
1: Όποιος και να ήταν, εντάξει.
0: Ωραία, είναι το καταφάρικο.
1: Όποιος και να ήταν. Δηλαδή, ποιο να σου πω τώρα, ξέρω εγώ. Θα σε πάρει, τι να σου πω τώρα. Άμα σε πάρει ο Νέρη Καστίγιο και σου ζητήσει 50 ευρώ, δεν είναι. Στο λέω
0: δεν
1: εγώ.
0: Είχαμε βγάλει πέρσι μία κυρία στις εξελίξεις τώρα που ήρθε στον παρόντο, έχει πρεμιέρα το Σαββατοκυριακό. Η οποία νόμιζε ότι μιλάμε με τον Μπραντ Πιτ.
1: Εντάξει, καλό είναι αυτό.
0: Εγώ θα ήθελα να μιλάω με τον Μπραντ.
1: Από το Ρονάλντο το προτιμώ νομίζω λίγο, κάπως.
0: Mm-hmm.
1: Θα μου πεις υπάρχουν και χειρότερα.
0: Ναι, βρε καλή μου κοπέλα. Ο άνθρωπος βγάζει 550 χιλιάρικα τη μέρα.
1: Πάντως, γενικά, άμα σας ζητήσουν να βάλετε τα ξαφικά σας σε αλουμινόχαρτο, να σας του στείλετε 50 ευρώ, μη το κάνετε, σας παρακαλώ πάρα πολύ ειλικρινά. Μη.
0: Don't do it, Φέδων.
1: Don't. Εντάξει, εγώ ξέρω, επειδή με κάφρος, έχω σκεφτεί πάρα πολλά deepfake που να ζητάω. Δηλαδή, έχω ήδη το ρόστερ των πολιτικών που θα χρησιμοποιούσα σε μια τέτοιου είδους απάτη.
0: Θα μπεις την έχω έτοιμη. Είναι κακούργημα, είπε ο κύριος Χρυσοχοίδης για τους μεγαλύτερης ηλικίας ανθρώπους. Θα είχε ενδιαφέρον να μας πούνε πώς θα το ορίσουν αυτό.
1: Ναι, όχι, εγώ επιμένω σε αυτό. Το ρωτάω πολύ, μου αρέσουν αυτά. Κοροϊδεύει, κοροϊδεύει. Αυτά είναι νομοτεχνικά, είναι σοβαρά τελικά. Κάπως έτσι πεθαίνουν οι νόμοι.
0: Πρέπει να φύγουμε. Πρέπει να φύγουμε. Yeah. Πρέπει να φύγουμε, Βασίλη Πριονά μου.
2: Τελείωσε.
0: Αυτό είναι ο εχολήπτης μας, αυτό το γλυκό παιδί που φοράει και ένα ωραίο ροζ μπλουζάκι. Είμαστε σεταρισμένοι. Μάτσι μάτσι σήμερα.
1: Λοιπόν, κυρία Αναστασία Γιάμαλη.
0: Κυρία Τζίνα Μοσχολιού.
1: Ήρθε η ώρα να χαιρετήσουμε. Τα ξαναλέμε αύριο στις 12 η ώρα ακριβώς.
0: Περισσότερες μενάδες αύριο. Τώρα έρχεται η Λίας Μπενέκος με δελτίο ειδήσεων.
1: Και ακολουθούν
0: Ράνια Τζίμα
1: και Γιώργος Παπαχρήστος.
0: Όλε. Τα φιλάκια μας, γεια σας, τα λέμε αύριο.
1: Γεια.
3: Η ώρα είναι μία. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται μέγα. Mega News 104,6.
4: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων του Mega News 104,6 στη μία. Στο μικρόφωνο Ηλίας Μπενέκος. Πολιτικές αντιδράσεις προκαλεί η παρουσίαση από τον Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη του οικονομικού προγράμματος του κόμματος. Επίθεση στον πρώην Πρωθυπουργό εξαπέλυσε, μιλώντας στο Mega News 104,6, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Επεσήμανε ότι ο κύριος Τσίπρας δεσμεύθηκε ότι θα κάνει εθνικό ταμείο σύγκλησης και ότι η χρηματοδότηση θα γίνει από την Golden Visa, που ωστόσο ο ίδιος είχε πει ότι θα καταργήσει. Μιλώντας επίσης στο σταθμό μας, η Άννα Διαμαντοπούλου, αναφερόμενη στον Αλέξη Τσίπρα, έθεσε θέμα εντιμότητα, τονίζοντας ότι ο κύριος Τσίπρας δεν μπορεί να μην έχει κάνει την αυτοκριτική του και να μιλά μόνο για τις ευθύνες των άλλων. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατηγόρησε τον κύριο Τσίπρα ότι επιχειρεί να εμφανιστεί ως κάτι νέο, ωστόσο παραμένει ίδιος και απαράλλακτος. Στο ίδιο έργο θέατε σχολίας από την πλευρά του ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Ο κύριος Τσίπρας επιβεβαίωσε τον εαυτό του. Πρότεινε μεταρρυθμίσεις, οι οποίες ενώ είχαν ξεκινήσει από την κυβέρνηση 2012-2014, με το που έγινε Πρωθυπουργός, είτε τις σταμάτησε είτε δεν τις υλοποίησε, ανέφερε ο κύριος Σαμαράς. Το πρόγραμμα που παρουσιάστηκε στοιχίζει 7,5 δις, ανέφερε μιλώντας πριν από λίγο στο σταθμό μας η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης Θεώνη Κούφο-Νικολάκου. Πριν από λίγους μήνες, το Υπουργείο Οικονομικών είχε κοστολογήσει μέρος του προγράμματος στα 18 δις. Τώρα, ολοκληρωμένο, το υπολογίζει στα 13. Είναι περίεργο τι εργαλεία επιστρατεύουν για να καταλήξουν σε αυτά τα ποσά, διερωτήθη η κυρία Κούφο-Νικολάκου. Αφορμή για τη Ryanair να εξαπολύσει νέα πυρά στη λειτουργία της εναέριας κυκλοφορίας στην Ελλάδα, έδωσε δυσλειτουργία που σημειώθηκε την Τρίτη στην Κρήτη, προκαλώντας καθυστερήσεις και αλλαγές στον προγραμματισμό των πτήσεων. Σε ανακοίνωσή της, η αεροπορική εταιρεία κάνει λόγο για την τέταρτη σοβαρή δυσλειτουργία που καταγράφεται στην Ελλάδα μέσα σε διάστημα μόλις 12 μηνών, στρέφοντας τα πυρά της τόσο κατά της ελληνικής κυβέρνησης όσο και κατά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όπως υποστηρίζει, παρά τα όλο ένα υψηλότερα τέλη που καταβάλουν αεροπορικές εταιρείες και επιβάτες για τις υπηρεσίες αεροναυτιλίας, οι παρεχόμενες υποδομές δεν ανταποκρίνονται στις αυξημένες ανάγκες. Σύμφωνα με την εταιρεία, από το πρόβλημα επηρεάστηκαν σχεδόν 7.000 επιβάτες. Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο σε αγροτική έκταση στο καλοχώρι της Δημοτικής Ενότητας Αυλίδα στη Χαλκίδα. Επιχειρούν ισχυρές επήγες δυνάμεις, 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Η περιοχή είναι σήμερα σε πολύ ψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, κατηγορίας 4. Εξακολουθεί να υπάρχει περιθώριο για ειρηνευτική συμφωνία που θα μπορούσε να οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν, επισημένοντας παράλληλα ότι η τελική απόφαση ανήκει στη Μόσχα και στο Κίεβο. Για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατηγορούνται πλέον ο 43χρονος πατέρας του βρέφου στην Κυψέλη και η 38χρονη Γερμανίδα σύντροφός του, ενώ σήμερα αναμένεται να βρεθούν εκ νέου ενώπιον του ανακριτή μαζί με τον 26χρονο Αφγανό που φέρεται να είχε σχέση με την ανήλικη κόρη του ζευγαριού.
3: Το χρηματιστήριο σήμερα.
4: Ανωδικά 0,9% στις 2.672,4 μονάδες κινείται ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η τιμή του πετρελαίου Brent διαμορφώνεται στα 96,2 δολάρια το βαρέλι με άνοδο 0,6%. Ενισχυμένο 0,7% και το αμερικανικό αργό με την τιμή του να διαμορφώνεται στα 91,6 δολάρια το βαρέλι. Η τιμή του χρυσού ενισχύεται 1,4% στα 4.476,5 δολάρια η ουγγιά. Η τιμή για το ασίμι διαμορφώνεται στα 66,2 δολάρια η ουγγιά, καταγράφοντας άνοδο 1,2%. Όλες οι οικονομικές ειδήσεις στην ιστοσελίδα του οικονομικού ταχυδρόμου ot.gr.
3: Αθλητικές ειδήσεις.
4: Λίγες ώρες μετά την απόκτηση του Γκουστάβο Πουέρτα, οι Ερυθρόλευκοι ανακοίνωσαν ακόμη μία ηχηρή μεταγραφή, αποκτώντας από την Άστον Βίλα τον Τζαμαϊκανό εξτρέμ Λίον Μπέιλι. Συμβόλαιο συνεργασίας με τον Ολυμπιακό υπέγραψε και ο Τιάγκο Νους, αλλά θα παραμείνει στον Όφη έως τον Ιανουάριο με τη μορφή δανεισμού. Στο Παναθηναϊκό επέστρεψε ο Αζεντίνου Ναΐ με μεταγραφή από τη Τζιρόνα, υπογράφοντας συμβόλαιο διάρκειας 4 ετών. Την επιστροφή του Ζωάο Μάριο ανακοίνωσε η ΑΕΚ. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
2: Σήμερα Πέμπτη στην Αττική η μέρα θα ξεκινήσει με αρκετή ηλιοφάνεια, όμως το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν λίγες νεφώσεις που πιθανώς θα δώσουν σύντομες βροχές ή μπόρες κατά τόπους. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς, ενώ οι βορείοι άνεμοι θα πνέουν 3 με 5 και στα ανατολικά έως 6, πρόσκαιρα και 7 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μπόρες κατά διαστήματα από το πρωί μέχρι και αργά το απόγευμα. Στα γύρω ορεινά θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 29 βαθμούς και οι άνεμοι θα είναι βόρειοι 2 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα, νεφώσεις με τοπικές βροχές ή μπόρες θα εκδηλωθούν στην κεντρική και δυτική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και από το μεσημέρι στα περισσότερα από τα υπόλοιπα επιρωτικά πλην της Θράκης, καθώς και στις Σποράδες, στην Εύβοια και κατά τόπους στο Ιόνιο. Κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες, ενώ από το βράδυ ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση. Στα υπόλοιπα νησιά ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος με αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα ενισχυθούν στο Αιγαίο φτάνοντας τα 6 με 7 και πρόσκαιρα τοπικά και τα 8 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση φτάνοντας στα περισσότερα επιρωτικά τους 32 με 35 βαθμούς και στα νησιά τους 30 με 33 βαθμούς Κελσίου.
3: Η κίνηση στους δρόμους.
4: Για την κυκλοφορία στους δρόμους μας ενημερώνει η Κατερίνα Μπούκα.
5: Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στην περιφερειακή Εγάλεω, στο ρεύμα εξόδου, στο ύψος της λίμνης Κουμουνδούρου, καθώς και στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών, στο ύψος Καραμαγκά. Επιπλέον, στην Κηφισίας ανατμήματα και στα δύο ρεύματα, από Αλεξάνδρας έως Κατεχάκη. Χαμηλές είναι οι ταχύτητες και στην κάθοδο της Βασιλίσσης Σοφίας, στη Σταδίου, στην κάθοδο της Αρδιτού, αλλά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
4: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στη 1:30. Ακολουθούν η Ράνια Τζίμα και ο Γιώργος Παπαχρήστος.
3: Mega News 104,6. Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Hello, στο νέο τεύχος. Άννα Μαρία, ο εορτασμός των 80ων γενεθλίων σε κλειστό οικογενειακό κύκλο. Το πένθος για τον ξάδελφό της, βασιλιά Χάραν τον Πέμπτο, και οι συγκινητικές ευχές του γιού της Παύλου. Βίλιαμ και Χάρη, δύο αδέλφια σε κρίση. Νίνα Φλόρ, Φίλιππος Δεγκρές, το ξεχωριστό καλοκαίρι τους. Αφιέρωμα, Δημήτρης Κόκοτας, Ντόλι Πάρτον. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.

0: Με πόνο καρδίας το πήραμε, Γιώργο Παπαχρήστο. Με πόνο. Άστο λίγο, ρε παιδί μου. Σήμερα σε έπιασε να μιλήσεις. Αφήστε το χαλάκι μέρα που είναι. Αφήστε το.
1: Λοιπόν, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η Ρένια Τζίμα.
0: Και ο Γιώργος Παπαχρήστος. Καλώς ήρθατε.
1: Ανατροπές. Καλώς ήρθατε στις ανατροπές.
0: 3 Σεπτέμβρη, κυρίες και κύριοι. Το Πασόκ γιορτάζει. Τώρα θα βρίζουνε που θα μαγούν. Θα λένε αλήθεια τώρα. Αλήθεια τώρα, μας τα λες αυτά.
1: 52 χρόνια μετά την ιστορική εκείνη η μέρα, τη δεύτερη ιστορικότερη. Μην ξεχνάμε, 3 Σεπτέμβρη. Επειδή πολλοί ασχολούνται με τις ημερομηνίες, τους συμβολισμούς και όλα αυτά, 3 Σεπτέμβρη του 1843 είχαμε την επανάσταση του Συντάγματος. Λοιπόν, η 3 Σεπτέμβρη του 1974 προφανέστατα είναι η δεύτερη ιστορικότερη. Άρα το 2 Σεπτέμβρη που κάνουν μερικοί, κάτι άλλα, κάτι περίεργα, κάτι αυτά.
0: Περίεργη τύπη. Χρόνια πολλά στο Πασόκ. Άλλωστε.
1: Να τα εκατοστήσει.
0: Να τα εκατοστήσει το Πασόκ. Και τι να πω τώρα, σε αυτή τη χώρα, λίγο πολύ, όλοι κάποια στιγμή έχουν υπάρξει Πασόκ.
1: Όλα είναι Πασόκ. Την ξέρεις τη θεωρία μου. Όλα είναι Πασόκ. Δέστα. Από όλες τις πλευρές που θέλεις.
0: Όλα είναι Πασόκ. Τι θα ακούσουμε σήμερα. Πάντως, αν σας έρχονται σκέψεις, ό,τι και αν είναι αυτό, έτσι. Εμείς είμαστε ανοιχτοί άνθρωποι εδώ. Ανοιχτοί είμαστε. Μπορείτε να μας στείλετε τρόπους επικοινωνίας στο τηλεφωνικό μας κέντρο 211-016-1046. Δεχόμαστε μηνύματα μέσω Viber και WhatsApp 6981-041-046. Να χάλασα τη συχνότητα τώρα. Γελάσε. Και μας βρίσκεται και ως Mega News βεβαίως 104,6. Και να σας πω επίσης ότι πληροφορηθήκαμε λίγο πριν μπούμε στο στούντιο ότι σιγά σιγά θα μπορείτε να μας ακούτε και on demand.
1: Ωραίο. Λοιπόν, επειδή θέλω να το ολοκληρώσω αυτό.
0: Συγγνώμη.
1: Να το ολοκληρώσω για να μαθαίνουν οι νεότεροι.
0: Συμφωνούμε.
1: Και να θυμούνται οι παλαιότεροι. Θα πούμε ότι αυτοί που έχουν ζήσει εκείνα τα χρόνια να κάτσουν να σκεφτούν, αυτοί δηλαδή που αμφισβητούν το ΠΑΣΟΚ, το τι έχει προσφέρει στη χώρα και να κάτσουν να σκεφτούν τι ήταν η Ελλάδα που παρέλαβε το ΠΑΣΟΚ το 1981 και ποια Ελλάδα παρέδωσε στη δεξιά το 2004. Αυτή η σύγκριση θα τους δώσει όλες τις απαντήσεις.
0: Στη συνέχεια, γιατί τώρα είναι νωρίς, θέλω να εκμεταλλευτώ σήμερα τον Γιώργο Παπαχρήστο, γιατί δεν είναι και ατελείωτοι οι δημοσιογράφοι στη χώρα που έζησαν τον Αντρέα, τον ίδιο. Έχω μερικές απορίες. Θέλω λίγο να μου το περιγράψει, λίγο ως προσωπικότητα, λίγο ως χαρακτήρα. Θα μου πείτε, τα έχετε ακούσει πολλές φορές. Εμένα αυτό με δελεάζει πάρα πολύ, δηλαδή το ότι ο Γιώργος τον έχει ζήσει. Τι είναι αυτό, ρε παιδί μου, που τον έκανε τόσο μοναδικό και είναι αυτό που λέμε άλλον Αντρέα δεν βρίσκουμε. Σιγά, ρε παιδί μου, θα λένε δεν βρίσκουμε.
1: Δεν βρίσκουμε άλλο Αντρέα, γιατί προσωπικότητες σαν εκείνη είναι μοναδικές. Δεν βγαίνουν κάθε μέρα. Και αν συγκρίνει κάποιος αυτόν τον οραματιστή, ο οποίος έβγαλε τη μισή Ελλάδα, την ηττημένη Ελλάδα του εμφυλίου από το περιθώριο και την έκανε κοινωνό της εξουσίας και επίσης συμμέτοχος για την αλλαγή της χώρας, θα καταλάβει περί τίνος πρόκειται. Ο άνθρωπος
0: έκανε τους ανθρώπους να πιστέψουν στη δυνατότητα συμμετοχής τους σε ένα κοινό όραμα.
1: Έκανε τους ανθρώπους να πιστέψουν ότι μπορούν.
0: Ότι
1: μπορεί η ζωή τους να γίνει καλύτερη. Εγώ ακούω όλα αυτά τώρα που τώρα θα μιλήσουμε και αργότερα για αυτό το μαθητευόμενο
0: Αντρέα
1: μάγο.
0: Τον Τσίπρα, τον πρόεδρο Αλέξη.
1: Ναι, αυτό θα πούμε γι' αυτόν.
0: Μα και αυτός ο άνθρωπος. Υπόσχεται
1: καλύτερη Ελλάδα. Εγώ θα πω λοιπόν ότι αυτός που, ο Αντρέας, ο οποίος είχε, προφανώς είχε ελαττώματα όπως όλοι μας, έκανε καλύτερη τη ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων. Και αυτό
0: τώρα,
1: δεν αλλάζει με τίποτα.
0: Δεξί θα λένε, αυτά τα ξέρεις, τα λένε και εσένα και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, όλα. Ο Πλάνος, ο λίγων απατεώνας, ο που μας άφησε κληρονομιά το λαϊκισμό και να και εμείς γι' αυτό τα κάνουμε αυτά τώρα. Ναι. Το έχω ακούσει αυτό το αφήγημα.
1: Μιλάνε

0: ξέρεις τι μας έχει αφήσει, τι έχει κληροδοτήσει το Πασόκ. Ξέρεις, λέει, πόσο δύσκολο ήταν για μας να πάμε στην περιφέρεια και να το αντιμετωπίσουμε αυτό το πράγμα. Έφταιγε για το Πασόκ, να ξέρεις. Δηλαδή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για να συνεννοηθούμε, και για το πελατειακό κράτος το οποίο εξέθρεψαν κατά αυτόν τον τρόπο, έφταιγε για το Πασόκ.
1: Ναι, επίσης όλοι αυτοί, γιατί τα λένε αυτά, τα λένε διότι το Πασόκ έκανε τις πρώτες μορφές αγροτικού συνεταιρισμού που δημιούργησε συνεταιρισμούς σε όλη την περιφέρεια. Και οι συνεταιρισμοί αυτοί είναι οι συνεταιρισμοί οι οποίοι στήριξαν μια αγροτιά την οποία, η οποία ήταν έρμεο των εμπόρων, των μεσαζόντων κλπ. Αυτούς λοιπόν... Ακούσουμε τώρα την δηλαδή για όνομα του Θεού.
0: Λοιπόν, αυτές είναι οι μνήμες από το Πασόκ και από τον Αντρέα. Σήμερα η φάση που θα λέγανε οι νεότεροι από μένα εξελίσσεται στο Ηράκλειο της Κρήτης, εκεί στην γενέτειρα από την πλευρά της Μητρός, εξ όσων αντιλαμβάνομαι, του Προέδρου Νίκου. Από χθες το γλεντάνε εκεί οι Πασόκοι με αντικριστά.
1: Είχαν ένα δείπνο χτες
0: ένα εστιατόριο. Κάτι λέει, κάπου όμως κυκλοφορούσαν και κάτι τυροπιτάκια της μαμάς του Προέδρου Νίκου. Ντολμαδάκια που δεν ξέρω γιατί, πάθανε κάτι δεξιά με τα ντολμαδάκια. Αλλά είχε τα παραδοσιακά κριτικά, τέλος πάντων.
1: Ναι, ήταν στο πλαίσιο της προετοιμασίας της απόψινής συγκέντρωσης, η οποία θα γίνει στην πλατεία Ελευθερίας. Είναι η πλατεία στην οποία παραδοσιακά μιλούσε ο Παπανδρέου όποτε κατέβαινε στην Κρήτη και διοργάνωνε προεκλογικές συγκεντρώσεις, διότι θεωρούσε και σωστά ότι η Κρήτη ήταν το πράσινο νησί. Λοιπόν, πολλές φορές είχε τύχει να ξεκινήσει από εκεί την προεκλογική του περίοδο για να καταλήξει, ας πούμε, στην Αθήνα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης το κάνει αυτό από το Ηράκλειο. Έχει προηγηθεί ένα τριήμερο περιοδιών σε όλους τους νομούς της Κρήτης. Μακάρι να πάει καλά.
0: Και από ό,τι καταλαβαίνω, η λογική του είναι ας θωρακίσω το κάστρο, γιατί καταλαβαίνω στο Πασόκ εξακολουθούν να θεωρούν ότι συντηρούν σημαντικές δυνάμεις εκεί, και μετά βλέπουμε στα παραπέρα, τέλος πάντων, της περιφέρειας, γιατί εκεί τα πράγματα είναι πιο δύσκολα.
1: Πολύ πιο δύσκολα.

0: Λοιπόν, μέρα Πασόκ η σημερινή και για μας εδώ στην εκπομπή.
1: Γιατί έχεις έρθει με μπλε. Τώρα δεν βλέπετε, ναι, φίλοι ακροατές, αλλά θα δείτε όμως αργότερα στα δελτία ειδήσεων του Μέγα και τέτοια, γιατί θα παίρνουμε πάντα αποσπάσματα και on demand, όπως είπα. Θα δείτε ότι έχει έρθει στα μπλε. Συγγνώμη, μπορώ να σας πω κάτι.
0: Είναι για να ξορκίσω το κακό.
1: Μα ποιο κακό? Δηλαδή, συγγνώμη, έχει έρθει με το μπλε της Νέας Δημοκρατίας.
0: Για να ξορκίσω το κακό.
1: Ο Τζίζους, τι είναι αυτό που έπαθες?
0: Λοιπόν, πάμε στο Ηράκλειο. Εκεί είναι ο Κώστας Σκανδαλίδης. Γιατί έχουμε τον Κώστα Σκανδαλίδη σήμερα, που είναι ιστορικός τελεχός του ΠΑΣΟΚ? Διότι ο Κώστας είναι ο πλέον κατάλληλος, ο οποίος μπορεί να μας περιγράψει τον Ανδρέα ως προσωπικότητα. Ήταν στενός συνεργάτης του, είναι από τους τελευταίους που ήταν κοντά του, και άρα μπορεί να μας πει δύο λόγια παραπάνω σχετικά με τον άνθρωπο που άλλαξε την Ελλάδα.
1: Λοιπόν, καλό μεσημέρι, κύριε Σκανδαλίδη.
2: Καλό μεσημέρι, καλή επιτυχία στην εκπομπή σας. Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Θέλω να πω κάτι πριν πάμε στα ιστορικά.
1: Βέβαια. Βέβαια.
2: Που είπατε γιατί γίνεται έτσι. Καταρχήν, δεν είναι το ξεκίνημα από ένα κάστρο το οποίο μπορεί να ξαναδώσει την πρωτιά. Mm-hmm. Έτσι κι αλλιώς. Στη συνέχεια, πάμε στη Θεσσαλονίκη για το πρόγραμμα που πρέπει να μάθει όλη η Ελλάδα πια την απόλυτη λεπτομεριά. Και μετά θα φτάσουμε σε μια μεγάλη συγκέντρωση στην Αθήνα, την οποία θα, με την επέτειο της αλλαγής, με την οποία θα δώσουμε το έναυσμα για την ανατροπή του συσχετισμού στο Λυκανοπέδιο. Όλα αυτά είναι σχετικά.

0: σχεδιασμένα σε μια προεκλογική εκστρατεία που ξεκινά από μια φθινοπορεινή αντεπίθεση και φτάνει μέχρι τις εκλογές.
1: Κύριε Σκανδαλίδη, καλή επιτυχία. Χρόνια πολλά στο ΠΑΣΟΚ. Πόση σχέση έχει, κύριε Σκανδαλίδη, το σημερινό ΠΑΣΟΚ με το ΠΑΣΟΚ του τότε?
0: Κοιτάξτε, σε ό,τι αφορά τις ιδέες, τις θέσεις και, και τα οράματα και τις απόψεις, προσπαθεί να είναι πάντα συνέχεια και προσαρμοσμένο στις καινούργιες συνθήκες και αυτό γενικά το καταφέρνει. Σε ό,τι αφορά τα οργανωτικά, τις οργανώσεις του κλπ., παρά τις δυσκολίες που έχει η πολιτική αυτή την εποχή, είναι ίσως το μόνο κόμμα στην Ελλάδα με τόση θεσμική, ας πούμε, συγκρότηση, λειτουργία και συλλογική δράση. Δεν μας ικανοποιεί η εικόνα, μπορεί να είναι πολύ καλύτερη και πρέπει να γίνει καλύτερη μέχρι τις εκλογές. Σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα που έχει η βάση του να ξαναδώσει τη δύναμη, νομίζω ότι αυτό φαίνεται πολύ καθαρά από το ταξίδι που κάναμε χθες εδώ και από αυτά που συναντούμε στον δρόμο. Και αν αυτός ο κόσμος που ψήφιζε στο ΠΑΣΟΚ, που ψήφιζε τις προεδρικές εκλογές του ΠΑΣΟΚ, κατεβεί στον δρόμο, προφανώς τα ποσοστά δεν έχουν καμία σχέση με αυτά που έχουν δημοσιοποιήσει.
1: Μήπως έχουν πάει στο Τσίπρα, κύριε Σκανδαλίδη, ετοιμάστε να πάνε.
0: Δεν νομίζω και δεν το βλέπω πουθενά.
2: Δεν νομίζετε γιατί είναι μια ευχή αυτό ή έχετε στοιχεία που φαίνεται?
0: Λένε πολλοί ότι αυτό συμβαίνει διότι οι οπαδοί του ΣΥΡΙΖΑ δεν φαίνονται και άλλες φορές δεν φαίνονται τα νέα τόσο πολύ. Δεν είναι έτσι τα πράγματα όμως, γιατί συναντάς κάτω τώρα που έχουμε την επαφή με την βάση μας, καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει πράγματι μια αμηχανία απέναντι σε αυτό το καινούριο εγχείρημα και σε όσα κάνει τελευταία ο Αλέξης Τσίπρας. Mm-hmm. Άρα το ΠΑΣΟΚ δεν έχει καθόλου να ασχοληθεί ιδιαίτερα με αυτό. Θα πρέπει να ασχοληθεί με τον εαυτό του, με την πορεία του και να είναι σταθερός απόψεις και τις θέσεις του σε αυτό που έχει σχεδιάσει. Νομίζω ότι η ιστορία θα μας δικαιώσει.
2: Θα σας δικαιώσει. Ισχύουν αυτά που κατά καιρούς έχετε πει ότι διεκδικείτε την πρωτιά έστω και με μία ψήφο ή είστε εσείς που θα αποκαθιλώσετε τον κύριο Μητσοτάκη κλπ?
0: Ναι, κοιτάξτε, τώρα κάθε κόμμα έχει τους στόχους του. Προφανώς θέλει να νικήσει. Η νίκη για μας δεν είναι θεωρητική, γιατί έχουμε τη δυνατότητα. Εσείς που ξέρετε και οι δύο πολύ καλά τα αποδημοσκοπήσεις και λοιπά, ή από, αν θέλετε, από το πώς αντιδράει ο κόσμος, όταν βλέπετε ότι σε μια προεδρική εκλογή του ΠΑΣΟΚ μαζεύονται 320.000 άνθρωποι, οι 200.000 να κινητοποιηθούν, δεν λέω οι 300, λένε πολλοί, έχουν και ψηφίζουν από άλλα κόμματα κλπ. Οι 200.000 να κινητοποιηθούν, ο συσχετισμός αυτός δείχνει ποσοστά πάνω από 20%.
2: Ωραία.
0: Γιατί λοιπόν να μην το διεκδικήσουμε?
2: Ας πάμε σε δύο πράγματα. Η Ράνια εδώ είχε απορίες, μια που δεν τον έζησε, όπως εσείς και εγώ.
1: Εγώ είμαι από τα παιδιά της αλλαγής. Όχι, μικρή δεν είμαι, αλλά είμαι από τα παιδιά της αλλαγής. Δηλαδή είμαι γεννημένη το 81.
2: Το 81, είναι παιδί της αλλαγής. Ωραία, τέλεια. Είναι παιδί της αλλαγής. Λοιπόν, η ερώτηση που θέλω να σας κάνω και να περιγράψετε είναι ποιος ήταν ο Ανδρέας ως προσωπικότητα.
0: Ο Ανδρέας ήταν ένας άνθρωπος που ακτινοβολούσε καταρχήν. Ήταν αδιανόητο να τον γνωρίσει κανείς και να μην τον ερωτευτεί, να μην τον συμπαθήσει. Γιατί
2: άντρας ή γυναίκα, να το πούμε αυτό.
0: Άντρας και γυναίκα προφανώς. Ήταν τόσο καλοπροαίρετος, τόσο να σε αναδείξει. Έβλεπε τους άλλους στα μάτια. Δεν κοιτούσε από πάνω ή κάτω και σου έλεγε αυτό που πίστευε για να σε αναδείξει, να σε κάνει να νιώθεις ότι είσαι κάποιος απέναντί. Ήταν ο άνθρωπος που μπορούσε να μιλάει με τον κόσμο με τις λέξεις που αγγίζαν την ψυχή. Ήταν ο άνθρωπος που έβλεπε πέρα από τον τοίχο, δηλαδή είχε μια οραματική διάσταση και μια επικοινωνιακή δυνατότητα, αλλά και μια πληροφόρηση ως από τους καλύτερα πληροφορημένους ανθρώπους στον κόσμο, που μπορούσε να προβλέπει το μέλλον, να κάνει τομές. Ήταν ο άνθρωπος και των μεγάλων προσαρμογών, αν θέλετε, που τον κατηγορήσαν ότι δεν ήταν σταθερός απόψεις του. Δεν άλλαζε τα οράματά του και τη στρατηγική του, άλλαζε την τακτική του σε σχέση με την αλλαγή των ισορροπιών, των συσχετισμών. Η πολιτική γι' αυτό ήταν ένα παιχνίδι εξουσίας, που το ήξερε καλά και το έκανε καλά. Πάνω απ' όλα,
1: θα ήταν ικανοποιημένος ο Ανδρέας, κύριε Σκανδαλίδη, βλέποντας τα σημερινά χαρακτηριστικά του ΠΑΣΟΚ, πιστεύετε?
0: Κοιτάξτε, κανένας από εμάς δεν είναι ικανοποιημένος με τη λογική ότι το ΠΑΣΟΚ...
1: Δεν μιλάω για τις επιδόσεις, ούτε για τις δημοσκοπήσεις, ούτε για τις εκλογικές επιδόσεις.
0: Όχι,
1: λέω αν ο Ανδρέας πιστεύετε ότι, πώς να το πω, πολιτικά... το σημερινό ΠΑΣΟΚ
0: διαπνέει. Δεν θα τον ενέπνεε η σημερινή πολιτική κατάσταση.
1: Δεν θα τον ενέπνεε.
0: με κανέναν τρόπο, γιατί η σημερινή πολιτική κατάσταση που δείχνει μια νέα γενιά να θέλει να κάνει καριέρα, να είναι εντάξει, είναι και αλλαγή των συνθηκών και το χάσμα που υπάρχει, αλλά θα έβρισκε τον τρόπο να δημιουργήσει, και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και εμείς τώρα με την ευκαιρία αυτή, θα έβρισκε τον τρόπο να δημιουργήσει ξανά μια συλλογική συνείδηση, να εμπνεύσει ένα κόσμο να βγει και να δώσει μια μάχη συλλογικά. Νομίζω ότι η πολιτική της λείπει το οξυγόνο, το οξυγόνο που έδιναν οι ιδέες, η δύναμη που είχε της ανάλυσης, η δύναμη που είχε το σύνθημα, η λέξη που έπαιζε, η εικόνα στην καρδιά του λαού, ας πούμε. Αυτό το πράγμα λείπει σήμερα από την πολιτική. Νομίζω ότι μερικοί το θεωρούν ότι είναι ξεπερασμένοι, δεν πρόκειται να ξανάρθει ποτέ. Με αυτό ο κόσμος πάει σε πολύ κακό δρόμο και αν δεν ξαναυπάρξει ένα οξυγόνο στην πολιτική, δεν πρόκειται να αλλάξει. Για το θετικό προς τα θετικό, για κανένα και καμιά χώρα και για κανένα με καμιά προοδευτική δύναμη. Άρα εμείς τώρα έχουμε ένα πολύ μεγαλύτερο χρέος απέναντι σε αυτούς που πόσα χρόνια έχουν μεγαλώσει με τις ιδέες και τη στρατηγική του Πασό και τη σοσιαλιστική υπόθεση, ας πούμε, να το πω γενικά. Αυτοί να ξαναβρούνε το νήμα της ιστορίας που τους συνδέει με τον παρελθόν, με τον καινούριο λόγο, τα καινούργια στελέχη ανανεωμένη να δώσουν τη μάχη. Δεν είναι εύκολο πράγμα για το Πασό, γιατί πέρασε από 40 κύματα και τα χειρότερα ήταν από το 10 και μετά από του δρόμου του όλη αυτή την ιστορία.
2: Κύριε Σκαναλίδη, να πάμε στο.
0: Παραμένει το μόνο κόμμα κατά τη γνώμη μου που μπορεί να το κάνει.
2: Ωραία. Να πάμε στο σήμερα. Λογικά υπάρχει για το Πασό κανένας διμέτωπος. Είναι ο προφανής η κυβέρνηση, ο κύριος Μητσοτάκης, και από την άλλη πλευρά είναι ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος διεκδικεί μεγάλο κομμάτι από την κεντροαριστερά. Ακούσατε χθες τις δηλώσεις του?
0: Δεν τις άκουσα γιατί ήμουν στο. Αλλά έχω πληροφορηθεί τι λέει.
1: Εν τω μεταξύ, συγγνώμη τώρα κύριε Σκανδαλίδη, αυτό δεν πηγαίνει σε εσάς, αλλά πεθαίνω. Από χθες όποιον συναντάω και σήμερα το πρωί. Ναι. Λέω ρε παιδιά, ακούσατε τον Τσίπρα? Όχι, είχα λίγο δουλειά. Ναι. Τι είναι, το βλέπετε όλοι πολύ αφιψηλού,
0: Όχι, εμείς ήμασταν.
1: Φοβερό, δηλαδή εννοώ δημοσιογράφοι και πολιτικό προσωπικό. Τι είναι αυτό το πράγμα?
0: Είμαστε σε συγκεκριμένη διαδικασία, εμείς.
1: Εντάξει, εντάξει, ναι, αλλά πώς θα το αντιμετωπίσετε, αν δεν το ακούσετε?
2: Έχετε ένα σχόλιο? Το είδαμε το σχόλιο προσωπικά, αν έχετε κάποιο σχόλιο σε σχέση με το
0: όσο εξήγηλε. Εγώ θέλω να πω κάτι ευρύτερο για αυτή τη σχέση, αν μου επιτρέπετε.
2: Βεβαίως.
0: Θα το πω και είναι λίγο έτσι, ας πούμε λίγο ριζοσπαστικό.
2: Ναι.
0: Για να κάνω μια σύγκριση. Όταν ιδρύθηκε το ΠΑΣΟΚ, τα προβλήματα πριν από το 81 ήταν προβλήματα εθνικής ανεξαρτησίας. Να πάρω το εθνικό θέμα που είναι πάλι στην ημερήσια διάταξη. Προβλήματα που αφορούσαν την εθνική ανεξαρτησία και τον ακροτηριασμό του εθνικού χώρου. Ο πατριωτισμός τότε ήταν όλη αυτή η πολιτική που βγήκε μετά τον Καραμαλή και την ΙΟΚ, η ανεξάρτητη εξωτερική πολιτική και όλα αυτά. Φτάσαμε στις μεγάλες επιτυχίες του 2004, ας πούμε, να το πω συνοπτικά. Σήμερα δεν μπαίνει θέμα εθνικής ανεξαρτησίας, μπαίνει θέμα όμως ξανά δειλά-δειλά εδαφικής ακεραιότητας και κυριαρχίας. Αυτό.
1: Τι εννοείτε, κυρία Σκανδαλίδη?
0: Πανεθνικά μέτωπα. Αφήστε με, θέλω να πω κάτι.
1: Ναι, όχι, απλώς να το καταλάβω για να το καταλάβουν και οι ακροατές μας. Λέτε ότι μπαίνουμε σε μία.
0: Σε μία φάση που αμφισβητείτε εδώ και καιρό. Εκτός αν πιστεύει κάποιο διαφορετικά πράγματα. Και δεν το λέω ούτε εθνικιστικά ούτε τίποτα. Είναι μια απειλή εξωτερική που η αλλαγή του παγκόσμου συσχετισμού και του σχετισμού στην περιοχή μας μπορεί να
1: παραμείνει. Άρα μιλάτε για κάτι ευρύτερο ή για την Τουρκία τώρα?
0: Μιλάμε για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και για όλα αυτά. Λοιπόν, εθνική στρατηγική. Έχει αποδείξει η ιστορία και η διαδρομή του ΠΑΣΟ ότι μπορούν να ασκήσουν ολοκληρωμένα συλλογικά κόμματα και κόμματα που έχουν, ας πούμε, αρχηγούς που είναι μονοπρόσωπα και που στηρίζονται ουσιαστικά σε ξένιες, σε οικονομικά και άλλα συμφέροντα προκειμένου να κυβερνήσουν.
1: Άρα εννοείται ή εσείς ή η Νέα Δημοκρατία, αυτό εννοείται?
0: Ούτε η Νέα Δημοκρατία, ούτε
1: συλλογικό, ο κύριος Τσίπρας συλλογικό κόμμα
0: μπορούν
1: είναι
0: να δώσουν αυτό το εχέγγυο που θα μπορούσε να δώσει ένα ΠΑΣΟΚ.
1: Μάλιστα, με πατριωτική, εθνικοπατριωτική ατζέντα ο κύριος Σκανδαλίδης. Ο κύριος Τσίπρας πάντως, κύριε Σκανδαλίδη, έβαλε άλλο δίλημα για τις εκλογές χθες. Είπε διαφθορά ή εντιμότητα. Αυτό λέει είναι το δίλημα της κάλπης.
2: Συμφωνείτε?
0: Αυτό δεν είναι καινούριο, ούτε και εμείς το βάζουμε εδώ και τόσο καιρό. Δεν νομίζω ότι πολλά από αυτά που λέει ο κύριος Τσίπρας δεν είναι επαναλήψεις από τον παρελθόν. Τα περισσότερα.
2: Μάλιστα.
0: Δεν λέω τα κυβερνώντα αριστερά και τα όλα αυτά τα που λέει κάθε φορά, ας πούμε. Αλλά
2: κυβερνός αριστερά σας αγγίζει γιατί είχατε εισαγάγει τον όρο.
0: Όχι μόνο αυτό, γενικά. Δεν βλέπω κάτι καινούριο, εντελώς καινούριο να πω ότι ρε παιδί μου, υπάρχει μια ριζοσπαστική διάθεση και κάτι διαφορετικό. Το ΠΑΣΟΚ τουλάχιστον έχει φτιάξει ένα πρόγραμμα και φτιάχνει ένα πρόγραμμα που απευθύνεται σε πολύ συγκεκριμένο τρόπο, χωρίς να κοροϊδεύει τον πολίτη και του λέει, και σιγά σιγά αυτό γίνεται και κύμα του λαού. Αυτό που έγινε, ας πούμε, το ιδιωτικό χρέος ήταν σαφές ένα βήμα μπροστά. Αυτό θα το κάνουμε σε όλους τους τομείς και νομίζω ότι αυτό θα ηγεμονεύσει σε ό,τι αφορά την προεκλογική περίοδο.
2: Να σας ευχηθούμε και πάλι χρονιά πολλά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία στην βραδινή συγκέντρωση στο Ηράκλειο.
0: Θα τα ξαναπούμε. Θα είναι μεγάλη, να ξέρετε.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σκανδαλίδη. Καλό μεσημέρι.
2: Εμείς τώρα θα πάμε σε ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων με τον Ηλία Μπενακό.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων του Mega News 104,6 στη 1:30. Στο μικρόφωνο Ηλίας Μπενέκος. Πολιτική αντιπαράθεση με αφορμή το οικονομικό πρόγραμμα που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη. Επίθεση στον πρώην Πρωθυπουργό εξαπέλυσε μιλώντας στο Mega News 104,6 ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης. Επεσήμανε ότι ο κύριος Τσίπρας δεσμεύτηκε ότι θα κάνει εθνικό ταμείο σύγκλησης και ότι η χρηματοδότηση θα γίνει από την Golden Visa, που ωστόσο ο ίδιος έχει πει ότι θα καταργήσει. Για κάλπικες υποσχέσεις και ακοστολόγητες παροχές έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Στο ίδιο έργο θέατες σχολίασε από την πλευρά του ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Πριν από λίγους μήνες το Υπουργείο Οικονομικών είχε κοστολογήσει μέρος του προγράμματος στα 18 δις. Τώρα ολοκληρωμένο το υπολογίζει στα 13. Είναι περίεργο τι εργαλεία επιστρατεύουν για να καταλήξουν σε αυτά τα ποσά, διερωτήθη εκπρόσωπος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης Θεόνη Κουφονικολάκου μιλώντας στο Mega News 104,6. Νέα πειρά από τη Ryanair για τη λειτουργία της εναέριας κυκλοφορίας στην Ελλάδα με αφορμή δυσλειτουργία που σημειώθηκε την Τρίτη στην Κρήτη, προκαλώντας καθυστερήσεις και αλλαγές στον προγραμματισμό των πτήσεων. Σε ανακοίνωσή της κάνει λόγο για την τέταρτη σοβαρή δυσλειτουργία που καταγράφεται στην Ελλάδα μέσα σε διάστημα μόλις 12 μηνών, στρέφοντας τα πειρά της τόσο κατά της ελληνικής κυβέρνησης όσο και κατά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σε εξέλιξη φωτιά σε αγροτική έκταση στο καλοχώρι της Δημοτικής Ενότητας Αυλίδα στη Χαλκίδα. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις, 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα στην περιοχή Πλώρα Ηρακλείου Κρήτης. Στο νοσοκομείο Πρέβεζας νοσηλεύονται από την Τρίτη με εισαγγελική εντολή 3 ανήλικα παιδιά, 2 αγόρια ηλικίες 13 και 7 ετών και ένα κορίτσι 8 ετών από το Δήμο Ζηρού για παραμέληση και υποσιτισμό. Την καταγγελία έκαναν συγγενείς της οικογένειας. Εξακολουθεί να υπάρχει περιθώριο για ειρηνευτική συμφωνία που θα μπορούσε να οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν, επισημένοντας παράλληλα ότι η τελική απόφαση ανήκει στη Μόσχα και το Κίεβο. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική με πιθανότητα τοπικών βροχών. Έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr. Στις 2 το μεσημβρινό μαγκαζίνο με την Νίκη Λιμπεράκη.
1: Mega News 104,6. Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά. Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Οι απόφοιτοι της New Media Studies κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-01-06-700.
2: Τα σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
3: Κατώτατος μισθός στα 1.000 ευρώ μέσα στο 2027. Και μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης 1.800 ευρώ στο τέλος της τετραετίας. Μειώνουμε λοιπόν τον φόρο προς θέμενης αξίας το 6% για τα βασικά είδη διατροφής και υγιεινής. Έτσι εξοικονομούμε περισσότερα από 600 ευρώ το χρόνο για κάθε νοικοκυριό. Στόχος μας είναι σταθερή και αισθητή μείωση των τιμολογίων για τα νοικοκυριά και τις παραγωγικές επιχειρήσεις. Μειώνουμε μέσω σταθμικά και σταθερά κατά 30% του λογαριασμού ρεύματος. Ανακτούμε λοιπόν το δημόσιο στρατηγικό ρόλο της ΔΕΗ, δίνοντάς της τρεις βασικές λειτουργίες. Εγγυητής του τιμολογίου βάσης, στρατηγικός αγοραστής και διαθέτης εγχώριας καθαρής ενέργειας, επενδυτικός πυλώνας δικτύων αποθήκευσης. Η πρόσβαση στη θεραπεία γίνεται δικαίωμα. Πάβει να είναι δοκιμασία οικονομικής αντοχής. Αυξάνουμε αρχικά, κατά μέσο όρο, 500 ευρώ το μήνα τις αποδοχές γιατρών και νοσηλευτών του Εθνικού Συστήματος Υγείας.
4: Δώσε μου και εμένα μπάρμπα, μπορώ να βάλω αυτό το τίτλο.
5: Κυρίες και κύριοι, αυτές διανύεται και θα διανύσετε για τα επόμενα 24 ώρα αυτές τις υπέροχες μέρες του χρόνου, ναι, που θα αισθάνεστε λες και απλώνετε κάπου μπροστά σας προσεχώς παράδεισος.
4: Ναι.
5: Δηλαδή μιλάμε και ζαμπών, κύριε Στέφανε, θα γίνει χαμός, ναι, θα γίνει, θα γίνετε πλούσιοι, θα ζήσετε σε μια χώρα ονειρεμένη. Αυτά, θα ακούτε τέτοια πράγματα, τα ξέρετε όμως τώρα, δεν χρειάζεστε εμάς για να σας τα πούμε.
4: Όχι, το χθεσινό ήταν... Εγώ δηλαδή πραγματικά νόμισα ότι γύρισα 12 χρόνια πίσω εκεί στη Θεσσαλονίκη, εκείνο το φοβερό πρόγραμμα το οποίο δεν εφαρμόστηκε ποτέ.
5: Έδωσε εκλογές βέβαια.
4: Έδωσε εκλογές, ναι. Έδωσε. Άρα να έχουμε κατά νου ότι αυτά που υπόθηκαν χθες και τα οποία μου έκανε εντύπωση ότι υπόθηκαν σε πρώτο πληθυντικό πρόσωπο, δηλαδή μειώνουμε κατά 30%. Αυτό έχει μια μικρή προϋπόθεση. Πρέπει να γίνεις κυβέρνηση για να το κάνεις. Το να είσαι ούτε καν κόμμα στη Βουλή ακόμη και να χρησιμοποιείς πρώτο πληθυντικό, νομίζω ότι είναι...
5: Πάντως και αυτό από την πλευρά της κυβέρνησης δεν ήταν φυσιολογικό. Δηλαδή, μιλάμε για ανακοίνωση, η αντίδραση δηλαδή της κυβέρνησης. Ναι. Ήρθε πριν καν καλά-καλά κατέβει ο Τσίπρας, ας πούμε, από το βήμα της ομιλίας. Ναι, εντάξει, δεν είναι ωραίο πράγμα αυτό τώρα. Δηλαδή, δείχνει μία πρεμούρα πολύ άσχημη. Είχανε μάλλον βρει και τον αριθμό που θα ισχυριστούν αυτά τα 13,5 δις, δηλαδή όχι 7,5 που λέει ο Τσίπρας, αλλά 13,5. Το είχαν έτοιμο, πατήσαν το σεντ και έφυγε. Τώρα και αυτά, κύριε της κυβέρνησης, δεν είναι πάρα πολύ σοβαρά. Να τα λέμε και αυτά.
4: Ναι. Επίσης, θέλω να σου πω μερικά πράγματα τώρα. Εγώ από τη Θεσσαλονίκη, πριν μπούμε στο στούντιο, μίλησα με κάτι φίλους και γνωστούς που έχω εκεί. 2-3 ήταν στην συγκέντρωση. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτή η συγκέντρωση στο ξενοδοχείο Πόρτο Παλάς της πόλης έγινε σε μια αίθουσα την οποία χρησιμοποιούν κατά κόρον οι βουλευτές της περιοχής για τις εκδηλώσεις τους. Mm-hmm. Χωράει περί τα 700 άτομα καθιστούς. Μπορεί να έχει και ένα γύρο αυτό, γύρο ορθίων, ας πούμε. Ήταν γεμάτη η αίθουσα. Λοιπόν, ποιο ήταν το χαρακτηριστικό? Υπήρχε ένας αριθμός στελεχών, αυτών των στελεχών που πλαισιώνουν τον κύριο Τσίπρα και που τους έχει ορίσει, mm-hmm, το μεάρχης κλπ. Και υπήρχαν πολλά άτομα της κατηγορίας πάνω από το middle age που λέμε και στην Ήπειρο, οι οποίοι ήταν παλαιοί γνωστοί Σιριζέοι της Θεσσαλονίκης, αλλά πρόσεξε, όχι τα στελέχη εκείνα τα οποία αποτελούσαν τα παραδοσιακά στελέχη που επανδρώναν τις οργανώσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm, mm-hmm. Έλειψαν αυτοί.
5: Η κυρία Κουφονικολάκου όμως μπροστά.
4: Πρώτη σειρά.
5: Προφανώς
4: πολύ ωραία ντυμένη, πρέπει, ναι, να το πω αυτό.
5: Μα είναι και ωραία κυρία.
4: Είναι ωραία,
5: είναι
4: παρουσία.
5: Είναι όμορφη, αλλά φαντάζομαι ότι θέλανε να στείλουν ένα μήνυμα, γιατί διακινήθηκαν κάποια δημοσιεύματα ότι υπάρχει δυσφορία. Ναι. Τα οποία πιθανότατα βεβαίως η κυρία Κουφονικολάκου θα το ξέρει. Αυτό μάλλον θα φεύγουν από φίλους της εκεί κοντά, μέσα από το επιτελείο του κυρίου Τσίπρα. Άρχισε η φαγωμάρα με λίγα λόγια. Είναι αυτά τα φαινόμενα όταν κάτι μεγαλώνει πολύ. Η κόρη του κυρίου Μάρδα έκλεψε τις εντυπώσεις.
4: Ξέρεις γιατί?
5: Δεν ξέρω. Πέραν το ότι είναι πολύ όμορφη, ικανή, ακούω, γιατρός με καλό βιογραφικό και σύζυγος του διεθνούς παίκτη.
4: Μπράβο, του Δημήτρη Πέλκα, μάλιστα, ο οποίος είναι ο επιθετικός του ΠΑΟΚ, άρα είναι προφανής η προσπάθεια να συνδεθεί με τον κόσμο του ΠΑΟΚ, που είναι ο πολύ πληθέστερος.
5: Για τη Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη είναι θέμα αυτό.
4: Είναι ο πολύ πληθέστερος πληθυσμός, ο κόσμος του ΠΑΟΚ, είναι ο πιο δυναμικός, άρα έχω μια στόχευση, αν το κάνω αυτό.
5: Θα κατέβει υποψήφια, θεωρείς?
4: Δεν ξέρω.
5: Αν αλλά... κατέβει πάντως υποψήφια, μετά και από αυτά, δεν ξέρω ποιος θα την ανταγωνίζεται, συναγωνίζεται στη Θεσσαλονίκη. Η κυρία Νοτοπούλου, για παράδειγμα, θα έχει πρόβλημα.
4: Ναι.
5: Θα έχει πρόβλημα.
4: Θα έχει πρόβλημα.
5: Το λέω, ναι.
4: Ναι, έχει γιατί οι φίλοι μου είπαν ότι η ομιλία που έβγαλε πριν καλέσει τον κύριο Τσίπρα στο Βήμα είχε και πολιτικά στοιχεία. Οπότε ίσως η κοπέλα να έχει μέσα της πια το μικρόβιο αυτό της πολιτικής, όπως ο μπαμπάς της, ο Δημήτρης Μάρδας, ο οποίος έχει γράψει και βιβλίο σχετικά με το με την περίοδο που ήταν υπουργός στην πρώτη κυβέρνηση Τσίπρα το 2015, και να έχει μπολιαστεί με αυτό το μικρόβιο.
5: Παρά τα αυτά, για να μπούμε λίγο στα του προγράμματος που παρουσίασε ο κύριος Τσίπρας, πρόγραμμα ανασυγκρότησης είπε, και πράγματι δεν είχε μόνο οικονομικά στοιχεία, περίπου 7,4 δισεκατομμύρια.
4: Το έχει κοστολογήσει ο ίδιος.
5: Ναι,
4: οι συνεργάτες του δηλαδή.
5: Από ό,τι μαθαίνω και καταλαβαίνω, προτίθενται να το έχουν δώσει στο Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής μέχρι τον Νοέμβριο, ώστε να αξιολογηθεί.
4: Α,
5: ναι, και να πιστοποιηθεί.
4: Δεν το δώσανε πριν.
5: Ο ισχυρισμός τους, δεν ξέρω, λέω στοιχεία του ρεπορτάζ. Να πούμε ότι οι άνθρωποι που συμβουλεύουν τον κύριο Τσίπρα για τα οικονομικά είναι ικανοί. Οπότε αν έχουν πέσει τόσο πολύ έξω δεν θα είναι καλό, γιατί είναι ο κύριος Κουλιαράκης,
4: από
5: την Τράπεζα της Ελλάδος, ο κύριος Κουτεντάκης με θητεία στο Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής, ο
4: Γενικός
5: κύριος
4: Γραμματέας, ήταν και Γενικός Γραμματέας.
5: Σωστά.
4: Οικονομικών.
5: Ο κύριος Λιάκος, άρα δυσκολεύομαι να πιστέψω. Καλό θα ήταν να μην έχουν πέσει τόσο πάρα πολύ έξω. Η ιδέα, η βασική, μία από τις βασικές ιδέες που έχει να κάνει με τη φορολόγηση του μεγάλου πλούτου, είναι μια ιδέα η οποία έχει διακινηθεί από σημαντικούς Γάλλους οικονομολόγους. Ένας από αυτούς είναι ο Ματιέ Πιγκάς. Στη Γαλλία αυτό το μέτρο, μπορεί να τα παρακολουθείτε κυρίες και κύριοι, δεν έχει πάει πάρα πολύ καλά. Δεν έχει αποδώσει, και είναι μια χώρα που έχει πολλούς πλούσιους ανθρώπους, όχι λίγους, σαν και εμάς. Παρ' όλα αυτά δίνει ένα πολιτικό στίγμα. Αυτό να το δώσω στον κύριο Τσίπρα.
4: Ναι, δίνει.
5: Κάτι θέλει να πει. Τώρα, πόσο
4: αποδοτικό
5: μπορεί να είναι.
4: Γιατί 1% και όχι 10%.
5: Φαντάζομαι, γιατί μετά θα σηκωνόταν η χώρα στο ένα πόδι.
4: Δεν θα σηκωνόταν, όχι. Ρε παιδί μου, θες να κάνεις κάτι ρηξικέλευτο, θες να κάνεις κάτι ριζοσπαστικό, θες να κάνεις κάτι το οποίο θα μείνει στην ιστορία. Βγες και πες.
5: Τι είπα, τους αλήθεια.
4: 10%.
5: Εντάξει.
4: Χτυπάω τους πλούσιους με 10%.
5: Ναι, δεν ξέρω. Θέλει να τα σπάσει τελείως με τους πλούσιους.
4: Γιατί
5: τα
4: έχει σπάσει με κανέναν.
5: Δεν ξέρω. Για αυτό, λέω, ρε παιδί μου. Λέω.
4: Άμα λες, στάσου, κυρία Τζουμαμού. Με συγχωρείτε. Είμαι ακροατές. Είμαι
5: ακροατής
4: και έχω απορίες.
5: Θα σε στηρίξω στις απορίες σου.
4: Πείτε μου λοιπόν με ποιον τα έχει σπάσει. Για να ξέρω κι εγώ
5: περί τίνο. Τι είναι οι προσωπικές σχέσεις του κυρίου Τσίπρα, πού να τις ξέρω, τι είμαι
4: τις
5: εγώ για να τις ξέρω. Πολιτικές,
4: καλέ, δεν λέω γιατί.
5: Εμείς τώρα μιλάμε για τους πλούσιους, για αυτούς δεν
4: για
5: μιλάμε.
4: Τους πλούσιους, έχετε εσείς ακούσει.
5: Ποιοι είναι οι πολύ πλούσιοι, ποιους εννοεί, παιδί, το Βαρδινογιάννη, το Λάτσι, το Μαρινάκι, αυτούς εννοεί. Πολύ πλούσιους ή εννοεί και άλλους.
4: Ξέρω
5: εγώ, μεγαλογιατρούς, μεγάλους επιχειρηματίες, βιομήχανους.
4: Αυτό λοιπόν, εκεί ήθελα να σας οδηγήσω, κυρία Τζίμα, αν μου επιτρέπετε. Λοιπόν, θέλω να προσδιορίσει με έναν τρόπο τι εννοεί πλούσιος. Είναι πλούσιος αυτός που έχει 1 εκατομμύριο, είναι πλούσιος αυτός που έχει 100 εκατομμύρια, αυτός που έχει 1 δισεκατομμύριο. Ποιος είναι ο πλούσιος?
5: Τελευταία φορά που ο κύριος Τσίπρας προσδιορίσε κοινωνική τάξη, τη μεσαία τάξη, ήταν τόσο διασταλτική η ερμηνεία του για το τι είναι μεσαία τάξη, που βόγγιξε ο τόπος.
4: Βόγγιξαν καλά.
5: Μα δεν βόγγιξαν όμως μόνο μεσαίοι. Βόγγιξαν και, ας το πω, στο χαμηλότερο στρώμα της μεσαίας τάξης.
4: Σου θυμίζω ότι θεωρούσαν πλούσιους όσους έχουν εισόδημα πάνω από 30.000 αυτοί.
5: Τέλος πάντων, εγώ το μέτρο το ακούω καλό. Ναι. Δεν ξέρω ποιοι είναι οι πλούσιοι, το ακούω καλό.
4: Αλλά το 1% τι θα μας αποφέρει?
5: Δεν το ξέρω. Γι' αυτό πρέπει να δούμε ποιοι είναι οι πλούσιοι. Επίσης, ακούω πάρα πολύ θετικά.
4: Πολύ λαϊκισμό ακούω εγώ, κυρία Τζίμα.
5: Εντάξει,
4: και πρέπει
5: κύριε
4: να
5: Γιώργο.
4: Το επισημάνω.
5: Ναι, εμένα μου άρεσε,
4: κύριε
5: και το...
4: Γιώργο μου.
5: Κύριε Γιώργο μου. Επίσης, μου άρεσε το μέτρο πολύ, το πιστεύω εγώ. Και πιστεύω ότι είναι η ώρα να το προσπαθήσουμε.
4: Μάλιστα.
5: Με τον μειωμένο ΦΠΑ. στα τρόφιμα μαζί με τον μηχανισμό που καταλαβαίνω ότι θέλει να εισηγηθεί ο κύριος Τσίπρας, για να είμαστε σίγουροι ότι αυτό θα φτάσει στους καταναλωτές. Επειδή τα έχουμε δοκιμάσει όλα, δοκιμάζουμε και το 7ο-8ο, δεν ξέρω, έχω χάσει το λογαριασμό με τα καλάθια αυτές τις μέρες. Ας πάμε να το κάνουμε.
4: Να το κάνουμε. Να σας πω, κυρία Τζίμα, ακούσατε ίσως να λέει ότι θα μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
5: Ναι, κάτι πήρε το αυτή μου. Από το ένα ακούω, το ξέρεις, από το αριστερό. Στο έχω πει αυτό.
4: Αυτό ναι, θα εξηγεί όλα.
5: Για να ακούσουμε κάτι.

0: Λοιπόν, εδώ ένας
1: ακροατής,
0: ας πούμε. Ακούει διάφορος. Όχι, μωρέ, τώρα θαυμαστής μετά από τόσα χρόνια. Μεγάλη γυναίκα εγώ. Λοιπόν, μου γράφει παρά τα αυτά. Η πρόταση του Ζουκμάν είναι 2% στην καθαρή περιουσία όσων έχουν πάνω από ένα δις στη Γαλλία.
1: Στη Γαλλία.
0: Λοιπόν, δεν έχει εφαρμοστεί προφανώς σε Γαλλία, οπότε δεν υπάρχουν, λέει, πενιχρά αποτελέσματα. Τώρα η πληροφόρηση είναι κατά το ίμιση σωστή. Συνεχίζω όμως. Ο Μπέρνι Σάντερς λέει 5%. Ο Τσίπρας λέει
1: 1%. Ο Μπέρνι Σάντερς υποτίθεται ότι είναι ο μεντοράς του.
0: Λοιπόν, και δεν του άρεσε του ακροατή η παραπομπή μου στον συγκεκριμένο οικονομολόγο και προτείνει τον Γκαμπριέλ Ζουκμάν ως πηγή για την έμπνευση αυτή του κυρίου Τσίπρα.
1: Ναι. Λοιπόν, ξέρει ο κύριος Τσίπρας τον κύριο Ζουκμάν?
0: Αν δεν τον ξέρει ο κύριος Τσίπρας, που μπορεί και να μην τον ξέρει, θα τον ξέρουν σίγουρα οι Χουλιαράκης, Λιάκος, Κουντεντάκης. Οι άλλοι πάντως είναι σίγουρα. Οι άλλοι είναι σίγουρα. Επίσης, καλή πρόταση, αλήθεια τώρα, δεν αστειεύομαι, δεν κοροϊδεύω. Η σύνδεση της βιομηχανίας με ένα κρατικό ταμείο, ώστε να μπορέσει να ενισχυθεί.
1: Ναι.
0: Ναι. Ναι. Ωραία. Κάτι καλό άκουσες?
1: Όχι, αλλά πρέπει. Αλλά αυτό.
0: Τίποτα.
1: Τέλος. Το 500 στα παιδιά που είναι, ναι, φοιτητές, ναι, παρότι έχει λαϊκίστικα στοιχεία η εξαγγελία, στα παιδιά που ζουν εκτός από των εστιών τους, δηλαδή ζουν μακριά από τα σπίτια τους ως φοιτητές. Αλλά και εδώ μπαίνει αυτό με το οποίο ο κύριος Τσίπρας θα έρχεται συνεχώς διαρκώς αντιμέτωπος. Ποιο? Ότι πολύ ωραία αυτά που λες, δεν τα κάνεις όταν ήσουν πρωθυπουργός.
0: Σε συνέχεια αυτό που λέει τώρα ο Γιώργος, νομίζω ότι πλέον το μεγάλο πρόβλημα μετά τις παρουσίες των πολιτικών αρχηγών στην Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης δεν είναι η σύγκριση των προγραμμάτων. Δεν είναι καθόλου, λυπάμαι που θα το πω. Είναι η αξιοπιστία τους. Είναι δηλαδή, ο κόσμος ξέρει πάρα πολύ καλά ότι από αυτά που θα ακούσει, όλα, μηδενός εξαιρουμένου, θα εφαρμοστεί το ίμιση και αν. Το θέμα είναι ποιος έχει την ελάχιστη αξιοπιστία να τους πεις ότι κάτι τέλος πάντων από όλα αυτά μπορεί και να το κάνει.
1: Μπορεί και να το κάνει. Θα συμφωνήσω μαζί σου. Πράγματι, για να αντιστοιχεία υποσχέσεων και υλοποιήσεων είναι τόσο μεγάλη, ώστε πια ο κόσμος είναι λίγη σημασία και ο κόσμος είναι πολύ επιφυλακτικός στο τι ακούει.
0: Λοιπόν, να αφήσουμε λίγο τα πολιτικά, γιατί το βλέμμα μας, αν και η προτίμησή μας και η προτεραιότητά μας εδώ σε αυτήν την εκπομπή θα είναι τα πολιτικά, είναι πάντα στην κοινωνία και ειδικά όταν έχουμε τόσο μεγάλα θέματα όσο αυτό της Κυψέλης. Δυσκολεύομαι πάρα πολύ να κάνω έστω και την ελάχιστη αναδρομή στις πληροφορίες που φτάνουν σε εμάς για αυτή την φρικώδη υπόθεση. Ωστόσο, έχουμε έναν άνθρωπο μαζί μας, Γιώργο.
1: Ναι, ο οποίος είναι ειδικός σε αυτά τα ζητήματα, είναι ψυχιατρός, πρόκειται για τον κύριο Γιώργο Νικολαίδη, είναι διευθυντής ψυχικής υγείας και πρόνοιας του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού και ο λόγος που τον έχουμε τηλεφωνικά μαζί μας είναι να μας πει γιατί επιτέλους σε αυτή τη χώρα δεν γίνονται σοβαρές κινήσεις, ιδρύματα τα οποία να μπορούν να φιλοξενούν τα παιδιά αυτά, τα κακοποιημένα παιδιά, και τα αφήνουμε όλα στον αέρα ή στη χειρότερη να πάνε σε ένα παιδιατρικό νοσοκομείο. Γεια σας, κύριε Νικολαίδη.
0: Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι σας και στους ακροατές.
0: Κύριε Νικολαίδη, πριν μπούμε στη διαδικασία να αξιοποιήσουμε την εμπειρία σας και τη γνώση σας και από το διεθνές παράδειγμα, θα ήθελα να ακούσω λίγο τις πρώτες σας σκέψεις για αυτά που σίγουρα παρακολουθείτε και διαβάζετε εσείς για την υπόθεση της Κυψέλης. Θέλω να πω αν αυτά τα παιδιά έχουν οποιαδήποτε ελπίδα για το μέλλον, οποιαδήποτε ελπίδα ανάταξης, και αν κατά την άποψή σας θα μπορούσαν αυτά τα παιδιά να έχουν σωθεί.
2: Κοιτάξτε, είναι, στο πρώτο ερώτημα σας μπορώ να απαντήσω ευθασώς καταθατικά. Δεν υπάρχει χαμένο παιδί. Mm-hmm. Τα παιδιά έχουν μεγάλο δυναμικό και ψυχική ανθεκτικότητα να μπορέσουν να ξεπεράσουν ακόμα και πολύ αντίξωες τραυματικές εμπειρίες, πολύ περισσότερο από ότι ενήλικες. Φτάνει να τα πλαισιώσουμε κατάλληλα, να τους δώσουμε τις κατάλληλες και θεραπευτικές φροντίδες, αλλά πρώτα απ' όλα να τα προστατέψουμε από την επαναθυματοποίηση, από το να ξανατραυματιστούν. Και σε αυτό θα μου επιτρέψετε να σας πω, έτσι, εξ αφορμής και του εισαγωγικού σχολείου, mm-hmm. δεν χρειαζόμαστε περισσότερα ιδρύματα, δεν χρειαζόμαστε περισσότερες δομές. Mm-hmm. Επειδή ξέρουμε πια μετά από 80 χρόνια ερευνών ότι όλα τα ιδρύματα είναι κακοποιητικοί χώροι για τα παιδιά που είναι τραυματισμένα, χρειαζόμαστε λιγότερα ιδρύματα. Αυτό που χρειαζόμαστε στην Ελλάδα και που είμαστε πάρα πολύ πίσω είναι κοινοτικές υπηρεσίες που και να προλαμβάνουν όσο το δυνατόν νωρίτερα, και εδώ θα έρθω στην απάντηση του δεύτερου ερωτήματός σας, mm-hmm. αλλά και αν γίνει το κακό, να μπορούν να φροντίσουν αυτά τα παιδιά σε οικογενειακό περιβάλλον.
0: Ναι, φαντάζομαι ότι ο Γιώργος το είπε σε αντίστοιξη της κατάστασης που επικρατεί σήμερα, που είναι ότι έχουμε πάνω από 70 παιδιά αυτή τη στιγμή στο παιδιατρικό νοσοκομείο, υπ' αυτή την έννοια, ότι σίγουρα το νοσοκομείο δεν είναι
2: το σημείο. Απλώς λέω ότι στην Ελλάδα, σε αντιδιαστολή με ό,τι γίνεται σε όλη την γεωγραφική Ευρώπη πια, όχι την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη γεωγραφική Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων των Βαλκανικών χωρών, των χωρών της Ανατολικής Ευρώπης, ένα παιδί που κινδυνεύει στη βιολογική του οικογένεια δεν θα πάει ούτε σε νοσοκομείο, mm-hmm. ούτε σε ίδρυμα, ούτε σε αστυνομικό τμήμα, θα πάει σε μια ανάδοχη οικογένεια.
0: Να σας ρωτήσω κάτι, γιατί ξεκίνησα έτσι. Είστε μαζί μας, ένας λόγος που είστε μαζί μας είναι γιατί έχετε εικόνα του διεθνούς, του ευρωπαϊκού mm-hmm. παραδείγματος για αυτές mm-hmm. τις υποθέσεις. Mm-hmm. Τι μάθαμε εμείς για την ιστορία της Κυψέλης, ότι έχει ανοίξει ένας φάκελος από το 2020 στην εισαγγελία ανηλίκων. Τι θα έπρεπε να έχει κάτι, γίνει από
2: πριν
0: εδώ και
2: από
0: πέρα.
2: Αυτό, πριν, ναι, από πριν, αυτό, πριν από αυτό. Αν μου επιτρέπετε, επειδή τα παιδιά είναι μεγάλα.
0: Τώρα είναι μεγάλα. Τότε ήταν 3, 5 και 8 και 10.
2: Το μεγαλύτερο παιδί είναι 15 χρονών αυτή που είναι.
0: Σωστά.
2: Άρα αυτά τα παιδιά είχαν στη διαδρομή της ζωής τους και για 15 χρόνια τουλάχιστον πολλαπλές επαφές με υπηρεσίες συγκροτημένες τις οποίες έρχονται σε επαφή όλα τα παιδιά του κόσμου. Γενικός παιδικός πληθυσμός. Στο σχολείο, τις υπηρεσίες σωματικής υγείας, εκεί που τα κάνανε εμβόλια.
0: Από την αμαρτία μου, δεν ξέρω αν ούτε τα παιδιά είχαν εμβολιαστεί, ούτε αν πήγαιναν σχολείο.
2: Κοιτάξτε,
0: δεν το γνωρίζω.
2: Ούτε εγώ γνωρίζω λεπτομέρειες, αλλά σας λέω, όταν έχεις παιδιά τόσο μεγάλα, είναι σχεδόν αδύνατο να μην έχουν καθόλου επαφές και οποτεδήποτε έχουν υπάρξει την τελευταία 20ετία περιστατικά.
1: Άρα θα λέγατε.
2: Φρικτά,
1: άρα θα λέγατε ότι υπάρχει.
2: Βρίσκουμε ότι έχουν επαφές με προηγούμενες
1: περιστατικές.
2: Στην Ευρώπη. Ναι. Στην Ευρώπη, λοιπόν, που με ρωτάτε, στο σχολείο, ένα παιδί που θα περάσει στη σχολική του φοιτηση από τις πρώτες τάξεις μέχρι την αποφοίτηση, θα του παρουσιαστούν ξανά και ξανά κουρίκουλα που θα του λένε τα δικαιώματά σου είναι αυτά και αυτά. Και αν έχεις ερωτήματα ή νομίζεις ότι παραβιάζονται στο σπίτι σου, θα πρέπει να ζητήσεις βοήθεια εδώ και εδώ και να γίνουν αυτά και αυτά. Αυτό δεν το άκουσαν αυτά τα παιδιά. Πουθενά στην ελληνική πραγματικότητα.
1: Άρα, λοιπόν, υπάρχει μια ολιγορία.
2: Επίσης, για το προληπτικό, για το βρέφος. Σε όλες τις χώρες της γεωγραφικής Ευρώπης, επιμένω να το λέω ψυχαναγκαστικά, γιατί έχει σημασία να το ακούμε. Κάθε γυναίκα που θα γυρίσει από ιδιωτικό ή δημόσιο μευτήριο, από την πιο φτωχή περιπλανόμενη κοινωνικά αποκλεισμένη.
0: Τα παιδιά δεν ήταν δηλωμένα πουθενά, γιατρέ.
2: Αυτό μην το λέτε με βεβαιότητα, γιατί εγώ έχω ακούσει και διαφορετικές.
0: Α, εντάξει, λέω ότι πληροφορία. Ναι, ναι, λέω μέχρι τώρα τι γνωρίζουμε.
2: Ναι, όχι, γι' αυτό σας λέω. Mm-hmm. Σε όλη την Ευρώπη, με το που θα γυρίζει μια γυναίκα από το μευτήριο, από την πιο πλούσια μέχρι την πιο φτωχή, οικουμενικά θα δεχτεί την επίσκεψη ενός κοινωνικού λειτουργού στο σπίτι. Σε κάποιες χώρες είναι επισκέπτης υγείας, στις περισσότερες είναι κοινωνικός λειτουργός. Που θα πει συνεργατικά και υποστηρικτικά, όχι ανταγωνιστικά στις οικογένειες. Ήρθε ένα μωρό στο νοικοκυριό. Τα καταφέρνετε και οικονομικά. Έχετε χρήματα να του πάρετε γάλα, να του πάρετε μπιμπερό, να του πάρετε πάμπερ. Και συμπεριφορικά μπορείτε να το κοιμήσετε. Αν είναι δύσκολο παιδί, να σας μάθουμε 5 τεχνικές να μπορείτε να τα καταφέρετε. Και ψυχολογικά, με όλη την αναδιάταξη των δυναμικών που φέρνει ένα καινούριο μέρος σε μια οικογένεια, αλλά ταυτοχρόνως παρατηρεί κιόλας. Υπάρχουν θέματα ψυχικής παθολογίας, χρήσης ουσιών, άλλης εγκληματικής ή άλλης δραστηριότητας που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο ένα μωρό.
1: Εδώ δεν το έχουμε αυτά.
2: Είναι η πραγματικότητα σε όλες τις χώρες της Ευρώπης εκτός από την Ελλάδα.
1: Εδώ λοιπόν δεν το έχουμε, δεν τα έχουμε αυτά, σωστά.
2: Ναι. Επίσης, ένα παιδί που θα απομακρυνθεί, πώς λέτε για το 10 ή πριν ένα χρόνο όπως λένε, δεν θα πάει όπως σας είπα ούτε σε ίδρυμα ούτε σε νοσοκομείο, που θα πάει στην επίγουσα επαγγελματική αναδοχή. Mm-hmm. Γιατί ένας άνθρωπος που θα του πει η εισαγγελία στις 2 η ώρα τα ξημερώματα, σου φέρνουμε σε μισή ώρα 3 παιδιά, δεν θα το κάνει μόνο από όλους.
0: Τι είναι, γιατρέ, η επίγουσα επαγγελματική αναδοχή?
2: Επίγουσα επαγγελματική αναδοχή είναι επαγγελματίες ανάδοχοι που κάνουν διαθέσιμα τα σπίτια τους mm-hmm. για να φιλοξενούν παιδιά, οποτεδήποτε απομακρύνονται από μια βιολογική οικογένεια για να μην πάνε ούτε μία μέρα σε νοσοκομείο.
1: Για πόσο όμως?
0: Για ένα μικρό χρονικό διάστημα, για μερικές μέρες, ας πούμε, ή ένα μήνα.
2: Για κάποιο χρονικό διάστημα, μπορεί να είναι και κάποιοι μήνες αρχικά, μέχρι να υπάρχει μια μόνιμη τοποθέτηση, πάλι σε ανάδοχη οικογένεια όμως, όχι σε ίδρυμα.
1: Ναι, αυτοί,
2: στην Ευρώπη αυτοί δεν το κάνουν ιδρύματα.
1: Γιατρέ, ένα λεπτό. Αυτοί οι άνθρωποι το
2: είναι
1: κάνουν.
2: Είναι επαγγελματίες, αμείβονται.
1: Αμείβονται λοιπόν. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω.
2: Γιατί είναι full time δουλειά.
0: Άρα είναι ένας βραχίωνας του κοινωνικού κράτους, έτσι.
2: Ναι, ναι. Και ταυτόχρονα αυτό προϋποθέτει ότι δεν τους λέμε πάρε αυτά και κόψε το λαιμό σου. Σημαίνει ότι δίπλα τους υπάρχει μια στιβαρή κοινωνική υπηρεσία η οποία τους στηρίζει. Τους έχει εκπαιδεύσει, τους δίνει λύσεις σε προβλήματα και καταστάσεις που μπορεί να αντιμετωπίζουν, γιατί και τα παιδιά που είναι τραυματισμένα έχουν και δυσκολίες στη διαχείριση. Έτσι δεν είναι απλό το να τα έχει.
1: Σωστά.
2: Λοιπόν, αυτά λέω ότι γίνονται παντού στη γεωγραφική Ευρώπη εδώ και μία, δύο, αναλόγως στη χώρα, και παραπάνω δεκαετίες. Στην Ελλάδα δεν τα κάνουν.
0: Γιατί μας είναι τόσο δύσκολο, γιατρέ, πιστεύετε?
2: Εξακολουθούμε να έχουμε τις ρυθμίσεις και τις πρόνοιες του προ 50 χρόνων. Ένα ιδρυματικό σύστημα, πάμε τα παιδιά στα νοσοκομεία. Αυτά που λιμνάζουν, που λέτε, στα νοσοκομεία, γιατί αυτό είναι μισή αλήθεια, ξέρετε, δεν είναι γενικά τα παιδιά που τοποθετεί το σύστημα. Είναι τα παιδιά που πάνε στα νοσοκομεία, αλλά δεν τα διαλέγουν τα ιδρύματα για να τα πάρουν από το νοσοκομείο. Και ξέρετε ποια είναι αυτά? Αυτά που δεν θα υιοθετηθούν. Ναι. Γιατί το όλο σύστημα, τα παιδιά που λιμνάζουν στα νοσοκομεία, είναι συνήθως μεγάλης ηλικίας, αγόρια με προβλήματα σωματικής ή ψυχικής υγείας, με προβλήματα με τον νόμο ή ουσιοεξάρτηση. Αυτά δηλαδή που αν τα πάρει ένα ίδρυμα δεν θα τα προωθήσει προς υιοθεσία. Αυτά τα ίδρυματα δεν τα θέλουν και λιμνάζουν στα νοσοκομεία. Αυτά είναι τα παιδιά που λιμνάζουν στα νοσοκομεία.
0: Άρα εδώ στην περίπτωση της Κυψέλης, τι κατά τη γνώμη σας δεν πήγε καλά? Καλά, φαντάζομαι μια αλυσίδα πραγμάτων.
2: Εξαντλήθηκε το βιβλίο των λαθών στην περίπτωση της Κυψέλης, αν με ρωτάτε.
0: Δηλαδή
2: και προληπτικά δεν υπήρχαν οι διαδικασίες, γιατί στην Ελλάδα δυστυχώς δεν υπάρχουν διαδικασίες, να εντοπιστούν από νωρίτερα αυτά τα παιδιά ότι έχουν αυξημένες ευαλωτότητες και να γίνει πρώιμη παρέμβαση ώστε να μην πάει το πράγμα στο μη παρέκει, τα μη χειρότερα. Και όταν εντοπίστηκαν, τα βάλαμε με εισαγγελική διάταξη για την ασφάλειά τους σε ένα χώρο, καλός ή κακός, που αυτός είναι που διατίθεται στο ελληνικό σύστημα, που είναι το νοσοκομείο. Ήρθε κάποιος, τα πήρε. Το νοσοκομείο ειδοποίησε την εισαγγελία ανηλίκων, και ακόμα και για λόγους απλής ευθυνοφοβίας. Αλλά από εκεί και πέρα η εισαγγελία και η αστυνομία προφανώς δεν κατάφερε να τα εντοπίσει και να τα ξαναφέρει στην ασφάλεια. Αυτό από μόνο του δείχνει ότι δεν λειτουργεί το κράτος δικαίου, έτσι. Δεν μπορεί να λέω ότι ως κοινωνία, για την εισαγγελική διάταξη είναι η έκφραση του κοινωνικού συνόλου.
1: Το κοινωνικό κράτος δεν λειτουργεί, γιατρέ, όχι το κράτος δικαίου. Το κοινωνικό κράτος δεν λειτουργεί.
2: Όχι, με συγχωρείτε. Γιατί όταν λέει ο εισαγγελέας, απομακρύνω παιδιά και τα βάζω εκεί για την ασφαλειά τους, και κάποιος πάει και καταλύει την εντολή του εισαγγελέα, και αυτό δεν οδηγεί στον κολλασμό, την τιμωρία αυτού που καταλύει την εντολή, και το να βρούμε τα παιδιά και να τα ξαναπάμε στην ασφάλεια, αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει κράτος.
1: Μάλιστα. Κύριε Νικολαίδη, σε ευχαριστούμε πολύ για όλα αυτά.
2: Παρακαλώ.
0: Ευχαριστούμε.
1: Ας ελπίσουμε ότι.
0: Παιδί μου, εγώ έχω τώρα μια απορία όπως τον άκουγα τον άνθρωπο. Εμείς τον βρήκαμε αυτόν τον άνθρωπο. Τον βρήκαμε γιατί είχαμε και εμείς τις δικές μας απορίες και ψάξαμε να βρούμε έναν καλό επιστήμονα να τη συζητήσουμε. Σε αυτά τα υπουργεία δεν μπορούν να τους βρουν αυτούς τους ανθρώπους, να μιλήσουν μαζί τους, να τους εξηγήσουν ποιο είναι, όχι, το διεθνές παράδειγμα. Τους βρίσκουν, τους ακούνε και δεν θέλουν να κάνουν,
1: όχι,
0: κάτι γι' αυτό.
1: Όχι, όχι.
0: Τι είναι, ποια είναι η απάντηση?
1: Ο υπουργός θεωρεί ότι είναι αυθεντία. Δεν έχει την ανάγκη του ειδικού.
0: Εντάξει, αυτός ο υπουργός, ο κάθε υπουργός, όλοι οι υπουργοί.
1: Όλοι οι υπουργοί είναι αυθεντίες. Είναι αυθεντία.
0: Μα όταν συγκροτήθηκε αυτό το Υπουργείο Οικογένειας, για ποιο λόγο συγκροτήθηκε? Κάτι δεν θέλανε να δείξουν με αυτό το πράγμα?
1: Ναι. Έχει κάνει κάτι αυτό το Υπουργείο?
0: Για να δούμε.
1: Λοιπόν, με αυτά και με αυτά τα αντισύωνα τελειώσαμε για σήμερα.
0: Ναι, αλλά ξεκινήσαμε όμως.
1: Ωραία,
0: εντάξει,
1: δυνατά.
0: Εντάξει.
1: Έχεις μια Κάρμινα Μπουρά να τη ρίξεις τώρα στο τέλος? Ρίχτε, ρε φίλε.
0: Και μικρόφωνο στην Νίκη Λιμπεράκη, γιατί.
1: Χάσαμε.
0: Με Κάρμινα Μπουρά.

0: 2. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Mega News 104,6.
1: Smart to School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άπεκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
0: Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Οι απόφοιτοι της New Media Studies κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-01-06-700.
2: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι Τετάρτη σήμερα, 3η Σεπτεμβρίου, μέρα ιστορική πολλαπλά και πολυεπίπεδα και είναι πια η ώρα της μάχης των προγραμμάτων εν ώψη ΔΕΘ και εκλογών. Το μοτίβο βέβαια δεν έχει αλλάξει, συνοψίζεται στο δόγμα όλοι εναντίον όλων. Την ίδια ώρα η Αθήνα παρακολουθεί προσεκτικά τη στροφή της Τουρκίας από τα πολυσυζητημένα ήρεμα νερά στις προκλήσεις. Ακούτε Mega News 104,6, είναι το κεντρικό μαγκαζίνο, είμαι η Νίκη Λιμπεράκη, ο Βασίλης Πριονάς στον ήχο, η Περσαμπόλια στην αρχή συνταξία, η Λεόνη Λογοθέτη, η Κωνσταντίνα Τζίτζη στην επιμέλεια της παραγωγής, η Νατάσα Βαλιάνου στο τηλεφωνικό κέντρο. Θα σας απαντήσει αν μας καλέσετε στο 211-016-1046. Τίτλοι ειδήσεων. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στο καλοχώρι Αυλίδα στη Χαλκίδα δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία και στις Κυκλάδες. Σε περίοδο έντασης εισέρχονται και πάλι οι ελληνοτουρκικές σχέσεις. Η Ελλάδα στέκεται πάντα στο πλευρό του διεθνούς δικαίου και της ειρηνικής επίλυσης των διαφορών. Από την άλλη, δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να δεχθούμε οποιαδήποτε υποχώρηση σε σχέση με την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, δηλώνει ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γεραπετρίτης, λίγες ώρες μετά τις προκλητικές τοποθετήσεις Ερντογάν. Λήξη συναγερμού στο Καστελόριζο μετά την παράνομη τουρκική ναύτεξ. Το ερευνητικό της γείτονος που τελούσε υποδιαρκή και στενή επιτήρηση από το πολεμικό ναυτικό και το λιμενικό αποχώρησε από την περιοχή. Κατώτατο μισθό στα 1000 ευρώ, μείωση του ΦΠΑ, αυξήσεις σε γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς, κοινωνικές κατοικίες και κατάργηση των πανελλαδικών. Περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το πρόγραμμα της Ελλάς που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας. Διαφθορά ή εντιμότητα, το δίλημα που βάζει για τις επόμενες εκλογές. Πυρομαδών από τα υπόλοιπα κόμματα, ίδιος και απαράλλακτος σχολιάζει η κυβέρνηση, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να λέει πως προσπαθεί να μοιράσει σανό. Αντέγραψε σε ποσοστό 80% το πρόγραμμά μας, δηλώνει το Πασόκ. Στο ίδιο έργο θέατες, το σχόλιο του Αντώνη Σαμαρά. Όταν λες ότι θα κάνεις ένα ταμείο και ο βασικός παράγοντας χρηματοδότησής του θα είναι η Golden Visa που έχεις πει ότι θα καταργήσεις, νομίζω ότι αυτό δείχνει πως δεν υπάρχει καμία αλλαγή. Είμαστε σε μία από τις ίδιες εργοστασιακές ρυθμίσεις του κυρίου Τσίπρα, δηλώνει στο Mega News 104,6 ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης. Αντίστροφη μέτρηση για το πρώτο κουδούνι της χρονιάς. Από 80 έως 100 ευρώ για κάθε παιδί η σχολική λίστα. Εκτοξεύει το κόστος η σχολική τσάντα. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Ράλι δίχως τέλος για τις τιμές των ενοικίων στην Ελλάδα λόγω και της περιορισμένης προσφοράς ακινήτων στο 4,3% η ετήσια αύξηση για την Αττική. Στην Ευελπίδων σήμερα οι τρεις προφυλακιστέντες κατηγορούμενοι για την υπόθεση της Κυψέλης αναμένεται και η απολογία τους για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας για τον νεκρόβρεφος. Στο στρατό περνάει η διαχείριση της κρίσης με τον αυθόδη πυρετό στη Λέσβο. Σε αδιέξοδο η κατάσταση, υπαρκτός δυστυχώς ο κίνδυνος για μη αναστρέψιμη ζημιά στην κτηνοτροφία του νησιού. Περαιτέρω άνοδος στις τιμές του πετρελαίου προκαλεί η αμύωτη ένταση στη Μέση Ανατολή. Να μετονομαστούν τα στενά του Ορμούζ σε στενά Τραμπ, προτείνει τώρα ο Αμερικανός Πρόεδρος. Στα άκρα οι σχέσεις Γερμανίας-Ρωσίας, λουκέτο στα παραρτήματα του Ινστιτούτου Γκέτε βάζει σε όλη τη χώρα η Μόσχα. Σε εξέλιξη έρευνα και για απόπειρα εμπρισμού σε εργοστάσιο αμυντικής βιομηχανίας στη Βαυαρία. Παγκόσμια ανησυχία για τους σοβαρότατους κραδασμούς στην αγορά των κρατικών ομολόγων. Φόβοι για περαιτέρω ενίσχυση του πληθωρισμού το 2027. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, όπως ξεκινάμε κάθε μέρα εδώ στο κεντρικό μαγκαζίνο του Mega News 104,6 με την Κατερίνα Μπούκα, θα δούμε τι γίνεται εκεί έξω, γιατί μέρα με τη μέρα επιστρέφει η δύσκολη Αττική κανονικότητα.
1: Καλησπέρα, Νίκη. Όπως ακριβώς τα λες, μέρα με τη μέρα έχουμε και περισσότερες δυσκολίες.
0: Και πού να δεις τι θα γίνει με το που ανοίξουν
1: με τα σχολεία. Ναι. Εκεί θα φανεί. Αυτή την ώρα, μεγάλες καθυστερήσεις έχουμε στην έξοδο της Αθηνών από το Χαϊδάρι έως τη λίμνη Κουμουνδούρου, αλλά και στην άνοδο του Κηφισού. Από την Δυραχείου έως Αχαρνών ανατμήματα. Επιπλέον πιο κεντρικά έχουμε καθυστερήσεις στην Κατεχάκη, στην Κηφισίας ανατμήματα και στα δύο ρεύματα από Αλεξάνδρας έως Κατεχάκη, στο κέντρο της Αθήνας καθυστερήσεις στην Σταδίου και στην Βασιλίσσης Σοφίας στο ρεύμα προς Βουλία, αλλά και στο λιμάνι του Πειραιά στους γύρω δρόμους όπως συνήθως. Στην Αττική Οδό τώρα έχουμε καθυστερήσεις έως 10 λεπτά στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ Κατερίνα, θα σε βρούμε και αργότερα η Κατερίνα Μπούκα για την κίνηση στους δρόμους. Το ακούσατε και στους τίτλους που προηγήθηκαν. Σήμερα είμαστε σε αυξημένη εγρήγορση λόγω κινδύνου πυρκαγιάς σε σειρά περιοχών της χώρας και δυστυχώς έχουμε σε εξέλιξη μια φωτιά στη Χαλκίδα. Θα μας πει όλα τα νεότερα η Λίνα Ιορδανίδου. Λίνα.
2: Καλό μεσημέρι, Νίκη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, λοιπόν, έχουμε πυρκαγιά σε εξέλιξη αυτή την ώρα στη Χαλκίδα και συγκεκριμένα στο Καλοχώρι Χαλκίδας. Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 12 το μεσημέρι. Η πυροσβεστική έχει κινητοποιηθεί με 18 πυροσβέστες, 5 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν, Νίκη, 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε από την πυροσβεστική, η φωτιά καίει αγροτική έκταση και ευτυχώς μέχρι στιγμής φαίνεται πως δεν κινδυνεύουν σπίτια. Όπως είπες και εσύ, αρκετές περιοχές σήμερα και η συγκεκριμένη περιοχή είναι στην κατηγορία 4 στον χάρτη επικινδυνότητας της πολιτικής προστασίας με πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Οι αρχές καλούν λοιπόν όλους μας να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ Λίνα. Καλά νέα είχαμε από το Ηράκλειο πριν από λίγο. Λίγο πριν μπούμε στο στούντιο μάθαμε από την πυροσβεστική ότι η φωτιά εκεί έχει ευτυχώς οριοθετηθεί. Πάμε τώρα στα ελληνοτουρκικά που σιγά σιγά δυστυχώς ανακτούν την κορυφή της επικαιρότητας για τη χώρα μας λόγω των προκλητικών δηλώσεων αλλά και της κινητικότητας στο Αιγαίο. Ο Μαρίνος Γκασιάμης είναι μαζί μας. Μαρίνο, στους τίτλους αναφέραμε νωρίτερα ότι το ερευνητικό που βγήκε στο Καστελόριζο με την παράνομη τουρκική ναύτεξη έχει αποσυρθεί. Έχουμε όμως τώρα, όπως θα μας πεις, νέα κινητικότητα στο Φαρμακονήσι.
3: Πράγματι, απέπλεψε πριν από λίγες ώρες από το λιμάνι της Μαραμαρίδος όπου είχε αποσυρθεί τις τελευταίες ώρες και κατευθύνεται αυτή τη στιγμή το προορισμό προς το λιμάνι του Ντιντίμι, είναι απέναντι από το Φαρμακονήσι και πηγές σας στο ελληνικό πεντάγωνο εκτιμούν ότι ίσως είμαστε λίγες ώρες ή ημέρες πριν από την έκδοση νέας παράνομης ναύτεξης εκ μέρους της Τουρκίας, αυτή τη φορά όμως για το παράνομο θαλάσσιο πάρκο στο Βόρειο Αιγαίο, εκεί όπου να θυμίσω ότι η αιχμή της περιοχής που έχουν δεσμεύσει οι Τούρκοι για το πάρκο αυτό βρίσκεται μέσα σε ελληνική υφαλοκρηπίδα ανάμεσα στην Λίμνο και την Σαμοθράκη. Το παρακολουθούν λοιπόν οι ελληνικές αρχές και πρέπει να πούμε πως χθες μας έδωσε μια αποκλειστική απάντηση ανώτατη διπλωματική πηγή σε σχετική μας ερώτηση και τις επιθετικές δηλώσεις Ερντογάν. Μας είπε λοιπόν ότι οι δηλώσεις αυτές του Τούρκου Προέδρου κινούνται στο πλαίσιο των γνωστών αξιώσεων της Τουρκίας, ειδικά το θέμα της αποστρατικοποίησης ενεργοποιήθηκε λόγω της ενισχυμένης δομής δυνάμεων των νησιών τους τελευταίους μήνες εξαιτίας της κρίσης στο Ιράν. Και βεβαίως, βασική υποκείμενη αιτία που παράγει την έντασή τους, μας πρόσθεσε η πηγή, είναι αφενός η σχέση μας με το Ισραήλ και αυτοτέλη η πίεση που ασκούν τα μέσα τους λόγω της αναβάθμισης της Ελλάδας τα τελευταία χρόνια.
0: Μαρίνο, υπάρχει εδώ ένα μοτίβο. Μας εξηγείς ότι τώρα η Τουρκία κινείται στην άλλη περιοχή που παρανόμως έχει οριοθετήσει ως θαλάσσιο πάρκο. Θυμίζω ότι και αυτό που είχαμε στο Καστελόριζο αφορά περιοχή που εντάσσεται σε αντίστοιχη ζώνη περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος για τους γείτονες. Βλέπουμε εδώ ένα μοτίβο να προσπαθούν στην πράξη δηλαδή να δημιουργήσουν τετελεσμένα πάνω σε μια παράνομη ενέργεια όπως αυτή της οριοθέτησης των θαλάσσιων πάρκων που από ό,τι διάβασα και στα ρεπορτάζ σας φαίνονται ήδη και στις πλατφόρμες. Αν μπει κανείς στο Marine Traffic θα το δει.
3: Τα λέγαμε και τα επισημένες, Νίκη, προσπαθούν όπως το είπες de facto επί του πεδίου να εφαρμόσουν τα παράνομα θαλάσσια πάρκα τους και γύρω από το Καστελόριζο αλλά και στο Βόρειο Αιγαίο. Είναι κάτι το οποίο βέβαια το περιμένανε στην Αθήνα από την πρώτη στιγμή στα μέσα Αυγούστου όταν προεδρικό διάταγμα με υπογραφή του Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν ανακοινώθηκαν τα δύο αυτοί σχηματισμοί, δύο αυτές δεσμεύσεις σε Βόρειο Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Είναι δεδομένο, όπως μας είπε και η πηγή, ότι όσο αναβαθμίζεται η ελληνική άμυνα τουλάχιστον και όσο προχωράμε προς το project του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο και το Ισραήλ, το άπλωμα δηλαδή του καλωδίου ανατολικά της Κάσου, θα ανεβαίνει η ένταση από την πλευρά της Τουρκίας. Mm-hmm. Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με δημοσίευμα της Τουρκία, όσο έπλεε το ερευνητικό τους νότια του Καστελορίζου, οι Τούρκοι είχαν σε ετοιμότητα υποβρύχιο απέναντι από το Καστελόριζο στο λιμάνι του Κάστ. Mm-hmm. Δείχνει ότι η Τουρκία ετοιμαζόταν για κάτι πιο θερμό.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρίνο. Να ακούσουμε τι είπε νωρίτερα στο σταθμό μας, εδώ στο Μαγκανιούς 104,6, ο διεθνολόγος ο κύριος Δεσποτόπουλος.
4: να δημιουργήσουν μια ένταση για να προσπαθήσουν να μας σύρουν σε ένα τραπέζι διαπραγματεύσεων εφόβησης ύλης. Πιθανά να δημιουργεί και ένα πλαίσιο εκφοβισμού προκειμένου να μην προχωρήσουμε με την ηλεκτρική διασύνδεση της Κύπρου με την Ευρώπη.
0: Αλλά και ο επίσης διεθνολόγος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Σύριγος.
5: Ο Ερντογάν αισθάνεται και η Τουρκία ολόκληρη ότι το Ισραήλ είναι ο εχθρός τους. Βλέπει την Ελλάδα και την Κύπρο να συνεργάζονται αμυντικά με το Ισραήλ, να παίρνουν αμυντικά συστήματα και ραντάρ και αισθάνεται αυτή τη στιγμή η Τουρκία ότι είναι περικυκλωμένη στο νότιο και στο δυτικό της τμήμα από το Ισραήλ διά των Ελλαδιτών και των Κυπρίων.
0: Την ίδια ώρα, βέβαια, δεν μπορεί να παραβλέπει κανείς ότι ο Ερντογάν έχει φύγει σημαντικά ενισχυμένος από την πρόσφατη σύνοδο του ΝΑΤΟ και ότι ο Αμερικανός πρόεδρος φαίνεται να έχει ανοίξει σημαντικές πόρτες για την Άγκυρα. Θα προσπαθήσουμε τώρα με τον Διευθυντή των Νέων, τον Γιώργο Μαντέλα που είναι μαζί μας, να αποκρυπτογραφήσουμε, να ερμηνεύσουμε τον Τούρκο πρόεδρο, γιατί δεν αρκέστηκε, αν διαβάσει κανείς προσεκτικά τις δηλώσεις του τις χθεσινές, δεν αρκέστηκε μόνο σε νουθεσίες, σε μαθήματα ιστορίας, σε συμβουλές να φύγουμε από το λάθος δρόμο που έχουμε πάρει, αλλά την ίδια ώρα μοιάζει να τίνει και χείρα φιλίας και συνεργασίας και καλής γειτονίας. Γιώργο, είναι πολύ χαρακτηριστική η αναφορά του στο Καστελόριζο και στην τουρκική επαρχία ακριβώς απέναντι από το νησί μας. Από το ΚΑΣ λέει, αν φωνάξουμε θα μας ακούσουν οι Έλληνες και πρέπει μαζί να προχωρήσουμε. Τι να κρατήσουμε από όλο αυτό?
6: Σωστή παρατήρηση. Νομίζω ότι αυτή η αποστροφή του λόγου του που λέει ότι στο ΚΑΣ αν βγει κάποιος Τούρκος και φωνάξει θα τον ακούσουν από απέναντι από το Καστελόριζο, θέλοντας να δείξει ότι είναι πολύ κοντά οι δύο περιοχές και άρα οι δύο χώρες, είναι στο πλαίσιο της τακτικής μια στο καρφί και μια στο πέταλο. Δηλαδή, από τη μία απειλή, προειδοποιεί, στέλνει μηνύματα αυστηρά και από την άλλη δείχνει και το άλλο πρόσωπο ένα σύγχρονο.

0: μάλλον κάνεις λάθος. Η αίσθησή μου είναι ότι, όπως είπες, είναι πολύ ενισχυμένος αυτόν τον καιρό, απολαμβάνει αυτή τη δύναμη που έχει. Αυτό όμως δεν σημαίνει πως δεν, εντός εισαγωγικών, ανησυχεί. Εξού και η επίσκεψη Καλλίν που αποκαλύψαμε την περασμένη εβδομάδα στην Αθήνα και για την οποία ακούω τώρα και κάτι άλλο ενδιαφέρον, ότι ενδεχομένως να ήρθε για να μεταφέρει και ένα μήνυμα στην Ιερουσαλήμ μέσω της Αθήνας.
1: Έχει ενδιαφέρον αυτό, αυξημένο ενδιαφέρον, ναι.
0: Αν ισχύει αυτό, δείχνει ότι ενώ δημοσίως φωνάζει, απειλεί και προειδοποιεί παρασκηνιακά, φροντίζει να κρατά κάποιες διόδους ανοιχτές και ίσως η Αθήνα να παίξει ένα κρίσιμο ρόλο σε αυτή την ιστορία, εφόσον αυτά αποδειχθούν στην πράξη. Ναι. Άρα έχουμε νέα δεδομένα.
1: Κρατώ και την αναφορά στο κύριο άρθρο των νέων σήμερα και νομίζω ότι πρέπει να το έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας, ότι μαζί με τις δηλώσεις που γίνονται και τις κινήσεις που γίνονται δημοσίως, θα πρέπει κανείς να συνυπολογίζει ότι η διάβλη είναι, και ορθώς είναι βεβαίως, ανοιχτή. Αυτό το αποδεικνύει η μεγάλη σας αποκάλυψη χθες.
0: Ναι, και νομίζω ότι υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία, ενώ έχουν κρίσιμη σημασία, ενδεχομένως να μην τα δίνουμε μεγάλο, να μην τα φωτίζουμε ιδιαίτερα. Θα σου πω ένα τελευταίο παράδειγμα. Mm-hmm. Αυτές τις ημέρες ο Τόμ Μπαράκ ήταν στην Ουάσιγκτον.
1: Ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Τουρκία.
0: Ακριβώς. Ναι. Ξέραμε όλοι ότι επισήμως συμμετέχει σε ένα συνέδριο του Atlantic Council στην Ουάσιγκτον. Αυτό το οποίο μαθαίνουμε τώρα είναι ότι ενδεχομένως να είναι εκεί για να λιάνει τις γωνίες που είχε φτιάξει με μια πρόσφατη δήλωσή του σχετικά με το Ισραήλ και τα υψίπεδα του Γκολάν. Γεγονός το οποίο είχε δυσαρεστήσει πάρα πολύ τους Ισραηλινούς, οι οποίοι μπορεί να μην είναι στις σχέσεις που είχαν με τους Αμερικάνους, αλλά παρόλα αυτά εξακολουθούν να έχουν μεγάλη παρέμβαση. Και φέρεται ο Μπάρακ να πει για να δώσει εξηγήσεις. Νομίζω ότι τελικά τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται, τουλάχιστον με την πρώτη ματιά στην διπλωματία διεθνώς αυτές τις μέρες.
1: Ευχαριστούμε, Γιώργο, γιατί με την οπτική σου μας βοηθάς να βλέπουμε και την αθέατη πλευρά αυτής της πάντα σύνθετης ιστορίας. Ευχαριστούμε θερμά, ο Γιώργος Μαντέλας. Ώρα ΔΕΘ, μπορεί να σας έχουμε κουράσει, αλλά στην αμιγώς εσωτερική επικαιρότητα αυτό δίνει τον τόνο, πόσο μάλλον μετά και την χθεσινό βραδινή παρουσίαση του προγράμματος, του κυβερνητικού προγράμματος της αριστερής συμπαράταξης από τον κύριο Τσίπρα. Από εκεί θα ξεκινήσουμε, γιατί το ρεπορτάζ από την κυβέρνηση και τα υπόλοιπα κόμματα βάζει στο στόχαστρο τον κύριο Τσίπρα. Να δούμε λοιπόν τι είπε. Ο Αντώνης Γιώκας ήταν εκεί. Πέραν των εξαγγελιών, Αντώνη, δώσε μας λίγο και το κλίμα.
2: Επικρατεί πάρα πολύ μεγάλη ικανοποίηση. Δεν είναι κρυφά αυτό στην Αμαλία αυτή τη στιγμή για τα όσα συνέβησαν χθες στη Θεσσαλονίκη. Νίκη, και ο λόγος είναι ακριβώς ο βασικός, ότι αυτή τη στιγμή ο κ. Τσίπρας κατάφερε και έβαλε ατζέντα. Δική του ατζέντα, παραμονή της Διεθνούς Εκθέσης της Θεσσαλονίκης, παραμονή της ομιλίας του Κυριάκου Μητσοτάκη. Επομένως, θεωρούν ότι είναι η πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια που υπάρχει ένα πρόγραμμα, μια εναλλακτική κοστολογημένη απόλυτα, η οποία έχει βρει όλα τα μέτρα όπου θα πληρώσει τις δικές του υποσχέσεις ο κύριος Τσίπρας, και οι πολίτες λοιπόν θα μπορέσουν να επιλέξουν ανάμεσα στη σημερινή κατάσταση, αν δηλαδή θα επιλέξουν να διονυστεί στο μέλλον μετά τις εκλογές, ή αν θα ακούσουν το πρόγραμμα του κυρίου Τσίπρα. Και αυτό το θεωρούν πάρα πολύ σημαντικό, και αυτός είναι άλλωστε και ο λόγος ότι ο πρώην Πρωθυπουργός έβαλε άλλωστε και το δικό του πολιτικό διακύβευμα στην ιστορία, το δικό του δίλημα σε αυτήν την εκλογική αναμέτρηση, η οποία έπεται το διόνυση της διαφθοράς, ή η κυβερνητική αλλαγή, διαφθορά ή εντιμότητα. Αυτό ήταν λοιπόν το δίλημα εν ώψη των επικείμενων εκλογών που έθεσε ο κύριος Τσίπρας. Τώρα, εάν θέλουμε να το αποκωδικοποιήσουμε, διότι τα οικονομικά μέτρα είναι πάρα πολλά, μπορούμε να σταθούμε σε τρία συγκεκριμένα.
1: Έτσι, κωδικοποιημένα, ναι.
2: Κωδικοποιημένα ακριβώς. Το πρώτο είναι ότι επιχειρεί ένα μεγάλο άνοιγμα στη μεσαία τάξη, και αυτό είναι το βασικό, διότι θεωρεί ο κύριος Τσίπρας και συνεργάτες του ότι επί της ουσίας το 2019 πλέον εκεί έχασαν τη μάχη απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό μιλάει για το τέλος του, για την κατάργηση του επικοινωνήματος, γι' αυτό μιλάει για την μείωση της προκαταβολής φόρου, γι' αυτό μιλάει για όλα αυτά τα σημεία και για τη φθηνή ενέργεια προφανώς, που απασχολεί πάρα πολύ τους ανθρώπους της μικρής και μεσαίας επιχειρηματικότητας. Από εκεί και πέρα δεν αποκλείει καθόλου και δεν εμφανίζεται εχθρικός στις μεγάλες επιχειρήσεις τύπου βιομηχανιών. Ίσα ίσα που εμφανίζεται ότι υπάρχει ένα μεγάλο πακέτο στήριξης για αυτούς για αυτές τις μεγάλες εταιρείες.
1: Εδώ είναι μια άλλη προσέγγιση από αυτή που έχουμε κρατήσει από

0: τον κύριο Τσίπρα του παρελθόντος.
1: Ναι, άμα θέλαμε να το μπορούμε να πούμε ότι είναι η προγραμματική σφραγίδα της σοσιαλδημοκρατικής στροφής του πρώην Πρωθυπουργού. Mm-hmm. Και το τρίτο είναι ότι δεν τα αφήνει απ' έξω τους ανθρώπους που θεωρεί και ότι θέλει να εκφράσει και να αποτελέσουν εκλογική του βάση. Δηλαδή, μιλάμε για τους μισθωτούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Ειδικά για το δημόσιο τομέα, υποσχέθηκε αυξήσεις με όχι ιδιαίτερα μεγάλες, τέξει των 300 ευρώ σε γιατρούς και νοσηλευτές του ΕΣΥ, υποσχέθηκε 300 ευρώ επιπλέον στους δασκάλους σε πρώτη φάση και 30.000 νέους διορισμούς.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ, Αντώνη. Μπορούμε να ακούσουμε έτσι κάποια χαρακτηριστικά αποσπάσματα από τα όσα είπε χθες ο κύριος Τσίπρας. Καταρχάς για την οικονομία. Κατώτατος μισθός, ΦΠΑ, λογαριασμοί ρεύματος.
2: Κατώτατος μισθός στα 1.000 ευρώ μέσα στο 2027. Και μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης 1.800 ευρώ στο τέλος τετραετίας. Μειώνουμε λοιπόν τον φόρο προστιθέμενης αξίας το 6% για τα βασικά είδη διατροφής και υγιεινής. Έτσι εξοικονομούμε περισσότερα από 600 ευρώ το χρόνο για κάθε νοικοκυριό. Στόχος μας είναι σταθερή και αισθητή μείωση των τιμολογίων για τα νοικοκυριά και τις παραγωγικές επιχειρήσεις. Όχι με επιδόματα που επιστρέφουν μέρος ενός ακριβού λογαριασμού, αλλά αλλάζοντας τον τρόπο παραγωγής, αποθήκευσης και τιμολόγησης ενέργειας. Μειώνουμε μέσω σταθμικά και σταθερά κατά 30% του λογαριασμού ρεύματος.
0: Λοιπόν, και κατάργηση πανελλαδικών και λοιπά. Θα δούμε τώρα πώς θα υποδέχεται όλα αυτά. Καταρχάς η κυβέρνηση, η Σοφία Φασουλάκη θα μας μιλήσει για τη μάχη των προγραμμάτων που τώρα είναι σε πλήρη εξέλιξη. Ο κύριος Τσίπρας και το επιτελείο του Σοφία λένε ότι το πρόγραμμα είναι πλήρως κοστολογημένο. Για άλλη μια φορά, το έχουμε ξαναδεί αυτό το έργο, οι εκτιμήσεις αποκλίνουν πάρα πολύ.
3: Ακριβώς. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Νίκη. Αυτό είδαμε και από την αναλυτική ανακοίνωση χθες του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο με χαρτί και μολύβι πολύ λίγη ώρα μετά, αφού τελείωσε ο κ. Τσίπρας την ομιλία του και την παρουσίαση του προγράμματός του, εξεδόθη μια ενημέρωση προς τους συναδέλφους του οικονομικού ρεπορτάζ, όπου μέτρο-μέτρο κοστολογήθηκαν οι εξαγγελίες του κ. Τσίπρα και σύμφωνα πάντοτε με το.
0: Τρομερή ζέση όμως, πότε πρόλαβαν, Σοφία.
3: Αυτό πότε πρόλαβαν, εντάξει. Αυτό είναι αλήθεια. Όμως πραγματικά υπάρχει τεράστια απόκληση από αυτό που είπε ο κ. Τσίπρας και από αυτό που εμφανίζει το Οικονομικό Επιτελείο, γιατί το Οικονομικό Επιτελείο μιλάει για 13 δις ευρώ ετησίως ότι κοστίζει το πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα. Και μάλιστα θα σου πω ότι πριν από λίγο μιλούσα και με παράγοντα, με κυβερνητικό στέλεχος, που μου έλεγε μετά από μια δεύτερη ματιά που έριξαν στο Οικονομικό Επιτελείο στο πρόγραμμα του κ. Τσίπρα, ανεβαίνει ο λογαριασμός στα 15 δις. Αυτή είναι η άποψη του Οικονομικού Επιτελείου. Νομίζω ότι όπως καταλαβαίνεις ο Πρωθυπουργός θα απαντήσει στην ομιλία του στον κύριο Τσίπρα, τόσο στην ομιλία του όσο και στις ερωτήσεις που θα δεχτεί. Η μάχη των προγραμμάτων, όπως είπες πολύ σωστά, έχει ήδη αρχίσει. Σου θυμίζω ότι χθες το ΠΑΣΟΚ μίλησε για 80% copy-paste του προγράμματός του από τον.
0: Θα τα πούμε στη συνέχεια αναλυτικά και τα του ΠΑΣΟΚ. Άλλωστε, το ΠΑΣΟΚ έχει σήμερα τη δικαιωματικά, νομίζω, την τιμητική του. Είναι 3 Σεπτεμβρίου. Ο κύριος Τσίπρας όμως, Σοφία, επιχειρεί να βάλει και ένα δίλημα πολύ συγκεκριμένο για τις επόμενες κάλπες. Βάζει ένα δίλημα, ένα δίπολο, διαφθορά, εντιμότητα. Όπου βέβαια βάζει την Ελλάδα στη θέση των εντίμων και την κυβέρνηση στη θέση των διεφθαρμένων.
3: Ναι, ακριβώς, γιατί βλέποντας και τις δημοσκοπήσεις καταλαβαίνουμε όλοι, Νίκη, και διάφορα θέματα θεσμών που έχουν τεθεί κατά καιρούς στον δημόσιο διάλογο, αλλά και που έχουν απασχολήσει όχι μόνο το διάλογο, αλλά και τη δικαιοσύνη. Για παράδειγμα, υποκλοπές, για παράδειγμα, ο ΠΚΠ. Υπάρχει λοιπόν ένα θέμα, υπάρχει ένα αφήγημα που χτίζεται εδώ και αρκετό καιρό, με αφορμή συγκεκριμένα γεγονότα. Και βέβαια πάνω σε αυτό επενδύει ο κύριος Τσίπρας, μιλώντας για ένα κλειστό σύστημα αδιαφάνειας. Πήγε δηλαδή εκεί που η κριτική, που και κριτική γίνεται και δημόσιος διάλογος γίνεται και η κυβέρνηση πάσχει. Τώρα θα σου πω ότι η κυβέρνηση στο δίλημα διαφθορά ή εντιμότητα απαντά παίρνοντας το παράδειγμα του ποινικού κώδικα, των ποινικών κωδίκων, οι οποίοι άλλαξαν λίγο πριν φύγει από την εξουσία ο Αλέξης Τσίπρας το 2019. Ενώ όσον αφορά τον θέμα των υποκλοπών.
0: Εκεί του χρεώνουν αλλαγή για εξυπηρέτηση συγκεκριμένων συμφερόντων. Φωτογραφικές αλλαγές της νομοθεσίας δηλαδή.
3: Ακριβώς. Ναι. Συγκεκριμένων επιχειρηματικών συμφερόντων. Ενώ όσον αφορά το θέμα των υποκλοπών, για μία ακόμα φορά σήμερα, στην ενημέρωση των κυβερνητικών συντακτών, με αφορμή την μήνυση στελέχου τη ΕΕΠ ότι μολύνθηκε με Predator και παρακολουθήθηκε, απαντά ότι όλα είναι δικαιοσύνη και μάλιστα εκκρεμεί και ο δεύτερος βαθμός στο εφετείο, ναι, των τεσσάρων ιδιωτών, μεταξύ, ναι, αυτών και του κυρίου Ταλντιλιά.
0: Όλα είναι στη δικαιοσύνη, απλώς η ηγεσία της δικαιοσύνης αρνείται να ερευνήσει οποιαδήποτε καταγγελία και προσφυγή για κατασκοπία, ακόμη και αν το ζητάει η ίδια η δικαιοσύνη. Μείνε μαζί μας, Σοφία, να δούμε και τις αντιδράσεις από την πλευρά του κυρίου Σαμαρά, αφού όμως πρώτα ακούσουμε τι είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης, για τη χθεσινή παρουσίαση από τον κύριο Τσίπρα.
4: Μοίρασε λεφτά τα οποία ούτε είπε από πού θα τα βρει, καμία συγκεκριμένη κοστολόγηση δεν εμφάνισε και μπήκαμε στη διαδικασία με τη συνδρομή του οικονομικού επιτελείου να κοστολογήσουμε μόνο τις χθεσινές εξαγγελίες του κ. Τσίπρα, οι οποίες σε ετήσια βάση, δηλαδή κατά το έτος εφαρμογής του, φτάνουν τα 13 δισεκατομμύρια ευρώ. Και από τη χθεσινή ομιλία του κ. Τσίπρα είναι ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα για εκείνον και συνεχίζει και μοιράζει ό,τι μπορεί να μοιράσει σε επίπεδο παροχών, χωρίς να τον ενδιαφέρει η στοιχειώδης αξιοπιστία όσων λέει.
0: Λοιπόν, 13 με 15 δισεκατομμύρια λέει η κυβέρνηση ότι κοστολογεί το πρόγραμμα της Ελλάς. Μίλησε για το θέμα εδώ σε εμάς, στο Mega News 104,6, εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, η κυρία Κουφονικολάκου.
5: Το πρόγραμμα στοιχίζει 7,5 δις. Αυτός ο οποίος θα κρίνει, αν πράγματι είναι έτσι τα πράγματα, είναι το ελληνικό δημοσιονομικό συμβούλιο. Ακόμα και πολιτικά πρόσωπα τα οποία φέρουν ευθύνη για την κατάσταση στην οποία βρέθηκε η χώρα, ζητούν το λόγο και μάλιστα με όρους δημοσιονομικής αξιοπιστίας.
0: Για να δούμε τώρα ποια ήταν και η αντίδραση από τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Σαμαρά. Σοφία.
3: Ναι, ο οποίος επιτέθηκε όχι μόνο στον Αλέξη Τσίπρα αλλά και στην κυβέρνηση. Έφταξε ένα δίπολο με την δήλωσή του κύριος Σαμαράς, γιατί όπως είπε ότι ο Αλέξης Τσίπρας πρότεινε μεταρρυθμίσεις οι οποίες είχαν ξεκινήσει από την κυβέρνηση του 2012-2014.
0: Από τον κύριο Σαμαρά δηλαδή.
3: Έτσι, ναι, τον ίδιο, η οποία όπως θυμάσαι πολύ καλά άλλαξε με την είσοδο του κυρίου, με την είσοδο του κυρίου Τσίπρα και την πρωθυπουργία του βέβαια. Και μάλιστα, όπως λέει ο κύριος Σαμαράς, αυτές τις μεταρρυθμίσεις που είχαν ξεκινήσει, όχι μόνο τις σταμάτησε, όχι μόνο δεν τις υλοποίησε, αλλά τις σταμάτησε κιόλας. Αντιστρόφως, λέει ο κύριος Σαμαράς, δεσμεύτηκε να καταργήσει πολιτικές που ο ίδιος είχε θεσπίσει. Τα βέλη όμως τρέφονται και σε βάρος της κυβέρνησης, γιατί όπως είπε ο πρώην πρωθυπουργός, ο κύριος Τσίπρας ακολουθεί τη διαχειριστική αντίληψη της σημερινής κυβέρνησης, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα χωρίς όμως κανένα όραμα. Να σου πω ότι ενώ υπήρχε ένας προβληματισμός το προηγούμενο διάστημα για τον κύριο Σαμαρά, μήπως θα έπρεπε να ανέβει τελικά στη Θεσσαλονίκη, ναι, καταλαβαίνεις όμως θα έπρεπε να έχει προηγηθεί η ανακοίνωση του κόμματος, πράγμα που δεν έγινε. Οπότε δεν θα ανέβει ο κύριος Σαμαράς στην Θεσσαλονίκη. Θα περιμένουμε να τον διαβάζουμε από τις ανακοινώσεις που φτάνει.
0: Ακόμη και, ευχαριστούμε πολύ, Σοφία. Ακόμη και χωρίς κόμμα, είπαμε, βάζει ατζέντα ο κύριος Σαμαράς και μάλιστα σήμερα ρωτήθηκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για το ενδεχόμενο συγκυβέρνησης. Όλη αυτή η συζήτηση που έχει ανοίξει και με αρθρογραφία και με τοποθετήσεις στο δημόσιο διάλογο. Ορίστε, Σοφία.
3: Απερίφθη.
0: Ναι, μπορούμε. Έχουμε ένα απόσπασμα έτσι πολύ χαρακτηριστικό του κυρίου Μαρινάκη να ακούσουμε. Ευχαριστούμε.
4: Κόμμα Σαμαρά θα υφίσταται όταν ανακοινωθεί. Οι θέσεις που έχουν εκφραστεί, οι στάσεις σε διάφορα θέματα καθιστούν την αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας, τη μόνη αυτή τη στιγμή ρεαλιστική πρόταση διακυβέρνησης. Δεν μπορώ να φανταστώ πώς γίνεται να κάτσουν στο ίδιο τραπέζι κόμματα ή να κάτσουμε εμείς με κόμματα στο ίδιο τραπέζι που θεωρούν μειοδοτική μια εξωτερική πολιτική που έχει καταφέρει όσα δεν έγιναν όλες τις προηγούμενες δεκαετίες.
0: Αυτά από την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Λίγο νωρίτερα πάμε και στο ΠΑΣΟΚ. Σήμερα είναι μέρα γιορτής για το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα. Η Μυρτώ Λιαλιούτη είναι μαζί μας. Μυρτώ.
6: Καλησπέρα, Νίκη. Καλή αρχή στο μαγκαζίνο και από μένα.
0: Καλή αρχή σε
6: όλους μας. Επέλεξε φέτος την Κρήτη για τα 52 γενέθλια του ΠΑΣΟΚ, νομίζω λόγω της διαχρονικής σύνδεσης του νησιού με τη Δημοκρατική Παράταξη και ως ένα ευχαριστή για την πρωτιά του κόμματος σε δύο νομούς στις τελευταίες ευρωεκλογές. Χθες ήταν τα προεόρτια, που έγιναν στο ψυχρό Λαφιθίου, τόπο καταγωγής του. Ο κ. Ανδρουλάκης έκανε το τραπέζι στους βουλευτές και στα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ με τσικουδιά και αντίκριστο. Και σήμερα το πρωί περιηγήθηκε στο κέντρο του Ηρακλείου λίγες ώρες πριν από την κεντρική του ομιλία στην Πλατεία Ελευθερίας. Αυτή η 3η Σεπτέμβρη θεωρείται για το ΠΑΣΟΚ μια ευκαιρία επανεκκίνησης μετά από αυτό το δύσκολο δημοσκοπικό καλοκαίρι που είχε το ΠΑΣΟΚ. Και απόψε ο κ. Ανδρουλάκης αναμένεται να ασκήσει και σκληρή κριτική στη Νέα Δημοκρατία, περιγράφοντάς την ως το μοναδικό αντίπαλο του ΠΑΣΟΚ, αλλά και στον κ. Τσίπρα, όπως είπε και πριν από λίγο στο Mega News Radio. Κυρίως όσον αφορά την αναξιοπιστία και την χρηματοδότηση του προγραμματός.
0: Μυρτώ, θα τον ακούσουμε, αλλά η πρώτη αντίδραση χθες από το ΠΑΣΟΚ είναι ότι ο κύριος Τσίπρας και η Ελλάς έχει αντιγράψει σε πολύ μεγάλο ποσοστό το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ.
6: Περίπου 80% ναι, και μιλούν ειδικά για την πρόταση για το Ταμείο Εθνικής Σύγκλησης, το οποίο θεωρούν πως παραπέμπει. Το οποίο θεωρούν πως παραπέμπει στο Ταμείο Εθνικού Πλούτου, πρόταση που είχε πρώτη φορά περιγράψει η Φόφη Γεννηματά και επαναδιατυπώθηκε επί Νίκου Ανδρουλάκη για το Ταμείο Ανάκαμψης, για την αντικατάσταση του Ταμείου Ανάκαμψης την άνοιξη του 2025.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μυρτώ Λιαλιούτη, και πάμε να ακούσουμε τι είπε νωρίτερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Ανδρουλάκης, καλεσμένος μας εδώ, Mega News 104,6.
7: Όταν λες 2 του Σεπτέμβρη ότι θα κάνεις ένα ταμείο και ο βασικός παράγοντας χρηματοδότησης του θα είναι το 1 δισεκατομμύριο από την Golden Visa, που εσύ ο ίδιος είπες τον Ιούλιο θα καταργήσεις σε άλλη σου εκδήλωση, νομίζω αυτό δείχνει ότι δεν υπάρχει καμία αλλαγή. Είμαστε σε μία από τις ίδιες εργοστασιακές ρυθμίσεις του κ. Τσίπρα. Αυτό που θέλω να σου πω όμως και για τον Πρωθυπουργό είναι ότι πανηγυρίζει, ενώ αυτό που βιώνει ο κόσμος είναι πάρα πολύ απλό. Χαμηλά εισοδήματα, υψηλή ακρίβεια.
0: Σκληρή κριτική και από την Άννα Διαμαντοπούλου, που μίλησε επίσης στο Mega News 104,6 και τον Παύλο Τσίμα, ως προς το δίλημα που βάζει ο κύριος Τσίπρας για τη διαφθορά έναντι της εντιμότητας. Για να ακούσουμε.
8: Για διαφάνεια, όταν ο ίδιος, ας αφήσουμε το παρελθόν, τώρα έχει δημιουργήσει έναν προσωποπαγή φορέα χωρίς να γνωρίζουμε τις πηγές χρηματοδότησης. Ποια λογοδοσία? Έγραψε ένα ολόκληρο βιβλίο. Λογοδότησε, είπε, έκανε την αυτοκριτική του ή μόνο οι ευθύνες των άλλων?
0: Λοιπόν, τώρα για την ημέρα εμείς δεν θα παίξουμε ούτε Κάρμινα Μπουράνα, ούτε τα υπόλοιπα που ήθιστε τέτοια μέρα, αλλά αν έχετε μια διάθεση να δείτε κάτι ενδιαφέρον που συνδέεται άρρηκτα με την ιστορία του ΠΑΣΟΚ που ιδρύθηκε μια μέρα σαν τη σημερινή, μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα του Βήματος και να παρακολουθήσετε το διπορικό του Παναγιώτη Φωτεινού με τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Γιώργο Παπανδρέου, στο ιστορικό καλέτζι. Πάρτε μια γεύση έτσι ηχητικά.
9: Τότε υπήρχε πολλοί κόσμος στο χωριό και ακριβώς εδώ από κάτω ουσιαστικά μια μικρή βουλή όπου γινόντουσαν οι πολιτικές κουβέντες. Ίσως ο Ανδρέας να χαιρετάει τον πατέρα του, να του μιλάει, να συνομιλεί. Τη σχέση τους ήταν δυναμική, πολιτική, δημιουργική και δεν είχε για τη δυνατότητα ίσως να του πει και το τελευταίο αντίο.
0: Το διπορικό του Βήματος και του Παναγιώτη Φωτεινού στο Καλέτζι είναι στο στούντιο διευθυντής του Βήματος κάθε μέρα τέτοια ώρα. Αργήσαμε 3 λεπτά σήμερα, Περικλή, αλλά θα το βρούμε. Περικλής Δημητρολόπουλος.
10: Δεν πειράζει, δεν χωνόμαστε με τον χρόνο.
0: Είδες τον κύριο Τσίπρα, υποθέτω.
10: Τον είδα. Ένας ωραίος αντίπαλος που θα έλεγε και ο Άδωνης Γεωργιάδης. Συγκρατώ και το εξής που είπε πριν η Σοφία, ότι ο Πρωθυπουργός θα το απαντήσει το Σάββατο. Θυμάσαι ότι είχαμε θέσει αυτό το ερώτημα στην πρεμιέρα μας, ας πούμε.
0: Το δημιούργησε αυτό το τετελεσμένο και ο Τσίπρας με το χρόνο της εμφάνισής του στη ΔΕΘ.
10: Αν είναι ένας από τους σκοπούς, ας πούμε, αυτής της πρώιμης εμφάνισης. Mm-hmm. Αυτό που βλέπω εγώ είναι ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι ο πιο ισχυρός επικοινωνιακά από όλους τους αντιπάλους του Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά συγχρόνως είναι και ο πιο ευάλωτος.
0: Γιατί?
10: Διότι έχει αυτό το παρελθόν που έχει, έχει αυτό το θέμα, ας πούμε, αξιοπιστίας που θέτει η κυβέρνηση, ήδη η γραμμή της κριτικής είναι τα λεφτόδεντρα, υπάρχει ύλη τέτοιου τύπου, θέλω να πω.
0: Ναι. Θυμάμαι την πρώτη μέρα που τα είπαμε εδώ στο πρώτο κεντρικό μαγκαζίνο του Mega News 104,6, αναφέρθηκε σε αυτό που λείπει από το δημόσιο διάλογο, τα δομικά προβλήματα της χώρας. Ένα ερώτημα είναι αν αυτά που ακούσαμε από τον κύριο Τσίπρα αποτελούν αυτό που λέμε ένα νέο υπόδειγμα, ένα νέο μοντέλο, αν είναι μια πρόταση για κάτι άλλο για τη χώρα.
10: Μου έδωσε μια ωραία ιδέα. Θα παίξουμε ένα παιχνίδι πρόσληψης. Θέσουμε 3-4 ερωτήματα και θα δούμε τι κατάλαβες εσύ και
0: πάμε,
10: τι κατάλαβα
0: εγώ. Πάμε.
10: Αυτό που είπες τώρα, άκουσες κάτι οραματικό και.
0: Άκουσα διαχείριση. Άκουσα διαχείριση της υφιστάμενης πραγματικότητας.
10: Ναι.
0: Με άλλο τρόπο ενδεχομένως, αλλά διαχείριση.
10: Εγώ το πιο κάτσι που μου φάνηκε.
0: Το πιο πιασάρικο,
10: το πιο πιασάρικο, ναι. Συγγνώμη. Ήταν αυτό με που θα διακτηνιστούν τα υπουργεία στην περιφέρεια, αυτά που θα πάνε στην Πυρκάλ.
0: Εν τω μεταξύ, αυτά δεν πάνε. Είδαμε και πάθαμε για να φύγουν από το κέντρο της Αθήνας και δεν φεύγουν κιόλα. Αυτό θα έχει. Θα έχει.
10: Αλλά έχει ένα ενδιαφέρον όμως.
0: Είσαι, καταλαβαίνω κι εσύ, το βλέπεις μάλλον διαχειριστικά όλο αυτό.
10: Ναι, ναι, κυρίως ναι. Σου φάνηκε αναγεννημένος ή βετεράνος?
0: Δεν απαντώ. Δεν απαντώ, όμως είναι, είναι ένα ωραίο ερώτημα να θέσουμε στους ακροατές μας.
10: Okay.
0: Γιατί αρκετοί εξ αυτών, όσοι σκέφτονται να ψηφίσουν τον κύριο Τσίπρα, πρέπει να το απαντήσουν αυτό το ερώτημα.
10: Okay. Πιστευτός σου φάνηκε ή δεν σου φάνηκε?
0: Δεν απαντώ.
10: Ούτε σε αυτά απαντάς.
0: Εσύ?
10: Στα δημοσιονομικά, δηλαδή στο 30.000 προσλήψεις, όχι, για να είμαι ειλικρινής. Σε άλλα πιο διαχειριστικά, ναι.
0: Στη μετατόπιση του έναντι της επιχειρηματικότητας.
10: Αυτό είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση που κάνεις, διότι έχεις την αίσθηση ότι απευθύνθηκε στις λαϊκές τάξεις περισσότερο ή στη μεσαία τάξη?
0: Νομίζω στη μεσαία τάξη.
10: Μεσαία τάξη.
0: Σαν να έχει βέβαια το υπόλοιπο κομμάτι. Θα δούμε. Εδώ είμαστε, θα
10: τελευταίο,
0: δούμε και τις απαντήσεις.
10: Ως ρητορική, είχε Ατμιτσοτάκη ή δεν είχε?
0: Δεν είχε. Τι λες?
10: Όχι τόσο.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Περικλή. Ο Περικλής Δημητρολόπουλος με το σχόλιο του και με χρήσιμα ερωτήματα που καλό είναι να λειτουργούν ως φίλτρο για όσα θα ακούσουμε αυτές τις ημέρες από όλους τους πολιτικούς αρχηγούς. Σύντομη διακοπή εδώ. Μη φύγετε. Κεντρικό μαγκαζίνο Mega News 104,6. Πολύ λίγο μαζί σας.
11: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6. Την Κυριακή με το Βήμα, νεοελληνική ορθογραφία, ιστορία, θεωρία, εφαρμογή. Από το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών και το Ίδρυμα Μανώλη Τριανταφυλλίδη. Γιατί κάποιες γραφές θεωρούνται σωστότερες, πώς καθιερώνεται ο ορθός τρόπος γραφής, ποιος τον αποφασίζει, ένα μνημειώδες έργο για την ελληνική γλώσσα. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
12: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδα. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
0: Επιστροφή στο κεντρικό μαγκαζίνο του Mega News 104,6 και στην αδιανόητη υπόθεση της Κυψέλης. Έχουμε τη Γογό Μπαλή μαζί μας με όλα τα νεότερα. Στην Ευελπίδων σήμερα οι τρεις κατηγορούμενοι που έχουν κριθεί προσωρινά κρατούμενοι. Είχαμε και ένα επεισόδιο πριν από λίγο, Γογό.
13: Νίκη, το επεισόδιο έγινε την ημέρα που ο 43χρονος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα ναρκωτικών ώστε να του ασκηθεί ποινική δίωξη. Σήμερα ήταν το αυτόφορο, ήταν η δίκη στο αυτόφορο. Έχει τις κατηγορίες της απόπειρας απλής σωματικής βλάβης κατά συρροή, εξύβριση, απειλή, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, βία κατά υπαλλήλων, αλλά και απόπειρα απόδρασης κρατουμένων. Σύμφωνα με πληροφορίες, τώρα η δίκη αναβλήθηκε για τις 5 Οκτωβρίου λόγω κολλήματος στο πρόσωπο του δικηγόρου του. Εν τω μεταξύ, ότι ο 43χρονος, η 38χρονη Γερμανίδα και ο νεαρός Αφγανός πρόκειται να οδηγηθούν εκ νέου αύριο στον ανακριτή μετά τη βαριά ποινική δίωξη που τους ασκήθηκε χθες.
0: Για το
13: μεταξύ
0: θάνατο.
13: Των άλλων, για τις
0: Συγγνώμη, δεν για το θάνατο του βρέφους, για την ανθρωποκτονία αυτό.
13: Ναι, έχουμε αναβάθμιση. Ναι, έχουμε αναβάθμιση κατηγορητηρίου. Μεταξύ των άλλων κατηγοριών και αυτής της απόπειρας και συγγνώμη της ανθρωποκτονίας από πρόσθεση σε βάρους μέλους οικογένειας κατά συναυτουργία μετά την ιατροδικαστική εξέταση που πραγματικά σοκάρει το Πανελλήνιο.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γογό. Ας ακούσουμε τι είπαν νωρίτερα στο Μέγκα. Καταρχάς ο κοινωνικός λειτουργός, ο κύριος Στέργιος Σιφνιός.
14: Οι πολιτικές και στην τοπική αυτοδιοίκηση, η αδυναμία να συνεργαστούν τα υπουργεία μεταξύ τους, το δικαιοσύνη, το εσωτερικό, το οικογένεια, γιατί όλοι αυτοί εμπλέκονται, έχει σαν αποτέλεσμα κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων το έργο τους να είναι μόνο σε σχέση με τα διάφορα επιδόματα και όχι ουσιαστική παρέμβαση.
0: Γιατί βέβαια συζητάμε και προσπαθούμε να βρούμε την άκρη του νήματος, γιατί παιδιά που βρέθηκαν στις προνοιακές δομές τελικά αφέθηκαν απροστάτευτα σε αυτήν την κόλαση. Στο Μέγκα μίλησε για την υπόθεση και η ψυχολόγος Βασιλένα Σταυροπούλου.
15: Δεν αρκεί λοιπόν μόνο να απομακρύνεις ένα παιδί για να το σώσεις, πρέπει να ξέρεις και πού το πηγαίνεις. Ένα νοσοκομείο λοιπόν δεν είναι ένα ασφαλές μέρος. Ένας κακοποιός και ένας μαστροπός έχει πολύ πιο γρήγορα αντανακλαστικά αυτή τη στιγμή από το σύστημα δικό μας σύστημα.
0: Πάμε τώρα για μια άλλη υπόθεση. Στην Πρέβεζα είναι μαζί μας ο Γιάννης Βασιλιάδης από το prevezanews.gr ο συνάδελφος, γιατί εκεί έγινε γνωστό ότι έχουμε τρία παιδιά που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο της πόλης σοβαρά υποσιτισμένα. Περί τίνος πρόκειται, Γιάννη? Καλησπέρα.
16: Καλησπέρα από την Πρέβεζα. Μια ιδιαίτερη σοβαρή υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη στην Πρέβεζα, όπως προανέφερες, καθώς τρία ανήλικα παιδιά από τον Δήμο Ζηρού μεταφέρθηκαν κατόπιν εισαγγελικής εντολής στο νοσοκομείο της Πρέβεζας, όπου παραμένουν από την Τρίτη, από προχθές. Πρόκειται για δύο αγόρια ηλικίας 13 και 7 ετών και ένα κοριτσάκι 8 ετών, τα οποία σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο στα πλαίσια διερεύνησης υπόθεσης που αφορά καταγγελίες και παραμέληση και υποσιτισμό. Η καταγγελία, σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, τον κύριο Μιχάλη Γιαννάκο, έγινε από συγγενείς του πατέρα, καθώς σύμφωνα πάντα με τις ειδήσεις πληροφορίες η μητέρα έχει φύγει από το σπίτι. Έτσι λοιπόν οι συγγενείς κατήγγειλαν το γεγονός αυτό στον εισαγγελέα Πρέβεζας, ο οποίος έδωσε την εντολή άμεσα τα τρία ανήλικα παιδιά, τα δύο αγοράκια και το ένα κοριτσάκι, να μεταφερθούν στο νοσοκομείο της Πρέβεζας. Και τα τρία παιδιά έχουν εξεταστεί ήδη από γιατρούς και η κατάσταση της υγείας τους κρίνεται καλή. Το επόμενο μάλιστα διάστημα ο εισαγγελέας Πρέβεζας θα αποφασίσει για το πού θα φιλοξενηθούν τα τρία ανήλικα παιδιά, καθώς αναμένεται να καθοριστεί η κατάλληλη δομή στην οποία θα μεταφερθούν. Η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη και ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει πλέον για το ποια απόφαση θα πάρει ο εισαγγελέας της Πρέβεζας. Να πούμε επίσης κλείνοντας ότι έξω από το νοσοκομείο της Πρέβεζας βρίσκεται ο πατέρας των τριών ανήλικων παιδιών, ο οποίος όμως δεν μπορεί να τα πλησιάσει καθώς υπάρχει εισαγγελική παρέμβαση, όπως είπαμε.
0: Παρακολουθούμε την υπόθεση και ας ευχηθούμε αυτή τη φορά ο κρατικός μηχανισμός να αντεπεξέλθει όπως πρέπει. Βεβαίως δεν έχει καμία σχέση η υπόθεση για την οποία συζητάμε από την Πρέβεζα με αυτό που ήρθε στο φως, αυτό το φρικόδες που ήρθε στο φως από την Κυψέλη. Λοιπόν, αρκετοί είστε σε αναζήτηση ακινήτου. Αυτό που διαπιστώνεται έχει καταγραφεί και επισήμως στα στοιχεία, ότι δηλαδή το ράλι στις τιμές των ενοικίων δεν έχει τέλος για τη χώρα μας και για την Αττική τα πράγματα, όπως εύκολα καταλαβαίνει κανείς, είναι πολύ πολύ δύσκολα. Είναι μαζί μας ο Γιώργος Μανέτας, αρχισυντάκτης του Οικονομικού Ταχυδρόμου. Γιώργο.
17: Καλημέρα Νίκη, καλησπέρα μάλλον στους ακροατές. Καταρχάς, καλοτάξιδο το...
0: Καλή μας αρχή. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Ο οικονομικός ταχυδρόμος είναι σύμμαχος σε αυτήν την, πολύτιμο σύμμαχος σε αυτή την πορεία.
17: Θα προσφέρουμε και εμείς στο κομμάτι της οικονομικής ενημέρωσης και το εξής είναι πάρα πολύ πλέγον και πραγματικά απασχολεί πολλούς πολύ κόσμο και κυρίως τώρα τους φοιτητές που βρίσκονται σε αναζήτηση και πολλούς άλλους νέα στέγης. Βιώνουμε τα τελευταία χρόνια, είμαστε στον αστερισμό ενός ράλι, δίχως τέλος όπως το περιγράφουμε στον οικονομικό ταχυδρόμο, της αύξησης των τιμών των ενοικίων. Πρόκειται για μια πολύ μεγαλύτερη αύξηση από ό,τι είναι τα εισοδήματα που λαμβάνουν τα νοικοκυριά. Και ως εκ τούτου η πίεση είναι ακόμα μεγαλύτερη. Mm-hmm. Έχουμε λοιπόν την έκθεση της RE/MAX, η οποία ήρθε να αποτυπώσει ακριβώς αυτό. Αυτή την κατά κάποιο τρόπο ψαλίδα που χωρίζει και την τεράστια αύξηση των ενοικίων. Και έχουμε ένα ακόμα διάστημα το οποίο παρατηρούμε αυξήσεις. Και το σημαντικό σε αυτή την έρευνα είναι ότι δεν περιορίζεται η αύξηση στις ακριβές περιοχές που κατά κάποιο τρόπο δεν θα στοχεύσουν η περισσότερη μάζα των υποψήφιων ενοικιαστών.
0: Αλλά
17: διαχέεται πλέον παντού. Αυτή η έρευνα καταγράφει το εξής έτσι σημαντικό κατά τη γνώμη μου στοιχείο. Έχουμε σε 30 περιοχές σε όλη την Ελλάδα το τετραγωνικό μέτρο η ενοικίαση να ξεπερνάει τα 10 ευρώ. Τα 10 ευρώ. Είναι ένα κατά κάποιο τρόπο ορόσημο, ένα όριο ψυχολογικό.
0: 500 σημαντικό. Ευρώ δηλαδή για 50 τετραγωνικά, να το πούμε έτσι λίγο μπακαλίστικα.
17: Ακριβώς, ακριβώς Νίκη, ακριβώς. Και, ναι.
0: Ναι, να παραπέμψω στο αναλυτικό ρεπορτάζ. Είναι το πρώτο θέμα σήμερα στην ιστοσελίδα του Οικονομικού Ταχυδρόμου. Δεν έχουμε το περιθώριο να δώσουμε όλα τα στατιστικά, αλλά ας παραπέμψουμε τους ακροατές μας εκεί για ακόμη πιο εντοβάθη ενημέρωση.
17: Θεωρώ, Νίκη, ότι είναι σημαντικό να μπει ο κόσμος να δει. Υπάρχουν οι περιοχές πέρα από το Κολωνάκι και μία έκπληξη όσον αφορά στη μεγαλύτερη αύξηση των ενοικίων. Η Νέα Ηρακλήτσα στη Καβάλα παρουσιάζει τη μεγαλύτερη άνοδο. Μάλιστα. Αυτό βέβαια είναι γιατί έρχεται από μικρά επίπεδα και θα δει και άλλες τιμές σε όλη την Ελλάδα αναλυτικά. Ανατετραγωνικό και τι μπορεί.
0: Πάντως δεν μαζεύεται. Αυτό είναι το θέμα. Δεν μαζεύεται η ιστορία με τα σπίτια. Ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο Μανέτα, ο αρχισυντάκτης του Οικονομικού Ταχυδρόμου. Θα μείνουμε στο κομμάτι της ακρίβειας, γιατί ετοιμάζεστε αν είστε γονείς. Πάτε τώρα για τα ψώνια, μολύβια, στυλό, γραφική ύλη και όλα τα υπόλοιπα της λίστας. Η Ντίνα Καραμάνου έχει κάνει ρεπορτάζ. Να δούμε τι θα μας στοιχήσει όλο αυτό φέτος, Ντίνα.
18: Το κόστος της σχολικής λίστας για τους μικρούς αλλά και τους μεγαλύτερους μαθητές φέτος υπολογίζεται από 80 μέχρι 100 ευρώ. Για έναν μαθητή του δημοτικού το μέσο κόστος αγγίζει τα 60 ευρώ. Σε γυμνάσιο και λύκειο ανεβαίνει. Ενδεικτικά να σας πούμε κάποιες τιμές της γραφικής και της χαρτικής ύλης. Ένα κλασικό μπλε τετράδιο 50 φύλων ξεκινά με τιμή 35 λεπτών. Η τιμή ενός σπιράλ τετραδίου 2 θεμάτων ξεκινά από το 1 ευρώ. Τα γεωμετρικά όργανα ξεκινούν από την τιμή των 50 λεπτών, τα πιο απλά για τους μαθητές του δημοτικού και ανεβαίνει η τιμή τους. Τα στυλό και τα μολύβια ξεκινούν ανάλογα με το είδος από λίγα λεπτά του ευρώ. Το κόστος εκτοξεύεται για τους μαθητές που θα χρειαστεί να προμηθευτούν και σχολικό σακίδιο φέτος. Μια μέτρια τσάντα που μπορεί να σηκώσει με ασφάλεια το βάρος των σχολικών βιβλίων, γιατί αυτό είναι το δεδομένο, αυτό είναι το ζητούμενο, θα κοστίσει το λιγότερο 45, μπορεί να αγγίξει και τα 100 ευρώ. Αν στα καταστήματα βέβαια υπάρχουν και πολύ φθηνότερες λύσεις για μαθητές όλων των βαθμίδων, ξεκινώντας κυρίως από τα μικρά παιδάκια που φέτος θα πάνε στο νηπιαγωγείο. Σχολικά ήδη έχουν εντάξει στην εθελοντική μείωση τιμών οι αλυσίδες των σούπερ μάρκετ αλλά και τρεις μεγάλες αλυσίδες παιχνιδιών και σχολικών ειδών. 405 κωδικοί υπάρχουν στα ράφια των καταστημάτων. Σε αυτή την πρωτοβουλία, όμως οι υπεύθυνοι των καταστημάτων διαβεβαιώνουν ότι θα συνεχίσουν και τις δικές τους εκπτωτικές πολιτικές.
0: Μακάρι. Με
18: προσφορές προς τους πελάτες τους, κάποιοι ξεκινούν από αύριο, αποκορύφωμα η ερχόμενη εβδομάδα.
0: Ωραία, ας το έχουν υπόψη οι γονείς. Ευχαριστούμε πολύ την Ντίνα Καραμάνου. Ας ακούσουμε έτσι και λίγο όλους εσάς εκεί έξω που μιλήσατε στο μικρόφωνο του Μέγκα για το θέμα.
19: Είναι αρκετά τιμημένα.
20: Έχουμε πάρει και τσάντα, πρέπει να πάρουμε άλλη μία.
19: Είναι ακριβά.
21: Συνήθως πάει μέχρι 100 ευρώ. Έχουμε συμβιβαστεί και παίρνουμε μία για όλο το γυμνάσιο. Οπότε στο Λύκειο φαντάζομαι θα μου ζητήσει μια καινούργια.
22: Είναι αρκετό το κόστος, ναι. Είναι ένα ποσό. Μπορεί να είναι και 300 ευρώ, μπορεί με σάκα, με όλα, με τα βιβλία.
23: Μια σχολική λίστα κυμαίνεται περίπου από 80 έως 100 ευρώ. Περίπου. Είναι αρκετό.
24: Στο νηπιαγωγείο σίγουρα θα φτάσουμε για μια ολοκληρωμένη λύση γύρω στα 40 ευρώ και στο δημοτικό θα φτάσουμε μέχρι τα 60-70.
0: Και ελάτε τώρα να πάμε στη Λέσβο. Θα το έχετε ακούσει ενδεχομένως, δεν είναι και κάτι που δεν συγκρατείς, γιατί σπανίως είμαστε και ευτυχώς σπανίως είμαστε μπροστά σε συνθήκες κατά τις οποίες ο στρατός αναλαμβάνει καθήκοντα που δεν προβλέπεται να αναλάβει. Εδώ λοιπόν μαθαίνουμε και έχουμε συνδεθεί με τη Λέσβο και τον συνάδελφο Γιάννη Ευσταθίου ότι η κρίση με τον αυθόδη πυρετό που έχει γονατίσει την κτηνοτροφία του νησιού και που εδώ και μήνες προσπαθεί η πολιτεία με κάποιον τρόπο, προφανώς όχι επιτυχημένο, να το διαχειριστεί, ανατίθεται στον στρατό. Γιάννη, τι γίνεται και στην πράξη πώς θα λειτουργήσει όλο αυτό?
25: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Σε μια νέα πρωτοφανή φάση περνάει πλέον η κρίση της ζωονόσου του αυθόδους πυρετού στη Λέσβο. Με την αγωνία και την οργή των κτηνοτρόφων να κορυφώνονται, καθώς το πρόβλημα παραμένει εδώ και περίπου 6 μήνες, χωρίς να έχει δοθεί οριστική λύση. Στο επίκεντρο της κριτικής, από ό,τι έχουμε διαπιστώσει, βρίσκεται το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για την παταγώδη αποτυχία, όπως τη χαρακτηρίζουν κτηνοτρόφοι και οι παράγοντες της περιοχής, στην αντιμετώπιση της ζωονόσου, τη στιγμή που παράγοντες της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, στη διάρκεια και της συνεδρίασης και των συζητήσεων, υποστηρίζουν τις υπηρεσίες της κτηνιατρικής υπηρεσίας. Κινήθηκαν όλο αυτό το διάστημα βάσει των οδηγιών και των εντολών του Υπουργείου.
0: Αλλά τώρα εδώ όμως περιγράφεται και ένα μπαλάκι που πάει από το Υπουργείο στην περιφέρεια και πίσω στο Υπουργείο, ενώ έχουν θανατωθεί πόσες δεκάδες χιλιάδες ζώα σε ένα νησί που...
25: 80 και πλέον
0: 80.000 ζώα σε ένα νησί που βασίζεται και σε αυτά τα προϊόντα. Είναι πολύ σημαντικός πυλώνας.
25: Βασίζεται κυρίως στην κτηνοτροφία και στην τυροκομεία. Το ερώτημα όμως που τίθεται είναι μετά 6 μήνες διαχείρισης της ζωνός σου, εάν υπήρξε αποτελεσματικός σχεδιασμός.
0: Νομίζω αυτό έχει απαντηθεί, έτσι δεν είναι. Όταν χρειάζεται να μπει ο στρατός, αυτό μάλλον έχει απαντηθεί, ότι δεν ήταν επιτυχημένο, έτσι δεν είναι.
25: Ασφάλως, από μόνη της η απόφαση της κυβέρνησης να φέρει σε τροπολογία μία ανοιχτή και μάλιστα αργά. Και αυτό φανερώνεται στην ουσία, ότι δεν κατάφεραν να περιορίσουν την εξάπλωση του αυτού του σπιρετού.
0: Λοιπόν, το παρακολουθούμε και να δούμε αν θα αποδώσει αυτή η νέα προσέγγιση. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Ευχαριστούμε θερμά το...
25: Ναι, Γιάννη, με συγχωρείς. Να πούμε ότι χθες, σύμφωνα με τις αποκλειστικές πληροφορίες του ΜΕΓΑ, υπήρξε μια πρώτη επαφή ανώτατου στρατιωτικού της Λέσβου με στελέχη της κτηνιατρικής υπηρεσίας σε μια πρώτη προσπάθεια να συντονίσουν την επιχειρησιακή δράση. Και το κυριότερο, ότι εδώ από τότε που ανάλαβε τα καθήκοντά του ο κύριος Χινάς, δεν έχει επισκεφθεί τη Λέσβο και αυτό ίσως λέει πολλά.
0: Ο Υπουργός. Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Ευσταθίου από τη Λέσβο. Υπάρχει λοιπόν ένα θέμα που, επειδή είναι σύνθετο, κυρίες και κύριοι, και αφορά την παγκόσμια οικονομία, δεν νομίζω ότι το έχουμε αναλύσει επαρκώς. Αναφέρομαι σε αυτήν την εκρηκτική κατάσταση παγκοσμίως στην αγορά κρατικών ομολόγων και στους φόβους, θα μας τα πει ο Βασίλης Τσεκούρας, ότι μπορεί να είμαστε μπροστά σε κάτι πολύ πολύ δυσάρεστο για την παγκόσμια οικονομία. Βασίλη.
1: Ναι, υπάρχει, Νίκη, κυρίες και κύριοι, μια παγκόσμια αναταραχή. Χθες είχαμε ένα παγκόσμιο ξεπούλημα ομολόγων. Αυτό φαίνεται σήμερα να έχει ανακοπεί, ενώ να έχει ανακοπεί η μεγάλη άνοδος, γιατί βρισκόμαστε σε πολύ ψηλά επίπεδα. Βρίσκεται το κόστος δανεισμού παγκοσμίως και είναι και σε επίπεδα πολλών ετών υψηλά επίπεδα. Έχει σημάνει σταγερμός για τις εξελίξεις στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Οι επενδυτές και οι αγορές δεν βλέπουν αποκλιμάκωση της έντασης. Παρά το γεγονός ότι υπήρξε νωρίτερα και μια πληροφορία για τα στενά του Ορμούς, ότι πέρασαν δηλαδή 40 πλοία που μετέφεραν συνολικά 18 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου υπό Αμερικανική στρατιωτική συνοδεία, ήταν η μεγαλύτερη επιχείρηση από την έναρξη του πολέμου. Και αυτό γιατί το λέω, διότι μαζί με το ομόλογο έχει εκτοξευθεί και η τιμή του πετρελαίου σήμερα.
0: Ναι, θα τα δούμε σε λίγο. Θα τα δούμε σε λίγο για τις.
1: 100% δηλαδή το βαρέλι.
0: Για τις αγορές.
1: Αυτό λοιπόν που φοβούνται οι αγορές είναι ότι θα αυξηθεί ο πληθωρισμός. Θα αυξηθούν και τα επιτόκια από τις μεγάλες κεντρικές τράπεζες, που σημαίνει πως το χρήμα στην αγορά θα γίνει πιο ακριβό, δηλαδή θα αυξηθούν οι δόσεις στεγαστικά, επιχειρηματικά, ακόμα και καταναλωτικά δάνεια. Άρα λοιπόν θα έχει πολύ μεγάλη επίπτωση όλο αυτό, ακόμα και στις τσέπες των πολιτών. Αλλά υπάρχει και μια ακόμα ανάγνωση που αφορά το κόστος δανεισμού των κρατών. Γιατί θα δανείζονται πλέον με πολύ υψηλότερα επιτόκια. Αυτό σημαίνει πως θα πρέπει να πληρώνουν μεγαλύτερους στόχους για την αποπληρωμή τους, ό,τι και αν αυτό σημαίνει μετά για τα χρήματα που θα μένουν στην άκρη για να δίνουν παροχές, για να μειώνουν φόρους ή για οποιαδήποτε άλλη παρέμβαση μπορεί να απαιτηθεί.
0: Ναι, ναι. Ακούγεται τεχνικό και χρηματιστηριακό, όμως είμαστε μπροστά σε μια παγκόσμια δίνη σε αυτό το τομέα της αγοράς, στην αγορά κρατικών ομολόγων, που μπορεί να μας φέρει στην καθημερινότητά μας ενώπιον δυσάρεστων εξελίξεων. Γι' αυτό και το ανοίγουμε το θέμα. Να πω μόνο, χωρίς καμία διάθεση τρομολαγνική, ότι στις αναλύσεις κάποιοι βάζουν και θυμίζουν και το 2008, την καταστροφή της Lehman Brothers, για την έκταση του φαινομένου μιλώ, Βασίλη.
1: Ναι, γιατί κανείς δεν γνωρίζει, Νίκη, πού μπορεί να φτάσει όλο αυτό. Υπάρχει μια παγκόσμια αναταραχή, δεν ξέρουμε πού θα πάει ο πληθωρισμός. Είναι βέβαιο ότι η ανάπτυξη θα είναι μειωμένη και αυτός ο συνδυασμός, δηλαδή αύξηση τιμών και μικρότερη ανάπτυξη, θα μας φέρει σε σημεία στα οποία ενδεχομένως να μην τα έχουμε δει ξανά. Δεν το λέω εγώ, το λένε οι διεθνείς αναλυτές, οι οποίοι έχουν προειδοποιήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι αυτό που έρχεται μπροστά μας μπορεί να μην είναι όχι μόνο αισιόδοξο, αλλά και ίσως να μην το έχουμε ξαναδεί ποτέ.
0: Βασίλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα μείνουμε στο κομμάτι της παγκόσμιας οικονομίας για να δούμε τις αγορές. Είναι στο στούντιο η Αγγελική Καρδιόλακα για όλα τα νεότερα. Αγγελική.
2: Καλό σας μεσημέρι. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με το χρηματιστήριο της Αθήνας που κινείται ανωδικά στις 2.675 μονάδες, σημειώνει άνοδο δηλαδή 1,03%. Τώρα η τιμή του πετρελαίου Brent διαμορφώνεται στα $97 το βαρέλι με άνοδο 1,60%. Ενισχυμένο 2,21% είναι το αμερικανικό αργό, με την τιμή του να διαμορφώνεται στα $93 το βαρέλι. Πηγαίνοντας και στα μεταλλεύματα, η τιμή του χρυσού ενισχύεται κατά 1,43% στα 4.478 δολάρια η ουγγιά. Η τιμή για το ασίμι διαμορφώνεται στα 66,3 δολάρια η ουγγιά, καταγράφοντας άνοδο 1,29%.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αγγελική. Αθλητικά για τη συνέχεια είναι ο Λευτέρης Αμπατζής στο στούντιο. Να ξεκινήσουμε εκτός συνόρων. Αυτό που έγινε στην Αργεντινή, αυτό που συμφωνήθηκε για τον σπουδαίο, το θρύλο Λιονέλ Μέση, δεν το βλέπουμε συχνά, Λευτέρη.
3: Ναι, δεν το βλέπουμε συχνά. Η αλήθεια είναι ότι δεν βλέπουμε συχνά και ποδοσφαιριστές σαν τον Λιονέλ Μέση, ίσως ο κορυφαίος που είδαμε ποτέ στην ιστορία. Έτσι. Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αργεντινής αποφάσισε όλοι οι αγώνες ποδοσφαίρου στην Αργεντινή, έχει ξεκινήσει ήδη αυτό μάλιστα, ανδρών, γυναικών, σάλας και beach soccer να διακοπούν στο 10ο λεπτό προς τιμήν του Λιονέλ Μέση λόγω της αποχώρησής του από την εθνική ομάδα. Στα γήπεδα που θα υπάρχει δυνατότητα θα παίζει και βίντεο στα Matrix, ώστε ο κόσμος να αποθεώσει τον Λίο που κατέκτησε τα πάντα στην καριέρα του, ανάμεσά του ένα παγκόσμιο κύπελο και δύο Κόπα Αμέρικα με την Αργεντινή. Είναι. Αλλά νομίζω ότι οι εικόνες που μας αφήνει είναι το σημαντικότερο σαν κληρονομιά.
0: Είναι τέλος εποχής, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Αρχή εποχής, σπουδαίας εποχής, έχουμε εδώ για τα δικά μας με τις μεταγραφές της περίοδου.
3: Ναι, έκανε τρεις σπουδαίες μεταγραφές Ολυμπιακός στο ντεμαράζ αυτό το, στο φινάλε της μεταγραφικής περίοδου. 17 είναι συνολικά. Ο Λίον Μπέιλι που ήρθε από την Άστον Βίλα είναι ο 17ος για τους Ερυθρόλευκους. Δηλώθηκε και στη λίστα της UEFA για το Europa League μαζί με τον Πουέρτα και τον Γκονσάλες, τα άλλα δύο πολύ μεγάλα μεταγραφικά αποκτήματα. Να πούμε ότι έμειναν εκτός ο Πόποβιτς, ο Ντάνι Γκαρθία, ο Σιπιόνι και ο Ρόκα. Ενώ από εκεί και πέρα, από τις υπόλοιπες ειδήσεις της ημέρας, ο Στέφανος Τσιτσιπάς, να πούμε ότι νίκησε 3-1 σετ τον Λόιντ Χάρις και προκρίθηκε στους 32 του US Open, όπου αύριο θα αντιμετωπίσει τον Τσέχο Γύρι Λεχέτσκα. Απόψε η Μαρία Σάκαρη, έχει δοθεί μια ώρα ότι ξεκινάει στις 10. Συνήθως αυτά μπορούν να πάνε και πιο αργά, ανάλογα με την εξέλιξη των αγώνων. Το νωρίτερο θα είναι 10 η ώρα να αντιμετωπίσει για την πρόκριση στις 32 και η Μαρία με την Ουκρανή Γιούλια στα Ροντούμτσεβα.
0: Καλή της επιτυχία. Ευχαριστούμε τον Λευτέρη Αμπατζή. Για να δούμε τι γίνεται και με τον καιρό μας. Θα είναι καλός, θα είναι δύσκολος. Πολλά διαβάζουμε. Η Ελίνα Καρέτσου, η μετεωρολόγος μας εδώ.
4: Καλό μεσημέρι. Να πούμε ότι σήμερα είναι μια μέρα έτσι λίγο διαφορετική για αρκετές περιοχές της χώρας, με βροχές σε πολλά σημεία της υπηρετικής κατά βάση χώρας και ιδιαίτερα στην Μακεδονία έχουν σημειωθεί μέχρι στιγμής οι περισσότερες βροχές. Ωστόσο, αύριο η αστάθεια να πούμε ότι θα περιοριστεί. Και στις περισσότερες περιοχές θα έχουμε εναλλαγές νεφώσεων και ηλιοφάνειας. Εδώ στην Αττική περιμένουμε αύριο αρκετή ηλιοφάνεια με λίγα σύννεφα κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Τη θερμοκρασία έως 33 βαθμούς, θα είναι γενικά λίγο πιο δροσερά αύριο. Ενώ οι βόρειοι άνεμοι στην Αττική θα πνέουν στα 3 με 5, τοπικά στα ανατολικά έως 6, πλόσκυρα και 7 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη, σε σχέση με την σημερινή μέρα αλλά και χθες το βράδυ που είχαμε βροχές, αύριο περιμένουμε αρκετή ηλιοφάνεια με λίγα σύννεφα και πάλι το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα γυρωρινά, όπου εκεί θα έχουμε κάποιες σύντομες τοπικές βροχές ή μπόρες. Η θερμοκρασία μέχρι 33 βαθμούς και εκεί για αύριο και η άνεμη βόρειο-βορειοδυτική, πολύ τοπικά έως 5 μποφόρ. Τώρα στην υπόλοιπη χώρα αύριο να πούμε ότι θα είναι όπως είπαμε πιο περιορισμένη η αστάθεια. Περισσότερη ηλιοφάνεια λοιπόν στις περισσότερες περιοχές. Λίγες νεφώσεις ενώ κάποιες τοπικές βροχές και μπόρες, οι οποίες όμως δεν θα μας απασχολήσουν ιδιαίτερα, θα σημειωθούν σε περιοχές της Εύβοιας από το μεσημέρι και μετά και στη Θράκη, την κεντρική και την ανατολική Μακεδονία, την ανατολική Θεσσαλία, την κεντρική Στερεά και την Πελοπόννησο. Ενώ στα ορεινά τους θα δούμε και κάποιες μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα ενισχυθούν λίγο περισσότερο στο Αιγαίο, θα φτάνουν τοπικά τα 7 μποφόρ, πρόσκαιρα και τα 8. Στο Ιόνιο θα είναι λίγο πιο ασθενής, στα 2 με 4 πολύ τοπικά στα 5 μποφόρ και η θερμοκρασία φυσικά αύριο, όπως είπαμε, σε περαιτέρω πτώση θα φτάσει στα υπηρετικά τους 32 με 34.
0: Να δροσίσει και λίγο σιγά σιγά, να ανασάνουμε. Ευχαριστούμε πολύ, Ελίνα. Τελευταία ματιά στους δρόμους πριν κλείσουμε, η Κατερίνα Μπόκα και πάλι κοντά μας.
5: Συνεχίζονται μέχρι αυτή την ώρα οι καθυστερήσεις στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών. Από το Χαϊδάρι έως τη λίμνη Κουμουνδούρου φτάνει η ουρά των οχημάτων, καθώς και στη Λεωφόρο Σχιστού Σκαραμαγκά. Επιπλέον έχουμε καθυστερήσεις και στην άνοδο του Κηφισού, από τη Λένορμαν έως την Αχαρνών, αλλά και στον κόμβο μεταμόρφωσης. Στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, ανατμήματα και στα δύο ρεύματα, αλλά και στην Κηφισίας, στην άνοδο, στο ύψος του Νέου Ψυχικού. Στο κέντρο της Αθήνας τώρα υπάρχουν καθυστερήσεις στην Σταδίου, στην Βασιλίση Σοφία στο ρεύμα προς Βουλή και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στην Αττική Οδό υπάρχουν καθυστερήσεις έως 15 λεπτά στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τον κόμβο μεταμόρφωσης έως τον κόμβο Ηρακλείου και αντίστοιχα καθυστερήσεις έως 15 λεπτά στην έξοδο Γιαλαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Ευχαριστούμε πολύ την Κατερίνα Μπούκα. Ευχαριστούμε και όλους εσάς για την ακρόαση. Εδώ ολοκληρώνεται το κεντρικό μαγκαζίνο του Mega News 104,6. Ο Ηλίας Μπενέκος έχει ήδη πάρει θέση για το δελτίο ειδήσεων στις 3, πριν δώσει σκυτάλι και μικρόφωνο στο Δήμο Βερίκιο και το Δημήτρη Αλφιέρη. Αύριο πάλι, 2 η ώρα, το ραντεβού εδώ.
6: Η ώρα είναι 3. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται μέγα. Mega News 104,6.
7: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων του Mega News 104,6 στις 3. Στο μικρόφωνο ο Ηλίας Μπενέκος. Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας βρίσκονται οι ελληνικές αρχές και οι ένοπλες δυνάμεις, καθώς το τουρκικό ερευνητικό σκάφος του Μπιτάκ Μαρμαρά παρουσιάζει εκ νέου έντονη κινητικότητα στο Αιγαίο. Τις τελευταίες ώρες πλέει με σταθερή πορεία προς την περιοχή του Ντιντίμ, η οποία βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Φαρμακονήσι. Η συγκεκριμένη γεωγραφική θέση και η κατεύθυνση του πλοίου έχουν θέσει σε συναγερμό το ελληνικό Πεντάγωνο. Στρατιωτικές πηγές εκτιμούν ότι ενδέχεται να βρισκόμαστε μόλις λίγες ώρες πριν από την έκδοση νέας παράνομης ναύτεξ από την πλευρά της Άγκυρας. Η νέα αυτή ναυτική κίνηση έρχεται λίγες ώρες μετά την έξοδο του σκάφους στην Ανατολική Μεσόγειο, νότια του Καστελόριζου. Ενδεικτικό της κλιμακούμενης τουρκικής προκλητικότητας είναι δημοσίευμα της εφημερίδας Τουρκίγε που αναφέρει πως το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα υπήρχε και τουρκικό υποβρύχιο σε ετοιμότητα απέναντι από το Καστελόριζο. Πολιτικές αντιδράσεις προκαλεί η παρουσίαση από τον Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη του οικονομικού προγράμματος του κόμματος. Επίθεση στον πρώην Πρωθυπουργό εξαπέλυσε, μιλώντας στο Mega News 104,6, ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης. Επεσήμανε ότι ο κύριος Τσίπρας δεσμεύτηκε ότι θα κάνει εθνικό ταμείο σύγκλησης και ότι η χρηματοδότηση θα γίνει από την Golden Visa, που ωστόσο ο ίδιος έχει πει ότι θα καταργήσει. Σκληρή κριτική στις εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα έκανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σημειώνοντας πως είναι ακοστολόγητες, αναφέροντας ότι επέστρεψε στο 2012, στο 2014 και στο περιβόητο πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, εκτίμησε πως εξήγηλο πρώην πρωθυπουργός έχουν κόστος 13,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Στο ίδιο έργο θεατές σχολίας από την πλευρά του ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Ο κύριος Τσίπρας επιβεβαίωσε τον εαυτό του, ανέφερε. Το πρόγραμμα που παρουσιάστηκε στοιχίζει 7,5 δισεκατομμύρια, ανέφερε, μιλώντας στο σταθμό μας, η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, Θεόνη Κουφονικολάκου. Πριν από λίγους μήνες, το Υπουργείο Οικονομικών είχε κοστολογήσει μέρος του προγράμματος στα 18 δις. Τώρα ολοκληρωμένο το υπολογίζει στα 13. Είναι περίεργο τι εργαλεία επιστρατεύουν για να καταλήξουν σε αυτά τα ποσά, διερωτήθη η κυρία Κουφονικολάκου. Αφορμή για τη Ryanair να εξαπολύσει νέα πυρά στη λειτουργία της εναέριας κυκλοφορίας στην Ελλάδα, έδωσε δυσλειτουργία που σημειώθηκε την Τρίτη στην Κρήτη, προκαλώντας καθυστερήσεις και αλλαγές στον προγραμματισμό των πτήσεων. Σε ανακοίνωσή της, η αεροπορική εταιρεία κάνει λόγο για την τέταρτη σοβαρή δυσλειτουργία που καταγράφεται στην Ελλάδα μέσα σε διάστημα μόλις 12 μηνών, στρέφοντας τα πυρά της τόσο κατά της ελληνικής κυβέρνησης όσο και κατά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όπως υποστηρίζει, παρά τα όλο ένα υψηλότερα τέλη που καταβάλουν αεροπορικές εταιρείες και επιβάτες, για τις υπηρεσίες αεροναυτιλίας, οι παρεχόμενες υποδομές δεν ανταποκρίνονται στις αυξημένες ανάγκες. Σύμφωνα με την εταιρεία, από το πρόβλημα επηρεάστηκαν σχεδόν 7.000 επιβάτες. Στο μέτωπο των πυρκαγιών, φωτιά ξέσπασε πριν από λίγη ώρα στη Φθιώτιδα, στην περιοχή Αχινός, σε αγροτοδασική έκταση, σύμφωνα με την πυροσβεστική και δίπλα από την Εθνική Οδό και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Σε εξέλιξη φωτιά και στο πετροχώρι Ξάνθης, μακριά από κατοικημένη περιοχή. Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι στο καλοχώρι Χαλκίδας. Υπό μερικό έλεγχο έχει τεθεί και η φωτιά στην περιοχή Πλώρα του Ηρακλείου Κρήτης. Αντιμέτωποι με τον ανακριτή που θα τους απαγγείλει τις κατηγορίες για τη θανάτωση του βρέφους τους θα βρεθούν αύριο ο 43χρονος και η 38χρονη σύντροφός του που φέρονται ως δράστες της εγκληματικής ενέργειας στην Κυψέλη. Οι δύο κατηγορούμενοι, οι οποίοι έχουν κριθεί προσωρινά κρατούμενοι για υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών, αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία. Μαζί τους θα προσαχθεί και ο επίσης προφυλακισμένος 26χρονος Αφγανός, ο οποίος αντιμετωπίζει επιπλέον κατηγορίες για γενετήσιες πράξεις με ανήλικο σε βάρος της 15χρονης κόρης του ζευγαριού. Στο νοσοκομείο Πρέβεζας νοσηλεύονται από την Τρίτη με εισαγγελική εντολή 3 ανήλικα παιδιά, 2 αγόρια ηλικίας 7 και 13 ετών και ένα κορίτσι 8 ετών από το Δήμο Ζήρου για παραμέληση και υποσιτισμό. Την καταγγελία έκαναν συγγενείς της οικογένειας. Εξακολουθεί να υπάρχει περιθώριο για ειρηνευτική συμφωνία που θα μπορούσε να οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν, επισημένοντας παράλληλα ότι η τελική απόφαση ανήκει στη Μόσχα και στο Κίεβο.
6: Το χρηματιστήριο σήμερα.
7: Ανωδικά 1,18% στις 2.679,8 μονάδες κινείται ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η τιμή του πετρελαίου Brent διαμορφώνεται στα 97 δολάρια το βαρέλι με άνοδο 1,56%. Ενισχυμένο 2,12% και το αμερικανικό αργό, με την τιμή του να διαμορφώνεται στα 92,9 δολάρια το βαρέλι. Η τιμή του χρυσού ενισχύεται κατά 1,6% στα 4.486 δολάρια η ουγγιά. Η τιμή για το ασίμι διαμορφώνεται στα 66,3 δολάρια, καταγράφοντας άνοδο 1,3%. Όλες οι οικονομικές ειδήσεις στην ιστοσελίδα του οικονομικού ταχυδρόμου ot.gr.
6: Αθλητικές ειδήσεις.
7: Την ευρωπαϊκή του λίστα για τη League Phase του Europa League κατέθεσε ο Ολυμπιακός στην UEFA. Σε αυτή βρίσκονται τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα της ομάδας Αρμάντο Γκονζάλες, Γκουστάβο Πουέρτα και Λιόν Μπέιλι. Εκτός λίστας έμειναν Πόποβιτς, Γκαρσία, Σιπιόνι και Ρόκα. Τους Λικογιάννη, Βιτάλης και Ζωάο Μάριο συμπεριέλαβε στη λίστα της για τα παιχνίδια που θα δώσει στη League Phase του Champions League η ΑΕΚ. Εκτός έμειναν οι Γεωργίεφ, Καλοσκάμις και Αλεξίου. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
4: Αύριο Παρασκευή στην Αττική θα έχουμε αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς, ενώ οι βόρειοι άνεμοι θα πνέουν 3 με 5 και στα ανατολικά έως 6 πρόσκαιρα και 7 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει αρκετή ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά, όπου θα σημειωθούν σύντομες τοπικές βροχές ή μπόρες. Η θερμοκρασία έως τους 33 βαθμούς, με βόρειους βορειοδυτικούς ανέμους, τοπικά έως 5 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα αρχικά θα έχουμε λίγες νεφώσεις και διαστήματα ηλιοφάνειας. Τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν σε περιοχές της Εύβοιας και από το μεσημέρι και στη Θράκη, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία, την ανατολική Θεσσαλία, την κεντρική Στερεά και την Πελοπόννησο, ενώ στα ορεινά θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα θα κυριαρχήσει ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν βόρειοι 2 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο 4 με 6 και τοπικά 7 πρόσκαιρα και 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, φτάνοντας στα ηπειρωτικά τους 32 με 34 βαθμούς, τοπικά στα δυτικά τους 35 με 36 και στα νησιά τους 29 με 33 βαθμούς Κελσίου.
6: Η κίνηση στους δρόμους.
7: Για την κυκλοφορία στους δρόμους μας ενημερώνει η Κατερίνα Μπούκα.
5: Με καθυστερήσεις η κυκλοφορία αυτήν την ώρα στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από το Χαϊδάρι έως τη λίμνη Κομουνδούρου καθώς και στη λεωφόρο Σχιστούς Καραμαγκά. Επιπλέον στην άνοδο του Κηφισού από τη Λένορμαν έως την Αχαρνών αλλά και στον κόμβο μεταμόρφωσης. Στην λεωφόρο Αλεξάνδρας Δυσχέρεια στην κυκλοφορία υπάρχει ανατμήματα και στα δύο ρεύματα αλλά και στην Κηφισίας στην άνοδο στο ύψος του Νέου Ψυχικού. Στο κέντρο της Αθήνας καθυστερήσεις σημειώνονται στην Σταδίου, στην Βασιλίση Σοφία στο ρεύμα Προσβουλή, αλλά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στην Αττική Οδό υπάρχουν καθυστερήσεις έως 15 λεπτά στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τον κόμβο μεταμόρφωσης έως τον κόμβο Ηρακλείου, ενώ καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτά υπάρχουν και στην έξοδο Γελαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
7: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τανέα.gr και το βήμα.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 3.30. Ακολουθούν ο Δήμος Βερίκιος και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
6: Μέγα News 104,6.
8: Μαμά, να πάρω χαρτζηλίκι από το πορτοφόλι σου.
9: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
8: Έλα, ρε μαμά, δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της δίνει 115 και εσύ μου δίνεις μόνο 25.
10: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
11: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αρχέρης. Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο ΒΕΑΚΙΟ Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
6: Μέγα News 104,6.

0: Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
1: Θεός φυλάξει με τον Δήμο Βερίκιο και τον Δημήτρη Αλφιέρη.

0: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε και σήμερα 8-9 λεπτά πάει προς 10 λεπτά μετά τις 3. Γεια σου Δήμο Βερίκη.
1: Δεν θα τρελάνουμε τους ακροατές.
0: Γιατί?
1: Γιατί ξεκινήσαμε με υπνηλία και βγαίνει εσύ με την αγριοφωνία.
0: Ρε παιδιά, αυτό δεν είναι το χαλί το δικό μας. Εμείς έχουμε ένα άλλο χαλί δυνατό.
1: Ντουμπουντούμπου.
0: Ντουμπουντούμπου.
1: Ροκ.
0: Ροκιά, δεν την είχαμε διαλέξει μαζί και αυτά. Χθες είχε το κανονικό. Κάποιος. Δάκτυλος.
1: Αν δεν μας το κόψανε. Εγώ ξέρεις, εδώ είμαι.
0: Άμα μας το κόψανε.
1: Είμαι τείχο πάει.
0: Κακό του κεφαλιού του. Όποιο το κόψε. Λοιπόν, τι κάνετε. Μοιράζει λεφτά ο Αλέξης Τσίπρας. Δώσε και σε μένα μπαρμπαδήμου.
1: Άκου να δεις. Μπαρμπαδήμου.
0: Ναι.
1: Ακούω το τι θα δώσει ο καθένας. Ακούω και την αντιπολίτευση.
0: Σήμερα, χρόνια πολλά σήμερα, παιδιά. Χρόνια πολλά. Σήμερα γιορτάζει το 99,9 του ελληνικού πληθυσμού. Γιατί όλοι μέσα έχουν λίγο Πασόκ. Σήμερα γιορτάζει το Πασόκ. Να, μέχρι Ηλέκτρα.
1: Το παλιό Πασόκ.
0: Για Σιδιανάκη, ναι, που βρίσκεις τον ήχο. Ναι. Γεια σου ρε Ηλέκτρα, δύναμη.
1: Σήμερα γιορτάζουν.
0: Και εσύ Ηλέκτρα, λίγο Πασόκ μέσα δεν μπορεί. Λίγο μέσα, βαθιά μέσα.
1: Τα παιδιά του Ανδρέα Παπανδρέου.
0: Τι έγινε αυτό.
1: Σήμερα γιορτάζουν εκείνοι που έζησαν όλο αυτό το μεγάλο ταξίδι που άλλαξε την Ελλάδα. Είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει. Εγώ προσωπικά ουδέποτε ψήφισα Πασόκ Ανδρέα Παπανδρέου και πολύ περισσότερο Πασόκ Σιμίτη.
0: Καλά και να ψήφισε, μπορεί να το θυμάσαι,
1: αλλά,
0: φίλε.
1: Αλλά δεν μπορώ να μην δω ή να μην πω, φωτιά να παίξει, να με κάψει, ότι
0: απλά να το Πασόκ μακριά από μένα, να μην κάψει και εμένα.
1: Ήταν αυτό που άλλαξε το ρου της ιστορίας. Είναι αυτό το οποίο άνοιξε το ελληνικό δημόσιο διάπλατα σε όλους τους Έλληνες.
0: Δημιούργησε ποιοτικά χαρακτηριστικά αναβαθμισμένα για όλους τους Έλληνες πολίτες.
1: Δεν, όχι μόνο.
0: Α, δεις, όλοι. Εξοχικό επί Πασόκ. Διασκέδαση επί Πασόκ. Ψυχαγωγία επί Πασόκ. Αυτοκίνητο επί Πασόκ.
1: Τα ωραία χρόνια του Πασόκ.
0: Έγχρωμη τηλεόραση επί Πασόκ. Στερεοφωνικά επί Πασόκ.
1: Κατάργηση της μητέρας.
0: Αλλάξαμε τα έμπλα στο σπίτι επί Πασόκ. Τι? Όλα. Σούπερ ντούπερ γάμος επί Πασόκ. Σούπερ ντούπερ βάφτιση επί Πασόκ.
1: Καλά.
0: Διακοπάρες επί Πασόκ.
1: Τούτη εδώ είναι χειρότερη. Γιατί σε είδα να φιονίζεσαι που είπα για Μυχεία, κατάργηση της Μυχείας. Ήταν ένα όντως ριζοσπαστικό μέτρο της εποχής. Τώρα βγήκε ο Κυριάκος του 24.
0: Θες να ξεκινήσουμε από την αρχή.
1: Του 23 τα έκανε όλα.
0: Γιατί ο καθένας, άκου να δεις.
1: Κρίνεται.
0: Ακριβώς. Θα θερήσει τους καρπού, τους σπόρους που θα γίνουν καρποί. Πού έσπηρε, έτσι είναι.
1: Ένας νέος Ανδρέας Παπανδρέου.
0: Φίλε μου, ό,τι σπέρνεις θερίζεις αυτόν τον τόπο, έτσι δεν είναι. Ναι. Όχι μόνο αυτόν τον τόπο, γενικά.
1: Ένας νέος Ανδρέας Παπανδρέου ξεπροβάλλει απόψε στην κεντρική πλατεία των Λιονταριών του Ηρακλείου Κρήτης ως υποψήφιος του Πασόκ στο Ηράκλειο. Ο γιος του Γιώργου. Ανδρέας Παπανδρέου του Γεωργίου.
0: Είναι και υποψήφιος,
1: Αυτό σου λέω. Θα είναι υποψήφιος. Με την ευκαιρία. Είναι και άλλοι πολλοί. Οι γόνοι.
0: Είναι γιος του Γιώργου Παπανδρέου. Και είναι και αυτός τώρα. Ανδρέας Παπανδρέου. Του Γεωργίου.
1: Είναι αυτός που έχει πάρει ουσιαστικά το δαχτυλίδι.
0: Άρα φίλε μου. Πασόκ είναι Ανδρέας Παπανδρέου.
1: Το Πασόκ είναι εδώ.
0: Ναι. Φίλε, πάντα ήταν εδώ το Πασόκ.
1: Μα είναι
0: το
1: σαν,
0: Πασόκ
1: να λέμε,
0: ήταν
1: είναι σαν να λέμε Νέα Δημοκρατία χωρίς Καραμαλή. Γίνεται?
0: Ακριβώς δεν γίνεται.
1: Δεν γίνεται. Ιδιοκτήτης του Πασόκ είναι η φαμίλια Παπανδρέου. Ιδιοκτήτες της Νέας Δημοκρατίας είναι η φαμίλια Καραμαλή. Τώρα, η φαμίλια Μητσοτάκη διείσδυσε. Και εδώ πρέπει να πω κάτι ιστορικά. Να μην αδικήσω κάποιον ότι όταν η φαμίλια Καραμαλή είναι στα κάτω της και η Νέα Δημοκρατία έχει πάρει την κατρακύλα, έρχεται έρχονται οι Μητσοτάκηδες και την σηκώνουν. Όπως στη δεκαετία του 80 που έδωσε τη μεγάλη μάχη ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ώστε το 90 έστω και για λίγο να γίνει, να δει η Νέα Δημοκρατία φως. Και έρχεται ο Καραμαλής πάλι. Η φαμίλια Καραμαλή.
0: Για να δώσει οξυγόνο.
1: Ναι. Και τώρα έχει κατσικωθεί πάλι η φαμίλια Μητσοτάκη. Και πάει και έρχεται ξαφνικά

0: Μόνιδο. Έχει το παππού του. Όχι, έχει. Λέει,
1: έχει τελειώσει, έχει διάφορα αυτά. Ασχολείται
0: κάτι
1: μετά,
0: με τη μελισσοκομεία.
1: Ναι,
0: και τις εναλλακτικές μορφές. Ναι. Το ζητούμενο ποιο είναι όμως. Ότι...
1: Αλλά έχει, λέει, πολιτικό λόγο, έχει τρόπο σκέψης έτσι ορθό. Έτσι λένε. Ναι,
0: εγώ ξέρω ότι πολιτικό λόγο έχει ο γιος της Σοφίας, ο Κατσανέβας, ο Ανδρέας Κατσανέβας. Και μάλιστα έχει και γεωπολιτική και γεωστρατηγική αντίληψη. Και κάποια στιγμή, εάν για θέματα Αμερικής και Καναδά, είναι super duper. Θα τον φιλοξενήσουμε εδώ. Θα τον παρακαλέ, θα τον πάρω εγώ στο τηλέφωνο να έρθει. Είναι μεγάλο.
1: Υπάρχει μια δεύτερη γενιά στελεχών του ΠΑΣΟΚ που έχουν ένα χειρό έτσι μήνυμα να δώσουν. Είναι μια γενιά που νομίζω ότι μπορούμε να επενδύσουμε πάνω.
0: Μια και μιλήσαμε για τη φαμίλια, για τις φαμίλιες που μας κυβερνούν.
1: Ναι, ήρθε μια πληροφορία. Εμείς τους δίνουμε το χώρο.
0: Η Νέα Δημοκρατία στον Πειραιά θα κατεβάσει την κόρη του Τραγάκη, την Αρκυρό.
1: Στη Βίδα Πειραιά, ναι.
0: Και του Λευτέρη, και στην Ήπειρο, του Λευτέρη Ζαγορίτη το γιο, το Γεράσιμο, το Μάκη. Το θυμάστε, ναι. Πολεμικό μουσείο. Θα κατέβει υποψήφιους της Νέας Δημοκρατίας στην Ήπειρο, στη θέση της της Άννας Μαρίας. Έτσι. Το θέμα ποιο είναι? Ότι δεν είναι μόνο η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Και ο Σαμαράς ψάχνεται. Ψάχνεται στο νέο κόμμα να κατεβάσει μεγάλο όνομα γόνου πολιτικού. Ψάχνω εγώ να δω ποιο μπορεί να είναι. Και από την έρευνα που κάνω, σταματώ σε ένα όνομα. Βασίλης Παυλόπουλος, ερασιτέχνης Παναθηναϊκού, ο γιος Προκόπη. Παίρνω κανένα δυο τηλέφωνα, ενδιαφέρεται, ρωτάω το παιδί για την πολιτική. Και μου απαντά ένας γκουρού της πολιτικής, βετεράνος: «Μαυρέ Δήμο μου, γνωρίζεις εσύ κάποιον γόνο πολιτικού που να μην θέλει την πολιτική?» Έκανα. Και στον Σαμαρικό
1: σήμερα υπάρχουν κάποιοι που δεν θέλουν. Παλιότερα ίσως όχι.
0: Έκανα τα τηλέφωνα.
1: Ναι.
0: Δεν έχω πάρει απάντηση. Αλλά
1: δηλαδή υπάρχει περίπτωση να δούμε το γιο του Προκόπη του Παυλόπουλου
0: στο Σαμαρά? Ο Προκόπης αυτή τη στιγμή ζει και αναπνέει όπως και ο Σαμαράς, παρότι έχουν πολιτικές διαφορές.
1: Περιμένοντας την ώρα
0: της πτώσης πιανού
1: του Κυριάκου Μητσοτάκη. Μην ξεχνάς ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκη τον είχε ψηφίσει για πρόεδρο της Δημοκρατίας. Το τη φυλάει μάλλον.
0: Όχι, μάλλον. Το μάλλον, τι το θέλεις το μάλλον?
1: Δεν είμαι το στόμα του.
0: Δεν ξέρω αν το ίδιο πάθος με τον Προκόπη έχει και ο Βασίλης. Δεν ξέρω. Αλλά αυτό ψυγανεμίστηκα. Το έψαξα, σας λέω. Έκανα τα τηλέφωνά μου.
1: Ναι.
0: Δεν είναι τίποτα ανακοινώσιμο, μου είπαν. Αλλά κρατήστε το τώρα κι εσείς αυτό. Χτες, για παράδειγμα, στην εκδήλωση του Αλέξη του Τσίπρα, ποιος προλόγησε? Μία δροσερή γυναικεία παρουσία. Μία κοπέλα, η Νεφέλη, με ωραίο όνομα και καλό επάγγελμα, γιατρός. Ποια είναι η Νεφέλη? Είναι η Νεφέλη Μάρδα, του Μάρδα, του υπουργού του Αλέξη, του Τσίπρα, του καθηγητή, η κόρη. Έχει παντρευτεί τον, διαφεύγει το όνομά μου, τον διεθνή που είναι στο επιθετικό στο ΠΑΟΚ. Παίρνει και τον ΠΑΟΚ μαζί του. Πήγε τις προάλλες, έκανε περιοδία και είχε από δίπλα του ένα ψηλό παιδί, ένα ντερέκι. Πήγα να του στείλω μήνυμα και να του πω: «Βρε Αλέξη μου, τι του στέλνει στους ψηλούς δίπλα σου, τους τσολιάδες?» Και μαθαίνω ότι είναι ο γιος του Μανώλη, του Μπεντονιώτη.

0: ο Αργύρης, που τον έχει κάνει σκιώδη υφυπουργό. Βλέπουμε ότι τα παιδιά των πολιτικών
1: ακολουθούν τα βήματα.
0: Όχι όλα, όπως σωστά είπες, αλλά ακολουθούν.
1: Και είναι δικηγόρος, ξέρεις, και ο...
0: Εκείνη στον Πειραιά.
1: Ναι.
0: Είναι φάτσα.
1: Ναι.
0: Τώρα έχω δει εγώ σε διάφορα πάρτι, το είχα πει. Ναι. Το είχα πει.
1: Κυκλοφορεί, δεν είναι δηλαδή.
0: Ναι, αίρεση, δεν είναι. Το λενιό η μάνα του. Ναι. Τα έχει όλα.
1: Τακτοποιημένα. Σε πρόγραμμα.
0: Τους έχει όλους. Αυτή είναι ο αρχηγός, ρε, στην οικογένεια.
1: Λοιπόν, να πούμε σε ποια τηλέφωνα μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. 2-11-016-1046 είναι ο τηλεφωνικός αριθμός. Απλά, κλασικά, ωραία. Και σίγουρα εκεί βρίσκεται και απαντάει στα δικά σας μηνύματα η Νατάσα Ιβαλιάνου. Επίσης, διαθέτουμε και Viber και WhatsApp. 698-104-1046. Ή διαφορετικά meganews1046 και στο email studio παπάκι meganews1046.gr. Σε ενδιαφέρει να μάθεις τι γίνεται έξω στους δρόμους?
0: Πώς δεν με ενδιαφέρει, τι είμαι? Γιατί και εγώ σε λίγο θα βγω στους δρόμους. Και χτες που βγήκα.
1: Γιατί το παρατσούκλι σου είναι σβούρας, γι' αυτό.
0: Και επειδή είμαι σβούρας.
1: Είσαι παντού. Ναι, κατά ένα περίεργο τρόπο.
0: Χτες ξύπνησα το σύστημα όλο. Γιατί φεύγοντας από εδώ, μέχρι να φτάσω στήλου στο Ολυμπίου Διός, είχαν νεκρώσει τα φανάρια.
1: Λοιπόν, η Κατερίνα Εμπούκα δηλώνει πρόθυμη να μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους.
2: Είμαι πρόθυμη. Καλησπέρα σας. Αυτή την ώρα έχουμε καθυστερήσει στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από το Χαϊδάρι έως και τη λίμνη Κομουνδούρου, καθώς και στη λεωφόρο Σκιστού Σκαραμαγκά. Επιπλέον, καθυστερήσεις υπάρχουν και στην άνοδο του Κηφισού από τη Λένορμαν έως την Αχαρνών ανατμήματα, αλλά και στο κόμβο μεταμόρφωσης. Πιο κεντρικά, στη λεωφόρο Αλεξάνδρας επίσης ανατμήματα και στα δύο ρεύματα. Κηφισία στην άνοδο στο ύψος του Νέου Ψυχικού και στην κάθοδο στην περιοχή της Φιλοθέης. Στο κέντρο της Αθήνας καθυστερήσεις έχουμε στην Σταδίου, στην Βασιλίσσης Σοφίας στο ρεύμα προς Βουλή, αλλά και στη Βασιλέως Γεωργίου και στα δύο ρεύματα. Επιπλέον και οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά παρουσιάζουν καθυστερήσεις, ενώ στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις έως 10 λεπτά στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα. Ναι. Αυτή είναι η εικόνα μας τώρα.
1: Εντάξει, σχετικά, εντάξει. Ούτε κλαίει ούτε γελάει.
2: Ναι, δεν είναι και η ώρα ωστόσο ακόμα για να κλάψει. Σε λίγο. Οπότε, ναι.
1: Η άλλη εβδομάδα θα είναι.
0: Να το πω.
1: Η ζωρική.
0: Έχω ταυτιστεί με την άρνηση. Με το κακό. Με την κριτική. Αλλά ο Χρυσοχοΐδης κάνει παιδιά δουλειά με τους τροχονόμους.
1: Εντάξει, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και κάμερες.
0: Τους έχει βγάλει όλους έξω.
1: Που δεν κυκλοφορούν. Γιατί φοβούνται. Είτε μάνι-μάνι έχουν μαζευτεί αυτοί που δεν έχουν διπλώματα. Αυτοί που οι πινακίδες.
0: Άστατα αστυνομικά.
1: Αυτοί που δεν είναι, έχουν ασφαλισμένα αυτοκίνητα.
0: Προσφορά στον πολίτη είναι να πηγαίνει και να έρχεται από τη δουλειά του τουλάχιστον με μία ανάσα.
1: Ευχαριστούμε, Κατερίνα μας.
0: Γεια σου, Κατερίνα. Αυτό το οποίο συμβαίνει τον τελευταίο καιρό στην άσφαλτο, που έχουν βγει περισσότεροι τροχονόμοι στις κεντρικές αρτηρίες και στις διασταυρώσεις, κάνει την κυκλοφορία πιο εύκολη.
1: Ηλεκτρά, κανένα είμαι του Πασόκ δεν έχει σημαίνει να βάλουμε να το...
3: Βάλε
1: για να αποδεχτούμε έτσι τον καλεσμένο μας. Βάλε να έτσι λίγο το σύστημα να επανέλθει στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Ωραία. Δημό.
0: Ναι.
1: Είπαμε όλοι, από μέσα τους έχουν λίγο Πασόκ. Δεν υπάρχει.

0: Και σου έρθει στο μυαλό το σημαίακι το πλαστικό, η κούπα με τη στάμπα, οι αναπτήρες.
1: Και όχι μόνο.
0: Ναι.
1: Άκου να δεις. Εγώ επειδή είμαι παλαιότερος.
0: Τι σημαίακι, ρε παιδιά, τι φωτογραφίες εκεί. Πήγαινε σε κάτι χωριά και είχαν το εικονοστάσι και δίπλα στο εικονοστάσι είχαν και την φωτογραφία του Ανδρέα Παπανδρέου.
1: Λοιπόν, εγώ έζησα την περίοδο που η αλλαγή του 81 με βρήκε στα πρώτα μου δημοσιογραφικά βήματα. Mm. Και είχα ιδάλματα. Θέλα να γίνω σαν κι αυτόν.
0: Ήσουν και λίγο επαναστάτης από πιτσιρικάς.
1: Ακριβώς. Τα ανήσυχα πνεύματα ήταν πάντα στο μικροσκόπιό μου. Ένα από αυτά που ανδρώθηκε την περίοδο της πρώτης δεκαετίας του Πασόκ, όχι ανδρώθηκε, έλαμψε, είναι ο Γιώργος Αλιάνης, τον οποίο τον είδα χτες εδώ στην εκδήλωση που κάναμε στον Αγιασμό και τον παρακάλεσα σήμερα για το Πασόκ να μιλήσουμε μαζί. Να μας πει δημοσιογραφικά, να προσεγγίσει τα πάντα. Και που με τον Ανδρέα Παπανδρέου είχε μια ειδική.
0: Όσο ελάχιστη, έτσι, και τον Ανδρέα Παπανδρέου και το Πασόκ και ιστορίες που μόνο εκείνος μπορεί να διηγηθεί με τον δικό του μοναδικό τρόπο.
1: Υπάρχει και ένα μυστικό. Ότι ο Γιώργος Ολιάνης γεννήθηκε 3 του Σεπτέμβρη. Να περνάς. Και γενέθλια.
0: Χρόνια πολλά στον Πασόκ, χρόνια πολλά λοιπόν και στον Γιώργο Δολιάνη, τον πρώην υπουργό και συγγραφέα. Και μια μορφή που πραγματικά ξεχωρίζει. Έτσι, έχει τα δικά της χαρακτηριστικά. Χρόνια πολλά, υπουργέ.
2: Ευχαριστώ. Ωραίο είναι να σου δίνουν τόσες ελπίδες, τόσα καλά λόγια τη μέρα των γενεθλίων σου. Εγώ μένω στο 85.
1: Ναι, αλλά έχεις και την εκκλησία με το μέρος. Έβλεπα χτες το Μητροπολίτη Πειραιός, το Σεραφείμ.
2: Και σε θερμό οπαδό μου, ναι. Ο καλύτερος λέει υπουργός εκκλησμού. Τι λες, ρε παππούλη.
1: Γιατί ήταν διαβασμένος.
2: Πολύ διαβασμένος.
1: Οι επισημάνσεις που έκανε στο πρόσωπό σου ήταν καθοριστικές, δεν ήταν
0: κυψελιώτης.
2: Άκουσε τώρα, επειδή με έχετε φέρει εδώ πέρα για τα πολύ δύσκολα και τα βαριά, θα σας τα πω όπως θέλετε. Βάπτισμα πυρός παίρνετε και εσείς σήμερα και εγώ παίρνω βάπτισμα πυρός. Το Σαββατοκύριο αρχίζω και εγώ στο Μέγκα, στο κοσμοδρόμιο. Κοσμοδρόμιο έχει γίνει το Μέγκα. Προσγειώνονται αστέρια και πύραυλοι από παντού.
1: Μα αυτό είπε ο πρόεδρος, ο Μαρινάκης, ότι έχετε εμπειρία όλοι σας. Άρα πάμε για πρωταθλητισμό. Δεν είναι τυχαίο αυτό.
2: Λοιπόν, τα παιδιά για τον Πασόκ τώρα, για να σας πω την αλήθεια, τον ακούω τον ύμνο και συγκινούμε, αλλά ο αγιάτρευτος καημός μου είναι ότι ξέρω μέσα μου πως τον Πασόκ αυτή την ώρα την δύσκολη ψάχνει ακόμα να βρει την ψυχή του. Αυτό είναι το μέγα πρόβλημα που έχουμε.
1: Έλατε.
2: Και δεν πείθουμε τον κόσμο. Δεν έχουμε βρει την ψυχή μας. Λες και τη χάσαμε με το που έφυγε ο Ανδρέας Παπανδρέου. Ακόμα θα λέγα και επί Κώστα Σιμίτη είχαμε διαφορετική ψυχή. Άρχιζε να ξεθοριάζει λίγο. Αυτό είναι δύσκολο πολύ. Δεν είναι θέμα ενός προσώπου του Ανδρουλάκη, ας πούμε, που λένε οι περισσότεροι. Όχι. Είναι θέμα συνολικό. Ζήσαμε τα μεγαλεία, ταυτιστήκαμε τη δεκαετία του 80. Όλοι. Εγώ δεν ήμουν Πασόκ, παιδιά. Θέλω να σας το αποκαλύψω. Το 81 ψήφισα κουκουέ.
1: Ήσουν αιρετικός.
2: Το 85 μπήκα στο Πασόκ.
1: Μα γι' αυτό και εγώ από το 81 είχα κολλήσει μαζί σου. Χωρίς να το ξέρω, ήσουν ένα ανήσυχο πνεύμα.
2: Ναι, ήμουν κουκουέ κανονικό. Δηλαδή τα ξέρει και ο Κουτσούμπας, τα ξέρανε και οι Φλωράκηδες και αυτοί. Τα ξέρει και ο Ανδρουλάκης, ο φίλος μου, ο Μίμης. Και μάλιστα όταν έγινε αυτή αργότερα η τερατογένεση
1: του 81.
2: Ο τερατώδης γάμος Νέας Δημοκρατίας και κουκουέ, είπα ότι αυτός ο γάμος ο τερατώδης θα φέρει τερατογενέσεις.
1: Δηλαδή συμφωνούσες με τον πρόεδρο τον Λευτέρη τον Παπαδόπουλο για τον βρώμικο 89. Με τον τίτλο.
2: Όχι βρώμικο, πανβρώμικο.
0: Δημό, να παρακαλέσουμε τον Γιώργο Λιάννη να βάλει μια νοτελεία. Γιατί πρέπει να περάσουμε σε τίτλους ειδήσεων που είναι υποχρεωτικοί και να επιστρέψουμε. Να δώσουμε λοιπόν το λόγο εδώ στο φίλο μας τον Ηλία τον Μπενέκο και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
3: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται μέγα.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων του Mega News 104,6 στις 3.30. Στο μικρόφωνο Ηλίας Μπενέκος. Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας βρίσκονται οι ελληνικές αρχές και οι ένοπλες δυνάμεις, καθώς το τουρκικό ερευνητικό σκάφος του Μπιτάκ Μαρμαρά παρουσιάζει εκ νέου έντονη κινητικότητα στο Αιγαίο. Τις τελευταίες ώρες πλέει με σταθερή πορεία προς την περιοχή του Ντιντιμ, η οποία βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Φαρμακονήσι. Η νέα αυτή κίνηση έρχεται λίγες ώρες μετά την έξοδο του σκάφου στην Ανατολική Μεσόγειο, νότια του Καστελόριζου. Ενδεικτικό της κλιμακούμενης τουρκικής προκλητικότητας είναι και δημοσίευμα της εφημερίδας Τουρκίγε που αναφέρει πως το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα υπήρχε και τουρκικό υποβρύχιο σε ετοιμότητα απέναντι από το Καστελόριζο. Πολιτική αντιπαράθεση με αφορμή το οικονομικό πρόγραμμα που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη. Πειρά εναντίον του πρώην Πρωθυπουργού εξαπέλυσε, μιλώντας στο Mega News 104,6, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Επεσήμανε ότι ο κύριος Τσίπρας δεσμεύθηκε ότι θα κάνει εθνικό ταμείο σύγκλησης και ότι η χρηματοδότηση θα γίνει από την Golden Visa, που ωστόσο ο ίδιος είχε πει ότι θα καταργήσει. Και ακάλπικες υποσχέσεις και ακοστολόγητες παροχές, έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Το ίδιο έργο θεατές σχολίασε ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Πριν από λίγους μήνες, το Υπουργείο Οικονομικών είχε κοστολογήσει μέρος του προγράμματος στα 18 δις. Τώρα ολοκληρωμένο το υπολογίζει στα 13, σχολίασε μιλώντας στο σταθμό μας η εκπρόσωπος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης Θεόνη Κουφονικολάκου. Σε εξέλιξη φωτιά που ξέσπασε στη Φθιώτιδα, στην περιοχή Αχινός και δίπλα από την Εθνική Οδό και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Ισχυρές δυνάμεις επιχειρούν στο σημείο. Πυρκαγιά και στο Πετροχώρι Ξάνθης, μακριά από κατοικημένη περιοχή. Αντιμέτωποι με τον ανακριτή που θα τους απαγγείλει κατηγορίες για τη θανάτωση του βρέφους τους, θα βρεθούν αύριο ο 43χρονος και η 38χρονη σύντροφός του, που φέρονται ως δράστες της εγκληματικής ενέργειας στην Κυψέλη. Μαζί τους θα προσαχθεί και ο επίσης προφυλακισμένος Αφγανός, ο οποίος αντιμετωπίζει επιπλέον κατηγορίες για γενετήσιες πράξεις με ανήλικο σε βάρος της 15χρονης κόρης τους. Νέα πειρά από τη Ryanair για τη λειτουργία της εναέριας κυκλοφορίας στην Ελλάδα, με αφορμή δυσλειτουργία που σημειώθηκε την Τρίτη στην Κρήτη, προκαλώντας καθυστερήσεις και αλλαγές στον προγραμματισμό των πτήσεων. Στο νοσοκομείο Πρέβεζας νοσηλεύονται από την Τρίτη με εισαγγελική εντολή 3 ανήλικα παιδιά, 2 αγόρια ηλικίας 7 και 13 ετών και ένα κορίτσι 8 ετών από το Δήμο Ζηρού για παραμέληση και υποσιτισμό. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο αναλυτικό δελτίο στις 4. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
1: Mega News 104,6. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία, εξαγορές 10 εταιριών, πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
2: Hello, στο νέο τεύχος. Άννα Μαρία, ο εορτασμός των 80ων γενεθλίων σε κλειστό οικογενειακό κύκλο. Το πένθος για τον ξάδελφό της, βασιλιά Χάραλ, τον πέμπτο, και οι συγκινητικές ευχές του γιου της Παύλου. Βίλιαμ και Χάρη, δύο αδέλφια σε κρίση. Νίνα Φλόρ, Φίλιππος Ντεγκρές, το ξεχωριστό καλοκαίρι τους. Αφιέρωμα, Δημήτρης Κόκοτας, Ντόλι Πάρτον. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρησεών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε 25 λεπτά πριν από τις 4. Ή διαφορετικά 35 λεπτά μετά τις 3. Ακούτε Mega News 104,6. Ο νέος σταθμός, τον οποίο έχετε αγαπήσει. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τα ωραία σας τα μηνύματα.
5: Και θα τον αγαπήσετε ακόμα περισσότερο, γιατί είμαστε απρόβλεπτοι.
4: Αλλά για την εμπιστοσύνη που δείχνετε.
5: Και θα μένετε εδώ μέχρι τελευταία στιγμή για να βλέπετε.
4: Άρα κάτι καλό γίνεται.
5: Και περιμένετε.
4: Λοιπόν.
5: Μετά το Γιώργο Τολιάνη, που έχουμε ξεκινήσει την κουβέντα για το ΠΑΣΟΚ, θα γίνει.
4: Εγώ θέλω να ρωτήσω τον
5: Γιάννη,
4: επειδή είπε λίγο νωρίτερα ότι λείπει η ψυχή από το ΠΑΣΟΚ. Άρα σημαίνει ότι, ότι λείπει ο εμψυχωτής. Έτσι τουλάχιστον το μεταφράζω.
6: Σε ένα μεγάλο βαθμό αυτό ισχύει, αλλά με τη διαφορά ότι δεν θέλω να πω με αυτό ότι ο υπάρχον αρχηγός δεν μπορεί να είναι εμψυχωτής. Δεν μπορώ να το πω αυτό. Εγώ θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή που ζούμε είναι κάποια εποχή όπου δεν μπορεί να ρωτάσει για ποιον χτυπάει η καμπάνα. Χτυπάει για όλους. Και για τη Νέα Δημοκρατία χτυπάει, και για τον Τζίπρα χτυπάει, και για τον Πασό χτυπάει, και για την ακροδεξιά χτυπάει, και για την ακροαριστερά χτυπάει.
4: Υπάρχει μια λαϊκή ρίση, υπουργέ, που λέει ότι το ψάρι λέει βρωμάει από το κεφάλι.
6: Αυτό είναι μια αλήθεια.
4: Το λέει ο λαός, ο σοφός λαός.
6: Και αυτό είναι ένας λόγος τον οποίο επικαλέστηκα όταν παραιτήθηκα από την πολιτική και έφυγα. Είχα γράψει στον τότε αρχηγό μας, τον Γιώργο Παπανδρέου, ότι η πολιτική δεν είμαστε γιατροί, είμαστε η ασθένεια. Αυτό. Και είμαστε η ασθένεια η πολιτική. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι μπορεί να υπάρχει κάτι καλύτερο. Σήμερα έχουμε τα γενέθλια του Πασόκ. Νομίζω ότι είναι μια ωραία ημέρα για μια αφετηρία. Νομίζω ότι δεν πρέπει να
4: μπορεί να είναι και ημέρα για αυτοκριτική.
6: Την έχουμε παρακάνει την αυτοκριτική, παιδιά. Μην μας λέτε να κάνουμε κι άλλο. Αυτομαστιγωνόμαστε από κάποιο σημείο.
4: Εκ του αποτελέσματος κρινόμαστε όλοι.
5: Γιώργος Γιάννης, ο Αϊταλής.
4: Συγγνώμη,
6: να πούμε την αλήθεια τώρα. Περνάμε δύσκολες στιγμές και με αυτή την είδηση που άκουσα για την Τουρκία, που την ξέρω από το 1975. Όταν ήμουν ο πρώτος Έλληνας δημοσιογράφος που πήγε στην Τουρκία μετά τα γεγονότα της Κύπρου. Τον Ατήλα δηλαδή. Και πήρα συνέντευξη από τον Ντεμιρέλ, τον Ετσεβίτ και τον Ζανγκαγκίλ. Λοιπόν, από τότε μου κατεβάσανε ένα χάτι. Από τότε υπήρχε η λεγόμενη γαλάζια πατρίδα. Και με ένα γαλάζιο μαρκαδόρ μου χωρίσαν το Αιγαίο στα δύο.
5: Τα έλεγα
6: χτες. Είναι δυνατό, μου λένε, είμαστε εμείς 70 εκατομμύρια και εσύ να είστε 8 και να θέλετε όλο το Αιγαίο δικό σας.
5: Ναι, ναι, ναι.
6: Από τότε αρχίζει αυτή η ιστορία, παιδιά.
5: Δεν μας αφήνετε να βρέξουμε τα ποδάρια μας στο Αιγαίο.
6: Και δεν θέλουμε όμως και άλλα ημεία, για να είμαστε και δίκαιοι. Έγινε το νημερό μας και δεν ήταν καθόλου καλά για τη χώρα. Ούτε το ευχαριστώ στους Αμερικανούς ήταν καλό. Πρέπει να είμαστε ανοιχτοί. Σε θέματα εθνικά πρέπει να είμαστε ανοιχτοί. Πρέπει να σας πω και ένα μυστικό. Πριν λίγες μέρες ήταν στην Φλόρνα ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
5: Ναι.
6: Θεώρησα πολύ απλό να πάω να τον δω σαν ο καλλιτεχνικός διευθυντής των Πρεσπών. Κάνω 37 χρόνια και πέρα πάνω τις Πρέσπες, σε εκδιώσεις. Και τον είδα. Δεν θέλω να πω πώς τον είδα. Πώς θα τον έβλεπε ο καθένας καλός ρεπόρτερ.
5: Ναι. Δεν σου γύρισε την πλάτη.
6: Καθόλου. Με αγκάλιασε.
5: Ήταν ευγενής.
6: Ήταν αναμενόμενο. Και μου είπε.
5: Τι σου είπε.
6: Τι και πώς.
4: Όχι μόνο ευγενής και έξυπνος.
6: Θα σας πω δύο απλά πράγματα.
5: Τι σου είπε.
6: Και θα σας πω τι του είπα. Τα δύο απλά πράγματα. Πήρα τη δυσκολή βαλκανικών σπουδών από τη Φλόρινα. Η οποία είναι το μόνο, ο μόνος νομός στην Ελλάδα που έχει με δύο βαλκανικά κράτη ψυχροπολεμικά σύνορα με την Αλβανία και τη Βόρεια Μακεδονία. Τι να την κάνει τη σχολή τώρα στο τέλειο πανεπιστημίου που την πήρατε. Εδώ πρέπει να είναι. Σύνορα είμαστε. Τα σύνορα δεν είναι ποινή. Είναι τιμή.
5: Και τι σου
6: προσεκτικά.
5: Γιώργο μου, τι σου είπε.
6: Όταν συμπλήρωσα και το δεύτερο ήταν το εξής. Του λέει, έχετε φτιάξει πολύ σωστά ένα τελωνίο στις Πρέσπες για να πηγαίνει από εκεί ο κόσμος στη Βόρεια Μακεδονία. Στην Οχρίδα. Απέχει 10 λεπτά. Και το έχετε, δεν το έχετε ανοίξει και κάνουν 68 χιλιόμετρα οι κάτοικοι των Πρεσπών για να πάνε στο διπλανό χωριό. Δεν λέγεται ανοιχτή Ελλάδα αυτή, λέγεται περίκλειστη, χωρίς λόγο. Μου λέει μια στιγμή και έρχεται ο κύριος Νέζης κοντά, που νόμιζε ότι δεν το ξέρω. Εγώ τον ήξερα και τον αγαπώ πάρα πολύ. Και του λέω: αν είχατε 10 τέτοιου ανθρώπου δίπλα σα, τα πράγματα θα ήταν πολύ καλύτερα. Και μετά μου είπε ότι θα ήθελε αυτά τα πράγματα να τα πούμε στην Αθήνα. Και συμφωνήσαμε να τα πούμε στην Αθήνα.
5: Έδωσε είδηση. Σε ακούει και ο κυβερνητικό εκπρόσωπο που είναι στην άλλη γραμμή.
6: Μα
5: που αμέσω μετά έχουμε.
6: Συγγνώμη να δεν το έχω πει. Εγώ μπορώ να το πω τώρα. Δηλαδή, γιατί έχει σημασία να το πω. Ότι δηλαδή ήρθε ο άνθρωπο, δέχτηκε έναν άνθρωπο που δεν είναι στην πολιτική, δέχτηκε έναν πρώην βουλευτή τέλο πάντων.
5: Γιώργο μου, σε ευχαριστούμε πολύ και για τη μεγάλη είδηση που μας έδωσες. Για το παρασκήνιο δηλαδή.
4: Με ένα μήνυμα από το φίλο μας τον Πάνο που λέει: καλησπέρα το Πασόκ. Με Παπανδρέου θα ξαναγίνει κυβέρνηση. Καλή εκπομπή. Είναι αυτό που λέγες πριν. Υπάρχει ένας άλλος Ανδρέας Παπανδρέου.
5: Όπως σας είπαμε, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο οποίος διαρκώς έχει τζαρτζαρίσματα, πότε με το Πασόκ, πότε με το ΣΥΡΙΖΑ.
4: Αυτή είναι η δουλειά του.
5: Αυτή είναι η δουλειά του.
4: Δεν
5: ξέρω.
4: Είναι.
5: Θα μας πει.
6: Καλησπέρα Υπουργέ. Καλή αρχή, καλή δύναμη και σε εσάς και σε όλο το επιτελείο.
5: Να είστε καλά. Ακούστε τώρα. Χτες το βράδυ ο Αλέξης ο Τσίπρας σας την έπεσε. Ότι προτρέχετε. Πριν αυτός ανακοινώσει το πρόγραμμα, εσείς ήδη το είχατε κοστολογήσει. Σήμερα όμως κάνει επί προσωπικού σε εσάς επίθεση το κόμμα του και λέει τη Δευτέρα εμείς θα αποστείλουμε το πρόγραμμα που ανακοινώσαμε χθες, που ανακοίνωσε ο Αλέξης Παπανδρέου, στο Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, ζητώντας την πλήρη αξιολόγηση της κοστολόγησής του. Ελπίζουμε βέβαια, αν το Συμβούλιο ανταποκριθεί στο αίτημά μας, ο λαλίστατος κύριος Μαρινάκης να μην κρυφτεί διαπαντός από τη δημόσια σφαίρα. Θα μας λείψει. Και σας ειρωνεύονται λοιπόν από πάνω. Λοιπόν,
6: καταρχάς από μόνες τους αυτές οι προσωπικές επιθέσεις της συντακτικής δυστυχώς την ακολουθεί και το Πασό κατά το εκάστοτε εκπροσώπου δείχνουν πολλά για το ήθος της πολιτικής αντιπαράθεσης και δεν θεωρώ ότι αυτό είναι απαραίτητος επιλογή του επικεφαλής, ενδεχομένως να είναι και ο τρόπος που χειρίζονται τα θέματα οι άνθρωποι του επικοινωνικού επιτελείου, αλλά αυτό λίγο μας ενδιαφέρει. Το δεύτερο το οποίο προκύπτει από αυτή την ανακοίνωση είναι ότι υπάρχει εκνευρισμός. Γιατί κύριε Ευερή και κύριε Αλσχέρη, η κοστολόγηση του προγράμματος δεν έγινε όπως αντιλαμβάνεστε από εμένα που είμαι πέραν από κυβερνητικός εκπρόσωπος και δικηγόρος, έγινε όπως προέκυψε και από την άτυπη ενημέρωση που απέστειλε το Υπουργείο Οικονομικών από ανθρώπους του Οικονομικού Επιτελείου, μέτρο-μέτρο, και μάλιστα άμα δείτε, με συγχωρείτε, άμα δείτε και το non-paper το οποίο έφυγε από το Υπουργείο Οικονομικών, δεν έχουν συμπεριληφθεί και πολλά από τα αόριστα και ασαφή που είπε ο κύριος Τσίπρας. Και πολύ περισσότερο, αν δείτε την κοστολόγηση αυτή η οποία έγινε, είναι και μια επιλικής κοστολόγηση. Παράδειγμα σας λέω, ο τρόπος που έχει κοστολογηθεί το μέτρο που εξήγηλε ο κύριος Τσίπρας για τις 50.000 νέες προσιτές στεγαστικές επιλογές, έχει γίνει με έναν τρόπο από το οικονομικό επιτελείο πολύ έτσι large, αν μου επιτρέπετε, δηλαδή βάζει 1,5 δις ευρώ το χρόνο, το κάνει σε βάθος τετραετίας, ούτως ώστε να μην βγει ακόμα μεγαλύτερος λογαριασμός. Όπως και να έχει, για να μην χάνουμε την ουσία, χθες, όπως οφείλουμε, θεωρώ, για να μην κοροϊδεύει οποιοδήποτε πλέον άλλο τον κόσμο, στείλαμε μία κοστολόγηση, την οποία εγώ ανέφερα, σημείο-σημείο, περιμένουμε να κάνουν πράξη αυτό που λένε από την Ελλάδα και τα υπόλοιπα κόμματα, γιατί αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με το κόμμα του κ. Τσίπρα.
5: Για το Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο.
6: Όλες τις εξαγγελίες όμως, όλες μία-μία, όλες όσες είπε, στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Και ξέρετε, έτσι θα παίζουμε και επίσης όρις ως προς την πολιτική
5: αντίθεση. Γιατί είστε υπέρ δηλαδή του να στέλνουν τα κόμματα τις προτάσεις τους στο Δημοσιονομικό. Όχι, γιατί εδώ το αμφισβητούν. Λέει, ελπίζουμε βέβαια. Αν το Συμβούλιο ανταποκριθεί στο αίτημά μας.
6: Μα προσέξτε, καταρχάς εμείς έχουμε νομοθετήσει να κοστολογούνται όλα τα προεκλογικά προγράμματα των κομμάτων. Τώρα δεν είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Αλλά αυτό είναι ευχής έργων. Μακάρι να γίνει και από την Ελλάδα και από όλα τα υπόλοιπα κόμματα. Γιατί έτσι θα παίζουμε, δηλαδή θα αντιπαρατεθέμεθα πολιτικά επίσης όρους, γιατί η κυβέρνηση, αυτά τα οποία θα εξαγγείλει το Σάββατο, ως υπουργός στη ΔΕΣ, υποχρεωτικά θα κοστολογηθούν, γιατί θα αποτελούν νόμο του κράτους για να
7: και να υλοποιηθούν.
4: Δηλαδή ήταν αβασάνιστες τις εξαγγελίες αυτές, κύριε εκπρόσωπε.
7: Κοιτάξτε, ήταν ένα ακόμα επεισόδιο του serial, όχι μόνο του Αλέξη Τσίπρα, του συνόλου αυτού του πολιτικού χώρου, των ανέξοδων των υποσχέσεων. Είναι η Ελλάδα από το 80 και μετά, για να μην κουράζουμε
5: τον κόσμο. Εσείς...
7: Η Ελλάδα έχασε ένα πολύ μεγάλο μέρος του ΑΕΠ, οι συνταξιούχοι χάσαν ένα μεγάλο μέρος των συντάξεών τους, από το πρώτο, το δεύτερο, το τρίτο αχρίαστο μνημόνιο.
5: Όχι μόνο οι συνταξιούχοι.
7: Είδαν τους χώρους να αυξάνονται. Οι ιδιωτικοί υπάλληλοι χάσαν μεγάλο μέρος του μισθού τους. Οι νέοι δεν μπορούν εύκολα να βρουν
4: εργασία. Ακόμη ταλαιπωρούνται, κύριε Μαρινάκη.
7: Για έναν κυρίως λόγο, κύριε Βερίκη, κύριε Αλσιέρη. Γιατί η Ελλάδα από τη δεκαετία του 80 και μετά, με κάποιες φωτεινές ελάχιστες εξαιρέσεις δικών μας κυβερνήσεων, κάποιων δικών μας κυβερνήσεων, ζούσε πάνω από τις δυνάμεις της και ζούσε μεθανικά από τα παιδιά μας. Ο ένας μετά τον άλλον, οι πολιτικοί αρχηγοί, είτε ήταν στην κυβέρνηση είτε στην αντιπολίτευση, με πρώτους διδάξαντες στο Πασό του. Το 80 έδιναν λεφτά χωρίς να μπορούν αυτές τις παλιές να τις υποστηρίξουν.
5: Ναι, αλλά και εσείς.
7: Να τους έσουν ήδη και το κράτος.
5: Και εσείς δώσατε.
7: Ο κ. Τσίπρας το συνέχισε αυτό. Το συνέχισε αυτό και ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Κέρδισε μια εκλογή δημοκρατικά, κανείς δεν το αμφισβητεί, το 2015 με το περιβόητο πρόγραμμα Θεσσαλονίκης. Ας βάλει ο κόσμος να ακούσει τι έλεγε ο κ. Τσίπρας το 2014. Να ακούσει τι έλεγε χθες ο κ. Τσίπρας και να καταλάβει ότι απλώς επαναλαμβάνεται το ίδιο έργο.
5: Το ξέρετε, κύριε Μαρινάκη, ότι έχετε μπερδέψει κι εσείς τον κόσμο και συγκεκριμένα θα σας αναφέρω τους δημόσιους υπάλληλους. Θα πάρουν, δεν θα πάρουν το 13ο μισθό. Θα το δώσετε ολόκληρο, θα το δώσετε μισό ή δεν θα το δώσετε
4: ποτέ. Δεν θα πάρουν τίποτα.
7: Ο 13ος μισθός, καταρχάς επί της αρχής, ο Δής είναι αντίθετος, φαντάζομαι, και στην κυβέρνηση και στην αντιπολίτευση και εσείς που δεν είστε στο πολιτικό σύστημα. Ο Δής είναι αντίθετος με το να πάρουν και οι δημόσιοι και οι ιδιωτικοί υπάλληλοι όσα παραπάνω χρήματα μπορούν.
4: Το θέμα, αν αντέχει το σύστημα να τα δώσει.
7: Μπράβο. Εστερήθηκαν πάρα πολλά εργαζόμενοι τα προηγούμενα χρόνια, γιατί η Ελλάδα έφτασε στο χείλος του γκρεμού. Μην τα λέμε ξανά.
5: Ναι, δηλαδή να μην περιμένουν τίποτα οι δημόσιοι
7: υπάλληλοι.
5: Ναι,
7: ο κάθε μισθός, εν προκειμένου ο 13ος μισθός, με βάση τα όσα πληρώνει κάθε μήνα για τη μισθοδοσία το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, κοστίζει 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ. Τόσο είναι. Ο λογαριασμός είναι τόσο. Άρα ένας μισθός είναι 1,5 δις.
5: Δηλαδή ούτε που το συζητάμε.
7: Αυτή τη στιγμή με βάση τις οροφές δαπανών, δηλαδή τα όσα μπορεί να δώσει η Ελλάδα για το 2027, μετά από την απόδοση των πολιτικών μας, δηλαδή την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, για τα λεφτά που έχουμε να δώσουμε δεν φύτρωσαν, είναι αποτέλεσμα της ανάπτυξης της οικονομίας, της δημιουργίας θέσεων εργασίας.
5: Δεν
7: το λέω αυτό, γιατί συζητάμε πολύ για τα μέτρα, αλλά ελάχιστα για το πώς βρέθηκαν τα λεφτά. Εμείς λοιπόν δεν μπορούμε να δώσουμε παραπάνω από κάτι παραπάνω από ένα.
5: Εάν πάτε όμως έτσι, μετά μην ψαχνόσαστε στην κάλπη γιατί σας έφυγαν όλοι, εκτός από τους δημόσιους υπαλλήλους υπάρχουν και οι μικρομεσαίοι που ενώ σας εμπιστεύτηκαν οι μικρομεσαίοι, σας εμπιστεύτηκαν το 23, σας γύρισαν την πλάτη το 24 με τα τεκμήρια. Τι θα κάνετε με αυτά, θα τα αφήσετε έτσι για να πάτε στα τάρταρα?
7: Να κλείσω την απάντησή μου πρώτα για τους δημοσίους υπαλλήλους και στη συνέχεια να απαντήσω και για τους μικρομεσαίους, για να κλείνουμε ένα-ένα τα θέματα. Λοιπόν, άρα ακόμα και να δίναμε, βασικά, έστω ότι έχουμε λίγο παραπάνω από ένα δις να δώσουμε, έστω λοιπόν ότι αυτό το δίναμε όλο στους δημοσίους υπαλλήλους και δίναμε έναν ολόκληρο 13ο μισθό, δεν θα έπαιρνε τίποτα άλλο οποιοδήποτε άλλος. Άρα όποιο κόμμα προτείνει έναν ακόμα μισθό στο δημόσιο, ουσιαστικά λέει σε όλους τους υπόλοιπους εργαζόμενους συνταξιούχους ότι δεν θα πάρουν τίποτα.
5: Εγώ ξέρετε όμως τι καταλαβαίνω πίσω από αυτά τα οποία μας λέτε τώρα.
4: Και ότι
5: ένα κομμάτι του 13ου μισθού μπορεί να το πάρουν οι δημόσιοι υπάλληλοι.
7: Εγώ αυτό που μπορώ να σας απαντήσω, για να πω μέχρι εκεί που μπορώ να φτάσω, είναι ότι οι ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού το Σάββατο θα αφορούν και τους δημοσίους υπαλλήλους και τους συνταξιούχους και τους ιδιωτικούς υπαλλήλους.
4: Δηλαδή μπορεί να δούμε μία μορφή μπόνους, κύριε Υπουργέ.
7: Η έμφαση των μέτρων.
5: Είστε έξυπνος και το έχουμε παραδεχτεί, οι μεγαλύτεροι σας. Αλλά μη μας θεωρείτε χαζούς. Επιμένω, γιατί έχω την πληροφόρηση ότι το κάτι της από το 13ο μισθό στους δημόσιους υπαλλήλους σε ένα φωντανάκι θα το δώσετε. Αυτό θέλω να μας πείτε.
7: Θα ανακοινώσει το Σάββατο ο Πρωθυπουργός. Θα είναι μόνιμα. Ναι. Θα αφορούν και τους δημοσίους υπαλλήλους και τους συνταξιούχους και τους ιδιωτικούς υπαλλήλους και πρωτίστως τη μεσαία τάξη και τις επιχειρήσεις.
8: Πάμε στους μικρομεσαίους και στα τεκμήρια.
7: Λοιπόν, άρα θα
8: διορθώσετε το λάθος που κάνατε το 23.
7: Δεν θα αφήσουν εκτός κανέναν τώρα. Πάμε. Λοιπόν, είμαι και εγώ ένας ελεύθερος επαγγελματίας και εγώ από το ελεύθερο επάγγελμα ζω. Μάχημος δικηγόρος, τα χρόνια αυτά που είμαι στην πολιτική είμαι σε αναστολή.
8: Άρα ξέρετε αυτό που κάνατε το 23 μετά τις εκλογές και το 41,3% στους μικρομεσαίους. Το ξέρετε. Το έχετε, δηλαδή και εσείς το πετσί σας ζήσει. Θα παραμείνει, θα το διορθώσετε, τι θα κάνετε.
7: Καταρχάς η αντιμετώπιση της κυβέρνησης αυτής ως προς τους ελεύθερους επαγγελματίες δεν περιορίζεται μόνο στα μέτρα αντιμετώπισης φοροδιαφυγής, τα οποία μάλιστα δεν επικεντρώνονταν μόνο σε μια κατηγορία ελεύθερων επαγγελματιών. Να πούμε ότι η κυβέρνηση αυτή έχει μειώσει τον φόρο για τις ατομικές επιχειρήσεις, που είναι ο φόρος εισοδήματος από το 29 στο 20%, και ειδικά αν έχει κάποιο παιδιά στο 18, 16, 9 αν είναι τρίτεκνος και 0 μέχρι τις 20.000 ευρώ είναι πολύτεκνος. Έχει καταργήσει το τέλος επιδεύματος, μέσα σε 2 χρόνια έγινε αυτό, αλλά έχει καταργηθεί. Για όλα τα φυσικά πρόσωπα και τις ατομικές επιχειρήσεις. Έχει μειώσει την προκαταβολή φόρου από το 100 στο 55% για τα φυσικά πρόσωπα και τις ατομικές επιχειρήσεις. Τώρα, εσείς αναφέρεστε στον νόμο αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής του 2023. Ο νόμος αυτός δεν είχε μόνο τα τεκμήρια. Ο νόμος αυτός είχε μια σειρά από πρωτοβουλίες, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα να περιοριστεί σημαντικά η φοροδιαφυγή και το κράτος να μαζεύει περίπου 1,8 δις το χρόνο, αναλόγως τη χρονιά, από μαύρο χρήμα το οποίο κυκλοφορούσε. Δεν το εισέπρεπε το κράτος και έλειπε από τους εργαζόμενους. Από τα μέτρα αυτά ήταν και το τεκμήριο για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Που για να μην κρύβουμε τα λόγια μας, είναι πολύ πιθανό να κόστησε εκλογικά στις ευρωεκλογές και να στενοχώρησε κόσμο, ο οποίος είτε μαστήριζε είτε δεν μαστήριζε, γιατί θεώρησαν ότι αδικήθηκαν. Τι είχαμε πει από τότε, το έχει πει και ο Πρωθυπουργός και το επανέλαβα και εγώ τις προηγούμενες ημέρες. Πόσο αποδίδουν τα υπόλοιπα μέτρα για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής που ήρθαν για να μείνουν, τα πώς. Οι ηλεκτρονικές συναλλαγές, οι έλεγχοι, όλα όσα γίνονται και αποδίδουν, για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες, σταδιακά θα εξετάζεται η απομάκρυνση από τα τεκμήρια. Αυτό είναι μέχρι το σημείο που μπορώ να φτάσω. Όλα τα υπόλοιπα θα τα ακούσετε, τα σημαντικά θα ανακοινώσω τον Πρωθυπουργό.
4: Και απ' την άλλη είναι και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της ζωής, γιατί οι αυξήσεις δυστυχώς δημιουργούν ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Βλέπουμε τον πληθωρισμό να πηγαίνει στο 3,7.
7: Ναι. Δεν το συζητώ.
8: Ναι, επειδή δεν είμαστε οικονομολόγοι και ούτε πιερακάκηδες.
7: Που πολλά από αυτά τα μέτρα τα οποία έχουμε λάβει, 83 άμεση και έμεση φόροι που έχουμε μειώσει τα τελευταία χρόνια, δεν έχουν φανεί στην τσέπη των πολιτών. Όσο και εμείς θα θέλαμε, είναι μια πρωτοφανής ακρίβεια, που δεν είναι ελληνικό φαινόμενο, αλλά τον κόσμο τον ενδιαφέρει τι κάνουμε εμείς.
4: Ακούσαμε για μειώσεις τιμών σε προϊόντα.
7: Όσο πιο δύσκολη είναι μια περίοδος που ζεις, και αναφέρομαι στην περίοδο του πληθωρισμού, τόσο πιο σοβαρές πρέπει να είναι οι λύσεις μόνιμες και να μην
8: πρέπει
7: να
8: στον κόσμο. Λοιπόν, επειδή εγώ προσωπικά δεν μπορώ να βγάλω άκρη μαζί σας με τα μαγειρέματα που κάνετε ως οικονομικό επιτελείο και που εύκολα μπορείτε να βαφτίσετε το ψάρι κρέας και το κρέας ψάρι. Έρχομαι όμως σε ένα άλλο θέμα που σας έχει ως παράταξη ιδεολογικά κάψει στη Walk Ατζέντα. Πριν από μερικές μέρες, συγκεκριμένος όμιλος στο χώρο της δεξιάς, εκδοτικός, αποκαλύπτει
4: η εστία,
8: ναι, θα το έλεγα, το θέμα με τον ΕΟΠΗ και την πλατφόρμα και το ΟΗΤΟ. Έρχεται όμως σήμερα ξανά η Δημοκρατία και βγάζει ένα άλλο θέμα, επίσης εξίσου το ίδιο, ηθικής τάξεως, ότι το Μητρό διδακτικού βιβλίου, ότι στο Μητρό έχουν ήδη ενταχθεί 2 βιβλία του Δημοτικού που το περιεχόμενό τους υποστηρίζει ανοιχτά και προωθεί τη woke ατζέντα. Συγκεκριμένα δηλαδή θέματα για 2 μητέρες, 2 πατέρες, οικογένειες και στα 7χρονα παιδιά. Εσείς προσωπικά ως θρησκευόμενο άτομο που τις Κυριακές οργώνεται τις εκκλησίες του Βόρειου Τομέα.
4: Και του Πρωθυπουργού ότι υπάρχουν 2 φύλλα, έτσι.
8: Ναι. Εσείς που πάτε και προσκυνάτε, που μεταλαβαίνετε, πότε στη Φιλαδέλφια, πότε στην Κηφισιά. Εγώ σας έχω εντοπίσει. Εάν γυρνούσε ο χρόνος πίσω θα ψηφίζατε και πάλι το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια?
7: Καταρχάς, εγώ ακόμα δεν έχω εκλεγεί βουλευτής. Πρώτο Θεός, εφόσον το επιθυμούν οι ψηφοφόροι του βόρειου τομέα, θα είμαι μετά τις επόμενες εκλογές, αλλά αυτό θα το κρίνουν οι πολίτες. Τώρα, για να μην κρύβουμε τα λόγια μας, είναι τρία διαφορετικά πράγματα που όμως οφείλουμε ξεκάθαρες απαντήσεις στον κόσμο και σε ανθρώπους που διαχρονικά μας στηρίζουν, αλλά και συνολικά στην ελληνική κοινωνία. Και ναι, δεν υποτιμώ τα θέματα αυτά. Είναι σοβαρά θέματα αυτά και πολύ καλά κάνετε και τα αναδεικνύετε. Πρώτον, η κυβέρνηση αυτή ούτε είχε, ούτε έχει, ούτε θα αποκτήσει walk agenda, δηλαδή αυτό το οποίο περιγράψατε για τα παραπάνω από τα δύο φύλλα, γονέας ένα, γονέας δύο, ούτε υπάρχει κάτι τέτοιο στα σχέδιά μας, ούτε έχουμε εφαρμόσει, ούτε έχουμε ψηφίσει. Ο νόμος για την ισότητα στο γάμο δεν αποτελεί μέρος της walk agenda, δεν ήταν μια νομοθέτηση που εμπεριέχεται σε αυτήν την ατζέντα, με την οποία και εγώ προσωπικά, συνειδησιακά, ηθικά, είμαι βαθύτατα αντίθετος. Είναι το άλλο άκρο, το οποίο δυστυχώς βιώνουμε σε όλο τον κόσμο τα τελευταία χρόνια. Το πρώτο άκρο ήταν η απομόνωση των συμπολιτών μας, η παραβίαση ατομικών δικαιωμάτων, που είναι εξίσου και ήταν εξίσου επικίνδυνο. Για να τα βάζουμε τα πράγματα σε μια σειρά. Τώρα, η εφημερίδα, αναφέρεται στην εφημερίδα Ιστία, πολύ σωστά, όσοι έχει δικαίωμα καθήκον, ανέδειξε ένα θέμα το οποίο ήταν υπαρκτό. Για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Δηλαδή, πράγματι, στη συγκεκριμένη εφαρμογή, στη συγκεκριμένη πλατφόρμα του.
4: Και ήθελα να ρίξει αλάτι στην πληγή, την ανοιχμένη, έτσι, στην ανοιχτή, γιατί δεν έχει κλείσει αυτή η πληγή.
7: Ξέρετε, επειδή θέλω να είμαι δίκαιος και ακριβής λόγω του ρόλου που έχω, όταν ένα δημοσίευμα είναι fake, λέμε ότι είναι fake, όταν ένα δημοσίευμα είναι αληθές, είναι αληθές. Και γι' αυτό και πάρα πολύ σωστά και η διοίκηση του οργανισμού αυτού και ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης, έστευσαν να δώσουν εντολή να αποκατασταθεί αυτό το λάθος. Εδώ έρχεται λοιπόν το μεγάλο αλλά. Είναι, το αλλά δεν έγκυται στην είδηση αυτή καθεαυτή, έρχεται στα κίνητρα. Θεώρησαν κάποιοι, μεταξύ αυτών του κύριου Σαμαράς και κάποιοι άλλοι ενδεχομένως συνεργάτες του, οποιοδήποτε τέλος πάντων, ότι τα κίνητρα αυτής της επιλογής, βασικά ήταν εφαρμογή ενός ISO του αναδόχου, ναι, ήταν εφαρμογή της walk agenda. Να είμαστε σοβαροί. Αν μια κυβέρνηση, ένα υπουργείο ήθελε να εφαρμόσει μια τέτοια ατζέντα, θα είχε μια σειρά από
8: ευκαιρίες
7: επιλογών. Δεν γνωρίζω εγώ ποιος είναι ο ανάδοχος. Εγώ σας λέω ότι σε καμία περίπτωση.
8: Ό,τι θέλετε γνωρίζετε κι εσείς. Καλά.
7: Κύριε Βερίκη,
8: εντάξει κύριε Μαρινάκη. Είπαμε ότι είστε έξυπνος άνθρωπος, αλλά δεν είμαστε κι εμείς χαζοί.
7: Δεν θεωρώ τον εαυτό μου πολύ έξυπνο. Θεωρώ όμως ότι έχω καθήκον να λέω.
8: Όχι, καλά κάνετε τη δουλειά σας, την κάνετε καλά.
7: Το 2013, η κυβέρνηση τότε του Αντώνη Σαμαρά, σε δύο οργανισμούς του Υπουργείου Υγείας, και τον ΕΟΔΗ και το ΚΕΛΠΝΟ, είχε την αντίστοιχη αναφορά σε πλατφόρμες RNC ή άλλο. Δεν μπορεί κανείς να πιστέψει, ούτε το πιστεύω εγώ, ούτε ισχύει ότι το 2013 ή το 2023 ή το 2021.
8: Ωραία, πάμε στα βιβλία.
4: Για τα σχολικά βιβλία, κύριε Μαρινάκη.
7: Είχε εγώ κάτι. Τώρα, για τα βιβλία, επειδή είδα και εγώ το πρώτο σέλιδο της Εφημερίδας Δημοκρατία, ζήτησα ενημέρωση εν όψη και της ενημέρωσης πολιτικών συντακτών. Δεν μου έγινε τέτοια ερώτηση, αλλά έπρεπε να είμαι ενημερωμένος. Γιατί και ως πατέρα ενός παιδιού 3 ετών με απασχόλησε πολύ αυτή η είδηση. Το Υπουργείο απάντησε υπηρεσιακά για το πώς καταρτίζεται το πρόγραμμα σπουδών, πώς επιλέγονται τα βιβλία. Η απάντηση αυτή σε όποιον θέλει είναι διαθέσιμη από το Υπουργείο Παιδείας.
8: Αλλά για να μην κάνουμε την υπηρεσιακή απάντηση.
7: Ακούστε.
8: Την πολιτική απόφαση. Τη θέση σας.
7: Θεωρώ και αυτό είναι κάτι το οποίο θα το πω χωρίς να φοβάμαι, όπως έχω αποδείξει ότι απαντάω, ότι όταν επιλέγουμε βιβλία, όταν επιλέγουμε προγράμματα σπουδών, ειδικά για παιδιά δημοτικού, πολλό δε μάλλον για παιδιά πρώτης, δευτέρας, τρίτης δημοτικού, πρέπει να είμαστε ιδιαιτέρως προσεκτικοί και να δείχνουμε και αυξημένη ευαισθησία.
4: Αυτό τι σημαίνει?
8: Ότι θα πάρετε κεφάλια στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Υπουργείου.
4: Αυτά τα βιβλία θα φύγουν.
7: Δεν είναι δικιά μου δουλειά να παίρνω κεφάλια.
8: Όχι, δεν.
7: Προφανώς αναφέρεται.
8: Εντάξει,
4: θα αποσύρετε τα συγκεκριμένα συγγράμματα.
7: Κοιτάξτε, αυτό είναι κάτι που θα το απαντήσει το Υπουργείο Παιδείας. Εγώ θα σας πω ότι το Υπουργείο Παιδείας μου έδωσε μια υπηρεσιακή ενημέρωση για τον επιστημονικό τρόπο που επιλέγονται τα βιβλία.
8: Δεν μας φτάνει.
4: Είναι σύμφωνη η κυβέρνηση.
8: Εσείς αρκεστήκατε στην υπηρεσιακή ενημέρωση του Υπουργείου. Ως πολιτικό πρόσωπο, ο Πρωθυπουργός ο ίδιος.
7: Επειδή δεν αρκούμε.
8: Όχι, θέλουμε. Είναι η ώρα, είναι 4 το απόγευμα. Πέρασε η μισή μέρα.
7: Εγώ σας έδωσα μία απάντηση, χωρίς να μένω στην υπηρεσιακή ενημέρωση. Ήμουν ασαφής με την απάντηση.
9: Ναι, αλλά δεν μας φτάνει.
4: Πρόσωπος της κυβέρνησης, κύριε Μαρινάκη.
9: Ναι, θέλουμε τον Πρωθυπουργό. Θα πάρει μέτρο, κάποιο μέτρο η κυβέρνηση και μετά έρχεστε και τα βάζετε με το Σαμαρά. Ο Σαμαράς φταίει που έχει βγει στο Αντάρτικο.
7: Δεν προλαβαίνω να απαντήσω για τον κύριο Σαμαρά. Δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή αυτό το δημοσίευμα ή η προηγούμενη είδηση είναι βάση για μια τέτοια πολιτική αντιπαράθεση και ούτως ή άλλως ακόμα δεν έχουμε.
4: Στρώνε το χαλί όμως, κύριε Μαρινάκη.
7: Εγώ αυτό που μπορώ να σας πω είναι, όπως σας απάντησα, ότι ένα ολόκληρο κράτος, οι δημόσιες υπηρεσίες, οι νόμοι οι οποίοι έχουν ψηφιστεί, ο τρόπος που κάποιος βγάζει ταυτότητα, ο τρόπος που κάποιος βγάζει διαβατήριο, από πουθενά δεν προκύπτει, από καμία νομοθέτηση, από καμία απόφαση υπουργών, υφυπουργών, γενικών γραμματέων, ότι η κυβέρνηση αυτή έχει έστω και υποψία εφαρμογής woke agenda.
9: Μάλιστα.
7: Άλλο πράγμα η ανάδειξη ενός θέματος και αντιμετώπιση του, όπως είναι τα πρωτοσέλιδα που μου διαβάσατε, και άλλο πράγμα το κίνητο για woke agenda. Να μην αλλάζουμε το μέγεθος των ειδήσεων.
9: Ωραία.
7: Ναι, να απαντάμε στον κόσμο, ναι, και το κάθε Υπουργείο, αλλά είναι άλλο πράγμα κάτι που μπορεί να ενόχλησε. Και εγώ δεν έκρισα τα λόγια μου. Και είναι άλλο πράγμα να πει κανείς ότι για αυτούς τους λόγους η κυβέρνηση αυτή έχει woke agenda. Ούτε έχει τέτοια διάθεση.
9: Εγώ πρέπει να σας πω και σταματάω.
7: Ούτε να εφαρμόσει.
9: Τα
7: φύλλα είναι δύο. Ο πατέρας είναι πατέρας και η μητέρα είναι μητέρα.
4: Με αυτές όμως τις δράσεις ενοχλείται ένα πολύ μεγάλο μέρος της δεξαμενής των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας, κύριε Μαρινάκη.
7: Ναι, αλλά στο τέλος της ημέρας συμφωνώ, δεν διαφωνώ. Γι' αυτό και προσέχω πολύ κάθε μου λέξη. Γι' αυτό και πρέπει να κρίνουμε μια κυβέρνηση, σας είπα. Ψάξτε να βρείτε μισό νομοσχέδιο. Ψάξτε να βρείτε μισή απόφαση οποιοδήποτε υπουργείου.
4: Το αποτελέσματος.
7: Δείτε πώς βγαίνει το ένα διαβατήριο.
4: Μα αύριο αυτά τα βιβλία θα πάρει στα παιδιά μας, κύριε Μαρινάκη. Τι να ψάξουμε να βρούμε.
7: Γι' αυτό και είπα ότι αυτοί οι οποίοι αποφασίζουν για τα προγράμματα σπουδών, γιατί μιλάμε για επιστημονικά συμβούλια, επιτροπές. Ξέρετε, αυτό δεν είναι με εντολή των
4: κυβερνητικών δημοκρατίας. Συνεδριάζουν αυτά τα συμβούλια και αποφασίζουν.
7: Πρέπει να δείχνουν αυξημένη ευαισθησία και προσοχή, ειδικά όταν τα βιβλία.
4: Και όταν δεν δείχνουν, τι γίνεται. Και όταν δεν δείχνουν τη δέουσα προσοχή, τι γίνεται.
7: Εκεί πρέπει να λαμβάνονται οι σωστές πολιτικές αποφάσεις από τα αρμόδια όργανα και τα αρμόδια υπουργεία.
9: Όσο παλαιότερος, μετά από 45 χρόνια στο επάγγελμα, με δύο πικρίες. Η μία, ότι δεν είναι τέτοιο θέμα και δεν σας τρίμωξαν στο briefing οι συνάδελφοί μου, και η δεύτερη πικρία ότι η ώρα είναι 4 το απόγευμα και η κυβέρνηση ως κυβέρνηση δεν έχει πάρει ξεκάθαρη θέση για τα σχολικά βιβλία. Συγγνώμη που σας το λέω, συγγνώμη που γίνομαι κακός, δεν θέλω ούτε την κυβέρνηση να ρίξω ούτε κανένα. Τη λογική μου θέλω να κρατήσω. Συγγνώμη.
4: Λοιπόν, κύριε Μαρινάκη, να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας.
9: Συγγνώμη και για το
4: ύφος. Πάντως Μαρινάκης, κυβερνητικός εκπρόσωπος, και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Τη Μοβερή και νομίζω ήταν...
9: Στενοχωριέμαι, ρε εσύ.
4: Ναι.
9: Στενοχωριέμαι.
4: Ο κόσμος...
9: Θέλω άλλη Ελλάδα.
4: Εσύ στενοχωριέσαι.
9: Θέλω
4: ο κόσμος
9: άλλη Ελλάδα,
4: βγάζει συμπεράσματα όμως.
9: Μα...
4: Έτσι. Και μέσα από τις ερωτήσεις και τις δικές σου.
9: Πού είναι, να έρθει ο Χριστάκος.
4: Αλλά και τις απαντήσεις. Λοιπόν. Αμέσως τώρα, δελτίο ειδήσεων, Αγγελική Καρδιόλακα είναι ήδη κοντά μας και αμέσως μετά, μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Mega News 104,6, Σωτήρης Μπολάκης, Γιάννης Χριστάκος. Εμείς πάλι αύριο την ίδια ώρα. Γεια σας και χαρά σας.
10: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
11: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Mega News 104,6 στις 4 στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Κόκκινη κάρτα από τον Ντόναλντ Τραμπ στις φιλοδοξίες της Τουρκίας να ενταχθεί στον Οργανισμό Συνεργασίας της Σανγκάης, του οποίου ηγούνται Κίνα, Ρωσία, Ινδία, Ιράν και Πακιστάν. Ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στο Truth Social αφού αναγνωρίζει τις οικονομικές προοπτικές που θα προσέφερε στην Τουρκία μια τέτοια κίνηση, καταλήγει. Η ένταξη αυτή θα προκαλούσε πρωτοφανή τριβή εντός του ΝΑΤΟ, καθώς η Άγκυρα θα έβρισκε τον εαυτό της δεσμευμένο από τις δυτικές συνθήκες αμοιβαίας άμυνας και από ανατολικές πολιτικές ασφαλείας. Την ίδια ώρα η Τουρκία ανεβάζει για μία ακόμη φορά την ένταση στο Αιγαίο. Το τουρκικό ερευνητικό σκάφος του Μπιτάκ Μαρμαρά τις τελευταίες ώρες πλέει με σταθερή πορεία προς την περιοχή του Ντιντίμ, η οποία βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Φαρμακονήσι, θέτοντας σε συναγερμό το ελληνικό Πεντάγωνο. Στρατιωτικές πηγές εκτιμούν ότι ενδέχεται να βρισκόμαστε μόλις λίγες ώρες πριν από την έκδοση νέας παράνομης ναύτεξ από την πλευρά της Άγκυρας, η οποία θα επιχειρήσει να κλιμακώσει την ένταση. Η νέα αυτή ναυτική κίνηση έρχεται λίγες ώρες μετά την έξοδο του σκάφου στην Ανατολική Μεσόγειο, νότια του Καστελόριζου. Ενδεικτικό της κλιμακούμενης τουρκικής προκλητικότητας είναι δημοσίευμα τουρκικής εφημερίδας που αναφέρει πως το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα υπήρχε και τουρκικό υποβρύχιο σε ετοιμότητα απέναντι από το Καστελόριζο στο ΚΑΣ. Πολιτικές αντιδράσεις προκαλεί η παρουσίαση από τον Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη του οικονομικού προγράμματος του κόμματος. Επίθεση στον πρώην Πρωθυπουργό εξαπέλυσε μιλώντας στο Mega News 104,6 ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Επεσήμανε ότι ο κύριος Τσίπρας δεσμεύτηκε ότι θα κάνει εθνικό ταμείο σύγκλησης και ότι η χρηματοδότηση θα γίνει από την Golden Visa, που ωστόσο ο ίδιος έχει πει ότι θα καταργήσει. Κριτική στις εξαγγελίες Τσίπρα άσκησε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας πριν από λίγο στο σταθμό μας. Χαρακτήρισε επίοικη την κοστολόγηση του προγράμματος από το Υπουργείο Οικονομικών και, όπως είπε, περιμένουμε να κάνουμε πράξη αυτό που λένε και να στείλουν όλες τις εξαγγελίες στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο για να παίζουμε επίσης όρεις. Για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού είπε πως τα μέτρα θα ανακοινωθούν, θα είναι μόνιμα, θα αφορούν δημοσίους, ιδιωτικούς υπαλλήλους και συνταξιούχους. Δεν θα αφήσουμε εκτός κανέναν, είπε χαρακτηριστικά. Τώρα περνάμε στο μέτωπο των πυρκαγιών. Σε εξέλιξη παραμένει η φωτιά που ξέσπασε στη Φθιώτιδα στην περιοχή Αχινός σε αγροτική έκταση, σύμφωνα με την πυροσβεστική, και η δίπλα από την Εθνική Οδό και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας ενισχύθηκαν τα εναέρια μέσα κατάσβεση στην περιοχή. Σε εξέλιξη παραμένει και η φωτιά στο Πετροχώρι Ξάνθης και η μακριά αποκατοικημένη περιοχή. Οργανωμένη φυτεία κάναβης με 2.189 δενδρύλια εντόπισαν οι αστυνομικοί στην Κόρινθο σε δύσβατο δασικό σημείο. Το κύκλωμα εκτιμάται ότι θα αποκόμιζε οικονομικό όφελος περίπου 3,3 εκατομμυρίων ευρώ.
12: Το χρηματιστήριο σήμερα.
11: Ανωδικά 1,28% στις 2.682 μονάδες κινείται ο γενικός δείκτης τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Η τιμή του πετρελαίου Brent διαμορφώνεται στα $96 το βαρέλι με άνοδο 0,41%. Ενισχυμένο 0,76% και το αμερικανικό αργό, με την τιμή του να διαμορφώνεται στα $91,6 το βαρέλι. Η τιμή του χρυσού ενισχύεται κατά 2,8% στα $4,541 η ουγγιά. Η τιμή για το ασίμι διαμορφώνεται στα $66,3 η ουγγιά, καταγράφοντας άνοδο 1,35%. Όλες οι οικονομικές ειδήσεις στην ιστοσελίδα του οικονομικού ταχυδρόμου t.gr.
12: Αθλητικές ειδήσεις.
11: Την ευρωπαϊκή του λίστα για τη League Phase του Europa League κατέθεσε ο Ολυμπιακός στην UEFA. Σε αυτή βρίσκονται τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα της ομάδας: Αρμάντο Κονζάλης, Κουστάβο Πουέρτα και Λιόν Μπέιλι. Εκτός λίστας έμειναν Πόποβιτς, Γκαρσία, Σιπιόνι και Ρόκα. Τους Λικογιάννη, Βιτάλης και Ζωάο Μάριος συμπεριέλαβε στην λίστα της για τα παιχνίδια που θα δώσει στην League Phase του Champions League η ΑΕΚ. Εκτός έμειναν ο Γεωργιεύ, ο Καλοσκάμης και Αλεξίου. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Ελίνα Καρέτσου.

0: Κυρίες και κύριοι, επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 4.30 όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα nea.gr και το βήμα.gr.
1: Mega News 104,6. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία, εξαγορές 10 εταιριών, πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk. Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Οι απόφοιτοι της New Media Studies κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-01-06-700.
2: Θεία, πού ήσουν?
3: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
2: Μάλιστα.
3: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
2: Α, ωραία.
3: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και ας το εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
2: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
3: Θα σου πω σε 6 μήνες.
4: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι, αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Netlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, καλησπέρα άνθρωποι όπου γης και όπου μας ακούτε, όπου φτάνει η φωνή μας Γιάννη. Ποιοι είμαστε οι...
1: Οι παράτυποι με τον Σωτήρη Μπολάκη
0: και τον Γιάννη Χριστάκο. Γιάννη, τι μέρα είναι σήμερα, θύμισε μου.
1: Σήμερα δεν ξέρεις τι μέρα είναι σήμερα.
0: Πόσο έχει ο μήνας?
1: Είναι 3 του Σεπτέμβρη.
0: 3 του Σεπτέμβρη.
1: Θα σε ξαναβρω στους μπαξέδες. 3 του Σεπτέμβρη. Τα έχουν ακούσει από το πρωί όλα αυτά, Σωτήρη μου. Έχουν ακούσει τα πάντα. Αλλά εδώ στους παράτυπους θα ακούσετε αυτά που δεν έχετε ακούσει
0: έτσι,
1: το πρωί.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί για έτσι
0: να,
1: πρέπει.
0: Για να πιάσουμε και το νήμα από την αρχή.
1: Ακριβώς.
0: Και θα ξεκινήσω κατευθείαν και θα σας πω απευθείας μετά μόλις το ακούσετε. Τι είναι αυτό που θα ακούσετε? Είναι από το μεγάλο μας τσίρκο. Όλα ξεκίνησαν. Όχι το 1974,
1: έτσι.
0: Γιατί ο κόσμος ξέρει την 3η του Σεπτέμβρη του Πασόκ.
1: Έτσι.
0: Ξεκίνησαν όλοι την 3η του Σεπτέμβρη του 1843, παρακαλώ. Τότε έγινε επανάσταση. Και τι ζητούσε ο λαός? Σύνταγμα.
1: Ναι. Και σε παρακαλώ, επειδή θα ακούσουμε τώρα κάτι το οποίο θα μας πεις τι είναι, θέλω να εξηγήσεις και σε αυτούς τυχόν που δεν ξέρουν ή τους νεότερους, γιατί θέλουμε να τα μαθαίνουν, ότι τότε συζητούσαν οι μεγάλες δυνάμεις για το αν πρέπει η χώρα να έχει σύνταγμα ή δεν πρέπει κιόλας να έχει.
0: Ακριβώς. Ο διάλογος λοιπόν από το κορυφαίο θεατρικό, το μεγάλο μας τσίρκο του Ιάκωβου Καμπανέλη.
1: Του Καμπανέλο. Του Καμπανέλο.
0: Που τι θυμήθηκες αυτή την ψυχούλα. Λοιπόν.
1: Μουσική Σταύρου Ξαρχάκου.
0: Και μουσική Σταύρου Ξαρχάκου, φυσικά του κορυφαίου μας αυτού συνθέτη. Ήτανε το θεατρικό λοιπόν που γράφτηκε μέσα στη δικτατορία. Πέρασε από πολλαπλή λογοκρισία, αλλά επειδή δεν φημίζονται και αυτά τα φιντάνια της Χούντας για τις γνώσεις τους τις ιστορικές, παρά μόνο για το πατρίς, θρησκεία, οικογένεια, δεν καταλάβαιναν και πολλά από όσα περιέγραφε ο Καμπανέλης αλληγορικά μέσα από αυτό. Αν λοιπόν σήμερα εσείς που θα ακούσετε νεότεροι βρείτε ομοιότητες με το σήμερα, κάντε, προσπεράστε τις, γιατί μπορεί να νευριάσετε και λίγο. Για πάμε.
2: Να έχουν σύνταγμα ή να μην έχουν. Αφού δεν είχαν, γιατί να έχουν? Θα τους παρέσυραν αυτοί που έχουν. Να αρκεστούν εις αυτά που έχουν. Δεν είναι και όριμοι για να το έχουν.
3: Είναι κανόριμοι για να το έχουν.
4: Για το καλό τους σας μην το έχουν.
2: Δεν επιτρέπεται να το έχουν.
3: Αποφασίζουν
2: να μην το έχουν. Εάν νομίζουν ότι το έχουν και εις την ουσία δεν το έχουν. Αυτοί θα χαίρουν πως το έχουν. Εμείς θα ξέρουμε πως δεν το έχουν.
4: Έτσι θα έχουν χωρίς να έχουν και δεν θα έχουν ενώ θα έχουν.
2: Αποφασίζουμε να έχουν. Εάν εμποδίσουμε να έχουν, υπάρχει κίνδυνος να έχουν. Ο μόνος τρόπος να μην έχουν είναι να αφήσουμε να έχουν.
4: Παράδειγμα, όσα δεν έχουν είναι όσα αφήσαμε να έχουν.
0: Κατάλαβες Γιάννη, είναι ό,τι νομίζουμε ότι έχουμε και ό,τι αυτοί μας αφήνουν να έχουμε.
1: Έτσι,
0: ακόμα και σήμερα το ίδιο έργο θεατές.
1: Σε σύγχρονη μορφή, όπως ο πρόεδρος του Εδεσαϊκού. Αν θέλουν αυτοί, εμείς δεν θέλουμε, και όταν αυτοί θέλανε, δεν θέλαμε εμείς.
0: Αλλά μόνο που το μαχαίρι για το πεπόνι το κρατάγανε οι μεγάλες δυνάμεις και ουδέμια ομοιότητα με το σήμερα δεν είναι τυχαία.
1: Πού θα λοιπόν, σε πάω τώρα, πού θα σε πάω
0: και
1: τώρα.
0: Και τότε όμως τραγουδούσε ο μεγάλος, στην παράσταση αυτή, ο μεγάλος Νίκος Ξυλούρης. Και επειδή η μέρα είναι σπουδαία και ήταν γύρω στο 1972-73 πριν πέσει η Χούντα,
1: φυσικά,
0: να κάνουμε το συνδετικό για να πάμε και στην μεταγενέστερη 3η του Σεπτέμβρη, να ακούσουμε λίγο από εκείνη την παράσταση, την κορυφαία αυτή ερμηνεία.

0: Και μετά, λίγο, έναν χρόνο μετά, ήρθε η μεγάλη 3η του Σεπτέμβρη της νεότερης ιστορίας, της μεταπολίτευσης. Φαίνεται, είδες πώς προετοιμάστηκε το έδαφος για να πάει ο Ανδρέας Παπανδρέου να εκφωνήσει την ιδρυτική διακήρυξη του ΠΑΣΟ Πανελλήνιος Σοσιαλιστικό Κίνημα.
1: Και εγώ αυτό που θέλω να θυμηθούμε, επειδή το ΠΑΣΟΚ σήμερα, έτσι μετά από όλα όσα έγιναν, έχει ένα ιστορικό κομμάτι. Σήμερα έχει ένα κομμάτι το οποίο έχει μετατραπεί και από την νεολαία σε κάποια μόδα που θυμούνται ότι εμείς τότε, ξέρεις, ας πούμε, δέναμε τα σκυλιά με τα λουκάνικα. Πάμε όμως να θυμηθούμε, γιατί τώρα γυρίσατε από την αδειούλα σας, κυρίες και κύριοι, και βασανίζεστε στους δρόμους και μας ακούτε τώρα και εμάς, έτσι ψιλοϊδρωμένοι, προσπαθώντας να ρυθμίσεις λίγο και το κλιματιστικό, να βγάλει λίγο ψήξη.
0: Και λες, μην κάψει και παραπάνω βενζίνη.
1: Να θυμηθούμε.
0: Ποιος
1: είναι αυτός που σου έδωσε τη δυνατότητα να πηγαίνεις όπου πηγαίνεις και να παίρνεις άδεια και να φεύγεις. Πάμε να τα ακούσουμε.
0: Τι ακολούθησε την 3η Σεπτέμβρη του 1974.
2: Για όλους την πρώτη φάση. 40 ώρες εργασίας. Αργότερα μείωση. Για όλους πληρωμένη άδεια 4 εβδομάδων με στόχο για την 5η εβδομάδα. Θα καθιερώσουμε την ελληνική ΛΑΕ εθνικό κατώτατο όριο συντάξεων, ώστε οι συντάξεις να επιτρέπουν αξιοπρεπή διαβίωση. Και θα επιβάλλουμε επίσης την τιμαριθμική αναπροσαρμογή. Στόχος μας είναι βέβαια να φτάσουμε σε συντάξεις που θα είναι το 80% των ενεργεία αποδοχών στα 35 χρόνια. Θα φύγουν οι φάκελοι.
0: Κατάλαβες τώρα, είμαστε σε περίοδο εξαγγελιών. Αλλά ποιος τις κάνει αυτές τις εξαγγελίες σήμερα? Κανένας.
1: Πες μου, τι από αυτά που άκουσες είναι μέσα στην επικαιρότητα της επόμενης, από χθες δηλαδή που ξεκίνησε και ο Αλέξης Τσίπρας μέχρι το Σαββατοκύριακο που θα ακούσουμε διάφορα πράγματα. Επίσης, πού είναι οι 40 μέρες άδεια, Σωτήρη μου?
0: 5 εβδομάδες.
1: Σωτήρη μου, εγώ θυμάμαι ο πατέρας μου και η μάνα μου επί Πασόκ φεύγανε τον Ιούλιο και γυρνούσαν πίσω το Σεπτέμβριο.
0: Να πω κάτι.
1: Αυτή είναι άδεια καλοκαιρινή. Αυτή διεκδικούμε. Αυτή θέλουμε και γιατί θα παλέψουμε, Σωτήρη Μπολάκη, στο νέο κόμμα που θα ιδρυθεί για τον εργάτη, για το βιομήχανο, το πλούσιο, το φτωχό, για όλους. Πρέπει να κλείνει η χώρα 2 μήνες. Εντάξει.
0: Εκ των
1: κατανοητό.
0: Πραγμάτων. Καθαρό.
1: Γεια σας. Καθαρό.
0: Βέβαια θα πω κάτι εδώ.
1: Ναι.
0: Η 5η εβδομάδα που έλεγε τότε ο Ανδρέας Παπανδρέου, αείμνηστος, δεν ήταν στο κενό. Θα σου θυμίσω ότι στις συλλογικές συμβάσεις που ίσχυαν κάποτε, το καιρό εκείνο, α πούμε, τις προλάβαμε εγώ και εσύ. Τα νεότερα παιδιά, βέβαια, δεν καταλαβαίνουν καν τον όρο συλλογική σύμβαση. Δεν μπορούν να το κάνουν καν εικόνα.
1: Ας το καλύτερα.
0: Αλλά, εν πάση περιπτώσει, η άδεια που παίρναμε ήταν 30-31 μέρες, έφτανε το ανώτερο. Γιατί γινόταν αυτό όμως και δεν ήταν τυχαίο? Εκεί που πήγαιναν τα συνδικάτα να συμφωνήσουν για αυξήσεις, λέγανε, ρε παιδιά, οι εργοδότες. Τι άχισε τώρα. Ας σας βάλω 2 μερούλες άδεια πάνω το χρόνο.
1: Μετά κόλλαγες μια εβδομάδα αναρωτική, άλλη μια εβδομάδα εκπαιδευτική.
0: Ανοίγαν
1: τα σχολεία και γινούσε πίσω μέσα Σεπτέμβρη. Αυτό λέμε.
0: Και τι πετραγούδια ακούγαμε τότε?

0: Τι ωραία τραγούδια όμως.
1: Τι ωραία τραγούδια και τι ωραίες εποχές. Τώρα θα σε προσγειώσω όμως από το.
0: Θα σου κάνω τη σύνδεση.
1: Έλα, έλα.
0: Ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν ένας, πέρα από μεγάλος πολιτικός, ένας γοητευτικός άντρας. Λίγιζαν οι γυναίκες στην όψη του, στο άκουσμά του κυρίως η φωνή.
1: Και γράφτηκε και ένα μέρος του κεφαλαίου της πολιτικής του ιστορίας με τη Δήμητρα Λιάνη, όπως ξέρετε.
0: Και δεν
1: όλοι.
0: Είναι και τυχαίο και ότι η Ρίτα Ισακελαρίου ήταν ο φαν του Ανδρέα Παπανδρέου και όλοι όταν τραγούδαγε το αυτός ο άνθρωπος και αυτός θυμόντουσαν το ζεμπέκικο του Ανδρέα. Αλλά δεν είναι ο μόνος ωραίος άντρας αυτή τη χώρα, έτσι, πολιτικός.
1: Φανώς.
0: Έχουμε και άλλους.
1: Τη νεότερη σύγχρονη ιστορία της χώρας, στο τώρα δηλαδή, στο σήμερα, ξέρεις ποιος είναι ο πιο ωραίος άνδρας από την πολιτική. Ξέρεις.
0: Μετά από εκείνη που είδε, μα τι γκόμενος είσαι εσύ που του είπε.
1: Ναι,
0: καλέ, τι γκόμενος είσαι εσύ.
1: Ναι, δεν υπάρχει. Θα σου πω λοιπόν εγώ ποιος είναι. Είναι ο Άδωνης ο Γεωργιάδης.
0: Για να δεν το πιστεύω.
1: Ο βεβαίως είναι ο Άδωνης ο Γεωργιάδης. Όχι επειδή έφτιαξε τα μαλάκια του και το προσωπάκι του.
0: Την πλούσια κόμη του, να λες.
1: Και όλο αυτό το οποίο ορθώς έκανε. Όχι για αυτό το λόγο. Γιατί στην περιοδία που πάει, που πήγε, που είναι τώρα στη Θράκη, πήγε, αλωνίζει και στη Θράκη και εγκαινιάζει καμιά εκατοστή κέντρα υγείας. Άκου τι έγινε και τι υποδοχή του επεφύλαξαν και πες μου εσύ μετά, αν είχε ποτέ κανένας άλλος Έλληνας πολιτικός τέτοια υποδοχή.
0: Και υπουργός υγείας.
1: Ναι, ναι.
2: Αχ, αγόρι μου. Βγάλε μια ωραία φωτογραφία μαζί του.
3: Καλά.
2: Ο καλύτερος.
3: Για βγάλε, για βγάλε και εκεί. Εκεί πέσα.
2: Μα το λέω. Δείξε μου έναν υπουργό που έχει κάνει όλα αυτά στα κέντρα υγείας.
3: Αυτά.
2: Αυτό είναι η αλήθεια.
3: Λοιπόν, πάμε να
2: τα
3: δούμε.
2: Τα λουλούδια. Με όλη μας την αγάπη.
0: Καλά, ε.
1: Καταλαβες. Αγόρι μου, του λέει, ο πιο ωραίος, ο καλύτερος.
0: Speechless που λένε και στο χωριό μας.
1: Να τα βλέπετε αυτά, αλλά πρόσεξε.
0: Μήπως να σου πω κάτι, ξέρεις τι λέω, ότι η κυρία συγκεκριμένη έτσι όπως τον είδε, δηλαδή
1: λες να
0: την άκουσες λίγο, έφευγαν τα σύμφωνα, κολλάγανε λίγο μεταξύ τους.
1: Ξέρεις η εποχή, τα σηκώνει τα τσιπουράκια, τέτοια εποχή, για βάλε, για βάλε, για βάλε.

0: Κατάλαβες λοιπόν, κατάλαβες.
1: Φοβερό το AI πια δηλαδή.
0: Θοδωρής Φέρης τεράστιος, έχεις δει τι γίνεται στο TikTok με τις παραφράσεις του τραγουδιού του Θοδωρή του Φέρη.
1: Δεν
0: έτσι.
1: Υπάρχει.
0: Κάνει κομματάρα με
1: δεν
0: το, το είπες του Θοδωρή, να είναι καλά. Έχω δει και μια άλλη φοβερή βερσιόν, θα παίξουμε άλλη μέρα για όποιον τυχόν δεν το έχει δει. Που είναι έτσι στο εργασιακό περιβάλλον και λέει: είπες θα πληρώνεις καλά, είπες. Είπες θα σχολάω νωρίς, είπες. Και τι δεν είπες. Και είδα πάνω στα πιάτα ο έρμος και πλένει μέχρι που βγει ο ήλιος, ας πούμε.
1: Πολύ ωραίο. Αλλά ξέρεις και άλλοι συγκινήθηκαν που είδαν έναν άλλο πολιτικό.
0: Για πες μου ρε Σωτήρια, περίμενα πολλή ώρα να πάμε να ξέρεις εκεί.
1: Γιατί και στη Θεσσαλονίκη σκύρτησαν πολλές καρδούλες και πολλά ματάκια δάκρυσαν, γιατί εμφανίστηκε μπροστά ο Αλέξης Τσίπρας. Καταλαβαίνεις τη λατρεία του έχει ένας κόσμος, έτσι.
0: Εγώ συγκινήθηκα να ξέρεις, γιατί εμείς που έχουμε ζήσει όλο αυτό της ιστορίας με τα μνημόνια από την εποχή του Σιμίτη, του Καραμαλή και μετά εκεί που καταντήσαμε με όλους αυτούς σε αυτά τα 15 χρόνια που είσαι πλάτη μας, επάνω μας ο Τυρί.
1: Έτσι, πλάτη μας.
0: Έτσι σκύρτησα και εγώ με τον Κουίδα είδα χθες.
1: Και το λέω αυτό γιατί, μαζεύτηκε κόσμος εκεί, πολλής. Mm. Και δεν ήταν μόνο τα νέα στελέχη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης.
0: Για πες, έχεις ρεπορτάζ εσύ τώρα. Ακριβώς. Για πες τι είδες εκεί.
1: Είδα και προσωπάκια. Και ήξερα και πολλοί ότι θα βρεθούν εκεί από πριν.
0: Συγγνώμη, θα σε διακόψω. Γιατί θέλω να το πεις ολοκληρωμένο το ρεπορτάζ. Υπήρξαν εισιτήρια, προσκλήσεις, εξώστης, πλατεία. Άνω διάζωμα δεξιά-αριστερά, υπήρχε κάτι τέτοιο.
1: Όχι, γιατί δεν θα τολμούσε στη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη είναι όλα χαλαρά, καταλαβαίνεις. Οπότε δεν μπορείς να βάλεις τέτοιο.
0: Είναι σαν του Ρέμου, όλα είναι free.
1: Είναι καρδάσια.
0: Αντώνης Ρέμος free.
1: Καρδάσια όλοι. Περασμένα, ξεχασμένα. Και αν είπαμε και κάτι παραπάνω, ψωμί και αλάτι.
0: Τι είδες λοιπόν, για πες.
1: Προσέξτε τώρα. Ανέβηκε ο Αλέξης Τσίπρας, ουσιαστικά τώρα κακά τα ψέματα, δεν κοροϊδευόμαστε. Αυτό το κατάφερε να ανοίξει το χορό της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης των Εξαγγελιών. Αυτό του το δίνουμε. Όμως εκεί έδωσαν το παρόν και αρκετοί πρώην σύντροφοι. Και όχι από αυτούς που το ρεπορτάζ λέει ότι είναι η απόλυτα σίγουρη, αλλά παρόλα αυτά άρωμα ΣΥΡΙΖΑ υπήρχε. Και είναι αυτοί οι οποίοι δεν είναι κομμένοι. Ας πούμε, είδα τον κύριο Κώστα Ζαχαριάδη. Είδα όμως και τον Βασίλη Κόκαλη. Ανεξαρτοποιήθηκε.
0: Βέβαια, στον ανεξάρτητο.
1: Είδα και τον παραιτηθέντα από την έδρα του Γιώργο Καραμέρο. Σωστή. Είδα και την παραιτηθής από την έδρα της Κατερίνα Νοτοπούλου. Είδα την ανεξάρτητη Καλλιόπη Βέτα.
0: Θα μου πεις τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια.
1: Είδα όμως και Παναγιώτη Κουρουμπλή. Που σημαίνει τώρα αυτό. Μαζί με κανένα δύο άλλα πρόσωπα που ήταν εκεί.
0: Άρα εδώ περιπλέκεται το πράγμα.
1: Περιπλέκεται. Που σημαίνει όμως εδώ. Είδα και Σημεών και Δίκοπλου. Είδα και Μεϊκόπουλο. Αλέξανδρο Μεϊκόπουλο από τη Μαγνησία. Είδα Μίλτο Ζαμπάρα. Είδα.
0: Είχε πράγμα.
1: Μπάρκα. Είδα αρκετό κόσμο. Όμως,
0: τώρα, εγώ δεν
1: σημαίνει.
0: Σε ρωτήσω, δεν σου θυμίζει αυτό παλιό ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, αν θες να είναι κάτι καινούριο.
1: Ήταν όμως τραγική μειοψηφία στον κόσμο που ήταν εκεί, ενώ από αυτούς που είναι στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη, το Εθνικό Συμβούλιο, το περίφημο, αυτούς που έχει διαλέξει ο κύριος Τσίπρας.
0: Εντάξει.
1: Τι σημαίνει όμως αυτό. Γιατί σε ένα πλάνο, ο κύριος Τσίπρας κάνει και διαχειτικότητες με αυτούς που μέχρι πριν, θυμάσαι, λέγαμε τους είχε στον εξώστη. Ένα σκαμπιλάκι έτσι χαριτωμένο στο Βασίλη Κόκαλη, στα πλάνα. Παίρνουσε από δίπλα τους, ήταν ανάμεσά τους, εκεί που κρατούσε όχι απόσταση ασφαλείας, η περίμετρος της Αμαλίας έφτανε πέρα από τον εθνικό κήπο.
0: Αναγιά σου. Εγώ λοιπόν όμως θέλω να μου πεις κάτι από το ρεπορτάζ που έχεις, γιατί ξέρω ότι το τσίμπησες και το είδες. Είπε κάτι ο Τσίπρας, το οποίο εμένα μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Mm. Πολύ μεγάλη εντύπωση. Από όλα τα άλλα, τα έχετε ακούσει τώρα τα μέτρα που είχε εξαγγείλει, 17 δισεκατομμύρια είναι 6, λέει αυτός, 7, 8, θα γίνει ένας χαμός. Τι εννοεί όταν λέει ότι θα κοστολογήσει ποιους?
1: Άκου τώρα. Θα σε πάω, πριν πάω σε αυτό, θέλω να κλείσω το προηγούμενο. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να τρίβουν τα χέρια τους οι πρώην σύντροφοι, αυτοί που έφυγαν από το ΣΥΡΙΖΑ και δεν έχουν κάτι στην Τρόικα από Λάκη Παπαδούρου.
0: Ναι.
1: Αλλά ότι έρχεται και πλησιάζει ο χρόνος που θα γίνει αυτή η πανστρατιά, αναγκαστικά. Πρέπει να τρέξουν και οι εκλογές.
0: Εννοείται ότι θα γίνει.
1: Εκτιμάται από τα Χριστούγεννα και μετά, αν δεν πάμε στο 27. Το θέμα είναι να αντέξει μέχρι εκεί. Mm. Και το ζήτημα, το μεγάλο στοίχημα είναι αν θα γράψει στα μέσα Σεπτέμβρη ή τον Οκτώβρη, ή τουλάχιστον μέχρι να φύγει το 26. Στις δημοσκοπήσεις η Ελλάς το 2 μπροστά. Δηλαδή να το κλειδώσει.
0: Αυτό είναι σημαντικό.
1: Λοιπόν, σε αυτό που είπες τώρα. Η κοστολόγηση ήρθε και έχει σηκώσει πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση. 7,5 δις ανακοίνωσε ο κύριος Τσίπρας. Μεγάλη κουβέντα. Αν με ρωτάς, είναι ένα πολύ μετριοπαθές πρόγραμμα. Είναι σχεδόν ίδιο σε ποσότητα και επίπεδο με αυτά που θα ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Ναι.
1: Το Πασόκ μάλιστα είπε ότι το αντέγραψε ο Αλέξης Τσίπρας και το 80% του προγράμματος.
0: Εντάξει, το έχουμε ξανακούσει αυτό.
1: Άρα το 80% είναι καλό.
0: Πολλοί
1: το κρατάμε, ας πούμε.
0: Πολλούς, εντάξει.
1: Σωστά, σωστά. Όμως, εδώ τι γίνεται. Ο κύριος Τσίπρας σου λέει ότι εγώ είμαι έτοιμος, παιδιά, να το πάω στο συμβούλιο, στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Εκεί δηλαδή που θα ελέγχονται τα προγράμματα.
0: Μάλιστα.
1: Και μάλιστα δεσμεύεται ότι θα το πάει από αύριο κιόλας. Από Δευτέρα.
0: Καλώς να το πάει.
1: Τι αυτό σημαίνει αυτό? Ότι θέλει να κόψει και το βήχα αυτή τη στιγμή που λένε όλοι ξανά για πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, για ότι τάζει αμετανόητος κτλ. Για να δούμε τι τους λέει αυτός χαριτολογώντας χθες στη Θεσσαλονίκη.
2: Αυτοί οι οποίοι χρεοκόπησαν τη χώρα, χρεοκόπησαν και τα κόμματά τους, χρωστάνε πάνω από 600 εκατομμύρια στις τράπεζες και μιλάνε για κοστολόγηση σε εμάς και κάποια στιγμή να το ξέρουνε. Θα κοστολογηθούν και οι κοστολογητές σε αυτή τη χώρα.
1: Θα πούμε όλα αυτά που οδηγούν, γιατί μιλάμε για την Ελλάδα του 2030, έτσι. Το πρόγραμμα Τσίπρα είναι τετραετίας, έτσι, δεν είναι one-off.
0: Σημαντικό να το πούμε.
1: Που το διπλασίασαν κιόλας από την κυβέρνηση.
0: Όχι, γιατί κάποιοι δεν πήραν χαμπάρι την κυβερνητική γραμμή και λένε ότι έδωσε 17 δις για ένα χρόνο. Να διαβάζετε καλά τα σημειώματα που σας στέλνουν, παιδιά, γιατί έρχονται και εκλογές. Να διαβάζετε.
1: Να τα διαβάσετε σωστά. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
3: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται μέγα. Mega News 104,6.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων του Mega News 104,6 στις 4:30. Στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Σε διάβημα διαμαρτυρίας προς το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών προχώρησε η ελληνική πρεσβεία στην Άγκυρα τόσο για τις δημόσιες ανακοινώσεις της Τουρκίας σχετικά με τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια όσο και για τις προεδρικές αποφάσεις της 15ης Αυγούστου περί ανακήρυξης δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων. Η Αθήνα απορρίπτει κατηγορηματικά τους τουρκικούς ισχυρισμούς χαρακτηρίζοντάς τους αυθαίρετους και χωρίς νομική βάση. Στο μεταξύ, η Τουρκία ανεβάζει για μία ακόμη φορά την ένταση στο Αίγαιο. Το τουρκικό ερευνητικό σκάφος του Μπιτάκ Μαρμαρά τις τελευταίες ώρες πλέει με σταθερή πορεία προς την περιοχή του Διντίμη, η οποία βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Φαρμακονήσι, θέτοντας σε συναγερμό το ελληνικό Πεντάγωνο. Πολιτικές αντιδράσεις προκαλεί παρουσίαση από τον Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη του οικονομικού προγράμματος του κόμματός του. Ήταν ένα ακόμα επεισόδιο του σύριαλ των ανέξοδων υποσχέσεων, δήλωσε μεταξύ άλλων στο σταθμό μας ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Σε εξέλιξη παραμένει η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα στη Φθιώτιδα στην περιοχή Αιχινός. Εξέλιξη και η πυρκαγιά στο Πετροχώρι Ξάνθης που καίει μακριά από κατοικημένη περιοχή. Και ο καιρός. Γενικά έθριος αύριο στην Αττική ως 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Επόμενο αναλυτικό δελτίο στις 5. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
3: Mega News 104,6. Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr. Την Κυριακή με το Βήμα, νεοελληνική ορθογραφία, ιστορία, θεωρία, εφαρμογή. Από το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών και το Ίδρυμα Μανώλη Τριανταφυλλίδη. Γιατί κάποιες γραφές θεωρούνται σωστότερες, πώς καθιερώνεται ο ορθός τρόπος γραφής, ποιος τον αποφασίζει, ένα μνημειώδες έργο για την ελληνική γλώσσα. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

0: Λοιπόν, είμαστε πίσω οι παράτυποι στις θέσεις μας και παρατύπως δεν είπαμε γιατί αυτή είναι η δουλειά μας, να είμαστε παράτυποι.
1: Εντελώς
0: παράτυποι. Στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Πριονάς, εκλεκτός συνάδελφος, ηχολήπτης μας. Λοιπόν, μουσική επιμέλεια Νίκος Νικολακόπουλος, πάντα με τα ωραία του τραγούδια. Και στην επιμέλεια των ηχητικών μας, αυτά που ακούτε δηλαδή και παίζουν τα αποσπάσματα, η Λεόνη λογοθέτη, στην αξιταξία μας η Βιργινία Πισημίση και μας βρίσκεται στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Απευθείας εκεί θα βρείτε την Νατάσα Βαλιάνου στο 211-016-1046. Το πιάστε το επόμενο, 104 και 6 στο τέλος, 1046. 211-016-1046. Και φυσικά τα μηνύματά σας σε Viber, WhatsApp, εδώ είμαστε να τα διαβάζουμε, 698-104-104-6. Και στο στούντιο παπάκι Mega News 104-1046.gr, στούντιο παπάκι Mega News 1046.gr, να μας στέλνετε και τα mail σας, ό,τι θέλετε. Γιάννη, ανηφορίζεις εσύ, δεν θα είσαι μαζί μας αύριο, πάλι παρατυπείς.
1: Εγώ ως εντελώς παράτυποι που είμαστε, αύριο δεν θα είμαστε μαζί, γιατί ανηφορίζω προς Θεσσαλονίκη.
0: Φυσικά έχουμε ΔΕΘ, τώρα είναι η ΔΕΘ κανονικά.
1: Αυτό το μεγάλο τσίρκο δεν το χάνω.
0: Και τι πρέπει θα κάνεις, είναι... αυτό κι αν είναι το μεγάλο μας τσίρκο.
1: Πρέπει να έχουν περάσει πάνω από 33 ή 34 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, που παρακολουθώ τις διεθνείς εκθέσεις της Θεσσαλονίκης. Και ομολογώ ότι πιο βαρετό πράγμα από αυτό δεν υπάρχει, αλλά θέλω να σου πάω σε ρεπορτάζ.
0: Τι γίνεται εκεί στη δεξιά πολυκατοικία, γιατί νομίζω υπάρχει μεγάλη ανησυχία,
1: λοιπόν,
0: για τον Αντώνη Σαμαρά.
1: Η Θεσσαλονίκη, για τα πούμε εδώ το ρεπορτάζ, είναι ομό, άκουπο και αμοντάριστο που έλεγε κάποτε ένας καλός συνάδελφος. Λοιπόν, έχει τεράστιο πρόβλημα σε όλη τη Μακεδονία η Νέα Δημοκρατία. Και όταν λέω τεράστιο πρόβλημα, θα στο πω με αριθμούς. Τα τελευταία δημοσκοπικά ευρήματα συμπεριλαμβανομένων και των focus group αυτών των ημερών, που πάντα γίνονται πριν ανέβει επάνω, δεν την βρίσκουν πάνω από το 25 ή το 27% βαριά σε κάποιες περιοχές. Ξαναλέω όμως, σε όλη τη Μακεδονία. Γι' αυτό και έχει ξαμολύσει εδώ και 10 μέρες ο Κυριάκος Μητσοτάκης όλο το Υπουργικό Συμβούλιο, τους βουλευτές, τα στελέχη, μικρά, μεσαία, κατώτερα, σε κάθε περιοχή, και μαζεύουν ένα τσουβάλι προβλήματα που έχουν να τους πούν οι άνθρωποι εκεί.
0: Ναι, αλλά ο κόσμος τους φεύγει.
1: Αλλά ο κόσμος συνεχίζει να φεύγει. Πού πάει, Σωτήρη μου? Ένα κομμάτι πηγαίνει προς τον Κυριάκο δεξιότερα πάει, να στο δω πώς σε τίτλο, δεξιότερα. Ένα πολύ μικρό κομμάτι πηγαίνει και προς το ΣΥΡΙΖΑ, βάζοντας μέσα βέβαια ψηφοφόρους του 23, έτσι. Δεν σημαίνει ότι είσαι δεξιός κατά ανάγκη, από τους ψηφοφόρους του 23. Ένα κομμάτι πάει στο ΣΥΡΙΖΑ μικρό, πάει αυτό. Πάνε λοιπόν δεξιότερα, όπου μπορούν, στο Βελόπουλο, στη Λατωνεπούλου, αλλά εκεί πάνω καταγράφεται και μια μεγαλύτερη μετατόπιση προς τον Αντώνη Σαμαρά. Αν θέλεις το πιο βαθύ ρεπορτάζ, γιατί αναρωτιούνται κάθε μέρα στο Μέγαρο Μαξίμου που πάνε και γιατί πάνε, και πληροφορήθηκα ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάποια στιγμή αναρωτήθηκε, αφού έχουμε κάνει τόσα έργα και τόση δουλειά εκεί, και πράγματι έχουν γίνει πολλά πράγματα, γιατί συνεχίζουν και φεύγουν, γιατί δεν έρχονται, γιατί μην ψάχνετε πολύ να βρείτε γιατί. Πηγαίνετε να μιλήσετε αντί με τους φορείς που συναντάτε κάθε χρόνο εκεί που πάτε. Έτσι, πηγαίνετε, βάλτε μια μάσκα να μην σας γνωρίσουν και πηγαίνετε να βρείτε 5 κανονικούς ανθρώπους.
0: Στους υπουργούς τα λες και στους στελέχη.
1: Φυσικά. Πηγαίνετε λοιπόν να μην σας γνωρίσουν, σε 5 κανονικούς ανθρώπους, να σας πούνε γιατί φεύγουν από εκεί. Γιατί με αυτά που έχουν στην τσέπη τους, βλέπουν τα έργα να γίνονται και διάφορους να σαυρίζουν, και αυτοί μετράνε τα φραγκοδίφραγκα και δεν βγαίνει ο λογαριασμός.
0: Βλέπουν λοιπόν ότι πληρώνουν ακριβά την ανάπτυξη Μητσοτάκη.
1: Αυτά βλέπουν.
0: Και βλέπουν και την ίδια ώρα τις τρύπες που ανοίγουν με τη woke agenda την περίφημη, πόσο έχει στοιχήσει όλο αυτό, ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα, και ο φόβος και το άγχος, προσθέτω εγώ, που είναι καταγεγραμμένο πια για τα εθνικά, τα
1: λοιπόν,
0: κλασικά.
1: Αλλά κλείνω...
0: όταν θα φύγεις τώρα, αύριο, σε παρακαλώ, για να μπορείς να γυρίσεις.
1: Θα σου δώσω ρεπορτάζ από εβδομάδα, τι γίνεται και με τους ανθρώπους του Αντώνη Σαμαρά εκεί. Θα στα πω, θα τα πούμε από εβδομάδα.
0: Ανέβα πάνω να κάνεις την τουρνέ σου εκεί, έτσι τη βόλτα σου. Θέλω, μην βάλεις GPS.
1: Γιατί με το GPS πάμε παντού πια.
0: Θα χαθείς.
1: Αλήθεια,
0: ναι. Ακολούθα τον Κουτσούμπα.
2: Δεν υπάρχει μόνο ένας δρόμος για το 2030.
3: Συνεχίζουμε. Επόμενος σταθμός το 2030.
4: Ορίστε προορισμό.
2: Ελλάδα 2030.
4: Υπολογισμός διαδρομής. Σε 500 μέτρα στρίψτε δεξιά για 13 ώρες. Δουλειά.
2: Όχι, άλλο δρόμο.
4: Επαναυπολογισμός διαδρομής. Συνεχίστε ευθεία μέσα από την ακρίβεια και τους μισθούς που τελειώνουν πριν τελειώσει ο μήνας.
2: Άλλον.
4: Επαναυπολογισμός διαδρομής. Στην επόμενη έξοδο ακολουθήστε τις πινακίδες. Δισεκατομμύρια για πολεμικούς εξοπλισμούς και νατοϊκές δεσμεύσεις.
2: Άλλο δρόμο δεν έχει.
4: Αδυναμία έβρεσης εναλλακτικής διαδρομής. Όλες οι διαδρομές αυτής της πολιτικής οδηγούν στον ίδιο προορισμό.
2: Τότε δεν έχουμε πρόβλημα με το GPS. Έχουμε πρόβλημα με το δρόμο που έχουν αυτοί χαράξει. Δεν υπάρχει μόνο ένας δρόμος για το 2030. Υπάρχει και αυτός που δεν περνάει από 13 ώρα, μισούς που τελειώνουν στα μισά του μήνα και θυσίες χωρίς τέλος. Ένας δρόμος όπου η ανάπτυξη της τεχνολογίας και της παραγωγής δεν γεμίζουν τις τσέπες των λίγων, αλλά κάνουν τη ζωή των πολλών καλύτερη. Αυτός ο δρόμος υπάρχει, μόνο που το δικό τους GPS δεν πρόκειται να σας τον δείξει, γιατί αυτός ο δρόμος θέλει το λαό στη θέση του οδηγού. Επόμενος σταθμός, Θεσσαλονίκη, στη Διεθνή Έκθεση, στο Πανελλαδικό Παλαϊκό Συλλαλητήριο, το Σάββατο 5 Σεπτέμβρη, στις 5.30 το απόγευμα. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία, παιδεία, καμία θυσία για τον πόλεμο και τα κέρδη του.
0: Και αυτό, Γιάννη, για μένα είναι η καλύτερη απάντηση στο αν είναι κοστολογημένοι όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί των άλλων κομμάτων που διεκδικούν να κυβερνήσουν.
1: Τι ακούσαμε τώρα.
0: Γιατί θα πω, να το πω αυτό. Να το πω. Γιατί. Γιατί αυτή η συζήτηση, Γιάννη, εγκλωβίζει εμάς όλους τους απλούς πολίτες φορολογούμενους σε μια κουβέντα ότι δεν υπάρχει χώρος. Και μπαίνει και το καπάκι από πάνω. Μέχρι εδώ είστε, μέχρι εκεί θα ανασάνετε. Σωτηρή, γιατί δεν υπάρχει, υπάρχει το δημοσιονομικό σύμφωνο.
1: Είπαμε ότι όποιος πολιτικός, από την κυβέρνηση κυρίως και από την αντιπολίτευση, εγώ θα πω, αλλά τέλος πάντων, όποιος πολιτικός αναρωτιέται τι έχουν τα έρμα και ψοφάνε, ενώ πραγματικά λέω, εμείς δεν θα δικήσουμε κανέναν. Έχουν γίνει πολλά, έχουν γίνει έργα πολύ μεγάλα, τομές, ειδικά και στη Βόρεια Ελλάδα, έργα τα οποία τους τα είχαν τάξει 100 χρόνια πριν και δεν έχουν γίνει. Αυτά, να ξέρετε κύριοι, ο κόσμος το θεωρεί αυτονόητο. Αυτή είναι η δουλειά σας. Γι' αυτό σας ψηφίζουν. Δεν σας ψηφίζουν επειδή είναι τίποτα ηθαγενείς και τους δίνετε καθρεφτάκια και λένε δώσ' μου άλλα δύο καθρεφτάκια. Ή τις κυβερνήσεις ψηφίζουν για να τους κάνετε έργα, υποδομές. Αλλά όταν δεν έχεις το τέλος του μήνα λεφτά στην τσέπη, λοιπόν, αυτό θυμάται το πρωί της Κυριακής που θα πάει να ψηφίσει.
0: Σωστό.
1: Και αυτό φεύγουν, λοιπόν.
0: Σωστό. Και θυμάται επίσης και βλέπει αυτό που είπε στην αρχή. Κοιτάζει την τσέπη του, κοιτάζει και την ανάπτυξη έξω να περνάει σαν το πουλί που δεν πιάνεται. Και λέει τώρα από μέσα του. Τι γίνεται, ρε παιδιά, πάλι στο ίδιο σημείο ξαναρχόμαστε. Μας λέτε αυτή είναι η διαδρομή για το 2030. Αυτό σου λέει ο κύριος Κουτσούμπας. Πάλι στο ίδιο σημείο γυρνάς. Κάνουμε κύκλους γύρω από τον εαυτό μας.
1: Θα τα δούμε ξανά. Θεσσαλονίκη, εδώ είμαστε.
0: Αλλάζουμε κλίμα, Γιάννη, γιατί έχουμε μια εξέλιξη στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Είναι μαζί μας η Λίνα Ιορδανίδου, η αστυνομική ρεπόρτερ του ραδιοφώνου μας και του Μέγκα. Καλησπέρα, Λίνα. Στο Μαραθώνα διαβάζουμε εδώ ότι έθαψε τη μητέρα της στην αυλή για να εισπράττει τη σύνταξή της. Τι έχει γίνει?
5: Καλησπέρα, Σωτήρη. Καλησπέρα, Γιάννη. Αρχικά να πούμε πως η έρευνα της αστυνομίας είναι σε πλήρη εξέλιξη. Είναι μια υπόθεση που είναι ανοιχτή. Να πούμε όμως τι έχει συμβεί μέχρι στιγμής. Υπήρξαν κάποιες αναφορές αρχικά από γείτονες της γυναίκας που σήμερα θα ήταν περίπου 90 ετών. Υπήρξε όμως και μια καταγγελία από στενό συγγενικό της πρόσωπο πριν από περίπου 2 εβδομάδες, σύμφωνα με την οποία είχε να ακούσει την γυναίκα αυτή πολλά χρόνια, περίπου 10 χρόνια. Οι αστυνομικοί, λοιπόν, ξεκινούν έρευνα. Αρχικά διαπιστώνουν πως ο θάνατος της ηλικιωμένης δεν έχει δηλωθεί επίσημα. Παίρνουν καταθέσεις από πρόσωπα του περιβάλλοντός της και τότε προκύπτει, σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία, που μένει να επιβεβαιωθούν, ότι η κόρη της είπε πως την έθαψε στην αυλή για να παίρνει την σύνταξη. Σήμερα έγιναν έρευνες στη μονοκατοικία στο Μαραθώνα με 6 καφέα. Μέχρι στιγμής όμως δεν έχει εντοπιστεί κάτι, δεν έχει εντοπιστεί το οτιδήποτε. Να σας πω πως για την υπόθεση έχει ενημερωθεί ο εισαγγελέας, ο οποίος έδωσε εντολή να μην πραγματοποιηθεί σύλληψη μέχρι αυτή την ώρα, η αστυνομία να συνεχίσει την έρευνα, να συνεχίσει.
0: Είναι
5: την
0: λογικό, Λίνα, γιατί δεν υπάρχει η μητέρα. Δεν μπορούν να βρουν τη σωρό της μητέρας. Ούτε τα κοκαλάτσια δηλαδή ουσιαστικά. Γιατί άμα είναι και 10 χρόνια θα μένει, καταλαβαίνεις τι έχει γίνει τώρα.
5: Μιλάμε για τουλάχιστον 10 χρόνια πριν. Σύμφωνα λοιπόν με όσα έχει πει ο εισαγγελέας, θα αποσταλεί ό,τι υλικό συγκεντρωθεί από την αστυνομία στη δικαιοσύνη και έπειτα θα δούμε τι έχει γίνει. Ξαναλέω ότι σύμφωνα με πληροφορίες που μένουν να επιβεβαιωθούν, η κόρη είπε πως έθαψε τη μητέρα της.
0: Έχουμε μόνο την ομολογία.
5: Μάλιστα.
0: Σε ευχαριστούμε, Λίνα, πολύ. Είναι ένα θρίλερ, όντως, όπως το βλέπουμε και το διαβάζουμε. Καταλαβαίνεις τώρα, λέμε και για τις συντάξεις, εξαγγελίες.
1: Είδες πώς έκατσε τώρα η είδηση αυτή.
0: Είναι φοβερό και δεν είναι η πρώτη φορά. Ο άλλος τον είχε στο ψυγείο τον πατέρα του. Θυμάσαι. Εντάξει, που ήταν στην Κόρινθο, σε ένα ξενοδοχείο που ήταν.
1: Εννοείται πως δεν θέλουμε να δικαιολογήσουμε ποτέ τέτοιες καταστάσεις, ούτε να συνδέσουμε το ένα με το άλλο. Αλλά, παιδιά, τα πράγματα είναι δύσκολα. Αυτές οι κινήσεις, βέβαια, Σωτήρη μου, δεν είναι να τις συζητάμε καν, ούτε να τις σκέφτεται κανείς.
0: Και από πού να την πιάσεις?
1: Το μόνο που μπορείς να συζητήσεις από ιατρικής πλευράς, φυσικά, ή ψυχολογικής κατάστασης, είναι όταν η απόγνωση φτάνει στο τέλος. Όταν και αν. Για να μην σου θυμίσω τις ιστορίες με τα μαγκάλια, εσύ τα θυμάσαι. Εμένα μου αρέσει να τα θυμόμαστε αυτά.
0: Όχι, δεν πρέπει
1: και
0: να
1: ο κόσμος που μας ακούει.
0: Δεν πρέπει να τα
1: έτσι, γιατί κάποτε ο κόσμος με τα μαγκάλια τότε στα μνημόνια, που δεν είχε ούτε ένα ευρώ να πάρει μια στάλα πετρέλαιο για μία σόμπα, έτσι έβαζε μαγκάλια με ξύλα μέσα στο σπίτι και πεθαίνανε. Τα θυμάστε αυτά.
0: Αλλά πού είναι οι εποχές Πασόκ, ρε παιδί μου, που μπέρδευε τη μάνικα του νερού με τη μάνικα του πετρελαίου και πότζε στα λουλούδια. Για να το ελαφρύνω λίγο μέρα που
1: είναι. Πάω μετά σε μια θεματάρα, μετά όμως, αφού μιλήσουμε λίγο για ένα άλλο πολύ σοβαρό ζήτημα που θέλω και θα ασχοληθούμε με τις μπριζόλες. Κράτα το πάρα πολύ αυτό, ασχοληθούμε με τις μπριζόλες.

0: Μου έλεγες τώρα για μπριζόλες, μου άνοιξες την όρεξη, αλλά το μυαλό μου πάει κάπου αλλού. Κάτι άλλο θες να πεις, πιο σοβαρό.
1: Ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι δεν είμαι σε ησυχία όλη μέρα και δεν κοιτάω τι γίνεται μόνο μέσα στο σπίτι μας, κοιτάω ότι γίνεται και γύρω-γύρω σε όλο τον κόσμο, παντού. Τι είδηση βρήκα, ρε Σωτήρη, τι είδηση βρήκα. Έρχεται, λέει λοιπόν, τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση, η ωραία, η Κομισιόν, που λέγεται ένας φίλος μας, και απαγορεύει από σήμερα που μιλάμε, από τώρα, από την 3η του Σεπτέμβρη, αυτή την ιστορική ημέρα για τη δική μας χώρα, την εισαγωγή βοηδών, μπριζόλες δηλαδή και κρεατοειδή, από τη Βραζιλία. Το πιστεύεις, Σωτήρη? Γιατί απαγορεύει τα αβοηδή από τη Βραζιλία? Γιατί δεν είναι σύμφωνα με τις τεχνικές και αγροτοδιατροφικές προδιαγραφές που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Καλά, βρε Γιάννη μου, δεν είχε γίνει ολόκληρη ιστορία για το πώς θα ψηφιστεί και αυτή η περίφημη Μερκοσούρ? Γιατί περί αυτού πρόκειται εδώ. Μέσα στη συμφωνία Μερκοσούρ είναι αυτή.
1: Την είχε μάθει και η γιαγιά μου τη Μερκοσούρ. Η πεθερά μου στο χωριό με ρώτησε τι είναι η Μερκοσούρ τότε.
0: Και κοροϊδεύανε τους αγρότες γιατί διαμαρτύρονταν όταν στήσαν τα μπλόκα μέσα στη χρονιά για τη Μερκοσούρ και λέγανε πού ξέρετε εσείς για τη Μερκοσούρ. Και είχαν δίκιο, μάλλον, μου φαίνεται.
1: Βεβαίως και τότε.
0: Ότι έρχονται αμφιβόλου ποιότητας και μη πιστοποιημένα κρέατα και προϊόντα από τη Λατινική Αμερική.
1: Λοιπόν, το κλείνω. Κρατήστε την είδηση, κυρίες και κύριοι, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση απαγορεύει την εισαγωγή κρέατος από τη Βραζιλία και, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είναι για ολόκληρη την Ευρώπη και στη χώρα μας ένα ποσοστό πάνω από 20-25% των εισαγωγών κρεατοειδών από τη Βραζιλία που έρχεται. Έτσι, ενώ το καλοκαίρι σφαζόμασταν για το αν είναι σωστή η συμφωνία που λέγανε οι αγρότες όλης της Ευρώπης που είχαν βγει στο δρόμο. Μην υπογράψετε αυτή τη συμφωνία. Δεν ξέρουμε τι τρώμε από εκεί.
0: Κάτσε, μην ακολουθήσουν και άλλες χώρες. Γιατί τα ISO και τα πρότυπα ασφαλείας διατροφικής νομίζω είναι πολύ δύσκολο να ακολουθούν. Αλλά και γιατί να τα φέρνουμε από εκεί, καταλαβαίνεις τώρα τι ζημιά γίνεται στην εγχώρια παραγωγή, όχι μόνο στην Ελλάδα.
1: Μεγάλη
0: όλη την Ευρώπη.
1: Μεγάλη.
0: Γι' αυτό είναι όλοι οι αγρότες.
1: Λέει, δεν φτάνουν τα δικά μας. Να το συζητήσουμε άλλη ώρα. Μεταφέρω την είδηση και τώρα θα σε πάω σε ένα άλλο.
0: Δεν φτάνουν, Γιάννη, τα δικά μας. Γιατί τα φορολογούν από την ώρα που γεννιούνται τα ζωντανά.
1: Σωτήρη, άκου να δεις. Την ξέρει τη Wagyu, την μπριζόλα? Τη Wagyu. Δεν ξέρει. Η Wagyu είναι η μπριζόλα η ιαπωνική, η ακριβή, που είναι από διασταύρωση συγκεκριμένων βοηδών και ανάλογα με το πόσο κάνει, τρέφεται και με συγκεκριμένες τροφές. Έχει 200 ευρώ η μπριζόλα. 300 ευρώ το κιλό, 400, 500 ευρώ
0: δηλαδή
1: το
0: κιλό. Με 200 ευρώ τρώμε ένα αρνί.
1: Τι λες τώρα, ρε. Έτσι με πασό και εγώ έτρωγα η Wagyu και τη μισή την έκοβα και την πέταγα στο τσιμέντο στο σκύλο να τη φάει.

0: Έχουμε Ελληνίνιο. Το έχουμε ξεχάσει αυτό.
1: Λοιπόν, το έχουμε ξεχάσει. Εμείς εδώ, ως παράτυποι που είμαστε φυσικά, δεν ξεχνάμε τίποτα από αυτά. Διαβάζω τις τελευταίες ημέρες και για να μην πω περισσότερα, έχουμε εδώ και τον άνθρωπο που το αγνωρίζει. Έχει κάνει και αναρτήσεις τις τελευταίες μέρες για το φαινόμενο Ελνίνιο.
0: Έρχεται βαρύ χειμωνιά.
1: Θα σου απαντήσει ο Σάκης ο Αρναούτογλου, ο οποίος και αναρτήσεις έχει κάνει και παρακολουθεί το φαινόμενο μαζί με την Παγκόσμια Μετεωρολογία, με το ερώτημα εάν θα μας επηρεάσει εδώ και πόσο.
0: Χαίρετε, κύριε Αρναούτογλου.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας, αλλά ξεκινήσατε πριν.
0: Όλο λάθος. Όλο λάθος.
2: Όχι.
0: Νόμιζα θα μας μαλώσετε.
2: Για τις εισαγωγές των βοηδών από τη Βραζιλία. Και εγώ είμαι ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ που καταψήφισα τη Μερκοσούρ.
0: Σωστά που το επιθυμίζετε. Πολύ σωστά. Βεβαίως. Είπα αρχικά, ο θυμάσαι, είπα του Γιάννη, πως τι έγινε τότε για να ψηφιστεί. Έγινε μεγάλη προσπάθεια από το ΕΛΚ για να την περάσουμε.
2: Καταψηφίσαμε και μας βγάζανε ψέματα κάποιες σελίδες ότι υπερψηφίσαμε. Καταψηφίσαμε τη Μερκοσούρ μαζί με τους αγρότες και τώρα δεν το κάνω τώρα έτσι λαϊκίστικη πολιτική, αλλά πραγματικά το ξέρετε τι είχα ακούσει από τους Δημοκράτες. Δεν φαντάζεστε.
0: Όποιος έλεγε Μερκοσούρ τότε, κύριε Αρναούτογλου, τον κοροϊδεύανε τουλάχιστον. Τουλάχιστον τον κοροϊδεύανε τότε που ήταν και οι αγρότες στα μπλόκα.
2: Έχει ιδιαίτερη σημασία και αυτό το πράγμα, γιατί και η Ελβετία αντιτίθεται σε αυτή τη συμφωνία.
0: Και θα μπουν και άλλες χώρες.
2: Βεβαίως. Και να κλείσω γι' αυτό, γιατί δεν βγήκα γι' αυτό. Απλά επειδή το άκουσα και.
0: Όχι, ορθώς το λέτε. Και έπρεπε να σας ρωτήσω και εγώ, γιατί πάντα έχετε και αυτή την ιδιότητα πια του πολιτικού. Καταλαβαίνετε τώρα, μέσα στην φούρια μας σήμερα είναι και 3 Σεπτέμβρη, μας συγχωρούνται όλα.
2: Και καλή επιτυχία να έχετε και.
0: Ευχαριστώ πολύ.
2: Αλλά το θέμα είναι ότι μας καίει, και επειδή στεναχωρέθηκα πάρα πολύ, γιατί εμείς δεν είμαστε κατά των συμφωνιών. Πρέπει να έχουμε συμφωνίες οι Ευρωπαίοι πλέον, διότι μετά το γύρισμα της πλάτης από τον Τραμπ και με την Κίνα, μας πιέζει πάρα πολύ και βλέπετε τι γίνεται στη Γερμανία, τα έχω πει και αυτά. Το θέμα είναι ότι όταν παίρνουμε τέτοιες αποφάσεις υπέρ των αγροτών, δεν πρέπει να παίρνονται από την άλλη πλευρά, από την κυβέρνηση, αποφάσεις στο πόδι. Αυτό και κλείνω και πάμε στο Ελνίνιο.
0: Ωραία, να ρωτήσω κάτι έτσι για να το καταλάβει ο κόσμος που μας ακούει. Είναι κλισέ αυτό που λέω, αλλά αυτό αφορά και εμάς τους ίδιους. Θα ξαναδούμε την Αττική Οδό κλεισμένη από το χιόνι, γιατί τα δημοσιεύματα έτσι το παρουσιάζουν το Ελνίνιο και τι θα φέρει το χειμώνα που έρχεται.
2: Να εξηγήσουμε καταρχάς τι είναι Ελνίνιο, γιατί τώρα υπάρχουν άνθρωποι στο αυτοκίνητο που μας ακούνε στο σπίτι κτλ. Και σου λέει τώρα τι μας λένε εδώ, τι σημαίνει όλο αυτό, τι φαινόμενο είναι αυτό, γιατί έτσι όπως παρουσιάζεται είναι σαν να έρχεται ο Αρμαγεδόνας. Σωστά.
0: Σωστά.
1: Και γι' αυτό σας φωνάξαμε να τα διευκρινίσουμε όλα αυτά, να μην φέρουμε για την καταστροφή.
2: Λοιπόν, φανταζόμαστε λοιπόν, με προσοχή όσοι οδηγούμε βέβαια πάντα, τον χάρτη. Και πάμε στον Ειρηνικό, εκεί που κοντά στην Νότια Αμερική, ανατολικότερα. Και φανταστείτε λοιπόν την θάλασσα που είναι μπλε, ένα κομμάτι της να είναι κόκκινο. Δηλαδή εκεί η θερμοκρασία είναι ανεβασμένη πολύ περισσότερο από τις γύρω περιοχές.
0: Πάνω στον ωκεανό δηλαδή.
2: Πάνω στον ωκεανό. Σαν να λέμε στο Αιγαίο, ένα κομμάτι στο Κρητικό Πέλαγος έχει θερμανθεί τόσο πολύ η θερμοκρασία, που αντί για μπλε στον χάρτη, αρχίσει και κοκκινίζει στους δορυφόρους. Αυτό φαίνεται, αυτό λέμε. Λοιπόν, αυτό το κομμάτι δημιουργεί όμως και κάποια θέματα όσον αφορά στην κυκλοφορία στην ανώτερη ατμόσφαιρα. Δηλαδή, εκεί όπου είχαμε μια σταθερή κυκλοφορία και ερχόταν κάποια χαμηλά σύννεφα, δηλαδή από τη μια μεριά στην άλλη, τώρα αυτή η κατάσταση, αυτή η άνοδος θερμοκρασίας εμποδίζει ουσιαστικά πολλά πράγματα να συμβαίνουν πάνω από αυτή την περιοχή, το οποίο όμως έχει αντίκτυπο σε παγκόσμιο επίπεδο, σε μεγάλο κομμάτι του Βορείου Ημισφαιρίου.
0: Μάλιστα.
2: Και κυρίως στην Αμερική. Άρα σημαίνει, ενώ η Αμερικανική Ήπειρος συνήθως το χειμώνα, και ξέρουμε τι κρύο κάνει στην Αμερική και στον Καναδά, αυτό στην ουσία το φαινόμενο εμποδίζει. Στατιστικά το λέμε πάντα, όταν είναι πολύ δυνατό, και αυτή τη φορά θα είναι πολύ δυνατό, δηλαδή γιατί η θερμοκρασία είναι πολύ υψηλή, αυτό σημαίνει.
1: Άρα εκεί
2: δυνατό,
1: θα επηρεαστούν σίγουρα πάρα πολύ, είναι εκεί που είναι το φαινόμενο και το ξέρουν.
2: Επιστημονικά έχει αποδειχθεί ότι η Αμερική επηρεάζεται πολύ από αυτό το φαινόμενο. Τώρα πάμε στην Ευρώπη.
1: Και πάμε σε εμάς.
2: Η Ευρώπη. Ναι, όταν έχουμε ένα ασθενές Ελνίνιο, δηλαδή όταν η θερμοκρασία είναι ψηλονεβασμένη, γιατί είναι ένα περιοδικό φαινόμενο αυτό, ανά 7 χρόνια περίπου συμβαίνει. Βλέπουμε λοιπόν ότι η Ευρώπη έχει κάποιες επιπτώσεις και στην Ευρώπη στον καιρό, αλλά δεν έχει καταχωρηθεί επιστημονικά ότι όταν έχουμε αυτό συμβαίνει αυτό στην Ευρώπη. Δηλαδή η Ευρώπη επηρεάζεται εν μέρη. Γίνεται λίγο πιο μαλακός ο καιρός. Έχουμε κάποιες περισσότερους νοτιάδες, τα δυτικά, κεντρικά και τα βόρεια κυρίως τμήματα. Η Ελλάδα όμως με το Ελνίνιο δεν έχει κάποια ιδιαίτερη σχέση. Αλλά εκτός από κάποιες περιπτώσεις που είναι όταν είναι ισχυρό. Και σε αυτή την περίπτωση, επειδή έχουμε λοιπόν αυτή την άνοδο της δημοκρασίας, λέμε ότι, αλλά είναι πρωτοφανής, δηλαδή τα τελευταία 50 χρόνια δεν έχει παρατηρηθεί τέτοια άνοδος δημοκρασίας των νερών εκεί, οπότε μένουμε στο ότι θα δούμε αν το φαινόμενο αυτό, τι επιπτώσεις έχει πανευρωπαϊκά και στην Ελλάδα πριν πούμε οτιδήποτε, ότι θα έχουμε παρήχει μόνο οτιδήποτε. Γιατί, τι μπορεί να συμβεί.
1: Οπότε τα ξαναλέμε, μας λέτε σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα ή κάπου μέσα στο φθινόπωρο θα δείτε πώς θα έρθει αυτό.
2: Μπορεί στη Δυτική Ευρώπη λόγω του θερμού αυτού ρεύματος να επικρατήσει υγρασία, βροχές κτλ. Και εμείς, όπως πολλές φορές συμβαίνει, να έχουμε να επηρεαζόμαστε από καιρό βορείου ρεύματος, δηλαδή από τη Ρωσία να κατεβάλουν πιο ψυχρές αέριες μάζες. Δεν μπορεί όμως κανένας, θα ήταν ανόητο
1: και κλείνουμε με αυτό.
2: Να πούμε από τώρα το τι θα συμβεί το χειμώνα. Και αυτό το έχω φέρει και στο Ευρωκοινοβούλιο σαν ερώτηση. Με την έννοια και με άλλους συναδέλφους το συζητάμε αυτό.
0: Γιατί κάνουν όλοι προβλέψεις χωρίς να έχουν τα μετεωρολογικά δεδομένα και τα μοντέλα πρόγνωσης.
2: Υπάρχει μια πρόληψη στα θέματα του ότι εάν συμβεί και πόσο θα συμβεί και τα λοιπά.
1: Είναι κατανοητό.
2: Προετοιμασμένοι για κάθε
1: σας κάθε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την πρώτη ενημέρωση. Θα τα λέμε συχνά. Θέλουμε να ενημερώνουμε σωστά τον κόσμο και να μην τον τρομοκρατούμε ιδιαίτερα για τέτοια θέματα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ και για την παρέμβαση για τη Μερκοσούρ, γιατί έπρεπε να τα πούμε και αυτά. Καλό απόγευμα.
0: Άντε βρε Γιάννη, και με άγχωσες, λέω θα κλείσουν οι δρόμοι, θα έχουμε πάλι χιόνια, δεν μπορούμε να βγούμε από το σπίτι.
1: Έβγαλα τον ειδικό ρε άνθρωπε να στα πει.
0: Εντάξει, να ηρεμήσουμε.
1: Στα πει ο άνθρωπος,
0: να ηρεμήσουμε.
1: Ο ειδικός. Λοιπόν, κλείνουμε και αυτή την εκπομπή εσείως, αύριο πάλι μαζί, ή παράτυποι 4 με 5.
0: Μόνο μου με αφήνεις.
1: Πάλι μαζί, νοητά.
0: Πας πίσω τον Κυριάκο. Ποιος είναι αυτός ο Κυριάκος.
1: Εγώ θα είμαι από Θεσσαλονίκη. Καλό σας απόγευμα. Ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων και Νικήτας Κορενάκης με Σοφία Μπερετάνου. Να είστε καλά.
0: Καλό απόγευμα.
3: Μέγα News 104,6.
4: Σταγόνα ιστορία με τον Δημήτρη Καμπουράκη.
5: Ανδρέας Μουστοξίδης, ο άνθρωπος που έσωσε την Ακρόπολη. Σήμερα κανένας δεν θα θυμόταν τον Ανδρέα Μουστοξίδη αν το όνομά του δεν είχε δοθεί στο δρόμο που περνά ανάμεσα στο πεδίο του Άρεως και τα δικαστήρια των Ευελπίδων. Η οδός Μουστοξίδη η περίφημη. Κι όμως, ο Μουστοξίδης ήταν ένας από τους πιο μορφωμένους Έλληνες της εποχής του και η Ελλάδα του χρωστά πολλά, πιθανότατα και το γεγονός ότι σήμερα πάνω στο βράχο της Ακρόπολης υπάρχει ακόμα ο Παρθενώνας και όχι ένα εκτρωματικό βαβαρικό παλάτι. Ο Μουστοξίδης γεννήθηκε το 1875 στην Κέρκυρα, σπούδασε στην Πάντοβα της Ιταλίας όπου έγινε νομοδιδάκτορας, ήταν μέλος της αρχαιολογικής εταιρείας της Φλωρεντίας. Πηγαινοερχόταν από τα Επτάνησα στην Ευρώπη και ξανά πίσω, πλουτίζοντας τις γνώσεις του, συλλέγοντας βιβλία και χειρόγραφα που αφορούσαν την Ελλάδα, εντρυφώντας την ελληνική ιστορία και διαφημίζοντάς την στην Ευρώπη. Πέρασε από όλα τα πνευματικά κέντρα της εποχής, Μιλάνο, Παρίσι, Γερμανία, Ελβετία, ενώ κατήχε και τον τίτλο του επίσημου ιστοριογράφου των Επτανήσων, που πήρε από την Επτανησιακή Πολιτεία. Ο Μουστοξίδης ήταν ένας εξαιρετικά μορφωμένος άνθρωπος της εποχής του. Όταν ξέσπασε η Ελληνική Επανάσταση, προπαγάνδιζε με γράμματα και άρθρα τα κατορθώματα των Ελλήνων και μόλις ανέλαβε ο Καποδίστριας κυβερνήτης, επίσης Κερκυραίος, τον κάλεσε. Του έδωσε τη διεύθυνση ενός μεγάλου πολυδύναμου οικίματος που έκτισε στην Αίγινα, σήμερα το ξέρουμε ως Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο, που περιελάμβανε ορφανοτροφείο, αλληλοδιδακτικά σχολεία, εργαστήρια ξυλουργικής και σιδηρουργίας και διδασκαλική ακαδημία. Στην αυλή, ο κυβερνήτης συγκέντρωσε διάφορες αρχαιότητες, φτιάχνοντας έτσι το πρώτο αρχαιολογικό μουσείο της χώρας. Ο Μουστοξίδης τότε ήταν ένας από τους ελάχιστους Έλληνες που γνώριζε ιστορία και ίσως ο μόνος που ήξερε κάτι της από αρχαιολογία. Αμέσως έβαλε τον κυβερνήτη να υπογράψει διάταγμα με το οποίο απαγορευόταν η πώληση και η εξαγωγή αρχαίων, καθώς και κάθε ανασκαφή σε ελληνικό έδαφος που δεν είχε κρατική άδεια. Το εμπόριο αρχαιοτήτων με την Ευρώπη ήταν τότε πολύ διαδεδομένο, καθώς αετονίχηδες έμποροι αγόραζαν για ψίχουλα ό,τι αρχαίο έβρισκαν οι πάμφτωχοι και αγράμματοι Έλληνες στα χωράφια τους, το φόρτωναν αμέσως στα καράβια και το μοσχοπουλούσαν στην Ευρώπη. Ο Μουστοξίδης δεν ενδιαφερόταν για ανασκαφές. Στα γραφτά του λέει ότι το χώμα της πατρίδας θα φυλάξει τις αρχαιότητες στους κόλπους του μέχρι να περάσουν οι εποχές της φτώχειας και τότε αυτοί οι θησαυροί του παρελθόντος θα αποκαλυφθούν στις επόμενες γενιές. Προσπάθησε όμως να προφυλάξει όσα ήταν ήδη πεταμένα εδώ και εκεί ή όσα έστεκαν ρημαγμένα. Έβαλε τους κρατικούς υπαλλήλους και τους διδασκάλους να ζωγραφίσουν, να καταγράψουν και να περιγράψουν όσες αρχαιότητες υπήρχαν στην περιοχή τους και ας μην ήξεραν περί τίνος επρόκειτο. Αρκούσε να καταγραφούν ως κρατική περιουσία, να μπλοκαριστούν στα λιμάνια για να μην φεύγουν έξω κομμάτια μαρμάρων, ανάγλυφες επιγραφές και αγάλματα. Επίσης ήταν ζωτικό να απαγορευτεί στους πάυτοχους ντόπιους να ξυλώνουν περικαλείς ναούς για να χρησιμοποιήσουν τα μάρμαρα ή τους κίονές τους ως οικοδομικά υλικά για τα σπίτια, τις μάντρες και τις τάνες τους. Ο Ανδρέας Μουστοξίδης αποχώρησε αειδιασμένος από την Ελλάδα μετά τη δολοφονία του Καποδίστρια, καθώς οι αντίπαλοι του νεκρού κυβερνήτη τον κατηγόρησαν ως κλέφτη και καταχραστή. Απέδειξε στο δικαστήριο την αθωότητά του και έφυγε. Τον ξανακάλεσαν αργότερα, αλλά αρνήθηκε. Στα Επτάνησα που πήγε, εκλέχθηκε γερουσιαστής και ήταν ο αρχηγός της αντιπολίτευσης. Συνέχιζε να γράφει στα ευρωπαϊκά έντυπα υπέρ της Ελλάδας παρά την πικρία του. Και όταν ο Όθωνας έγινε βασιλιάς και έψαχνε σημείο στο οποίο θα έφτιαχνε το παλάτι του, ο αδερφός του μαζί με τον Γερμανό αρχιτέκτονα ονόματι Σίνκελ είχαν τη φαϊνή ιδέα να χτίσουν το παλάτι πάνω στο βράχο της Ακρόπολης. Για να είμαστε ακριβοδίκαιοι, το σχέδιο δεν προέβλεπε να γκρεμιστεί ο Παρθενώνας ή το Ερεχτείο, αλλά το παλάτι να χτιστεί στον ανοιχτό χώρο του βράχου, ώστε να έχει για αυλή του τον Παρθενώνα και για μπαλκόν του το Ερεχτείο. Φρικώδη πράγματα. Ο Μουστοξίδης μαζί με άλλους ξεσηκώθηκε αμέσως. Άρχισε να γράφει γράμματα σε ευρωπαϊκές εφημερίδες και σε πανεπιστήμια, καλώντας τον πολιτισμένο κόσμο να ματαιώσει ένα σχέδιο που θα κατέστρεφε το υπέροχο και διάσημο χώρο αυτό. Το υπέροχο και διάσημο μνημείο. Τον ακολούθησαν και άλλοι, τόσο Έλληνες όσο και Ευρωπαίοι. Δημιούργησε τόσο θόρυβο στην Ευρώπη, η οποία τον ήξερε και τον εκτιμούσε, ώστε τελικά ο πατέρας του Όθωνα, ο Λουδοβίκος, απέρριψε το σχέδιο.
4: Ήταν μια σταγόνα ιστορία με τον Δημήτρη Καμπουράκη.
3: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Μέγα News 104,6 στις 5. Στο μικρόφωνο Εύη Βυσβάρδη. Σε διάβημα διαμαρτυρίας προς το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών προχώρησε η ελληνική πρεσβεία στην Άγκυρα κατόπιν οδηγιών του Υπουργού Εξωτερικών τόσο για τις δημόσιες ανακοινώσεις της Τουρκίας σχετικά με τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια όσο και για τις προεδρικές αποφάσεις της 15ης Αυγούστου περί ανακήρυξης δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων. Η Αθήνα απορρίπτει κατηγορηματικά τους τουρκικούς ισχυρισμούς, χαρακτηρίζοντάς τους αυθαίρετους και χωρίς νομική βάση. Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας βρίσκονται οι ελληνικές αρχές και οι ένοπλες δυνάμεις, καθώς το τουρκικό ερευνητικό σκάφος του Μπιτάκ Μαρμαρά παρουσιάζει εκ νέου έντονη κινητικότητα στο Αιγαίο. Τις τελευταίες ώρες πλέει με σταθερή πορεία προς την περιοχή του Διτίμη, η οποία βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Φαρμακονήσι. Η συγκεκριμένη γεωγραφική θέση και η κατεύθυνση του πλοίου έχουν θέσει σε συναγερμό το ελληνικό Πεντάγωνο. Η νέα αυτή ναυτική κίνηση έρχεται αμέσως μετά την πρόσφατη προκλητική του έξοδο στην Ανατολική Μεσόγειο, νότια του Καστελόριζου. Στρατιωτικές πηγές εκτιμούν ότι ενδέχεται να βρισκόμαστε μόλις λίγες ώρες πριν από την έκδοση μιας νέας παράνομης ναύτεξ από την πλευρά της Άγκυρας, η οποία θα επιχειρήσει να κλιμακώσει την ένταση. Το ενδεικτικό της κλιμακωμένης τουρκικής προκλητικότητας είναι δημοσίευμα της εφημερίδας Τουρκιγέ που αναφέρει ότι αυτό το χρονικό διάστημα υπήρχε τουρκικό υποβρύχιο σε ετοιμότητα απέναντι από το Καστελόριζο στο ΚΑΣ. κόκκινη κάρτα από τον Ντόναλντ Τραμπ στις φιλοδοξίες της Τουρκίας να ενταχθεί στον Οργανισμό Συνεργασίας της Σανγκάης, του οποίου ηγούνται Κίνα, Ρωσία, Ινδία, Ιράν και Πακιστάν. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ, σε ανάρτησή του στο Truth Social, αφού αναγνωρίζει τις οικονομικές προοπτικές που θα προσέφερε στην Τουρκία μια τέτοια κίνηση, καταλήγει: η ένταξη αυτή θα προκαλούσε πρωτοφανή τριβή εντός του ΝΑΤΟ, καθώς η Άγκυρα θα έβρισκε τον εαυτό της δεσμευμένο από τις δυτικές συνθήκες αμοιβαίας άμυνας και από ανατολικές πολιτικές ασφαλείας. Σε ενδοκυβερνητικό θέμα, εξελίσσεται η αποκάλυψη της εφημερίδας Δημοκρατία ότι στο Μητρό διδακτικών βιβλίων έχει ενταχθεί σχολική ύλη, η οποία καλεί τους μαθητές δημοτικού να ζωγραφίσουν οικογένειες αποτελούμενες από ομόφυλα ζευγάρια με παιδιά. Όταν επιλέγουμε βιβλία, όταν επιλέγουμε προγράμματα σπουδών, ειδικά για παιδιά δημοτικού, πρέπει να είμαστε ιδιαίτερως προσεκτικοί και να δείχνουμε αυξημένη ευαισθησία, είπε ο κύριος Μαρινάκης μιλώντας στο Δημοβερίκιο και το Δημήτρη Αλφιέρη, και συνέχισε πως από το Υπουργείο Παιδείας ζητήθηκαν εξηγήσεις και παρασχέθηκαν υπηρεσιακές απαντήσεις, και όταν αυτές δεν είναι επαρκείς, πρέπει να λαμβάνονται πολιτικές αποφάσεις, όπως συμπλήρωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Πριν από λίγη ώρα, με γραπτή του δήλωση προς τον σταθμό μας, το Υπουργείο Παιδείας διευκρινίζει: η αξιολόγηση των βιβλίων πραγματοποιήθηκε από 900 επιστήμονες, οι οποίοι υπέβαλαν τα πορίσματά τους στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, και στις αποφάσεις τους δεν υπήρξε καμία παρέμβαση, καθώς η διαδικασία διέπεται από αμεροληψία και θεσμική υποχρέωση δημοσίευσης των συγκεκριμένων βιβλίων. Κόρη ηλικιωμένη στο μαραθώνα φέρεται να έθαψε στην αυλή του σπιτιού της τη μητέρα της πριν από 10 χρόνια για να εισπράξει τη σύνταξή της. Την καταγγελία έκανε η εγγονή της ηλικιωμένης γυναίκας στο αστυνομικό τμήμα Νέας Μάκρης, αναφέροντας ότι η γιαγιά της έχει εξαφανιστεί τα τελευταία 10 χρόνια. Ακινητοποιήθηκε νωρίτερα αμαξοστοιχεία με 170 επιβάτες στον Ασπρόπυργο για τη μεταφορά των επιβατών προς τον προορισμό τους. Δρομολογήθηκαν λεωφορεία της Hellenic Train, ενώ ενδέχεται να επηρεαστούν και άλλα δρομολόγια του προαστιακού σιδηρόδρομου Αθηνών, με καθυστερήσεις και ενδεχόμενες τροποποιήσεις στη διεξαγωγή τους.
3: Αθλητικές ειδήσεις.
6: Με την αναμέτρηση Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου στις 9 ολοκληρώνεται η πρώτη αγωνιστική της League Face του Κυπέλλου Ελλάδας. Στις χθεσινές αναμετρήσεις ΑΕΛ Ολυμπιακός 0-4, Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ 0-2, Μαρκό Κηφισιά 2-2, Πανσεραϊκός Ατρόμητος 0-1 και ΠΑΟ Κόφη 0-0. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Ελίνα Καρέτσου.
7: Αύριο Παρασκευή στην Αττική θα έχουμε αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς, ενώ οι βόρειοι άνεμοι θα πνέουν 3 με 5 και στα ανατολικά έως 6 πρόσκαιρα και 7 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει αρκετή ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα γυρόρινα, όπου θα σημειωθούν σύντομες τοπικές βροχές ή μπόρες. Η θερμοκρασία έως τους 33 βαθμούς, με βόρειους βορειοδυτικούς ανέμους τοπικά έως 5 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα αρχικά θα έχουμε λίγες νεφώσεις και διαστήματα ηλιοφάνειας. Τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν σε περιοχές της Εύβοιας και από το μεσημέρι και στη Θράκη, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία, την ανατολική Θεσσαλία, την κεντρική Στερεά και την Πελοπόννησο, ενώ στα ορεινά θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα θα κυριαρχήσει ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν βόρειοι 2 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο 4 με 6 και τοπικά 7 πρόσκαιρα και 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, φτάνοντας στα υπηρετικά τους 32 με 34 βαθμούς, τοπικά στα δυτικά τους 35 με 36 και στα νησιά τους 29 με 33 βαθμούς Κελσίου.
3: Η κίνηση στους δρόμους.
6: Αυξημένη είναι η κίνηση αυτήν την ώρα στην κάθοδο του Κηφισού, στο ύψος του κόμβου Μεταμόρφωσης. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας και στην παραλιακή προς Γλυφάδα από Παλαιό Φάληρο μέχρι Έδεμ, λόγω τροχαίου ατυχήματος, και στο ρεύμα προς Πειραιά, στο ύψος του Αλίμου. Στον Πειραιά καθυστερήσεις σημειώνονται Κόνωνος, Αλιπέδου και Ομυρίδου Σκυλίτσι. Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τανέα.gr, το βήμα.gr, επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 5 και μεσή. Ακολουθούν Νικήτας Κορονάκης, Σοφία Μπερετάνου.
3: Μέγα News 104,6. Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο, και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες, για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένες
8: αυξημένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energoef.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
8: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go for More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Ωραία, πού πάμε, ρε. Πού πάμε.

0: Ακόμη ένα απόγευμα και είναι απόγευμα Πέμπτης. Πότε φτάσαμε στην Πέμπτη, Σοφία Μπερετάνου? Εγώ προσωπικά δεν το κατάλαβα.
1: Έτσι γίνεται όταν τρέχει και η επικαιρότητα. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Εδώ στο μεγάλο ραδιόφωνο 104,6. Νικήτας Κορονάκης.
0: Σοφία Μπερετάνου. Στον ήχο είναι ο Βασίλης Πριονάς, ενώ στο τηλεφωνικό κέντρο περιμένει με αγωνία τα δικά σας τηλεφωνήματα η Νατάσα Βαλιάνου.
1: Περιμένουμε τα email σας studio at meganews104.6.gr και τα μηνύματά σας 698-104-104-6 μέσω Viber και WhatsApp. Και πώς θα ήμασταν, Νικήτα Κορονάκη, ένα πολύ μεγάλο ραδιόφωνο αν δεν βγάζαμε μεγάλες ειδήσεις? Και πρώτη.
0: Φαντάζομαι αναφέρεσαι στην ιστορία που ξεκίνησε από την εκπομπή του Δήμου Βερίκιου και του Δημήτρη Αλφιέρη, όπου βγήκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και στην ουσία τι έκανε? Άδειασε το Υπουργείο Παιδείας και τη Σοφία Ζαχαράκη σχετικά με τα σχολικά βιβλία, όχι όλα τα σχολικά βιβλία. Σήμερα έχει ένα δημοσίευμα, να υπενθυμίσουμε στους ακροατές που μπορεί να μην το έχουν παρακολουθήσει, η εφημερίδα Δημοκρατία. Η συζήτηση είναι για τη woke agenda. Τι γίνεται τώρα σε ένα βιβλίο?
1: Τις τελευταίες ημέρες η συζήτηση γίνεται για τη woke agenda. Αν δεν υπήρχε ο Αντώνης Σαμαράς, τέτοια συζήτηση δεν θα ακούγαμε.
0: Πλειοδοτούν τώρα μεταξύ τους τα κυβερνητικά στελέχη το ποιος είναι πιο πολύ κατά της woke agenda για να τη βγουν στον Αντώνη Σαμαρά.
1: Και ποιος βρίσκεται περισσότερο πιο κοντά στο σημειωτικό Πασό και πιο κοντά στο λαό.
0: Τι έγινε τώρα εδώ? Βγαίνει ο κύριος Μερινέκης. Καταρχάς να το πάρουμε με τη σειρά για να ξέρουν και οι ακροατές που δεν το έχουν παρακολουθήσει τι εννοούμε. Είναι τα βιβλία της Δευτέρας Δημοτικού, τα οποία μέσα στη διδακτέα ύλη υπάρχουν και αναφορές για οικογένεια με δύο γονείς του ίδιου φύλου και μία άσκηση, μία δραστηριότητα που βάζουν στα παιδιά να χωριστούν σε ομάδες και να αναλάβει η κάθε ομάδα να σχεδιάσει μία οικογένεια πυρηνική, μία οικογένεια με δύο γονείς του ίδιου φύλου και μία οικογένεια μονογονεϊκή. Αυτή είναι η συζήτηση, βγαίνει η Δημοκρατία σήμερα και βγαίνει και πριν από λίγο, όπως είπαμε, εδώ ο Παύλος Μαρινάκης.
1: Θα τον ακούσουμε και σε λίγα λεπτά τι ακριβώς είπε. Έχει μια ιδιαίτερη ευαισθησία ο κύριος Μαρινάκης, έχει ένα παιδί 3 ετών.
0: Δεν καταλαβαίνω τι εννοείς ευαισθησία.
1: Έτσι είπε ο κύριος Μαρινάκης, έχει μια, και εγώ έχω ένα παιδί 3 ετών. Δεν ξέρω αν έχω την ίδια ευαισθησία.
0: Γι' αυτό σου λέω, δεν είναι θέμα ευαισθησίας.
1: Μας τουλάχιστον τόνισε εδώ στο ραδιόφωνο μας και στο Δήμο Βερίκιο και στο Δημήτρη Αλφιέρη ότι θα ήθελε να υπάρχει μια καλύτερη επιλογή.
0: Όχι, δεν το πέτσε. Ήταν πολύ πιο σκληρός.
1: Για να τα
0: λέει, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, λέει. Πρέπει όταν αυτοί που φτιάχνουν τα βιβλία και επιλέγουν τη διδακτέα ύλη και το πρόγραμμα σπουδών, πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί. Και τον ρωτάνε τώρα ο Δημήτρης και ο Δήμος. Ωραία, και αν δεν είναι προσεκτική αυτή η επιτροπή,
1: τι γίνεται.
0: Και λέει, εκεί πρέπει να λαμβάνονται οι σωστές πολιτικές αποφάσεις από τους αρμόδιους οργανισμούς, από τα αρμόδια υπουργεία. Για ποιον χτυπάει η καμπάνα?
1: Μάλιστα. Ωστόσο, το ξέρουμε όλοι ότι δεν επιλέγει υπουργός παιδείας.
0: Εμείς το ξέρουμε. Ο κύριος Μαρινάκης δεν το ξέρει.

0: Νικήτα.
1: Θα θέλαμε να βάλουμε στη συζήτηση αυτή και εσάς τους ακροατές του Mega News 104,6. Μπορείτε να μας στείλετε τα μηνύματά σας, γιατί είναι ένα θέμα.
2: Να μας πείτε και τη γνώμη σας, αν συμφωνείτε με τη σχολική ύλη, με αυτά που ανέφερε και ο Νικήτας Κορονάκης. Να πούμε χθες ότι η Υπουργός Παιδείας, η κυρία Ζαχαράκη, έκανε μια μεγάλη παρουσίαση στο Δίο Αθηνών, που παρουσίασε εκεί και ένα μέρος των βιβλίων, κάποια αποσπάσματα, αλλά και πώς βλέπει το σχολείο ο μαθητής από την αρχή που ξεκινάει μέχρι το τέλος.
1: Να πούμε ότι αυτό, φίλες και φίλοι, είναι το δεύτερο επεισόδιο μέσα στην εβδομάδα.
2: Μετά την πλατφόρμα.
1: Ναι, του ΕΟΠΗ, όπου εκεί, εντάξει, ο κύριος Γεωργιάδης το καθάρισε.
2: Ναι, σωστά, σωστά. Πάμε να ακούσουμε.
1: Ναι, να ακούσουμε τον κύριο Μαρινάκη. Πώς τα είπε πριν στο Δήμο Βερίκη και στο Δημήτρη Αλφιέρη.
3: Ωραία. Πάμε στα βιβλία. Τα σχολικά βιβλία, κύριε Μαρινάκη.
4: Είχε εγώ κάτι τώρα. Για τα βιβλία, επειδή είδα και εγώ το πρώτο σέλιδο της Εφημερίδας Δημοκρατίας, ζήτησα ενημέρωση εν όψη και της ενημέρωσης πολιτικών συντακτών. Δεν μου έγινε τέτοια ερώτηση, αλλά έπρεπε να είμαι ενημερωμένος. Γιατί και ως πατέρα ενός παιδιού τριών ετών με απασχόλησε πολύ αυτή η είδηση. Το Υπουργείο απάντησε υπηρεσιακά για το πώς καταρτίζεται το πρόγραμμα σπουδών, πώς επιλέγονται τα βιβλία. Η απάντηση αυτή σε όποιον θέλει είναι διαθέσιμη από το Υπουργείο Παιδείας.
3: Θεωρώ
4: και αυτό είναι κάτι το οποίο θα το πω χωρίς να φοβάμαι, όπως έχω αποδείξει ότι απαντάω, ότι όταν επιλέγουμε βιβλία, όταν επιλέγουμε προγράμματα σπουδών, ειδικά για παιδιά δημοτικού, πολλό δε μάλλον για παιδιά πρώτης, δευτέρας, τρίτης δημοτικού, πρέπει να είμαστε ιδιαιτέρως προσεκτικοί και να δείχνουμε και αυξημένη ευαισθησία.
3: Αυτό τι σημαίνει?

0: Και τα συγκεκριμένα συγγράμματα.
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι κάτι που θα το απαντήσει το Υπουργείο Παιδείας. Πρέπει να δείχνουν αυξημένη ευαισθησία και προσοχή, ειδικά όταν τα βλέπουν αυτά.
0: Και όταν δεν δείχνουν, τι γίνεται. Και όταν δεν δείχνουν τη δέουσα προσοχή, τι γίνεται.
1: Εκεί πρέπει να λαμβάνονται οι σωστές πολιτικές αποφάσεις από τα αρμόδια όργανα και τα αρμόδια υπουργεία.
2: Να λαμβάνουν τις σωστές πολιτικές αποφάσεις από τα αρμόδια όργανα και τα αρμόδια υπουργεία. Λέει η κυβέρνηση. Να τις λάβει, αν θεωρεί. Κοίτα, να πω, αν θεωρεί ότι είναι υψη σωστές πολιτικές αποφάσεις για το συγκεκριμένο θέμα.
3: Εμείς επικοινωνήσαμε αμέσως με το Υπουργείο Παιδείας και είχαμε επίσημη απάντηση εδώ στο Mega News 104,6. Μας εξήγησαν αυτό που πάνω κάτω ξέραμε, θα μας τα πει και η Μάρνη στη συνέχεια. Αξιολόγηση των διδακτικών βιβλίων έχει πραγματοποιηθεί συστηματικά μέσω διαδοχικών σταδίων ποσοτικού και ποιοτικού ελέγχου. Δηλαδή, θα την πω όπως ακριβώς μας το μετέφερε το Υπουργείο Παιδείας. Έχει συνολικά περισσότερα από 900 μέλη. Είναι μια ανεξάρτητη επιτροπή.
2: Αυτό για να το πούμε σε συντομία. Ότι είναι μια ανεξάρτητη αρχή, ότι δεν αποφασίζει την ύλη των σχολικών βιβλίων, λέει το Υπουργείο.
3: Θέλω να πω και τον αριθμό. 900 μέλη δεν είναι λίγα.
2: Δεν θα μείνω εγώ εκεί. Εγώ θα μείνω στο άδειασμα του Παύλου Μαρινάκη. Λέει, ωραία, αν οι αρμόδιες ανεξάρτητες, που φαντάζομαι υπουργός είναι κυβερνητικός εκπρόσωπος, ξέρει αν βγαίνουν από ανεξάρτητες ή από εξαρτώμενες επιτροπές αυτά. Όταν σου λέει όμως ότι μετά πρέπει το Υπουργείο και οι αρμόδιοι φορείς να λαμβάνουν τις σωστές κατά εκείνον αποφάσεις, τι θέλει να πει. Πάμε στη Μάρνη Παπαματθαίου, την αρχισυντάκτρια του
3: Μάρνη,
2: κλίματος.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα για μένα.
3: Είχαμε μία διευκρίνηση του Υπουργείου Παιδείας, το λέω έτσι να σε βάλω στην κουβέντα μας, ότι δεν υπήρξε καμία παρέμβαση στο περιεχόμενο των βιβλίων, γιατί η διαδικασία διέπεται από τους όρους της πρόσκλησης εγγραφής και αξιολόγησης των διδακτικών βιβλίων.
4: Ναι, ακριβώς. Το ενδιαφέρον της ιστορίας αυτής βέβαια τώρα είναι ότι η κυβέρνηση απαντάει στην κυβέρνηση.
2: Έχει προκύψει.
4: Έχουμε μπει σε μια ευρύτερη εντός εισαγωγικών προεκλογική περίοδο, στην οποία φαντάζομαι θα γίνει συνέχεια τέτοια. Να εξηγήσουμε ότι αυτά είναι τα βιβλία. Καταρχήν είναι ο θεσμός του πολλαπλού βιβλίου, το οποίο θα εφαρμοστεί από το Σεπτέμβριο του 2027. Έχουν επιλεγεί από τώρα τα βιβλία αυτά. Τα πάνε είναι τα συγκεκριμένα βιβλία. Είναι ένα το βιβλίο το οποίο αναφέρεται, αν δεν κάνω λάθος, η γλώσσα μου, λέγεται.
2: Ναι, η γλώσσα μου τη Β' Δημοτικού είναι. Ναι.
4: Ακριβώς, και θα πάει στη Β' Δημοτικού. Τις εκδόσεις στο βιβλίο τώρα δεν ξέρω τι έχουμε αναφέρει και τι έχουμε συζητήσει κατά καιρούς. Είναι συγγραφείς οι οποίοι έχουν αναλάβει να γράψουν βιβλία. Και αυτά τα έχουν παραδώσει στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
3: Έχουν αξιολογηθεί λοιπόν.
4: Έχουν αξιολογηθεί πράγματι, το οποίο εδώ και πολλά χρόνια που γίνεται αυτή η ιστορία του πολλαπλού βιβλίου, καταλήγει τελικά το Σεπτέμβριο του 2027 να φτάσει στα σχολεία με αυτή τη μορφή. Θα υπάρξουν, φαντάζομαι, πολλά θέματα για αυτά τα βιβλία, γιατί τώρα είναι η πρώτη φορά που εφαρμόζεται αυτός ο θεσμός. Το συγκεκριμένο θέμα, να πούμε βέβαια, ότι είναι πραγματικά κάπως ευαίσθητο. Είναι λογικό να ξεκινήσει και να κάνει μια τριβή και συζήτηση στην εκπαιδευτική κοινότητα, αλλά και τον πολιτικό χώρο. Το Υπουργείο Παιδείας προφανώς και εμφανίζεται τώρα να απολογείται. Τώρα ποια θα είναι η εξέλιξη του επόμενου χρονικού διαστήματος, δεν μπορούμε να το ξέρουμε, να το περιμένουμε.
3: Θα το δούμε λοιπόν.
2: Τέτοιες συζητήσεις, βρε Μάρνη, δεν γίνονται
3: όμως. Δεν είχαν γίνει από πριν. Αυτό συζητάγαμε και με τον Νικήτα. Δηλαδή δεν τα είχαν δει τα βιβλία, δεν υπήρχε η ανεξάρτητη αυτή η επιτροπή. Έχουν αξιολογηθεί, έχουν παραδοθεί, θα δοθούν στα παιδιά μας σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα. Τι συζητάμε τώρα.
4: Τώρα, αυτές οι επιτροπές είναι πολυπληθείς, είναι συζητήσεις οι οποίες γίνονται χρόνια. Προφανώς προκύπτουν διάφορες συζητήσεις και απόψεις.
3: Ναι, είναι 900 τα μέλη. Πραγματικά μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση από πόσα μέλη απαρτίζεται αυτή η επιτροπή.
4: Ναι, το συγκεκριμένο βιβλίο τώρα δεν ξέρουμε πόσοι ακριβώς το συζήτησαν και ποιοι ήταν αυτοί οι οποίοι το συζήτησαν. Προφανώς παρήφθησαν και άλλες απόψεις και συζητήσεις για το τι πρέπει να περιλαμβάνουν σε μια τέτοια.
2: Καλά, εντάξει, αυτά τα πράγματα πρέπει να καταλήξουν όμως κάποια στιγμή. Και να μην βάζουμε και τα παιδιά, ούτε τους καθηγητές βέβαια, που θα πρέπει να διδάξουν τα συγκεκριμένα θέματα σε αυτές τις διαδικασίες. Μάρνη, να σε ευχαριστήσουμε και να πάμε να δούμε τώρα λίγο την ουσία, Σοφία, του περιεχομένου του βιβλίου αυτού.
3: Να ευχαριστήσουμε τη Μάρνη Παπαματθαίου.
2: Πάμε στον κύριο Μανούσο Μαραγκουδάκη, είναι καθηγητής κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου και είναι ο συγγραφέας του συγκεκριμένου βιβλίου του Δημοτικού. Κύριε Μαραγκουδάκη.
3: Τι κάνετε, κύριε καθηγητά, καλησπέρα. Μεγάλη συζήτηση για κάτι. Για κάτι που το έχουμε δει. Δηλαδή το είχατε δημιουργήσει στο βιβλίο, το έχουν δει όλες οι επιτροπές και τώρα υπάρχει θέμα.
1: Μιλάμε

0: Για το βιβλίο της έκτης δημοτικού κοινωνικής και πολιτικής αγωγής, όχι κάποιο άλλο. Και από ό,τι μου είπε η συνεργάτη σας, μίλησε πριν από ένα λεπτό, υπάρχει θέμα με τι ακριβώς, ποιο είναι το πρόβλημα.
1: Το πρόβλημα είναι αυτό που συζητάμε τις 2-3 τελευταίες μέρες, κύριε καθηγητά, που αφορά τη Woke Agenda. Δηλαδή, το βιβλίο περιέχει μέσα
2: γενικότερα η συζήτηση που έχει ανοίξει.
1: Ο ίδιος ο συγγραφέας, αλλά κάναμε.
2: Γενικότερα η συζήτηση που έχει ανοίξει, κύριε καθηγητά, ναι, με το θέμα του περιεχομένου κάποιων βιβλίων, το πώς επιλέγεται αυτό, το ποιος είναι υπεύθυνος, από τι επιτροπές περνάει και όταν υπάρχουν στοιχεία της Woke Agenda μέσα σε αυτά.
0: Δεν υπάρχει κανένα στοιχείο Woke Agenda στο δικό μου βιβλίο της έκτης δημοτικού. Αυτό το τονίζω γιατί είμαι 100% εναντίον της Woke Agenda. Έχω πάρει θέση εναντίον της Woke Agenda και δεν θα μπορούσε τίποτα Woke να υπάρχει στο βιβλίο που συνέγραψα εγώ. Ναι. Απλώς στο βιβλίο της έκτης δημοτικού αναφέρεται in passing μαζί με άλλες σύγχρονες μορφές οικογένειας και οικογένειες ομοφύλων, που δεν είναι woke agenda ακριβώς, γιατί δεν είναι δηλαδή θέμα ιδεολογίας, είναι θέμα πραγματιστικό και θέμα συνταγματικό, έτσι όπως έχει καθοριστεί, ότι υπάρχουν και αυτές οι οικογένειες. Λοιπόν, για τα παιδάκια τα οποία ανήκουν σε αυτές τις οικογένειες, μία λέξη ότι και αυτές αναγνωρίζονται ως οικογένεια δεν είναι κάτι το κακό. Δηλαδή θα ήταν κακό μάλλον να το αποκρύβαμε. Αλλά δεν υπάρχει τίποτα woke. Αυτό σας το εγγυώμαι.
2: Για τη συζήτηση εσείς τώρα αυτή που ανοίγει, είδαμε, να σας πούμε για παράδειγμα, αν δεν το έχετε παρακολουθήσει, ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε πριν από λίγο, αναφερόμενος όχι στο δικό σας βιβλίο, στο βιβλίο της Δευτέρας Δημοτικού που έχει.
1: Που είχαμε, κάναμε τη σύγχυση ότι είστε ο συγγραφέας αυτού. Ωστόσο, έχετε μια άποψη.
2: Ναι. Έχει αντίστοιχες αναφορές ότι θα έπρεπε να είναι πιο προσεκτικοί εκείνοι που επιλέγουν την ύλη, τη διδακτέα στα παιδιά του Δημοτικού.
0: Κοιτάξτε, σε γενικές γραμμές δεν το έχω κοιτάξει το βιβλίο της Δευτέρας Δημοτικού, αλλά θα ήταν ίσως προβληματικό αν εκθιαζόταν μία μορφή οικογένειας έναντι των υπολείπων ή δινόταν μία προτεραιότητα.
2: Όχι, είναι μία δραστηριότητα για να καταλάβετε αν θέλετε να τοποθετηθείτε, που λέει στα παιδιά να σχεδιάσουν μία πυρηνική οικογένεια, μία οικογένεια με δύο γονείς του ίδιου φύλου και μία οικογένεια μονογονεϊκή.
0: Δεν έγινε και τίποτα. Τι θα κάνουν τα παιδιά δηλαδή.
1: Ακριβώς, είναι παιδιά οικογενειών. Σωστά.
2: Ότι αποτελεί πρόθεση της Woke Agenda αυτό, ναι.
0: Δεν το ζητάει κανένας να ακολουθήσει το πρότυπο, να σκοτώσουν τον ένα γονέα για να γίνουν μονογονεϊκή οικογένεια. Σου λένε ότι πώς να δημιουργηθεί ένα είδος εξοικείωσης. Να μην θεωρείται ότι είναι το άγνωστο άλλο που λέμε και εμείς οι κριτικοί με κεφαλαίο Α. Να αναγνωρίζεται το παιδάκι δεν ανήκει σε μια οικογένεια τεράτων. Αυτό είναι
1: μάλιστα
0: κάτι το
1: ευχαριστούμε, κύριε καθηγητά. Σωστά. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
0: Παρακαλώ,
1: καλή συνέχεια.
0: Καλά.
1: Γεια σας.
2: Γεια σας. Καλό απόγευμα. Εντάξει, είναι μια συζήτηση που ανοίγει.
1: Γιατί δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου πάνω σε αυτό.
2: Η γνώμη με εμένα είναι πεντακάθαρη. Ότι
1: και εμένα ξεκάθαρη. Έτσι είναι πεντακάθαρη, εμένα ξεκάθαρη.
2: Μα προφανώς τώρα οι αναφορές αυτές δεν είναι πρόθεση της Woke Agenda. Είναι μια πραγματικότητα. Είναι σαν να λέμε ότι δεν θα το γράψουμε στο νόμο για το γάμο των ομοφυλών. Δηλαδή την
1: ψηφιστεί ο γάμος των ομοφυλών
2: και
1: συζητάμε τώρα, για τα βιβλία, γιατί πραγματικά και μέσα στα σχολεία μας υπάρχουν οικογένειες του ιδίου φύλου που έχουν παιδιά. Αυτά δηλαδή, κάπως πρέπει να τα προστατεύσουμε.
2: Μα προφανώς πιο εύκολο είναι να εξηγήσει κάποιος άσχετος, κάποιος τρίτος από έναν εκπαιδευτικό μία πραγματικότητα. Είναι διαφορετικό η πρόθεση μιας τάσης και διαφορετικό η γνώση για ένα πράγμα που αποτελεί νόμο του κράτους.
1: Και εκτός ότι είναι νόμος του κράτους, είναι και δίπλα μας. Είναι μέσα στις τάξεις μας και τα παιδιά μας κάνουν παρέα και με τα παιδιά αυτά και τα δικά μου τα παιδιά και όλων τα παιδιά. Δηλαδή δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε τα παιδιά μονογονεϊκής οικογένειας, παραδείγματος χάρη, ή το δύο φύλου με κάποιο άλλο παιδί, και επειδή δεν πρέπει να διδάσκονται και να ζωγραφίζουν αυτά τα παιδιά. Αυτό βέβαια είναι θέμα της κυβέρνησης να το συζητάει. Εμείς να ξεκαθαρίσουμε ότι έχουμε την απάντηση του Υπουργείου Παιδείας, θα την ακούσουμε και στους τίτλους ειδήσεων, και να πούμε ότι ο Υπουργός Παιδείας δεν διαλέγει το περιεχόμενο.
2: Ναι, αλλά εγώ θα ξαναπώ ότι να τα βρει η κυρία Ζαχαράκη με τον κύριο Μαρινάκη. Γιατί λέει η κυρία Ζαχαράκη ότι ναι, δεν διαλέγω εγώ. Ο κύριος Μαρινάκης λέει ότι όταν αυτοί όμως που διαλέγουν δεν διαλέγουν σωστά, πρέπει το αρμόδιο Υπουργείο να παρεμβαίνει. Σε μια αρμόδια επιτροπή.
1: Σε ανεξάρτητη. Έτσι γίνεται στην κυβέρνηση.
2: Ξέρει, ο κύριος Μαρινάκης πώς λειτουργούν οι ανεξάρτητες και οι μη ανεξάρτητες αρχές.
1: Δεν παρεμβαίνουμε σε ανεξάρτητες αρχές. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
2: Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, επειδή είμαστε πάρα πολύ ωραία παρέα, που πάμε με τον Νικήτα Κορονάκη και είμαστε σε ζωντανά, δηλαδή είναι ωραίο αυτό, ξέρεις, γιατί στα ζωντανά συμβαίνουν όλα. Περίμενα λοιπόν την Αγγελική Καρδιόλακα για τίτλους ειδήσεων και κάνω αριστερά και βλέπω Μυρτό Λαλιούτη να έχει πάρει θέση, γιατί σήμερα είναι μια μέρα διαφορετική από τις άλλες.
1: Τώρα πιστεύεις ότι αξίζει στα δύο λεπτά μέχρι τους τίτλους ειδήσεων να κάψουμε το θέμα Πασόκ?
0: Απλά ήθελα να μεταφέρω.
1: Μα είδες τώρα μία. Και είναι και φίλη σου. Σκέψου να μην ήταν.
0: Φίλη μου καρδιακή, αλήθεια είναι αυτή, αλλά δεν θέλω να κάνουμε τίποτα έτσι. Αλλά ήθελα να περιγράψω στους ακροατές μας, να τους βάλω στην παρέα μας, ότι κοιτάω κι εγώ αριστερά, περιμένω την Αγγελική Καρδιόλακα. Έρχεται η Μυρτό Λαλιούτη σε θέση μάχης. Την είδα έτοιμη, δεν την είδα να μας πει πράγματα από την Κρήτη. Αλλά έχουμε και τραγούδι να σε καλωσορίσουμε. Δεν το, να το βάλουμε τώρα πριν από τους τίτλους.
1: Όχι, σε ένα λεπτάκι πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
0: Να μην
1: μας
0: δώσεις
1: ένα τιζεράκι. Φάγανε Αντικριστό χθες.
0: Τα είπε πρώτα.
2: Εννοείται.
1: Σε διάβαζα χθες στον αέρα.
2: Το είδα. Το πρόσεξα. Καλά έκανες, γιατί ενημερώσαμε και η Αγιακούλη τι θα φάνε στην Κρήτη.
1: Είχε αγωνία. Λοιπόν, θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων με την Εύη Βυσβάρδη και μετά θα επιστρέψουμε στο στούντιο με τη Μυρτό Λαλιούτη να δούμε τα πάντα που έγιναν χθες και θα γίνουν και σήμερα.
0: Και να ακούσουμε έτσι, να πάρουμε γεύση.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων του Mega News 104,6 στις 5.30. Στο μικρόφωνο Εύη Βυσβάρδη. Σε διάβημα διαμαρτυρίας προς το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών προχώρησε η ελληνική πρεσβεία στην Άγκυρα τόσο για τις δημόσιες ανακοινώσεις της Τουρκίας σχετικά με τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια, όσο και για τις προεδρικές αποφάσεις της 15ης Αυγούστου περί ανακήρυξης δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων. Η Αθήνα απορρίπτει κατηγορηματικά τους τουρκικούς ισχυρισμούς, χαρακτηρίζοντάς τους αυθαίρετους και χωρίς νομική βάση. Σε ενδοκυβερνητικό θέμα εξελίσσεται η αποκάλυψη της εφημερίδας Δημοκρατία ότι στο Μητρό Διδακτικών Βιβλίων έχει ενταχθεί σχολική ύλη η οποία καλεί τους μαθητές δημοτικού να ζωγραφίσουν οικογένειες αποτελούμενες από ομόφυλα ζευγάρια με παιδιά. Ζητήθηκαν εξηγήσεις από το Υπουργείο Παιδείας, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στο Mega News 104,6, επισημένοντας πως όταν αυτές δεν είναι επαρκείς, πρέπει να λαμβάνονται πολιτικές αποφάσεις. Η αξιολόγηση των βιβλίων πραγματοποιήθηκε από 900 επιστήμονες, οι οποίοι υπέβαλαν τα πορίσματά τους στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Στις αποφάσεις τους δεν υπήρξε καμία παρέμβαση, διευκρινίζει με ανακοίνωσή του προς τον σταθμό μας το Υπουργείο Παιδείας. Κόρη ηλικιωμένη στο Μαραθώνα αναφέρεται να έθαψε τη μητέρα της πριν από 10 χρόνια για να εισπράττει τη σύνταξή της. Την καταγγελία έκανε η εγγονή της ηλικιωμένης γυναίκας. Ακινητοποιήθηκε αμαξοστοιχεία με 170 επιβάτες στον Ασπρόπυργο. Ενδέχεται να επηρεαστούν και άλλα δρομολόγια του προαστιακού σιδηροδρόμου Αθηνών με καθυστερήσεις και τροποποίηση. Σε εξέλιξη παραμένει η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα στη φτιότιδα στην περιοχή Αχινός. Σε εξέλιξη και η πυρκαγιά στο Πετροχώρι Ξάνθης και η μακριά από κατοικημένη περιοχή. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο. Στην Αττική έως 33 βαθμοί η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Επόμενο αναλυτικό δελτίο στις 6. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
1: Mega News 104,6.
2: Smart to School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
3: Ανώτερες σπουδές ACME. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ACME, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Γιατί με την πίγου νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
5: Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
6: Ο αγώνας αρχίζει.

Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Λοιπόν, εμείς επιστρέψαμε, έχουμε αλλάξει λίγο το πρόγραμμά μας, γιατί θέλαμε να σας ενημερώσουμε μουσικά, γιατί είναι μέρα που είναι σήμερα, είναι μέρα γιορτινή. Ωστόσο, επικαιρότητα τρέχει, επικοινωνήσαμε εκ νέου με το Υπουργείο Παιδείας. Ήτανε σαφές ότι δεν μπορεί να γίνει καμία παρέμβαση στα βιβλία. Είναι μια επιτροπή η οποία ανεξάρτητη, σωστά είναι και τα Κορονάκη, είναι ο Νικήτας Κορονάκης.
1: Η Σοφία Μπερετάνου. Εντάξει, τα είπα πριν, δεν είναι. Τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Ας τα βρούνε μεταξύ τους στην κυβέρνηση, δεν είναι. Οι νόμοι είναι νόμοι, οι ανεξάρτητες αρχές είναι ανεξάρτητες αρχές.
0: Δεν παρεμβαίνουν σε αυτά που επιλέγονται από ανεξάρτητους φορείς, που δημιουργούνται επιστημονικές επιτροπές.
1: Άντε να σου ξαναδιαβάσω.
0: Πες τα.
1: Εκεί που δεν είναι σωστά τα πράγματα, λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, πρέπει να λαμβάνουν τις σωστές πολιτικές αποφάσεις από τους αρμόδιους φορείς, από τα αρμόδια όργανο και τα αρμόδια υπουργείο. Τώρα, τι να σου πω. Λοιπόν, πάμε να καλωσορίσουμε εκ νέου τη Μυρτώ.
0: Σωστά, σε παρακαλώ πολύ. Θέλω να την καλωσορίσουμε σωστά. Πάμε.
1: Βασίλη.
0: Χαίρεσαι, μπράβο παιδί μου. Ορίστε, γιατί άλλο που κατεβάσει κάτι μου λες.
1: Το έχω ακούσει τόσες φορές σήμερα που σταμάτησε να μου προκαλεί εντύπωση.
0: Εντάξει, δεν νομίζω ότι έχεις.
2: Μήπως είσαι φαν του θα σε ξαναβρω στους Μπαχτσέδες καλύτερο.
1: Και τα δύο, μωρέ, καλά
0: και άλλα,
1: είναι.
0: Έχουμε και άλλα. Μύρτο Λαλιούτη εδώ στο μεγάλο ραδιόφωνο 104,6.
1: Που θα σας κρατάει συντροφιά κάθε Σάββατο και Κυριακή μαζί...
2: Ελένη Ευαγγελοδήμου στις 9 με 10 το πρωί.
1: Ακριβώς.
2: Στις μεγάλες στιγμές. Αν σας αρέσει, Μπέση Αργυράκη να συντονιστείτε.
0: Μάλιστα.
1: Πώς, δύο μέρες μετά. Δύο μέρες
2: μετά. Ναι, βεβαίως.
1: Είδες που ξεκινάω σωστά.
2: Πολύ καλά.
1: Πρώτα δουλεύω για τους άλλους και μετά για μένα.
0: Η Μυρτώ μας, η Μυρτώ Λαλιώτη, η συντάκτρια των νέων, φυσικά. Την έχετε διαβάσει όλο αυτό το υπέροχο κομμάτι που έγραψες για το Σέξπιρ, που αφορούσε την υποψηφιότητα του Ανδρέα Παπανδρέου στο Ηράκλειο.
2: Ο οποίος δεν θα είναι σήμερα στο Ηράκλειο όμως.
1: Γιατί?
0: Για πες μας.
2: Γιατί ο άνθρωπος δεν ήθελε να πάει. Δεν ήταν μέσα προγραμματισμένο. Κοίτα, δεν είναι και βέβαιο ότι θα κατέβει υποψήφιος. Ναι, είμαστε στη φάση του το σκέφτεται. Εκτιμώ ότι δέχεται πιέσεις. Ναι.
0: Από το οικογενειακό περιβάλλον δεν είμαι τόσο σίγουρη ότι τις δέχεται, αλλά εσείς ξέρετε
2: καλύτερα. Υπάρχει και ευρύτερο περιβάλλον πολιτικό. Μπορεί Σωστά. να θέλουν μια συνέχεια.
1: Του ονόματος.
2: Του ονόματος.
1: Για αυτή τη χώρα έτσι το πάμε. Αναγκαστικά, νομίζω δεν υπάρχουν άλλη επιλογή.
2: Εντάξει, μερικές φορές είναι και αναπόφευκτο. Άμα σε λένε Ανδρέα Παπανδρέου, ποιος πιστεύει ότι δεν θα κατέβει στην πολιτική?
1: Κοίτα, μέχρι την πορεία που είχε μέχρι τώρα, δεν τον λογαριάζαμε πάντως. Τώρα ξαφνικά προέκυψε αυτό. Πάμε, τι έγινε τώρα χθες, τι θα γίνει σήμερα 3η Σεπτέμβρη στο Ηράκλειο, έχουν μαζευτεί
0: αρχικά βουλευτές. Γιατί βλέπουμε τους εορτασμούς 3 Σεπτέμβρη στην Κρήτη.
2: Λοιπόν, η Κρήτη είναι ένα νησί που είναι διαχρονικά συνδεδεμένο με τη Δημοκρατική Παράταξη.
0: Πράσινο
2: και πριν
0: μετά.
2: Από αυτό. Είναι πολλά χρόνια πριν υπάρξει ΣΥΡΙΖΑ, πριν υπάρξει ΠΑΣΟΚ. Δημοκρατική Παράταξη και η Κρήτη έχουν ένα πάρα πολύ στενό δεσμό.
0: Μάλιστα.
2: Οπότε το ΠΑΣΟΚ φέτος ήθελε να ευχαριστήσει την Κρήτη για αυτόν τον δεσμό και να την ευχαριστήσει για τους δύο νομούς στους οποίους του χάρισε την πρωτιά στις προηγούμενες ευρωεκλογές, στο Λασίθι και στο Ηράκλειο. Εντάξει, νομίζω ότι βοηθάει το γεγονός ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης κατάγεται από το Ηράκλειο και ο ίδιος αισθάνεται πάρα πολύ άνετα να μιλήσει εκεί και έχει και δικό του προσωπικό ακροατήριο, το οποίο θα εμφανιστεί σήμερα στο Ηράκλειο στην Πλατεία Ελευθερίας στις 8.
0: Είναι και συμβολική η Πλατεία Ελευθερίας.
2: Όπως και να το κάνουμε, παιδιά, όταν έχεις από κάτω ανθρώπους να σε χαϊπάρουν, είναι πολύ καλύτερα.
1: Εγώ άκουγα την Άννα Διαμαντοπούλη το πρωί στον Παύλο Τσίμα. Έλεγε: κάνουμε βόλτες τώρα κλιμάκια εδώ στην Κρήτη, από τα Χανιά μέχρι το Λασίθι. Λέει: ζούμε σκηνές και εικόνες της δεκαετίας του 90.
2: Μία ματιά στα social media των βουλευτών.
1: Είδα ένα τρακτέρ. Περίμενε, δεν ξέρω αν είναι AI αυτό. Είδα μία φωτογραφία με ένα τρακτέρ.
2: Είναι πραγματικό.
1: Ένα τρακτέρ ΠΑΣΟΚ με το σήμα και το σύμβολο του ΠΑΣΟΚ, σημαίες, παιδάκια, ανεβασμένα.
2: Χαμός έγινε. Και αυτοκίνητα κομβόι που τρέχανε με τις σημαίες.
0: Όρνες.
2: Και μια λουλουδένια Κρήτη, η οποία περιφέρεται στο Ηράκλειο αυτή την περίοδο.
0: Μιας που είμαστε μια ωραία παρέα εδώ, εγώ θα ήθελα να ρωτήσω αν σας αρέσει αυτό. Δηλαδή, αν κάνουμε πολιτική με την νοσταλγία. Κάναμε, με βοηθό την νοσταλγία μάλλον, κάναμε αυτή τη συζήτηση με τη Μυρτώ έτσι οι δυο μας. Πιστεύεις ότι αυτό έχει κάτι παραπάνω να δώσει στο Πασόκ?
2: Νομίζω ότι ναι, έχει. Mm-hmm. Την περίοδο που το Πασόκ περνούσε δύσκολα στα πέτρινα χρόνια του μνημονίου, αυτή η αίσθηση της νοσταλγίας και το pop Πασόκ έδωσε στο κόμμα, το κράτησε ζωντανό. Εγώ συνηθίζω να λέω ότι το Πασόκ είναι η Coca-Cola του πολιτικού συστήματος. Από άποψη brand, είναι αναγνωρίσιμο από τα πιο μικρά παιδιά μέχρι τους πιο ηλικιωμένους πολίτες.
0: Ναι, αλλά για ποιο λόγο? Γιατί αν ανατρέξεις τα νέα τα παιδιά και τους πεις τι σου θυμίζει το Πασόκ, εκτός από τα ωραία χρόνια που το ξέρουν όλοι, λίγο TikTok, λίγο έτσι μια διαφορετικότητα στα social media που ξεχνάμε τις ρίζες του και λίγο κανιβαλίζεται, αν μου επιτρέπεις, με το ακινικητά.
2: Και ο κανιβαλισμός μέσα στην, νομίζω ότι είναι μέσα στη συνθήκη, στην πολιτική συνθήκη. Αν σκεφτεί κανείς ότι ο Αλέξης Τσίπρας έβγαλε το κόμμα του Ελλάς για να μπορέσει να έχει αυτή την άμεση αναγνώριση μέσα σε λίγες μέρες, mm-hmm. σκέψου τι διαδρομή έχει διανύσει το Πασόκ για να είναι τόσο αναγνωρίσιμο και να συνεχίσει να αναγνωρίσουμε 52 χρόνια μετά την ίδρυσή του. Λέει ο Νίκος Ανδρουλάκης πολύ συχνά, δεν είναι ο πρώτος, λέει ποιανού άλλου κόμματος γνωρίζουμε την ημερομηνία γενεθλίων.
1: Κανένας. Λοιπόν, να βάλουμε στην παρέα μας τον κύριο Δημήτρη Ρέπα, τον πρώην υπουργό του Πασόκ, ο οποίος μας περιμένει στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής.
0: Να γιορτάσουμε μαζί τη σημερινή ημέρα. Καλησπέρα, Υπουργέ, τι κάνετε?
3: Ευχαριστώ για την πρόσκληση, να είστε καλά.
0: Και εμείς για την αποδοχή της.
3: Πολλούς καλούς ακροατές μας. Πρέπει να πω αυτή την παρατήρηση, την έχω κάνει σε άρθρο που έγραψα κάποια χρόνια πριν. Ότι δηλαδή η 3 Σεπτέμβρη έχει παραμείνει στη μνήμη των πολιτών ως ιστορική αφετηρία και είναι η μόνη ημερομηνία ίδρυσης κόμματος που είναι τόσο ευρέως γνωστή και τόσο πολύ αναφερόμενη.
0: Σωστά.
3: Το Πασόκ. Και δεν είναι τυχαίο αυτό.
1: Έτσι είναι. Το θέμα είναι πώς αυτή μετουσιώνεται και περνάει στα χρόνια και το τι σηματοδοτεί σήμερα το Πασόκ για τον κόσμο.
3: Σήμερα η επιρροή που έχει το Πασόκ είναι αναντίστοιχη της ιστορικής πορείας του και της προσφοράς του. Αυτό όμως δεν κάνει το Πασόκ να είναι υποδέστερο ως πολιτικό κόμμα, γιατί παραμένει κόμμα εξουσίας, αφού έχει βαθιές ιστορικές κοινωνικές ρίζες και είναι ακριβώς στον ιδρυτικό σκοπό του να είναι ένα κόμμα κυβερνητικό.
0: Συστημικό που λέμε μεταξύ μας, σωστά. Και μπορεί τώρα το Πασόκ, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί, να σηματοδοτήσει σημερινή μέρα κάτι για το μέλλον. Σύμφωνα με το πρόγραμμά του, γιατί βλέπουμε και άλλα κόμματα και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα που στις τελευταίες δημοσκοπήσεις εμφανίζεται δεύτερο. Δηλαδή σκεφτόμουν σήμερα, αν μου επιτρέπετε, ότι όταν έκλεισε το Πασόκ τα 50 πριν από 2 χρόνια είχε μια τεράστια ευκαιρία και τώρα σιγά σιγά βλέπω, τουλάχιστον βάσει των δημοσκοπήσεων, να χάνεται, να απομακρύνεται από το στόχο. Εσείς το βλέπετε αυτό?
3: Επιτρέψτε μου να πω ότι είμαι βέβαιος ότι το Πασόκ δεν θα είναι τρίτο κόμμα στις εκλογές, θα είναι τουλάχιστον δεύτερο. Έχω κάνει κι άλλες φορές προβλέψεις και θα έλεγα με ευστοχία. Ακούστε, το Πασόκ έχει βαθιές ιστορικές και κοινωνικές ρίζες. Ο ΣΥΡΙΖΑ, που είχα αναφέρει αυτό εδώ και πολλά χρόνια όταν συζητούσαμε για την περίοδο την κυβερνητική του ΣΥΡΙΖΑ, υπήρξε μια εκλογική δεξαμενή δυσαρεστημένη. Η Ελλάς είναι ένα προσπαπαγέ σχήμα που κι αυτό, αν υποστεί 2 ή 3 συνεχόμενες ήττες, θα πάψει να υφίσταται. Το Πασόκ έχει υποστεί εκλογικές ήττες και συνεχίζει να υπάρχει. Γιατί δεν είναι απλά μια εκλογική δεξαμενή.
0: Και έχει ταλαιπωρηθεί και θα ήθελα να μας πείτε, να μας τα πείτε εσείς, να μην τα λέμε εμείς, ότι έχει κάνει πάρα πολλές αλλαγές. Να ξεκινήσω από τη Διάβγεια, που είναι από τα τελευταία, και παρεμβάσεις στο...
3: Ακούστε, το σύγχρονο θετικό και κεκτημένο στον κύκλο της μεταπολίτευσης, όπως ονομάζουμε την περίοδο μετά το 1974, είναι κατεξοχήν έργο του Πασόκ. Mm-hmm. Με όποιο κριτήριο και αν να αξιολογήσουμε το έργο αυτό, με κριτήριο δημοκρατικού θεσμού και τα δικαιώματα των πολιτών, με κριτήριο την κοινωνική ισόρροπη ανάπτυξη, την κοινωνική πολιτική αλληλεγγύης και συνοχής και την αναβάθμιση των δημόσιων αγαθών στην παιδεία, την υγεία και αλλού, η θεματική ανάπτυξη των υποδομών κάθε κατηγορία σε όλη την επικράτεια, όποιο κριτήριο και αν χρησιμοποιήσουμε, θα δούμε ότι το Πασόκ έχει σφραγίσει ανεξίτηλα αυτή την περίοδο, η οποία μάλιστα θα έλεγα ότι υπήρξε η περίοδος της χώρας με την καλύτερη δημοκρατία που είχαμε από συστάσεως ελληνικού κράτους και το υψηλότερο επίπεδο ποιότητας ζωής για τους πολίτες. Αλλά Θα κάνω επίσης μια παρατήρηση. Δεν πρέπει να κινούμεθα ανάμεσα στην θαλπορή της νοσταλγίας ή το άγχος της επιβεβαίωσης.
0: Σωστά.
3: Θα πρέπει να είμαστε αρθρολογιστές και να δούμε ποια είναι η σημερινή πραγματικότητα, όπως την τότε πραγματικότητα διέγνωσε σωστά ο Ανδρέας Παπανδρέου και το ΠΑΣΟΚ και μπόρεσε έτσι να οδηγήσει την Ελλάδα πολύ πιο μπροστά από εκεί που την παρέλαβε.
2: Κύριε Υπουργέ, να σας κάνω μια ερώτηση για το σήμερα. Πιστεύετε ότι με αυτές τις δημοσκοπήσεις, αν αυτές οι δημοσκοπήσεις και τη δημοσκοπική αποτύπωση συνεχιστεί, το ΠΑΣΟΚ θα βρεθεί μπροστά στο δίλημα του να γίνει ένα ακόμα συμπλήρωμα και να μην παραμείνει κυβερνητικό?
3: Δεν θα γίνει και θα σας εξηγήσω κατά την άποψή μου γιατί δεν πρόκειται να γίνει αυτό, καθώς μιλώ στο όνομα της αυτονομίας του ΠΑΣΟΚ, όπως πάντα ήταν αυτόνομο. Όταν εθνικοί λόγοι το επιβάλλουν, τότε πράγματι θα πρέπει το ΠΑΣΟΚ να οδηγηθεί σε προσφορά υπηρεσίας προς το έθνος, όχι για να κατακτήσει την εξουσία. Αυτό δεν το είδαμε από κανένα άλλο κόμμα. Σε κρίσιμες ιστορικές στιγμές, αυτό το οποίο πριτάνευσε είναι το κριτήριο της κατάληψης εξουσίας, όχι η προσφορά προς τη χώρα.
1: Άρα, τώρα δύο λεπτά, δηλαδή κύριε Ρέπα, για να καταλάβουμε και να το κάνουμε λίγο πιο απλά. Σε ποιο σημείο θα πρέπει να βρεθεί η χώρα ή η κατάσταση μη συγκρότησης κυβέρνησης για να πει το ΠΑΣΟΚ ότι δεν θα αφήσω τη χώρα κυβέρνητη?
3: Θέλετε να μιλήσω για τις πολιτικές εξέλιξεις? Ακούστε, οι επόμενες εκλογές, οι οποίες δεν θα μακρύνουν, θα οριοθετούν στη βάση τριών κατά τη γνώμη παραγόντων. Επιτρέψτε μου να τους αναφέρω και αμέσως μετά θα κάνω μια μικρή ανάλυση για το περιεχόμενο ενός εκάστου. Ο πρώτος παράγοντας είναι το ποστό που θα έχει η Νέα Δημοκρατία. Αν η Νέα Δημοκρατία είναι κάτω από το 25% που είναι πιθανό, τότε είναι βέβαιο ότι δεν νομοποιείται και δεν θα επιδιώξει επαναληπτικές εκλογές, ταλαιπωρώντας τη χώρα και τους Έλληνες πολίτες, αφού είναι φανερό ότι δεν πρόκειται με ποστό προς αφετηρία το πλήν του 25%
1: να έχει αυτοδυναμία.
3: Αν το ποσό της Νέας Δημοκρατίας είναι στην περιοχή του 30%, τα δεδομένα αλλάζουν. Βεβαίως πρέπει να σημειώσω εδώ ότι το εκλογικό σώμα το οποίο θα προσέλθει τις κάλπες θα είναι περισσότερο εχθρικό προς τη Νέα Δημοκρατία από τις προηγούμενες εκλογές. Γιατί ένα τμήμα του εκλογικού σώματος που ψήφισε Νέα Δημοκρατία απογοητευμένο ίσως δεν θέλει να επιλέξει κάποιο άλλο κόμμα και επιλέξει την αποχή. Αλλά αφαιρείται ένα μικρό ποσοστό από το εκλογικό σώμα των προηγούμενων εκλογών, το οποίο ήταν φιλικό προς τη Νέα Δημοκρατία. Σε αυτό το εκλογικό σώμα των νέων εκλογών όμως προστίθεται ένα τμήμα πολιτών, το οποίο θα προσέλθει στην κάλπη είτε επειδή κάποια κόμματα προς τα δεξιά του πολιτικού φάσματος το συγκινούν, το κόμμα Σαμαρά, ή το κόμμα, ας το πω έτσι, της κυρίας Καριστιανού, ακριβώς, είτε και η νέα πρωτοβουλία του κυρίου Τσίπρα. Άρα λοιπόν θα έχουμε
0: ένα εκλογικό σώμα,
3: θα έχουν φύγει κάποιοι φιλικοί προς τη Νέα Δημοκρατία, τουλάχιστον με κριτήριο στις προηγούμενες εκλογές, ενώ θα έχουν εισέλθει σε αυτό κάποιοι που θα ψηφίσουν κάτι άλλο και όχι τη Νέα Δημοκρατία. Ο δεύτερος παράγοντας, κατά την άποψή μου, είναι το ποσοστό των κομμάτων που θα μείνουν εκτός Βουλής. Έχουμε συμμετοχή σε αυτές τις εκλογές, όσο φαίνεται, κομμάτων τα οποία διεκδικούν την είσοδό τους στη Βουλή με αξιώσεις, να ξεπεράσουν δηλαδή το 3%. Ο ΣΥΡΙΖΑ, με τη νέα του μορφή. Αν όμως τα κόμματα αυτά, που είναι εξίσου πολύ πιθανό, δεν μπουν στη Βουλή, αλλά παραμείνουν σε ένα ποσοστό ανάμεσα στο 2% και το 3%, είναι προφανές ότι θα έχουμε υψηλό ποσοστό που έλαβαν κόμματα τα οποία τελικώς δεν μπήκαν στη Βουλή. Αυτό ευνοεί το πρώτο κόμμα.
2: Κύριε Υπουργέ, αναφέρατε τον Αλέξη Τσίπρα. Επειδή είναι και 3η Σεπτέμβρη, τον είδαμε πριν από λίγους μήνες στο Φυσείο, στην ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός του, να σηκώνει την διακήρυξη με τον ίδιο τρόπο που το έκανε ο Ανδρέας Παπανδρέου. Στο ΠΑΣΟΚ τον κατηγόρησαν για αντιγραφή,
0: και
2: για μία από τις πολλές αντιγραφές.
0: Και μετά, αν μου επιτρέπεις, και μετά την ανακοίνωση του χθεσινού οικονομικού προγράμματος, ότι μοιάζει πάρα πολύ με το ΠΑΣΟΚ.
1: Όχι, η ανακοίνωση ήταν το 80% λέει, του προγράμματος του Τσίπρα, είναι το ίδιο με το ΠΑΣΟΚ.
2: Θεωρείτε ότι επικοινωνιακά κοπιάρει ο κύριος Τσίπρας το ΠΑΣΟΚ ως μπραντ?
3: Να καλείται να απαντήσω αυτό. Το γνωρίζετε ότι όχι μόνο κοπιάρει, αλλά μιμείται με τρόπο ο οποίος δεν είναι και πετυχημένος. Θα πω κάτι όμως με αφορμή αυτό. Ακούστε. Όταν το ΠΑΣΟΚ ιδρύθηκε, είχε να αντιμετωπίσει τη Νέα Δημοκρατία εκείνης περίοδου και την Ένωση Κέντρου, η οποία ήταν η αξιωματική αντιπολίτευση μετά τις εκλογές του 1974. Στην πορεία των πραγμάτων, σε μια εκλογική αναμέτρηση δηλαδή που ακολούθησε 77, το Πασόκ έγινε αξιωματική αντιπολίτευση και το 81 πλέον δεν υπήρχε Ένωση Κέντρου. Ο δε αρχηγός της Ένωση Κέντρου, Γεώργιος Μαύρος, ο Αίμισος, ήταν υποψήφιος, όπως ο Μανώλης Γλέζος, στις δύο πρώτες θέσεις του ψηφοδελτίου επικρατείας του Πασόκ, σε εκλογές, επαναλαμβάνω, του 1981. Αυτό έδειχνε την ευρύτητα, την πολυσυλλεκτικότητα που είχε το Πασόκ. Τώρα όμως, προσέξτε να δείτε, το εγχείρημα αυτό του Αλέξη Τσίπρα δεν απέδωσε. Προσπάθησε ο ΣΥΡΙΖΑ, κατακτώντας την κυβέρνηση, να εξαφανίσει το Πασόκ από την πολιτική ζωή του τόπου. Αυτό δεν επετέχει.
1: Ότι δεν τα κατάφερε τότε με τον ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα τα καταφέρει και τώρα με την Ελλάς, λέτε.
3: Ακριβώς. Αυτό σημαίνει ότι την κομματική γραμμή πέραν της δεξιάς έχουμε δύο κόμματα, τα οποία δημοσκοπικά φαίνεται να είναι ισοδύναμα, το Πασόκ και την Ελλάς, που διεκδικούν για λογαριασμό του καθένα την πρωτοκαθεδρία.
1: Να ρωτήσω εγώ κάτι άλλο, Υπουργέ.
0: Αν χάθηκε η ευκαιρία τελικά, δεν μου απαντήσατε. Μήπως χάθηκε η ευκαιρία. Όχι, μήπως χάθηκε η ευκαιρία. Μεταξύ αυτό που λέγατε στα 50 χρόνια που γιορτάζατε, χάθηκε αυτή η ευκαιρία για το Πασόκ να διεκδικήσει πάλι κυβερνησιμότητα ή αυτή τη συστημικότητα που μας λέγατε ότι είναι ένα κόμμα.
3: Ναι, εγώ βλέπω τα πράγματα πρώτα απλά από την σκουπιά της χώρας και όχι του κόμματος. Θα έλεγα ποιες ευκαιρίες έχασε η χώρα. Η χώρα με ένα μνημόνιο μπορούσε να ξεπεράσει την κρίση πολύ γρήγορα και αποτελεσματικά. Ο ελληνικός λαός όμως πειθόμενος ή πιστεύοντας τους δημαγωγούς των Σάμαρας Νέας Δημοκρατίας και τον Τσίπρα τότε ΣΥΡΙΖΑ, αντί να ολοκληρώσει την προσπάθεια να αντιμετωπίσουμε το ένα μνημόνιο, υπέστη άλλα δύο μνημόνια. Λοιπόν, η χώρα τότε έχασε ιστορική ευκαιρία να κερδίσει μια δεκαετία.
1: Κύριε
3: Όσον
1: Λέπα,
3: αφορά το Πασόκ, έχασε πολλές ευκαιρίες. Όχι μία και δύο. Όχι πριν δύο ή τρία χρόνια. Έχασε πολλές ευκαιρίες.
0: Η τελευταία του ποια ήταν, ποια ευκαιρία ήταν αυτή.
3: Θα σας πω, η πρώτη ήταν όταν φοβούμενο την κριτική που δέχτηκε εκνιέντος από ένα σύστημα και από τα δεξιά του και από τα αριστερά του, συνεργαζόμενο υπογείως με στόχο να εξαφανιστεί το Πασόκ. Φοβήθηκε να υπερασπιστεί το παρελθόν του, το έργο του, το οποίο είναι σημαντικό και αφορά, όπως είπα, το θετικό και εκτιμένο της χώρας μετά το 1974. Φοβήθηκε να υπερασπιστεί το παρελθόν του. Προσπάθησε να παρουσιάσει σαν να είναι κάτι καινούριο που δεν υπήρχε
0: και με
3: πριν.
0: Με νέα ονόματα.
3: Τεράστιο λάθος. Αυτή ήταν η πρώτη ευκαιρία που χάθηκε. Η τελευταία ευκαιρία που χάθηκε ήταν όταν με την εκλογή ηγεσίας είχαμε. Επιτρέψαμε να πω τόσους πολλούς υποψήφιους, ώστε είχα πει τότε χαριτολογώντας η κούρσα διαδοχής να είναι κούρσα διαδοχής και να μην είναι βανάκι.
0: Σας είχα ακούσει, όλοι οι πρόεδροι ήταν τότε. Σας είχα ακούσει.
3: Σε ένα κόμμα που διεκδικεί την εξουσία, κάνει τη σοβαρότητά της αυτή η ίδια διαδικασία όταν έχουμε τόσο μεγάλο αριθμό υποψήφιων. Ξέρετε γιατί? Γιατί ουσιαστικά οδηγούμεθα σε τιμάρια.
1: Ωραία, περασμένα, ξεχασμένα τώρα αυτά, κύριε Ρέπα, πάμε λίγο.
3: Κάποιο ο οποίο γνωρίζει εκ προημίου ότι δεν πρόκειται να διεκδικήσει με αξιό στην ηγεσία, δεν πρέπει να είναι υπουργό.
1: Να μην επαναληφθούν. Δικό σα στόχο, να τα ακούσουν οι σύντροφοί σα όταν θα ξανατεθεί θέμα ηγεσία, να μαζευτούν οι υποψηφιότητε. Πάμε τώρα λίγο σε κάτι άλλο που αφορά κυρίω το μέλλον. Χθε, όντω, διάβαζα την ανακοίνωση που βγάλα και ότι το 80% του προγράμματο που ανακοίνωσε ο Αλέξη Τσίπρα ταυτίζεται με αυτό του Πάσο. Επειδή μιλάτε για προγραμματικέ συγκλήσει, για προγραμματικές συνεργασίες. Άρα δεν μπορείτε να συνεργαστείτε αφού κάνετε αυτή την παραδοχή με τον Αλέξη Τσίπρα και την Ελλάς, είτε προεκλογικά είτε μετεκλογικά.
3: Εγώ είμαι υπέρμαχος της προσέγγισης τουλάχιστον του διαλόγου και της συνεννόησης σε προγραμματικό επίπεδο από το 2013. Μιλώντας στο πρώτο τραπέζι για τα 39 χρόνια του Πασόκ, την 3η Σεπτέμβρη του 2013, επί προεδρίας Βαγγέλη Βενιζέλου, είπα ότι πρέπει τώρα. Πριν γίνει, θυμίζω, ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση, πρέπει να ανοίξουμε διάλογο με το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θα μας ωφελήσει λιγότερο από ό,τι μας ωφελεί η συμμετοχή μας στην κυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Τώρα που υπάρχει νέο κόμμα,
3: δεν θα μας ζημιώσει περισσότερο από ό,τι μας ζημιώνει η συμμετοχή μας στην κυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία. Και τότε πέσαν όλοι με τρόπο επιθετικό ότι κάνω κάτι το οποίο, επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ έχει στραφεί εναντίον μας αποκαλώντας μας Τσολάκρου, Κουπινοσέτ, οθώντας τους εντός αγωγικών αγανακτισμένους να κάψουν τη Βουλή και άλλα διάφορα.
0: Τώρα είστε υπέρ του κοινού διαλόγου, κύριε Ρέπα, τώρα αυτή τη στιγμή.
3: Ασφαλώς είμαι κάτω από προϋποθέσεις. εφόσον ο ελληνικός λαός δώσει με την ψήφο του το ρόλο στο ΠΑΣΟΚ, που θα δούμε ποιος είναι μετά τις εκλογές, να ηγηθεί, εγώ πιστεύω, των προοδευτικών δυνάμεων, θα πρέπει να λάβει σχετικές
1: προτάσεις. Αν για παράδειγμα στο σενάριο που πάμε σε δεύτερες εκλογές, είναι ή πρώτο το ΠΑΣΟΚ, δεύτερο το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, με όποια σειρά και αν είναι αυτό, 15 ο ένας, 14 ο άλλος για παράδειγμα, και κοντά στο 30 Νέα Δημοκρατία. Ο συμψηφισμός αυτών των δύο σε μια κοινή κάθοδο ή προγραμματική με κάποιο τρόπο θα μπορούσε να ήταν κάτι που θα το συζητούσατε?
3: Είναι πάρα πολύ δύσκολο με βάση τον συγκεκριμένο εκλογικό νόμο, χωρίς τη συμμετοχή του πρώτου κόμματος να συγκροτηθεί η κυβέρνηση.
1: Όχι για συγκρότηση κυβέρνηση, για μετέπειτα κοινή κάθοδο ή συμπόρευση, λέω.
3: Όταν τα κόμματα έχουν δικό του καταστατικό, είναι διαφορετικά και αυτοτελή. Η κοινή κάθοδος είναι, επιτρέψω να πω, ένα τεράστιο κεφάλαιο το οποίο μπορεί να οδηγήσει είτε στην κατάλυση της αυτονομίας των κομμάτων που δεν τη θέλουμε, είτε μέσω της σύμπραξης στην ανάπτυξη μιας προοδευτικής κυβέρνησης που τη θέλουμε. Πάντως... Είναι πρέπει να το δούμε τότε. Εγώ προτείνω κάτι πιο πρακτικό.
1: Το οποίο
3: είναι τα κόμματα του λεγόμενου προοδευτικού τόξου. Σας λέω κάτι πολύ απλό που πρέπει να το σκεφτείτε κι εσείς. Μπορεί να συμφωνήσουν σε κοινούς υποψήφιους τουλάχιστον στις μονοδρικές περιφέρειες.
0: Και ο κύριος Τσίπρας, αυτό ήταν η είδηση, κύριε Ρέπα, να συμφωνήσουν λοιπόν. Αυτή είναι η δική σας πρόταση. Αυτή ήταν και η είδηση της Ρησεπέρης. Μονεδρικές.
2: Και ο κύριος Τσίπρας πάντως απορρίπτει την όποια συνεργασία.
3: Ακούστε να δείτε, ο κύριος Τσίπρας έκανε πολλά. Κατά τη γνώμη μου θετικό ήταν αυτό το οποίο έκανε με τη Συμφωνία των Πρεσπών, την οποία δεν ψήφισε το ΠΑΣΟΚ. Εγώ θεωρώ ότι ήταν μια θετική συμφωνία για το εθνικό συμφέρον. Έκανε πολλά αρνητικά. Το πιο αρνητικό όλων δεν είναι κάποιο μέτρο. Δεν θα μιλήσω εγώ για τους πληστηριασμούς.
1: Υπουργέ, μην το ανοίξουμε, γιατί πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε.
3: Τάμπωσε την εικόνα της αριστεράς με τον τρόπο που κυβέρνησε.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ.
3: Του κυρίου Κανένου. Αυτό δεν είναι σύμφυτο με την αριστερά ή την προοδευτική πλευρά.
1: Κύριε Ρέπα.
0: Θα ήσασταν σαφείς. Να σας ευχηθούμε χρόνια πολλά για την ημέρα και έτσι να έχουμε αυτή την νοσταλγία.
3: Δεν μιλήσαμε για τις σημερινές προκλήσεις.
1: Θα μας δοθεί η ευκαιρία σε
0: άλλες. Εδώ, κοντά μας θα μας τα πείτε.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια. Να είστε καλά, Υπουργέ.
1: Κύριε Ρέπα, γεια σας.
0: Ήταν ο Δημήτρης Ρέπας, γιατί έτσι είχαμε μια εκτενή συζήτηση να το συζητήσουμε.
1: Πρέπει να δώσουμε, άστα. Μυρτός, ευχαριστούμε.
2: Εγώ ευχαριστώ.
1: Σοφία, πάμε να παραδώσουμε σκυτάλι. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και Ανδρέας Παπα.
0: Χαρτί και μελάνη.
1: Γιάννης Διαμαντής, δελτίο ειδήσεων και ο Ανδρέας με τη Μάρια.
0: Νικήτας Κορονάκης, Σοφία Περετάνου, σας αποχαιρετούμε. Να είστε όλοι καλά. Ραντεβού πάλι αύριο στις 5 ακριβώς. Γεια σας.
1: Να προσέχετε.
4: Mega News 104,6.
5: Χαρτί και μελάνι. Επιμέλεια, παρουσίαση, Γιάννης Διαμαντής. Γεγονότα και πρόσωπα που σημάδεψαν την ημέρα μέσα από ντοκουμέντα του Ιστορικού Αρχείου των Εφημερίδων, το Βήμα και τα Νέα.
6: 3 Σεπτεμβρίου. 52 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τις 3 Σεπτεμβρίου 1974, η μέρα που ιδρύεται το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα. Το ΠΑΣΟΚ, που με ιδρυτή και ηγέτη του τον Ανδρέα Παπανδρέου, αποτελεί ένα από τα πιο επιδραστικά πολιτικά κόμματα στη σύγχρονη ελληνική ιστορία. Το Βήμα της 4 Σεπτεμβρίου 1974 γράφει για όσα συνέβησαν την ημέρα της διακήρυξης ίδρυσης του ΠΑΣΟΚ, που ακόμα τότε σε συντομογραφία αναφερόταν ως ΠΟΥΣΟΚΟΥ. Την ίδρυση Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήματος με βασικό σκοπό την ενεργητική συμμετοχή του λαού στη διαμόρφωση του μέλλοντος της χώρας και κύριους στόχους την εθνική ανεξαρτησία, τη λαϊκή κυριαρχία, την κοινωνική απελευθέρωση και τη δημοκρατία σε όλες τις φάσεις της δημόσιας ζωής, εξήγηλε χθες ο κύριος Ανδρέας Παπανδρέου. Ύστερα από σύντομη εισήγηση του Διευθυντή του Γραφείου Τύπου του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήματος, κυρίου Κώστα Νικολάου, ο οποίος είπε ότι το νέο κίνημα είναι συλλογική προσπάθεια και όχι προσωποπαγές κόμμα, ο κύριος Ανδρέας Παπανδρέου διάβασε τη διακήρυξη των βασικών αρχών και στόχων του ΠΟΥΣΟΚΟΥ και απάντησε σε ερωτήσεις των δημοσιογράφων. Στη διακήρυξη τονίζεται ότι βασικός κυριαρχικός στόχος του κινήματος είναι η δημιουργία πολιτείας απαλλαγμένης από ξένο έλεγχο ή επεμβάσεις, πολιτείας απαλλαγμένης από έλεγχο ή επιρροή της οικονομικής ολιγαρχίας, πολιτείας ταγμένης στην προστασία του έθνους και στην υπηρεσία του λαού. Σε μια περίοδο τεκτονικών πολιτικών αλλαγών, λίγες μόλις εβδομάδες μετά την πτώση της Χούντας και λίγους μήνες πριν τη διενέργεια δημοψηφίσματος για το πολίτευμα της χώρας, η διακήρυξη των βασικών αρχών και στόχων του ΠΑΣΟΚ εστιάζει στην ανάγκη κάθαρσης της χώρας και ιδιαίτερα του κρατικού μηχανισμού από τους ανθρώπους της Χούντας. ως απαραίτητη προϋπόθεση και για την αντιμετώπιση του εθνικού θέματος και των εξωτερικών κινδύνων και τη διενέργεια πραγματικά ελεύθερων εκλογών, ενώ αναφέρεται και στην ανάγκη για τη θεμελίωση μιας γνήσιας, αβασίλευτης, αναγεννημένης και σοσιαλιστικής ελληνικής δημοκρατίας. Στις εκλογές του 1974, το ΠΑΣΟΚ καταλαμβάνει την τρίτη θέση με 13,58% και 12 έδρες. Το 1977, αυξάνοντας διαρκώς τη δύναμή του, καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση με 25,34% και 93 έδρες. Και το 1981, έχοντας λάβει το 48,07% των ψήφων, θα κερδίσει την πρωτιά και θα σχηματίσει ισχυρής αυτοδυναμίας κυβέρνηση με 172 έδρες. Είναι η αφετηρία μιας μακράς πολιτικής και κοινωνικής κυριαρχίας του ΠΑΣΟΚ στη χώρα.
5: Χαρτί και μελάνι. Επιμέλεια, παρουσίαση, Γιάννης Διαμαντής. Γεγονότα και πρόσωπα που σημάδεψαν την ημέρα μέσα από ντοκουμέντα του Ιστορικού Αρχείου των Εφημερίδων, το Βήμα και τα Νέα.
4: Η ώρα είναι 6. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
2: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων του Mega News 104,6 στις 6. Στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιολακά. Σε ενδοκυβερνητικό θέμα εξελίσσεται η αποκάλυψη της εφημερίδας Δημοκρατία ότι στο Μητρώο Διδακτικών Βιβλίων έχει ενταχθεί σχολική ύλη, η οποία καλεί τους μαθητές δημοτικού να ζωγραφίσουν οικογένειες αποτελούμενες από ομόφυλα ζευγάρια με παιδιά. Όταν επιλέγουμε βιβλία, ειδικά για παιδιά δημοτικού, πρέπει να είμαστε ιδιαιτέρως προσεκτικοί, δήλωσε στο Mega News 104,6 ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Όπως είπε, ζητήθηκαν εξηγήσεις από το Υπουργείο Παιδείας και όταν παρασχέθηκαν υπηρεσιακές απαντήσεις, οι οποίες δεν είναι επαρκείς, πρέπει να λαμβάνονται πολιτικές αποφάσεις. Η αξιολόγηση των βιβλίων πραγματοποιήθηκε από 900 επιστήμονες, οι οποίοι υπέβαλαν τα πορίσματά τους στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Στις αποφάσεις τους δεν υπήρξε καμία παρέμβαση, διευκρίνησε το Υπουργείο Παιδείας με γραπτή του δήλωση προς το σταθμό μας. Από την πλευρά του, συγγραφέας του βιβλίου της Έκτης Δημοτικού και καθηγητής κοινωνιολογίας Μανούσος Μαραγκουδάκης δήλωσε ότι στο βιβλίο δεν υπάρχει κανένα στοιχείο της woke agenda. Επεσήμανε ωστόσο ότι είναι θέμα συνταγματικό ότι υπάρχουν και αυτές οι οικογένειες και αυτό πρέπει να ακούγεται για τα παιδιά που ανήκουν σε αυτές. Σε διάβημα διαμαρτυρίας προς το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών προχώρησε η ελληνική πρεσβεία στην Άγκυρα τόσο για τις δημόσιες ανακοινώσεις της Τουρκίας σχετικά με τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια όσο και για τις προεδρικές αποφάσεις της 15ης Αυγούστου περί ανακήρυξης δύο εθνικών θαλάσσιων παρκών. Η Αθήνα απορρίπτει κατηγορηματικά τους τουρκικούς ισχυρισμούς χαρακτηρίζοντάς τους αυθαίρετους και χωρίς νομική βάση. Κόρη ηλικιωμένη στο μαραθώνα φέρεται να έθαψε στην αυλή του σπιτιού την μητέρα της πριν από 10 χρόνια προκειμένου να εισπράττει τη σύνταξή της. Την καταγγελία έκανε η εγγονή της ηλικιωμένης γυναίκας στο αστυνομικό τμήμα Νέας Μάκρης αναφέροντας ότι η γιαγιά της έχει εξαφανιστεί τα τελευταία 10 χρόνια. Στο σημείο έχουν μεταβεί συνεργεία του Δήμου πραγματοποιώντας έρευνες, ωστόσο προς το παρόν δεν έχει εντοπιστεί η σωρός της γυναίκας. Αυξάνεται δραματικά ο αριθμός των νεκρών από την καταστροφική κατολίσθηση και πλημμύρα στο Νεπάλ. Τουλάχιστον 1.259 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ ο αριθμός των αγνοούμενων έχει εκτοξευθεί σε 5.083. Ακινητοποιήθηκε νωρίτερα αμαξοστοιχεία με 170 επιβάτες στον Ασπρόπυργο για τη μεταφορά των επιβατών προς τον προορισμό τους. Δρομολογήθηκαν λεωφορεία, ενώ ενδέχεται να επηρεαστούν και άλλα δρομολόγια του προαστιακού σιδηροδρόμου Αθηνών. Σε δημοπρασία βγαίνει η κιθάρα με την οποία έπαιξε μουσική ο George Michael στο βίντεο του τραγουδιού Faith. Αναμένεται να πωληθεί στην τιμή των 100.000 αγγλικών λιρών.
4: Το χρηματιστήριο σήμερα.
7: Στις 2.691 μονάδες έκλεισε ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας, σημειώνοντας άνοδο 1,62%. Η τιμή του πετρελαίου Brent διαμορφώνεται στα 96,4 δολάρια το βαρέλι, με άνοδο 0,9%. Ενισχυμένο κατά 1,3% είναι το αμερικανικό αργό, με την τιμή του να διαμορφώνεται στα 92 δολάρια το βαρέλι. Η τιμή του χρυσού ενισχύεται κατά 2,33% στα 4.517 δολάρια η ουγγιά. Η τιμή για το ασίμι διαμορφώνεται στα 66,9 δολάρια η ουγγιά, καταγράφοντας άνοδο 2,25%. Όλες οι οικονομικές ειδήσεις στην ιστοσελίδα του οικονομικού ταχυδρόμου ot.gr.
4: Αθλητικές ειδήσεις.
7: Με την αναμέτρηση Παναθηναϊκός νίκη Βόλου στις 9 ολοκληρώνεται η πρώτη αγωνιστική της League Phase του κυπέλου Ελλάδας. Πρόκριση για τον Στέφανο Τσιτσιπά στην επόμενη φάση του US Open. Ο Έλληνας τενίστας ξεπέρασε με 3-1 σετ το εμπόδιο του Λόιτ Χάρις και πήρε το εισιτήριο για τον τρίτο γύρο του τουρνουά. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος Ελίνα Καρέτσου.
8: Αύριο Παρασκευή στην Αττική θα έχουμε αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς, ενώ οι βόρειοι άνεμοι θα πνέουν 3 με 5 και στα ανατολικά έως 6 πρόσκαιρα και 7 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει αρκετή ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα γυρόρινα, όπου θα σημειωθούν σύντομες τοπικές βροχές ή μπόρες. Η θερμοκρασία έως τους 33 βαθμούς, με βόρειους βορειοδυτικούς ανέμους τοπικά έως 5 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα αρχικά θα έχουμε λίγες νεφώσεις και διαστήματα ηλιοφάνειας. Τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν σε περιοχές της Εύβοιας και από το μεσημέρι και στη Θράκη, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία, την ανατολική Θεσσαλία, την κεντρική Στερεά και την Πελοπόννησο, ενώ στα ορεινά θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα θα κυριαρχήσει η ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν βόρειοι 2 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο 4 με 6 και τοπικά 7 πρόσκαιρα και 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, φτάνοντας στα υπηρετικά τους 32 με 34 βαθμούς, τοπικά στα δυτικά τους 35 με 36 και στα νησιά τους 29 με 33 βαθμούς Κελσίου.
4: Η κίνηση στους δρόμους.
7: Αυξημένη είναι η κίνηση αυτή την ώρα στην κάθοδο του Κηφισού, στο ύψος του κόμβου Μεταμόρφωσης. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας και στην παραλιακή, στο ρεύμα προς Γλυφάδα από Παλαιό Φάληρο μέχρι Έδεμ, λόγω τροχαίου ατυχήματος. Στο ρεύμα προς Πειραιά, κίνηση σημειώνεται στο ύψος του Αλίμου. Στον Πειραιά, καθυστερήσεις στην Κόνονο, Σαλιπέδου και Ομυρίδου Σκυλίτσι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 18:30. Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr. Στα μικρόφωνα ακολουθούν Ανδρέας Παπαδόπουλος και Μαρία Αστέριου.
4: Μέγα News 104,6. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την αναβίση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ. Hello, στο νέο τεύχος. Άννα Μαρία, ο εορτασμός των 80ων γενεθλίων σε κλειστό οικογενειακό κύκλο. Το πένθος για τον ξάδελφό της, βασιλιά Χάραλ τον Πέμπτο, και οι συγκινητικές ευχές του γιού της Παύλου. Βίλιαμ και Χάρη, δύο αδέλφια σε κρίση. Νίνα Φλόρ, Φίλιππος Δεγκρές, το ξεχωριστό καλοκαίρι τους. Αφιέρωμα, Δημήτρης Κόκοτας, Ντόλι Πάρτον. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
9: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Πακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αρχέρης. Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο ΒΕΑΚΙΟ Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
4: Μέγα News 104,6.
10: Τα σχολεία ξεκινούν. κινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.

0: Γιατί αγωνιστήκαμε για όλα αυτά.
1: Για ποια?
0: Για όλα αυτά.
1: Για ποια όλα αυτά, παιδί.
0: Όλα αυτά, παιδί μου. Το ένα, το άλλο, από εδώ, εκεί.
1: Για ποια?
0: Του σου κερατά, για ποια. Αυτά, μπράζει με τώρα.
2: Αντρέα μου, γιατί αγωνιζόμαστε?
3: Γιατί?
2: Δεν ξέρω γιατί.
3: Γιατί είμαστε η εκπομπή του υπαρκτού σχολιασμού.
2: Με τον Ανδρέα Παπαδόπουλο.
3: Και τη Μαρία Αστερίου.
2: Για το σχολιασμό αγωνιζόμαστε όλοι.
3: Καλησπέρα σε όλους.
2: Καλησπέρα.
3: Καλό σας βρίσκουμε στους 104,6 στο ραδιόφωνο του Mega News.
2: Το μεγάλο ραδιόφωνο.
3: Το μεγάλο ραδιόφωνο, το ραδιόφωνο των ειδήσεων, των αποκαλύψεων, του ρεπορτάζ, των αναλύσεων.
2: Και να πω κάτι τώρα, αυτό αναφορικό. Άμα βρεσί, Αντρέα, σήμερα δεν γιορτάζουμε εμείς, η δική μας εκπομπή, ποια εκπομπή γιορτάζει?
3: Του υπαρκτού.
2: Κόλλησες.
3: Του υπαρκτού.
2: Σχολιασμού το λέμε, καταλαβαίνετε τι εννοούμε.
3: Λοιπόν, στο ένα μικρόφωνο από τώρα και ως τις 7 η κυρία Μαρία Αστερίου.
2: Στα έτερο μικρόφωνο ο κύριος Ανδρέας Παπαδόπουλος.
3: Ο κύριος Θοδωρής Κούβας είναι εδώ στα πλήκτρα. Καλησπέρα κύριε Θοδωρή. Η κυρία Νατάσα Βαλιάνου απαντά στο 211-0161-046, Viber, WhatsApp 698-10-41-046 στο Mega News 104,6 και email studio papaki meganews1046.gr. Ενώ αρχισυντακτεύει και γενικώς έχει την ευθύνη της εκπομπής η κυρία Μαρία Μάρλεν Καφετζή.
2: Και τι ακούμε. Ακούμε George Michael.
3: Ναι, δεν το γνωρίζω.
2: Δεν το γνωρίζω. Όχι, δεν γνωρίζω τον George Michael.
3: Όχι, από George Michael, όχι.
2: Έλα, μωρέ, η Αντρέα ήταν και τη εποχή σου.
3: Βρε, τον γνωρίζω τον George Michael, δεν γνωρίζω κανένα τραγούδι του εννοώ.
2: Αυτό είναι το Faith, για το οποίο είπε προηγουμένως η Αγγελική
3: Καρδιόλακα, ναι.
2: Ότι αναμένεται η κιθάρα του, αυτό δηλαδή το ρυφάκι που ακούγεται τώρα. Συγγνώμη, και άρρωστη, ρε παιδιά. Να πουληθεί 100.000 αγγλικές λίρες σε δημοπρασία.
3: Καλά είναι.
2: Θα τα δεινές?
3: Όχι. Αλλά υπάρχουν οι μύστες της μουσικής, αυτοί που τους αρέσουν να μαζεύουν τέτοιου είδους έτσι, κοιμήλια, γιατί κοιμήλιο είναι, έτσι δεν είναι? Δεν χρησιμοποιείται, φαντάζομαι.
2: Έχει πεθάνει.
3: Ναι, δεν χρησιμοποιείται από κάποιον άλλον καλλιτέχνη.
2: Φαντάζομαι πως
3: όχι.
2: Όχι,
3: δεν την έχει κάποιος άλλος, οπότε ναι. Ωραίο να την έχει κάποιος σε ένα δωμάτιο ή σε κάποιο χώρο.
2: Δηλαδή, μήπως το δικό σου το στυλό, ας πούμε, σε 50 χρόνια από τώρα, σε 60 χρόνια από τώρα, δεν θα πωλείται 100.000 ευρώ τουλάχιστον.
3: Και λίγα λε. Ναι, τα έχει πολύ μεγάλο σουξέ. Λοιπόν, η μέρα έχει 3 του Σεπτέμβρη. Έχετε ακούσει πολλά και διάφορα για την ημέρα που ιδρύθηκε το ΠΑΣΟΚ. Σωστά είπε ο πρώην υπουργός ο κύριος Ρέπας ότι είναι ίσως το μόνο κόμμα που οι πάντες θυμούνται την ημερομηνία ίδρυσής του.
2: Το πρωί μου έκανε και τεστ. Αν θυμάμαι πότε ιδρύθηκε η Νέα Δημοκρατία. Το έμαθα νομίζω τόσες φορές. 4 Οκτωβρίου.
3: Ξέρεις την εκείνη ημέρα?
2: Δεν θυμάμαι καταρχάς τη χρονολογία.
3: Το 74. Αλλά ξέρεις την εκείνη ημέρα? Παγκόσμια ημέρα των ζώων. Δεν κάνω κάποιο συνειρμό, απλώς το λέω.
2: Γιατί το λες τότε?
3: Και γιατί η 3η του Σεπτέμβρη είναι ταυτισμένη με το Σύνταγμα, το πρώτο Σύνταγμα.
2: Δηλαδή,
3: 1843.
2: Θες να μου πεις ότι το ΠΑΣΟΚ με το Σύνταγμα και η Νέα Δημοκρατία με τα ζώα.
3: Πού τα αγαπάς τα ζώα?
2: Πολύ, αλλά.
3: Τότε. Δεν είναι ζώα που
2: πάλι
3: λένε, λίγο, είστε ζώα που έλεγε ο...
2: Θοδωρή, δεν μπορώ.
3: Λοιπόν, η μέρα έχει την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ, μεγάλη εκδήλωση στο Ηράκλειο της Κρήτης. Έχει τα απόνερα της χθεσινής παρουσίασης του Αλέξη Τσίπρα.
2: Και ΠΑΣΟΚ και Ελλάς πλέον είναι αντίκριστα. Πώς ήταν χθες το αντίκριστο, στο Λασίθι δεν ήταν χθες ο κ. Ανδρουλάκης και συνέφαγε εκεί με συντρόφους.
3: Στο ψυχρό.
2: Και... Στο ψυχρό λεσίδιο.
3: Έτσι λέγεται το χωριό. Ναι. Και το οποίο πιθανότατα λέγεται έτσι γιατί έχει πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Σκέψω ότι χθες το απογευματάκι ή τέλος πάντων την ώρα που τρώγανε είχε 18 βαθμούς.
2: Δεν πιστεύω να κρύωσαν τίποτα και δεν μπορεί να μιλήσει.
3: Φοράγανε σακάκια.
2: Πρόεδρος.
3: Τα στελέχη φοράγανε σακάκια γιατί έχει 18 βαθμούς. Ρώτησα κάποια στελέχη του ΠΑΣΟΚ αν λόγω του καιρού έχει πάρει το όνομα. Δηλαδή έχει πάντα ψύχρα και το λένε ψυχρό. Δεν ξέρανε, δεν μύθηκαν
2: σε όλα. Βγάζει νόημα πάντως.
3: Βγάζει νόημα. Όπως είπαμε, έχουμε τα απόνερα του προγράμματος του κυρίου Τσίπρα. Τον κλέβει το ΠΑΣΟΚ. Κλέβει τον Σαμαρά, κλέβει την Καριστιανού. Δεν ξέρω ποιον άλλον κλέβει ο κύριος Τσίπρας.
2: Την Καριστιανού όλοι την κλέβουν, ειδικά ο Τσίπρας κατά τη γνώμη της. Το λέει εξ αρχής η κυρία Καριστιανού. Εγώ αυτό που δεν περίμενα ήταν η κριτική του Αντώνη Σαμαρά σε τέτοιο τόνο. Δηλαδή να λέει ο Αντώνης Σαμαράς ότι πήρε τις ιδέες και τις προτάσεις που έκαναμε εμείς, η κυβέρνησή μας, το 12-14 και τις πήρε και τις έκανε δικές του ο Αλέξης Τσίπρας με την Ελλάς. Μα το Θεό δεν το
3: παίρνει. Ένας τέλεχος κοντά στον κύριο Τσίπρα μου είπε τουλάχιστον καλύτερα να μας λένε κλέφτες ότι κλέβουμε προγράμματα παρά ψεύτες που μας λέγανε παλιά. Είναι μια πρόοδος.
2: Σωστό και αυτό.
3: Και βεβαίως είμαστε εν αναμονή της επίσκεψης του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, άρα έχει full πολιτικό πρόγραμμα. Και είναι λογικό, καθώς αυτές οι μέρες είναι η έναρξη της πολιτικής χρονιάς με ακαδημαϊκούς όρους. Πάντα έχουμε ως ορόσημο τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Φέτος τιμόμενο πρόσωπο, να πούμε, είναι η Ιαπωνία. 90 χρόνια δεθ. Δεν ξέρω αν θα τρώνε και σούσι εκεί στις διάφορες εκδηλώσεις, στα τραπεζώματα που θα γίνουν. Θέλω να σου πω το εξής. Γράφτηκαν στις ιστοσελίδες και στις διάφορες εφημερίδες ότι κάποιοι υπουργοί έχουν βγάλει, ότι έχει γίνει γνωστό, θα κάνουν τραπεζώματα. Ξέρεις, είναι και φάση
2: προεκλογική. Σε Τζαπανίζ.
3: Όχι μόνο σε Τζαπανίζ. Ότι προετοιμάζονται, ρε παιδί μου, σου λέει τώρα είναι και πονηρή η κέρη, δεν ξέρει κανείς αν θα τελειώσει ή όχι η πρωθυπουργική παρουσία Μητσοτάκη. Οπότε κάποιοι προετοιμάζονται, κάνουν τα σχετικά τραπέζια. Και επειδή ανάμεσα σε αυτούς υπήρχε μια φήμη ότι κάνει και ο κύριος Γεωργιάδης τραπέζι, ενώ θα περάσει από τραπέζια, έκανε ανάρτηση, δεν κάνω τραπέζια.
2: Τα σουτζουκάκια στη διαγώνιο πάντως θα πάρουν φωτιά, εγώ αυτό
3: ξέρω. Και λέω επειδή φήμες λένε ότι υπάρχει ενόχληση με κορυφαίο υπουργό, ο οποίος κάνει αύριο τραπέζι, παραμονή της εκδήλωσης του Πρωθυπουργού και έτρεξε το πιάσε ο Άδωνης.
2: Γνωστό σου έκαζα, κορυφαίο υπουργό που έχει μπίφο ο κύριος Γεωργιάδης.
3: Όχι, αλλά είναι στους Δελφίνους και δεν εννοώ τον κύριο Δένδια. Είναι στους Δελφίνους, έχει και ευρωπαϊκό
2: έχει
3: άρωμα.
2: Ευρωπαϊκό στάτους. Έχει και οικονομικό.
3: Μπράβο, και επειδή κάνει εκείνος ένα τραπέζι σου και γράφτηκε ότι κάνει τραπέζι, γράφτηκε και ότι για τον κύριο Γεωργιάδη και σου λέει δεν κάνω εγώ κανένα τραπέζι, είπε ο κύριος Γεωργιάδης, θα πάω σε τραπέζια.
2: Τι τραπέζια κάνει ο κύριος Πυρακάκης, δηλαδή έτσι πλούσια.
3: Κάνουνε, δεν ξέρω, δεν είμαι στους συνδετημόνες του.
2: Να πούμε μια καλησπέρα στο Χρήστο Πολύζο, αρχισυντάκτη μας στην πρωινή εκπομπή στο Morning Point, που μας έχει στείλει μήνυμα εδώ στην ιστοσελίδα. Δεν ξέρω λέει, αν το είπατε το πρωί στην εκπομπή ότι το Πασόκ γιορτάζει. Το είπαμε, Χρήστο μου, εκεί ήσουνα. Πολλά φιλιά.
3: Γεια σου, Χριστάρα. Γεια σου, Χωσέ Λουίζ. Και τι παρουσία έχουμε εδώ, τι άφηξη έχουμε.
2: Την καλύτερη, τη μεγαλύτερη, τη σπουδαιότερη.
3: Τη σπουδαιότερη.
2: Γιατί αλλάζει, Δημήτρη Μανιάτη, καλησπέρα.
3: Γεια σας, κύριε Μανιάτη.
4: Το πρωί στην άλλη εκπομπή που κάνετε, που κάποιος θα νομίζει ότι είναι με αερογέφυρες η ζωή σας, πιο πολύ χρόνο περνάτε μεταξύ σας παρά με τους συμβίους σας. Λοιπόν, σας είπα καλή επιτυχία, αλλά δεν ξέρω αν ακούστηκε. Για το ραδιόφωνο όμως.
2: Δηλαδή,
4: καλή αρχή για το ραδιόφωνο και για το ωραίο σας ντουέτο.
3: Λοιπόν, ο Δημήτρης Μανιάτης, κάτσε να πούμε τις συστάσεις, είναι αρθρογράφος των Νέων. Έχει και μια πολύ ωραία στήλη στο Τανέα.gr παρέα με τον Μπάμπη Παπαδημητρίου στα Σχοινιά και γράφει πολλά και ενδιαφέροντα θέματα με μια ευρεία γκάμα. Σήμερα θέλω να αξιοποιήσουμε τον πολιτικό Μανιάτη.
4: Βέβαια.
3: Γιατί ο Δημήτρης, ναι, έχει πολύ. Εγώ λέω έχει και μεγάλο ταλέντο και στα καλλιτεχνικά, τα μουσικά, έχει μια ευρεία γκάμα, αλλά

0: Κάποιος προφανώς, υποθέτω, έχουν μπει όλα τα κυβερνητικά στελέχη, έχουν πετάξει εκεί το πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα.
1: Και το μενού των τραπεζωμάτων.
0: Έπεσε το ChatGPT. Μην μπείτε. Όσοι προσπαθείτε να μπείτε, να ξέρετε ότι θα αντιμετωπίσετε προβλήματα.
1: Λοιπόν, να κάνουμε λίγο. Δεν είναι ταμείο. Έτσι,
2: ακόμα είμαστε... όχι.
1: Ναι, δεν είναι ταμείο.
2: Άνοιξε γιατί... παρτίδα.
1: Μπράβο, άνοιξε αυτό. Παρτίδα. Την άνοιξε χθες ο κύριος Τσίπρας. Σήμερα είναι... έχουν ξυπνήσει όλες οι μνήμες του Πασόκ και Σαββατοκύριακο έχει την τιμητική του ο Πρωθυπουργός.
2: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Περιμένουμε όλοι τώρα πια. Σήμερα είχαμε τα απόνερα, θα το πούμε έτσι πολιτικά, της παρουσίας των εξαγγελιών και της γενικότερα τοποθέτησης Τσίπρα στην ΔΕΘ. Αυτός άνοιξε το πολιτικό παιχνίδι.
1: Ποιος μιμείται ποιον, Δημήτρη?
2: Ποιος μιμείται ποιον? Οι πάντες μιμούνται το Μητσοτάκι. Ψάχνουν το κέντρο. Όλοι ψάχνουν το κέντρο. Έχει πάει δεξιά ο άξονας. Ο Τσίπρας βέβαια ήταν πάρα πολύ προσεκτικός χθες. Εγώ είδα το πρωί και διάφορους που αλλάζαν σε διάφορα
1: κανάλια. Συστημικό και light, μου τον είπε ένα κορυφαίο στέλεχος του Πασόκ που ρώταγε γιατί βγήκε έτσι.
2: Φαντάσου, Πασόκ το πέφτω.
1: Ναι. Λοιπόν, συστημικό και light
2: κοιτάξτε,
1: ότι ήταν.
2: Μαρία και Ανδρέα. Εγώ είδα διάφορους και ήταν σε ημωγές το πρωί. Καλά, ο ρόλος τους είναι κυβερνητικά στελέχη ότι αυτό το υπερκοστολογημένο πρόγραμμα το φτάσαν 13 δις αυτοί. Τίποτα. Τίποτα. Τίποτα. Απολύτως. Ένα μετρημένο πράγμα ήταν. Με ασάφειες, με ασάφειες. Ναι, μπορούμε να ρωτήσουμε πράγματα. Μπορούμε να ζητήσουμε αποσαφηνίσια πράγματα. Μπορούμε να βρούμε αντινομίες σε πράγματα. Δεν μπορούμε να το πούμε ένα πρόγραμμα βερμπαλισμού. Αυτή είναι η πρώτη μου σκέψη.
0: Η αλήθεια
2: και κάτι
0: είναι...
2: βασικό ήθελα να σου πω, Μαρία και Ανδρέα. Γιατί είναι ένα πρόγραμμα εντός ορίων? Γιατί συνδέει το οτιδήποτε θα κάνει ο Τσίπρας αν γίνει πρωθυπουργός με το δημοσιονομικό χώρο? Αυτό είναι μεγάλη διαφορά από το 2014.
0: Και εγώ αυτή την αίσθηση έχω, Δημήτρη.
1: Εντάξει, τον στοιχιώνει λίγο το 2014.
0: Αυτό ισχύει και όσα κυβερνητικά όμως στελέχη ή της Νέας Δημοκρατίας βουλευτές έχουν βγει σήμερα στις τηλεοράσεις. Δεν κάνουν κριτική σε αυτά που άκουσαν εχθές. Κάνουν κριτική σε αυτά που άκουσαν εχθές σε σχέση με το τι έκανε ή τι δεν έκανε ο Αλέξης Τσίπρας στην περίοδο.
2: Βασικά κάνουν κριτική στο 2014. Ναι. Ενώ η Ελλάδα είναι στο 27. Και ενώ η κυβέρνηση είναι στον 8ο χρόνο διακυβέρνησης της και θητείας της.
0: Παρ' όλα αυτά, βέβαια, να πούμε ότι σε σχέση με την πατριωτική εισφορά, που είναι και ένα από τα εμβληματικά και αυτό που ίσως, παιδί μου, κάνει και
1: μείνει
0: τη διαφορά. Είναι η σάλτσα που λέγατε και το πρωί, που λέγαμε και
2: σωστά.
0: Το πρωί, ότι δίνει και λίγο τον τόνο.
2: Σωστά.
0: Σε αυτό δεν έχουν απαντήσει σαφείς. Δεν έχουν απαντήσει το ποιος είναι ο πλούτος, δεν έχουν απαντήσει.
2: Α, καλά, ναι, εννοείται. Γιατί κοίταξε, ο πλούτος ξέρει να κρύβεται καταρχάς. Ξέρει να μην ονοματοδοτείται. Ξέρει να μην περιγράφει τον εαυτό του. Ο πλούτος είναι πιο μπροστά από την τεχνολογία. Αυτό πρέπει να το έχουμε στο νου μας. Αυτά θα μας τα πει μια μέρα και θα καλέσουμε εδώ. Εγγυάμαι εγώ γι' αυτό, γιατί ξέρω πόσο τον αγαπάει ο Ανδρέας Παπαδόπουλος και νομίζω η Αστέρη θα συμφωνήσει. Θα φέρουμε το Μίμη εδώ.
1: Το Μίμη Ανδρουλάκη.
2: Και θα ζητήσουμε και μια ώρα από το Μαλέλη και τον Κακούση και θα κάνουμε ένα δίωρο παρέα τετράδα. Θα σε εγγυάμαι εγώ, θα φέρω εγώ
0: με
2: το Μίμη.
0: Χαρά, όποτε θέλει.
2: Γιατί ακούει το ραδιόφωνο Μίμη αυτή τη στιγμή.
1: Το πληροφορήθηκα.
0: Και τα φιλιά μου, τα χαιρετίσματά μας.
1: Είναι αγαπημένος, είναι στην Εύβοια για καλό λόγο.
2: Έτσι. Και τελειώνει το βιβλίο του. Λοιπόν,
1: τελειώνει το βιβλίο.
2: Ο πλούτος είναι πιο μπροστά από την τεχνολογία. Ο πλούτος ξέρει να καλύπτεται, ξέρει να φτιάχνει τα τεχνάσματά του. Άρα, ναι, η πατριωτική σφορά είναι ενδιαφέρουσα ως τομή. Αλλά πρέπει να αποσαφινιστεί από τον Τσίπρα.
0: Και νομίζω ότι εκτίθενται τα στελέχη που βγαίνουν σήμερα και προσπαθούν να εξηγήσουν.
2: Καταρχάς, πέρυσι το λέγανε αλλιώς. Ήδη από πέρυσι σε σχέση με φέτος αυτό που λέγεται εισφορά. Βέβαια, εντάξει, θα βαθύνει το θέμα. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο έχει να κάνει με το Ταμείο Σύγκλισης, με το επενδυτικό πρόγραμμα, με το κλίμα. Τα πάμε και το πρωί στη τηλεόραση. Έτσι. Με την ιστορία του κατώτατου μισθού, με τις συντάξεις. Τι δεν ακούσαμε? Εγώ λέω να σταθούμε σε αυτό που δεν ακούσαμε. Αυτό είναι ένα πρόγραμμα. Είναι ένα πρόγραμμα κόμματος. Ο Τσίπρας είπε και σωστά: εγώ δεν πάω να σας φέρω αντίμετρα, κύριοι, θα σας παρουσιάσω ένα σχέδιο. Είναι σωστό. Γεωπολιτικό που είναι.
1: Απουσίαζε.
2: Γεωπολιτικό.
1: Απουσίαζε, που
2: δεν
1: είναι ένα σημαντικό κομμάτι.
2: Δεν υπάρχει καμία αναφορά στο γεωπολιτικό σήμερα, δε.
1: Που έτσι όπως είναι η εξελίξη μπορεί να επηρεαστεί.
2: Μπράβο.
1: Όλο το πολιτικό σκηνικό.
2: Σωστά είχε για τις υποκλοπές, γιατί η κυβέρνηση είναι όχι απλά υπόλογη. Θα έπρεπε να ντρέπεται η κυβέρνηση για το σκάνδαλο των υποκλοπών και τους χειρισμούς της. Θα έπρεπε να ντρέπεται για αυτά που έχει κάνει και έχουμε ακούσει αυτές τις μέρες και αυτούς τους μήνες. Αλλά το γεωπολιτικό, συγγνώμη, δεν μπορεί η αριστερά να το εκχωρήσει στους εθνικιστές αυτό. Δεν μπορεί οι προοδευτικοί χώροι να μην τους απασχολεί το θέμα, όχι με τη λογική μιας πολεμοκάπηλης τακτικής και ρητορικής, με μια λογική μοντέρνα. Αποτροπή, υπεράσπιση συνόρων, αναθεωρητικές δυνάμεις. Είναι σοβαρή διάσταση αυτή. Κατά τη γνώμη μου,

0: γνώμη προσωπική, έπρεπε να υπάρχει αναφορά.
1: Και βλέπουμε να, σωστά το λες Δημήτρη, το καταγράφεις, να υπάρχει πολύ έντονο μπιφ, το λέμε και με τη Μαρία, Αμαλίας Χαριλάου Τρικούπη, έτσι.
0: Ναι, είδαμε αμέσως χτες μια πολύ επιθετική απάντηση, ανακοίνωση, γιατί καλύπταμε για τα νέα GR την ομιλία Τσίπρα. Ήταν σχεδόν γρήγορη, αυτόματη η απάντηση της Τρικούπη. Και εκείνη πήγε σε ένα mood λίγο κυβερνητικό, η αλήθεια είναι. Θύμιζε και εκείνη το 14 και το 15. Τώρα λέει οι Τρικούπη με κλέβουν. Αν σε κλέβουν, είναι καλό το πρόγραμμα.
2: Μα αυτό είναι το θέμα.
0: Το είπες το πρωί. Το και πρωί, σωστά,
2: το συζητούσαμε, Μαρία, το πρωί με την κυρία Κεφαλίδου από το ΠΑΣΟΚ στη διάρκεια της τηλεοπτικής μας εκπομπής. Και μας είπε ότι είναι κόπια του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ και η διαφορά είναι κατά βάση τα πρόσωπα, ο ηγέτης και τα στελέχη.
0: Mm-hmm. Ενώ θα μπορούσε να γίνει κριτική σε πολλά σημεία και πολύ πιο σοβαρή. Δηλαδή.
1: Τρώγανε οι άνθρωποι χθες το βράδυ.
0: Ναι, όχι, για το, όχι, δεν το λέω για τους Πασόκους.
1: Ήταν στο Λασίθι, στο ψυχρό εκεί.
0: Να πω ότι η κίνηση σημαίνει.
1: Δεν λες, εγώ δεν πρέπει να βγει τόσο γρήγορα να κινούμε.
0: Ναι, και εγώ μου έκανε εντύπωση. Λοιπόν, αλλά το δήμερο.
2: Καλά στα δούλευε,
1: 10 και 13 ήρθε, ναι, στο mail χθες το βράδυ ανακοίνωση.
0: Όχι, το δήμερο του Πασόκ είναι πολύ σωστή κίνηση του Ανδρουλάκη. Είναι σοβαρή κίνηση ανασυσπήρωση του χώρου.
1: To know us better.
0: Είναι
1: θυμάσαι ο Εμίλ που βάλαγε τους καναπέδες. Με την ώρα βαλσάμι.
2: Το πρωί μας έλεγες για το κασελάκι που τους μάζεψε στις πέτσες.
1: Στις πέτσες, ναι.
0: Εκείνο δεν πήγε τόσο καλά. Εδώ όμως υπάρχει ένα. Δηλαδή έχει μια σοβαρή κίνηση ανασυσπήρωσης, επιλογή ανασυσπήρωσης ο Ανδρουλάκης. Να το πούμε αυτό. Είναι καλό για το χώρο του αυτό. Και οι χώροι πρέπει να κλειδώνουν και λίγο στην ιστορικότητά τους. Δηλαδή έχει μια σημασία και για τις συνέχειες των γενναίων.
1: Πρέπει να το ψωμώσει και σε σχέση με το μέλλον.
0: Καλά, εντάξει, αυτό είναι μεγάλη συζήτηση. Θα είναι καλό, θα είναι ενδιαφέροντα αυτά που θα πει στη ΔΕΘ, μαθαίνω. Θα πει πράγματα.
1: Κοίτα, δεις, πέρσι είχε πάρει πολύ καλές κριτικές.
0: Ναι, αλλά και ξέπνευσε γρήγορα, ρε παιδί μου.
1: Έγινε βελόνα.
2: Οι δημοσκόπησης δεν περάσαν.
0: Ήρθε η βελόνα.
1: Ήρθε η βελόνα λίγες μέρες μετά τη ΔΕΘ, εκεί που αναθάρισε.
2: Με τη βελόνα.
1: Η συζήτηση γύρω από τη βελόνα.
0: Ξέρεις πόσο, ρε παιδί μου, στη διαφήμιση, ας την πολιτική, πόσο ένα πράγμα μπορεί να περάσει, να εντυπωθεί και να μείνει. Μια λέξη.
1: Έχουν περάσει πόσο, 12 μήνες. Ναι, και θυμάμαστε τη βελόνα. Είναι φράσεις, οι ατάκες, οι λέξεις. Πόσο μένουν στο πολιτικό λεξιλόγιο.
0: Είναι το ίδιο με την πολιτική διαφήμιση. Λοιπόν, αλλά ας πούμε, για παράδειγμα, είπε αυτό πώς συνδέει πια το πρόγραμμά του με το δημοσιονομικό χώρο, άρα είναι ένα πρόγραμμα οριοθετημένο, εννοείται. Και δεύτερον, ζητήματα για το κράτος, ρε παιδί μου. Τι κράτος ονειρεύεται η Ελλάς? Τι κράτος είναι αυτό? Σήμερα έχουμε το επιτελικό κράτος, το οποίο νομοθετήθηκε το 19 από το Μητσοτάκη, δεν πήγε καλά αυτό. Μια υπερσυγκέντρωση υποτίθεται, στην αρχή το δεθετικά. Ο κόσμος σου λέει θα γλιτώσουμε διάφορα, τελικά μόνο αυτό δεν έγινε. Τι κράτος ονειρεύεται η Ελλάς? Είναι θέμα. Είναι ένα κράτος το οποίο θα είναι υποταγμένο στις συμβουλευτικές εταιρείες που κάνουν τη δουλειά για τα υπουργεία. Εδώ σε θέλω. Άρα εδώ θα είναι ένα κράτος διαιτητής μεταξύ των συμβουλευτικών
1: που
0: και μιας κυβέρνησης.
1: Είναι η συζήτηση για το πόσα χρήματα παίρνουν αυτές οι εταιρείες. Είναι ατέλειωτα τα χρήματα.
0: Θα είναι ένα κράτος απλά διαιτητής των απευθείας αναθέσεων ή θα είναι ένα κράτος που θα αποσπά κομμάτια και θα επαναπολιτικολογεί την πολιτική, αυτό που λέμε τη διακυβέρνηση μιας χώρας? Είναι θέματα αυτά. Θα μου πεις, θα τα έλυνε χτες σε μια ώρα ο Τσίπρας? Όχι. Αλλά επειδή είναι η πρώτη και η επίσημη, έχουμε και εμείς το δικαίωμα να βάλουμε σκέψεις.
1: Σωστά το λες, Δημήτρη. Ούτως ή άλλως, οι επόμενες μέρες, νομίζω αυτός ο μήνας είναι πολύ κρίσιμο, Σεπτέμβριος. Έτσι.
2: Υπάρχει περίπτωση από το πώς θα πάνε οι δημοσκοπήσεις μετά τις εξαγγελίες όλων στη ΔΕΘ να αλλάξει όλο το αφήγημα των εκλογών, Δημήτρη, κατά τη γνώμη σου, για ότι δεν θα γίνουν πια τον Μάιο που λέει ο Πρωθυπουργός ή τον Μάρτιο που λέγαμε
1: προηγούμενο διάστημα
2: και να έρθουν πιο κοντά?
0: Να νομίζω πως όχι. Οι εκλογές δεν θα έρθουν πιο κοντά. Αυτό που πιθανώς θα μεταβληθεί θα είναι ορισμένα κομμάτια από την προσπάθεια των αφηγημάτων των κομμάτων. Γιατί ακριβώς αυτό που ο Ανδρέας, θα μετρηθούν τα κόμματα μετά τη ΔΕΘ και θα δουν λίγο τις κοινωνικές τάσεις. Για παράδειγμα, έχει πιάσει το θέμα της ακρίβειας στον κόσμο. Πώς το αντιμετωπίζει η κυβέρνηση? Εγώ λέω όχι.
1: Όχι.
0: Μου είπε μια τρομερή φράση σε ένα σούπερ μάρκετ ένας κύριος σήμερα, μετά την εκπομπή σας. Εργένιδες άνθρωποι, σούπερ μάρκετ, πρωί Δευτέρας και τέτοια. Η ακρίβεια, μου λέει, έγινε για μας. Το τι εννοείται? Εγώ, μου λέει, συνταξιούχος. Όλο αυτό, μου λέει, έχει γίνει για μένα, εις βάρος μου. Επάθα πλάκα. Τα είπε όλα.
1: Να πούμε μια καλησπέρα στη Μαρία Καρακλιούμη. Μαρία, με αυτό φοβάμαι. Τις απαντήσεις τεχνητής νοημοσύνης. Έχεις δίκιο, τις γρήγορες απαντήσεις των κομμάτων. Αυτό φοβάμαι.
2: Η Μαρία,
1: καλημέρα.
2: Πιστεύει. Γεια σου, Μαρία.
1: Πολύ
2: ξέρεις, καλησπέρα.
1: Γενικώς όταν βγαίνουν γρήγορες ανακοινώσεις, πολύ το φοβόμαστε. Καλημέρα. Καλησπέρα, Μαράκη.
2: Εντάξει, γεια σου, Μαρία. Κάποια πράγματα ενδεχομένως και να τα είχαν έτοιμα παιδιά από πριν και να τα εμπλούτησαν με αυτά που άκουσαν.
1: Να σας πω επίσης, να δώσουμε και καμιά πληροφορία. Σήμερα στην εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ θα δώσουν το παρόν δύο πρώην ανεξάρτητοι βουλευτές που ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ, ήταν παλιότερα στο ΠΑΣΟΚ και τώρα επιστρέφουν. Η κυρία Ολυμπία Τελεγιορίδου ήταν βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στην Καστοριά και ο κύριος Λευτέρης Αβραμάκης ήταν βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στις Σέρες και οι δύο θα δώσουν σήμερα το παρόν στο Ηράκλειο. Ξεκινάει δηλαδή η διαδικασία της νέας διεύρυνσης.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, Δημήτρη Μανιάτη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
0: Εγώ σε ευχαριστώ. Μαρία Ανδρέα,
1: αρθρογράφος των Νέων και φίλος.
0: Καλές εκπομπές. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Θα προστρέφουμε σε σένα.
2: Και τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά.
1: Και στην αναλυτική σου σκέψη και διεισδυτική ματιά. Να σε καλά, Δημήτρη Μανιάτη.
0: Καλή επιτυχία σε όλα.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Να πούμε μια καλησπέρα στον Νίκο που μας έχει στείλει μήνυμα λέγοντάς μας, ο λίγον ηρωνικά θα πω ότι η πιο τεκμηριωμένη δέσμευση λέει του Άλεξ Τσίπρα ήταν η κατάργηση των Πανελληνίων.
1: Οδεύομαι σιγά σιγά προς τις 6:30.
2: Μια καλησπέρα και στην Κατερίνα, η οποία μας εύχεται καλή αρχή.
1: Να είσαι καλά, Κατερίνα μας. Μια καλησπέρα σε όλους. Μια καλησπέρα και στο Διονύση για την Ολυμπιακάρα λέει. Να είσαι καλά, Διονύση μου. Λοιπόν, έρχεται σιγά σιγά η κυρία Αγγελική Καρδιόλακα με το δελτίο ειδήσεων, το μονόλεπτο, και εμείς τα λέμε αμέσως μετά.

0: ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων του Mega News 104,6 στις 6.30. Στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Σε ενδοκυβερνητικό θέμα εξελίσσεται η αποκάλυψη της εφημερίδας Δημοκρατία ότι στο Μητρώο διδακτικών βιβλίων έχει ενταχθεί σχολική ύλη, η οποία καλεί τους μαθητές δημοτικού να ζωγραφίσουν οικογένειες ομόφυλων ζευγαριών με παιδιά. Συτήθηκαν εξηγήσεις από το Υπουργείο Παιδείας, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στο Mega News 104,6, επισημένοντας πως όταν αυτές δεν είναι επαρκείς, πρέπει να λαμβάνονται πολιτικές αποφάσεις. Η αξιολόγηση των βιβλίων πραγματοποιήθηκε από 900 επιστήμονες. Στις αποφάσεις τους δεν υπήρξε καμία παρέμβαση, διευκρινίζει με ανακοίνωση του προς το σταθμό μας το Υπουργείο Παιδείας. Στο βιβλίο δεν υπάρχει κανένα στοιχείο της woke agenda, ωστόσο είναι θέμα συνταγματικό πως υπάρχουν και αυτές οι οικογένειες και αυτό πρέπει να ακούγεται για τα παιδιά που ανήκουν σε αυτές, δήλωσε επίσης στο σταθμό μας ο συγγραφέας του βιβλίου Μανούσος Μαραγκουδάκης. Σε διάβημα διαμαρτυρίας προς το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών προχώρησε η ελληνική πρεσβεία στην Άγκυρα τόσο για τις δημόσιες ανακοινώσεις της Τουρκίας σχετικά με τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια όσο και για τις προεδρικές αποφάσεις της 15ης Αυγούστου περί ανακήρυξης δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων. Η Αθήνα απορρίπτει κατηγορηματικά τους τουρκικούς ισχυρισμούς χαρακτηρίζοντάς τους αυθαίρετους και χωρίς νομική βάση. Κόρη ηλικιωμένη στο Μαραθώνα φέρεται να έθαψε τη μητέρα της πριν από 10 χρόνια προκειμένου να εισπράττει τη σύνταξή της. Την καταγγελία έκανε η εγγονή της ηλικιωμένης γυναίκας. Σε τουλάχιστον 1.259 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών από την καταστροφική κατολίσθηση και πλημμύρα στο Νεπάλ. 5.083 άνθρωποι αγνοούνται. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, ως 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Επόμενο αναλυτικό δελτίο στις 7 όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.

0: Πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Γιατί με την Bwin νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
2: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε.
1: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Για πού ήσουν?
3: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
2: Μάλιστα.
3: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
2: Α, ωραία.
3: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
2: Θες να μου πεις κάτι?
3: Θα σου πω σε 6 μήνες.
1: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνει. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Netlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση.

0: Γυρίσατε! Πώς τα πήγατε, περάσατε καλά?
1: Όχι!
2: Λοιπόν, δεν ξέρω αν γυρίσατε όλοι από τις διακοπές σας. Ξέρω πάντως ότι υπάρχουν, λέει, 5 στάδια από την επιστροφή, μετά την επιστροφή από τις διακοπές. Άκου να δεις, Αντρέα. Λοιπόν, το πρώτο είναι προφανώς η άρνηση. Δεν λες, δεν θέλω να γυρίσω, δεν έχω γυρίσει ακόμα κτλ. Όλα αυτά τα στάδια είναι μέσα σε μια μέρα. Το δεύτερο στάδιο είναι, κάτσε πριν το χάσα, είναι το πολιτισμικό σοκ του inbox. Γιατί ανοίγει το email σου και βλέπει ότι έχει πολλά email. Τρίτο στάδιο είναι νοσταλγία, σκέφτεσαι που ήμουνα στην άξο
3: στην Πάρο.
2: Στην Έγινα, για παράδειγμα. Η υπερβολική αισιοδοξία είναι το στάδιο 4. Ότι λες, αφού επέστρεψα, όλα τώρα θα είναι σωστά και τέλεια και ο χειμώνας θα είναι φανταστικός και υπέροχος. Και το πέμπτο στάδιο είναι η αποδοχή. Αυτά περίπου είναι και τα στάδια του πένθους, θα πω εγώ.
3: Ναι, μοιάζουνε. Δεν ξέρω αν η επιστροφή έχει και τέτοιου είδους χαρακτηριστικά. Πάντως, εμείς εδώ επιστρέψαμε στο ένα μικρόφωνο Μαρία Στεριού.
2: Στο έτερο μικρόφωνο Ανδρέας Παπαδόπουλος.
3: Είναι η εκπομπή του υπαρκτού σοσιαλισμού. Στους 100.
2: Δεν μπορείς ούτε να το πεις.
3: Πρέπει να πεις για σοσιαλισμό. Στους 104,6. Η ομάδα κατεβαίνει στο ραδιοφωνικό τερέν με τον κύριο Θοδωρή Κούβα στους ήχους. Την κυρία Νατάσα Βαλιάνου στο τηλεφωνικό κέντρο, Γλυκητάτη, 211-01-61-046. Στο Viber και το WhatsApp μπορεί να μας στέλνετε ό,τι θέλετε στο 698-1041-046 στο meganews104.6 ή στο email studio παπάκι meganews1046.gr. Και βεβαίως αρχισυντακτεύει η κυρία Μαρία Μάρλεν Καφέτζη. Μαρία μου, γιατί μας προειδοποιεί ο ΙΕ?
2: Γιατί μας προειδοποιεί ο ΙΕ? Για τον Ελνίνιο.
3: Για τον Ελνίνιο.
2: Είναι πρώτον πυλών. Το σούπερ, λέει, Ελνίνιο είναι, λέει, ενδεχομένως το ισχυρότερο που έχει καταγραφεί ποτέ.
3: Σκέψου τι έχουμε περάσει το προηγούμενο διάστημα. Τι έγινε στην Βενεζουέλα. Τι έγινε στο Νεπάλ. Με διαφορετικές αφορμές βεβαίως. Το ένα ήταν σεισμός, το άλλο ήταν αυτές οι πλημμύρες.
2: Είναι μια επικίνδυνη ζώνη ακραίων καιρικών φαινομένων. Αυτό ακριβώς λέει και ο Αντώνιο Γκουτέρες, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ.
3: Τι ζήσαμε με τις πυρκαγιές ακόμα και στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε πάρα πολλές χώρες της Ευρώπης. Και τώρα υπάρχει αυτή η ακραία προειδοποίηση.
2: Ενδέχεται, λέει, να είναι το ισχυρότερο φαινόμενο που έχει καταγραφεί ποτέ. Όπως αναφέρει και το Reuters, οι προβλέψεις δείχνουν 100% παιδιά πιθανότητα να συνεχιστεί στο Φεβρουάριο του 2027. Και είναι η πρώτη φορά που εκφράζει τέτοιο βαθμό βεβαιότητας ο οργανισμός.
3: Και σκέψου τώρα, ο ΙΕ έχει τη δυσκολία να διαχειρίζεται τον Ντόναλντ Τραμπ. Θέλω να σου διηγηθώ μια ιστορία του 2016. Ένα σημαίνον πρόσωπο τότε θα ήταν ανάμεσα σε αυτά που θα πήγαινε σε συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ. Το θέμα ήταν τα ζητήματα της κλιματικής κρίσης.
2: Έλληνας εννοείς.
3: Ναι. Έγινε μια προεργασία με τους συνεργάτες του Ντόναλντ Τραμπ, οι οποίοι είπανε ένα πράγμα. Ένα πράγμα ζήτησαν. Δεν θα αναφέρετε τη φράση κλιματική κρίση. Αν πείτε αυτή τη φράση, θα φύγει ο πρόεδρος. Και μου έλεγε ότι κατά τη διάρκεια της συνάντησης προσπαθούσαν να βρίσκουν άλλες λέξεις, μπας και καταλάβει, μπας και εξηγήσουν στον Τραμπ τι ήταν η κλιματική κρίση. Σκέψου, που ήταν και πιο νουνεχής ή συνετός το 16-17.
2: Φαντά, δεν είχε ξεφύγει τόσο πολύ.
3: Τόσο πια. Πολύ. Αλλά σκέψου τη δυσκολία των ανθρώπων του ΟΗΕ να εξηγήσουν όλη αυτή τη διαδικασία και στον Τραμπ και πόσο μάλλον όταν στέλνουν αυτό το σήμα.
2: Και υπάρχει και ο J.D. Vance στο ενδιάμεσο. Πριν πάμε στον καλεσμένο μας, να σου πω ότι ήταν ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ σε ένα podcast καλεσμένο την περασμένη Δευτέρα, στον Bryce Crawford, ο οποίος είναι ένας ευαγγελιστής, ένας πολύ θρησκευάμενος που λέει ο λαός κύριος, με 1 εκατομμύριο συνδρομητές στο YouTube και 2,5 εκατομμύρια συνδρομητές στο Instagram.
3: Ιεροκήρυκας δηλαδή.
2: Ιεροκήρυκας. Τι του είπε λοιπόν ο αντιπρόεδρος, ξαναλέω την ιδιότητα των ΗΠΑ, ότι λέει προσπαθεί ο ίδιος να κάνει, να επιτελέσει όσο περισσότερο δυνατόν, όσο περισσότερο μπορεί, το έργο του Θεού και ότι δεν έχει πρόβλημα αν αυτό οδηγήσει στη συντέλεια του κόσμου.
3: Μάλιστα, ωραία, ωραία πράγματα.
2: Συμπλήρωσε ότι δεν θα τον εξέπληται αν ο Αντίχριστος περπατά ανάμεσά μας. Δεν ξέρω αν μπορεί να εννοεί τον Ντόναλντ Τραμπ ως Αντίχριστο, φαντάζομαι πως όχι.
3: Δεν θέλω να τον ερμηνεύσω. Και ούτε θα το αποτολμήσω.
2: Λοιπόν, υπάρχει ένα ζήτημα στην Αθήνα, το οποίο έχει αναδείξει ο Διευθυντής του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες, ο κ. Λευτέρης Παπαγιαννάκης, αφορά στους πρόσφυγες αιτούντων άσυλο στην πόλη μας. Πάμε να τον καλησπερίσουμε. Καλησπέρα, Λευτέρη.
3: Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλή αρχή.
3: Να είστε καλά, να είστε καλά, Λευτέρη.
2: Να είστε καλά, Λευτέρη. Για εξήγησέ μας τι ακριβώς συμβαίνει.
4: Έχει ξαναγίνει. Είναι μέσα στο τελευταίο μήνα. Είναι η δεύτερη φορά που έχουμε ανθρώπους που είναι άφηγοι στο κέντρο. Δεν είναι, το έχουμε ξαναδεί και πιο παλιά, τα προηγούμενα χρόνια. Είναι κάποιοι τούντες άσυλο, οι οποίοι μάλλον κάπου δούλευαν και έχασαν τη θέση του αλκέντρα τα οποία φιλοξενούνταν και βρέθηκαν στο κέντρο της Αθήνας ως συνήθως, γιατί είναι ένα σημείο αναφοράς γνωστό. Άστεγοι έχουν καταγραφεί, ο Δήμος έχει κάνει κάποιες προσπάθειες να ξαναβρουν θέση, από όσο ξέρω για τους μισούς τουλάχιστον έχει γίνει με επιτυχία, αλλά μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία έκανε μια παρέμβαση η αστυνομία, τους έδιωξε, δεν υπήρξαν συλλήψεις, να είμαι σαφής.
2: Όταν λέμε τους έδιωξε, τι σημαίνει, τους έδιωξε και τους είπε να πάνε κάπου ή απλώς τους έδιωξε από τα σημεία στα οποία βρίσκονταν?
4: Θα πάνε σε ένα καινούριο. Ο Δήμος πρότεισε να βρει μια άλλη θέση, mm-hmm. σε κάποιο άλλο κέντρο. Υπάρχει κενό. Και η αστυνομία απλά αυτό που έκανε είναι άδειασε αυτό που λέμε κένωσε το πάρκο. Τους έβγαλε έξω. Γιατί υπήρξαν διάφορες διαμαρτυρίες από κατοίκους, από την παράταξη του κ. Μπακογιάννη κτλ.
2: Πόσο καιρό ήταν αυτά. Οι άνθρωποι στο δρόμο?
4: Οι συγκεκριμένοι πρέπει να ήταν καμιά δεκαριά μέρες, ίσως και λιγότερες. Έχει ξαναγίνει πριν λίγο καιρό, με διαφορετική κατάληξη. Δεν ήταν όλοι ετούντες άσυλο. Τέλος πάντων, γενικώς είναι ένα ζήτημα το οποίο έχει να κάνει με το οργανωσιακό ζήτημα του Υπουργείου και της κανόνας φιλοξενίας. Και πολλές φορές οι άνθρωποι βρίσκονται εκτός, χωρίς προστασία. Το θέμα είναι ότι εδώ θα υπάρχει ανάγκη, τέλος πάντων, και πολιτικής παρέμβασης του Δήμου με κάποια δήλωση, μια δημοσιότητα. Με αυτούς που τέλος πάντων κραυγάζουν και λένε και διάφορες ιδέες να θέτουν την ατζέντα. Αυτό είναι το ζήτημα. Γι' αυτό γκρίνιαξα.
2: Είναι όλο αυτό το πλαίσιο της αυστηροποίησης που έχει προκύψει μετά και τον τελευταίο νόμο του κυρίου Πλεύρη, το φυλακή ή επιστροφή, έτσι δεν είναι?
4: Ναι, είναι εντάσσεται σε αυτό. Απλά οι συγκεκριμένοι άνθρωποι, επειδή είναι ετούντες άσυλο, είναι προστατευμένοι. Δηλαδή, έχουν τα περισσότερα, όπως ξέρετε, ετούντες άσυλο, είναι πιο προστατευμένη ομάδα. Υπάρχει μια. Δεν έχω καταφέρει να το επιβεβαιώσω ότι αν κάποιος λείψει από ένα κέντρο φιλοξενίας πάνω από δύο μέρες, δεν τον ξαναφέρουν να μπει. Το οποίο δεν το έχω επιβεβαιώσει με
3: ποιον. Λογίζεται δραπετής ότι πάει να φύγει?
4: Όχι, τίποτα. Όχι, απλά εγκατέλειψε τη θέση του.
3: Ναι.
4: Το οποίο δεν πολύ στέκει κιόλας. Γιατί νομικά, σύμφωνα με τους κανονισμούς για την υποδοχή που λέμε, δικαιούται στέγη. Και η Ελλάδα έχει υποχρεώσει να του δίνει στέγη. Και επομένως δεν τιμωρεί σε έναν άνθρωπο επειδή σε ένα κέντρο φιλοξενίας που δεν είναι η κατάλληλη στέγη, είναι προφανές, βρήκε μια ευκαιρία να δουλέψει και πήγε κάπου. Τέλος πάντων, είναι αρκετά περίπλοκο με ποια έννοια? Ότι είναι στημένο το σύστημα της υποδοχής μας με τέτοιο τρόπο που είναι τιμωρητικός. Και οι άνθρωποι είναι ανασφαλείς. Και στο τέλος, στο κάτω-κάτω, όλοι θα πάνε εκεί σε ένα σημείο που το ξέρουν. Το κέντρο της Αθήνας είναι ένα σημείο γνωστό που προσφέρει για τους ανθρώπους αυτούς και μια ασφάλεια, γιατί υπάρχει και μια, πώς το λέμε, μπορείς να βρεις δικούς σου ανθρώπους, υπάρχει ένα, πώς να το πω, μπορείς εκεί να βρεις στήριξη, βοήθεια, ακόμα και αν δεν είναι με το σωστό τρόπο, έτσι. Επαναλαμβάνω όμως που λειτουργεί η κρατική υποδοχή. Και εδώ έχουμε ένα ζήτημα πάλι μπλεγμένων αρμοδιοτήτων, πολιτικής βούλησης της πολιτείας να είναι τιμωρητική, να δημιουργεί ανασφάλεια για να... μέσα σε μια λογική αποτροπής. Δηλαδή, οι συνθήκες είναι κακές, παιδιά, μην έρχεσαι. Mm-hmm. Θα το πω έτσι απλά και κατανοητά. Ναι.
3: Το κρατάμε και θα το παρακολουθήσουμε. Λευτέρη Παπαγιαννάκη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα στον, καλησπέρα στον Λευτέρη Παπαγιαννάκη, διευθυντή του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες. Είναι μια μόνιμη ιστορία όλη αυτή. Και αυτό το καθεστώς, έτσι, το ασαφές που υπάρχει, το πιο αυστηρό που έχει υιοθετήσει η κυβέρνηση.
2: Αυτό βέβαια που λέει και ο Υπουργός, ο κύριος Πλεύρης, είναι ότι μετά το νομοσχέδιο το οποίο ψηφίστηκε έχουν μειωθεί πάρα πολλοί ήρωες. Προφανώς έχει λειτουργήσει αποτρεπτικά.
3: Ναι, δεν είναι ελκυστικός προορισμός και με όλα αυτά τα μέτρα και αυτή τη διαδικασία της φυλάκης, δεν ξέρω πόσο Ευρώπη είναι όλο αυτό, αλλά τέλος πάντων αυτή η διαδικασία λειτουργεί αποτρεπτικά. Βεβαίως, όπως αντιλαμβάνεις, αυτό μπορεί να ικανοποιεί τα κοινά και του κύριου Πλεύρη και πολλών στην κυβέρνηση. Ότι λέει, να είδες, και το άκουγαν, το λέει και ο κύριος Γεωργιάδης, ότι εμείς, να τι λέτε, τι λέει ο Σαμαράς, ότι είμαστε light ή πασόκι, με την τακτική που έχουμε υιοθετήσει, δεν πατάει πρόσφυγας και μετανάστες.
2: Κοίταξε, με την τακτική που υιοθετεί τις τελευταίες ημέρες, θα πει κανείς, η Νέα Δημοκρατία, άσε τι έχει κάνει στις προηγούμενους μήνες. Η αλήθεια είναι ότι συντηρητικοποιείται ακόμα περισσότερο.
3: Just Να πούμε και μια καλησπέρα στον κύριο Βαγγέλη. Λέει καλησπέρα, καλή αρχή. Ο Τσίπρας Βαρόνος Μιλχάουζεν γεννήθηκε έσω πως θα πεθάνει, τόσο απλά. Έχει τις συμπάθειες του Αλέξη Τσίπρας. Και είναι ένα πρόσωπο που πολλοί λατρεύουν να μισούν. Απ' την άλλη, πρέπει να σου πω, Μαρία μου, όπως λένε στις πολιτικές επιστήμες, το πρώτο πράγμα για να έχει επιτυχία ένας πολιτικός είναι να προκαλεί συναισθήματα. Και ο κύριος Τσίπρας προκαλεί.
2: Είτε θετικά είτε αρνητικά.
3: Αυτό που δεν θέλει ένας πολιτικός είναι να περνάει αδιάφορος. Να πω μια καλησπέρα στο φίλο τον Κώστα, στη φίλη την Ιωάννα. Τους ευχαριστούμε πολύ. Μας λένε ότι έχουν συντονιστεί από το πρωί και ακούνε όλο το πρόγραμμα. Περιμένουμε έτσι όχι μόνο τις ευχές και προτάσεις και ό,τι άλλο θέλετε, να διαμορφώσουμε αυτήν την μεγάλη παρέα. Διότι εδώ στους 104,6 μπορείτε να ακούτε όλες τις φωνές για όλα τα γούστα, σε μια ποικιλία απόψεων, μια γκάμα θέσεων, χωρίς στεγανά και χωρίς δεσμεύσεις.
2: Επειδή προηγουμένως μιλούσαμε για την Αθήνα, Ανδρέα μου, θυμήθηκα τον κύριο Δούκα και θέλω να τον παρακαλέσω, αν θέλει να συντονιστεί, πάρτε τηλέφωνο τον κύριο Δούκα, το έχω μια πολύ ωραία ιδέα. Μπορεί να κάνει ωραιότατο event στην Αθήνα, όπως έκανε ο φίλος του και ένας άνθρωπος που θαυμάζει ο κύριος Δούκας, ο κύριος Μαμντάνη. Δεν αναφέρομαι σε αυτό που συζητούσαμε το πρωί και διαφωνούσαμε. Αναφέρομαι σε κάτι πραγματικά ενδιαφέρον και μπορεί να, έτσι, να ενεργοποιήσει και τους Αθηναίους να συμμετέχουν. Λοιπόν, τι συνέβη στην Αμερική, για την ακρίβεια, στην Washington Square Garden, στον κήπο, εν πάση περιπτώσει. Καλά το είπα. Στη Νέα Υόρκη, εν πάση περιπτώσει, μαζεύτηκαν αρκετές εκατοντάδες ανθρώπων οι οποίοι θέλησαν να παρακολουθήσουν μια διαδικασία για την ανάδειξη του σωσία του Ζωχράν Μαμντάνη. Γιατί τον θαυμάζουν πάρα πολύ άνθρωποι. Εντάξει, 9 συμμετείχαν, δεν είχαν πολύ τα κουράγια.
3: Να γίνει
2: ο σωσίας
3: του Χαρί.
2: Ναι, γιατί δεν θες να γεμίσουμε χάρη δούκα
3: χάριδες.
2: Στην Αθήνα. Χάριδες. Μπορεί ο άνθρωπος να χτυπά ξέρω κάποιο μέρο να έχει συνάχη, να μην δεν μπορεί να βγει.
3: Να
2: βγάλουμε
3: το
2: σωσία
3: άλλο.
2: Του ρε παιδί μου. Okay. Ο Μαμντάνη τώρα έχει τον κύριο Αμαντέο Φούσκα, ας πούμε.
3: Ωραίο επίθετο.
2: Συμφωνώ. Αναδείχθηκε ο καλύτερος σωσίας του Ζωχράν Μαμντάνη. Αναδείχθηκε από το χειροκρότημα του κοινού. Απάντησε και στην ερώτηση ποια είναι η καλύτερη πίτσα. Τώρα, αυτό που σχετίζεται με τη Δημαρχία δεν ξέρω. Του μοιάζει λίγο. Δηλαδή, άμα τον δεις, είναι έτσι χίπστερ, με μουσια, φοράει αυτά τα ρούχα τα ενδιαφέροντα. Να είναι καλά ο κύριος Φούσκα, κέρδισε και τα 100 δολάρια να φάει την πίτσα που του άρεσε, μάλλον.
3: Να πούμε μια καλησπέρα στον Νικόλα Φαραντούρη, τον Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, που μας ακούει από το Ηράκλειο.
2: Πολλά φιλιά, πολλά φιλιά.
3: Να είναι καλά
2: μετά
3: εκεί.
2: Μετά τη Ζάμπια, κύριε Φαραντούρη, καλό και το Ηράκλειο.
3: Και πάει Κάσο αύριο, θα δούμε μήπως τα πούμε από το ακροτικό νησί των 12 νήστων. Στις επάλξεις τον είδα, ανέβασε.
2: Αλίμονο.
3: Και για τους τρίτους, πιο φανατικός από τον Ανδρέα Παπανδρέου έχει εξελιχθεί ο Νικόλα Φαραντούρη. Έτσι, σωστά. Τα πάθη είναι ωραία πράγματα. Λοιπόν, έγινε ως και σύριαλ το Πασόκ. Θυμίζω το Πασόκ ωραία χρόνια. Υπάρχουν σελίδες, υπάρχουν μέχρι και μπαρ που παίζουν ρετρό, τη μουσική, με κάδρα του Αντρέα, με παλιές στιγμές.
2: Παπούτσια υπάρχουν, παπούτσια. Το έμβλημα του Πασόκ. Καλά, η μπλουζάκια δεν το συζητώ.
3: Τι έχεις?
2: Έχω ένα σημειάκι.
3: Στο σπίτι, τι σημειάκι?
2: Έψαχνα να το βρω σήμερα, γιατί το είχα από μια παλιότερη Τρίτη Σεπτεμβρίου. Εκείνη που είχε πει ο Κώστας Σιμίτης το δεν υπάρχουν άπειρες ευκαιρίες.
3: Πρόσφατα.
2: Πέρα, πριν από τρία χρόνια ήταν. Εντάξει, έχω πάει σε αρκετές συζητήσεις του
3: όλων
2: Τσίπρα.
3: Όλων των κομμάτων, σαν τον Τζάκονα.
2: Αμέ, έχω πάει και στους
3: υπήρχε μια άλλη ταινία αυτές τις ωραίες του 80 που ο Κώστας Τσάκονας. Τότε ήταν η εποχή που τα κόμματα πληρώνανε τις συγκεντρώσεις. Πήγαινες από εδώ, είχε ένα γιο στη Θεσσαλονίκη. Έκανε συγκέντρωση Νέα Δημοκρατία. Φόραγε μια μπλε μπλουζ για να πάει να βρει το γιο του. Ξέρω εγώ, είχε έναν άλλο γιο στην Κρήτη. Έκανε τον Πασόκο για να ταξιδεύει στην Κρήτη με αεροπλάνο, φυσικά.
2: Ο ίδιος έτσι.
3: Ο ίδιος.
2: Και εγώ περίπου έτσι. Αλλάζω χρώμα στα ρούχα και πάω.
3: Λοιπόν, και έχει φτιαχτεί και μια ιστοσελίδα εδώ και καιρό που έχει πολύ σουξέ.
2: Παιδί μου, βιβλίο έγινε από τον πυρηνάρχη. Τον πυρηνάρχη της σελίδας παλιό Ορθόδοξο Πασόκ, τον κύριο Ανδρέα Πράσινο, που είμαι σίγουρη ότι δεν τον λένε Ανδρέα Πράσινο. Καλησπέρα, τον έχουμε τον κύριο Πράσινο, που φαντάζομαι δεν σας λένε Πράσινο.
3: Ούτε Ανδρέα.
4: Λοιπόν, ακούστε, καλησπέρα. Καταρχάς, καλή αρχή. Είδα ότι τώρα το ανοίξατε το νέο μαγαζί.
2: Να είστε καλά.
4: Εύχομαι να κάνω καλό ποδαρικό.
3: Να είστε καλά.
5: Ήμουνα στην αναμονή, όπως στον υπόδρομο περιμένανε τα άλογα που κλιμητράγανε να ακούσουν τον μπαμ να φύγουν. Ακριβώς έτσι περιμένω και μπαίνω έτσι λοιπόν.
3: Δυνατός, δυνατόν. Αρκεί να μην είναι το άλογο μουλάρι, σαν τον Αστραχάν που λέει και ο Βέγκος εκεί που πήγαινε, έβλεπε.
5: Όχι, είναι
2: εδώ άνθρωπος
5: το άλογο.
2: Κλιμήντριζε, δεν σου λέει τόση ώρα.
3: Όχι, για μας το λέω, όχι για τον άνθρωπο.
5: Θα έλεγα κιόλας μεγάλη σας τιμή, γιατί είναι γεγονός ότι η σελίδα. Υπήρξε, μάλλον την φτιάξαμε από το 12 περίπου, 13 εκεί
3: όταν
5: πέρα,
3: κατέρεε το Πασόκ δηλαδή.
5: Μπράβο, μεσουράνησε εκεί τα επόμενα χρόνια και τώρα γιατί και εμείς πρέπει να βγάλουμε τα προστοσύνη σε αυτή τη δύσκολη νεοφιλελεύθερη λένε από που πεκτεί γύρω μας και επειδή προφανώς είναι χόμπι αυτό που κάνουμε κάπως την έχουμε αφήσει, αλλά όντως επειδή έχω καιρό και εγώ αλλά και τα υπόλοιπα μέλη της σελίδας να βγούμε κάπου. Μεγάλη σας τιμή λοιπόν και καλό ποδαρικό.
3: Όντως, όντως.
2: Μεγάλη μας και η χαρά και η τιμή. Και η τιμή. Αλλά να ρωτήσω εγώ τώρα κάτι. Επειδή είμαι σίγουρη ότι δεν θα μας αποκαλύψετε το πραγματικό σας όνομα. Είναι ψευδώνυμο το Ανδρέας Πράσινος, έτσι δεν είναι?
3: Τι θέλεις, γιατί σας ρωτάς τον καλλιτέχνη?
2: Ακόμα... των ανθρώπων.
3: Δεν χρειάζεται.
5: Λοιπόν... Κάποιες φορές ακόμα και τα ψευδώνυμα ή τα παρατούπλια.
2: Ναι.
5: Γίνονται ένα συσσωμάτωμα, να το πω έτσι, με όρους φυσικής, με τον ίδιο τον άνθρωπο. Έτσι ακριβώς και εγώ είναι βασικά μετά πάμε για θεολογική κουβέντα. Είναι η διπλή, τριπλή φύση ενός ανθρώπου. Ας πούμε ότι είναι ένα και το αυτό.
3: Σωστά.
2: Ωραία.
3: Λοιπόν, τώρα, γιατί την έχετε αφήσει τη σελίδα, τώρα που προσπαθεί να πάρει τα πάνω του το Πασόκ?
5: Κοιτάξτε να δείτε, είναι τόσο μεγάλο το ζήτημα, αλλά ας πούμε μέσα στις άκρες κάποια πράγματα, γιατί είμαι και εδώ, έχει τύχει και όντως είναι τυχαίο. Είμαι στην Κρήτη και περιμένω να αρχίσει. Η αντεπίθεση την οποία γράψαμε έτσι. Και όντως είναι τυχαίο. Πιστέψτε το, είναι τυχαίο. Είμαι αυτόν τον καιρό εδώ κάτω. Και θα πάω να δω τι γίνεται, γιατί όπως ισορροπεί, μάλλον όπως δεν ξέρετε, είμαι ένας ανώνυμος έτσι
3: υποστηρικτής
5: αυτής της κληρονομιάς. Πάλι ο Πασόκος.
3: Πώς τον βλέπετε τον Νίκο Ανδρουλάκη, Ανδρέα Παπανδρέου, Κώστα Σιμίτη, πώς?
5: Κοιτάξτε, δεν θέλω να μείνουμε λίγο στα πρόσωπα σε αυτή την περίοδο και σε αυτή τη στιγμή όταν μιλάμε ειδικά για Ανδρέα Παπανδρέου. Επειδή με ρωτήσατε και για τη σελίδα, να πούμε απλά δύο βασικά πράγματα. Το Πασόκ μέσα από όλη αυτή την τεράστια επανάσταση στις κοινωνικές τομές που έκανε τη δεκαετία του 80 αποτέλεσε ένα κοινωνικό φαινόμενο και ένα φαινόμενο που η νοσταλγία του πια δεν αφορά μόνο από τους ακριβώς που το έζησαν, αλλά είναι όλα αυτά τα στράψματα ανθρωπιάς και ευημερίας που υπήρχαν τη δεκαετία του 80 και 90 με αυτές τις τεράστιες τομές που έγιναν στην ελληνική κοινωνία, τα οποία τώρα πια ένας, ας πούμε, τα παιδιά της Gen Z, όντως δεν, σκεψτείτε το λίγο, δεν έχουν ζήσει Ανδρέα Παπανδρέου, δεν το ζήσανε καν.
2: Δηλαδή,
5: είναι κάτι το οποίο είναι για μας.
3: Θύμιζε που μου έλεγε ο πατέρας μου, δεν έχεις δει το Δωμάζο, ξέρω εγώ, ή το Χατζιπαναγί, κάπως έτσι ακούγεται.
5: Ακριβώς αυτό, αλλά ακόμη αυτή η άβρα, γιατί έχει αφήσει όλο αυτό το φαινόμενο σε σκόνη, συμπαντική σκόνη. Έτσι λοιπόν αυτή η άβρα έχει φέρει όλα αυτά τα όπως έχουμε πει, τα πράσινα σωματίδια, τα πασοκόνια, γίνονται μέσα στον χωροχρόνο και κουβαλάνε αυτή την κληρονομιά του Ανδρέα Παπανδρέου.
3: Να δούμε.
5: Έτσι, λοιπόν,
2: ένα πασοκόνιο λοιπόν, θα μιλήσει σήμερα λοιπόν στο Ηράκλειο.
5: Λοιπόν, και εμείς μέσα στο αστρόπλιό μας, το πράσινο, κουβαλάμε, είμαστε θεασότητες αυτής της κληρονομιάς του Ανδρέα Παπανδρέου. Προσπαθούμε να δούμε πού θα μας πάει όλο αυτό το ταξίδι. Κινούμαστε ακόμα με κάψιμο αυτές τις πρώτες αρχικές της διακήρυξης της 3ης Σεπτεμβρίου. Με αυτά τα προτάγματα ακόμα κινούμαστε κάποιοι έτσι θεασότητες και πιστεύουμε συμπαντικά πάλι ξαναλέω έτσι και καρμικά ότι θα επιστρέψεις με μια νέα μορφή. Μπορεί να μην είναι ακριβώς αυτή η μορφή που επικρατεί αυτή τη στιγμή, αλλά είμαστε σίγουροι ότι κάποια στιγμή θα επιστρέψεις.
2: Να ρωτήσω κάτι, υπάρχει περίπτωση αφού είστε στην Κρήτη και αφού θα παρακολουθήσετε την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη να εμπνευστείτε ξανά και να ξαναρχίσει έτσι να είναι πολύ ενεργή η σελίδα? Το σκέφτεστε?
5: Να σας πω την αλήθεια, υπάρχει ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Γιατί, πώς να το πω κιόλας, είναι σαν το ποδήλατο, δεν το ξεχνάς ποτέ. Έτσι είναι και η αγάπη μας για το παλιό Πασόκ. Άπαξ και το καβαλήσεις, ξεκινάει μετά μόνη της η ορθοπεταλιά.
3: Είναι να μην φύγει το άτι που έλεγαμε. Να είστε καλά.
5: Τον Κανιάν.
3: Να τον Κανιάν,
5: έτσι. Ευχαριστώ πολύ.
3: Και εμείς.
5: Χαιρετισμούς λοιπόν αγωνιστικούς από την αντεπίθεση
2: πάντα
5: εδώ πέρα.
2: Αγωνιστικούς και σοσιαλιστικούς.
3: Αέρα.
5: Ελπίζω να έκανα καλό ποδαρικό εκεί πέρα.
3: Θα δούμε, θα δούμε. Θα φανεί στο ταμείο.
2: Αέρα.
3: Λοιπόν, είναι ο εμπνευτής, να είστε καλά, της ιστοσελίδας, που είχε πολύ σουξέ, παλιό ορθόδοξο Πασόκ.

0: Λοιπόν, μπόλικη τσικουδιά ήπιανε χθες τα στελέχη του Πασόκ στην Κρήτη, στο τραπέζωμα που τους έκανε ο κύριος Ανδρουλάκης. Το ερώτημα είναι αν θα ξαναβρεθούν στους μπαξέδες και κυρίως αν μπορεί να ανέβει το Πασόκ ή αν θα ζει με το ένδοξο παρελθόν, όπως μας είπε και ο φίλος μας από την ιστοσελίδα του Ανδρέα Παπανδρέου.
1: Εδώ μας στέλνει άμεση ενημέρωση ο Νίκος Ξοβλάρακης, ο οποίος είναι από την Κρήτη φυσικά.
0: Έχει πάει επί τούτου?
1: Δεν έχει πάει, όχι, γιατί πρέπει να έρθει αύριο στην εκπομπή να δουλέψει, αλλά μας έστειλε την πινακίδα στην είσοδο του Ηρακλείου από την Κνωσό που λέει «Το δημοκρατικό Ηράκλειο σας καλωσορίζει».
0: Όπου ελληνική ταινία θυμίζει, με Παπαγιανόπουλο. Έτσι το κρατάω το νησί. Θυμάσαι τον Κόρτζο? Έτσι το κρατάω με τη μαγκούρα.
1: Εννοείται.

0: Λοιπόν, εδώ ακούμε την Άλκηστη Πρωτοψάλτη να τραγουδάει τους Μπαξέδες στους στίχους του Μάνου Ελευθερίου. Ρωτάγανε πάντα τον Μάνου Ελευθερίου πώς αισθανόταν που το συγκεκριμένο του ποίημα που μελοποιήθηκε και έγινε τραγούδι συνόδευε τις εκδηλώσεις του Πασόκ. Κάποιες μια πάρτε το αφού το θέλετε τόσο πολύ. Έλεγα το πρωί ότι το γράφει η Πέπη Ραγκούση, η καλή συνάδελφος των νέων που ήταν και πολύ πολύ στενά συνδεδεμένη με τον αυτόν τον τόσο σημαντικό ποιητή, τον Μάνο Ελευθερίου. Αλλά σκέψου να έχεις γράψει ένα ποίημα και να ταυτιστεί με ένα κόμμα. Που έγινε τραγούδι βεβαίως. Δηλαδή όταν το ακούς αυτό δεν πάει γνωστό Πασόκ.
1: Καλά, εννοείται. Σε όπως και η Καρμίνα Μπουράνα.
0: Άρα έρημε Καρλό.
1: Και το καλημέρα ήλιε προφανώς έτσι.
0: Ναι, εντάξει, είναι διάφορα. Δεν θυμάσαι που έχει γίνει με τη Μυρσίνη Λοΐζου πριν από την προηγούμενη δεκαετία να μην χρησιμοποιείται βέβαια.
1: Βεβαίως.
0: Ευτυχώς δεν έγινε το ίδιο με την κόρη του Ρίτσου. Λοιπόν, τέτοιες ανοησίες. Λοιπόν, Μαρία μου, ο χρόνος μαζί σου κυλάει νερό. Οπότε πρέπει να αποχωρήσουμε. Συμπληρώθηκε η ώρα μας. Δεν έχουμε παράταση.
1: Ας αποχωρήσουμε λοιπόν σιγά σιγά κι εμείς. Να σας ευχηθούμε να έχετε ένα πολύ πολύ όμορφο απόγευμα. Προσοχή στους δρόμους. Δεν έχει πάρα πολύ κίνηση σήμερα. Είστε ήσυχοι όσοι πηγαίνετε στο σπίτι σας, όσοι πηγαίνετε στις εργασίες σας. Να μείνετε στο μεγάλο ραδιόφωνο, στο Mega News 104,6.
0: Από τη Μαρία Στεριού.
1: Και τον Ανδρέα Παπαδόπουλο.
0: Που ήμασταν στα μικρόφωνα, τον Θοδωρή Κούβα που ήταν στους ήχους, την κυρία Νατάσα Βαλιάνου που ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο και βεβαίως τη Μαρία Μάρλεν Καφετζή που ήταν στην άρχη συνταξία. Να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το απόγευμα στις 6. Έρχεται η Αγγελική Καρδιόλακα με το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά δύο ώρες αθλητική ενημέρωση, Δημήτρης Γρηγορόπουλος, Κώστας Γκότζος και Ευαγγέλης Μίχος, γιατί έχει πλούσια αθλητική ενημέρωση, έχει γίνει και τον μπαράζ μεταγραφών. Τίναξε την μπάγκα ο θρύλος έτσι. Λοιπόν, γεια σας.
1: Καλά, τίναξε την μπάγκα, μόνο ο Αλέξης Τσίπρας την τίναξε την μπάγκα, χτες.
0: Δώσε πρόεδρε. Γεια σας, τα λέμε αύριο.
1: Γεια σας, καλό απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 7. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Mega News 104,6 στις 7. Στο μικρόφωνο Εύη Βυσβάρδη. Σε ενδοκυβερνητικό θέμα εξελίσσεται η αποκάλυψη της εφημερίδας Δημοκρατία ότι στο Μητρό Διδακτικών Βιβλίων έχει ενταχθεί σχολική ύλη η οποία καλεί τους μαθητές δημοτικού να ζωγραφίσουν οικογένειες ομόφυλων ζευγαριών με παιδιά. Ζητήθηκαν εξηγήσεις από το Υπουργείο Παιδείας, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στο Mega News 104,6, επισημένοντας πως όταν αυτές δεν είναι επαρκείς πρέπει να λαμβάνονται πολιτικές αποφάσεις. Παράλληλα, τόνισε πως όταν επιλέγουμε βιβλία, ειδικά για παιδιά πρέπει να είμαστε ιδιαίτερως προσεκτικοί. Η αξιολόγηση των βιβλίων πραγματοποιήθηκε από 900 επιστήμονες. Τις αποφάσεις τους δεν υπήρξε καμία παρέμβαση, διευκρίνησε το Υπουργείο Παιδείας με γραπτή του δήλωση προς τον σταθμό μας. Από την

0: δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων. Η Αθήνα απορρίπτει κατηγορηματικά τους τουρκικούς ισχυρισμούς, χαρακτηρίζοντάς τους αυθαίρετους και χωρίς νομική βάση. Περίπου 3.000 θάνατοι από την ακραία ζέστη το καλοκαίρι στο Βέλγιο και 16.300 στη Γερμανία προκάλεσαν τα κύματα καύσωνα από τις 18 Ιουνίου έως τις 16 Αυγούστου. Οι περισσότεροι θάνατοι αφορούν ανθρώπους ηλικίας άνω των 65 ετών. Όμως επισημαίνεται ότι η υπερβάλλουσα θνησιμότητα καταγράφεται και σε νεαρότερες ηλικίες. Μία 28χρονη γυναίκα και έναν 38χρονο άντρα συνέλαβε ως υπόπτους η αστυνομία για την εμπειριστική επίθεση που σημειώθηκε σε εργοτάξιο Εταιρείας Τεχνολογίας και Αμυντικών Συστημάτων στο Μόναχο. Είναι η τρίτη επίθεση που σημειώνεται το τελευταίο 48ωρο σε υποδομές του γερμανικού δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας. Οι συλληφθέντες είναι και οι δύο Βούλγαροι υπήκοοι, ενώ η αστυνομία εξετάζει επιστολή ανάληψης ευθύνης από ομάδα που αυτοπροσδιορίζεται ως αριστερή, εξτρεμιστική και δηλώνει κομμουνιστική. Ακόμη αναζητούν οι αρχές τον μαραθώνα της ορώτης ηλικιωμένης που φέρεται να έθαψε η κόρη της στην αυλή πριν από 10 χρόνια για να εισπράττει τη σύνταξη. Την καταγγελία έκανε η εγγονή της ηλικιωμένης γυναίκας στο αστυνομικό τμήμα Νέας Μάκρης, αναφέροντας ότι η γιαγιά της έχει εξαφανιστεί τα τελευταία 10 χρόνια. Σε εξέλιξη παραμένει η φωτιά στο πετροχώρι Ξάνθης. Νέα πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν από λίγη ώρα στο Σουφλί Εύρου, στην περιοχή Ψηλό Στάλος σε χαμηλή βλάστηση. Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξεκίνησε το μεσημέρι στη Φθιώτιδα, στην περιοχή Αχινός, σε αγροτοδασική έκταση. Οικονομικό όφελος περίπου 3,3 εκατομμύρια ευρώ εκτιμάται ότι θα αποκόμιζε κύκλωμα εμπορίας ναρκωτικών στην Κόρινθο. Για την υπόθεση συνελήφθη ένας 27χρονος αλλοδαπός, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται και άγνωστοι συνεργοί του.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα φτάνει απόψε στην Αθήνα ο Λίον Μπέιλι. Ο 29χρονος εξτρέμ ανακοινώθηκε επίσημα από τον Ολυμπιακό, εντάχθηκε στην Ευρωπαϊκή Λίστα και έρχεται στην Ελλάδα για να ξεκινήσει την καριέρα του στους Πειραιώτες. Με την αναμέτρηση Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου στις 9 ολοκληρώνεται η πρώτη αγωνιστική της League First Tour Κυπέλλου Ελλάδας. Πρόκριση για τον Στέφανο Τσιτσιπά στην επόμενη φάση του US Open. Ο Έλληνας τενίστας ξεπέρασε με 3-1 σετ το εμπόδιο του Λόιτ Χάρις και πήρε το εισιτήριο για τον τρίτο γύρο του τουρνουά.
1: Ο καιρός.
0: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Ελίνα Καρέτσου.
2: Αύριο Παρασκευή στην Αττική θα έχουμε αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς, ενώ οι βόρειοι άνεμοι θα πνέουν 3 με 5 και στα ανατολικά έως 6 πρόσκαιρα και 7 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει αρκετή ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα γυρόρινα, όπου θα σημειωθούν σύντομες τοπικές βροχές ή μπόρες. Η θερμοκρασία έως τους 33 βαθμούς, με βόρειους βορειοδυτικούς ανέμους τοπικά έως 5 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα αρχικά θα έχουμε λίγες νεφώσεις και διαστήματα ηλιοφάνειας. Τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν σε περιοχές της Εύβοιας και από το μεσημέρι και στη Θράκη, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία, την ανατολική Θεσσαλία, την κεντρική Στερεά και την Πελοπόννησο, ενώ στα ορεινά θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα θα κυριαρχήσει η ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν βόρειοι 2 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο 4 με 6 και τοπικά 7 πρόσκαιρα και 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, φτάνοντας στα υπηρετικά τους 32 με 34 βαθμούς, τοπικά στα δυτικά τους 35 με 36 και στα νησιά τους 29 με 33 βαθμούς Κελσίου.
1: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Αυξημένη είναι η κίνηση αυτήν την ώρα στην κάθοδο του Κηφισού από μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια λόγω τροχαίου ατυχήματος και στην άνοδο από λεωφόρο Αθηνών μέχρι Νέα Χαλκιδόνα. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, στην κάθοδο της Βασιλείου Κωνσταντίνου, Αρδιτού και στην άνοδο της Κηφισίας από Χαλάνδρη μέχρι Μαρούση. Πολύ αυξημένη η κίνηση και στην παραλιακή στο ρεύμα προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλιμο λόγω τροχαίου ατυχήματος.
1: Mega News 104,6. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων. Παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη. Επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου.
3: πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές

0: 10 εταιριών. Πενταπλασιασμό του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
1: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόλια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα pop αμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Μασούτης. Οικονομία.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα και καλώς ήλθατε φυσικά εδώ στο Mega News Radio 104,6. Εμείς είμαστε οι βαρίστες. Και ποιοι είναι οι βαρίστες? Είναι ο Κώστας Γκότζος, ο Βαγγελής Μίχος
1: και ο Δημήτρης Γρηγορόπουλος.
0: Έτσι.
2: Βαράνε αυτοί και τρεις. Ναι.
0: Μεγάλε.
2: Λοιπόν, έκθαμβη η ποδοσφαιρική Ευρώπη, έτσι, να τα λέμε αυτά.
0: Ναι.
2: Υποκλίνεται στο Γιάννη Αλαφούζου με τις κινήσεις που έχει κάνει. Οι ομάδες του Champions League αισθάνονται τυχερές που ο Παναθηναϊκός δίνει στο Champions League. Οι δύο ομάδες του Europa ετοιμάζονται να αποχωρήσουν, διότι σου λέει εδώ είναι τελειωμένη ιστορία.
0: Αφού είναι στο conference.
2: Δεν έχει σημασία, ρε παιδί μου. Η θέση του δεν είναι εκεί. Η θέση του είναι στην κορυφή. Αλλά πέρα από τέτοια, λοιπόν, όντως η σημερινή μέρα είναι η δικιά του, έτσι.
1: Σε πονάει ο Γιάννης Αλαφούζος Γκοτζό.
2: Τι να κάνει?
1: Σε πονάει ο Γιάννης Αλαφούζος Γκοτζό.
2: Τι να κάνει? Δεν σε καταλαβαίνει.
0: Είπες πέρα από αυτό?
2: Όχι.
1: Ρε φίλε, μπαίνεις λίγο και τον τρολάρει τον Γιάννη Αλαφούζο και τον Παναθηναϊκό.
2: Έτσι κάνω εγώ.
1: Που έχει δώσει να σε ενημερώσω.
2: Τι τρολάρω, δεν κατάλαβες.
1: Να σε ενημερώσω.
2: Εγώ έτσι κάνω πάντα, αυτοσαρκάζομαι και για τον εαυτό μου τον ίδιο. Αλλά εν πάση περιπτώσει, να μην με προλάβεις, να σας πω κάτι. Ο Ουνα είναι μία από τις μεγαλύτερες μεταγραφές που έχουν έρθει στον Παναθηναϊκό.
1: Είναι μεταγραφή αεροδρομίου για τον Παναθηναϊκό.
2: Τα αεροδρόμια εγώ δεν τα πάω ποτέ καλά.
1: Εντάξει.
2: Θεωρώ δηλαδή και λίγο σαχλαμάρα αυτό το αεροδρόμιο.
1: Το κλισέ, ναι.
2: Ναι, και παλιά, και χθες τώρα πήγαν 50-100 πιτσιρικά.
0: Πού είναι αυτά τα παλιά τα μεγαλεία?
2: Δεν πάει τώρα, παιδιά, έχετε καταλάβει.
1: Ή πάνε 5.000, τώρα 50-100.
2: Γιατί 5.000, έχετε καταλάβει τι ζει ο μέσος πολίτης? Τι αεροδρόμιο να πάει τώρα?
0: Σωστό.
2: Έχετε τρελαθεί τελείως τώρα.
1: Την Αττική Οδό.
2: Ποια Αττική Οδό μόνο?
1: Τι βενζίνη, τα πετρέλαια.
0: Και άμα φας και κάνα ticket.
1: Ναι.
2: Και πού να παρκάρεις το αεροδρόμιο έτσι όπως το έχουν κάνει, πού να παρκάρεις? Δεν σταματάς καθόλου. Βάζεις αυτό το πράγμα εκεί στην μπάρα, περνάς.
0: Έχεις 10 λεπτά ελεύθερο μου.
2: Ναι, 10 λεπτά τι να υποδεχθείς.
1: Παλιά ήταν 15, έγιναν 10.
0: Φαίνεται μπορεί να είναι 15.
2: Παλιά σταμάταγες εκεί. Αλλά εν πάση περιπτώσει, να σου πω κάτι. Ο Ουνάη δεν είναι μεταγραφή απλώς με την έννοια ότι είναι καλός παίκτης κλπ. Ο Ουνάη, τουλάχιστον αυτός που είδαμε και στο Παγκόσμιο Κύπρο, είναι παίκτης σύστημα. Δηλαδή, όταν παίρνεις ένα τέτοιο παίκτη, άσχετα αν ο Παναθηναϊκός τον πήρε τελευταίο από όλους, προσαρμόζεις όλη σου την ομάδα μετά, όλο το σκεπτικό και όλη τη φιλοσοφία πάνω σε αυτόν τον παίκτη.
0: Νομίζω ότι Παναθηναϊκός δεν θα το κάνει ο Παναθηναϊκός.
2: Θα είναι δύσκολο να το κάνει. Γιατί ο Ουνάη πρώτο και κύριο το παιδί, για να το λέμε κιόλας, εγώ τον υπολογίζω αρχές Οκτωβρίου να εμφανιστεί.
0: Ναι, είναι λίγο πίσω, αυτό το λένε οι πληροφορίες.
2: Είναι αρχές Οκτωβρίου.
1: Ελπίζω...
2: Αλλά δεν έχει σημασία.
0: Βολεύει όμως, μην ξεχνάς ότι έχουμε 20 μέρες διακόπη.
1: Ναι, 22.
2: Αυτό σου λέω, ναι.
1: Στη δεύτερη θητεία του, τουλάχιστον ο Ουνάη να φοράει σπασουάρ.
0: Από ό,τι θυμάσαι την.
1: Εγώ τα θυμάμαι πολύ καλά.
0: Τρομερό καρέ. Τρομερό καρέ.
1: Μέσα στο σορτσάκι του.
2: Ναι, εντάξει, εν πάση περιπτώσει, εγώ θα πω ότι εμένα μου θυμίζει.
1: Ισόβρακο.
2: Η χρονική στιγμή, το ότι αυτό το μπλεκ το βλέπαμε πριν από 20 μέρες, ξέρω εγώ, 30 στο Μουντιάλ. Μου θυμίζει τότε που είχε έρθει η μεγάλη φουρνιά των κρατών με πρώτο μου τον Ασάνοβιτς, που τους βλέπαμε σε εκείνο το φοβερό παγκόσμιο κύπελο στην
0: Γαλλία. Ναι, βέβαια.
2: Και ήρθε μετά από 20 μέρες ο Ασάνοβιτς και το βλέπαμε στον Παναθηναϊκό και ήταν στην καλύτερη δεκάδα του Μουντιάλ. Και μετά ήρθαν ο Βλάοβιτς και ο Γιάννη και ο Μάριτς. Αλλά ο Ουνάη αυτή τη στιγμή είναι ταυτόχρονα και η καλύτερη μεταγραφή. Νομίζω ότι προς το παρόν αυτό που μπορεί να προσφέρει και θα το προσφέρει σίγουρα και φαίνεται, είναι ότι είναι και η κορυφή της επικοινωνιακής αντεπίθεσης του Παναθηναϊκού.
0: Για το επικοινωνιακό θα πούμε
2: θα
0: πολλά.
2: Θα πω το εξής, ότι χτες ο Αλαφούζος δεχόταν ιδιαίτερες πιέσεις από όλο το περιβάλλον του Παναθηναϊκού, επίσημο και ανεπίσημο, οπαδούς, τεχνικούς διευθυντές, δημοσιογράφους κλπ. Ότι πρόεδρε, δώστα, γιατί μετά τον Μπουέρτα πρέπει να απαντήσουμε.
1: Προχθές.
2: Ναι, πρέπει να απαντήσουμε.
1: Γιατί χθες ήρθε.
2: Δηλαδή, ο Αλαφούζος δεν ήταν διατεθειμένος.
1: Πλήρωσε και ιδιωτική πτήση για να.
2: Ναι, δεν ήταν διατεθειμένος στην αρχή να τα δώσει όλα καστατούρα όλα μαζί. Ήταν αυτή η πρώτη που είχαν κάνει, έτσι κλπ. Αλλά.
1: Πρώτο θέμα. Λοιπόν, ο Χακίμη έκανε story την επιστροφή του Ουνάη στον Παναθηναϊκό.
2: Ναι, πώς δεν την έκανε.
0: Εντάξει, έχουν και, ξέρεις, οι παίκτες των εθνικών ομάδων και ειδικά
2: αυτοί,
0: εθνικών ομάδων όπως το Μαρόκο, σωστά, έχουν και πολλές στενές σχέσεις
1: μεταξύ. Να πω εγώ, να δώσω μια διαφορετική προέκταση πριν από αυτό, γιατί θα το χάσουμε, πριν από αυτό, να δώσω μια προέκταση σε αυτό που είπε για τον Ουναχή. Εγώ γενικότερα θέλω να πω ότι είναι ιστορική το φετινό μεταγραφικό καλοκαίρι για το ελληνικό ποδόσφαιρο, γιατί εγώ ειλικρινά και είμαι και μεγάλος ηλικία, δεν ξαναθυμάμαι δύο ιδιοκτήτες των δύο αιώνιων αντιπάλων του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού να έχει δώσει ο Μεν Μαρινάκης κοντά σχεδόν 70 εκατομμύρια ευρώ μεταγραφικό μπάτζετ για αυτό το καλοκαίρι, 70 εκατομμύρια ευρώ, και ο Δε Αλαφούζος να έχει ξεπεράσει τα 53 εκατομμύρια πληρωμένα fees, transfer fees
2: φανερά.
1: Και loan fees
2: φανερά.
1: 53 εκατομμύρια.
2: Εγώ επαναλαμβάνω,
1: δηλαδή,
2: φανερά.
1: Θα τα πούμε μετά. Απλά 70 ο Μαρινάκης συν 53 ο Αλαφούζος, και είναι πολύ μεγάλη διαφορά. Κάνει τους δύο δικεφάλους του Μάριου Ηλιόπουλου και του Ιβάν Σαββίδη να φαίνονται φτωχοί συγγενείς. Γιατί όταν η ΑΕΚ συνολικά έχει δώσει 20 εκατομμύρια για τις μεταγραφές της, βεβαίως έκανε με λιγότερες μεταγραφές, 20 εκατομμύρια. Ο ΔΕ ΠΑΟΚ που είχε τα 26 εκατομμύρια που πήρε από τον
0: Κωνσταντέλια
1: και άλλα τα 3 εκατομμύρια από το Μεξικό, 29 εκατομμύρια, δεν νομίζω ότι έχει δώσει πάνω από 17-18 εκατομμύρια μέχρι τώρα.
0: Και να διευκρινίσουμε.
1: Είναι εντυπωσιακές
0: τώρα...
1: οι συγκρίσεις, δείχνουν τη διαφορά.
2: Όπως είναι εντυπωσιακές οι συγκρίσεις, και για να σου συμπληρώσω και κάτι που είπες σε σχέση με το σε πονάει ο Αλαφούζος, επειδή αυτό είναι ένα κλισέ.
0: Πλάκα σου κάναμε.
1: Πλάκα σου κάναμε.
2: Ναι, εγώ επειδή αυτός έκανε πλάκα. Αλλά άλλοι
0: το καταλαβαίνουν και ακόμα. Μην φοβάσαι.
2: Οι δικοί μας το καταλαβαίνουν. Άλλοι που κάνουν.
1: Τώρα δεν μας ακούνε οι άλλοι. Οπότε
0: οι δικοί μας ακούνε.
2: Πρέπει να έχουμε 2-3 ακροατές. Πρέπει να έχουμε.
0: Έχουμε, αρκετούς έχουμε.
2: Εκατομμύρια έχουμε. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Ο Αλαφούζος με πονάει πολύ. Και όπως φαντάζομαι κάθε Παναθηναϊκό, εάν δεν τον πονάει ότι 17 χρόνια έχει να πάρει πρωτάθλημα.
0: 17ο συνοδευτικό.
2: Ναι, ότι 16 χρόνια δεν έχει να πάρει πρωτάθλημα, τότε με συγχωρείτε πάρα πολύ. Πρέπει να εξετάσει την σχέση του την οπαδική με την ομάδα που υποστηρίζει.
1: Πόσα χρόνια κάνει ραδιόφωνο.
0: Εντάξει, με διακοπές.
1: Σύνολα, συνολικά, ναι. Πώς, γρήγορα πάτε.
0: Έχω κάνει καμιά δεκαριά, ναι.
1: Γκότζο, πόσα χρόνια κάνει ραδιόφωνο.
2: 35.
1: Πριν το ραδιόφωνο δηλαδή ξεκίνησε εσύ.
2: 30.
1: Ναι. Πού στο ραδιόφωνο του Ριζοσπαστή.
2: Δεν ήμουν ποτέ εκεί.
1: Την εφημερίδα γιατί την έχεις δίπλα σου. Ή έμεινε ή ήταν εδώ πέρα.
0: Την είχα εγώ χθες, τώρα έχει πάει από εκεί.
1: Ναι, γι' αυτό χθες την είχα δει, ήταν δίπλα στο Ριζοσπαστή. Τώρα δίπλα στον Κότζο.
2: Ο Ριζοσπαστής.
1: Ναι. Λοιπόν, και οι τρεις εγώ.
2: Εσύ τα μπερδεύεις όλα. Όποιος δεν είναι με κάτι νομίζει ότι είναι με το άλλο. Αν θέλει να δει κάτι επεισόδιο.
1: Ναι, έχω μείνει από το 2009 και οι τρεις λοιπόν με τέτοια εμπειρία έχουμε αποτύχει παταγωδώς σαν ραδιοφωνική παραγωγή, γιατί η ώρα έχει πάει και τέταρτο και δεν έχουμε πει τα βασικά, τα χρηστικά.
0: Λοιπόν, πάμε. Στην παραγωγή είναι.
2: Εσύ έχετε αποτύχει. Εμένα δεν μου έχει τούτε χαρτί που μετά
1: από αυτά. Μα δεν μα άφησε.
0: Λοιπόν, στην παραγωγή είναι ο Σάββας Παναγιωτήδης. Στον ήχο κάνει ντεμπούντο σήμερα μαζί μας ο Θοδωρής, ο Κούβας. Σωστά το είπα, το τόνισε έτσι.
2: Αδερφέ,
0: το Κούβας δεν θα ήταν καλό.
2: Αυτό είναι δικό μου. Κούβας λέγεσαι.
0: Όχι, Κούβας.
2: Δεν το πα τον τόνο εκεί που πρέπει να είμαστε μαζί. Να είσαι δικό μου.
1: Ο κύριος Κούβας είναι εδώ και δύο χρόνια ο κύριος Αντί Έρη ή Αντί Φαλδαμής.
0: Ναι. Ωραία.
1: Τα λέω σωστά, κύριε Κούβα.
0: Να είναι καλά, χαιρόμαστε πολύ που έχουμε μαζί μας τον Θοδωρή. Στο τηλεφωνικό κέντρο για άλλη μια φορά η Νατάσα Βαλιάνου. Να πούμε και τους τρόπους επικοινωνίας. Μια και αναφερθήκαμε στο τηλεφωνικό κέντρο 211-016-1046. 211-016-1046. Να επαναλάβω για άλλη μια φορά ότι δεν βγάζουμε εμείς γράμμες στον αέρα. Μπορείτε 12 με 2 δυναμικά στον.
1: Χελάκι.
0: Καλά, εντάξει. Χριστόγλου Λεάνη. Λοιπόν, δεν βγάζουμε γραμμές στον αέρα, δεχόμαστε μηνύματα. Ένα από αυτά πριν από λίγο μας πληροφόρησε ότι ο Μπακασέτας πρέπει να έκλεισε στο ΑΠΟΕΛ. Λοιπόν,
1: όχι, το λένε Ομόνια στο ΑΠΟΕΛ.
2: Ναι. Το λένε το απόγευμα πολύ.
0: Ναι. Λοιπόν, 698-104-104-6. 698-104-104-6. Εύκολο είναι να το μάθετε, διότι αυτός είναι ο αριθμός που αντιστοιχεί σε Viber και WhatsApp του σταθμού της εκπομπής. Εκεί πέρα στέλνετε τα μηνυματάκια σας και μας δίνετε και αφορμές για να συζητήσουμε το οτιδήποτε. Στέλνετε τις απορίες σας, τις ερωτήσεις σας, τις παρατηρήσεις σας, ό,τι θέλετε.
1: Έχει υπόβαθρο ανησυχία αυτό.
0: Μηνυματάκια στέλνετε επίσης. Μηνυματάκια στέλνετε επίσης.
2: Ναι.
0: Καλά, και στο email του σταθμού, στο στούντιο παπάκι. Δεν αντέχεσαι. Δεν αντέχει σε ρεδιά, όλε. Δηλαδή δεν με αφήνει να τελειώσω καν το email.
2: Δεν το δα.
0: Δεν με αφήνει.
2: Δεν το δα.
0: Λοιπόν, στούντιο παπάκι meganews1046.gr. Στούντιο παπάκι meganews1046.gr. Αυτά είναι.
2: Θα σα πω κάτι, να μην με κράξει τα άσχημα.
0: Λίγο, πάμε.
2: Την πρώτη μέρα που λέγει το τηλέφωνο. Πε το πάλι, πώ το πε, 2-11.
0: 016-1046.
2: Ναι. Άκουγα την εκπομπή που κατέβαινα στον δρόμο. Ναι. Και τα παιδιά του λέγανε 0211,
0: 016-1046.
2: 010 και λέγανε 104 και 6. Και λέγανε εσύ αυτό το
0: κέξι. Για το τέλος, ναι.
2: Ναι, ναι, αυτό το κέξι έλεγα εγώ. Κοίταγα το κινητό. Λέω,
0: έχει υπόψη πιο σωστό το λέγανε.
2: Έχει κανένα συν. Έχει κανένα.
0: Γιατί τονίζουν το 104 και 6.
2: Ακούς, εγώ νόμιζα ότι λέμε τους αριθμούς αυτούς τους πρώτους, μετά βάζουμε το συν, ναι, και το 6 και πατάμε κλίση.
0: Λοιπόν, προ τα μηνύματα.

0: μετακίνηση του Τάσου Μπακασέτα στον ΑΠΟΕΛ. Πριν την περασμένη εβδομάδα είχε γραφτεί για την Ομόνοια. Χωρίς να ξέρω κάτι, αντιλαμβάνομαι γιατί κατά κάποιο τρόπο ποδοσφαιρικό κουμάντο στον ΑΠΟΕΛ πλέον κάνει ο. Ο Ζήσης Βρίζας, ο Ντίνος Διαμαντόπουλος, ατζέντης, παλιός τεχνικός διευθυντής του Παναθηναϊκού επί Γουζουνίδη.
1: Δεν ήταν τεχνικός
0: διευθυντής, manager,
1: επίσημος τίτλος.
0: Ωραία. Και μάνατζερ κάποια στιγμή του Μπακασέτα και ο Νίκος Παπαδόπουλος. Αυτοί οι τρεις έχουν πάει.
1: Ναι, λοιπόν, ο Διαμαντόπουλος ήταν μάνατζερ του Μπακασέτα.
0: Ναι, και πολλοί φίλοι βεβαίως, στο παρελθόν. Επί Ευαγγελόπουλου.
1: Όταν ήρθε Παναθηναϊκό, δηλαδή τον Διαμαντόπουλο.
0: Όχι, όχι, όχι. Καμία σχέση. Από τότε καμία σχέση. Με Παναθηναϊκό ήρθε, νομίζω ότι. Βασικά ήρθε με Γιάννη Παπαδημητρίου.
1: Ναι.
0: Και έναν Έλληνα ατζέντη που δεν ήταν ατζέντη του.
1: Και τον Τζαβέλα.
0: Ναι, και τον Τζαβέλα. Και έναν Έλληνα ατζέντη που συνεργάζεται ο Τζαβέλα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτό είναι το υπόβαθρο. Έτσι, πινελιά δίνουμε.
1: Καλά έκανε, καλά έκανε. Πάντως, εγώ για τον αυτοί του Μπακάσα θα πω πάλι ενδεικτικό μια κατάσταση στο Παναθηναϊκό που εύχομαι να μην τη δω και φέτος. Δηλαδή, αυτούς που ακούω τώρα να αποθεώνω τους δώσε κάποιο μήνες να λένε δεν ξέρουν που ήρθανε, κάποιος να τους πει που παίζουν και τέτοια, είναι άνιωθοι κλπ.
2: Από τι εξαρτάται αυτό?
1: Εξαρτάται ότι με την ευκολία με την οποία να αποθεώνουν ακόμα και μέτριες καταστάσεις στον Παναθηναϊκό, με μια απίστευτη ευκολία, ακόμα και ανθρώπους που ήταν κολλητοί μέχρι πριν λίγα χρόνια, με αποκορύφωμα τον τεχνικό διευθυντή του Παναθηναϊκού, τον προηγούμενο τον Παπαδημητρίου, όχι απλώς τους καταβαράθρωνουν, όχι απλώς τους ξεφτιλίζουν και τους απαξιώνουν.
2: Ναι.
1: Μιλάμε να απίστευτη ιστορία.
2: Γιατί μιλάμε
1: δηλαδή, δεν μπορώ να ακούω από ανθρώπους που λέγανε ότι είχαμε τον πιο έγκυρο προγραμματισμό των εποχών επί Παπαδημητρίου να λέει σήμερα η Λέλαπα.
0: Το δεν λέγανε να... και επιβόκολοι τότε με Σιέν και διαψεύστηκαν και τότε. Και
1: δεν μπορώ να ακούω ανθρώπους που λέγανε που δεν τολμούσαν να πει παιδιά, ο Μπενίτες τι κάνει εδώ πέρα. Και σου λέγανε, μιλάς για τον Μπενίτες, δεν τρέπεσαι, πλύν το στόμα σου. Να λένε τώρα ότι ο Μπενίτες ήταν η καταστροφή του Παναθηναϊκού.
0: Να ξέρεις, τρομερό μπιφ.
2: Βέβαια, δεν μου απάντησες, συγγνώμη.
1: Ναι.
2: Δεν μου απάντησες γιατί σου είπα, το εμβαθύνεις πολύ όταν ρώτησα από τι εξαρτάται, διότι για ποδόσφαιρο μιλάμε, όλα αυτά που συζητάμε τώρα και που καλά κάνεις και τα βάζεις και στο τραπέζι και εσύ, βασικά εξαρτάται από τα αποτελέσματα. Λοιπόν,
1: το ανάποδο πάντως ισχύει στον Παναθηναϊκό. Τα αποτελέσματα εξαρτώνται.
2: Όχι, δεν ισχύει το ανάποδο.
1: Τα τελευταία χρόνια, να σου πω κάτι. Τα τελευταία χρόνια, γιατί δεν μπορεί ούτε όλοι οι προπονητές να είναι άσχετοι, ούτε όλοι οι παίκτες που φέραμε να είναι κακοί. Πολλές φορές τα αποτελέσματα.
2: Εγώ σου μίλησα για τα αποτελέσματα.
1: Ναι, τα αποτελέσματα στον Παναθηναϊκό και η απόδοση της ομάδας και η εμφάνιση και η φιλοσοφία και η τακτική της και πάρα πολλά
2: συμβαίνουν. Θα πω κάτι, μη μου απαντήσεις.
1: Επηρεάζονται από όλα αυτά.
2: Θα πω κάτι, μη μου απαντήσεις όμως. Μη μου απαντήσεις όμως, σε παρακαλώ.
1: Όχι.
2: Θυμίζω ότι τη χρονιά του Γιωβάνοβιτς που τα αποτελέσματα πηγαίνανε πρίγμα για πάρα πολύ καιρό.
1: Πόσο καιρό?
2: Για πάρα πολύ καιρό. Δύο απαντήσεις.
1: Δύο μήνες πηγαίναν. Τι
2: πηγαίναν δύο μήνες πριν.
1: Πλάκα μου κάνεις. Με το που τελείωσε, με το μετά το Μουντιάλ που ξανάρχισε πάλι το πρωτάθλημα, έχασε μέσα σε ένα μήνα διαφορά 9 πόντων.
2: Λοιπόν,
1: μην τρελαθούμε τώρα.
0: Να πω εγώ ότι σήμερα έχει δημιουργηθεί ένα πολύ μεγάλο μπιφ μεταξύ πολύ γνωστού πρωτοκλασσάτου ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού και του πρώην τεχνικού διευθυντή του Παναθηναϊκού, του Γιάννη Παπαδημητρίου, και επίσης, ούτε θέλω να μου απαντήσει κανένας σας, θα καταθέσω την άποψή μου, ο Αζεντίν Ουναΐ δεν θα είναι απλά η πιο ακριβή αγορά ever του Παναθηναϊκού, αλλά και ο παίχτης που κατά κάποιο τρόπο, η μεταγραφή που κατά κάποιο τρόπο, έτσι το αντιλαμβάνομαι, έτσι το εισπράττω, που θα ενώσει την ποδοσφαιρική καψούρα του ιδιοκτήτη Γιάννη Αλαφούζου με αυτή των οπαδών, αφού αποτελεί κοινή συνισταμένη τους.
1: Και τώρα και τον τέτοιον είχε καψούρα.
0: Δεν ξέρω αν ο Ουναχή.
1: Και του είχαν πει να βγάλει τον νέο.
0: Δεν ξέρω αν ο Ουναχή. Εγώ σ' άκουσα, άκουσε με και εσύ όμως. Δεν το βλέπω.
1: Σακούρεσαι.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω αν ο Ουναχή κάνει τη διαφορά στο χορτάρι. Έτσι. Μακριά από αυτό όμως, η τωρινή επιστροφή, η απόκτησή του πλημμύρισε, έτσι το εισέπραξα, με θετική ενέργεια, όχι μόνο επικοινωνιακά και επικοινωνιακά, και προκαλεί μια συσπήρωση σε έναν οργανισμό που το έχει ανάγκη πάνω από όλα τα τελευταία χρόνια λόγω της μεγάλης εσωστρέφειας. Τώρα τι θα γίνει μετά από 2-3 μήνες, αν τα αποτελέσματα δεν είναι καλά, αν ο Νίστρομ δεν τους κουμπώσει, δεν τους φτιάξει κτλ. Είναι άλλο, παπά Ευαγγέλιο, μιλάω για τώρα.
1: Ναι, επειδή είναι άλλο πράγμα οι καλές μεταγραφές και οι καλές κινήσεις και οι καλές προθέσεις του Προέδρου και άλλο πράγμα η ποδοσφαιρική λογική. Εγώ θα πω ότι ο Παναθηναϊκός, ειδικά Ιούλιο και αρχές Αυγούστου και τα 15 τελευταία χρόνια, συσπηρωμένος ήταν. Μετά χάλαγε η δουλειά.
0: Λοιπόν,
1: όσον αφορά τον Παπαδημητρίου,
0: έχουμε...
1: θα το πω γιατί πολλές φορές τσατίζομαι με. Εγώ

0: ποτέ δεν ήμουν, ξέρεις, να βαντάρω ή να κάνω τον Παπαδημητρίου. Δεν είχα και ποτέ σχέση μαζί του, ας πούμε. Και μάλιστα τότε έλεγα, μα γιατί δεν λέει κανένας τι γίνεται με τον τεχνικό διευθυντή. Ο Παπαδημητρίου είναι το ανάποδο από ό,τι λένε μερικοί στον Παναϊκό. Θυμάμαι την περίπτωση αυτού του, πώς το λέγανε, το Σάντζες. Πώς το λέγαμε, ρε Ευαγγέλη, αυτόν που ήταν παιχτάρα Πορτογάλος, πώς το λέγαμε.
1: Το Ρενάτο.
0: Ο Ρενάτο.
1: Ο Ρενάτο Σάντζες.
0: Θυμάμαι μια κουβέντα που είχα μάθει μέσα στον Παναθηναϊκό, ότι τους έλεγε ο Παπαδημητρίου, παιδιά, με τις συμμετοχές συμβόλαιο στο Ρενάτο. Mm. Και κάποιοι είπαν στον Αλαφούζο, είναι προσβολή για τέτοιο παίκτη να το βάλουμε με συμμετοχές. Και πήγαν και τον πληρώσαν κασαδούρα.
1: Εντάξει. Ο Παπαδημητρίου, επειδή τον ξέρω καλύτερα από σένα,
0: προφανώς το ξέρω.
1: Πάντα φροντίζει για το συμφέρον των ιδιοκτητών, των αφεντικών. Αυτό κοιτάει.
0: Αυτό
1: και
0: να
1: κοιτάει να και τα λεφτά. Δηλαδή, όταν θα μπορούσε ο Παναθηναϊκός να είχε πάρει το Ρέλβας, αλλά ο Παπαδημητρίου θεώρησε ότι είναι πάρα πολλά τα 3,5 εκατομμύρια που θα χρειαζόντουσαν και προτίμησε να πάει να πάρει το Ντουμπά. Με 2 εκατομμύρια από την Τουρκία. Ο Ρέλβας έκανε τη διαφορά πέρυσι με την ΑΕΚ, ενδεχομένως γιατί ήταν υγιές σύνολο, ενώ ο Τουμπά έφυγε, πήγε, δεν ξέρω, πριν από λίγες μέρες.
0: Καλά, δεν πειράζει. Ο Τουμπά πλήρωσε, δεν ξέρω τι ακριβώς πλήρωσε στον Παναϊκό. Ο Τουμπά δεν ήταν ο χειρότερος στόπερ που είχαν. Όπως δεν ήταν και ο Γετβάη ο χειρότερος στόπερ που είχαν στον Παναϊκό.
1: Και επειδή.
0: Και επειδή ακούω και πολλοί Λιβανιστήροι, εγώ δεν λέω, με ξέρουν όλοι, δεν είμαι και κανένας του Αλαφούζου από το πρώτο τράδι μαζί. Εντάξει, δεν λέω, τεχνικός διευθυντής και λοιπά. Δεν κάνει καθόλου βομάστο. Άστο, άμα θέλετε να πούμε καμιά ιστορία εδώ πέρα, πώς ξεκίνησε.
1: Όχι, να ολοκληρώσουμε.
0: Ναι. Αυτό που ακούει λοιπόν το Λιβανιστήρι, φοβερή ενέργεια και φοβερές τέτοιες. Παιδιά, δώσουν και εμένα 50 εκατομμύρια στην τσέπη και τις κάνω τις φοβερές ενέργειες.
1: Αυτό είναι για το Κοτσόλι, λες.
0: Ναι. Δηλαδή, όταν, δηλαδή, αν δεν είχε στα 14.
1: Και δεν του το είχα το Κοτσόλι, ρε φίλε, ως παίκτη. Τον θεωρούσα πολύ χαμηλόν τόνο. Τέτοια δυνατή επικοινωνία και δημόσιες σχέσεις δεν του το είχα.
0: Και με την εξέδρα των επισήμων του Παναϊκού είχε πάντα καλή σχέση ο Κοτσόλι κλπ. Αλλά ρε φίλε, δεν γίνεται. Άμα δεν έχει τα 14 εκατομμύρια στην τσέπη, κάνουν όσες ενέργειες θέλεις και όσες τρίπλες θέλεις. Να δούμε, τον πάρει στο βουνάι. Δηλαδή, μην φτάνουμε στο άλλο άκρο. Ναι,
1: να βάλουμε μια ανωτελεία με τον Παναθηναϊκό, γιατί για 10 λεπτά μιλάμε για τον Παναθηναϊκό.
0: 10. Για 10 λεπτά.
2: Περίπου 25.
0: 25 δεν μιλάμε, παιδιά. Δεν μιλάμε για τον Παναθηναϊκό. Με αφορμή τον Παναθηναϊκό, υποτίθεται ότι κουβεντιάζουμε κάποια ποδοσφαιρικά πράγματα τα οποία ισχύουν για όλες τις ομάδες. Δηλαδή αυτό.
2: Εντάξει,
0: η λογική είναι για όλες τις ομάδες.
2: Είναι πάρα πολλοί λίστες. Δεν το συζητάμε. Άλλου προκάλεσαν πιο έντονες αντιδράσεις, άλλου κάπως λιγότερες. Θεωρώ ότι όλοι είχαν τα θεματάκια τους. Θα τα συζητήσουμε βέβαια περισσότερο στο δεύτερο ημίωρο. Να πούμε.
0: Ναι, γιατί οι λίστες είναι και αποκαλυπτικές και του σχεδιασμού των ομάδων.
2: Σωστό. Σε ένα βαθμό, ναι.
0: Είναι φωτογραφία.
2: Σε ένα βαθμό, ναι. Λοιπόν, να πούμε ότι μισή ώρα, 35 λεπτάκια για την ακρίβεια, μετά τα μεσάνυχτα, φτάνει στην Ελλάδα το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού, ο Λίον Μπέιλι. Να ξεκινήσει η δουλειά τροποντινά, αυτό που συνηθίζουμε να λέμε. Σαφώς και δηλώθηκε στη λίστα. Αυτό έλειπε άλλωστε. Ένα παίκτη σαν και αυτόν να μην δηλώθηκε στη λίστα. Φυσικά θα χρειαστεί να δουλέψει. Θα πάρει ένα διάστημα και αυτός για να ετοιμαστεί. Άλλωστε το ίδιο
0: ακριβώς. Δεν έκανε προετοιμασία αυτός.
2: Όχι. Ούτως ή άλλως αντιμετώπιζε και κάποια προβλήματα και ένα πρόβλημα τραυματισμών το οποίο του είχε τραβήξει. Και
0: θέλω να πω, ήταν μες στην ομάδα στο τίμα, σου. Όχι, θα τον ήταν,
2: είχε φύγει. Φευγάτος. Και αυτός φευγάτος. Η διαφορά με τον Ουνουάη είναι ότι δεν κουβάλισε κάποιο μικρό πρόβλημα τραυματισμού όπως κουβάλισε ο Μπέιλι. Και αυτός θα του φανεί πάρα πάρα πολύ χρήσιμο το διάστημα της διακοπής του πρωταθλήματος, το τριβδόμαδο.
1: Να μεταφέρω μια συμπληρωματική ατάκα του Μάρκο Νικολίτς. Περιμένουμε για κάτι ακόμα καλό για να πάρουμε.
0: Δεν σας είπα εγώ χτες ότι είναι μια στο καρφί και μια στο πέταλο.
2: Εντάξει, ούτως ή
0: άλλως. Αλλά αυτά είναι και επικοινωνιακά, γιατί του πιέζουν ο κόσμος. Γιατί κοίτα οι άλλοι, αυτό που λέγε εσύ, κοίτα οι άλλοι τι πήραν, εμείς τι πήραμε.
1: Όχι,
2: καλά, πέρα από την επικοινωνία υπάρχει και ανάγκη πραγματική.
1: Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός στο τέλος της μεταγραφικής περίοδου πήραν πιστόλια και η ΑΕΚ νεροπίστολο. Ο ένας πήρε Πουέρτα και Μπέιλι, ο άλλος Ουναΐ. Και η ΑΕΚ πήρε τον ελεύθερο Ζωάο Μάριο που τον περίμενε 2 μήνες μέχρι να μείνει ελεύθερος για να πάρει την αποζημίωση από την Πεσίκτας.
0: Να σου πω, Ζωάο Μάριο.
1: Τι μου λες τώρα, πιστόλια και νεροπίστολα.
0: Φίλε, το σκέφτηκα το Ζωάο Μάριο καλό για δεξί μπακ. Αναπληρωματικό του Ρότα.
1: Μετά να τον Αλαφούζο, τον Ατρολάρη και τον Νίκολιτς και τον Ιβάντα. Τρομερός Γκότζος.
0: Συγγνώμη.
1: Γκότζος.
0: Συγγνώμη, ποιον άλλον έχει για τον Ρότα. Εγώ τον Ζωάο Μάριο θα βάζω.
2: Γκατσίνοβι.
1: Γκατσίνοβι.
0: Ας το παιδί ρε τώρα, το βάζεις πίσω το παιδί.
2: Αφού τον έχει χρησιμοποιήσει εκεί, τι να πω.
0: Εκεί ποιο τον έχουν χρησιμοποιήσει. Θα πάρει κάρτα στο τρίτο λεπτό.
1: Μάριος Ηλιόπουλος.
0: Ρε ο Ζωάο Μάριο.
1: Μάριος, άσε με να πω τώρα για την ΑΕΚ. Βάζεις πάσα, βάλε μια ανωτελεία για να κάνω να βάλω γκολ. Μου δίνεις ασίστ τώρα.
2: Μάριος
1: Ηλιόπουλος. Μάριος Ηλιόπουλος έχει τελειώσει, είναι η πρώτη σεζόν στην ΑΕΚ. Έχει τελειώσει η μεταγραφική περίοδος του Ιανουαρίου, αν δεν κάνω λάθος. Μιλάει στη Νέα Φιλαδέλφεια. Δεν έχει κάνει μεταγραφή αριστερού μπακ η ΑΕΚ, που από εκεί που ήταν Κυριακόπουλος, Λυκογιάννης, Μαζουακού, δεν έχει κάνει αριστερό μπακ. Και λέει ο Μάριος Ηλιόπουλος, έχουμε τον Κατσίνοβιτς να παίξει αριστερό, να παίξει αριστερό.
2: Τον έχουν βάλει παντού τον Κατσίνοβιτς. Από center for μέχρι τα άγκρα της άμυνας.
0: Γιατί να μην το βάλουνε.
2: Center for, τέλος πάντων.
1: Πάμε, θα τα πούμε μετά με τις λίστες ευρωπαϊκές, γιατί έχει πολύ ψωμί. Για όλες σχεδόν.
0: Για όλες, κύριε. Εγώ σου λέω ότι τις κοιτάω και σε βοηθάνε πάρα πολύ. Είναι σαν να βλέπεις το γήπεδο από πάνω. Σε βοηθάνε πάρα πολύ να καταλάβεις ποιος είναι ο σχεδιασμός της κάθε ομάδας, αν είναι συνολικά σωστό και αν έχει κενά.
1: Σήμερα έχει ολοκληρώνεται, αν δεν κάνω λάθος, η League Face του Κυπέλλου με το παιχνίδι.
0: Το βράδυ, η Αρμάδα. Κοσμοστερωή, η Κυφσία δεν περνάει. Χαμός
1: του Παναθηναϊκού κοντά στην Νίκη Βόλου.
2: Την προσφυγική Νίκη Βόλου.
1: Η οποία έχει κάνει καλές μεταγραφές η Νίκη Βόλου αυτό το καλοκαίρι στη Super League 2. Έχει ρίξει λεφτά. Έχει έμπειρους παίκτες. Πολλοί πάνε για άνοδο.
2: Πολύ, πολύ. Πράγματι.
1: Και το Μαρκό πάει για άνοδο.
2: Και ο Πανιώνιος.
1: Έτσι μεταγράφει. Ο Πανιώνιος ιστορικός. Ο Πανσεραϊκός τον δυσκόλεψε τον Ατρόμητο χθες 0-1.
0: Να τον ανεβάσει ο Διώγος. Αφήστε με ήσυχο.
2: Ποιες άλλες είναι.
1: Είναι
2: συντομία. Πρέπει να είναι καλό το πρωτάθλημα. Ξεκινάει αυτή την εβδομάδα.
0: Οι Σέρες δεν πάνε.
2: Ναι, αυτό που είπε και ο Βαγγέλης πριν από λίγο. Ότι δυσκόλεψε χθες τον Ατρόμητο. Δεν ξέρω τι μεταγράφει. Έχει κάνει ο Βαγγέλης, θα παρακολουθεί αυτά καλύτερα.
1: Ναι.
2: Πάντως ξεκινάει το πρωτάθλημα αυτήν την εβδομάδα, θα είναι συναρπαστικό. Συναρπαστικό. Θα έχει την αγωνία το συνήθως.
1: Να απαντήσω σε ένα μήνυμα φίλου IG του Κωστά. Πώς ερμηνεύω τη δήλωση αυτή του Νίκολιτς. Εγώ τη βάζω σε συνδυασμό με τον αποκλεισμό του Γεωργιέφ, γιατί ο Γεωργιέφ μπορούσε να βοηθήσει και ως δεξιός back και ως stopper.
0: Stopper δεξιός, ναι.
1: Σε δύο θέσεις. Παρ' όλα αυτά τον άφησε εκτός. Πρώτον, ο Αριάγκα που μου έδειξε καλά στοιχεία χθες με τον Έστω Χρυσούπολης, τον υπολογίζει αν χρειαστεί ακόμα και για τρίτο στόπερ. Έχει άλλωστε η δεύτερη θέση του είναι στόπερ από ό,τι είδα. Και επειδή το δεύτερο φίλε μου Κώστα, επειδή θεωρώ ούτε ο Νίκολιτς ούτε ο Ριμπάλντα είναι μπούφι, δεν θα μου κάνει εντύπωση να πάρουν εκτός ευρωπαϊκής λίστας ένα καλό δεξί μπακ που θα παίζει πολλά μάτς για το ελληνικό πρωτάθλημα και ειδικά τα μάτς πριν ή και μετά τα παιχνίδια
2: του Champions League
1: για να ξεκουράζει το ρότα.
2: Πάμε, break και ο λίγο λεπτό, το μικρό δελτίο ειδήσεων με την Εύη Βυσβάρδη.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων του Mega News 104,6 στις 7.30. Στο μικρόφωνο Εύη Βυσβάρδη. Πολύ αυξημένη η κίνηση αυτήν την ώρα στην παραλιακή, στο ρεύμα προς Πειραιά, από το Ελληνικό μέχρι τον Άλυμο και στους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας. Σε ενδοκυβερνητικό θέμα εξελίσσεται η αποκάλυψη της εφημερίδας Δημοκρατία ότι στο Μητρώο Διδακτικών Βιβλίων εντάχθηκε σχολική ύλη που καλεί τους μαθητές δημοτικού να ζωγραφίσουν οικογένειες ομόφυλων ζευγαριών με παιδιά. Ζητήθηκαν εξηγήσεις από το Υπουργείο Παιδείας. Όταν αυτές δεν είναι επαρκείς, πρέπει να λαμβάνονται πολιτικές αποφάσεις, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στο Mega News 104,6. Η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε από 900 επιστήμονες και δεν υπήρξε καμία παρέμβαση, διευκρινίζει με ανακοίνωσή του προς το σταθμό μας το Υπουργείο Παιδείας. Στο βιβλίο δεν υπάρχει κανένα στοιχείο της woke agenda. Ωστόσο, είναι θέμα συνταγματικό, όπως υπάρχουν και αυτές οι οικογένειες, επεσήμανε στο σταθμό μας ο συγγραφέας του βιβλίου, Μανούσος Μαραγκουδάκης. Διαμαρτυρίας προς το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών επέδωσε η ελληνική πρεσβεία στην Άγκυρα για τις δημόσιες ανακοινώσεις της Τουρκίας σχετικά με τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια, αλλά και για τις προεδρικές αποφάσεις της 15ης Αυγούστου περί ανακήρυξης δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων. Η Αθήνα απορρίπτει κατηγορηματικά τους τουρκικούς ισχυρισμούς, χαρακτηρίζοντάς τους αυθαίρετους και χωρίς νομική βάση. Ακόμη αναζητούν οι αρχές στο Μαραθώνα τη σωρό της ηλικιωμένης που φέρεται να έθαψε η κόρη της στην αυλή πριν από 10 χρόνια για να εισπράττει τη σύνταξη. Μία 28χρονη και έναν 38χρονο συνέλαβαν ως υπόπτους για την εμπριστική επίθεση σε εργοτάξιο εταιρείας τεχνολογίας και αμυντικών συστημάτων οι αρχές στο Μόναχο. Είναι η τρίτη επίθεση το τελευταίο 48ωρο σε υποδομές του γερμανικού δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, ως 33 βαθμοί θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Επόμενο αναλυτικό δελτίο στις 8. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
1: Mega News 104,6. Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
2: Γιατί με την πίγουη νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
3: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
2: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

0: Χορεύεις.
1: Πού το θυμήθηκες.
0: Δεν τρέπεστε λίγο.
2: Αφήστε το λίγο.
0: 3 Σεπτέμβρη και δεν έχετε βάλει το ένα τραγούδι του Ανδριόπουλου, κάτι κλπ. Θα σε ξαναβρω στου μπαξέδε, κάτι.
3: 3 Σεπτέμβρη να γίνουν.
0: Ναι, ρε φίλε, κάτι.
2: Χατζηδάκι θα βάλουμε. Τι? Το Θεοδωράκι χθε. Του Χατζηδάκι θα βάλουμε, λοιπόν.
0: Το ίδιο είναι, γιατί.
2: Δεν είναι το ίδιο. Λοιπόν.
0: Το ίδιο και...
3: Πάμε λίγο στη λίστα, στη λέτε.
2: Να σου πω. Α, να ακούσουμε λίγο τώρα.
0: Κάντε, βάλτε. Α, να ακούσουμε λίγο τώρα, ναι, ναι. Χριστέ και Παναγή. Τραβά όρες. Βάει, βάει,
2: βάει. Κότζο, χορεύουμε.
3: Δηλαδή σε κάτι παιδικά, σε παιδικά, σε κάτι σχολικά
2: πάρτι που
3: χορεύαμε blues, blues.
0: Βάζαμε εκείνο το μεγάλο, την εισαγωγή του Big Floyd, εκεί που κάταγε 25 λεπτά.
3: Το Big Floyd.
0: Το άρχισε.
3: Dust in the wind. Dust in the wind.
0: Τελείωνε γρήγορα αυτό.
2: Ξεκινούσαν τα χέρια από ψηλά και χυνώσουν να πηγαίναν προς τα κάτω.
3: Τι ωραία χρόνια.
2: Τι ωραία χρόνια. Και το shake ήταν ωραίο, φίλε. Και το shake. Όχι ο παίκτη εκείνο.
0: Ο shake, ναι.
3: Λοιπόν, πάμε να περάσουμε στα δικά μας.
2: Θα σου δώσω πάσα. Θα σου δώσω πάσα. Πόσοι ασχολούνται με το φίλι. Ένας βαμμένος Ολυμπιακός από τον Ασπρόπυργο που είναι 18 χρονών παιδάκι και είναι σαν να παίζει 10 χρόνια. Αν τον έλεγαν Φιλίνιο, τι θα έλεγαν τώρα?
3: Ναι, εντάξει, νομίζω ότι...
2: Ποιο, τάδε έφη.
3: Κώστας Καραπαπάς, αν θυμάμαι καλά, μετά το φιλικό με την Φορτούνα Σιτάρτ, αν θυμάμαι καλά. Πάντως μετά από ένα φιλικό παιχνίδι.
2: Είδα εκτεταμένα στιγμιότυπα χθες του Ολυμπιακού και εντυπωσιάστηκα από αυτόν τον φίλη, δεν τον ήξερα. Μπράβο στον Κώστα Καραπαπά.
3: Ναι, πράγματι, πράγματι. Ήταν προφητική η δήλωσή του. Mm. Και αν μη τι άλλο, τώρα βλέποντας και το χθεσινό παιχνίδι, κάποιοι θα τον μνημόνευσαν.
2: Και γενικότερα, αν είμαι σωστά ενημερωμένος, με όλους αυτούς τους πιτσιρικάδες που ανεβήκαν στην πρώτη ομάδα, δηλαδή Μουζακίτη, Κοστούλα, Τζολάκη, έχει κάνει δουλίτσα ο Κώστας.
3: Ναι, εντάξει. Καλά, γενικότερα έχει κάνει δουλίτσα Ολυμπιακός.
0: Ο Φίλης δεν είναι φουρνιά του Youth Link, είναι.
3: Όχι, όχι, μία
0: μεταγενέστερη.
3: Μία
0: πριν ή μία μετά.
3: Μία μετά, για να το πιω.
0: Έτσι, αυτό είναι το σωστό.
3: Μεταγενέστερη, όπως είπες και εσύ.
0: Έτσι, καλά το πω.
3: Αυτά τα παιδιά είναι 20-21 που λες εσύ. Ο Φίλης είναι 19 τώρα, α πούμε. Είναι, δηλαδή έχουν δύο χρόνια διαφορά. Ήταν πάρα πολύ καλό θες. Και ο Φρόιλερ ήταν πολύ καλό.
2: Όπω, τι κομπιούτερ είναι αυτό, ρε φίλε.
3: Ναι, απλώς αυτά που συζητάγαμε, ξέρεις, για τον Έστω Χρυσούπολη.
2: Είναι και για την ΑΕΛ. Αλλά κάποια πράγματα τα βλέπει.
3: Σαφέ.
2: Τα βλέπει. Δηλαδή, τι μ' άρεσε στο Φρόιλερ. Παιδιά, πριν από 1,5 μήνα ο Φρόιλερ έπαιζε Μουντιάλ. Είχε φτάσει με την, με την Ελβετία μέχρι
3: το
2: τους 8. Πού έφτασε η Ελβετία, 8, τι.
3: Απέκλεισε την Κολομβία, φίλε.
2: Ναι.
3: Ο Φρόιλερ απέκλεισε τον Πουέρτα.
2: Δεν είναι εύκολο. Είναι θέμα νοοτροπίας. Δεν είναι εύκολο για έναν Μουντιαλικό και από τους καλούς χαφ σε αυτό το Μουντιάλ να έρθει στην Λάρισα σε μάτς κυπέλου και να βγάλει τέτοια νοοτροπία. Δηλαδή, έβλεπες ότι καθοδηγούσε, τσαντιζότανε, έλεγε τα λάθη. Εμένα αυτό που μου άρεσε είναι ότι χωρίς την μπάλα, όταν έβλεπε να πηγαίνει κάποιος αντίπαλος πάνω στο συμπαίκτη που είχε την μπάλα, έκανε κίνηση χωρίς να τρέχει πολύ.
3: Στην Τρίπολη, θυμίσου.
2: Ναι, δεν το είχα δει το μάτς. Έκανε κίνηση για να την υποδεχτεί και να την δώσει.
3: Μια και αναφέρθηκε στον Ελβετό, στην Τρίπολη, αλλαγή μπήκε. Δίνει το σίγουρο γκολ που μπορούσε να σκοράρει ο ίδιος στο 90, δίνει το σίγουρο γκολ στον Μεξικανό και που το έστειλε από το 1,5 μέτρο στα 2 μέτρα, τέλος πάντων, το έστειλε στο δοκάρι.
0: Λοιπόν, γιατί εύκολο, ναι, για κάνει το αυτό.
3: Δύσκολο.
0: Από το 2 μέτρα στο δοκάρι.
3: Τουλάχιστον τόσα
2: τα κερδίζει. Κώστα Γκότζο.
3: Το ξέρετε τι έχει γίνει.
0: Το είχε κάνει ο Δόνης ένα μάτσο αυτό και έλεγε μετά έχω γκίνια. Λέω τι γκίνια είσαι χαμένη. 7 με 5 μέτρα τέρμα και έχει γκίνια.
2: Αγαπάω Γιώργο Δόνη.
0: Και εγώ πάρα πολύ. Τα καλύτερα παιδιά περάσανε.
2: Καλύτερα παιδιά, από τους καλύτερους προπονητές.
0: Ναι, πολύ, πολύ σοβαρός.
2: Πολύ καλό μυαλό. Έτσι, γρήγορο στο μυαλό.
0: Ρε, είναι ταπεινός άνθρωπος, δεν είναι. Είναι πολύ καλό παιδί ο Γιώργος.
3: Λοιπόν, θέλετε να συζητήσουμε λίγο για τις λίστες.
0: Αμέ, εγώ έχω, την έχω έτοιμη εδώ και θα σας κάνω
2: πάλι. Όχι, δεν θα ξεκινήσουμε του Παναθηναϊκού.
0: Όχι, ας το Παναθηναϊκό τελευταίο. Ναι, ας...
3: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο από τον Ολυμπιακό.
0: Από τον ΠΑΟΚ. Α,
3: τον ΠΑΟΚ.
2: Λοιπόν, ο Γιώργος.
3: Είδα χθες.
2: Ο Γιώργος ο Χανιώτης, φίλος του Παναθηναϊκού, λέει: Γεια σου, Βαγκελάρα μου, τους χαιρετισμούς μου στην παρέα και ιδιαίτερος στον κύριο Γκότζο. Εγώ πάντως, λέει, 3 του Σεπτέμβρη ακούω μόνο τον ύμνο του Πασόκ.
0: Αυτό είναι. Από τα Χανιά είναι?
2: Ναι.
0: Τα Χανιά έχουμε φοβερό σύνδεσμο. Και ας λένε ότι είναι κόκκινα.
2: Ο Πασόκ, το Πασόκ.
0: Και ο Πασόκ μου αρχίζει τώρα, αφήστε με ήσυχο.
3: Τι τραβάω.
2: Πάμε, Ολυμπιακό. Λίστα.
3: Θεωρώ ότι ήταν η πιο δύσκολη από όλους, διότι ο Ολυμπιακός είχε τους περισσότερους ξένους. Ήταν δεδομένο ότι θα,
2: μαζί με τον,
3: ότι θα υπάρχουν κοψίματα τα οποία θα έκαναν αίσθηση. Τα κοψίματα που έκαναν, τα συζητάγαμε και χθες. Εγώ έπεσα έξω σε μια έτσι εκτίμηση ότι υπάρχει περίπτωση να κοπεί ένας από τους δύο αριστερούς μπακ. Δεν συνέβη κάτι.
2: Είχα διαφωνήσει εγώ όμως. Χωρίς να ξέρω κάτι.
3: Είχες διαφωνήσει.
2: Δεν ούτε εσύ ήξερες. Κουβέντα κάναμε. Έτσι, καφενειακή. Ναι. Στον Πόποβιτς πέσαμε μέσα.
3: Ναι, εντάξει, νομίζω ότι ήταν δεδομένο, ρε Σφάγγελ. Δηλαδή δεν μπορούσε να μην πάει.
2: Στον Ντάνι Γκαρθία πέσαμε μέσα.
3: Σαφέστατα.
2: Εγώ έλεγα ένα χαφ. Ένα χαφ ή Σιπιόνι ή Τσικίνιο και κόπηκε. Ένα επιπλέον χαφ, Σιπιόνι ή Τσικίνιο.
3: Εγώ πιστεύω ότι για το κόψιμο. Καταρχήν να πούμε ότι τα κοψίματα έτσι που ήταν αυτά που προκάλεσαν και μια συζήτηση, διότι όλα τα άλλα ήταν αναμενόμενα, ήταν ένα ο Σιπιόνι και δύο ο Ρόκα.
0: Ο Σιπιόνι είναι λίγο.
3: Καλά, και ο Ρόκα, μην ξεχνάς ότι είναι νέα μεταγραφή. Συνήθως είναι ο μεταγραφέντες, δύσκολα μένουν εκτός ευρωπαϊκής λίστας.
2: Παιδιά, στις θέσεις του Σιπιόνι και του. Στις θέσεις του Σιπιόνι και του Ντάνι Γκαρθία μπήκε ο Πουέρτα και ο Φρόιλερ.
3: Σωστά.
2: Και έχει ήδη Έσε,
3: Φίλι.
2: Σα, Φίλι, Τσικίνιο.
3: Εντάξει, τώρα το Σα και το Τσικίνιο μου τους βάζεις για το 6 και το 8. Γιατί δεν παίζει έτσι με τη λίμπα.
2: Στο 8 και στο 10 σου λέω. Εγώ, για το 6 και το 8 υπάρχει ο Φρόιλερ. Εντάξει, στην τριάδα ρε παιδί μου, τον χάφ, εν πάση περιπτώσει. Για το 6 και το 8, στην τριάδα το χάφ υπάρχει ο Φρόιλερ, ο Έσε, ο Πουέρτα και
3: ο Φίλης.
2: Ναι. Θεωρητικά και ο Τσικάνιο. Και ο Τσικίνιο.
3: Μπράβο, θεωρητικά και ο Τσικίνιο.
0: Εγώ τον Τσικίνιο θα φυλάξω και θα βάζω το Σιπιόνι.
3: Ναι, ρε φίλε, θα το έκανε, αλλά δεν το έχει κάνει ποτέ με τη Λίμπαρ. Εκείνο το πρόβλημα.
0: Το
3: καταλαβες. Δηλαδή, συζητάμε πολλές φορές ότι ο Τσικίνιο παίζει και 8 κτλ. Ναι, παίζει και 8. Δεν τον έχει βάλει ποτέ με τη Λίμπαρ.
2: Ναι, από τις σταθερές που δεν αλλάζουν. Ελκαμπή.
3: Πάντα τον βάζει στην τριάδα πίσω από τον επιθυμητό.
0: Είπαμε να αλλάξει ο άνθρωπο αλλά και να μεταλλαχθεί εντελώ.
3: Είπαμε χθε ότι μένει.
2: Όχι, και αυτό ήταν στη λίστα. Θα μπορούσε να ήταν ο Ρόκα και όχι ο Ζέλσον Μαρτίνς. Μεταγραφή 5 εκατομμύριων ο Ρόκα.
3: Εντάξει, μόνο δεν υπήρχε.
2: Αυτό λέω, ρε φίλε. Ναι. Αυτό ακριβώς αυτό λέω. Σταθερά.
3: Ναι, άσα σταθερά τον αναφέρει. Ναι,
0: ο Ρόκα δεν θα βάλει τον κόλ με την κεφαλιά, την καρφωτή κάτω στην τέτοια. Στην Τρίπολη.
2: Δεν έβαλε χθες γκολ.
0: Στην Τρίπολη αυτό
3: δεν έβαλε το παρθενικό του γκολ.
0: Α, ναι. Ποιο ήταν αυτό που κάνει την κεφαλιά, την καρφωτή στην Τρίπολη και άνοιξε το σκορ.
3: Ο Ζώτα Σίλβα.
0: Α, ο Ζώτα, μπράβο. Την δυσύλαβε όλοι αυτοί του μπερδεύω, ναι.
3: Εντάξει, Ζώτα Σίλβα είναι και Γκουστάβο Σά δυσύλαβο.
2: Στη λίστα δίνεται σαν τρίτος επιθετικός μετά του Ελκαμπή και του Γκοντάλες.
3: Σωστά, σωστά. Ούτως ή άλλως εκεί τον υπολογίζει. Εκεί τον έχει βάλει μέχρι στιγμής.
2: Υπάρχει και ένας ρεπορταζιακός μύθος, αστικός μύθος.
3: Για τον Γκοντάλες.
2: Για τον Ζώτα Σίλβα, για τον Ζώτα Σίλβα που ότι είχε ζητήσει από το Μεντιλίμπαρ να μην τον χρησιμοποιεί αν δεν υπάρχει ανάγκη σαν εξτρέμ, παρότι είχε ξεκινήσει σαν εξτρέμ. Τώρα δεν ξέρω αν ισχύει αυτό ή όχι.
3: Νομίζω. Εντάξει, ο Ζώτα Σίλβα από ό,τι καταλαβαίνω θέλει να παίζει πίσω από τον επιθετικό. Αυτή είναι η θέση που του αρέσει να παίζει. Okay. Πίσω από τον επιθετικό. Αυτό δηλαδή που. Το θέμα ποιο είναι ότι.
0: Και αν δεν έχει επιθετικό.
3: Έχουμε. Δόξα τω Θεώ.
0: Όχι, αν δεν παίζει με επιθετικό. Να παίζει μπροστά.
3: Το έχει κάνει ο Γίγαντας.
0: Ναι,
3: το έχει κάνει ο Γίγαντας ο Λεμονής. Στο...
0: Μόνο ο Λεμονής το έχει κάνει. Δεν το έχουν κάνει άλλοι κι άλλοι ο Λεμονής. Σε πήρα ξένα.
3: Λοιπόν, αυτά για τη λίστα του Ολυμπιακού. Okay.
2: Εντάξει, η λίστα του Ολυμπιακού με εξαίρεση το τερματοφύλακα που είναι ο Στουρναράς με τον Τζομπανίδη, μεταγραφές και. Σουρνάρα, συγγνώμη. Μεταγραφές του καλοκαιριού και οι δύο, ένας από τον Ηρακλείο, άλλος από το
3: Παρσαραϊκό.
2: Είναι λίγο άδικο για τον Πόποβιτς, που είναι καλό project για τερματοφύλακας και δεν είναι πολύ άσχημα. Αλλά δεν γινόταν διαφορετικά.
3: Δεν γινόταν.
2: Είναι ορθολογιστική η λίστα του Ολυμπιακού.
3: Συμφωνώ. Έτσι. Ποδοσφαιρικά είναι ναι, πολύ ορθή.
2: Είναι ορθολογιστική.
3: Εντάξει, επαναλαμβάνω ότι σαφέστατα υπάρχει μια αδικία σε εισαγωγή. Λογικά, για παιδιά, θα... αλλά κάποιοι θα την πληρώναν. Τι να κάνουμε, αυτά είναι υπεράριθμοι. Ξεκάθαρα πράγματα.
0: Ναι.
3: Εντάξει, εδώ μπορούμε να πούμε ότι πόσο καλύτερα θεωρητικά πάντα και υποθετικά, αλλά τι να συζητάμε τώρα, θα ήταν τα πράγματα αν ο Ολυμπιακός, ας πούμε, είχε έναν Έλληνα αριστερό μπακ.
2: Ας πούμε τον Αθανασίου. Γιαννούλη, αλλά.
3: Ναι, προσπάθησε πάρα πολύ τον Γιαννούλη. Με τον Αθανασίου είναι γνωστή η ιστορία. Δεν άρεσε στον.
2: Μεντιλίμπαρ, είναι ξεκάθαρο.
3: Ναι, ξεκάθαρο.
2: Δεν κάνει το Μεντιλίμπαρ, δεν είναι κακό να το πούμε. Προφανώς.
3: Θα έλυνε πάρα πολλά προβλήματα πάντως, έτσι. Πάρα πολλά προβλήματα. Θα άδειαζε μια θέση και θα ήταν πάρα πολύ πιο εύκολο. Λέει, καταρχήν μην πάμε. Μακάρι θα την κλείτωνε ένα από του Ρόκα ή Πιόνι. Ποιο θα την κλείτωνε, νομίζει. Βαγγέλη. Αν είχε ένα Έλληνα αριστερό μπάκο Ολυμπιακό. Και εγώ αυτό πιστεύω ότι ο Ρόκα θα
0: την κλείτωνε. Μέσα αρέσει. Έτσι όπως το είπες τώρα ότι κάποιοι θα την πληρώσουν, έτσι την πληρώνω εγώ όταν έπαιζα μπάλα. Ήμασταν υπεράριθμοι χοντροί και κάποιοι έπρεπε να βγουν έξω.
2: Γιατί δεν σε βάζανε τερματοφύλακα.
0: Έτσι ξεκίνησα μικρός.
3: Έφερνε την μπάλα.
0: Θαύμαζε τον Οικονομόπουλο.
3: Έφερνε την μπάλα, άστα ψέθεμα. Τα άστα ψέθεμα αυτά εδώ.
0: Ξέρεις ότι έχω παίξει τα μικρά του Παναϊκού.
3: Βρε την μπάλα, εσύ την πήγαινε όσα τα παίζατε.
0: Πού να την πάω.
3: Γιατί αυτού που φέρνανε την μπάλα, επειδή δεν ξέραν μπάλα, του βάζαμε να παίζουν τερματοφύλακε. Αλλά φέρνανε την μπάλα.
0: Αφού. Όχι, ρε. Εγώ την πήγαινα στο τμήμα και μετά την πήγαινα στο γήπεδο.
2: Αφού πιάσαμε αυτά, θέλω να σα πω γιατί είναι. Το ξέρουν και στην πατρίδα μου, στην ιδιαίτερη, στην Εύβοια. Στην Βάθια, Μάρινθος.
3: Α, Μάρινθος.
2: Έπαιζα πιτσιρικά σε τερματοφύλακα στον Ομαρθιακό. Ναι. Μια χρονιά έπαιξα.
3: Ναι.
2: Καλώς.
3: Συγγνώμη, καλώς. Ο γιος τι παίζει. Ο γιος σου τι έπαιζε.
2: Δεν παίζει. Στόπερ έπαιζε.
3: Στόπερ,
0: στόπερ, ναι.
2: Λοιπόν, έπαιζε τερματοφύλακα.
0: Πού να παίξει το παιδί, αφού πλάκου τι τέσσερι όλου το ξύλο τη Αλφα Τσέψα. Ο Μίχο. Τσακώθηκε με όλου του διαιτητέ. Του έδαινε, ρε, έμπαινε μέσα, του πλάκωνε.
3: Σταμάτα, σταμάτα.
0: Τι
3: σταμάτα
0: ο κόσμο. Τα ξέρει, καλά.
2: Αυτά είναι ψέματα.
0: Ναι, καλά είναι ψέματα.
2: Μου
0: τα έχει πει ο Περδίκη όλα μένα.
2: Τι να σου πει ο Περδίκη.
0: Ε, καλά, εντάξει τώρα.
2: Έβαλα όμως τον πρόεδρο της Εψανά και
0: ήταν. Μπράβο, και τον πήρε τηλέφωνο. Μα είναι δυνατόν ποτέ εσύ. Και μετά, δηλαδή, όταν στην Εψανά γίνονται αυτά, σκέψου, έβαλε ο Μίχος τον πρόεδρο της Εψανά να πάρει τηλέφωνο τον διαιτητή. Σκέψου, θα πάρει ο Αλαφούζος, ο Μαρινάκης, ο Σαββίδης και ο τέτοιος τους διαιτητές.
3: Παιδιά, συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνυματάκια σας, θα κάνουμε κάποια ομαδοποίηση και θα απαντήσουμε κιόλας.
2: Εν πάση περιπτώσει, έπαιζα μπάλα τρίτη ηλικίου.
0: Ναι.
2: Επειδή ένας παράγοντας τότε του Παναθηναϊκού, μιλάμε τώρα για τις αρχές της δεκαετίας του 80, δεν θυμάμαι το όνομα, είχε βίλα εξοχικό εκεί στο Σερασίτη και έβλεπε και τα λοιπά, μου έλεγε θα σε πάρω, είσαι πολύ καλό στον Παναθηναϊκό.
0: Α, καλά.
2: Ο πατέρας μου όμως, επειδή τον έβαλε η μαμά μου, οι μακαρίτες και οι δύο, ήρθε τότε στο γήπεδο. Είχα υπογράψει γιατί χρειαζόταν ήμουν ανήλικος σε πλαστό, ξέρεις, να βάλει πλαστή υπογραφή γιατί κρυφά πήγαινα να παίζω μπάλα. Τους έκανε μπούλινγκ εκεί πέρα και σταμάτησε έτσι άδοξα η ποδοσφαιρική μου καριέρα.
0: Μπα, εγώ έμπαινα μικρός. Εγώ είχα το θείο μου πρόεδρο στον Παναθηναϊκό, τον Μιχάλη τον Γίτσιο. Τι μα, έβαζε εκεί πέτσου μικρούς.
3: Ναι.
0: Ναι, ρε.
2: Λοιπόν.
3: Εγώ το ξέρω δηλαδή, αυτό λέω, ναι.
2: Η λίστα της ΑΕΚ τώρα.
3: Πάμε.
2: Να ολοκληρώσαμε τον Ολυμπιακό.
3: Ναι.
2: Η λίστα της ΑΕΚ, γιατί κανονικά από την ΑΕΚ ήταν και πρωταθλήτρια έπρεπε να ξεκινήσει.
3: Α, μάλιστα.
2: Πήγαινα μας, αλλά επειδή θα μας καβαλούσε ξανά ο Γκότζος και θα πηγαίναμε στον Παναθηναϊκό.
0: Εγώ γίνω από
2: την Conference League. Του Conference League, στο Conference
0: League. Τα λέτε μέρα, πες σε αυτούς που νομίζουν ότι τα έχουμε. Εγώ λοιπόν, έχω επίγνωση.
2: Ευτυχώς στη λίστα της ΑΕΚ που υπήρχε και ο Μάριος ο.
0: Ο
2: Παλαμώτης.
0: Αυτό δεν υπήρχε ο Λιόπουλος, πάλι καλά.
2: Ο Μάριος ο Παλαμώτης.
0: Όταν είπε ο Μάριος, εγώ νόμιζα ότι είχε βάλει τον Λιόπουλο στη λίστα.
2: Μπορούσε να ήταν και Παλαμώτης. Γιατί πρόσεχε να δεις. Αν δεν υπήρχε αυτός, είναι ο μοναδικός από τους πιτσιρικάδες της ΑΕΚ που θα μπορούσε να δηλωθεί από τη λίστα Β, θα κοβόταν ένα παίκτη λιγότερο θα δηλωθεί.
3: Εντάξει, μιλάμε για. Τέλος πάντων, δεν θέλω να το σχολιάσω.
2: Θα το εξηγήσω μετά αυτό. Θα το εξηγήσω μετά. Στρακώσια Μπρινιόλι Παλαμώτης οι τερματοφύλακες. Μόλις, εδώ θέλω το σχόλιο του Γκότζου.
0: Γιατί τι έκανα.
2: Μόλις 6 αμυντικοί. Μόλις 3 κλασικοί στόπερ. Μπορεί να παίξει ο Αριάδη και ο Λυκογιάννης.
0: Και πολλοί είναι. Κανονικά εγώ θα βάζα 4 και έναν.
2: Τι 4 και έναν.
0: Στη λίστα.
3: Όχι, δεν μιλάει για στόπερ μόνο. Δεν κατάλαβες.
0: Όχι, για αμυντικούς.
2: Ναι.
3: Μιλάει και για τα ακραία μπακ.
0: Μια χαρά είναι.
2: Λοιπόν, Ρώτα, ένας δεξιός μπακ, δεν υπάρχει άλλος. Πήλιος Λυκογιάννης, 2 αριστερή μπακ. Και 3 στόπερ. Ο Μουκουντή, ο Φιλίπε Ρέλβας και ο Γεροβίντα που περισσότερο λειτουργεί ως έφορος και λιγότερος ποδοσφαιριστής. respect στο Βίντα, αλλά λέμε και αλήθειες ρε παιδιά. 6 μόλις αμυντικοί.
0: Είναι επιθετική ομάδα.
2: Αποκλείστηκε και ο Γεωργίεφ που θα μπορούσε να δώσει.
3: Προκάλεσε λύσεις. Μια έκπληξη αυτό.
2: Μεγάλη έκπληξη. Mm. Μεγάλη έκπληξη.
0: Αφού το φάγατε χθες με το παιδί.
2: Παρό τη κόρα, ρε.
0: Ναι, ναι, με τον Έστω. Τόσα που είπατε εδώ χθες για το παιδί, πάει. Το άξιο Νίκολης τον έβγαλε.
2: Ο Αριάγκα έχει παίξει, που είναι ο αμυντικός χαφ και λόγω ύψους, αλλά έχει παίξει την καριέρα του στο πέρα. Έχει κάνει.
3: Καμία δηλαδή, εικοσπενταριά μας το βλέπαμε έξω από το ψάχναμε νωρίτερα.
2: Στην Ευρώπη.
3: Με τη βοήθεια του
2: Σάββατο. Στην Ευρώπη και στο MLS. Δεν λέμε για Ονδούρα τι έχει κάνει, δεν ξέρουμε εκεί. Έχει παίξει αυτά τα μάτς. Αρκετά είναι. Όπως και ο Λυκογιάννης μπορεί να παίξει στο πέρα. Βεβαίως. Και κάποιος μπορεί να βαφτίσει το κρέας και να το κάνει ψάρι.
0: Ναι.
2: Και αυτό γίνεται.
0: Γιατί συγγνώμη, το ψάρι θεωρείται καλύτερο από το κρέας.
2: Είναι.
0: Και δηλαδή την παροιμία αυτή. Την είχα πάντα απορία.
2: Πιο ακριβό δεν είναι. Εξαρτάται το ψάρι.
0: Μα αυτό λέω δηλαδή. Δηλαδή, αν έχω εγώ ένα αντικριστό και μου λέει άλλο, έχω και. Ξέρω
3: θα προτιμήσει το αντικριστό.
0: Και ζαρδέλα. Ξέρω εγώ, έχω μελανούρια, κάτι τέτοια που τρώνε εκεί.
3: Ναι, αλλά μα φας καμιά συναγρίδα. Σε σούπα.
2: Σεβασμό στην άκρη.
0: Όχι στην αγρίδα, πρέπει να φάω μετά 10 κιλά φαγητό για να φορτάσω.
2: Respect στο ρεπορτάζ, σεβαστείτε την πρωταθλήτρια.
3: Σεβόμαστε.
2: Σεβόμαστε. Και στους φίλους ΑΕΚ που περιμένουν.
3: Καταρχήν, respect σε σένα, σεβόμαστε σένα.
2: Λοιπόν. Θα μπορούσε τον Γεωργίεφ, Αλλά ποιος θα έβγαινε.
3: Έλατε.
2: Μόνο ο Ζουμπκόφ ενδεχομένως.
3: Όχι, ρε Σιβάγγελ, το συζητήσαμε. Δεν γίνεται, ρε φίλε.
2: Γιατί δεν γίνεται.
3: Γιατί, ρε φίλε, είναι μια μεταγραφή που.
2: 4 εκατομμύριων. Η πρώτη μεταγραφή που έκανε.
3: Και η πρώτη. Πρέπει να τη στηρίξει. Δεν μπορεί να τη βγάλει, δηλαδή.
2: Στήριξη. Και πέρυσι είχε φέρει πρώτη μεταγραφή τον Κουτέσα από τον, Μάριο, από τον Μάιο και τον έστειλε.
3: Δεν είναι έμορφο. Εντάξει, είναι και πιο δαπανηρή μεταγραφή, κατά πρώτο λόγο, ενώ ο Ουκρανός από τον Κουτέσα. Αλλά δεν γίνεται πρέπει να τη στήριξη, Ευαγγέλη μου.
2: Χαφ. Φωνάζει. Καϊρίνεν, Αριάγκα.
0: Ωραίος.
2: Μαρίν.
0: Όλε.
2: Βιτάλης. Μάνταλος. Ζωάο Μάριο, που μπήκε πέρυσι, δεν ήταν.
3: Δεν ήταν, όχι.
2: Ναι. Ζωάο Μάριο, γιατί είχε έρθει εκ των υστέρων. Και Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς. Εξτρέμο είναι ο Ζουμπκόφ με τον Κοϊτά. Αυτοί οι δύο. Και επιθετική ο Γιώβιτς, ο Ζίνι και ο Μπαρνάμπας Βάργα.
0: Αυτός είναι Ζουκόφ σίγουρα. Μήπως είναι Ζουκόφ σαν το στρατηγό εκεί πέρα που πήρε το.
3: Ποιος θα μπορεί, δηλαδή.
0: Εγώ
3: νομίζω δηλαδή ότι αν υπήρχε περίπτωση κάποιος να μείνει εκτός αυτής της λίστας που συζητάμε, Βαγγέλη, για να μπει ο Γεωργίεφ, νομίζω ότι μόνο ο τελευταίος θα μπορούσε να ήταν. Ο τελευταίος δηλαδή αφιχθής. Ο Ζωάο Μάριο.
0: Ένα παίξει δεξιμπακ.
2: Το Ζωάο Μάριο Νίκολιτς δεν παίζει δεξιμπακ. Κάστο τώρα την παίξει. Τώρα μιλάμε σοβαρά.
0: Σοβαρά μιλάω.
2: Δεν μπορεί να παίξει ο Ζωάο Μάριο δεξιμπακ και δεν παίζει ποτέ. Μην το ξέρει. Μην το
3: κάνει και εσύ και το απαντά.
2: Όμα το επιμένει. Συνεχίζει. Λοιπόν.
0: Πιστεύουν. Τι τα κάνω εγώ, ρε παιδιά.
3: Ναι, ρε παιδί μου, ποιο άλλο νομίζει. Εγώ μόνο αυτόν.
2: Γκατσίνοβιτς. Α, ποιο μπορούσε να κοπεί. Σούπα Ζουμπκόφ. Αντικειμενικά, εγώ το Ζουμπκόφ θα έβγαζα. Με βάση την προσφορά του μέχρι τώρα.
3: Δεν είναι πολύ μικρό το δείγμα, ρε φίλε.
2: Το Γκες, μεταγραφή, το
3: είναι και πολύ μικρό το δείγμα.
2: Οκ, τότε τι να σου πω. Από εκεί και πέρα.
3: Εγώ νομίζω ότι αν παίχτηκε μια θέση, εκεί πέρα παίχτηκε.
2: Εμένα έμειναν εκτός μεταγραφές όπως ο Αλεξίου που δεν μπορούσε γιατί είναι Ζαφύρης.
3: Είναι τέτοια περίπτωση.
2: Τέτοια περίπτωση.
0: Α, ο Αλεξίου είναι ξενός.
2: Ναι, γιατί δεν έχει
3: συμπληρώσει την τριετία,
2: την τριετία του σε ομάδα, σε ακαδημία μάλλον, σε ελληνική ακαδημία. Ο Αλεξίου που ήταν μεταγραφή εκτός. Ο Γεωργίεφ μεταγραφή του Ιανουαρίου εκτός. Ο Σαχαμπό. Αυτός ο Σαχαμπό.
3: Τι γίνεται ο Σαχαμπό. Εξαφανίστηκε. Ποιο Σαχαμπό.
2: Αυτές μεταγραφές 2 εκατομμυρίων το Γενάρη, έτσι.
3: Εντάξει, δεν είναι βέβαια κανένα προνόμιο σε εισαγωγικά της ΑΕΚ. Να.
0: Καλά, εντάξει, έχουμε εμείς τέτοιους.
3: Έχουμε περάσει τέτοιοι.
2: Και ο Καλοσκάμης.
3: Δεν το πιστεύει καθόλου φαίνεται τον Νίκολιτς. Ξεκάθαρα.
0: Γιατί δεν κατάλαβα. Ο Καλοσκάμης μπήκε μέσα και έβγαλε μάτια.
3: Φαίνεται να μην το πιστεύει.
0: Άλλο λέω, μπήκε μέσα, έβγαλε μάτια πέρυσι και του είπε.
3: Του έχουν χρεώσει και κάποια γκολ που μπήκαν από κάποιες αυλεψίες του, κάποια λάθη.
2: Να πω εδώ στους φίλους που έχουν στείλει μηνύματα, η ΑΕΚ έτσι κι αλλιώς είχε 20 ξένους και 5 Έλληνες association training.
0: Τι είχε αυτό, πώς το πες.
2: Έπρεπε να κόψει 3 ξένους και έναν Έλληνα και να δηλώσει 21 παίχτες, 17 και 4. Έτσι. Σαχαμπό Αλεξίου λογίζεται ως ξένος για την UEFA, το επαναλαμβάνω, και Γεωργίεφ έπαιξε από ό,τι αντιλαμβάνομαι με το Ζουμπκόφ, αλλά μέτρησε αυτό που είπε ο Γρηγορόπουλος, παρότι ο Ουκρανός δεν έχει δείξει τίποτα. Η τετράδα των Ελλήνων είναι Μάνταλος, Πίλιος, Ρότα, Λυκογιάννης, κόπηκε ο Καλοσκάμης, έτσι. Όσον αφορά τώρα για τους πιτσιρικάδες, ούτε ο Χριστακόπουλος, ούτε ο Ψηρόπουλος, ούτε ο Αργυρίου, ούτε ο Καραργύρης, παρά μόνο ο Μπαλαμώτης, ο τερματοφύλακας, μπορούσε να μπει σε αυτή την λίστα Β.
3: Εκείνο νομίζω ότι είναι
2: το θέμα του προγραμματισμού.
0: Βαγγέλη, επειδή μετά που θα πω τη λίστα του Παναθηναϊκού.
2: Θα στα πω εγώ, θα σε βοηθήσω.
0: Όχι, άλλο λέω. Θέλω να πω και εγώ αυτό το association.
2: Θα στα πω εγώ, θα σε βοηθήσω.
3: Δεν θα το πει.
0: Τι ήταν αυτό το association.
3: Δεν θα το πει, μη φοβάσαι.
0: Αυτό δεν είναι Factory Edition τώρα. Το association.
3: Press.
0: Να το αυτό.
2: Ποιο ρε φίλε.
0: Το association press.
3: Ναι, okay. Εν τω μεταξύ, μισό λεπτά. Μισό λεπτό, Κώστα, να σου δώσω το λόγο
2: υπάρχει
3: για το
2: association. Υπάρχουν οι παίκτες που δηλώνονται ως association trainer.
0: Ωραία, φίλε.
2: Και οι παίκτες που δουλεύονται ως club trainer.
0: Όχι, ρε μεγάλε.
2: Δεν τα ξέρει αυτά.
0: Πού τα ξέρω.
2: Έχει μείνει στην εποχή του Μαυροκουκουλάκη.
0: Δεν έχω μείνει στην εποχή του Μαυροκουκουλάκη, αλλά δεν μπορώ και αυτή την ιστορία με τα build-up και με το injection, πώς το λέτε το άλλο.
3: Λοιπόν, και επειδή χθες είπαμε κάτι και οφείλουμε να το διορθώσουμε, αυτά που έχουμε βγάλει να τα πούμε. Μισό λεπτό, Κώστα.
0: Ναι, παιδί μου, ελεύθερο, τι.
3: Πλέον σε αυτή τη λίστα υπάρχει, σου δίνει η UEFA το δικαίωμα αλλαγή, εφόσον αποδεδειγμένα υπάρχει τραυματισμός ή ασθένεια που να λειτουργεί τουλάχιστον 60 μέρες. Η αντικατάσταση αφορά αποκλειστικά παίκτη που έχει δηλωθεί στη λίστα Α των ομάδων και η αλλαγή μπορεί να γίνει μέχρι και την τελευταία αγωνιστική των League Face, έτσι.
0: Ο Παναθηναϊκός το είχε κάνει αυτό, νομίζω, πέρυσι με τον 4. Τον είχε αντικαταστήσει.
3: Ναι, ναι. Και με το Λιούμπισιτς, αν θυμάμαι καλά.
4: Κώστας Χατζής που έχει ενοχληθεί γιατί.
0: Εσύ είναι γι' αυτό σου στέλνει μηνύματα.
4: Ναι, είναι συνεργάτη μου.
0: Είναι
4: ρεπόρτερ, είναι φίλο και είναι και συνεργάτη.
0: Εντάξει, αυτό λέω. Γιατί διακρίνω μια έλξη, ρε παιδί μου, ναι.
4: Έλα, ρε φίλε.
3: Τι.
4: Μας ακούει, μας έκανε χεράκι η Αθηνά Οικονομάκου. Τώρα μου ήρθε το τέτοιο.
3: Μπράβο. Πάρα πολύ καλό.
4: Οι πιτσιρικάδες, λέει ο Κώστας Χατζής, θα παίξουν στη Youth League. Τι λέτε τώρα.
0: Ναι.
4: Θα παίξουν στη Youth League οι πιτσιρικάδες.
3: Ναι. Α, ναι.
4: Άλλο το ένα παιδί. Στην Youth League.
0: Παιδιά, δεν μπορεί να πηγαίνουμε ερωτηματικά στο διάλειμμα. Διευκρινίστε μερικά πράγματα. Τι χεράκι μας έκανε εκεί.
4: Έλα,
0: πάμε στην. Αυτό που λένε μπράβο. Α, πες τα ρε φίλε.
3: Λοιπόν, παρθενική συμμετοχή της ΑΕΚ στη Youth League. Μέχρι τώρα αυτό το προνόμιο το είχαν Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ. Καλά, Ολυμπιακός.
4: Οι φίλοι της ΑΕΚ ζητάνε σεβασμό.
3: Λέει ο Κώστας.
4: Άλλος Κώστας. Όχι ο...
0: Μόνο ο Κώστας έχει φίλους αυτούς. Τίποτα άλλο.
3: Να συνεχίσω αυτό που έλεγα. Αν ο παίχτης που τον αλλάζεις επειδή τραυματίστηκε ή ασθένησε για τουλάχιστον 60 μέρες νωρίτερα, δεν είναι διαθέσιμος. Δεν μπορεί να τον ξαναφέρεις.
0: Δηλαδή αυτό πάει από Γενάρη και μετά υποχρεωτικά προπονητή.
3: Για 60 μέρες. Αν δηλώσει ότι εγώ αυτό το παίχτη τον έχασα αποδεδειγμένα φυσικά.
0: Ναι, ρε παιδί.
3: Έχει τραυματισμό.
0: Και έγινε πιο καλά η αποθεραπεία, το έγινε πιο γρήγορα.
3: Αυτό που λέγαμε για τον τερματοφύλακα, ότι υπάρχει μια ιδιαιτερότητα για τον τερματοφύλακα, επειδή το συζητάγαμε, επειδή φαινόταν ότι ο Ολυμπιακός δεν θα δηλώσει τον Πόποβιτς, φαινόταν ότι, ότι ο Παναθηναϊκός δεν θα δηλώσει τον Τζάβες. Για τον τερματοφύλακα, το αντίστοιχο χρονικό διάστημα των 60 ημερών απουσίας για τραυματισμό ή ασθένεια μειώνεται στις 30 μέρες. Mm. Δηλαδή σου λέει, αν χάσει τον τερματοφύλακα και φαίνεται ότι θα μείνει έξω ένα μήνα, μπορείς να τον αντικαταστήσεις. Και μάλιστα στην περίπτωση του τερματοφύλακα δεν ισχύει υποσημείωση ότι πρέπει ο παίχτης που θα τον αντικαταστήσει να είναι. Από την ίδια λίστα, δηλαδή μη γηγενείς, association train it ή club train it κτλ. Εκεί υπάρχει μια ελαστικότητα με λίγα λόγια.
0: Να πω κάτι, να προλάβω να το πω λίγο πριν το κλείσιμο. Στο μήνυμα του φίλου εδώ του Κώστα λέει: καλησπέρα σας, καλή επιτυχία στην εκπομπή σας. Πες ρε Κώστα, μία καλή κουβέντα για τον Παναθηναϊκό. Άκου να σου πω, ρε φίλε.
4: Ψέματα λέει ο άνθρωπος.
0: Επειδή δεν
4: λέει. Γελάει, κοπέλα, αφήσω. Γελάει, κοιτά.
0: Ωραία, μπράβο σας, παιδιά, ολονών σας. Αλλά θα σας πω κάτι, γιατί στο ίδιο πράγμα κολυμπάτε όλοι τελικά. Γιατί
3: όχι, ρε, εμείς σου κάνουμε πλάκα, έτσι αγαπάμε.
0: Δεν ούτε...
4: I love you, Jojo.
0: Δεν κάνω πλάκα, εγώ. Κάντε ό,τι θέλετε. Εγώ θα σας πω κάτι.
3: Πες το.
0: Για το φίλο τον Κώστα βασικά, γιατί εσείς δεν το καταλάβετε.
3: Α, ενώ μας υποβιβάζεις.
0: Όχι ρε, ενώ δεν το νιώθετε Παναθηναϊκά, ρε παιδί μου. Δεν το νιώθετε σαν ομάδα.
3: Για πες το.
0: Αν νομίζει Κώστα του Παναθηναϊκού τα τελευταία 10 χρόνια αυτό που του έλειψε ήταν οι καλές κουβέντες και ειδικά από έναν ρεπόρτερ, τότε δεν έχει καταλάβει τίποτα τι έγινε 16.
3: Εντάξει, αλήθεια είναι ότι καλές κουβέντες.
0: 16 χρόνια ο Παναθηναϊκός το μόνο που ακούει είναι καλές κουβέντες. Από 5 κανάλια. Γύρω στα 28 ραδιόφωνα, γύρω από 288,5 ρεπόρτερ και γύρω από 10.000 προφίλ στο Facebook και στο τέτοια. Καλές κουβέντες ακούει συνέχεια. Άλλος Παναθηναϊκός άκουγε κακές κουβέντες γιατί πήγαινε στους 4 και δεν πήγαινε στους 2 του Champions League. Δεν του λείψαν οι κακές κουβέντες, οι καλές ή οι κακές. Κι ούτε είναι θέμα καλών ή κακών κουβεντιών κουβέντας στον Παναθηναϊκό. Μισό λεπτό, το τελειώσα, παιδιά. Όπα.
3: Να τελειώσεις. Να τελειώσεις.
0: Το θέμα στον Παναθηναϊκό, αδερφέ, είναι οι κουβέντες να είναι αληθινές. Ναι. Αυτό του έχει λείψει 16 χρόνια.
4: Αδερφέ, πρέπει να
0: αν δεν το έχεις καταλάβει αυτό, ότι αυτό του λείπανε. Και αν νομίζεις ότι το πόσο κάποιος στηρίζει όχι την ομάδα, εξαρτάται από το πόσο καλές.
3: Πέντε δεύτερα είναι το δικό μου.
0: Το πόσο καλές κουβέντες λες στο ραδιόφωνο ή σε ένα άρθρο. Και τι εννοούμε καλές κουβέντες. Πέστε μου τότε λοιπόν εσείς, πες με Σύριο Κώστα, μια καλή χρονιά του Παναθηναϊκού. Να την πω εγώ να την αναλύσω και να πω ότι έκανε καλές κινήσεις.
4: Λέγε πέντε δεύτερα.
3: Λοιπόν, έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα. Εσένα θέλω να σταθώ, επειδή έρχεται από την άλλη άκρη του κόσμου, από το φίλο μας τον Γιάννη το Μάνεση, το χασάπακλα της Νέας
4: Υόρκης. 15 δεύτερα περάσανε, ναι.
3: Καλησπέρα, παιδιά, καλή επιτυχία και ιδιαίτερα εντάξει στο φίλο μου τον Δημήτρη, που έχω γνωρίσει εγώ στη Νέα Υόρκη γι' αυτό.
4: Ερώτημα δικό μου.
3: Ναι.
4: Πώς είναι δυνατόν οι εξτρέμ που έρχονται και πληρώνονται ακριβά στον Ολυμπιακό να μην μπορούν να βάλουν γκολ, να βγάζουν ασίστ, να πάνε καλά, και όταν φεύγουν βάζουν γκολ. Στρεφέτσα, μόλις σκόραρε το παρθενικό του γκολ στην πρώτη εμφάνιση, νομίζω με την Παλέρμο, κόντρα στη Μάντοβα, έβαλε γκολ.
3: Φίλε,
4: Στρεφέτσα. Και
3: μέγεθο...
4: πέρυσι ένα γκολ είχε στα 17 μάτς
3: με το Ζόρι.
4: Πώς γίνεται αυτό.
3: Άλλο μέγεθος, φίλε, η Παλέρμο, και άλλο μέγεθος ο θρύλος στο γηπέδο Ολυμπιακό.
4: Σε απάντηση.
3: Λοιπόν, πάμε διαλυματάκι και ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με Αγγελική Καρδιόλογα, νομίζω αυτή τη φορά.
4: Ναι.

0: 8. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Mega News 104,6 στις 8, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Ενδοκυβερνητική δυσαρέσκεια προκαλεί το δημοσίευμα της εφημερίδας Δημοκρατία που αποκάλυψε ότι σχολικά βιβλία για μαθητές δημοτικού περιλαμβάνουν αναφορές σε ομόφυλες οικογένειες με παιδιά. Ζητήθηκαν εξηγήσεις από το Υπουργείο Παιδείας, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης μιλώντας στο Mega News 104,6, επισημένοντας πως όταν αυτές δεν είναι επαρκείς πρέπει να λαμβάνονται πολιτικές αποφάσεις. Παράλληλα τόνισε πως όταν επιλέγουμε βιβλία, ειδικά για παιδιά δημοτικού, πρέπει να είμαστε ιδιαιτέρως προσεκτικοί. Η αξιολόγηση των βιβλίων πραγματοποιήθηκε από 900 επιστήμονες. Στις αποφάσεις τους δεν υπήρξε καμία παρέμβαση, διευκρίνησε το Υπουργείο Παιδείας με γραπτή του δήλωση προς το σταθμό μας. Από την πλευρά του, ο συγγραφέας του βιβλίου της 6ης Δημοτικού και καθηγητής κοινωνιολογίας Μανούσος Μαραγκουδάκης δήλωσε στο σταθμό μας ότι στο βιβλίο δεν υπάρχει κανένα στοιχείο της woke agenda. Επεσήμανε ωστόσο ότι είναι θέμα συνταγματικό πως υπάρχουν και αυτές οι οικογένειες και αυτό πρέπει να ακούγεται για τα παιδιά που ανήκουν σε αυτές. Σε διάβημα διαμαρτυρίας προς το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών προχώρησε η ελληνική πρεσβεία στην Άγκυρα τόσο για τις δημόσιες ανακοινώσεις της Τουρκίας σχετικά με τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια όσο και για τις προεδρικές αποφάσεις της 15ης Αυγούστου περί ανακήρυξης δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων. Η Αθήνα απορρίπτει κατηγορηματικά τους τουρκικούς ισχυρισμούς χαρακτηρίζοντάς τους αυθαίρετους και χωρίς νομική βάση. Αυστηρό μήνυμα στην Άγκυρα και στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, έστειλε ο Πρωθυπουργός κατά τις κοινές δηλώσεις του με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα μετά τη μεταξύ του συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η Ελλάδα δεν απειλεί κανένα κράτος και δεν δέχεται από κανέναν υποδείξεις για το πώς θα διαμορφώσει την άμυνά της στο έδαφος της. Σε εξέλιξη παραμένουν οι έρευνες των αρχών σε αυλή σπιτιού στο Μαραθώνα, προκειμένου να βρεθεί ισορρός ηλικιωμένης γυναίκας που σύμφωνα με τις πληροφορίες η κόρη της φέρεται να ομολόγησε πως έθαψε πριν από 10 χρόνια προκειμένου να εισπράττει τη σύνταξή της. Την καταγγελία έκανε η εγγονή της ηλικιωμένης γυναίκας στο αστυνομικό τμήμα Νέας Μάκρης. Οι εισαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου της Ρωσίας αυξήθηκαν κατά 13,7% σε ετήσια βάση τους πρώτους 8 μήνες του 2026, φτάνοντας στους 21,6 εκατομμύρια τόνους. Διψήφια αύξηση κατέγραψαν και οι εξαγωγές LNG της Ρωσίας προς την Ευρώπη, καθώς αυξήθηκαν κατά 10,7% σε ετήσια βάση την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου και διαμορφώθηκαν στους 10,3 εκατομμύρια τόνους. 28χρονη γυναίκα και έναν 38χρονο άνδρα συνέλαβε ως υπόπτους η αστυνομία για την εμπριστική επίθεση που σημειώθηκε σε εργοτάξιο εταιρείας τεχνολογίας και αμυντικών συστημάτων στο Μόναχο. Είναι η τρίτη επίθεση που σημειώνεται το τελευταίο 48ωρο σε υποδομές του γερμανικού δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας. Οι συλληφθέντες είναι και οι δύο βούλγαροι υπήκοοι. Οικονομικό όφελος περίπου 3,3 εκατομμύρια ευρώ εκτιμάται ότι θα αποκόμιζε κύκλωμα εμπορίας ναρκωτικών στην Κόρινθο. Για την υπόθεση συνελήφθη 27χρονος αλλοδαπός, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται και άγνωστοι συνεργοί του.
0: Αθλητικές ειδήσεις.
1: Μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα φτάνει απόψε στην Αθήνα ο Λίον Μπέιλι, ο 29χρονος εξτρέμ, ανακοινώθηκε επίσημα από τον Ολυμπιακό, εντάχθηκε στην Ευρωπαϊκή Λίστα και έρχεται στην Ελλάδα για να ξεκινήσει την καριέρα του στους Πειραιώτες. Με την αναμέτρηση Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου στις 9 ολοκληρώνεται η πρώτη αγωνιστική της League Face του Κυπέλλου Ελλάδας.
0: Ο καιρός.
1: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Έλληνα Καρέτσου.
2: Αύριο Παρασκευή στην Αττική θα έχουμε αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς, ενώ οι βόρειοι άνεμοι θα πνέουν 3 με 5 και στα ανατολικά έως 6 πρόσκαιρα και 7 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει αρκετή ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα γυρόρινα, όπου θα σημειωθούν σύντομες τοπικές βροχές ή μπόρες. Η θερμοκρασία έως τους 33 βαθμούς, με βόρειους βορειοδυτικούς ανέμους τοπικά έως 5 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα αρχικά θα έχουμε λίγες νεφώσεις και διαστήματα ηλιοφάνειας. Τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν σε περιοχές της Εύβοιας και από το μεσημέρι και στη Θράκη, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία, την ανατολική Θεσσαλία, την κεντρική Στερεά και την Πελοπόννησο, ενώ στα ορεινά θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα θα κυριαρχήσει ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν βόρειοι 2 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο 4 με 6 και τοπικά 7 πρόσκαιρα και 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, φτάνοντας στα ηπειρωτικά τους 32 με 34 βαθμούς, τοπικά στα δυτικά τους 35 με 36 και στα νησιά τους 29 με 33 βαθμούς Κελσίου.
1: Κυρίες και κύριοι, επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 8.30, όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr. Στα μικρόφωνα επιστρέφουν Βαγγελής Μίχος, Κώστας Γκόντζος και Δημήτρης Γρηγορόπουλος.
0: Mega News 104,6.
3: Τι απόσουν?
4: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
3: Μάλιστα.
4: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
3: Α, ωραία.
4: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και ας το εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
3: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
4: Θα σου πω σε 6 μήνες.
5: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Netlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
0: Την Κυριακή με το Βήμα, νεοελληνική ορθογραφία, ιστορία, θεωρία, εφαρμογή. Από το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών και το Ίδρυμα Μανώλη Τριανταφυλλίδη. Γιατί κάποιες γραφές θεωρούνται σωστότερες, πώς καθιερώνεται ο ορθός τρόπος γραφής, ποιος τον αποφασίζει, ένα μνημειώδες έργο για την ελληνική γλώσσα. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε Mega News 104,6. Βαρίστες, αυτό το δύο ώρο που θέλουμε να πιστεύουμε ότι το περνάμε ευχάριστα μαζί με όλους εσάς. 8 λεπτάκια μετά τις 8
1: υποσχόμαστε
0: είμαστε.
1: Ότι στο δεύτερο ημίχρονο, όπως και χθες, θα ηρεμήσουμε, δεν θα έχουμε αυτές.
0: Καλά πήγαμε, γιατί καλά πήγαμε.
2: Γιατί να ηρεμήσουμε, γιατί να εδώ, μην έχουμε εντάσεις, παιδιά.
0: Ο Θοδωρής ο Κούβας μας λέει.
2: Συγγνώμη να πω κάτι. Άνθρωποι κανονικοί είμαστε, γιατί να μην έχουμε και εντάσεις κλπ. Γιατί δηλαδή, όταν άμα κουβεντιάσουμε σε μια παρέα, μια συντροφιά, δεν θα έχουμε εντάσεις.
0: Η φιλοδοξία να μην είμαστε και τόσο mainstream. Ναι, είμαστε λίγο
1: πιο. Άλλο πράγμα. Πες τα μηνύματα και τα διαβάσουμε.
2: Ωραία. Άλλο πράγμα να μαλώσεις. Πώς θα το πω, με τη χιδαία έννοια εσύ Ολυμπιακός, εγώ Παναϊκός και να βριζόμαστε.
1: Τοξική, όχι ιδέα.
0: Αυτό δεν έχουμε κάνει και στις χειρότερες εποχές τώρα.
2: Με την τοξικότητα, ειδικά που ένα συγκεκριμένο site έχει επιβάλει στο δημοσιογραφικό χώρο τα τελευταία χρόνια.
0: Εμείς δεν τα έχουμε ακολουθήσει αυτά. Οπότε
2: αυτό
0: δεν,
2: λέω.
0: Δεν
2: και άλλο πράγμα το να μαλώσουμε, ξέρω εγώ, μπορεί να μαλώσουμε.
1: Με το πορτοκαλί, τα έχεις πάλι. Με τα πορτοκαλί χρώματα.
2: Δεν ξέρω ούτε χρώματα ούτε τέτοια.
1: Προσπαθώ να σε ερμηνεύσω, δεν σε ξέρω.
2: Όχι, μην με ερμηνεύετε, το ξέρουν όλοι που με ακούνε και μετά θα με ακούσουν και οι υπόλοιποι τώρα.
0: Λοιπόν, στην παραγωγή που είναι και ένα εξαίρετο παιδί, το οποίο μας βοηθάει αφάνταστα, πρέπει να το πω.
2: Δύναμη μεγάλη. Και με τη φανέλα της Εθνικής Ισπανίας.
0: Αριανός.
2: Αριανός. Έλα, Χριστέ και Παναγία.
0: Και βρήκε αυτή την ομάδα.
1: Μεγάλη ομάδα της Θεσσαλονίκης, παραδοσιακό Θεσσαλονικιό του κέντρου είναι ο Άρης.
2: Του κέντρου.
0: Έχει υπόψη ότι ένας από τους καλύτερους μου φίλους στη δημοσιογραφία, ο περίφημος Φουίτ, κατά κόσμον Γιάννης Ευαγγελόπουλος, είναι ένας από τους καλύτερους φίλους που έχω γνωρίσει σε εποχές του πρωταθλητή κτλ.
1: Αριανός.
0: Αριανός, φανατικός.
2: Ωραία είναι.
0: Σάββας Παναγιωτήτης στην παραγωγή, στον ήχο μαζί μας είναι ο Θοδωρής Κούβας, στο τηλεφωνικό κέντρο η Νατάσα Βαλιάνου. Το τηλεφωνικό κέντρο είναι το 211-016-104-6, για να το λέω και εγώ έτσι, είναι πιο σωστό. 211-016-104-6, δεν δεχόμαστε παιδιά τηλεφωνήματα ώστε να βγουν γραμμές στον αέρα. Γραφές
2: μπορούν να βγουν.
0: Λοιπόν,
2: να μένουν κιόλας στις γραφές.
0: Σωστά, μπορείτε να στέλνετε τις παρατηρήσεις σας, τις ευχές σας, τα μπινελίκια σας ενδεχομένως, τις παρατηρήσεις σας, τα πάντα. Λοιπόν, μηνύματα όμως δεχόμαστε τόσο στο Viber όσο και στο WhatsApp. Ο αριθμός είναι κοινός, είναι εύκολος. Να τον μάθετε σιγά σιγά, θα τον λέμε πάντα. 698-104-104-6. 698-104-104-6. Εκεί δεχόμαστε μηνύματα μέσω Viber και WhatsApp. Μας βρίσκεται φυσικά στο διαδίκτυο ως meganews104.6 και έχουμε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση που παραδόξως την τιμάτε πάρα πολύ. Studio παπάκι meganews1046.gr. Studio παπάκι meganews, ζητώ συγγνώμη, 1046.gr.
1: WhatsApp διαβάζω. Καλησπέρα στην παρέα Γκότζο και Μίτσο. Έχετε το νου σας στον Φαμπρίτσιο Ρωμανό της Αμαρίνθου. Τους έχει όλους φακελωμένους.
0: Έτσι, έτσι.
1: Είναι διαφορετικοί φίλοι. Καλησπέρα σας. Καλή εκπομπή. Κρίμα για τον Ισπανό. Το Ρόκα είναι παιχταράς. Καλησπέρα. Πείτε μας την ευρωπαϊκή λίστα του ΠΑΟΚ.
2: Για δικαίωμα έχω.
0: Ιρωνικό βέβαια, εντάξει.
2: Είναι τώρα, δεν καταλαβαίνω τώρα. Είναι έκφραση τη φόκα αυτή. Έχω δικαίωμα μισό λεπτό, 2 λεπτά και 35 δευτερόλεπτα. Στα 36 κόψτε με.
0: Ωραία.
1: Για ποιο πράγμα, πείστε για την ευρωπαϊκή λίστα του Παναθηναϊκού.
2: Θα την πω μετά.
0: Θέλει να πει κάτι άλλο.
2: Και θα πω και την δεκάδα του Παναθηναϊκού.
0: 8 και 11, 8 και 13,5 σε κόβω.
2: Ακούτε να σα πω κάτι για να γνωριζόμαστε, όχι εμεί μεταξύ μα, για να γνωριζόμαστε και με του καινούριου εδώ τη ιστορία. Εγώ μαθήματα παραθυναϊκοφροσύνη. Έχω σταματήσει να δέχομαι και να νοιάζομαι κιόλας εδώ και πάρα πολύ καιρό. Γιατί το πρόβλημα στον Παναθηναϊκό ποτέ δεν ήταν οι καλές κουβέντες. Ο Παναθηναϊκός πραγματικά δεν άκουγε καλές κουβέντες, αλλά όχι τώρα. Τώρα ακούει μόνο καλές. Ο Παναθηναϊκός δεν άκουγε καλές κουβέντες όταν έπαιζε με Βαζέχα, Σαραβάκο, Καλιτζάκη, Βάτζικ και άκουγε ου. Και άκουγε κι άλλο στα γκολ της Λεβερκούζεν. Στο Άκα, σε μάτς Champions League. Ο Παναθηναϊκός δεν άκουγε καλές κουβέντες. Όταν τερμάτιζε πρώτο στο πρωτάθλημα και στο Champions League και ετοιμαζόταν να κάνει το ντου στη μεγάλη χρονιά που κέρδισε τον Άγιαξ και το γήπεδο σιώταν το γήπεδο. Εν πάση περιπτώσει, όσο ήταν σιώταν να το κάνει καμιά μεταγραφή. Γενάρη μήνα. Ο Παναθηναϊκός δεν άκουγε καλές κουβέντες όταν πήγε να χτυπήσει πέναλτι, να βάλει γκολ ο παίκτης του ΟΕΚΙ και το βρίζαρε η εξέδρα και το μούντζονε την ώρα που πήγε να χτυπήσει πέναλτι. Ο Παναθηναϊκός δεν άκουγε καλές κουβέντες όταν πήγε να αλλάξει για πάντα η ιστορία του. Όταν δηλαδή το 2010 ο Βαρδινογιάννης συμφώνησε και αποφάσισε να βάλει πρόεδρο τον Θανάση και τον Παύλο Γιαννακόπουλο και από κάτω κάναν διαδήλωση με σύνθημα «Η συμμαχία με τον διάολο είναι προδοσία. Μην τυχόν και χάσουμε τον Βιονόπουλο και τον πατέρα». Τότε δεν άκουγε καλές κουβέντες ο Παναθηναϊκός που τις είχε ανάγκη. Όσο για αυτούς που τώρα θυμηθήκαν τις καλές κουβέντες στον Παναθηναϊκό και κυρίως για τους συναδέλφους εισαγωγικά που τότε καλούσαν τον κόσμο αίμα και άμμο στο ΆΚΑ, σε ένα Παναθηναϊκό που ήταν το καμάρι της Ευρώπης. Μην έχετε την αυταπάτη ότι τις καλές κουβέντες τις θέλουν για τον Παναθηναϊκό. Δεν τις θέλουν για τον Παναθηναϊκό.
0: Τους θέλουν δηλαδή.
2: Τις θέλουν για να προφυλάξουν τον εαυτό τους από το ρόλο που έχουν παίξει και στη διάλυση του Παναθηναϊκού και από τις μούφες που έχουν σερβίρει στον κόσμο του Παναθηναϊκού εδώ και 15 χρόνια. Που έχουν δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα, που αποθεώνουν μετριότητες, που φτάσαν στο σημείο μέχρι και να πουλάει ο Παναθηναϊκός θέσεις διαρκείας σε γήπεδο που δεν έχει φτιαχτεί, στη Λεωφόρο. Mm-hmm. Και όλα αυτά που έχει ζήσει ο Παναθηναϊκός, που έχει διασυρθεί τα τελευταία 15 χρόνια. Δεν ήταν ποτέ το θέμα του Παναθηναϊκού τα τελευταία 15 χρόνια η ενότητα. Ενωμένος ήταν πάντα. Ενωμένος όμως στη μιζέρια του. Ενώ ήταν στις δόξεις του, τότε ήταν η διχόνοια. Αλλά εν πάση περιπτώσει, τα μαθήματα μην τα κάνετε τζάμπα. Να περιμένετε λίγο τον Οκτώβριο, να περιμένετε λίγο τον Γενάρη και όχι τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Ποτέ ο Παναθηναϊκός τα τελευταία 15 χρόνια, και δόξα τω Θεώ με την τεχνολογία μένουν τα καρτιά, δεν ήταν σε κακό mood τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Πρωταθλητής ήταν πάντα κάθε Ιούλιο και Αύγουστο.
1: 10, 9,
0: ναι. Αλλά πάντα δεν ήταν.
1: 8.
2: Τον Ιούλιο και τον Αύγουστο.
0: Α, τον
2: ετοιμαστείτε
0: τον
2: για μεγάλα Αύγουστο. Γούστα ήταν πάντα ο τίτλος. Λοιπόν,
1: 6.
2: Σε λίγη ώρα ο Παναθηναϊκός παρατάσσεται πάνω στο ΆΚΑ. Με πένια στα goal post. Κάτρις δεξιά, Πάλμερ Μπράουν και Βαν Μπρόκελεν στο κέντρο της άμυνας. Κυριακόπουλος αριστερά. Στο κέντρο τώρα
0: έχουν ξεζουμίσει.
2: Στο κέντρο είναι Κάγκουα, Κοντούρης, Γιάγκουσιτς, Πελίστη. Γιατί εγώ βάζω και τον Πελίστη, δεν ξέρω να παίξει 4-3-3. Γιατί βλέπω και 4 μέσα και Ράστοντερ. Άρα λογικά θα είναι
1: 4-4-2.
2: 4-4-2 με τον Πελίστη δεξιά στο κέντρο, Γιάγκουσιτς αριστερά. Να κάνει καμιά εμφάνιση ο Γιάγκουσιτς. Δεν το ξαναβλέπω σε δεκάδα.
0: 6-8 για ποιους είπες?
1: Καμαρά με Κάγκουα. Κουντούρι με Κάγκουα, συγγνώμη.
2: Κουντούρι με Κάγκουα.
0: Ναι, γιατί είναι και ο περιορισμός.
2: Ο Παναθηναϊκός έχει τύχει να έχει δύο Έλληνες που τους πιάνει ο περιορισμός, οι οποίοι γενικά είναι στο ρόστερ.
0: Είναι πεζούμενοι.
2: Είναι πεζούμενοι. Το Κάρτης και ο Κουντούρις.
1: Αυτό είναι το σπουδαίο.
2: Δεν φέρει κάποιο πιτσιρικά δηλαδή για να συμπληρώσει.
0: Εδώ πέρα είναι πολύ καλά καλυμμένος. Γιατί τα δύο παιδιά.
1: Όπως παλιότερα ήταν ο ΠΑΟΚ.
2: Ναι, είναι εντεκαδάτη. Okay. Είναι.
0: Ο Πάκ παραμένει νομίζω.
1: Και ο Ολυμπιακός θα μπορούσε, γιατί είχε, όταν είχε Μουζακίτη, Τζολάκη και τα λοιπά.
2: Ναι, ο Παναθηναϊκός έχει αυτούς τους παίκτες που είναι 18-δάτη, να στο πω έτσι.
1: Ξαβά, αν καθιερώνει το 4-4-2, είναι ξεκάθαρα ο.
0: Ναι, και εγώ
1: Νίστρο, σε μια σε παραλλαγή που μπορεί το. Οι δύο,
2: έλα. Δεν το τραβήξει πολύ αυτό. Το ξέρετε.
0: Να γίνει τι, 4-3-3 η παραλλαγή.
2: Θα γίνει 4-3-3 αναγκαστικά με τους παίκτες που έχει πάρει.
1: Απλά εγώ.
2: Δεν μπορεί να πάει έτσι.
1: Από ό,τι καταλαβαίνω, ο Παναθηναϊκός θα αναγκαστεί τα δεκάρια να τα τραβάει στην άκρη.
0: Σωστό.
1: Τουλάχιστον το ένα από τα δύο. Άλλωστε δεν έχει εξτρέμ. Ο Παναθηναϊκός έχει τον Μπελίστερ και τον Αντίνο. Δεν έχει άλλο εξτρέμ.
0: Δεν πολύ παίζει κιόλας.
1: Έχει ένα ρόστερ με δύο εξτρέμ. Τον Αντίνο και τον Πελίστρε. Δεν έχει άλλο.
2: Θα το πω μετά το ρόστερ, γιατί η ευρωπαϊκή λίστα. Δεν ξέρω αν ήρθε η σειρά του Παναθηναϊκού για την ευρωπαϊκή λίστα να συζητήσουμε.
1: Ναι, πες τα και αυτά.
2: Λοιπόν, ξεκινάμε.
1: Να κλείνουμε με Παναθηναϊκό.
2: Τερματοφύλακης. Πένια Κότσαρης γείτονας. Κατανοητό.
0: Έλενε έξω Τσάβες, έτσι.
2: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει. Αμυντική έχουμε Καλάμπρια, Τσάπρας, δύο δεξιά μπακ.
0: Σωστά.
2: Κρίστιανσεν Κυριακόπουλος. Θεωρητικά ο Κρίστιανσεν κάποια στιγμή θα εμφανιστεί.
1: Κάποια, ναι.
2: Και τέσσερα στόπερ, Ντεφράι, Φαν Μπρόκελεν, Κάτρις, Πάλμερ Μπράουν. Και ο μικρός Ολάδας.
1: Μια χαρά είναι τα στόπερ.
2: Πάμε στο κέντρο. Εδώ τώρα.
0: Υπερπληθώρα.
2: Δεν είναι αυτό ακριβώς. Καμαρά, Λούζα, Ουναΐ, Κάγκουα, Κοντούρης, Μπινιάρης, Ταμπόρδα, Γιάγκουσιτς.
1: Okay.
2: Μιλάμε 2, 4, 6, 8.
1: Αναμενόμενο.
2: Περίμενε. 8 παίκτες στα χαφ. Από αυτούς, γιατί ο σχεδιασμός, παιδιά, δεν είναι το να πάρω καλούς παίκτες απλώς. Ο σχεδιασμός είναι η συνολική εικόνα της ομάδας. Λοιπόν, από αυτούς τους 8 παίκτες που διαβάζω στα χαφ, ναι. Αν εξαιρέσω το μικρό τον Μπινιάρη,
1: ναι.
2: Καμαρά, Λούζα, Ουναΐ, Κάγκουα, Ταμπόρδα και Γιάγκουσιτς, θεωρητικά, είναι μαζεμένοι όλοι κάπου εκεί μεταξύ του 6 και του 8. Όλοι.
0: Και του 10.
1: Και του 10.
2: Και του 10. Ναι.
1: Μεταξύ του 8 και του 10.
2: Μεταξύ του 6, μεταξύ του 8 και του 10. Είναι μαζεμένοι όλοι αυτοί.
1: Ο Καμαρά, ο Κουντούρης και ο Λούζα και ο Κάγκουα μπορούν να παίξουν θεωρητικά και στο 6.
0: Ναι, λέει μεταξύ 8 και 10 το διευκρίνει.
2: Θεωρητικά μπορούν να παίξουν μέχρι και εξτρέμ και σέντερ φόρα με είναι καλοί παίκτες. Γιατί ένας καλός παίκτης μπορεί να παίξει τα πάντα.
0: Με λίγα λόγια καταλαβαίνω ότι λείπει το 6.
2: Λέω ότι ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή, ενώ έχει κάνει μια τεράστια επένδυση ο Αλαφούζος, έχει πληρώσει ο Αλαφούζος, είναι ανορθολογικός. Ο μεταγραφικός σχεδιασμός του και θα του βγει αυτό αργά ή γρήγορα. Μπορεί στις μικρές ομάδες όντως η νοοτροπία ότι εγώ θα παίξω με 5 δεκάρια πλειολόγους και θα κερδίσω γιατί δεν έχω ένα νιαμαρκάρο.
0: Να σε ρωτήσω κάτι.
2: Να βοηθήσει. Προσέξτε, επιθετική.
1: Μην βάζει επιθετικού, να μείνουμε λίγο σε αυτό. Όχι, θα του πω μετά του επιθετικού.
2: Είναι σε συνδυασμό, Βαγγέλη.
1: Όχι, είναι, έχει σημαντικό σε αυτό που λες, θα το χάσουμε. Σου μετέφερα, δεν ξέρω, έξω ή στην πρώτη ώρα. Ναι, εγώ το ρώτησα αυτό. Γιατί δεν πήρε εξάρι, γιατί δεν έχει εξάρι.
2: Δεν
1: και η απάντηση που μου δόθηκε, σας έλεγα χθες ότι θα αποκλειστεί ο Τσιριβέγια. Το μοναδικό εξάρι. Η απάντηση λοιπόν που μου δόθηκε από ανθρώπους που μιλάνε με τον Κοτσόλη, με τον Μπαλντίνη, με τον Παναθηναϊκό, επαγγελματίες. Ναι, γιατί ναι. Τι, να σου προτείνουμε εξάρι, κλασικό αμυντικό χαφ, έτσι. Όχι. Ο στόχος είναι όπως να παίζει.

0: Αυτό είναι ο στόχος. Απλώς θα πω ότι μέχρι τώρα που
1: αυτό είναι το πλάνο, ρε παιδιά. Είναι πλάνο.
0: Αυτό το πλάνο παραλίγο.
2: Η επιλογή
1: είναι.
2: Επιλογή.
1: Δεν αυτό είναι κακός προγραμματισμός.
0: Ναι, καλά, εντάξει.
1: Κακό είναι. Το λένε. Είναι καλά. Πλάνο.
2: Θα περιμένουμε να
0: το δούμε. Αυτό το πλάνο πάντως.
1: Μπορεί να αποδειχθεί αεροπλάνο. Μπορεί να αποδειχθεί αεροπλάνο. Αλλά είναι πλάνο.
0: Αυτό το πλάνο μέχρι στιγμής οριακά. Παραλίγο να τον αφήσει έξω με ομάδες της πλάκας από τα προκριματικά του Champions League.
2: Και με παίκτες που δεν
1: είχαν μπει
2: ακόμα.
1: Πάλι τον αδικείς, γιατί ο Ουνάη ήρθε 2 Σεπτεμβρίου.
0: Ας το ρε, λέω για τον Ουνάη.
1: Ο Λούζα ήρθε 25. Θέλω να σου πω ότι στη διάρκεια.
2: Ο Κάγκουα δεν είχε δικαίωμα συμμετοχής.
0: Όταν δεν καταλαβαίνει τι λέει ο άλλος, μην απαντάτε σε αόρατες.
1: Τι λες, δεν καταλαβαίνω τώρα. Σε παρακαλώ πολύ, θα μου πεις δεν καταλαβαίνω και σε προσέχω και σε καταλαβαίνω πολύ καλά.
0: Σου λέω λοιπόν εγώ. Σαν τακτική με στο γήπεδο.
1: Σου λέω λοιπόν εγώ ότι ο Παναθηναϊκός στη διάρκεια. Διάρκεια των προκριματικών έχανε και έφερνε παίχτες. Έχανε και έφερνε. Αυτό σου λέω. Κατάλαβα τι είπες.
0: Ναι, και εγώ σου λέω το πλάνο του σε μια σειρά παιχνίδια και ειδικά με τις αλλαγές που έκανε έδειχνε ότι δεν έπαιζε με εξάρι.
1: Εγώ αυτό είναι άλλο θέμα. Έχει να κάνει με τον προπονητή πόσο αυτό το πλάνο παιδιά, μπορεί γιατί... να το κουμπώσει. Υπάρχει όμως ένας προγραμματισμός. Αυτό που θέλω να σου πω.
0: Ποιος το κουμπώσει,
1: δεν προβλέπει. Δεν μ' ακούς όμως. Επιμένεις αυτό που λες. Δεν ακούς αυτό που λέω για να μου απαντήσεις. Εγώ σου λέω, άσχετα αν εσύ αποδειχθεί ότι έχεις δίκιο μετά από 2-3 μήνες κτλ. Αυτή τη στιγμή ο προγραμματισμός, το πλάνο του Παναθηναϊκού, αυτών που το έκαναν, του Κοτσόλη, του Μπαλντίνη, του Νίστρου, του Μπουτσικάρη, δεν ξέρω ποιοι, έτσι, είναι να μην πάρει κλασικό εξάρι, γι' αυτό δεν δηλώθηκε και ο Τσιριβέγια, και να παίζει με οχτάρια τις δύο θέσεις. Αυτό λέω. Τώρα, αν βγει σωστό ή λάθος, Κώστα, θα το δούμε στην πορεία. Δεν αντιλέγω.
0: Συγγνώμη.
2: Να σε ρωτήσω και εγώ κάτι πρωτού τοποθετηθεί σε αυτό του Βαγγέλη.
0: Ναι, ναι,
2: για να το έχει ολοκληρωμένο.
0: Ναι, ναι.
2: Ο Ουναχή που περιμένει να παίξει.
0: Εγώ.
2: Ναι.
0: Όπου θέλει ο ίδιος. Για μένα.
2: Εσύ που νομίζω ότι θα θέλει ο ίδιος. Άντε, να σου το πω έτσι.
1: 8-10 δεν υπάρχει. Δεν μπορεί
0: εγώ
1: να παίζει έξω.
0: Ο Ναή το προηγούμενο διάστημα με τον Βιτόρια πάντα.
2: Εγώ πιστεύω ότι
0: τον έβαζα αριστερά. Όπως και με το Μαρόκο.
2: Εκεί πιστεύω θα τον
0: αρκετά μάτια και με το Μαρόκο έπαιξε δεξιά.
1: Η πρωταθλήτρια ναι. Του Νίκολιτς έπαιζε με εξάρι πέρυσι. Μαρίν και Πινέδα. Οχτάρια και τα δύο. Κανένας από τους δύο. Είχε τον Πινέδα. Θα μπορεί να τον κάνει τον ρόλο του Πινέδα ενδεχομένως ο Κάγκουα.
0: Εντάξει, άλλο λέμε.
1: Να το δούμε. Πάντως και ναι. Η ΑΕΚ του Νίκολης, όχι δεν λέμε άλλο,
0: να
1: το ίδιο λέμε.
0: Λίγο,
1: η ΑΕΚ του Νίκολης πέρυσι, δεν ξέρω αν το αντιγράφει ο Νίστρουπ,
0: ναι.
1: Η ΑΕΚ του Νίκολης δεν έπαιζε με κλασικό εξάρι, με αμυντικό χαφ.
2: Ναι, ούτε
1: ο Πινέδα δεν είναι αμυντικό χαφ. Ναι, είχε χαρακτηριστικά που μπορεί να καλύπτει το Μάριν. Μπορεί κάτι τέτοιο να το βρει, να το έχει δει και στον Κάγκουα ή στο Λούζα. Να περιμένουμε. Αυτό λέω εγώ.
0: Θα περιμένουμε καμιά αντίρρηση, αλλά λέω και αυτό πλέον δεν είναι ούτε καλό ούτε κακό. Επισημαίνω απλώ ότι ο Παναγενικό. Οι παίκτες που έχει οι έξι από αυτούς που έχουν στο κέντρο είναι για την ίδια θέση. Τώρα, αν θα τον πάρει τον έναν και θα τον αξιοποιήσει και θα του βγει και το καμιά αντίρρηση. Να το δούμε όμως. Αλλά λέω ότι αυτό που βλέπω είναι ότι πρώτον δεν έχει εξάρι όσο και τον Τσιριβέγια που είναι για διώξιμο. Να θυμίσω ότι ο Τσιριβέγια μέχρι πριν από ένα μήνα ήταν το κομπιούτερ του Παναθηναϊκού.
1: Δεν υπήρχε παίκτη, δεν είχαν έρθει μεταγραφές.
0: Άλλο σου λέω.
1: Ο Κάγκο.
0: Δεν φύγεται. Δεν Βαγγελί.
1: Τι λέγανε οι ρεπόρτερ, θα
0: όχι,
1: μου πεις.
0: Τι θεωρούν ότι είναι το κομπιούτερ. Κομπιούτερ το λέγανε.
1: Όχι, φέτος δεν έχει θεωρηθεί.
0: Φέτος δεν φύγει αυτό.
1: Έχω ακούσει.
0: Δύο χρόνια από τότε που ήρθε λέγαμε ότι κλείδωσε η θέση από ένα κομπιούτερ.
1: Ένα χρόνο. Πέρυσι αποκτήθηκε.
0: Δεν τολμούσαμε να πούμε κουβέντα ότι είναι μια μετριότητα.
1: Να συμφωνώ μαζί σου. Ήταν μια χρήσιμη, ένα παίκτη του 6 του 7.
0: Πέρυσι ήταν μυρογνωμόνιο.
1: Πέρυσι ήρθε. Αλλά ο Τσιριβέγια εδώ και ένα μήνα είναι για να φεύγει. Γνωρίζουν στο ρεπορτάζ ότι όταν έφυγε ο Τσέριν, όλοι λέγανε ότι θα ακολουθήσει ο Ζαρουρί, ο Τσιριβέγια και ο Τουμπά. Φύγανε ο Ζαρουρί και ο Τουμπά. Ο Τσιριβέγια, επειδή, και, επειδή ναι. Και τραυματίστηκε, δεν έφυγε.
0: Ο Τσιριβέγια, απλώς για να σας θυμίσω, από ένα σπίτι μετά είχε καταδείξει ένα πληρωματικό στη Σόπη. Λοιπόν,
1: και ο Σιώπης αναπληρωματικός του Τσιριβέγια μετά.
0: Ναι, επιθετική.
2: Λοιπόν,
0: επιμένω πάντως ότι ο σχεδιασμός.
2: Δεν είναι συγγνώμη να πω.
0: Ο σχεδιασμός, αν είναι απόφαση, για μένα είναι για τόσα εκατομμύρια επένδυση, δεν θα του κόστιζε τίποτα να έχει και κάτι άλλο σαν εναλλακτικό άμα δεν του πιάσει.
1: Καλά,
0: αποφασίσανε να μην έχει.
1: Μπορεί μέχρι 15 Σεπτεμβρίου, όχι να πάρει άλλους τόσους, να πάρει έναν αμυντικό
0: χαφ.
1: Πιστεύω θα πάρει στόπερ σίγουρα μέχρι 15 Σεπτεμβρίου.
0: Μα
1: και υπάρχει και ο Γενάρης. Λένε, αν αποδειχθεί ότι το πλάνο είναι αεροπλάνο και πάρουμε εξάρι.
0: Κάθε Γενάρη έχουμε αποδειχθεί ότι το πλάνο είναι αεροπλάνο.
2: Πάνω
0: και ψάχνουμε να βρούμε αν θα μπούμε στην τετράδα κάθε Γενάρη πάντως.
2: Πάνω σε αυτό που σου έλεγα για τον Ουναή, εγώ τον Ουναή τον περιμένω να παίξει πλάγια. Λοιπόν,
0: αλλά να τελειώσουμε, το πρώτο.
2: Να πω μισό λεπτάκι, δώσαμε
1: να ολοκληρώσουμε του θετικού. Να πάμε και κι αλλού.
0: Δεν έχουμε πει του επιθετικού.
1: Δεν έχει πει του
2: επιθετικού. Θα τον αφήσω.
0: Και η επιθετική είναι κακοσχηματισμένη.

0: Ναι.
1: Τι τσούρε η Βαγγέλη.
2: Τέσσερις φορά έχει ρε φίλε.
3: Πάλι τα ίδια.
2: Τρεις ή τέσσερις.
0: Να παίξει με τέσσερις φορά τότε για να μην έχει κανένα πλάγιο.
2: Α, 4-4-2 παίζει ρε Κώστα.
0: Εντάξει.
2: Έχει Λιβάη, Γκαρσία. Πώς τον.
0: Τετέ. Παίχτε ένα λίγο με. Δεν λέμε τακτική. Περίμενα να πω.
3: Και τον τέσσερ.
2: Τον τέσσερ και τον Ραστόντερ.
0: Και τον Ραστόντερ.
3: Πέντε είπε τώρα.
2: Τέσσερι είπα, ρε φίλε. Λιβάη, Γκαρσία. Τέσσερ και Ραστόντερ.
0: Έχει μόνο δύο κλασικά εξτρέμ.
3: Α, ναι, Λιβάη, Γκαρσία είναι ένα. Εγώ το έλεγα τώρα για δύο.
0: Έχει μόνο δύο κλασικά εξτρέμ. Που αν ομιγέννητο δει ότι δεν χωράνε όλοι και πρέπει να το γυρίσει 4-3-3. Ο ένας ήταν αναπληρωματικός του άλλου.
2: Ναι, ρε φίλε. Θα βάζει τα δεκάρια στην άκρη.
0: Αυτό είναι ωραίο.
3: Αυτό σου ξαναλέω μια εκτίμησή μου που έχω.
0: Ναι, μην μου έρθουν όμως το γεράκι μου.
2: Το κάνει ήδη. Με τα Μπόρδα, με Γιάνγκουσε. Θα το κάνει και με τον Ουναϊά.
3: Με τον Ουναϊά το
0: κάνει. Ο Ναϊ παίζει, κύριε παιδιά. Δεν είναι τίποτε φοβερό.
2: Είχε παίξει, ναι.
0: Πάει στο Μαρόκο, τα δύο μάτια θα έπαιξε πλάγια στο Μουντιάλ.
2: Ξαναλέω, επειδή ενδεχομένως ξεχνά την ΑΕΚ του Νίκολιτς. Η ΑΕΚ του Νίκολιτς, ο Νίκολιτς απαξίωσε. Καθαίρεσε για μένα έναν από τους δύο καλύτερους εξτρέμ του πρωταθλήματος, τον Ελίασον. Γιατί δεν έπαιζε με εξτρέμ. Δεν έπαιζε με εξτρέμ, παιδιά.
3: Λοιπόν, να απαντήσουμε στο φίλο. Στις 9 Σεπτεμβρίου ο Ολυμπιακός παίζει εντός έδρας με τον Βόλο. Σάβα, στις 6 μου είπες. Νομίζω στις 6 μου είπε. Πάντως, 9 Σεπτεμβρίου που ρωτάς, φίλε Γιώργο, παίζει ο Ολυμπιακός με τον Βόλο. Παιχνίδι για αυτή την περίφημη League Face του Μπέτσον Κυπέλου Ελλάδας.
0: Θα το γιορτάει ο Σκίτζας, ο Γιώργος.
3: Ναι. Mm. Τώρα για κάποια άλλα μηνύματα, παιδιά που.
0: Καλό παιδί και εσύ, Γιώργο, αλλά ρε γάμο. Ότι πολύ Ολυμπιακό.
3: Ο ένας ξέρει τι λέει στον άλλον κτλ. Θα μας μάθετε σιγά-σιγά και θα το συνηθίσετε. Κανένας δεν τη λέει στον άλλον.
0: Όχι, τη λέμε μερικές φορές,
2: ναι,
0: παιδιά.
2: Αλλά δεν έχει τι λέμε.
3: Αυτή είναι κακό αυτό. Ναι, αυτή ακριβώς είναι και η συζήτηση που κάνουμε. Προσπαθούμε να. Αυτό που μας ενδιαφέρει περισσότερο, για να ξέρετε, για να ακούτε κι εσείς καλύτερα, είναι να προσπαθούμε να μην μιλάμε και οι δύο ή και οι τρεις μαζί.
0: Εντάξει, λίγο δάσκαλο ρε εσύ.
3: Ε, είναι και.
0: Είναι και λίγο δύσκολο, ήταν τρία άτομα,
3: αλλά
0: εν πάση περιπτώσει.
3: Ναι, αλλά πρέπει να το προσέξουμε αυτό.
2: Τρία άτομα πολυβόλα.
3: Πρέπει να το προσέξουμε.
0: Ναι, δεν είναι πολυβόλα, μωρέ, εντάξει.
3: Λοιπόν, τώρα, ολοκλήρωση για τη λίστα.
0: Ναι, δεν έχουμε τίποτα άλλο.
2: Πάμε, πάμε. Άλλο. Μηνύματα δεν έχουμε, αλλά τόσα.
3: Λοιπόν, ναι, έχουμε πάρα πολλά μηνύματα.
2: Πες κανένα μήνυμα, okay. Τι ρωτάς.
3: Όχι, πρωτού πούμε τα μηνύματα, τα αφήνουμε βέβαια κακώς, αλλά πρέπει να πούμε και κάποια πραγματάκια, γιατί έχουμε ιδιοσιογραφία. Είπαμε για την άφιξη του Μπέιλι, είπαμε για την επικείμενη μετακίνηση που από ό,τι φαίνεται την οριστική του Τάσου Μπακασέτα στον ΑΠΟΕΛ, ουσιαστικά στην μεγαλύτερη κυπριακή ομάδα. Δεν θέλω να μειώσω την Ομόνοια, ούτως ή άλλως έχω την Ομόνοια συμπαθώ για πολλούς και διάφορους λόγους. Για ένα συγκεκριμένο δηλαδή, και φοράει και τριφύλι, σκέψου. Λοιπόν, σήμερα ανακοινώθηκε, για να λέμε και να έχουμε και μια μπασκετική πινελιά, το πρόγραμμα του Παύλος, το τουρνά που είναι αφιερωμένο στη μνήμη του Παύλου Γιαννακόπουλου, θα γίνει 18 και 19 Σεπτεμβρίου στο Telecom Center Athens, με τη συμμετοχή πέρα από του Παναθηναϊκού φυσικά, της Παρτίζαν, του ΠΑΟΚ και της Μπουργκ. Ενώ αύριο, θυμίζω, ξεκινάει στην Κρήτη το αντίστοιχο τουρνουά. Αντίστοιχο. Ένα άλλο τουρνουά μπασκετικό που ξεκινάει εσύ. Όλα αυτά, εκεί, όλα αυτά βέβαια στην περίοδο των προετοιμασίας των ομάδων. Εκεί συμμετέχουν ο Ολυμπιακός με τη Φενέρ που θα κοντραριστούν στον έναν ημιτελικό και η Αρμάνη με τον Ερυθρό Αστέρα που θα κοντραριστούν στον άλλο. Αυτά τα δύο παιχνίδια είναι αύριο και στις 6 θα γίνει ο μικρός και ο μεγάλος τελικός. Ο Ολυμπιακός έχει ταξιδέψει στην Κρήτη χωρίς τον Παπα-Νικολάου, ο οποίος είχε ένα προβληματάκι από την εθνική ομάδα, αλλά και χωρίς τον Ελαρετζάκη, για τον οποίο έχουμε αποκαλύψει στο 10.gr εδώ και αρκετό καιρό μάλιστα, ότι ουσιαστικά είναι μια ανάσα από την ΑΕΚ. Αντιθέτως, έχει πάρει μαζί του Μπαρτζόκας δύο παλιούς γνωστούς, τον Ντάνσον, τον Φορ, προχωρημένης ηλικίας φέτος, αλλά και τον Τζόρτζ Πάπας. Για όσους δεν το γνωρίζουν, γιατί εσείς δεν πολύ ασχολείστε με μπάσκετ. Δύο λεπτάκια, οκ, ευχαριστώ, ναι. Θοδωρή. Οι ομάδες, ξέρετε, όταν βρίσκονται σε περίοδο προετοιμασίας, κάνουν κάτι δεκαήμερα, κάτι δεκαπενθήμερα συμβόλαια, δίνουν ένα χαρτζιλίκι σε παίχτες.
0: Πού, στο μπάσκετ.
3: Ναι, αμέ.
0: Τι άθλημα είναι αυτό, ρε παιδιά.
3: Ναι, για να συμπληξέσεις, για ποιο λόγο. Για να συμπληρώνουν φοβεκάδες και τα λοιπά και να μπορούν να παίζουν τα παιχνίδια του.
0: Και δεν πάμε εμείς εκεί να πάρουμε κάτι δεκαπενθήμερα. Δεν θέλουν κανένα φοβερό.
3: Γιατί νομίζω ότι θα μας διώχναν.
0: Γιατί μπορεί. Τι θέλουν για τα διπλά, κανένα.
3: Θα μας διώχναν.
0: Πάμε εμείς, λοιπόν.
3: Κάποια στιγμή να το θυμηθούμε να σχολιάσουμε λίγο το παιχνίδι του Πάουκ με τον Όφη.
2: Και του Ολυμπιακού. Α, το είπαμε. Τώρα.
3: Ναι, ναι, εντάξει, μόνο το έχουμε εξαντλήσει. Εγώ είδα πάω κόφι. Ας το πάμε τώρα για να επιστρέψουμε μετά στα δικά μας. Το είδα, φίλε, κάθεσα και το είδα.
0: Την αποβολή.
3: Εντάξει, ήταν
0: στα αποβολή αυτό το πράγμα.
3: Ήταν. Βέβαια,
0: έλα, μωρέ, εντάξει.
3: Βέβαια, ο ΠΑΟΚ βράζει με το φωτιά.
0: Γιατί έδωσε την ίδια αποβολή με την ΑΕΚ.
3: Αυτό ακριβώς. Δεν ήταν η ίδια φάση, αλλά τέλος πάντων είχε φανεί πολύ ελαστικό στο παιχνίδι της ΑΕΚ με την Κηφισιά. Ενώ χθες παρενέβη μέσω του Βάρκη.
0: Κάνε τα παράπονα στον Καγκάτσι ο ΠΑΟΚ.
3: Αποβλήθηκε λοιπόν ο Τέιλορ, ο οποίος δεν παίζει μάλιστα
0: και στον Καγκάτσι
3: με τον Παναθηναϊκό.
0: Γι' αυτό βράζει.
3: Ναι. Λοιπόν, μ' άρεσε πάρα πολύ το σερβάκι.
0: Ποιο,
3: ο Γκρεσίτς.
0: Καλός παίκτης είναι αυτός. Τι λέτε τώρα.
3: Μ' άρεσε πολύ.
2: Υπήρχε προσφορική συμφωνία του Παναθηναϊκού με την Παρτιζάν. Ήταν να έρθει με 8 εκατομμύρια με τα λεφτά που πήγε και στον
3: ΠΑΟΚ.
2: Ο Ούγκρισιτς, αλλά αποφασίστηκε ότι θα έπρεπε να τα δώσουν σε πιο έμπειρο παίχτη και όχι σε ένα ακόμα project.
3: Έχει κάνει και μια αντίστοιχη
2: κίνηση. Όχι σε ένα ακόμα project όπως είναι ο Γιάκους, όπως είναι ο Αντίνο.
3: Αυτό πήγαινα να πω. Λοιπόν, εντυπωσιάστηκα, παιδιά, όχι την πρώτη φορά βέβαια, από τον Χριστογιώργο. Καταπληκτική εμφάνιση κατά από τα δοκάρια.
0: Ποιος ο θεματοφυλάκας του Παναθηναϊκού παλιός.
3: Ναι. Καταπληκτική εμφάνιση κατά από τα δοκάρια του.
0: Γιατί πίεσε τόσο πολύ ο ΠΑΟΚ.
2: Ποια είναι δίπλα σου.
3: Η Αγγελική Καρδιόλακα.
2: Τι πρέπει να. Γιατί είναι εδώ η Αγγελική.
3: Για να μας πει το
0: βέβαιο. Δεν θα δει εσένα.
2: Εμένα όχι, εσένα.
0: Εμένα τι να πει.
3: Λοιπόν, break ακόμα δελτία ειδήσεων από Αγγελική Καρδιόλακα.
0: Έτσι.
1: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται μέγα. Mega News 104,6.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων του Mega News 104,6 στις 8:30 στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Ενδοκυβερνητική δυσαρέσκεια προκαλεί το δημοσίευμα της εφημερίδας Δημοκρατία που αποκάλυψε ότι σχολικά βιβλία για μαθητές δημοτικού περιλαμβάνουν αναφορές σε ομόφυλες οικογένειες με παιδιά. Ζητήθηκαν εξηγήσεις από το Υπουργείο Παιδείας. Όταν αυτές δεν είναι επαρκείς, πρέπει να λαμβάνονται πολιτικές αποφάσεις, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στο Mega News 104,6. Η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε από 900 επιστήμονες και δεν υπήρξε καμία παρέμβαση, διευκρινίζει με ανακοίνωση του προς το σταθμό μας το Υπουργείο Παιδείας. Στο βιβλίο δεν υπάρχει κανένα στοιχείο της woke agenda, ωστόσο είναι θέμα συνταγματικό, όπως υπάρχουν και αυτές οι οικογένειες. Επεσήμανε στον σταθμό μας ο συγγραφέας του βιβλίου, Μανούσος Μαραγκουδάκης. Διάβημα διαμαρτυρίας προς το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών επέδωσε η ελληνική πρεσβεία στην Άγκυρα για τις δημόσιες ανακοινώσεις της Τουρκίας σχετικά με τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια, αλλά και για τις προεδρικές αποφάσεις της 15ης Αυγούστου περί ανακήρυξης δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων. Η Αθήνα απορρίπτει κατηγορηματικά τους τουρκικούς ισχυρισμούς, χαρακτηρίζοντάς τους αυθαίρετους και χωρίς νομική βάση. Αυστηρό μήνυμα του Πρωθυπουργού στην Άγκυρα και στον Ταγί Περντογάν. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανένα κράτος και δεν δέχεται από κανέναν υποδείξεις για το πώς θα διαμορφώσει την άμυνά της στο έδαφος της, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις κοινές δηλώσεις του με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα στο Μέγαρο Μαξίμου. Σε εξέλιξη παραμένουν οι έρευνες των αρχών σε αυλή σπιτιού στο Μαραθώνα προκειμένου να βρεθεί η σωρός ηλικιωμένης γυναίκας που σύμφωνα με τις πληροφορίες η κόρη της φέρεται νομολόγηση πως έθαψε πριν από 10 χρόνια προκειμένου να εισπράττει τη σύνταξή της. Και ο καιρός. Γενικά έθριος αύριο στην Αττική έως 33 βαθμούς. Η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
1: Mega News 104,6. Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Οι απόφοιτοι της New Media Studies κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-01-06-700. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα.
5: Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
6: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Πάμε για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής.
1: Να απαντήσω κάτι σε ένα φίλο. Γιατί κοιτάξτε, δείτε, παιδιά, τώρα σας λέει μούφες ο καθένας και ψέματα είναι εύκολο. Και πολύ προσωπικά δεν θυμάστε μετά από 2-3 μήνες τι έλεγε ο καθένας. Λέει, γεια σου, Γκότζο Μίζερε. Δεν θέλει εξάρι, δε γαβ γαβ ο προπονητής. Τι δεν καταλαβαίνεις. Καταρχήν να σε συγχαρώ, διότι φαίνεσαι, ναι, φαίνεσαι ένας πολύ λεπτός και ευγενής άνθρωπος από βλέπω, το καταλαβαίνω.
0: Εγώ νομίζω ότι αναφέρεται στην ιστοσελίδα που γράφεις και
1: εσύ. Ναι, ναι, ναι, εντάξει, εντάξει. Ναι, εκεί αναφέρεται. Αλλά το βλέπω, είναι ο άνθρωπος που φέρεται.
2: Δεν νομίζω.
1: Ρε, μου χαίρεσε για τον Λάζαρο αυτόν, χαίρεσε γιατί τον διακρίνει μια ευγένεια και μια τέτοια. Και μπράβο, εγώ.
2: Αν έλεγε νιάου νιάου.
1: Ρε, σιάσαμε το να τελειώσω. Okay. Λοιπόν. Για να σας ρωτήσω, φίλε, γιατί εγώ δεν καταλαβαίνω πραγματικά, είμαι άσχετος. Καταρχήν, αφήνω το γεγονός της παγκόσμιας πατέντας που την ανακάλυψε ο Παναθηναϊκός 15 τελευταίες μέρες ότι δεν παίζουμε με εξάρια. Μπράβο. Μπράβο. Αυτό είναι μια πρωτοποριακή απόφαση που μπορεί πραγματικά να την ακολουθήσει το μέλλον και ο Γκουαρδιόλα και όλοι. Δεύτερον, πότε ακριβώς ο προπονητής είπε ότι δεν θέλει εξάρι? Τις 10 τελευταίες μέρες. Διότι πριν από ένα μήνα, και εδώ αν θέλετε τα βάζω τα γραπτά και μην μου πείτε όχι, το ρεπορτάζ Πανεκού έλεγε ότι ο Πανεκός ψάχνει ένα εξάρι που να μασάει σίδερα, ένα σκύλο εξάρι και ένα πληρωματικό του τέτοιο. Το έλεγε ή δεν το έλεγε, Βαγγέλη?
2: Ναι. Το διαβάζω τα μηνύματα.
1: Α, διαβάζει τα μηνύματα.
2: Έχω ένα hater εδώ.
1: Τότε λοιπόν ο προπονητής ήθελε εξάρι. Ναι. Θέλετε να σας πω τη μούφα ότι αφού πήραμε 5 παίκτες και για να μην βρεθεί κανένας γκότζος και πήρε παιδιά 5 παίκτες στην διαθέση των 10 εκατομμυρίων ο καθένας παρά είναι, το ρίχνουμε στον Ίστρουπ τον κακομύρι και του λέμε ότι εσύ δεν θες να παίζεις. Ότι μας είπε ο προπονητής ότι εμείς τι είχαμε εξάρια. Αλλά μας είπε ότι δεν θέλω να παίζω με εξάρι. Δηλαδή για να καταλάβω λίγο στην Κοπεγκάγη ο Ίστρουπ έπαιζε χωρίς αμυντικά χαφ. Πότε ακριβώς είπε στον Παναθηναϊκό ότι εγώ δεν θέλω εξάρια και πήγαν και πήραν 5 οκτάρια? Λοιπόν, ψάξε να βρεις αν εγώ απλώς δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω. Και απλά χρησιμοποιώ το λογική, ας πούμε, και μου φαίνεται περίεργο, μου φαίνεται πιο εύκολη εξήγηση ότι αφού τους βρήκαμε αυτούς τους πήραμε όλους για να πούμε ότι πήραμε φοβερούς παίκτες και είναι φοβεροί παίκτες όλοι, πραγματικά. Αλλά από πλευρά σχεδιασμού είναι μούφα η ιστορία. Οπότε τι λέμε, ο προπονητής δεν ήθελε. Και δεύτερον, ο προπονητής, να μπορεί να μας εξηγήσει κάποιος επισήμως ή και ο Παναθηναϊκός, ή ρώτα το φίλο αυτόν που στο έφερε, Βαγγέλη. Βαγγελή, αυτό το φίλο που στο είπε, πες του, γιατί τότε πριν από 15 μέρες όλος ο Παναθηναϊκός έλεγε ότι θέλουμε ένα αμυντικό που να μασάει σίδερα. Ένα αμυντικό χαφ.
0: Ένα αμυντικό χαφ.
1: Ένα εξάρι σκύλο, μάλιστα το χαρακτηρίζαμε.
0: Αυτό τα εξάρια με, αυτά τα εξάρια σκύλο στα ακούω, δηλαδή.
1: Έλα ρε παιδιά,
0: τι κλισέ είναι.
1: Ναι, μωρή, ήρθε σώπης. Ένα εξάρι σκύλο. Ήρθε σώπης, παίζεις και αποθεώραμε το, δηλαδή δεν τολμούσαμε να πούμε.
2: Αυτά συγνώμη, τα λέγανε οι αυλητικογράφοι.
1: Ναι, εντάξει, δεν με ενδιαφέρει.
0: Όχι.
1: Δεν τολμούσαμε να πούμε κουβέντα.
0: Εγώ αρκετά δεν συνηθίζω να αναφέρομαι τις ατάκες συναδέλφων. Δεν μ' αρέσει. Και αν, και αν το ακούσει αυτός και με κακίσει, να ξέρω ότι τον αγαπάω. Όχι, αλλά όχι. Επειδή μου είχε κάνει τρομερά μεγάλη, και ειλικρινά το λέω, τον αγαπάω. Αλλά μου είχε κάνει τρομερά εντύπωση μια ατάκα περσινή. Παρένθεση, εγώ το Μανολάκη, το Σιώπη, τον εκτιμώ και τον αγαπάω πολύ, γιατί τον έχω
1: γνωρίσει. Είναι καταπληκτικό
0: παιδί. Αλλά θυμάμαι ατάκα περσινή ότι θέλουμε 11 Σιώπη στον Παναθηναϊκό.
1: Όταν έλεγα λοιπόν,
0: παιδιά, δεν γίνεται.
1: Όχι, μισό λεπτό. Ακριβώς πέρυσι στον Παναθηναϊκό ξεκίνησα την κουβέντα στο ραδιόφωνο και μου με βρίζανε. Και λέω ρε παιδιά, έχει καταντήσει τόσο μαδούλα. Αντί να ζητάτε 11 ουναΐ στον Παναθηναϊκό, ζητάτε 11 σιώπηδες. Δηλαδή έχω τον ουναΐ. Λοιπόν. Και αντί να λέτε θέλω 11 ουναΐ να γίνω μαδάρα, εσείς θέλετε 11 σιώπηδες.
0: Λοιπόν, λέει ο φίλος ο Τζιμ Λιπ, μπαλάκιδες και με εμάς, για το Μίτσο λέει το Ροκά και τον Ολυμπιακό, για να θυμηθεί και να γελάσει λίγο. Να σε καλά, φίλε, έχουμε μηνύματα.
1: Το Ροκά λέει,
0: καλωσορίσματα για το Μίτσο.
1: Το Ρόκα, μήπως λέει και τον παίκτη.
0: Όχι, Ροκά εννοεί και Ολυμπιακό.
1: Ρόκα, ξέρετε τι λένε στο χωριό μου?
0: Τι,
1: το
0: Καλαμπόκι.
1: Όχι, το Καλαμπόκι.
0: Λοιπόν, πολλά μηνύματα από Λάρισα, από Αγρίνιο, για ευχές και τα λοιπά.
1: Χαμός, ναι.
0: Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ, παιδιά.
1: Ναι.
0: Όλους, να διαβάσω και ένα μήνυμα που είναι ωραίο για σχολιασμό και νομίζω ότι αφορά περισσότερο τον Βαγγέλη, αλλά μπορούμε να τοποθετηθούμε και εμείς. Λέει ο Ολυμπιακός, ο Αντώνης το στέλνει. Ο Ολυμπιακός βγάζει διαρκείας που μπορείς να δεις Ελλάδα, κύπελο, πρωτάθλημα και Ευρώπη. Η ΑΕΚ όχι, βγάζει ξεχωριστά, διπλές χρεώσεις. Η ΠΑΕ Ολυμπιακός αφήνει να μεταβάζει το διαρκείας σου σε φίλους αν μπορείς. ΑΕΚ και Παναθηναϊκός όχι. Ο Ολυμπιακός σέβεται τον επαδό του. Καταρχήν δεν ξέρω αν όλα αυτά ισχύουν. Κάποια ξέρω ότι ισχύει. Αλλά ό,τι και οι μεταβιβάσεις, ας πούμε, είναι δύσκολο.
2: Τα είπαμε όμως αυτά για το ότι είναι εξτρά στην ΑΕΚ και το είπαμε και προχθές.
1: Όχι, μεταβιβάσεις δεν ισχύουν στην ΑΕΚ.
2: Δεν το ξέρω.
0: Οπότε, ναι, ας μην το
2: συζητήσουμε. Αν δεν έχουμε κάτι δεν ξέρω, παιδιά, να κάνω συζήτηση για κάτι που δεν ξέρω.
0: Να μιλάμε αυθαίρετα.
2: Ειδησιογραφικά να πούμε και ευχαριστώ τον Σάβα ότι τσεκαρίστηκε, φιξαρίστηκε αύριο 8 και 25 πρώτα Θεός και Θεού θέλοντος, σύμπαντος επιτρέποντος, θα είναι στη Θεσσαλονίκη το μεταγραφικό απόκτημα
0: Diego Costa.
2: Diego Costa, ο aggressive βραζιλιάνος stopper. Των 12 εκατομμυρίων ευρώ χρηματιστηρική αξία. Αδανικός με οψιόν αγοράς 8 εκατομμύρια. Ο ΠΑΟΚ είναι η ομάδα που δεν θα κάνει μία και δύο ακόμα μεταγραφές μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου που κλείνει το μεταγραφικό παράθυρο στην Ελλάδα. Θα πάρει τον Diego Costa, θα πάρει αμυντικό χαφ, πιθανότατα το αποκλειστικό που είχαμε δώσει εδώ στην εκπομπή, τον
0: Γιάκιτς.
2: Το Γιάκιτς, που ο Γκότζος τον ξέρει και είπε είναι και καλό παίκτη.
1: Ο Γιάκιτς είναι πολύ καλό παίκτη.
2: Του Γιανούλη στην Άουξμπουργκ.
0: Να ξέρεις ότι ο Γιόκιτς, ο Γκότζος, λατρεύει γενικότερα Κροάτες παίχτες.
2: Και καλά κάνει.
1: Και Σέρβους, όλο.
0: Έχει
1: όλο,
0: μια δυναμία.
1: Όλο το
2: Γιούγκο,
1: παλιό
2: Γιούγκο.
1: Όλο το παλιό Γιούγκο το λατρεύω. Τους θεωρώ απίστευτους σαν λαό, συνολικά. Άλλο που τους χωρίζαν σε 10 κομμάτια.
2: Αυτός,
1: και τους βομβαρδίσαν κιόλας.
2: Καίγεται για center for, γιατί και χθες στα στιγμιότυπα που είδα, ο Μύθου δεν είναι έτοιμος, δεν έχει το ταλέντο ούτε καν του Κούτσια. Θα πω εγώ για το Μύθου. Καλό θα του κάνει να πήγαινε δανεικός. Θα τον κάψουνε το παιδί.
0: Συμφωνώ
2: αυτό.
0: Μαζί σου, Βαγγέλη.
2: Θέλει center for ο ΠΑΟΚ, τρεις μεταγραφές και πιθανότητα να πάρει ή δεξιμπακ ή ακόμη ένα εξτρέμ. Ακόμα τέσσερις μεταγραφές μέχρι τις 15.
0: Τουλάχιστον ο ΠΑΟΚ έχει και το χρόνο.
2: Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός έχει κλείσει με τις προσθήκες. Θα υπάρχουν αποχωρήσεις στον Ολυμπιακό. Η ΑΕΚ διάβασε και την δήλωση του Νίκολιτς, την ατάκα του Νίκολιτς, ότι περιμένει κάτι καλό. Δεν ξέρω σε τι θέση. Μπορεί να είναι δεξιμπακ και μπορεί, θα πω ένα όνομα, επιφύλαξη Κατσέρης, αν το λέω σωστά, που είχε ξεκινήσει από τον Παναθηναϊκό, έκανε καριέρα στην...
0: Ο λόγος που παρεξηγήθηκα με τον δικό μας.
2: Ποιος είναι ο δικός μας?
0: Ένας δικός μας.
2: Ωραία.
0: Μας,
2: Κατσέρης ήταν στον Παναθηναϊκό, πήγε στην Ιταλία, έπαιξε μπάλα στις μικρές κατηγορίες, έκανε μεταγραφή στη Λοριάν.
1: Εγώ αυτό προσπαθώ να δω.
2: Έκανε μεταγραφή στη Λοριάν.
0: Που είναι και δύσκολο να παρεξηγηθώ εγώ, όπως ξέρεις.
2: Παίζει νομίζω ακόμα. Ας το κρατήσουμε για την ΑΕΚ αυτό.
0: Ωραία.
2: Το όνομα.
0: Λοιπόν,
2: και ο Παναθηναϊκός θα κάνει τουλάχιστον μία ακόμα μεταγραφή. Νομίζω ο στόπερ θα πάρει αριστεροπόδαρο στόπερ.
0: Λοιπόν, ο φίλος μας με το 398, γιατί έχει μηνύματα και στο WhatsApp. Καλησπέρα στην παρέα. Γκότζο Μίτσο, έχετε τον νου σας, γιατί ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο της Αμαρίθμου.
2: Το διάβασα, το διάβασα.
0: Και από κάτω, συγγνώμη, έχει καινούριο.
1: Α, ναι.
0: Ζω την ώρα που ο Γκότζος με το Μίχο θα τρώνε τα μουστάκια τους και ο Μίτσος θα σχολιάζει MasterChef και GNTM.
1: Σιγά-σιγά να ξέρω εγώ τον Μίτσο να σχολιάζει. Εγώ θα σχολιάσω τα σύριαλ, όλα θα ξεκινήσουν άμεσα.
2: Να ευχαριστήσουμε το φίλο μας τον Χριστοδούλου που λειτουργεί σαν ρεπόρτερ ΑΕΚ και ενημερώνει ότι στην ΑΕΚ μεταβιβάζει το διαρκείας από πέρσι και στην ΑΕΚ.
0: Ωραία, ευχαριστούμε Κώστα. Ο Γκρέγ, κοινός μας φίλος και εξαιρετικός. Καλή εκπομπή, αγόρια. Εγώ βλέπω να αναβιώνει η κόντρα των δύο αιωνίων και αυτό λέει με ιντριγκάρι. Εννοείς τη φετινή σεζόν, από ό,τι καταλαβαίνεις, ο Γκρέγ. Ο Κύπριος, ο φίλος μας. Κύπριος, δεν είναι Κύπριος. Ναι. Στην Κύπρο βιοχωρίζεται.
1: Κάτι, τι καταλαβαίνω από όλες αυτές τις διαρροές και από όλες αυτές. Και αυτό που μου βαγγέλεις, ότι λένε ότι δεν ήθελε πώς το λένε, εξάρι κλπ. Ο Νίστρουπ. Και από κάτι πραγματάκια που ψιλοδιαβάζω τώρα, γιατί εγώ σας το λέω τον Παναθηναϊκό αυτόν και γενικά όλους αυτούς τους ξέρω πολύ καλά και μπορώ να διαβάσω από την πίσω γραμμή τι λένε. Πολύ φοβάμαι ότι το παιδί αυτό, τον Ίστρουπ, στην πρώτη στραβή για τον Παναθηναϊκό θα του χρεώσουν ότι δεν μπορεί να διαχειριστεί τόσο καλούς παίκτες.
2: Υπάρχει ο Λέτο.
1: Ναι, χαίρομαι πολύ. Ότι δεν μπορεί να διαχειριστεί τόσο καλούς παίκτες και ότι έκανε, ενώ τον πιέζαν ας πούμε, να κάνει πιο ορθολογικό σχεδιασμό, αυτός αρνήθηκε. Θυμηθείτε με, εδώ θα είμαστε.
0: Λοιπόν, ο φίλος ο Μιχάλης λέει: καλησπέρα. Αυτό που εξάγουμε Έλληνες παίχτες πανάκριβα και εισάγουμε ξένους πάλι πανάκριβα, ενώ υπάρχουν δεκάδες ταλέντα στις ακαδημίες των ομάδων, δεν το καταλαβαίνω. Από την εποχή Μπόσμαν, όλα άλλαξαν.
1: Κότσο,
0: φίλε, λέει: όσο και να φωνάζεις που έχεις δίκιο, ο Παναθηναϊκός δεν πρόκειται να πάρει πρωτάθλημα. Το θέμα του είναι ψυχολογικό. Αν δεν το πιστέψουμε με ψυχή και πίστη, θα είναι πίσω. Τώρα για το πρώτο, πρώτο σκέλος, φίλε.
1: Δεν τους ξέρω εγώ αυτούς τα πολλά ταλέντα που λένε όλοι. Πού τα έχετε δει, ρε παιδιά.
0: Είσαι λιγάκι υπερβολικός. Δεν είναι και πάρα πολλά. Δυστυχώς.
1: Δεν είναι, γιατί να σας πω και κάτι. Ωραία, πες στον Παναθηναϊκό τώρα με αυτούς που πήρε. Έχει Κάτρι και Κοντούρι. Ποιον βγάζεις έξω από αυτούς που παίζουν για να παίξει? Μην κοιτάς που ο Κοντούρις αυτή τη στιγμή δεν έχει ανταγωνιστεί για τη θέση του 6. Είναι ο μοναδικός που υπάρχει. Εκτός αν δεν θέλει ο προπονητής εξάρει, οπότε να διώξουμε και τον Κοντούρι.
0: Ένας φίλος παραπονιέται γιατί είχε διακοπή ρεύματος και δεν μπορούσε να μας ακούσει.
1: Γενικότερα. Αδερφέ, μαζί σου.
2: Να απαντήσω στον Δημήτρη. Δεν ξέρω τι ομάδα είναι, προφανώς δεν είναι Ολυμπιακός. Όχι, όχι, όχι, όχι. Δεν είναι Ολυμπιακός.
1: Ο Δημήτρης είναι Ολυμπιακός.
2: Φίλε, δεν τα βγάλα από, το μυαλό μου τα 70 εκατομμύρια. 69 εκατομμύρια 500 χιλιάδες ευρώ έχει δώσει ο Ολυμπιακός για την αγορά 12 ποδοσφαιριστών. Βάζω και τον Νους και τον Αποστολάκη μαζί. Άσχετα αν μείνανε στον Όφι, ο Νους μέχρι το Γενάρη και ο Αποστολάκης μέχρι το
0: τέλος σεζόν.
2: Μέχρι το τέλος της σεζόν. Έχει δώσει 20 εκατομμύρια για τον Πουέρτα, 8,6 για τον Γκονζάλες, 9 εκατομμύρια για τον Κάρμο. Έχει δηλωθεί ως μεταγραφή, ως αγορά από την Forest. 6 εκατομμύρια για τον Πέντερσεν, 5 εκατομμύρια για τον Μπέιλι, 5 εκατομμύρια για τον Τικνησιάν, 5 εκατομμύρια για τον Ρόκα, 5 εκατομμύρια για τον Σμαϊλόβιτς, 1,5 εκατομμύριο για τον Πόποβιτς, 1,3 για τον Σάλιακα, και άλλοι λένε 3 και άλλοι 5 εκατομμύρια. Εγώ παίρνω τα 3 για τους δύο, για το πακέτο από το.
0: Ξεχάσει τον Ζώτα Σίλβα.
2: Ο Ζώτα Σίλβα είναι δανεικός.
0: Ο Ζώτα Σίλβα αγοράστηκε.
2: Δεν το ξέρω. Εγώ εκεί που έχω δει, ναι, αν ισχύει ότι αγοράστηκε, είσαι ρεπόρτερ, καλά κάνεις και μου το λες.
0: Αγοράστηκε πριν από λίγες μέρες.
2: Διότι... προσθέτουμε λοιπόν, πώς αγοράστηκε.
0: Και αγοράστηκε για συγκεκριμένο λόγο. Διότι δεν μπορείς να δανειστείς πάνω από τρεις παίχτες από μία ομάδα.
2: Ωραία.
0: Και επειδή υπήρχε αυτή η ιδιαιτερότητα, έπρεπε ένας από τους τρεις που έχουν έρθει από την Νότιχαμ, αυτό που λες για το, και καλά κάνεις και τα προσθέτεις για τον Κάρμο, γιατί είναι υποχρεωτικό να δοθούν αυτά τα λεφτά. Επειδή υπήρχε αυτή η ιδιαιτερότητα λοιπόν με τους δανεισμούς από την Νότιχαμ, έπρεπε ο Ζώτα Σίλβα.
2: Άρα πάνω από 70 εκατομμύρια. Ναι. Ό,τι σίγουρα, γιατί σου λέω, εγώ τα έχω βγάλει 69.500, βάλε και το Ζώτα Σίλβα.
0: Είναι κανένα τεσάρι και εκείνα, ξέρεις.
2: Πεντάρι, ξάρι.
1: Αν ισχύει πάντως αυτό που λες για τους φίλους μας, καταστραφήκαμε. Λοιπόν, να μην μπορείς να δανειστείς από πάνω από τρεις φίλους ταυτόχρονα.
2: Δεν ξέρω αν καταστραφήκατε εσείς, πάντως είναι εντυπωσιακό αυτό το. Κατάλαβα, ρε φίλε, αλλά το πάω λίγο και σε αυτό να μην το χάσουμε. Για να το ολοκληρώσω. Είναι εντυπωσιακό. Είναι εντυπωσιακά χρήματα αυτά. Δεν ξέρω αν έχουν ξαναδοθεί. Εσύ είσαι ρεπόρτερ Ολυμπιακού πάρα πολλά χρόνια. Δεν ξέρω αν έχουν ξαναδοθεί τέτοιο μπάτζετ καλοκαίρι. Αν έχει ξαναδοθεί. Είναι εντυπωσιακό, έτσι. Δεν μου λέει κάτι ότι είχε και πωλήσεις ο Ολυμπιακός. Δεν σημαίνει. Και ο Σαββίδης πούλησε 26 εκατομμύρια, πούλησε 26 εκατομμύρια τον Κωνσταντέλια. Αλλά από τα 26 εκατομμύρια θα δώσει τα 8.
0: Στο προηγούμενο εξάμηνο, μην το ξεχνάς.
2: Τον προηγούμενο χρόνο.
0: Τον προηγούμενο χρόνο.
1: Πούλησε, πώς το πούλησε.
0: Και βάβα, και Βαγιανίδη.
2: Δεν ξέρω γιατί ρωτάς εμένα, Παναγιώτη, να απαντήσω σε κάποια μηνύματα που αφορούν, παιδιά. Να απαντήσω σε κάποια μηνύματα που με αφορούν και μετά κάνετε ό,τι θέλετε. Δεν ξέρω γιατί ρωτάς εμένα και όχι τον Γκότζο. Θα σου απαντήσω όμως αν ο Ουναχή ήθελε τόσο πολύ τον Παναθηναϊκό όπως παρουσιάζεται προφανώς, γιατί και εγώ τα διάβασα, παρουσιάζεται από τους ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού. Αυτή δεν είναι ούτε καν η μισή αλήθεια. Μπορεί στο τέλος ο Μαροκινός μεταξύ νέων και Παναθηναϊκού να προτιμούσε τον Παναθηναϊκό, αλλά λίγες μέρες πριν σαφέστατα προτιμούσε τον Άγιαξ. Ήθελε να πάει στην Ολλανδία, ήθελε να πάει στην Ολλανδία. Όχι, όχι, συγκεκριμένα ήθελε να πάει στην Ολλανδία, του είχαν βγάλει και εισιτήριο και του είπαν από την Τζιρόνα ότι θα καταγγείλουν τον Άγιαξ γιατί δεν του δίνανε άδεια. Ο Άγιαξ δεν έφτανε ούτε τα 10 εκατομμύρια, 11 προς την Τζιρόνα για transfer fee και σου λένε δεν έχει να πας. Και έτσι δεν πήγε. Διαφορετικά θα προτιμούσε τον Άγιαξ. Και όλο το καλοκαίρι. Είναι αυτό που είπε ο Γκότζος, ψαγνότανε. Το γεγονός ότι 31 Αυγούστου
1: τα ξημερώματα
2: ή 1 Σεπτεμβρίου προτίμησε σε σχέση με την ΝΟΜ ή νέο ή 29-28, γι' αυτό λέω δεν είναι ούτε καν η μισή αλήθεια. Και θα σας πω και κάτι άλλο για τον Παναθηναϊκό. Σε μια τυχαία συζήτηση με ένα πολύ σοβαρό άνθρωπο που είχε απευθείας επαφή, τηλεφωνική επαφή εκείνη την ώρα με έναν από τους κορυφαίους ατζέντιδες στην Ιταλία και στον κόσμο, το Φεντερίκο Παστορέλο, ο οποίος Φεντερίκο Παστορέλο φέτος στον Παναθηναϊκό έχει φέρει και τον Ντεφράι, έφερε και τον Λούζα. Ο Λούζα έχει συμβόλαιο, ήρθε με συμβόλαιο στον Παναθηναϊκό 2,7 εκατομμύρια ευρώ. Επαναλαμβάνω, 2,7 εκατομμύρια ευρώ.
0: Αυτό επίσης, το αποκαλύπτει τώρα, Ευάγγελος, γιατί επίσης, έχουν ακουστεί πολύ χαμηλότερα νούμερα.
2: Έχουν ακουστεί τα ποσά που έπαιρνε στη Watford. Τη Watford έπαιρνε 1,1. Ναι. Στον Παναθηναϊκό ήρθε με 2,7. Ναι. Και έλεγε ο Παστορέλο ότι τέτοια πρόταση δεν είχα από πουθενά αλλού, Ο Λούζα ήθελε να πάει στην Αγγλία, στη Γαλλία, να είναι στην Premier League, στην Γαλλία, στην Ιταλία.
0: Εκεί που ήταν κιόλας.
1: Και για να καταλάβω εγώ τώρα γιατί θα.
2: Αλλά δεν υπήρχαν, γιατί δεν υπήρχαν
1: εγώ,
2: αυτά τα λεφτά.
1: Αυτά τα ξέρω που λέει ο Βαγγέλης.
2: Ναι, να ολοκληρώσω.
1: Σε αυτό που λέει ο Βαγγέλης. Και όχι μόνο ο Λούζα κι άλλοι. Είναι
2: ναι, να ολοκληρώσω
1: αυτά,
2: για να μην.
1: Από αυτά που είπανε.
2: Ναι. Και γι' αυτό ήρθε στον Παναθηναϊκό με τα δύο. Δεν τα δηλώσαμε.
0: Αυτό έλειπε, ρε φίλε.
2: Πού πάω όμως, το πάω παραπέρα. Είναι πολιτική του Παναθηναϊκού, δεν ξέρω του Παναθηναϊκού, του κυρίου Κοτσόλη, προς τα έξω να βγαίνουν μικρότερα.
0: Πιο χαμηλά τα ποσά.
2: Πολύ χαμηλότερα ποσά. Μικρότερα, όχι μόνο στα συμβόλαια, αλλά και σε κάποια transfer fees. Τώρα, αν μπορεί να καταλάβει ο Γκότζος γιατί γίνεται αυτό, εγώ δεν το ξέρω, αλλά και αυτό μου μεταφέρει.
1: Για να γλιτώσουμε τη βρεγμένη σανίδα, διότι με συγχωρείτε πάρα πολύ.
0: Από, με το κόστο.
1: Δηλαδή, εννοεί. Με συγχωρείτε πάρα πολύ τώρα, γιατί καμιά φορά. Δηλαδή, τρελαίνομαι και αν το μου λέτε, μα γιατί απαντώ έτσι. Δηλαδή, εγώ που λέω ότι παιδιά εδώ κάτι δεν έχει πάει καλά με το μεταγραφικό σχεδιασμό, πάω να πει ότι τα βλέπω όλα έτσι και κάνω πόλεμο. Δηλαδή, για να καταλάβω, ο Νίστρουπ που υποτίθεται αυτό συνονείται και τι θέλει, είπε του Κοτσόλη ότι δεν θέλω εξάρι, αλλά πήρε πάρε το Λούζα με διπλάσιο συμβόλαιο από αυτό που παίρνει.
0: Όχι, δηλαδή,
1: θα τρελαθούμε. Σας φαίνεται λογικό?
0: Λοιπόν, ένας φίλος.
1: Σας φαίνεται λογικό αυτό? Δεν το καταλαβαίνω πραγματικά. Αν το καταλαβαίνει κάποιος, να μου το πει. Πάντως, ο λόγος που ο Παναϊκός δεν τα λέει όλα τα συμβόλαια.
2: Ναι, η βρεγμένη σανίδα για ποιον που πάει, αυτό δεν κατάλαβα.
1: Γιατί παιδιά,
0: ότι αν αποτύχει.
1: Δεν είναι αν αποτύχει. Δεν το καταλαβαίνετε καν. Δεν είναι αν αποτύχει.
0: Τι, πες το.
1: Είναι με μαθηματική ακρίβεια ο Παναϊκός, εάν δεν μπορέσει το Γενάρη να βρει καλές πωλήσεις.
2: Μία πωλήση μπορεί να κάνει, ρε φίλε.
1: Θα βρεθεί στα πρόθυρα της χρεοκοπίας ή της απαγόρευσης μεταγραφών.
2: Δεκέμβρη, όχι Γενάρη, είναι για αυτή τη χρονιά.
1: Ναι, το Δεκέμβρη εννοώ. Θα βρεθεί.
0: Έχουμε συνηθίσει εμείς παλιά να λέμε Δεκέμβρη, κάτι που δεν ισχύει. Έτσι.
1: Δεν ισχύει. Ναι.
2: Αλλά είναι.
1: Αλλά σας το λέω.
0: Ναι, Γενάρη.
1: Μην μου έρθουν τότε μετά και μου λένε. Γιατί θα το κρατήσω εδώ το mail του φίλου που λέει πες κανιά καλή αλήθεια ή τον άλλον που λέει γαβ γαβ γαβ τον ευγενέ τον κύριο Λάζαρο. Να έρθει τότε να μου το πει.
2: Στην ουσία όμως, τη ουσία όμως, μόνο από τον ΤΤΕΙ μπορεί να πάρει πολλά χρήματα. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή άλλο στον Παναθηναϊκό.
1: Ακριβώς. Στο λέω εγώ τώρα θα πουληθεί ο ΤΤΕΙ.
2: Καλά, το ξέρουμε, το λέγουμε πίσω.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση να μην πουληθεί, δεν βγαίνει. Θα χρεοκοπήσει έλο.
2: Εγώ λέω ότι θα πάει και στη Χάλ κιόλα.
1: Αυτό λέγεται καλό μεταγραφικό σχεδιασμό.
0: Εγώ σα είπα και σε μία από τι προηγούμενε εκπομπέ, γιατί ήταν δικιά μου πληροφορία και την είχα και εντελώ τυχαία, ότι εδώ και κάποιου μήνε και όχι λίγου έχει μεταφερθεί στον ιδιοκτήτη του Παναθηναϊκού ότι 20 εκατομμύρια, κάπου εκεί τέλος πάντων, μπορούμε να σου φέρουμε για το ΔΤΕΙ. Λοιπόν, ένα φίλο ο ΚΑΠ είναι και ένα μήνυμα έτσι λιγάκι, μπορώ να το εκλάβω και ως απειλητικό.
1: Ναι,
0: με ή χωρίς αγωγικά. Λέει: καλησπέρα σας. Νομίζατε λέει πως δεν ακούμε, αλλά δυστυχώς για εσάς καταγράφεται κάθε σας λέξη. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, αδερφέ.
1: Πού να ξέρουμε. Δεν έχει σημασία τι ομάδα είναι.
0: Να ξέρουμε τι ομάδα είναι. Αλλά έτσι το βλέπει. Ναι, να τι καταγράφει όλε, ΚΑΠ.
1: Πε τον καλό συνάδελφο, ότι δεν πειράζει. Εμεί τα έχουμε.
0: Συνάδελφο, να ζωτήσω.
1: Όχι, ρε, είναι ακροατή και σκέφτηκε αν καταγράφουμε κάθε λέξη. Ο ακροατή. Κάντε μα τι κάνετε τώρα, δεν είμαστε χτεσινοί.
0: Ωραίο μήνυμα γιατί μου αρέσει.
1: Ωραίο μήνυμα γιατί μου αρέσει.
2: Ο Μιχάλη λέει: πέντε ο Μαρινάκη είναι ο επόμενο μετά του Γουλανδρίντα, Ιφά και Κόκαλη που έδωσε ματσότα εκατομμύρια για παίχτε και θα του βγει αυτό.
0: Αλλά αν τα δούμε και σε απόλυτους αριθμούς, διότι τα λέγαμε και
1: χθες, δεν θέλω να γίνω κακός πάλι, αλλά αυτό με τον Κόκαλη που έδωσε τα τεράστια λεφτά και μετά βγήκαν όλα σε δάνεια στις τράπεζες σαν χρέος στον Ολυμπιακό, μην το πολύ λέμε.
2: Βράζει όλο το Σάντερλαντ. Βράζει όλο το Σάντερλαντ, λέει ο Κώστας ο Χριστοδούλου.
1: Γιατί?
2: Οι αεροπορικές εταιρείες έχουν ανεβάσει 13 φορές τις τιμές των εισιτηρίων για τις πτήσεις της πόλης που θα παίξει η Σάντερλαντ φέτος στο Europa.
0: Ο Κώστας ο φίλος μας είναι Ολυμπιακός.
2: Και Σάντερλαντ.
0: Ναι, αλλά έχει και τρέλα με τη Σούντερλαντ.
2: Ναι,
0: λοιπόν, μας αρέσει Σούντερλαντ, να έχουμε καινούργιους φίλους στην παρέα. Ένας από αυτούς είναι ο Γιώργος από το Περιστέρι. Λέει, καλησπέρα σε όλους σας. Σας ευχαριστούμε για την καινούργια μας απογευματινή παρέα. Γιώργος από το Περιστέρι. Εμείς ευχαριστούμε, φίλε, που είστε στην παρέα μας.
1: Ναι.
0: Ωραίο θέμα γιατί. Ωραίο θέμα. Έγινε θέμα. Τώρα εντάξει, εμείς συνήθως ό,τι αφορά με συναδέλφους δεν θέλουμε για να το πολυσκελιάζουμε.
1: Εσείς.
0: Όσο μπορούμε. Λέει ο φίλος ο Γιάννης, καλησπέρα και στους τρεις και καλή επιτυχία στην εκπομπή. Βέβαια, κρίμα που δεν βγάζετε γραμμές, αλλά οκ, okay, καλά. Είδα εχθές τον Ολυμπιακό με τη Λάρισα. Αυτού του είδους οι μεταδόσεις θα συντροφεύουν την ομάδα του Ολυμπιακού για όλη τη σεζόν. Προφανώς εννοεί το κύπελο, έτσι. Θυμάμαι μετάδοση Μέγκα με την ΑΕΚ πρόσφατα και ήταν άψογη. Θυμάμαι μετάδοση Magic TV σε τελικό Final Four, επίσης όχι μόνο άψογη αλλά καλύτερη και από τον πιο φανατικό οπαδό του Παναθηναϊκού.
1: Σε αυτό πήρε ο Παναθηναϊκός.
0: Θα ήθελα στην Πολωνία.
1: Στην Πολωνία.
0: Με φιλέρι να μεταδίδει.
1: Εντάξει, ο φιλέρι χαίρομαι πολύ, ρε φιλέ. Είναι σταθερή αξία.
0: Ναι, τεράστιο
1: για να το που.
0: Παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, δυστυχώς, όχι δυστυχώς, εμείς εκείνη την ώρα που ήταν σε εξέλιξη το παιχνίδι και ήμασταν εδώ, ήμασταν στο στούντιο, δεν μπορούσαμε να την ακούσουμε την. Μετάδοση, τον ήχο τέλος πάντων.
1: Έχει γίνει στο πρώτο γκολ επική μετάδοση.
0: Ναι, έχει πει ότι είναι τυχερό. Ότι είναι...
1: Όχι, ρε, έχει γίνει επική άλλο το Γιώργο έρχομαι. Άσε, δεν το ξέρει.
0: Όχι.
1: Γιατί Λάρισα, δεν λες.
0: Ναι, Λάρισα Ολυμπιακός.
1: Πήγε, βάλει το πρώτο γκολ, βρες το.
0: Ναι. Εγώ κατάφερα γιατί μετά ήμουν και on the road να δω το τελευταίο.
1: Πούσμα? 20.
0: On the road, έφυγα από εδώ και πήγα σπίτι να δω το παιχνίδι.
1: On the road. Θα είμαι κι εγώ έτσι.
0: Έχει διαβάσει Jack Kerouac on the road.
1: Τι να έχω διαβάσει?
0: Jack Kerouac on the road.
1: Το μπλε, ξέρω εγώ με το οντάριο πήγε και άλλαξε τη λίμνη οντάριο, Τραμπ.
0: Τώρα αυτό δεν είναι, είναι πάρα πολύ σοβαρό. Είναι πάρα πολύ ωραίο βιβλίο. Επειδή ξέρω ότι διαβάζει, να πάρει να το διαβάσει. Jack Kerouac on the road. Καλά, εντάξει, είναι must, είναι masterpiece, είναι πολύ γνωστό βιβλίο, δεν έχει τίποτε.
1: Ναι, εντάξει, ναι.
2: Στο Γιώργο που λέει και ο Κάτρης και ο Κουντούρης και ο Πελίστρης θα μπορούσαν να φέρουν προτάσεις για πώληση. Ο Πελίστρης δεν έφερε καμία πρόταση αυτό το καλοκαίρι παρότι είχε πάει στο Μουντιάλ. Ο Κάτρης και ο Κουντούρης, παιδιά, είναι ακόμα νωρίς για να φέρουν προτάσεις. Και το να φέρουν 2 και 2,5 εκατομμύρια δεν είναι το πρόβλημα. Ή 3. Εντάξει,
0: για σένα, επειδή είσαι και μάστερ των μεταγραφών, δεν ξέρω βέβαια αν γνωρίζει, σα την κάνω. Θα απαντήσει όπως πάντα ειλικρινά, γιατί αυτό συνηθίζει. Ο Μάκης λέει καλησπέρα και στου τρει. Μεταγραφάρες έκαναν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Βαγγέλη, μήπως έχεις κανένα νέο για Center Force στον Ατρόμητο? Μάκης Ατρομητράς.
2: Όχι, γεια σου Μάκη μου, δεν έχω. Πήρε τον Βραζιλιάνο, τον Σερτζίνιο, τον Εξτρέμ. Να απαντήσω στον Βασίλη. Βασίλη μου, ο Αριάγκα που ήρθε ο διεθνής Ονδουριανός στην ΑΕΚ και που λες ότι τον πήρε από τον Παναθηναϊκό ή τον ήθελε ο Παναθηναϊκός, δεν καταλαβαίνω ακριβώς τι εννοείς, πώς το εννοείς. Είχε ακουστεί ο Αριάγκα που έπαιζε στη Λεβάντε, πήγε το περασμένο καλοκαίρι από την Παρτιζάν, είχε ακουστεί όντως για τον Παναθηναϊκό στα τελειώματα της χειμερινής μεταγραφικής περίοδου. Ενδεχομένως αν είχε μείνει ο Μπενίτεθ στον Παναθηναϊκό που ήθελε και τέτοια αμυντικά χαφ, δηλαδή σωματώδη, εξάρια κτλ. Και που ήταν θετικός για τον Αριάγκα, ο Αριάγκα να είχε απασχολήσει τον Παναθηναϊκό. Αλλά αυτό το καλοκαίρι δεν απασχόλησε ο Αριάγκα τον Παναθηναϊκό, ένα. Και δεύτερον, οι περισσότερες από αυτές τις μεταγραφές που τελικά έκανε ο Παναθηναϊκός τον είχαν απασχολήσει εδώ και μήνες, θεωρώ, τον Παναθηναϊκό. Με εξαίρεση τον Κρίστιαν Σεσίλη.
0: Πέτρος, αυτό που αναφέρεις για το ιντερνετικό κομμάτι και γιατί από τις εφαρμογές ακουγόταν, αλλά τώρα δείχνει πως δεν παίζει και δεν ακούγεται, όπως παίζει αλλά δεν ακούγεται. Φίλε μου, εντάξει, να κάνετε λίγο υπομονή. Είμαστε ένας σταθμός που επέμπουμε τώρα τέταρτη μέρα, αν δεν κάνω λάθος. Αλλά ούτως ή άλλως, επειδή αυτό το έκανα και εγώ και είναι πάρα πολύ εύκολο, μπορείτε να μπαίνετε στη σελίδα του Mega News ή ακόμα και του Mega απλά. Της βρίσκεται πάρα πολύ εύκολα στο διαδίκτυο και υπάρχει μπανεράκι live radio, το πατάς και ακούς απευθείας το ζωντανό πρόγραμμα.
1: Αποστολία στη Θεσσαλονίκη, χαιρετισμούς. Θεσσαλονικιά λέει και Γαβρίνα. Αν θα έχουμε μεταδόσεις προς το παρόν, όχι.
0: Λοιπόν, ο φίλος.
2: Τι μεταδόσεις?
1: Αγώνων.
2: Α,
1: okay. Εσύ τι λες? Για μεταδώσουμε.
2: Δεν κατάλαβα.
0: Κάποια στιγμή θα γίνει και αυτό.
2: Είναι ιδιογραφικό είναι ο σταθμό.
1: Δεν θα μεταδώσουμε κανένα ιό.
0: Κάποια στιγμή θα γίνει και αυτό πάντως, να ξέρεις. Λοιπόν, ο φίλος ο πρόδρομος λέει: Κώστα, λέει σκέψου χαρά που θα πήρε ο Μαγροκινός όταν είδε ότι ο Μπακασέτας δεν είναι ακόμα εκεί. Προφανώς θες να γράψεις. Ναι. Θα σκέφτηκε πάλι αλλαγή του θα είμαι κτλ.
1: Ναι, τέλος μου, εντάξει. Ναι. Οι άλλοι θέλανε 11, πώς τους είπε. 11 σιώπηδες. Εγώ ήμουν αντιπαναθηναϊκός γιατί έλεγα θέλει 11 ουναΐ. Αλλά δεν βαριέσαι.
2: 11 μεταγραφές πάντως έκανε. Έχει κάνει μέχρι τώρα ο Παναθηναϊκός.
1: Κάθε καλοκαίρι τόσες κάνει. Μπορεί, δεν φέτος μόνο. Και πέρυσι έκανε τόσες. Και το Γενάρη. Εδώ έκανε 10 το Γενάρη. Ρε. Το Γενάρη έκανε 10. Και πανηγυρίζαν όλοι. Άσε με τώρα. Και του έλεγε παιδιά, δεν γίνεται με 10 μεταγραφές. Να θα τα χάσει όλα.
2: Να απαντήσω σε φίλους όπως τον.
0: Από το εξωτερικό. Θα τα μίλα και θα απαντήσω.
2: Ναι, και εγώ για τον Στέφανο θέλω να πω. Στέφανέ μου, ας περιμένουμε. Ας περιμένουμε να δούμε τον Καρίνεν. Εντάξει, γιατί μου λες, δεν ξέρω, σου θυμίζει τον Άλεφ. Μην το απαξιόρουμε όλα τόσο γρήγορα.
1: Καλώς πες να το δει. Τι
2: σου θυμίζει τον Άλεφ, θα τα δούμε όλα αυτά τα πράγματα. Όπως και στους δύο φίλους τους αεξίδες που τους προτείνω να ασχολούνται με την ομάδα τους και να αφήσουν τους άλλους. Τώρα, πότε θα φύγει ο καθένας, πότε θα γυρίσουν, αν πού θα πάνε το επόμενο καλοκαίρι κάποιοι παίκτες, ας περιμένουμε μέχρι τότε για να δούμε. Τώρα μπορούν να λέγονται πολλά και διάφορα.
0: Λοιπόν, μου αρέσει ένα μήνυμα ενός φίλου.
1: Να σου κάνει νόημα,
0: Θανάση, ναι, τελευταίο είναι. Καλά, αντιπαράγουμε τώρα σε αυτά που λες για τον Κώστα. Αυτό είναι ο Κώστας. Λοιπόν, Δημήτρη, είδα μια φάση που βάζει τον γκολ το Μυρμίγκη. Είδα τον Σμαϊλόβιτς να πηγαίνει και να τον τραβάει και να του λέει: έλα, τελείωνε, πάμε, συνεχίζουμε. Μ' άρεσε αυτό από αυτό το παιδί που ήρθε τώρα στην ομάδα. Όσο φαντάζομαι την ώρα που θα δέσει η ομάδα και θα. Τέλος πάντων, τόσο δεν ενθουσιάζουν περισσότερο. Δεν πάω από αυτά που.
2: Λοιπόν, γιατί πρέπει να φύγουμε. Αύριο θα δώσουμε και προγνωστικά για το Σαββατοκύριακο για την Super League 1. Έτσι, θα κάνουμε και ανάλυση των αγώνων. Κύριε Γκότζο, να έρθεις προετοιμασμένος.
1: Ναι, τι να κάνω.
0: Δεν χρειάζεται. Άμα έρθει προετοιμασμένο, πηγαίνει συνέχεια κουβά. Άμα τα ρίξει έτσι χήμα
2: εγώ
0: και τσουβαλάτα.
2: Δεν λέω μόνο προετοιμασμένο, αλλά και ανάλυση. Έτσι,
1: τι προετοιμασμένο, ναι. τι προετοιμασμένο, για ποιο πράγμα.
0: Για την αγωνιστική τη Super League.
1: Α, ρε πια τώρα, παιδιά.
0: Λοιπόν, φωνάζει ο ηχολήπτης, έχει πάθει κλάκα ο φίλος μας ο Θοδωρής ο Κουβάς. Τελειώσαμε. Να είστε όλοι καλά. Ακολουθεί το κεντρικό μαγαζίνο με την Μάιρα Μπάρμπα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή και την ακρόαση. Τα λέμε και πάλι αύριο 7 με 9. Φιλιά πολλά.

0: Η ώρα είναι 9. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
1: Ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
2: Η Κατερίνα Λιόλιος στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αρχέρης. Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Δεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
0: Μέγα News 104,6.
3: Θεία, πού ήσουν?
4: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
3: Μάλιστα.
4: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
3: Α, ωραία.
4: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
3: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
4: Θα σου πω σε 6 μήνες.
5: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Netlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Την Κυριακή με το Βήμα, νεοελληνική ορθογραφία. Ιστορία, θεωρία, εφαρμογή. Από το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών και το Ίδρυμα Μανώλη Τριανταφυλλίδη. Γιατί κάποιες γραφές θεωρούνται σωστότερες, πώς καθιερώνεται ο ορθός τρόπος γραφής, ποιος τον αποφασίζει, ένα μνημειώδες έργο για την ελληνική γλώσσα. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.

0: Καλησπέρατε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στο Mega News 104,6. Ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Στον ήχο ο Θοδωρής Κούβας, στο τηλεφωνικό κέντρο η Νατάσα Βαλιάνου. Πάντα μπορείτε να επικοινωνείτε στο 211-016-1046. Στην αρχή συνταξία της εκπομπής Μαρία Καφετζή, στην επιμέλεια των ηχητικών η Κωνσταντίνα Τζίτζη, είμαι η Μάιρα Μπάρμπα και αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις όπως διαμορφώνονται μέχρι στιγμής σε τίτλους. Σφυροκόπημα από κυβέρνηση και Πασόκ μετά την εμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα εχθές στη Θεσσαλονίκη. Στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης βρίσκεται η κοστολόγηση των μέτρων που παρουσίασε, το ζήτημα της πατριωτικής εισφοράς και το δίλημα της επόμενης κάλπης, το οποίο έθεσε ο πρώην Πρωθυπουργός ως διαφθορά ή εντυμότητα. Το Πασόκ κατηγορεί τον Αλέξη Τσίπρα για αντιγραφή κατά 80% του δικού του προγράμματος. Στη Θεσσαλονίκη ανεβαίνει αύριο βράδυ ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα ακούσουμε στη συνέχεια ποιο είναι το περίγραμμα των εξαγγελιών, τις οποίες θα πραγματοποιήσει το Σάββατο για κατώτατο μισθό, οικογένειες με παιδιά και δημοσίους υπαλλήλους, αλλά και σε τι θα συνίσταται το μοντέλο επιβράβευσης για τους συνεπείς, τις επιχειρήσεις, τους επαγγελματίες και τα νοικοκυριά. Εφόσον λοιπόν είναι συνεπείς απέναντι στις φορολογικές αρχές, πάντα έχετε κατά νου ότι ο Πρωθυπουργός θα επιδιώξει και το στοιχείο της έκπληξης κατά τη διάρκεια της ομιλίας του. Έχουμε πολύ σημαντικές εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, σε ό,τι αφορά τη σοκαριστική υπόθεση της Κυψέλης. Έχει γίνει γνωστό, έχει προχωρήσει η εξέταση DNA και φαίνεται ότι τα δύο από τα τρία παιδιά, αλλά και το νεκρό βρέφος, το άγρια δολοφονημένο βρέφος, είναι βιολογικά τέκνα του ζεύγους, της Γερμανίδας και του Έλληνα, ενώ από την άλλη δεν ισχύει το ίδιο με τον 9χρονο, που φαίνεται ότι είναι βιολογικό τέκνο μόνο της Γερμανίδας. Βεβαίως και οι τρεις ανήλικοι, όπως ξεκλείδωσαν τις μαρτυρίες τους ειδικοί παιδοψυχολόγοι, δηλώνουν ότι γνώριζαν ότι υπήρχε στο καταψύκτη το νεκρό μωρό, αλλά ότι αγνοούν ποια γεγονότα οδήγησαν στο θάνατό του. Περίπτωση παραμέληση ανηλίκων και στην Πρέβεζα. Στο νοσοκομείο οδηγήθηκαν με εισαγγελική εντολή τρία σοβαρά υποσιτισμένα παιδιά ηλικίας 13, 8 και 7 ετών. Οι αρχές κινητοποιήθηκαν έπειτα από καταγγελία συγγενών. Οι εικόνες σε σχολικά βιβλία για μαθητές δημοτικού που περιλαμβάνουν αναφορές σε διαφορετικές μορφές οικογένειας με δύο μαμάδες ή δύο μπαμπάδες προκαλούν αντιδράσεις αλλά και μούδιασμα στο εσωτερικό της κυβέρνησης. Πρόκειται για το βιβλίο της γλώσσας Δευτέρας Δημοτικού και την πολιτική αγωγή της έκτης τάξης, τα οποία εντάσσονται στον θεσμό του πολλαπλού βιβλίου. Στο Mega News 104,6 τοποθετήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κάνοντας λόγο για λάθη που πρέπει να διορθώνονται. Μίλησε και ο συγγραφέας, ενώ στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής δείχνει το Υπουργείο Παιδείας. Κυρίες και κύριοι, πραγματοποιείται αυτή την ώρα στο Ηράκλειο η κεντρική ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη με αφορμή την επέτειο των 52 ετών από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ. Να ακούσουμε και να πάρουμε το κλίμα, να ακούσουμε έτσι ένα απόσπασμα πριν προχωρήσουμε.
1: Ο Αλέξης Τσίπρας άνοιξε την αυλαία των φετινών εξαγγελιών από τη Θεσσαλονίκη, παρουσιάζοντας το οικονομικό πρόγραμμα της Ελλάς για την επόμενη τετραετία με καθαρά προεκλογικούς τόνους.
2: Το δίλημα είναι ένα. Διαιώνιση της διαφθοράς ή κυβερνητική αλλαγή.
3: Το 1974, στις 3 Σεπτέμβρη, όταν ιδρύθηκε το ΠΑΣΟΚ, το ονομάσαμε κίνημα και όχι κόμμα.
4: 3 του Σεπτέμβρη. Μια ημερομηνία συνδεδεμένη με τις αγωνιστικές παραδόσεις του ελληνικού λαού. Αυτή την ημέρα του 1974 επέλεξε ο Ανδρέας Παπανδρέου για να ανακοινώσει την ίδρυση του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος. Το ΠΑΣΟΚ έγινε το κόμμα που έμελε να σφραγίσει για μισό αιώνα την πολιτική ζωή της χώρας. Μετά την πτώση της δικτατορίας, ο Ανδρέας Παπανδρέου επέστρεψε στην Ελλάδα. Το ΠΑΚ έχει κλείσει τον κύκλο του. Έχει έρθει η ώρα του ΠΑΣΟΚ.
3: Ήρθε η ώρα της απελευθέρωσης, της εθνικής, της κοινωνικής, της οικονομικής.
4: κυβερνητική διακήρυξη θα μείνει στην ιστορία. Το τρίπτυχο λαϊκή κυριαρχία, εθνική ανεξαρτησία, κοινωνική απελευθέρωση θα σφραγίσει μια ολόκληρη εποχή και θα γίνει ο εκφραστής των πολιτών που βρίσκονταν για δεκαετίες στο περιθώριο.
3: Στη Δευτέρα, στις 19, το ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση και ο λαός στην εξουσία.
4: Το 1974 είναι η αρχή. Οι εκλογές του 1977 θα στείλουν το μήνυμα ότι το ΠΑΣΟΚ είναι το μέλλον. Το 1981 η αλλαγή θα γίνει πράξη. Το ΠΑΣΟΚ θα σαρώσει και στις 18 Οκτωβρίου θα γραφτεί ιστορία με μια εκλογική νίκη που έμελε να αλλάξει το μέλλον της χώρας.
0: Λοιπόν, προφανώς κυρίες και κύριοι, ακούσαμε το ρεπορτάζ το οποίο έγινε νωρίτερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Μέγκα για την επέτειο των 52 ετών. Τώρα όμως μπορούμε να ακούσουμε βεβαίως δύο χαρακτηριστικά αποσπάσματα από την πανηγυρική ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στην κεντρική πλατεία του Ηρακλείου και για το σύνθημα περί αλλαγής, βεβαίως, το οποίο είναι στο DNA του ΠΑΣΟΚ, πώς ερμηνεύει ο ίδιος σήμερα, και φυσικά την πρώτη επίθεση εναντίον της Νέας Δημοκρατίας, για να τα ακούσουμε.
3: Γιορτάζουμε και τιμάμε 52 χρόνια ΠΑΣΟΚ, 52 χρόνια του πανελλήνιου κινήματος, του πανελλήνιου σοσιαλιστικού κινήματος, του κινήματος που άλλαξε την Ελλάδα και χάρισε κοινωνική δικαιοσύνη και εθνική αξιοπρέπεια σε κάθε Έλληνα. Ένα ρεύμα πολιτικής αλλαγής με πρωταγωνιστή τις αξίες και τις αρχές της δημοκρατικής παράταξης. Γιατί η χώρα πρέπει να αλλάξει πορεία. Πρέπει να κάνουμε ξανά την πολιτική υπόθεση όλων των Ελλήνων. Να τελειώσουμε με το κλειστό σύστημα εξουσίας της Νέας Δημοκρατίας που πλήγωσε, εξαπάτησε και δυσκόλεψε την καθημερινότητα του ελληνικού λαού.
5: Αύριο Παρασκευή στην Αττική.
0: Θα μας επιτρέψετε τις όποιες μικρές αστοχίες, ούτως ή άλλως είναι ένα ραδιόφωνο το οποίο ήδη έχετε αγαπήσει στα πρώτα του 24ωρα. Ελάτε στο σημείο αυτό να ακούσουμε το αναλυτικό ρεπορτάζ για το πώς ξεκίνησε, εκδηλώνεται και θα φουντώσει βεβαίως και τις επόμενες ώρες η πολιτική διαμάχη με επίκεντρο όσα ανακοινώθηκαν και όσα θα εξαγγελθούν στη ΔΕΘ. Είναι, όπως αντιλαμβάνεστε, αναμενόμενο και να μιλάμε και για το ζήτημα της κοστολόγησης αλλά και για τα πολιτικά διλήμματα. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ. Ρωτάς του Σωτήρη Μπολάκη.
1: Ο Αλέξης Τσίπρας άνοιξε την αυλαία των φετινών εξαγγελιών από τη Θεσσαλονίκη, παρουσιάζοντας το οικονομικό πρόγραμμα της Ελλάς για την επόμενη τετραετία, με καθαρά προεκλογικούς τόνους.
2: Το δίλημα είναι ένα. Διαιώνιση της διαφθοράς ή κυβερνητική αλλαγή. Διαφθορά ή εντιμότητα. Αυτό είναι το δίλημα της επόμενης κάλπης, όποτε και αν αυτή στηθεί.
1: Το πακέτο που ανακοίνωσε ο πρώην Πρωθυπουργός προβλέπει μέτρα κοινωνικής στήριξης για την τετραετία 27-30 που φτάνει στα 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Το πρόγραμμα της Ελλάς προβλέπει επιπλέον 2 δισεκατομμύρια δημοσιονομικό χώρο και θέσπιση της πατριωτικής εισφοράς 1% επί της περιουσίας του πλουσιότερου 1% των Ελλήνων. Οι δαπάνες για την υγεία ανέρχονται στα 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ με αυξήσεις στους υγειονομικούς 500 ευρώ το μήνα στις μεικτές τους αποδοχές. Οι επιπλέον παροχές στην παιδεία ανέρχονται σε 1,4 δις ευρώ με αυξήσεις για τους εκπαιδευτικούς 300 ευρώ το μήνα, 30.000 προσλήψεις και φοιτητική υποτροφία 500 ευρώ το μήνα για 10 μήνες για όσους σπουδάζουν σε σχολές μακριά από τον τόπο κατοικίας τους.
2: Το σχέδιό μας θα μπορούσε να χωρέσει σε τρεις μόνο φράσεις. Να παράγουμε περισσότερο, να μοιραζόμαστε δικαιότερα, να ζούμε καλύτερα.
1: Ο κύριος Τσίπρας υπόσχεται κατώτατο μισθό στα 1.000 ευρώ από το 2027 και μέσο μισθό 1.800 ευρώ μέσα στην τετραετία. Μείωση του ΦΠΑ στο 6% για βασικά αγαθά, διπλασιασμό της έκπτωσης φόρου για οικογένειες με παιδιά και για επιχειρήσεις, κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος και της προκαταβολής φόρου για τις ατομικές επιχειρήσεις και μείωση της προκαταβολής φόρου για τα νομικά πρόσωπα. Σφοδρή κριτική άσκησε η κυβέρνηση τον κύριο Τσίπρα, διπλασιάζοντας το κόστος των εξαγγελιών του στα 13 δισεκατομμύρια ευρώ.
6: Χθες ο κύριος Τσίπρας, σαν να μην πέρασε μία μέρα από το 2012, από το 2014, από το 2023, εμφανίστηκε ξανά και σκόρπισε υποσχέσεις στους πολίτες. Μοίρασε λεφτά τα οποία ούτε είπε από πού θα τα βρει.
2: Αυτοί οι οποίοι χρεοκόπησαν τη χώρα, χρεοκόπησαν και τα κόμματά τους και μιλάνε για κοστολόγηση σε εμάς που βγάλαμε τη χώρα από τα μνημόνια, ρυθμίσαμε το χρέος, αφήσαμε 37 δισεκατομμύρια στα δημόσια ταμεία. Και κάποια στιγμή, να το ξέρουνε, θα κοστολογηθούν και οι κοστολογητές σε αυτή τη χώρα.
1: Για αντιγραφή του 80% του προγράμματός του από την Ελλάς κάνει λόγο το Πασόκ με τον Νίκο Ανδρουλάκη στο Mega News 104,6 να εκτοξεύει πειρά σε Τσίπρα και Μητσοτάκη.
7: Και είμαστε σε μία από τις ίδιες εργοστασιακές ρυθμίσεις του κύριου Τσίπρα. Τώρα βέβαια το θέμα της αξιοπιστίας δεν αφορά μόνο αυτό, αφορά όλο τον πολιτικό κόσμο και αφορά πάνω απ' όλα τον ίδιο τον Πρωθυπουργό.
8: Ο κύριος Τσίπρας επιβεβαίωσε χθες τον εαυτό του. Πρότεινε μεταρρυθμίσεις οι οποίες ενώ είχαν ξεκινήσει από την κυβέρνηση 2012-2014, με το που έγινε Πρωθυπουργός είτε τη σταμάτησε είτε δεν τις υλοποίησε.
9: Η αντιπαράθεση ανάμεσα στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, το κόμμα Τσίπρα και το ΠΑΣΟΚ για την κοστολόγηση των προγραμμάτων τους, αλλά και για το ποιος κλέβει προτάσεις από τον άλλον, φανερώνει ότι τα κόμματα αυτά λειτουργούν ως συγκοινωνούντα δοχεία στα μεγάλα ζητήματα όπως είναι οι δημοσιονομικοί κόφτες και τα ματωμένα πλεονάσματα.
10: Ξεπέρασε τον εαυτό του με το 1% φόρο στους ολιγάρχες, διότι οι ολιγάρχες που το στηρίζουν θα πληρώσουν το τεράστιο ποσό του 1%. Αλήθεια από πού? Και ακόμα ξεκαρδίζουν στα γέλια.
1: Η Ελλάς χαρακτηρίζει αλχημίες τους κυβερνητικούς υπολογισμούς για το κόστος των δεσμεύσεων του κυρίου Τσίπρα και δίνει ραντεβού με την κυβέρνηση στο Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, όπου θα καταθέσει το οικονομικό της πρόγραμμα για κοστολόγηση.
0: Κυρίες και κύριοι, Σοφία Φασουλάκη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Λίγο πριν ανέβη και ο Πρωθυπουργός στην Θεσσαλονίκη, Σοφία, και κατανοούμε φυσικά ότι όπως οι διαρροές ήταν ελάχιστες, σχεδόν μηδενικές μέχρι αυτή την ώρα, και με δεδομένο ότι θα θέλει να επιφυλάξει κάποιες εκπλήξεις στους πολίτες, έχει δοθεί πάντως έτσι ένα περίγραμμα. Έχεις μια αίσθηση των πραγμάτων του σε ποιες κοινωνικές ομάδες τουλάχιστον μπορεί να αφορούν τα βασικά μέτρα που θα ανακοινώσει Κυριάκος Μητσοτάκης το Σάββατο?
11: Καλησπέρα και από μένα, Μάιρα. Από το κυβερνητικό επιτελείο υποστηρίζουν ότι μέσα από αυτά τα μέτρα της φετινής ΔΕΘ, η οποία είναι και η εκλογική ΔΕΘ, όλοι οι εργαζόμενοι, όλες οι επαγγελματικές τάξεις θα δουν με κάποιον τρόπο τον εαυτό τους. Αυτό είναι το αφήγημα που ακούμε τις τελευταίες ώρες από τα κυβερνητικά στελέχη, τα οποία προσθέτουν ότι αυτό το καλά θα ζυγίζει κατά τη περισσότερο από ό,τι το περσινό, που ήταν 1.760.000.000, και φέτος μπορεί να ξεπεράσει και τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Δεν είναι όμως μόνο αυτό που τονίζουν, αλλά ότι τα μέτρα που θα ακούσουν από τον Πρωθυπουργό θα είναι μόνιμα, αλλά και θα επιπλέον ότι θα ξεδιπλώνονται αυτά τα μέτρα σε βάθος τετραετίας, δηλαδή μέχρι το 2030. Αυτό δηλαδή που καταλαβαίνουμε είναι ότι ο Πρωθυπουργός θα στις εξαγγελίες του θα περιλάβει όχι μόνο τα μέτρα για την επόμενη χρονιά και τους ωφελούμενους του 2027, θα δούμε όμως και μετά τον ακούσουμε να μιλά για μέτρα σε συγκεκριμένες επαγγελματικές τάξεις που θα εκτείνονται μέχρι το 2030. Μέσα σε αυτό δεν θα πρέπει να ξεχνάμε και τις εκπλήξεις. Ήδη υπάρχουν πληροφορίες για μέτρα έκπληξη προς τους αγρότες, ήδη υπάρχουν πληροφορίες για τον κατώτατο μισθό, ο οποίος, όπως λένε κυβερνητικά στελέχη, το 2028 μπορεί να ξεπεράσει τα 1.000 ευρώ. Ο Πρωθυπουργός έχει δεσμευτεί ότι πριν από τις εκλογές του 2027 ο κατώτατος μισθός θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ. Θυμίζω ότι σήμερα είναι στα 920 μεικτά. Και ότι θα ξεπεράσει το 2028 τα 1.000 ευρώ. Αυτή είναι η πληροφόρηση που έχουμε σήμερα. Άρα λοιπόν ίσως να περιμένουμε κάποια τέτοια έκπληξη από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και νομίζω ότι θα πρέπει να σταθούμε και στο θέμα των συνταξιούχων, οι οποίοι θα έχουν ένα μόνιμο μποναμά κάθε Νοέμβριο, ο οποίος θα ξεπεράσει τα 400 ευρώ. Και θα πω και μία επιφύλαξη, αλλά θα το μεταφέρω, Μάιρα, γιατί καταλαβαίνω ότι το κυβερνητικό επιτελείο θα πει κάτι και για τους μισθωτούς, είτε αυτή είναι του ιδιωτικού τομέα είτε του δημοσίου τομέα. Έχει γίνει πολύ μεγάλος λόγος στο τελευταίο καιρό για τον 13ο και τον 14ο μισθό. Θυμάσαι και, επίσης και τη σύνταξη, έτσι. Θυμάσαι τον Νίκο Ανδρουλάκη να έχει πρόταση στο πρόγραμμά του για την επαναφορά του 13ου μισθού. Καταλαβαίνω λοιπόν ότι με έναν τρόπο θα ακούσουμε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι με τα μέτρα που θα ληφθούν από το 27 και μετά και οι δημόσιοι υπάλληλοι θα δουν ένα μέρος του 13ου μισθού που χάθηκε από τα μνημόνια να επανέρχεται πίσω στις τσέπες.
0: Άρα, Σοφία, να σε ρωτήσω λόγω για τις κινήσεις των

0: συμμετέχει στην παρουσίαση βιβλίου.
1: Η πληροφόρηση που έχουμε είναι ότι ο κύριος Καραμαλής θα είναι στην Ξάνθη στις ΕΚΑΠ. Δεν ξέρω αν άλλαξε το πρόγραμμα. Πάντως η πληροφορία είναι ότι δεν θα είναι βέβαια στην Θεσσαλονίκη, δεν θα ακούσει τον Πρωθυπουργό, αλλά θα βρίσκεται στην Ξάνθη.
0: Και από την άλλη, βεβαίως, ο Αντώνης Σαμαράς, που θεωρείται ότι οι διεργασίες από εκείνη την πλευρά είναι πυκνές, τοποθετήθηκε και για όσα ανέφερε χθες ο Αλέξης Τσίπρας και δεν ξέρω αν επιβεβαιώνεται το γεγονός ότι ίσως να έχουν βρεθεί και τα νέα του πολιτικά γραφεία.
1: Η πληροφορία υπήρχε εδώ και αρκετό καιρό ότι το νέο κόμμα δεν θα στεγαστεί στη Δημοκρίτου, όπου σήμερα βρίσκεται το γραφείο του Αντώνη Σαμαρά. Και πως το στρατόπεδο του Αντώνη Σαμαρά έψαχνε νέους χώρους. Ένας εξ αυτών των χώρων θρυλείται βασίμως ότι είναι βρίσκεται στις οδούς επί των οδών Ιπποκράτους και Σόλωνος, ότι είναι τα γραφεία του παλιού εκδοτικού οίκου Λιβάνη. Να σας πω όμως ότι οι πληροφορίες από το ρεπορτάζ λένε ότι οι συνεργάτες του Αντώνη Σαμαρά δεν επιβεβαιώνουν αυτό το γεγονός, ούτε όμως διαψεύδουν ότι βρίσκονται στην φάση της έβρεσης νέων γραφείων. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι όταν και αυτό ολοκληρωθεί, θα κοντοζυγώνει και ο χρόνος για τις ανακοινώσεις για το νέο κόμμα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε θερμά. Η Σοφία Φασουλάκη, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, ο Γιώργος Πανταγιάς είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, ο Σύμβουλος Επικοινωνίας και Στρατηγικής. Να τον ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Έχουμε έτσι, είναι σήμερα μεταξύ όλων των άλλων, όχι μόνο η επόμενη μέρα της παρουσίασης του προγράμματος του οικονομικού της Ελλάς, αλλά βεβαίως και μια μέρα πολύ πολύ συμβολική και κομβική για το ΠΑΣΟΚ, η ίδρυση του κινήματος, του κόμματος σήμερα, όπως διαμορφώνεται και όπως αναδιατάσσεται μέσα στα γεγονότα. Και θέλω έτσι να ακούσω την δική σας οπτική. Είναι δεδομένο ότι από χθες έχουμε βεβαίως το σφυροκόπημα στον Αλέξη Τσίπρα. Για το ΠΑΣΟΚ βέβαια, πέρα από το σφυροκόπημα, όσα ακούστηκαν χθες ήταν και ένα εξωφρενικά μεγάλο copy-paste, μία αντιγραφή σε ποσοστό, όπως ανέφεραν από το κόμμα, 80%. Ποιο να το πιάσουμε το νήμα από όπου θεωρείτε κρίσιμο, αγαπητέ μου κύριε Πανταγιά, παρακαλώ. Να αποκαταστήσουμε τη γραμμή για να μπορέσουμε να ξαναβρούμε τον κύριο Πανταγιά, αλλά μέχρι να το κάνουμε αυτό, νομίζω ότι αν τον έχουμε να πάμε στον Γιώργο διαφορετικά, να ακούσουμε τώρα το απόσπασμα, να παρακαλέσω πολύ τον Ιχολίτη μας, τον Θοδωρή τον Κούβα, όσα σχολιάστηκαν νωρίτερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Μέγκα. Ο Σωτήρης Μπολάκης έδωσε το περίγραμμα και βεβαίως σχολίασε και ο Γιάννης Πρετεντέρης. Να τους ακούσουμε.
2: Δηλαδή που 7, που 43.
3: Ναι, είναι οι γνωστές αλχημίες που κάνει η κυβέρνηση σε σχέση πάντα με τις προτάσεις του κυρίου Τσίπρα. Αυτή
2: το
3: τη φορά όμως.
2: Στην Ελλάδα, φαντάζομαι.
4: Που κάνει και ο Τσίπρας.
2: Γι' αυτό το λέω.
4: Να σου πω, ρε, ότι εγώ. Τα 50.000 σπίτια που θα δώσει, θα τα δώσει σε όλους μας. Θα πάρουμε και εμείς, ας πούμε, από τα σπίτια.
2: Θες σπίτι από τον Τσίπρα.
4: Όχι, αν μοιράζει, γιατί να μην πάρω κι εγώ, δεν κατάλαβα.
2: Είπε ότι θα δώσει σπίτια.
4: 50.000.
2: Σιγά.
4: Σπίτια.
2: Δεν το είπε αυτό.
3: Δεν είπε αυτό ακριβώς. Είπε ότι θα δημιουργηθούν 50.000 κατοικίες με ευκαιρίες και προτάσεις που θα γίνουν και κυρίως μέσα από προγράμματα επενδύσεων. Και αυτά τα περισσότερα, ιδιαίτερα των προγραμμάτων επενδύσεων, είναι που δεν επιβαρύνουν και τον τακτικό προϋπολογισμό.
4: Άρα θα πάρει ο ουσιαστικά η Ελλάδα και εγώ θα πάρουμε.
2: Εγώ δεν θέλω σπίτι.
3: Μιλάμε για αξιοποίηση ακινήτων του δημοσίου, κλειστών ακινήτων και φυσικά θα χτιστούν μέσα από πρόγραμμα επενδύσεων που ξαναλέω δεν επιβαρύνουν τον τακτικό προϋπολογισμό και νέες κατοικίες.
2: Εγώ να ρωτήσω κάτι άλλο. Ο κύριος Τσίπρας έκανε, εξήγηλε αυτόν τον έκτακτο φόρο στους πολύ πλούσιους της χώρας μας, αυτό το 1%, το οποίο πολιτικά για κεντρώους και κεντροαριστερούς ακούγεται πολύ ωραία. Αλλά θέλω να ρωτήσω ποιους εννοεί πλούσιους ο κύριος Τσίπρας, γιατί τελευταία φορά που προσδιορίσε κάποια κοινωνική τάξη,
4: λέμε ακόμα,
2: τη μεσαία τάξη, έχει, τι να πω, υπήρχε πρόβλημα.
3: Η αλήθεια είναι ότι αυτή η συζήτηση περί φορολόγησης του πολύ πλούσιου πληθυσμού, ακόμη και στον δυτικό κόσμο, θα σου έλεγα, έχει ανοίξει για τα καλά. Έχει μπει, λένε στελέχη της Ελλάδας και ιδιαίτερα από το οικονομικό επιτελείο, και σε συζήτηση στην G20, τους 20 ισχυρότερους του πλανήτη.
2: Ναι, το
3: είναι μια συζήτηση
2: η
3: οποία πρέπει να γίνει λόγω των ανισοτήτων.
2: Θα σου πω αμέσως. Ποιους εννοούμε τώρα, αυτούς τους πολύ γνωστούς πλούσιους ή θα αρχίσουμε να κατεβαίνουμε.
4: Καταρχήν θα τους πάρουν τις θηρίδες. Εγώ ξέρω τον κύριο σήμερα του Τσίπρα που λέει θα τους ανοίξουμε τις θηρίδες.
2: Όχι.
4: Και θα καταγράψουν τα κοσμήματα.
2: Όχι, αυτό δεν
3: όχι,
2: ισχύει.
3: Όχι, δεν
4: είπε ο άνθρωπος.
2: Δεν ισχύει, είπανε μετά.
3: Δεν ισχύει.
4: Δεν ανοίξουν τις θηρίδες.
3: δεν θα

0: Στηρίζει ούτως ή άλλως έχουν δηλωθεί ήδη με άλλες νομοθετικές πρωτοβουλίες και προτάσεις του Υπουργείου Οικονομικών όλα τα προηγούμενα χρόνια για να δηλώνονται όσοι έχουν τέτοια περιουσία.
1: Ναι, εγώ θα επιμείνω σε αυτό με τους πλούσιους τώρα, γιατί λέω, ακούγεται πολύ ωραίο, ακούγεται λογικό ότι σε μια στενοπό πρέπει να βάλουν πλάτη εκείνοι που μπορούν να το κάνουν περισσότερο, να ξέρουμε ποιοι είναι και να συνεννοηθούμε και ποιοι είναι αυτοί που θα βάλουν πλάτη. Μην είσαι εσύ μέσα, Σωτήρη, μην είναι καμιά Σοφία, καταλαβες.
0: Μακάρι θα σου έλεγα να ήμουν ανάμεσα σε αυτούς και με 1% να φορολογηθώ για αν είχα τεράστιο πλούτο. Αλλά εδώ δεν έχει προδιοριστεί αυτός ο αριθμός, ούτε ο αριθμός, ούτε το ακριβώς μέγεθος αυτής της περιουσίας. Αυτό θα γίνει σε συνεργασία με ευρωπαϊκό γραφείο, το οποίο θα κάνει εκτεταμένη μελέτη, θα χαρτογραφηθεί, θα υποχρεωθούν και πολλοί να δηλώσουν ακόμα για καταθέσεις στο εξωτερικό. Δηλαδή. Μιλάμε για περιουσιακά στοιχεία, κίνητη περιουσία, κινητή περιουσία, μετοχές, ομόλογα, οτιδήποτε μπορεί να προσμετρηθεί.
1: Αυτό
0: χαρακτηριστικά λένε ότι με βάση τελευταία μελέτη, να σου πω αυτό, ότι το 1% στην Ελλάδα, με βάση τα στοιχεία του 2004, που είναι αυτό το πιο πλούσιο των Ελλήνων, έχει το 24,3% του πλούτου της χώρας, δηλαδή 200 δις.
2: Το σπίτι που θα το πάρω. Γιατί εγώ θέλω να τα κάνω το σπίτι.
1: Στα πιο πολιτικά, ο κύριος Τσίπρας έβαλε το δίλημα των εκλογών, λέει ότι είναι διαφθορά ή εντυμότητα. Από την κυβέρνηση όμως του θυμίζουν ότι είχε έναν υπουργό καταδικασμένο για παράβαση καθήκοντος, τον κύριο Νίκο Παπά, αλλά και την υπόθεση Νοβάρτης κληρονομιά.
0: Σε κάθε περίπτωση, και ο κύριος Παπάς, αλλά και για την υπόθεση Νοβάρτης, αυτά τα στελέχη της τότε κυβέρνησης δεν τα έχει μαζί του αυτή τη φορά ο κύριος Τσίπρας. Αλλά ο κύριος Τσίπρας αναφέρεται στο εξής. Σε αυτό το πάρτι που είχε στηθεί όλα τα προηγούμενα χρόνια από την κυβέρνηση Μητσοτάκη, τα σκάνδαλα είναι αλλεπάλληλα. Χαρακτηριστικά λένε ότι το 58% των δημοσίων συμβάσεων έγινε μόνο με μία προσφορά. Ουσιαστικά χάθηκαν και εκεί πόροι, γιατί δεν υπήρξε πίεση προς τα κάτω στις δημόσιες συμβάσεις να μην είναι τόσο μεγάλο το κόστος. Και αυτά τα λεφτά ουσιαστικά αφήνει μια αιχμή ο κύριος Τσίπρας ότι πήγανε σε ημέτερους.
3: Λοιπόν, είναι νομίζω τώρα ο Γιώργος Παπανταγιάς στην τηλεφωνική μας γραμμή. Να τον ακούσουμε. Έτσι, ένα σχόλιο. Δεν ξέρω, αγαπητέ Γιώργο Παπανταγιά, αν άκουσες το ερώτημα προηγουμένως. Γιατί ουσιαστικά εδώ τώρα έχουμε μια κατάσταση λίγο πλεγμένη.
4: Σας έχασα, αν θέλετε το επαναλαμβάνετε.
3: Λοιπόν, λέω, είναι ευκαιρία και για όσοι συντονίστηκαν τώρα, ότι είμαστε την επομένη της παρουσίασης του οικονομικού προγράμματος Τσίπρα, όπου το ΠΑΣΟΚ εξαπέλυσε και εκείνο βέλη πέραν από τα κυβερνητικά, λέγοντας από την άλλη ότι είναι το 80% κοπιαρισμένο από τις δικές του θέσεις. Από την άλλη, έχουμε σήμερα ένα ΠΑΣΟΚ, το οποίο πρέπει να αναπροσαρμόσει την πολιτική του και την ιδέα του το τι συνιστά αλλαγή μέσα στο πλαίσιο τώρα και με πολύ ειδικές προκλήσεις πια. Και για το κόμμα αυτό καθ' αυτό. Και θα λέω πολύ ενδιαφέρον να ακούσω τις εξελίξεις των τελευταίων ωρών και το διακύβευμα. Πώς το μεταφράζεις εσύ?
4: Καταρχάς νομίζω ότι το μεγάλο πρόβλημα, και αυτό γίνεται πολύ έντονο αυτές τις μέρες, είναι η απουσία μιας ουσιαστικής συζήτησης για τα μεγάλα δομικά ή διαφορετικά προβλήματα της χώρας. Νομίζω ότι όλοι μας καταλαβαίνουμε ακόμα και ενστικτοδός την παραγωγική, οικονομική και αναπτυξιακή στέρηση της Ελλάδας. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε αυτές τις μέρες με πολύ έντονο τρόπο όλα τα πολιτικά κόμματα να έχουν μπει σε ένα κύκλο πλειοδοσίας, αγνοώντας τα μεγάλα δομικά προβλήματα του τόπου. Ο ανταγωνισμός αυτός είναι υπαρκτός. Σήμερα, εχθές, ο κύριος Τσίπρας ανακοίνωσε μια δικιά του λίστα, ας την πω έτσι, ετοιμάτων που προτίθεται να ικανοποιήσει αν κληθεί να αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας. Το ίδιο πράττει και το ΠΑΣΟΚ αυτές τις μέρες και νομίζω ότι το ίδιο θα πράξει και αύριο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτό είναι κατά τη γνώμη μου το μεγάλο πρόβλημα. Ο τόπος δεν θα πάει μπροστά ούτε με την 13η σύνταξη, ούτε αν δοθεί το ποσό των 500 ευρώ στους γιατρούς ή στους νοσηλευτές. Είναι αιτήματα υπαρκτά, δεν τα υποτιμώ καθόλου, όμως από την πολιτική τάξη της χώρας μου θα ήθελα να ακούσω συγκεκριμένες προτάσεις για το πώς μπορεί αυτός ο τόπος να υπερβεί την πολύχρονη υστέρηση, η οποία μετά τη χρακοπία του τόπου έχει πολύ πιο έντονα τα χαρακτηριστικά της.
3: Λοιπόν, ευχαριστήσουμε πολύ τον Γιώργο Πανταγιά. Θα έχουμε την ευκαιρία τις επόμενες ημέρες να πούμε ακόμα περισσότερα. Ο Σύμβουλος Επικοινωνίας και είναι 9.30 σχεδόν. Πάμε.
5: Σήμερα.
3: Στην οικονομική σας ενημέρωση, Εύβης Μπαρδέλα.
6: Στις 2.691 μονάδες με άνοδο 1,62% έκλεισε ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones καταγράφει κέρδη 1,20% στις 53.667,79 μονάδες. Ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq καταγράφει κέρδη 1,55% στις 26.625,46 μονάδες. Και ο ευρύτερος δείκτης της Γενικής Τάσης S&P 500 καταγράφει κέρδη 1,15% στις 7.754,92 μονάδες. Η τιμή του πετρελαίου Brent διαμορφώνεται στα $95,96 το βαρέλι με άνοδο 0,34%, ενώ ενισχυμένο με 0,89% είναι και το αμερικανικό αργό, με την τιμή του να διαμορφώνεται στα $91,89 το βαρέλι. Η τιμή του χρυσού ενισχύεται κατά 2,79% στα 4.537,44 δολάρια η ουγγιά. Η τιμή για το ασίμι διαμορφώνεται στα $67,6 δολάρια η ουγγιά, καταγράφοντας άνοδο 2,79%. Όλες οι οικονομικές ειδήσεις στην ιστοσελίδα του οικονομικού ταχυδρόμου ot.gr.
3: Επιστρέφουμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Ελίνα Ιορδανίδου στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ελίνα, έχουμε ραχθές εξελίξεις στη δυσόδη υπόθεση της Κυψέλης. Να ακούσουμε τι γίνεται και με το ζήτημα του DNA. Είχαμε μείνει στο πόσο κρίσιμες είναι οι μαρτυρίες των τριών παιδιών, αλλά βεβαίως έπρεπε να αρχίσει να ξεδιαλύνεται και το νήμα των δεσμών των ανθρώπων, ενηλίκων και ανηλίκων, που βρέθηκαν μέσα στο διαμέρισμα και βεβαίως και με το νεκρό βρέφος.
7: Έχουμε λοιπόν μια εξέλιξη βόμβα στην υπόθεση της Κυψέλης, Μάιρα, κυρίες και κύριοι. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων DNA μίλησαν και έδειξαν ότι ο 43χρονος και 38χρονος είναι οι βιολογικοί γονείς των τριών από τα τέσσερα παιδιά. Είναι δηλαδή οι βιολογικοί γονείς του 12χρονου αγοριού, της 15χρονης και του δολοφονημένου βρέφους. Όμως, όπως προέκυψε από τις εξετάσεις, μόνο η 38χρονη είναι μητέρα του 9χρονου αγοριού που βρέθηκε και αυτό το διαμέρισμα της φρίκης στην οδό Θάσου στην Κυψέλη. Ο 43χρονος δεν είναι πατέρας του. Και εδώ, όπως καταλαβαίνουμε, ανακύπτουν νέα ερωτήματα. Ποιος είναι ο πατέρας αυτού του παιδιού, γιατί ζούσε σε αυτό το σπίτι το παιδί αυτό, και φυσικά να θυμίσουμε εδώ ότι ο 43χρονος στο παρελθόν έχει κατηγορηθεί και μάλιστα έχει προφυλακιστεί για υπόθεση μαστροπίας. Τίθεται λοιπόν το ερώτημα εάν και η γυναίκα αυτή, η 38χρονη, έχει πέσει θύμα εκμετάλλευσης. Την ίδια ώρα ξεκαθαρίζει πλέον το ότι, δολοφονημένο βρέφος, δεν είναι παιδί της 15χρονης κόρης, καθώς υπήρχαν και αυτά τα ερωτήματα και το ερευνούσαν. Οι αστυνομικοί μίλησαν, τα παιδιά εξετάστηκαν από τις αρχές, αναμένεται να γίνει ξανά αυτό. Φαίνεται όμως ότι γνώριζαν ότι το βρέφος είχε φύγει από τη ζωή, δεν μπόρεσαν όμως να δώσουν απαντήσεις στο πώς αυτό συνέβη, Μάιρα.
3: Μείνε μαζί μας, Λένα Ιορδανίδου, διότι έχουμε και άλλη σημαντική υπόθεση. Να πάμε όμως και στη Γωγό Μπαλή, η οποία είναι επίσης τηλεφωνική μας γραμμή, για να δούμε εγώ σε ποιο σημείο της ποινικής μεταχείρισης και τι άλλο έχει γίνει. Πέρα από την ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία, εκπροθέσεις για το θάνατο του βρέφους, αναφορικά με το ζεύγος, αλλά και με τον 26χρονο, ο οποίος διέμενε στο διαμέρισμα. Τι περισσότερο έχει συμβεί τις τελευταίες ώρες?
8: Αύριο, Μαϊρά, αναμένεται να οδηγηθούν και οι τρεις συλληφθέντες ξανά στα δικαστήρια ώστε να εκτελεστούν τα εντάλματα και να πάρουν υποθεσμία για τη νέα δικογραφία με την ανθρωποκτονία, όπως ανέφερες και εσύ, του βρέφους, που φέρει περισσότερες από 20 μαχαιριές. Όπως μαθαίνουμε τώρα, Μαϊρά, ακολουθούν την ίδια περίπου υπερασπιστική γραμμή, και ο 43χρονος και οι 38χρονοι αρνούνται τις κατηγορίες, λένε ότι το μωρό πέθανε από παθολογικά αίτια και θα επιχειρήσουν να δικρώσουν και τον ιατροδικαστή, καθώς πληροφορίες αναφέρουν ότι ίσως ορίσουν και τεχνικό σύμβουλο. Πολλές είναι οι αντιφάσεις τις οποίες έχουν πέσει. Αναμένουμε να δούμε τι θα ισχυριστούν και στο ανακριτικό γραφείο τις επόμενες ημέρες. Πάντως, νωρίς το πρωί, ο 43χρονος οδηγήθηκε σήμερα στο αυτόφορο για να δικαστεί για ένα άλλο κατηγορητήριο. Αυτό το κατηγορητήριο προέρχεται από τους αστυνομικούς που δέχτηκαν επίθεση έξω από το γραφείο του Εισαγγελέα Ναρκωτικών τις προηγούμενες ημέρες, με τον 43χρονο να είναι σε αμό και να φωνάζει να του βάλουν τις χειροπέδες. Σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα απλή σωματική βλάβη κατά τη ροή, εκτίμηση, απειλή, τώρα ξένης ιδιοκτησίας, βία κατά υπαλλήλων και απόπειρα απόδρασης κρατουμένου. Πήρε αναβολή για τις 5 Οκτωβρίου λόγω κολλήματος. Αναμένουμε να δούμε τώρα τι θα ισχυριστούν το ακριβό γραφείο για το βρέφος, Μάιρα.
3: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γωγό Μπαλή. Κυρίες και κύριοι, θα σας αποκαλύψουμε στη συνέχεια τι έχει γίνει στο Μαραθώνα. Δεν ξέρω αν έχει παραμείνει και η Έλληνα Ιορδανίδου στην τηλεφωνική μας γραμμή. Θα ακούσουμε και το ρεπορτάζ ευθυμικό του όμως. Επειδή έχουμε τον κύριο Μιχάλη Γιαννάκο στην τηλεφωνική μας γραμμή, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ είναι μαζί μας για την υπόθεση της Πρέβεζας, κύριε Γιαννάκο, που έχουμε κάνει ήδη τα τελευταία 24 ώρα όλη τη συζήτηση για το πού παιδιά τα οποία έχουν υποστεί παραμέληση, αν μη τι άλλο, μπορούν να βρουν μια ασφαλή στέγη και μια περίθαλψη. Τι ακριβώς έχει γίνει στην Πρέβεζα, γιατί εδώ φαίνεται ότι η υπόθεση ξεκλείδωσε και οδηγήθηκαν στο νοσοκομείο με εισαγγελική παραγγελία τα τρία παιδιά μετά από καταγγελίες συγγενών. Να σας ακούσουμε.
5: Πράγματι, από προχθές το νοσοκομείο της Πρέβεζας είναι τρία παιδιά, δύο αγόρια 13 και 7 ετών και ένα κορίτσι 8 ετών για παραμέληση και υποσιτισμό με εισαγγελική παραγγελία. Την καταγγελία την έκανε ο αδερφός του πατέρα των τριών παιδιών και μάλιστα η σύζυγος τους εγκατέλειψε λίγους μήνες πριν. Τα παιδιά πήγαν στο νοσοκομείο προχθές. Δημιουργήθηκε μια αναταραχή εκεί, γιατί ο πατέρας είναι συνεχώς απ' έξω και απειλεί ότι θα τα απαγάγει, ότι θα τα πάρει και φωνάζει. Εμείς απαιτήσαμε να υπάρξει φύλαξη των παιδιών και αμέσως να βρεθεί προνομιακή μονάδα και να φύγουν. Τουλάχιστον πριν από λίγο με ενημέρωσαν ότι το πρώτο υλοποιήθηκε το αίτημα, δηλαδή να έρθουν δύο αστυνομικοί να φυλάνε τα παιδιά. Και ελπίζουμε να μην μείνουν παρακαρισμένα για μεγάλο χρονικό διάστημα, όπως συμβαίνει με όλα τα παιδιά στα νοσοκομεία. Σύντομα να βρεθεί μια προνομιακή μονάδα τα παιδιά να πάνε να συνεχίσουν τη ζωή του. Γιατί δεν είναι δυνατόν παιδιά τα οποία κακοποιούνται να παραμένουν σε ένα δωμάτιο νοσοκομείου χωρίς καμιά δραστηριότητα, χωρίς σχολείο, χωρίς τίποτα. Και το λέμε αυτό και για τα 50 παιδιά και πλέον που είναι στα παιδιατρικά, τα δύο τα μεγάλα, ότι εμείς φύλαξη δεν μπορούμε να προσφέρουμε σε αυτά τα παιδιά, διότι είναι ελεύθερα, βγαίνουν έξω, φωνάζουν, σπάνε, κάνουν ζημιές, τσακώνονται με γονείς παιδιών που νοσηλεύονται.
3: Δεν διαφωνώ ότι δεν θα έπρεπε να είναι αυτή η τοποθέτηση, αλλά για όποιον αυτή τη στιγμή μας ακούει και ενδεχομένως πει, αλλά εδώ χρειάζεται μια ευαισθησία και αυτή τη στιγμή η κοινωνία, η πολιτεία δεν έχουν φροντίσει για κάτι περισσότερο, ας γίνει μια υπομονή στα νοσοκομεία. Εσείς τι απαντάτε?
5: Ακούστε με λίγο. Υπομονή έχουμε κάνει πάρα πολλά χρόνια, αλλά το πράγμα τώρα έχει πραγματικά ξεχυλώσει. Διότι δεν είναι ένα και δύο και τρία τα παιδιά. Παντού υπάρχουν παιδιά σε όλα τα σημεία της χώρας κακοποιημένα, τα οποία πηγαίνουν για να γίνουν οι εξετάσεις στα νοσοκομεία και επειδή δεν υπάρχει προνοιακή μονάδα μένουν 5 μήνες, 8 μήνες, ένα χρόνο και πλέον. Και δεν είναι τα νοσοκομεία. Ακούστε, τα δύο παιδιατρικά νοσοκομεία είναι οι δύο πυλώνες της παιδιατρικής περίθαλψης στη χώρα. Φιλοξενούν παιδιά από όλη τη χώρα με εξειδικευμένες θεραπείες, κάνουν χειρουργικές επεμβάσεις πολύ δύσκολες. Είναι δυνατόν να προσέχουν οι νοσηλευτές και οι γιατροί και 50 παιδιά με εισαγγελική εντολή?
3: Λοιπόν, ακούγεται ούτως ή άλλως κάτι το οποίο δεν θα έπρεπε ποτέ να συζητάμε ή να έχουμε φτάσει σε αυτή την κατάσταση. Ας μείνουμε εδώ. Προφανώς και δυστυχώς θα έχουμε διαρκώς αφορμές για να συζητάμε εκ νέου το θέμα μέχρι να επιληθεί από την πολιτεία όπως πρέπει. Κύριε Γιαννάκο, να σας ευχαριστήσω πολύ. Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, κυρίες και κύριοι, και εμείς συνεχίζουμε. Πάμε στην υπόθεση του Μαραθώνα. Ελίνα Ιορδανίδου και πάλι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Λίνα, θα έπρεπε ενδεχομένως το λογικό θα ήταν να μιλάμε για μια πρωτοφανή υπόθεση, όμως θα καταλάβουμε καταλάβουν οι κυρίες και κύριοι που μας παρακολουθούν ότι δεν είναι έτσι. Είναι ακόμα μία περίπτωση που φαίνεται τουλάχιστον εξ αρχής και με βάση την καταγγελία της εγγονής της Θανούσης, η οποία δείχνει την ίδια της τη μητέρα, που απεκρύβει το γεγονός ότι έχει πεθάνει ένας ηλικιωμένος για να λαμβάνεται από τους κληρονόμους η σύνταξη. Να σε ακούσουμε, τι ακριβώς έχει γίνει στο μαραθώνιο, είναι λίγο μπλεγμένη η υπόθεση.
9: Ναι, Μάιρα, και να πούμε ότι είναι η τρίτη τέτοια υπόθεση μέσα στο χρόνο. Είναι λοιπόν μια υπόθεση μυστήριο, με την έρευνα των αστυνομικών να είναι σε πλήρη εξέλιξη. Όλα αποκαλύφθηκαν μετά από καταγγελία που έκανε η εγγονή της ηλικιωμένης γυναίκας που ζει στο εξωτερικό. Είπε λοιπόν πως είχε πολύ καιρό να επικοινωνήσει με τη γιαγιά της, περίπου 10 χρόνια, και πως δεν γνωρίζει κάτι για την τύχη της, εκφράζοντας παράλληλα την ανησυχία της. Οι αστυνομικοί ξεκίνησαν έρευνα, διαπίστωσαν αρχικά πως ο θάνατος της ηλικιωμένης δεν είχε δηλωθεί επίσημα. Πήραν καταθέσεις από γείτονες. Μιλάμε για ένα σπίτι στην παραλία του Μαραθώνα, μια μονοκατοικία. Όλοι γνωρίζονται μεταξύ τους. Πήραν καταθέσεις από πρόσωπα του περιβάλλοντος της γυναίκας, που σήμερα θα ήταν περίπου 90 ετών. Κατά τη διάρκεια των ερευνών, Μάιρα, η κόρη της ηλικιωμένης φέρεται να υπέδειξε σημείο στην αυλή της μονοκατοικίας και να είπε πως εκεί έθαψε την μητέρα της για να λαμβάνει τη σύνταξη. Με ειδικά μηχανήματα και εξκαφείς, οι αρχές όργωσαν την αυλή, όμως μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί τίποτα, ισορρός δεν έχει εντοπιστεί.
3: Λοιπόν, Ελίνα Ιορδανίδου, Λίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εμείς παραμένοντας στο θέμα να ακούσουμε και σχετικές δηλώσεις στο ρεπορτάζ του Ευθύμη Κόντου, όπως ακούστηκε νωρίτερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Μέγκα. Για να το ακούσουμε.
10: Η από άκρη σε άκρη σκαμμένη αυλή της μικρής μονοκατοικίας στο Μαραθώνα προδίδει την αγωνιώδη αναζήτηση. Με εξκαφείς που επιστρατεύτηκαν από το τμήμα ασφαλείας της Νέας Μάκρης, οι αστυνομικοί ερευνούν για τη σωρό μιας ηλικιωμένης γυναίκας, που σύμφωνα με την καταγγελία θαύτηκε από την ίδια της την κόρη, προκειμένου εκείνη να εισπράττει τη σύνταξή της.
11: Έγινε κάποια καταγγελία από πρόσωπο οικογενειακών, γιατί έψαχνε τη γιαγιά της. Δηλαδή, πράγματι, τη γιαγιά της έψαχνε και δεν τη βρήκε και ξεκίνησε αυτή η διαδικασία.
10: Σύμφωνα με πληροφορίες, η εγγονή της ηλικιωμένης γυναίκας, που επέστρεψε από το εξωτερικό όπου ζούσε πολλά χρόνια, ήταν εκείνη που κατήγγειλε ότι η μητέρα της και κόρη της γυναίκας, που σήμερα θα ήταν 90 ετών, έχει αποκρύψει το θάνατό της.
12: Η αδερφή σου έκανε την καταγγελία.
13: Από ό,τι έμαθα, είναι το αδερφή εδώ δεν ξέρω τι είχε κάνει. Φαίνεται που ψηλιαστεί κάτι, δεν γνωρίζω. Δεν ξέρω τώρα. Έχει γίνει ένα μπάχα. Η μητέρα μου γνώριζε. Μου έλεγε ψέματα, την έχω τακτοποιήσει κλπ.
10: Οι αστυνομικοί έκαναν την πρώτη έρευνα στον ΕΦΚΑ και διαπίστωσαν ότι η αγνοούμενη γυναίκα δεν έχει διαγραφεί. Αμέσως ξεκίνησαν να ψάχνουν στο σημείο όπου η εγγονή είχε υποδείξει ότι η μητέρα της την έθαψε για να λαμβάνει τη σύνταξή της.
14: Σήμερα το πρωί είδαμε μπουλντόζες, αστυνομία και αυτά. Είπαν ότι έχει χαθεί μια κυρία στον κήπο. Δεν ξέρω αν βρήκαν κάτι.
15: Ποιος έμενε στο σπίτι?
14: Έμενε η κυρία και ο γιος της.
15: Την ηλικιωμένη γυναίκα την γνωρίζετε?
14: Εγώ δεν είχα δει ποτέ. Είμαι 10 χρόνια εδώ πέρα, δεν είχα δει ποτέ.
16: Σοκαρισμένοι στο άκουσμα της είδησης, οι γείτονες επιβεβαίωσαν ότι είχαν χρόνια ολόκληρα να δούνε την ηλικιωμένη.
11: Αλλά δεν είχαμε σχέση, γιατί ήταν λίγο ιδιόρυθμη, λίγο παράξενη.
15: Πόσα χρόνια την είχατε δει τελευταία φορά την ηλικιωμένη?
11: Είναι πολλά τα χρόνια.
10: Από την έρευνα δεν έχει προκύψει μέχρι στιγμής κανένα έβριμα, με τους αστυνομικούς να λαμβάνουν καταθέσεις από όλα τα στενά συγγενικά πρόσωπα της 90χρονης γυναίκας. Για την υπόθεση έχει ενημερωθεί και ο αρμόδιος εισαγγελέας, ο οποίος έχει δώσει εντολή στους αστυνομικούς να συνεχίσουν τη συλλογή στοιχείων και να αποσταλεί το σύνολο του υλικού στη δικαιοσύνη.
3: Η Δίνα Καραμάνου, βεβαίως, επιμελήθηκε τη συλλογή των πληροφοριών των συναδέλφων. Λοιπόν, πάμε στην έτερη υπόθεση, η οποία έχει ξεσπάσει τώρα και δημιουργεί και σοκοματικούς και ενδοκυβερνητικούς, αν θέλετε, τριγμούς. Μιλάμε για συγκεκριμένες εικόνες σε σχολικά βιβλία δημοτικού, όπου παρουσιάζουν και οικογένειες με δύο μαμάδες ή δύο μπαμπάδες. Τώρα, αυτό έχει προκαλέσει αντιδράσεις, με το κυβερνητικό εκπρόσωπο ουσιαστικά να κάνει λόγο για λάθος, το οποίο πρέπει να διορθωθεί. Και από την άλλη, βεβαίως, το Υπουργείο Παιδείας, στο οποίο έδειχνε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, να μεταθέτει τα βλέμματα άρα και τις ευθύνες στο αρμόδιο Ινστιτούτο. Για να ακούσουμε το σχετικό ρεπορτάζ.
17: Αντιδράσεις και ενδοκυβερνητική δυσαρέσκεια προκάλεσε το δημοσίευμα της εφημερίδας Δημοκρατία, που αποκάλυψε αυτές τις εικόνες από σχολικά βιβλία που προορίζονται για μαθητές δημοτικού και περιλαμβάνουν αναφορές σε διαφορετικές μορφές οικογένειας. Πρόκειται για τη γλώσσα της Δευτέρας Δημοτικού και το βιβλίο της Έκτης Τάξης για το μάθημα Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή.
18: Να αποσυρθεί. Αν ζει σε ένα τέτοιο περιβάλλον, ίσως ήδη το ξέρει.
19: Δεν το θεωρώ απόλυτα παράλογο.
17: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, μιλώντας στο ραδιόφωνο του Mega News 104,6, τόνισε πως οι αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται πιο προσεκτικά.
20: Θεωρώ ότι όταν επιλέγουμε βιβλία, όταν επιλέγουμε προγράμματα σπουδών, ειδικά για παιδιά δημοτικού, πολλό δε μάλλον για παιδιά πρώτη, δευτέρα, τρίτη δημοτικού, πρέπει να είμαστε ιδιαιτέρως προσεκτικοί και να δείχνουμε και αυξημένη ευαισθησία.
17: Το Υπουργείο Παιδείας από την πλευρά του παραπέμπει στις αποφάσεις του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής που πραγματοποίησε μέσω διαδοχικών σταδίων την αξιολόγηση των διδακτικών βιβλίων.
21: Αρμόδιες ανεξάρτητες επιστημονικές επιτροπές με συνολικά περισσότερα από 900 μέλη, με διαδικασίες ελέγχου και πανελέγχου, ολοκληρώθηκαν με την επίσημη υποβολή των πορισμάτων στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και το Υπουργείο Παιδείας, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο, προέβησαν στη δημοσίευση των διδακτικών βιβλίων. Σύμφωνα με τις εισηγήσεις των επιτροπών αξιολόγησης, χωρίς καμία παρέμβαση στο περιεχόμενό τους, καθώς η υποχρέωση αυτή αποτελεί συμβατική δέσμευση.
20: Εκεί πρέπει να λαμβάνονται οι σωστές πολιτικές αποφάσεις από τα αρμόδια όργανα και τα αρμόδια υπουργεία.
22: Εγώ πιστεύω ότι η οικογένεια αποτελείται από τον πατέρα και τη μητέρα.
17: Τα βιβλία εντάσσονται στον θεσμό του πολλαπλού βιβλίου, ο οποίος θα εφαρμοστεί από το σχολικό έτος 2027-2028. Μετά το σάλο που προκλήθηκε, ο συγγραφέας του βιβλίου μίλησε στο ραδιόφωνο Mega News 104,6.
23: Δεν υπάρχει κανένα στοιχείο woke agenda στο δικό μου βιβλίο της έκτης δημοτικού. Αυτό το τονίζω γιατί είμαι 100% εναντίον της woke agenda. Απλώς στο βιβλίο της έκτης δημοτικού αναφέρεται μαζί με άλλες σύγχρονες μορφές οικογένειας και οικογένειες ομοφύλων, που δεν είναι walk agenda ακριβώς. Είναι θέμα πραγματιστικό και θέμα συνταγματικό, έτσι όπως έχει καθοριστεί, ότι υπάρχουν και αυτές οι οικογένειες.
17: Τα δύο βιβλία έχουν ήδη επίσημα εγκριθεί και ενταχθεί στο Μητρό Διδακτικών Βιβλίων για το Δημοτικό Σχολείο.
3: Λοιπόν, αλλάζουμε κεφάλαιο, κυρίες και κύριοι. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα απασχολήσει τον δημόσιο διάλογο, διότι ενδεχομένως αποτελέσει και πεδίο πολιτικής κριτικής. Θα το δούμε αυτό βεβαίως. Να δούμε πόσο επικίνδυνα όμως είναι τα πράγματα για ανθρώπους, ειδικά μεγάλης ηλικίας, οι οποίοι έχουν απόλυτη πρόσβαση βεβαίως στο διαδίκτυο, προσπαθούν να μάθουν, να ψυχαγωγηθούν, να πληροφορηθούν. Από την άλλη, βεβαίως, είναι ανεξέλεγκτοι πια οι απατεώνες. Θα ακούσετε τώρα πώς έχασε μία γυναίκα χρήματα στην Πάτρα επειδή είχε πιστεί ότι μιλούσε με τον Ρονάλντο. Αμέσως μετά μαζί μας ο κύριος Ξενάκης. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ.
24: Κοιτάξτε προσεκτικά το πρόσωπό μου. Μη μου φέρεστε σαν κλέφτη.
25: Σε κάποιο παράλληλο σύμπαν, ο άνδρας που φαίνεται στο βίντεο είναι ο Κριστιάνο Ρονάλντο και μιλάει ελληνικά.
24: Εντάξει.
25: Δεν πρόκειται όμως για τον Πορτογάλο αστέρα του ποδοσφαίρου, αλλά για έναν απατεώνα που με την χρήση τεχνητής νοημοσύνης βρήκε αυτόν τον τρόπο για να αποσπάσει χρήματα από το θύμα του.
24: Κοιτάξτε προσεκτικά το πρόσωπό μου. Μη μου φέρεστε σαν κλέφτη, εντάξει.
25: Ο δράστης επικοινώνησε με τη γυναίκα από την Πάτρα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υποσχόμενος οικονομική βοήθεια στο πλαίσιο φιλανθρωπικής δράσης.
26: Τη βγήκε με βίντεο και μου είπε ότι κοιτάξτε με, δεν είμαι κλέφτης, είμαι αληθινός.
25: Εκείνη τον πίστεψε βλέποντας αυτό το deepfake βίντεο.
24: Κοιτάξτε προσεκτικά το πρόσωπό μου. Μη μου φέρεστε σαν κλέφτη, εντάξει.
25: Και αποδέχθηκε την πρότασή του να του στείλει 100 ευρώ συνολικά σε δύο δόσεις με την αιτιολογία ότι αυτή η διαδικασία ήταν απαραίτητη για να προχωρήσει από μέρους του η οικονομική δωρεά.
26: Του είπε ότι έχω ένα δαχτυλίδι και το έχω φυλαγμένο για το εγγόνι μου. Μου είπε δώστε το ή πάρτε δανεικά και θα το πάρετε πίσω το δαχτυλίδι σας. Φτάνει να μου πάρετε εμένα την κάρτα για να κάνω την νομιμοποίηση στο ίδρυμα για να μπορώ να στείλω τη βοήθεια σε εσάς.
25: Και αυτά είναι τα μηνύματα που αντάλλαξε το θύμα με τον δράστη, με απάτες τέτοιου τύπου να παρουσιάζουν ραγδαία αύξηση.
27: Σε γνωστούς φίλους μου έχουν κάνει ανάλυση από 300 ευρώ δύο φορές.
28: Η εικόνα και η φωνή ενός προσώπου δυστυχώς δεν μπορεί να αποτελούν στοιχεία απόδειξης της ταυτότητάς του. Επιτίδει είναι σε θέση να δημιουργούν εξαιρετικά πιστικές εικόνες και βίντεο από πραγματικά πρόσωπα και να τις χρησιμοποιούν ακόμη και σε βίντεο κλήσεις.
25: Και για του λόγου του αληθές, δείτε πως ένας άνθρωπος που γνωρίζει από μεταμορφώσεις γίνεται αυτομάτως Κριστιάνο Ρονάλντο μέσω τεχνητής νοημοσύνης.
29: Επαληθεύστε ότι μιλάτε με το πραγματικό άτομο. Κλείστε το τηλέφωνο, καλέστε πίσω στον αριθμό που ήδη έχετε και φυσικά μην εμπιστεύεστε κανένα βίντεο. Ο Κριστιάνο δεν μιλάει ελληνικά, αλλά ούτε έχει ανάγκη την οικονομική μας στήριξη.
25: Οι αρχές εφιστούν την προσοχή των πολιτών και καλούν τους χρήστες του διαδικτύου να είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί.
3: Πάμε στο σημείο αυτό στον κύριο Ξενάκη, ο επικεφαλής της Εθνικής Ομάδας Κυβερνοασφάλειας και καθηγητής ψηφιακών συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς είναι μαζί μας για ένα μήνυμα, κύριε Ξενάκη, προς τους πολίτες ιδίως. Ακούμε πάρα πολλές τέτοιες υποθέσεις. Υπάρχει ένας ψηφιακός αναλφαβητισμός, δεν θα μπορούν να προστατευτούν όλοι. Τι τους λέτε εσείς ως ειδικός?
0: Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο και δυστυχώς λυπάμαι για αυτή την κατάσταση που συμβαίνει. Αυτό που θα μπορούσαμε να πούμε στους πολίτες είναι, το είπατε και στο μήνυμά σας, να μην εμπιστεύονται. Δηλαδή να καλούν πίσω και να μην εμπιστεύονται ανθρώπους που τους τάζουν κάποια πράγματα, ότι θα κερδίσουν χρήματα ή ότι θα μπορούν να λύσουν το μέλλον, να εξασφαλίσουν το μέλλον τους μέσα από κρυπτονομίσματα, μέσα από επενδύσεις και μέσα από μετοχές. Δεν συμβαίνουν αυτά μέσα από το τηλέφωνο. Κανείς δεν χαρίζει χρήματα, κανείς δεν μοιράζει ευκαιρίες μέσω ενός τηλεφώνου, μέσα από ένα email. Και επομένως πρέπει να είναι πάρα, πάρα πολύ προσεκτικοί. Και μία παρατήρηση, ναι, έτσι στο ρεπορτάζ, το πολύ εύστοχο, δεν είναι μόνο στις επιθέσεις τύπου phishing, όπως ονομάζουμε, κοινωνικού ψαρέματος, έτσι να το πούμε στα ελληνικά, δεν πέφτουν θύματα μόνο άνθρωποι μεγάλης ηλικίας και που μπορούμε να πούμε έχουν χαμηλότερες δεξιότητες στον τομέα της πληροφορικής. Μπορούν να πέσουν θύματα και νέοι, νεότεροι άνθρωποι και άνθρωποι οι οποίοι χειρίζονται ή γνωρίζουν τα ψηφιακά εργαλεία
3: και
0: τις ψηφιακές
3: τεχνίες. Ακόμη και μια στιγμή προσεξίας, έτσι, μια στιγμή προσεξίας μπορεί να είναι το πάτημα ενός link και να οδηγηθούμε σε
0: αυτό ακριβώς. Δηλαδή είναι τόσες πολλές οι μορφές. Δηλαδή θυμάμαι πρόσφατα και σε μένα, ας πούμε, επειδή πληρώνω κάποιους λογαριασμούς, είχε έρθει ένα email παραποιημένου λογαριασμού της ΔΕΗ συγκεκριμένα, ας πούμε, το οποίο το πάτησα το link και μετά από λίγο κατάλαβα ότι τελικά δεν είναι το αυθεντικό site της ΔΕΗ το οποίο μου καλείται να βάλω την κάρτα για να πληρώσω.
3: Ουδείς απόλυτα προστατευμένος και πραγματικά άνθρωποι είμαστε. Να κρατήσουμε λοιπόν αυτό, καταρχάς κύριε Ξενάκη, για να έχουμε την ευκαιρία να πούμε περισσότερα και τις επόμενες ημέρες. Ελπίζω χωρίς άλλες δυσάρεστες αφορμές, αν και το θεωρώ σχεδόν απίθανο, να ευχαριστήσουμε πολύ τον ειδικό. Εμείς κυρίες και κύριοι, θα ακούσουμε έτσι και το μήνυμα του κυρίου Παρασκευή. Ο καθηγητής, ο γιατρός, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, διότι το ζήτημα του Δυτικού Νείλου απασχολεί πάρα πολύ. Μιλάμε πια για μια Αττική σχεδόν ολόκληρη hot spot. Να πάρουμε έτσι τις πρακτικές συμβουλές και σήμερα, παρακαλώ, από τον καθηγητή. Καλησπέρα σας, κύριε Παρασκευή.
1: Καλησπέρα σας.
3: Να ακούσουν οι πολίτες ποια είναι τα 2-3 πράγματα στο προληπτικά που μπορούν να κάνουν, διότι αντιλαμβανόμαστε τώρα ότι είναι πολλές οι περιοχές που πλήττονται από μια κατάσταση η οποία φαίνεται ότι φέτος είναι πιο ενισχυμένα τα δεδομένα, περισσότεροι θάνατοι, περισσότερα κρούσματα.
1: Ναι. Να πούμε λοιπόν, όπως αναφέρετε και εσείς πολύ σωστά, ότι πράγματι φέτος έχουμε μεγαλύτερη διασπορά, έχουμε μεγαλύτερο αριθμό κρουσμάτων, γεγονός το οποίο συμβαίνει σε τακτά χρονικά διαστήματα, όπως συνέβη παρόμοια και το 2018. Αυτό έχει να κάνει κυρίως με την αυξημένη δραστηριότητα του φορέα, των πουνουπιών, και οφείλεται σε διαφορετικούς παράγοντες. Αυτό το οποίο θα πρέπει να τονίσουμε ως μέτρο πρόληψης και ως μέτρο προφύλαξης είναι τα ατομικά μέτρα προστασίας, δηλαδή να χρησιμοποιούμε ρούχα που δεν εκθέτουν μέρη του σώματός μας, να χρησιμοποιούμε εγκεκριμένα εντομοποθητικά όταν βρισκόμαστε σε εξωτερικούς χώρους, και όταν βρισκόμαστε σε εσωτερικούς χώρους να χρησιμοποιούμε σίτες, έτσι ώστε να ελαχιστοποιούμε τον κίνδυνο να εκτεθούμε στα κουνούπια. Και μεγάλη προσοχή στο βαθμό που είναι εφικτό να μην διατηρούμε στεκούμενα στάσιμα νερά, γιατί αποτελούν αιστείες προσέλκυσης των κουνούπιων.
3: Ακόμα δηλαδή και στον κήπο
1: μας ή στο μπαλκόνι μας. Να είμαστε επιφυλακτικοί.
3: Να σε ευχαριστήσω θερμά, γιατρό. Κύριος Παρασκευής, κυρίες και κύριοι. Αλλάζουμε κεφάλαιο. Στην Θέουτα διαμορφώνεται μια κρίση όχι μόνο ανθρωπιστική και ανυπολόγιστων διαστάσεων. Ο Γιώργος Μαζιάς είναι απόψε μαζί μας. Γιώργο, να κρατήσουμε τα τελευταία. Έχει γίνει λόγος για την εμπλοκή του Μαρόκου σε όλη αυτή τη διαδικασία, κάτι το οποίο αρνήθηκε ο Σάντσεθ, ο Ισπανός. Για να σε ακούσουμε. Τι κρατάς από όλα αυτά?
2: Πραγματικά, η Ισπανική ασφάλεια ανακοίνωσε ότι έχει ενδείξει ότι μαροκινοί πράκτορες οργάνωσαν εδώ σε εγώ την εισβολή. Ο Σάνσε σήμερα λέει ότι δεν το οργάνωσαν, υπάρχουν ενδείξεις ότι άσαν ανεξέλεγκτα να περάσουν οι πρόσφυγες εντός και εκτός εισαγωγικών. Έχει μεγάλο πρόβλημα ο Σάνσε με την αντιπολίτευση. Όλη η Βουλή είναι εναντίον του. Λέει μπήκαν, τους αφήσανε, το οργανώσανε. Και απλώς παίζει παράταση. Είπε ότι αν τελικά αποδειχθεί εμπράκτος ότι το οργάνωσε στο Μαρόκο το σχέδιο, θα δούμε τι θα κάνουμε. Το Μαρόκο δεν έχει καμία σχέση. Το Μαρόκο λέει ότι το οργάνωσαν οι Αλγερινοί. Υπάρχει συνέχεια. Καμία πλευρά δεν επιθυμεί διπλωματική ρήξη. Η αντιπολίτευση στην Ισπανία το θέλει. Απ' την άλλη, η Ισπανία είναι φίλη με το Μαρόκο. Το Μαρόκο θεωρεί την Ισπανία φίλη και ότι η Ισπανία την στηρίζει το Μαρόκο στο σχέδιό της αυτονομίας του Μαρόκου στη Δυτική Σαχάρα. Συνεπώς, ναι, ανεβαίνει η ένταση, αλλά η διπλωματική ρήξη από πλευρά Σάντσεθ δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει.
3: Λοιπόν, είναι μια εξέλιξη που βεβαίως ούτε εδώ, ούτε αυτό το γεγονός λίγη εδώ και έχει έτσι και πολλές παραμέτρους. Θα έχουμε την ευκαιρία να τις ζητήσουμε και τις επόμενες ημέρες. Στο σημείο αυτό να ακούσουμε εμείς και τη δική μας εξέλιξη σε ό,τι αφορά τα ελληνοτουρκικά, που ευχαριστήσουμε θερμά τον Γιώργο Μαζιά και να δούμε και ποιο είναι το μήνυμα. Τι απαντάει η Αθήνα? Είναι πολύ προκλητικές και οι νέες δηλώσεις Ερντογάν. Τώρα τι είπε ο Έλληνας Πρωθυπουργός? Για να ακούσουμε το σχετικό ρεπορτάζ.
4: Με ψυχραιμία και αποφασιστικότητα παρακολουθεί η Αθήνα την επιθετική ρητορική Ερντογάν, που απείλησε την Ελλάδα να μην προχωρήσει στον εξοπλισμό των νησιών του Αιγαίου. Ανώτατη διπλωματική πηγή, απαντώντας αποκλειστικά σε σχετικό ερώτημα του Μέγκα, απέδωσε τις δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου στο πλαίσιο των γνωστών αξιώσεων της Τουρκίας.
5: Ειδικά το θέμα της αποστρατικοποίησης ενεργοποιήθηκε λόγω της ενισχυμένης δομής δυνάμεων των νησιών τους τελευταίους μήνες εξαιτίας της κρίσης στο Ιράν. Και βεβαίως, βασική υποκείμενη αιτία που παράγει την έντασή τους είναι αφενός η σχέση μας με το Ισραήλ και αφετέρου η πίεση που ασκούν τα μέσα τους λόγω της αναβάθμισης της Ελλάδας τα τελευταία χρόνια.
4: Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας από τη Θράκη απάντησε στον Τούρκο Πρόεδρο χωρίς να τον κατονομάζει, δηλώνοντας πως είναι σε εξέλιξη 522 χειροματικά έργα στα νησιά, τον Εύρο και αλλού.
6: Ήδη εκτελείται αυτή τη στιγμή ένα πρόγραμμα 522 έργων οχυρώσεως και μέχρι το 2030 θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι εργασίες για τη δημιουργία εγκαταστάσεων οχυρώσεως και προστασίας του προσωπικού μας, όχι μόνο στο σύνολο των θέσεων άμυνας και διασποράς, αλλά επίσης και στις θέσεις υποστήριξης.
4: Όλα αυτά την ώρα που το τουρκικό ερευνητικό του Μπιτάκ Μαρμαρά πλέει και πάλι, αυτή τη φορά με κατεύθυνση το τουρκικό λιμάνι απέναντι από το φάρμακο Νήσι, και ενώ στρατιωτικές πηγές εκτιμούν πως η κίνηση αυτή δείχνει πως ίσως είμαστε λίγες ώρες ή ημέρες πριν από μια νέα παράνομη ναύτεξη των Τούρκων, αυτή τη φορά για το άλλο παράνομο θαλάσσιο πάρκο του στο Βόρειο Αιγαίο.
7: Να δημιουργήσουν μια ένταση για να προσπαθήσουν να μας σύρουν σε ένα τραπέζι διαπραγματεύσεων εφόδου Σιλή. Πιθανά να δημιουργεί και ένα πλαίσιο εκφοβισμού προκειμένου να μην προχωρήσουμε με την ηλεκτρική διασύνδεση.
4: Ο τουρκικός τύπος σήμερα επιβεβαίωσε το πρωτοσέλιδο των νέων και την αποκάλυψη του Βασίλη Λαμπρόπουλου για το ταξίδι του επικεφαλής της ΜΜΤ, Ιμπραήμ Καλίν, στην Αθήνα και τη συνάντησή του με αξιωματούχους της ΕΕΠ.
3: Λοιπόν, επιστροφή εδώ, η Ελένα Καρέτσου, μετεωρολόγος του Mega News, είναι εδώ στη τηλεφωνική μας γραμμή για την αυριανή πρόγνωση. Καλησπέρα, Ελένα.
8: Καλησπέρα, Μάιρα, κυρίες και κύριοι. Αύριο θα είναι μια μέρα με λιγότερη αστάθεια σε σχέση με αυτή που είχαμε σε αρκετές περιοχές σήμερα. Στην Αττική, να ξεκινήσουμε με αυτή, θα έχουμε αρκετή ηλιοφάνεια, λίγες νεφώσεις απλώς το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς και οι βόρειοι άνεμοι θα πνέουν στα 3 με 5 και στα ανατολικά έως 6, πρόσκαιρα και 7 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει αρκετή ηλιοφάνεια, λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένονται στα γύρω ορεινά, οι οποίες θα δώσουν εκεί σύντομες τοπικές βροχές υπόρες. Η θερμοκρασία μέχρι τους 33 βαθμούς εκεί, με βόρειους βορειοδυτικούς ανέμους στα 2 με 4 και πολύ τοπικά έως 5 μποφόρ. Τώρα στην υπόλοιπη χώρα θα έχουμε αρχικά λίγες νεφώσεις και αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας. Τοπικές βροχές υπόρες θα σημειωθούν σε περιοχές της Εύβοιας και από το μεσημέρι και μετά κατά τόπους και στην Θράκη, την κεντρική και την ανατολική Μακεδονία, την ανατολική Θεσσαλία, την κεντρική Στερεά και την Πελοπόννησο. Ενώ στα ορεινά αυτών των περιοχών περιμένουμε και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα η ηλιοφάνεια είναι αυτή που θα κυριαρχήσει. Τώρα οι άνεμοι στο Ιόνιο από βόρειες διευθύνσεις στα 2 με 4 τοπικά 5 μποφόρ. Στο Αιγαίο επίσης βόρεια, αλλά στα 4 με 6 τοπικά και 7 μποφόρ. Πρόσκαιρα θα δούμε και 8. Ενώ η θερμοκρασία και αύριο θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση, θα φτάσει στα υπηρετικά τους 32 με 34 βαθμούς, τοπικά στα δυτικά τους 35 με 36 και στα νησιά τους 29 με 33 βαθμούς.
3: Γενικά Καρέτσου.
8: Και αύριο θα είναι πιο υποφέροντα τα πράγματα.
3: Πάντα αυτό είναι θετικό να το ακούμε. Η μετεωρολόγος του Mega News, κυρίες και κύριοι, και εμείς περνάμε στη λήξη, την αφιερώνουμε στα αθλητικά. Γιώργος Νοικοκύρης μαζί μας. Γιώργο, καλώς ήρθες. Σε ακούμε προσεκτικά.
9: Καλησπέρα. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα αναμένεται να φτάσει στην Αθήνα ο Λίον Μπέιλι, το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού. Ο 29χρονος διεθνής Τζαμαϊκανός εξτρέμα αποκτήθηκε από την Άστον Βίλα, μια ακόμα εντυπωσιακή κίνηση των Πειραιωτών, και μπήκε βεβαίως στην ευρωπαϊκή λίστα των Ερυθρολεύκων για το Europa League, όπως και όλα τα μεγάλα νέα αστέρια της ομάδας, η Πουέρτα, Γκονζάλες και Φρόιλερ, με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να αφήνει εκτός της 17ης των ξένων τους Πόποβιτς, Γκαρθία, Σιπιόνι και Ρόκα. Η ΑΕΚ απ' την άλλη συμπεριέλαβε στη λίστα της για τα παιχνίδια που θα δώσει στη League Phase του Champions League τους Λικογιάννη, Βιτάλης και Ζωάου Μάριο, ενώ με τον Ουνάι που αποκτήθηκε χθες το βράδυ τους Λούζα, Κάγκουα και Κρίστιανσεν, η ευρωπαϊκή λίστα του Παναθηναϊκού για την League Phase του Conference. Να σας πω ότι αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη το τελευταίο μάτς για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου ανάμεσα στον Παναθηναϊκό με την Νίκη Βόλου στο ΆΚΑ, χωρίς σκορ οι δύο ομάδες, ενώ στο μπάσκετ ο Ολυμπιακός με τον Ζαν Μοντέρο στην αποστολή του βρίσκεται στην Κρήτη κατά τη συμμετοχή του στο διεθνές τουρνουά. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας δεν υπολογίζει τις υπηρεσίες των τραυματιών, του τραυματία, συγγνώμη, Παπα-Νικολάου και του Λαρετζάκη, που όπως φαίνεται πηγαίνει για την ΑΕΚ. Οι πρωταθλητές Ευρώπης παίζουν στις 9 την Παρασκευή με τη Φένερ, ενώ νωρίτερα στις 6.30 θα παίξουν Αρμάνι Μιλάνο, Ερυθρός Αστέρας.
3: Να σε ευχαριστήσουμε θερμά, ο Γιώργος Νοικοκύρης, κυρίες και κύριοι, και στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται το απόψινο βραδινό μαγαζίνο του Mega News 104,6. Στον ήχο ήταν και παραμένει ο Θοδωρής Κούβας. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Νατάσα Μπαλιάνου, Μαρία Καφέτζη στην αρχισυνταξία, Κωνσταντίνα Τζίτζη στην επιμέλεια των ηχητικών, η Μαϊρα Μπάρμπα στα μικρόφωνα και τα παραδίδω στην Αγγελική Καρδιόλογα για τίτλους ειδήσεων. Και αμέσως μετά Μάκης Προβατάς, Ελένη Στεργίου κοντά σας. Πάντα εδώ, κυρίες και κύριοι, στο Mega News 104,6. Καλή συνέχεια.
10: Η ώρα είναι 10. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Mega News 104,6 στις 10, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Αυστηρό μήνυμα στην Άγκυρα και στον Ταγί Περντογάν έστειλε ο Πρωθυπουργός. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανένα κράτος και δεν δέχεται από κανέναν υποδείξεις για το πώς θα διαμορφώσει την αμυνά της στο έδαφος της. Τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα στο Μέγαρο Μαξίμου. Στο ίδιο μήκος κύματος και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου υπογράμμισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει μια σχέση συνεργασίας και αμοιβαίου ωφέλους με την Άγκυρα, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα είναι πάντα η προστασία των συμφερόντων των κρατών μελών της. Νωρίτερα, σε διάβημα διαμαρτυρίας προς το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, προχώρησε η ελληνική πρεσβεία στην Άγκυρα, τόσο και τις δημόσιες ανακοινώσεις της Τουρκίας σχετικά με τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια, όσο και για τις προεδρικές αποφάσεις της 15ης Αυγούστου περί ανακήρυξης δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων. Η Αθήνα απορρίπτει κατηγορηματικά τους τουρκικούς ισχυρισμούς, χαρακτηρίζοντάς τους αυθαίρετους και χωρίς νομική βάση. Την ίδια ώρα, σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας είναι το ελληνικό πεντάγωνο, καθώς το τουρκικό ερευνητικό σκάφος του Μπιτάκ Μαρμάρα παρουσιάζει εκ νέου έντονη κινητικότητα στο Αιγαίο, πλέοντας νωρίτερα σήμερα σε περιοχή απέναντι από το Φαρμακονήσι. Πλέον δεν χωρούν αυταπάτες και επικοινωνιακά παιχνίδια. Σήμερα η Τουρκία εξακολουθεί να αμφισβητεί τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, εξακολουθεί να προβάλλει τη θεωρία της γαλάζιας πατρίδας, να αμφισβητεί δικαιώματα των νησιών μας και να μιλάει για διχοτόμηση της Κύπρου, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης στην ομιλία του στο Ηράκλειο της Κρήτης για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του κόμματος από τον Ανδρέα Παπανδρέου.
17: Ενδοκυβερνητική δυσαρέσκεια προκαλεί το δημοσίευμα της εφημερίδας Δημοκρατία που αποκάλυψε ότι σχολικά βιβλία για μαθητές δημοτικού περιλαμβάνουν αναφορές σε ομόφυλες οικογένειες με παιδιά. Ζητήθηκαν εξηγήσεις από το Υπουργείο Παιδείας. Όταν αυτές δεν είναι επαρκείς, πρέπει να λαμβάνονται πολιτικές αποφάσεις, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στο Mega News 104,6. Η αξιολόγηση των βιβλίων πραγματοποιήθηκε από 900 επιστήμονες. Στις αποφάσεις τους δεν υπήρξε καμία παρέμβαση, διευκρίνησε το Υπουργείο Παιδείας με γραπτή του δήλωση προς το σταθμό μας. Από την πλευρά του, ο συγγραφέας του βιβλίου της έκτης δημοτικού και καθηγητής κοινωνιολογίας Μανούσος Μαραγκουδάκης δήλωσε στο σταθμό μας ότι στο βιβλίο δεν υπάρχει κανένα στοιχείο της woke agenda. Επεσήμανε ωστόσο ότι είναι θέμα συνταγματικό, πως υπάρχουν και αυτές οι οικογένειες. Βιολογικοί γονείς των τριών εκ των τεσσάρων παιδιών είναι ο 43χρονος και η 38χρονη Γερμανίδα που κατηγορούνται για τη δολοφονία του βρέφους που βρέθηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Από τα αποτελέσματα του DNA προέκυψε πως το ζευγάρι είναι γονείς της 15χρονης, του 12χρονου και του νεκρού βρέφους. Όσον αφορά το 9χρονο αγόρι, προέκυψε πως είναι γιος της 38χρονης Γερμανίδας, αλλά όχι του 43χρονου. Αύριο το ζευγάρι θα μεταβεί στον ανακριτή, όπου του θα τους απαγγελθούν κατηγορίες για τη θανάτωση του μωρού. Αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν. Θύμα άγριας επίθεσης από τον 28χρονο σύντροφό της έπεσε μια 22χρονη έγκυος στον Αλμυρό Βόλου μετά από καυγά που ξέσπασε μεταξύ τους. Η γειτόνισσα του ζευγαριού κάλεσε την αστυνομία. Συνελήφθη ο 28χρονος, ο οποίος ομολόγησε την πράξη του, σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για ενδοοικογενειακή επικίνδυνη σωματική βλάβη. Νέα τηλεφωνική απάτη με θύμα ηλικιωμένη στο Αγρίνιο. Άγνωστος προσποιήθηκε τον αστυνομικό, έπεισε την ηλικιωμένη γυναίκα ότι έχει στοχοποιηθεί από εγκληματική ομάδα που διαπράττει ληστείες και την έπεισε να του παραδώσει 40.000 ευρώ για να τα προστατεύσει. Λίγη ώρα αργότερα άγνωστοι παρέλαβαν τα χρήματα από το σπίτι της. Για δεύτερο συνεχόμενο βράδυ πλημμύρισαν οι δρόμοι της Θεσσαλονίκης από τη σφοδρή καταιγίδα που έπληξε νωρίτερα την πόλη. Η πυροσβεστική δέχθηκε τουλάχιστον 15 κλήσεις για κοπή δέντρων και άντληση υδάτων στην περιοχή των Αμπελοκήπων, του Κορδελιού και του Ευόσμου, ενώ παραμένει σε επιφυλακή καθώς το φαινόμενο είναι σε εξέλιξη.
10: Αθλητικές ειδήσεις.
17: Μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα φτάνει απόψε στην Αθήνα ο Λίον Μπέιλι, ο 29χρονος εξτρέμ, ανακοινώθηκε επίσημα από τον Ολυμπιακό, εντάχθηκε στην Ευρωπαϊκή Λίστα και έρχεται στην Ελλάδα για να ξεκινήσει την καριέρα του στους Πειραιώτες. Εντυπωσιακή ήταν η παρουσία της Ελλάδας στους Μεσογειακούς Αγώνες Στάραν το 2026, με την ελληνική αποστολή να ολοκληρώνει τη διοργάνωση έχοντας συγκεντρώσει συνολικά 71 μετάλλια. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Ελίνα Καρέτσου.
11: Αύριο Παρασκευή στην Αττική θα έχουμε αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς, ενώ οι βόρειοι άνεμοι θα πνέουν 3 με 5 και στα ανατολικά έως 6 πρόσκαιρα και 7 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει αρκετή ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα γυρόρινα, όπου θα σημειωθούν σύντομες τοπικές βροχές συμπόρες. Η θερμοκρασία έως τους 33 βαθμούς, με βόρειους βορειοδυτικούς ανέμους τοπικά έως 5 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα αρχικά θα έχουμε λίγες νεφώσεις και διαστήματα ηλιοφάνειας. Τοπικές βροχές συμπόρες θα σημειωθούν σε περιοχές της Εύβοιας και από το μεσημέρι και στη Θράκη, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία, την ανατολική Θεσσαλία, την κεντρική Στερεά και την Πελοπόννησο, ενώ στα ορεινά θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα θα κυριαρχήσει η ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν βόρειοι 2 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο 4 με 6 και τοπικά 7 πρόσκαιρα και 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, φτάνοντας στα υπηρετικά τους 32 με 34 βαθμούς, τοπικά στα δυτικά τους 35 με 36 και στα νησιά τους 29 με 33 βαθμούς Κελσίου.
17: Κυρίες και κύριοι, επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 10.30, όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr. Στα μικρόφωνα ακολουθούν Μάκης Προβατάς και Ελένη Στεργίου.
10: Mega News 104,6.
12: Hello, στο νέο τεύχος. Άννα Μαρία, ο εορτασμός των 80ων γενεθλίων σε κλειστό οικογενειακό κύκλο. Το πένθος για τον ξάδελφό της, βασιλιά Χάραλ τον Πέμπτο, και οι συγκινητικές ευχές του γιού της Παύλου. Βίλιαμ και Χάρη, δύο αδέλφια σε κρίση. Νίνα Φλόρ, Φίλιππος Δεγκρές, το ξεχωριστό καλοκαίρι τους. Αφιέρωμα, Δημήτρης Κόκοτας, Ντόλι Πάρτον. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.

0: Εδώ είμαστε, καλώς τους, καλησπέρα σας, τι κάνετε, πώς είστε? Είμαστε εδώ, Ελένη Στεριού, Μάξ Προβατάς, τι κάνετε κυρία μου, πώς είστε?
1: Γεια σας και από μένα, καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας.
0: Mega News 104,6. Ωραίο, ξέρεις, πήρα ένα ταξί, γιατί δεν θέλω να βρει την μηχανή βραδιάτικα, και είχε το σταθμό, τον άκουγα.
1: Ναι.
0: Και ξέρεις, επειδή... Ο ταξιτζής είναι δείγμα και ο οποίος ήταν ένας ταξιτζής, ο οποίος ήταν λίγο ένας τρομερά ευγενικός μεγάλος κύριος, ήταν για τα, ξέρεις, τα ελληνικά του πολύ, το κατάλαβε, δεν του είπα ότι έρχομαι εδώ, του είπα ότι θέλω να αφήσει τον Κοτσόβουλο, δεν κατάλαβε, αλλά είχε το σταθμό με τον Μπίκα.
1: Δεν μου κάνει εντύπωση. Εγώ, ξέρεις, χρησιμοποιώ πάρα πολύ ταξί. Το γνωρίζεις αυτό. Έχω δει το σταθμό. Δεν μου προξενεί, ξέρεις, έκπληξη.
0: Και τα από περιέργεια, καταρχάς, ένας καινούριος σταθμός και τέτοιο τύπο σταθμός, δηλαδή με τα βαριά ονόματα που έχει, και γενικά ένας καινούριος σταθμός, θα τραβήξει την προσοχή πολύ. Το θέμα είναι να μείνει κάποιος, δηλαδή να ακούσει κάτι ενδιαφέρον. Αυτός ακούει ενδιαφέρον, τον πέτυχα δηλαδή.
1: Ναι, γιατί τώρα έχει ενημέρωση. Ότι η ενημέρωση είναι λοιπόν το κόρο πυρήνας.
0: Λοιπόν, προσέξτε, όπως να, καταρχάς να πούμε τα εξής. Να πούμε ότι στον ήχο είναι η Ευαγγελία Κοβέου. Ευαγγελία μου, καλησπέρα, τι κάνεις? Καλά. Λοιπόν, στο τηλεφωνικό κέντρο είναι ο Λάμπρος Δρίγας. Έτσι. Και επίσης σε λίγο θα ακούσετε τους τρόπους επικοινωνίας, διότι και σήμερα σας δίνουμε βιβλίο. Επικοινωνήσαμε τις εκδόσεις Καστανιώτη. Σας λέμε, θα έχουμε βιβλία από σχεδόν όλους, από τους περισσότερους εκδοτικούς. Και μας στείλανε ένα βιβλίο για να δώσουμε σήμερα. Είναι ένα βιβλίο που κυκλοφόρησε το 1980 του Ζωζέ Σαραμάγκου, αλλά βγαίνει για πρώτη φορά στα ελληνικά. Το βιβλίο λέγεται «Αυτή με ομικρογιώτα που σηκώθηκαν από τη γη». Έτσι, Ζωζέ Σαραμάγκου, εκδόσεις Καστανιώτη, ένα υπέροχο μυθιστόρημα. Η Μαρία Παπαδήμα έχει κάνει τη μετάφραση. Συχνά πυκνά πρέπει να λέμε τους μεταφραστές, γιατί εμείς δεν καταλαβαίνουμε πόση σημασία έχουν.
1: Δύο αντίτυπα. Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό, Μάκη, που έχεις δίκιο. Πάντως είναι πολύ ωραίος ο τίτλος που το συζητούσαμε και σήμερα και το έριξα και μια ματιά. Έχει περιγράφει, ξέρεις, την περιπέτεια της εργατικής τάξης, έτσι, και πώς προσπαθεί κάποιος ο οποίος έχει ξεκινήσει από ένα σημείο δύσκολο να τα βγάλει και πέρα.
0: Μα ίδιος Σαραμάκου ήταν τέτοιου
1: ίδιος
0: τύπου.
1: Ναι, γι' αυτό το λέω.
0: Κομμουνιστής, ναι. Άθεος, είχε και ένα πρόβλημα όταν έβγαλε ένα βιβλίο, το «Περί τη Φλότας» είναι το μεγάλο του βιβλίο, αυτό τον έκανε διάσημο. Ο μόνος πορτογαλόφωνος νομπελίστας, και μετά έβγαλε ένα βιβλίο που μιλάει για τη θρησκεία και τα λοιπά, τον έβαλαν στο μάτι. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι που δίνουμε βιβλίο, είναι η κωδική λέξη, έτσι, και Σαραμάγκου θα μπορούσε να είναι, έτσι, για να το κάνουμε λίγο πιο κανονικό.
1: Οπότε... Ό,τι θέλετε στείλτε, πάντως ας έχει και τη λέξη βιβλίο μέσα για να μπορέσουμε μετά να το βρούμε και να είμαστε και σίγουροι. Αυτοί που σηκώθηκαν από τη γη, έτσι είναι ο τίτλος του βιβλίου, είναι πάρα πολύ, είναι εξαιρετικό. Είναι και για τους αγρότες, είναι και λίγο επίκαιρο, γιατί και εκείνοι έχουν τα δικά τους αιτήματα, είπαμε. Είμαστε σε ρυθμούς ΔΕΘ. Τηλέφωνα επικοινωνίας 211-0160-046, και στο Viber WhatsApp στέλνετε τα μηνύματά σας, αλλά και για να μπείτε στην κλήρωση για το βιβλίο. 698-104-1046 ή στο Mega News 104.6 και στο email studio@meganews104.6.gr.

0: Ακού, σκεφτόμουν μια που ασχολείσαι με τα πολιτικά και τα οικονομικά πολύ. Σκεφτόμουν το εξής. Τελικά την κουβέντα 3η Σεπτεμβρίου σχεδόν τη μονοπόλησε η αναγγελία του προγράμματος θέσης από τον Τσίπρα. Δηλαδή αυτό που ήταν ο προφανής στόχος τον κατάφερε. Το κατάφερε. Δηλαδή μέχρι σήμερα το απόγευμα, όπου αρχίσαμε να μπαίνουμε στη συζήτηση για αυτή την κεντρική ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στην πλατεία εκεί στο Ηράκλειο, όλη η συζήτηση όλη μέρα ήταν περί του προγράμματος του Τσίπρα.
1: Ναι. Λέω τώρα, μπορεί να μην ήθελε αυτό ο Αλέξης Τσίπρας να κάνει, να επισκιάσει δηλαδή την 3η Σεπτέμβρη, ναι, και την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη εν όψη ΔΕΘ. Εγώ θα σκεφτώ καλό προαίρετα. Mm. Ωστόσο, η αλήθεια είναι ότι υπήρχαν αντεκλήσεις σήμερα αρκετές. Δηλαδή, ναι, αμέσως βγήκαν όλα τα κόμματα, είπαν για το οικονομικό πρόγραμμα, η κυβέρνηση, τώρα για να κάνω έτσι μια μικρή περίληψη για να μην κουράζουμε, η κυβέρνηση, ας πούμε, το βασικό της επιχείρημα ήταν, όπως ίσως θα διάβασμα και θα είδες, ότι δεν μας τα είπε ακριβώς έτσι τα νούμερα. Πάει και χτυπάει ακριβώς πάλι στο αφήγημα του 2015. Ναι, δεν είναι 7,5, δεν είναι, είναι 13. Βγήκαν και από το Υπουργείο Οικονομικών και στελέχη κυβερνητικά και το τέλος πάντων τον μέτρησαν έτσι. Από το ΠΑΣΟΚ λένε ότι είναι αντιγραφή του δικού τους προγράμματος ως ένα μεγάλο ποσοστό.
0: Συγγνώμη, σε διακόπτω. Το ΠΑΣΟΚ δεν έφερε πολλές μεγάλες αντιρρήσεις εκτός από ένα σημείο που το άκουσα τώρα το βράδυ και δεν έφερε αντιρρήσεις τόσο για τα ποσά όσο μας κλέψατε το πρόγραμμα. Το 80% του προγράμματος. Αυτό ήταν η βασική του.
1: Ακριβώς και άλλη η κριτική από τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης που είναι πιο στην κέντρο αριστερά είναι ότι δεν ήταν πολύ αριστερός. Δηλαδή κάποιος κάτι είχε να πει αναλόγως πώς το διάβαζε και από τη δικιά του την πλευρά. Οπότε ναι, η 3η του Σεπτέμβρη ήταν πάνω στο οικονομικό πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα και όχι για την επέτειο από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ από τον Ανδρέα Παπανδρέου.
0: Και προσέξτε, επειδή μιλάμε για στοιχεία, το πρώτο κομμάτι λέγεται evidence. Είναι πολύ γνωστό, αλλά λέγεται evidence. Άκουσε το.

0: Λοιπόν, καλησπέρα, καλώς ήρθατε, λέει. Επειδή λέμε εμείς καλώς τους, καλώς ήρθατε, λέει ο Αλέξανδρος. Καλησπέρα, Αλέξανδρε. Από τη βροχερή Θεσσαλονίκη, η αποστολή ενός ηλεύθερια, μεθ, Γαβρίνα, σας εύχομαι καλή αρχή με πολλές επιτυχίες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε.
0: Θεσσαλονίκη, Γαβρίνα.
1: Βρέχει Θεσσαλονίκη, μάλιστα.
0: Ναι. Χθες έγινε τη Παλαβή.
1: Εδώ πέρα στην Αθήνα δεν λέει να πέσει λίγο η ζέστη.
0: Ναι.
1: Άρα γιατί να κάνει και στις άλλες περιοχές της Ελλάδας. Να είναι βροχερά, να έχει ζέστη ακόμα.
0: Στη Βόρεια Ελλάδα λογικά θα ψιλοέβρεξε.
1: Αλλά ποιο είναι το trend στα social?
0: Ποιο?
1: Ξέρω ότι δεν πολύ χαζεύει στα social.
0: Ποιο?
1: Εγώ λίγο χαζεύω περισσότερο.
0: Πρέπει να βάλεις μέσα στο κόλπο.
1: Εντάξει, εγώ θα σου μεταφέρω κάποια πράγματα και μετά θα επιλέξεις μόνη σου, ότι έχουμε ελεύθερη βούληση.
0: Ναι, ναι.
1: Ευτυχώς ακόμα. Ευτυχώς ακόμα.
0: Για πες,
1: είναι, στέλνουμε ο ένας τον άλλον όσοι για κάποιο λόγο ζεσθενόμαστε. Τέλος πάντων, υπάρχει ένα τρέντ ότι έρχονται τα Χριστούγεννα και είναι οι αυλές και παίζουν τραγουδάκια χριστουγεννιάτικα, ναι, για να έρθουν τα Χριστούγεννα πιο γρήγορα. Δηλαδή, νοσταλγούμε τα Χριστούγεννα. Άλλοι νοσταλγούν τις εποχές Πασόκ. Άλλοι νοσταλγούν τα Χριστούγεννα.
0: Ανεβαίνουν βιντεάκια, αλλάζουν τα Χριστούγεννα. Ναι,
1: ναι, ναι, από τώρα στέλνει.
0: Με χιόνια και τέτοια.
1: Ναι, ναι, ναι, ριλάκια συνέχεια. Βέβαια.
0: Ωραίο είναι αυτό. Πλάκα είναι. Είναι λίγο. Λοιπόν, πρόσεξε, μια που είπε τώρα Γαβρίνα στη Θεσσαλονίκη. Τι ξέρεις την ιστορία?
1: Μου έχεις ιστορία, ήμουνα σίγουρη.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι. Έγινε χτες. Αυτή που προλόγησε τον Αλέξη Τσίπρα για να ανέβει στο πόντιουμ. Η οποία το όνομά της το σημείωσα. Κυβέλη Μάρδα. Είναι γιατρός, έτσι, είναι και μέλος του Τεχνικού Συμβουλίου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Αυτή λοιπόν, πέρα το ότι είναι η κόρη του πρώην υπουργού του Μάρδα, έχει σύζυγο ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Εγώ με το
1: που κάτι ξέρω.
0: Εγώ με το που
1: από
0: μαγεύτηκα. Όχι, όχι,
1: όχι, όχι το μόνο ότι... για το συγκεκριμένο. Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Μαγεύτηκα, ναι. Τον Μπέρκα.
1: Ήταν και ξέρεις τι μου έκανε και εντύπωση, γιατί η αλήθεια είναι ότι έγινε άθελά της μάλλον viral για αυτό το λόγο.
0: Α, ναι.
1: Δηλαδή όλοι τουλάχιστον όσοι παίξανε αυτή την πλευρά της
0: ήταν πολύ καλή, ήταν, είχε μια εφράδια στην αρχή, δηλαδή
1: ναι, ναι,
0: το
1: άκουσα, ναι, ναι,
0: ήταν μια χαρά, είχε εφράδια.
1: Εστίασαν στο ότι ξέρεις πώς προέρχεται, ποια είναι το προφίλ, εντάξει, ένα καινούριο πρόσωπο.
0: Κάτσε ρε, μόνο η Σακύρα με τον τέτοιο πρέπει να, δηλαδή μια γυναίκα δεν μπορεί να έχει έναν ποδοσφαιριστή.
1: Τι να τη λέω. Εντάξει, τώρα έφερε ένα κακό παράδειγμα, γιατί δεν είχαν πολύ καλή εξέλιξη. Αλλά ελπίζουμε να μην έχουν αυτή την εξέλιξη. Αλλά ναι, όντως είναι ένα καινούριο πρόσωπο πολιτικό. Γενικά έχει πολλά πολιτικά πρόσωπα τώρα που το ανέφερε αυτό, Αλέξη Τσίπρας. Βλέπουμε καινούργια πρόσωπα. Συνεχώς ψάχνουμε να δούμε.
0: Απέφυγε. Δεν...
1: Φαντάζομαι θα έχει και άλλους.

0: που θα τους αναγνωρίσουμε. Δεν θα μείνει μόνο στα καινούργια πρόσωπα, αλλά έχει φρέσκα. Γελάς λίγο. Γιατί γελάς?
1: Ναι, όχι, γιατί γελάς. Όχι, θα σου πω. Καταρχάς, έγινε το εξής. Εχτες ήταν από τα πολύ σπάνια, βλέποντας τον Αλέξη Τσίπρα να μπαίνει, δεν έβλεπες. Οι 9 στους 10 και οι 19 στους 20 ήταν άγνωστα πρόσωπα. Ήταν κόσμος, κάτι ήταν κάποιοι από αυτούς, είχαν μία θέση. Ήταν προφανώς εντελώς επιμελημένο το ότι δεν θέλουμε μπροστά να υπάρχουν παλιά πρόσωπα. Μου φαίνεται.
0: Μπορεί να έφτασαν πρώτα. Πρώτοι εκείνοι.
1: Οι υπόλοιποι να περίμεναν. Το παλιό καλό καιρό θα είχε καρέκλες που θα έλεγε εδώ κάτω. Ο κύριος. Μας το είπε και ο Δημήτρης χθες, ο Μανιάτης, ότι είχε κάποια πρόσωπα. Τον Κωστάς Γαριάδη θυμάμαι.
0: Και η κυρία Νοτοπούλου που παρευρέθηκε εκείνη.
1: Αλλά γενικά δεν υπήρχαν.
0: Όχι,
1: αυτά
0: έχει
1: τα
0: φρέσκα πρόσωπα γενικά και αυτή είναι και η. Τα έχει πει δηλαδή και δημόσια ότι αυτή είναι και η πρόθεση. Να δούμε και τα ψηφοδέλτια. Δεν θα αργήσουν έτσι όπως λέει το ρεπορτάζ και ο ίδιος.
1: Το ρεπορτάζ επίσης λέει ότι έχει έτοιμα ψηφοδέλτιο Σαμαράς.
0: Πολύ καλά λέει το ρεπορτάζ. Θες να ακούσουμε μουσική και να τα πούμε σε λιγάκι?
1: Να πούμε καλησπέρα. Όχι, θα ακούσουμε μουσική αφού πούμε στον Μάνο καλησπέρα για το βιβλίο.
0: Και λέει ο Μάνος, ναι.
1: Ο Μάνος Ψαρός. Το λάβαμε. Θες να ακούσουμε τραγούδι και να ετοιμάσεις?
0: Εγώ έλεγα να ακούσουμε λίγο τραγούδι και μετά να επανέλθουμε λίγο.
1: Άκου τώρα τι γίνεται.
0: Να ακούσουμε ένα λίγο παρασκήνιο. Θες παρασκήνιο λίγο σήμερα. Ναι. Ωραία.

0: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων του Mega News 104,6 στις 10.30. Στο μικρόφωνο Εύη Βυσβάρδη. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανένα κράτος και δεν δέχεται από κανέναν υποδείξεις για το πώς θα διαμορφώσει την άμυνά της στο έδαφος της. Είναι το αυστηρό μήνυμα που απευθύνει ο Πρωθυπουργός στον Ταγίπ Ερντογάν. Στο ίδιο πνεύμα και ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντώνιο Κώστα. Διάβημα διαμαρτυρίας προς το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών επέδωσε η ελληνική πρεσβεία στην Άγκυρα για τις δημόσιες ανακοινώσεις σχετικά με τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια, αλλά και τις προεδρικές αποφάσεις της 15ης Αυγούστου περί ανακήρυξης δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων. Ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Μητσοτάκης δεν χρειάζονται ούτε δεύτερη ούτε τρίτη ευκαιρία από τον λαό. Έχει ήδη αρκετά κακά βιώματα από τις κυβερνήσεις τους, ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ από το Ηράκλειο της Κρήτης για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του κόμματος από τον Ανδρέα Παπανδρέου. Ενδοκυβερνητική δυσαρέσκεια προκαλεί δημοσίευμα της εφημερίδας Δημοκρατία. Αποκάλυψε ότι σχολικά βιβλία για μαθητές δημοτικού αναφέρονται σε ομόφυλες οικογένειες με παιδιά. Ζητήθηκαν εξηγήσεις από το Υπουργείο Παιδείας. Όταν αυτές δεν είναι επαρκείς, πρέπει να λαμβάνονται πολιτικές αποφάσεις, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στο Mega News 104,6. Η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε από 900 επιστήμονες. Δεν υπήρξε καμία παρέμβαση, διευκρινίζει με ανακοίνωσή του στον σταθμό μας το Υπουργείο Παιδείας. Είναι θέμα συνταγματικό. Υπάρχουν και αυτές οι οικογένειες, επεσήμανε στο σταθμό μας ο συγγραφέας του βιβλίου, Μανούσος Μαραγκουδάκης. Βιολογικοί γονείς των τριών παιδιών είναι ο 43χρονος και η 38χρονη Γερμανίδα, που κατηγορούνται για τη δολοφονία του βρέφου στην Κυψέλη. Θα ζητήσουν προθεσμία αύριο από τον ανακριτή. Μαζί τους θα προσαχθεί και ο επίσης προφυλακισμένος 26χρονος Αφγανός. Και ο καιρός. Γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 33 βαθμοί η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αναλυτική ενημέρωση στις 11. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
0: Mega News 104,6.

0: Εδώ μας επιστρέψαμε, η Doves είναι αυτή, το Kingdom, Kingdom of Rust. Καλησπέρα, λέει, κέρδισε ένα βιβλίο χτες, λέει ο Γιώργος Αλισανδράτος. Το μόλις έλαβες ένα μήνυμα εδώ από μένα για το πού θα πας να το παραλάβεις, για να μην το πω, το έλεγα στον αέρα. Κοίταξε το κινητό σου. Πηγαίνετε στους εκδοτικούς, δεν έρχεστε από εδώ. Συνονόμαστε με τους εκδοτικούς και πηγαίνετε από εκεί. Για πες λοιπόν τι λέει το ρεπορτάζ.
1: Τώρα, επειδή είπες και Αντώνη Σαμαρά, απάντησε στον Αλέξη Τσίπρα. Έκανε κριτική, ναι, έκανε επίθεση. Εντάξει, είπε, είχε αιχμές η ανάρτησή του, αλλά εγώ θα πω τώρα ένα συγκεκριμένο σημείο, ότι ο κύριος Τσίπρας επιβεβαίωσε τον εαυτό του, πρότεινε μεταρρυθμίσεις, οι οποίες ενώ είχαν ξεκινήσει από την κυβέρνηση 2012-2014, με το που έγινε πρωθυπουργός, είτε τις σταμάτησε, είτε δεν τις υλοποίησε. Καρφί, είναι αιχμηρό. Δηλαδή είπε πολλά χωρίς καν, ας πούμε, να ανεβάσει πολύ τους τόνους. Ναι, ετοιμάζει λοιπόν, λέει το ρεπορτάζ, και ότι είναι έτοιμα τα πάντα. Δεν επιβεβαιώνεται φυσικά τίποτα, γιατί δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι θα γίνει το κόμμα.
0: Περιλαμβανομένου και των ψηφοδελτίων.
1: Των ψηφοδελτίων.
0: Ναι.
1: Τα ονόματα, ότι είναι έτοιμα, λένε λοιπόν οι πληροφορίες. Και ότι έχουν βρεθεί και γραφεία, είναι όλα έτοιμα. Και όλα αυτά, ξαναλέω, δεν επιβεβαιώνονται, γιατί δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι επίσημα θα ανακοινωθεί το κόμμα, έτσι.
0: Νιώθηκε άνετα τώρα, γιατί καταλαβαίνει ότι είναι οριστικό ότι θα γίνουμε στο 27 οι εκλογές και προς την άνοιξη, εν πάση τόση, από ό,τι λένε και δείχνουν όλα. Οπότε νιώθει ότι έχει κάποιον αλφα χρόνο, δεν πιέζεται χρονικά.
1: Έχει και το χρόνο, νομίζω ότι δεν χρειάζεται κιόλας να βιαστεί. Δηλαδή είναι μια σκέψη η οποία έχει βάση πολιτικά, και να μην αργήσει. Και επίσης φαίνεται ότι κάθε φορά που κάνει μια παρέμβαση τρατάζει τα νερά, οπότε και αυτό μετράει. Τα μετράει και εκείνος και το επιτελείο του. Δηλαδή ο λόγος του αναστατώνει λίγο την κυβέρνηση. Ξέρεις, με τα δύο φύλλα, ένα αυτό, ένα ήταν εκείνο, ήταν στα εθνικά η σκληρή κριτική η οποία ασκεί.
0: Στα δύο φύλλα δεν είχε δίκιο στον Νεοποίη. Υπήρχε αυτό.
1: Όπως και να έχει, όπως μιλάει, ναι, όποτε μιλάει,
0: ναι, προκαλείται,
1: ξέρεις, μία αναμπομπούλα. Θα βγουν και τα κυβερνητικά στελέχη, θα απαντήσουν. Έχει ένα ενδιαφέρον πολιτικό.
0: Λοιπόν, θέλω να σου κάνω μία ερώτηση, την οποία θέλω να την κουβεντιάσουμε.
1: Για την 3η Σεπτέμβρη να μην πούμε, λες. Θες να πω, γιατί.
0: Θα πεις αμέσως μετά, διότι η ερώτηση έχει να κάνει με αυτό.
1: Έτσι πως το έχουμε πάει, συζητάμε.
0: Πρόσεξε.
1: Και θα κάποιοι μπορεί να στεναχωρηθούν. Όσοι μπορεί να παρακολουθούσαν, ναι, όλη την ομιλία του Νίκο Ανουλάκη από το Ηράκλειο.
0: Ωραία, θα βάλουμε ένα τραγούδι και θα το συνδυάσουμε και με μια ερώτηση, μια σκέψη που κάνω, θέλω να την βάλω ως ερώτηση. Πόσο μεγάλη νίκη θα είναι του Πασόκ εν τέλει, αν κατορθώσει να βγει δεύτερος σε εκλογές?
1: Ωραίο. Μετά όμως.
0: Άκου λοιπόν. Γεια.

0: Αυτή είναι
1: φίλε
0: η
1: Λόβο. Τι?
0: Αυτή είναι η Λόβο, ωραίο, μεγάλο συγκρότημα.
1: Ωραίο. Ναι, ωραίο. Ναι. Φίλε Γιώργο από τα Χανιά, όχι, δεν έχει ανακοινώσει υποψηφίους ο Αντώνης Σαμαράς. Είναι πληροφορίες από το ρεπορτάζ ότι όταν θα το ανακοινώσει ή πας περιπτώσει ότι είναι πανέτοιμος για είναι όταν θα έρθει και όταν θα έρθει η ώρα.
0: Είναι έτοιμα να ψηφοδεί.
1: Δεν έχει ανακοινώσει.
0: Δεν ανακοινώνεται. Αν έχει ανακοινώσει θα το έχεις ακούσει καταρχάς. Και θα το έχεις ακούσει και πρώτα εδώ. Είπαμε είναι έτοιμα τα ψηφοδέλτια. Αν δεν ανακοινώνονται έτσι. Στα Χανιά. Ξέρεις ότι δεν είχα πάει στην Κρήτη μέχρι πριν από 6, 7, 8 χρόνια και από τότε έχω πάει 15 φορές. Δηλαδή, μία από τις αναπηρίες μου δεν είχα πάει στην Κρήτη. Και πήγαμε για μία παρουσίαση βιβλίου για πρώτη φορά στη ζωή μου με την Μαρία Ευθυμίου και από τότε πηγαίνω συνέχεια.
1: Υπέροχη. Θέλει το χρόνο της η Κρήτη.
0: Ναι, αλλά θέλω να πω δεν είχα πάει ποτέ. Δεν είχα, το να είσαι Έλληνας και να μην έχεις πάει στην Κρήτη είναι λίγο κουσούρι.
1: Εντάξει, όχι. Και εγώ μόνο Χανιά έχω πάει.
0: Α, ναι.
1: Να. Ξέρεις, είναι κάποιες περιοχές που λες όταν θα έχω χρόνο θα πάω να το ευχαριστώ. Και δεν γίνεται ποτέ.
0: Το όταν αυτό είναι ξέχνατο. Όταν μπροστά.
1: Τίποτα. Πάμε μια βαλίτσα και πήγαινε και γέστε και δύο μέρες.
0: Το όταν είναι χειρότερο και από το άμα. Το άμα έχει μια προοπτική. Το όταν τελειώσω αυτό. Και μετά έτσι το άλλο. Όταν τελειώσω και αυτό.
1: Και εγώ έτσι ξεκινάω γυμναστήριο 20 χρόνια
0: βέβαια. Ναι, όταν.
1: Με το όταν.
0: Έτσι το λένε το γυμναστήριό σου, όταν.
1: Όταν. Για όταν. Το για όταν. Είπαμε θα πάμε Κρήτη. Πήγες Κρήτη. Δηλαδή μας πήγε ο φίλος ακροατής.
0: Ναι, από τα Χανιά. Γιατί το μείνει από τα Χανιά, ναι.
1: Στην Κρήτη.
0: Για πες λοιπόν αυτό που
1: είπαμε τώρα.
0: Σήμερα.
1: Εσύ είπες κάτι πολύ ωραίο για το. Με αφορμή λοιπόν ότι την ομιλία του Νίκο Ανδρουλάκη στην Κρήτη για την 3η Σεπτέμβρη. Να το θυμίσουμε ότι σήμερα είναι η μέρα του Πασόκ.
0: 52 χρόνια, γίνεται το εξής. Επειδή βρήκε 2-3 πατήματα πολύ σοβαρά το Πασόκ, δηλαδή για παράδειγμα, το ανέφερε και στην ομιλία του ο Νίκος Ανδρουλάκης, εχθές στο πρόγραμμα ο Αλέξης Τσίπρας είπε ότι θα εξοικονομήσουμε 1 δις ευρώ από την Golden Visa. Τον Ιούλιο, έτσι, δηλαδή πριν από 1,5-2 μήνες, είχε πει ότι η Golden Visa την καταργούμε διότι δημιουργεί πρόβλημα στην κατοικία, ο Αλέξης Τσίπρας. Το οποίο ήταν προφανές θέσμα το που το ακούσαμε, δηλαδή ότι αυτό είναι η εμπάση σήμερα που το ακούσανε, ότι δεν μπορεί να ισχύει και το ένα και το άλλο. Δηλαδή έχει βρει διάφορα πράγματα στα οποία, ξέρεις, μπορούν να μειώσουν την ψαλίδα, βλέπουν ένα παράθυρο ευκαιρία στο Πασόκ και κατά τη γνώμη μου το βλέπουν και δικαιολογημένα. Οπότε γι' αυτό σκέφτηκα την ερώτηση. Εντάξει, αφήνω το πρώτο με μια ψήφο. Αλλά πόσο μεγάλη νίκη θα είναι του Πασόκ ή αντίστοιχα πόσο μεγάλη ήταν θα του ΣΥΡΙΖΑ βγει τρίτος. Πόσο μεγάλη νίκη θα είναι του Πασόκ αν κατορθώσει να βγει δεύτερο με μία ψήφο.
1: Ξέρεις ότι έκανες ένα Σαρδάμ.
0: Παρακαλώ.
1: Είπε ΣΥΡΙΖΑ αντί να πεις
0: ναι, με
1: Ελλάς.
0: Ναι, όχι, αυτό δεν λέγεται Σαρδάμ.
1: Είναι μέσα.
0: Συνήθεια.
1: Αυτό είναι. Ναι. Το Σαρδάμ, το σύνηθες, το οποίο κάνουν σχεδόν όλοι και νομίζω θα γίνεται πέρα να φύγει από το μυαλό του μέσου και εμένα και του ρεπόρτ. Θέλει το χρόνο να μην συνδυάζεται ο Αλέξης Τσίπρας με
0: το ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί το κάνουμε. Εγώ αποφεύγω να λέω ονόματα. Δηλαδή, δεν λέω πόσο μεγάλο νίκη θα είναι του Ανδρουλάκη αν ο Τσίπρας. Και επειδή λέω κόμματα, γι' αυτό ενώ αν έλεγε ο Τσίπρας.
1: Ναι.
0: Τώρα που το είπες, λέω ναι, αυτό έλεγα.
1: Μπορεί να κάνει Σαρδάμ ο καθένας.
0: Ναι, ναι.
1: Φαντάζεσαι.
0: Προεκλογικά
1: να λες. Είμαι υποψήφιος, γεια σας.
0: Ωραία. Παραμένει η ερώτηση. Για πες.
1: Η ερώτηση λοιπόν, αν θα είναι. Εγώ έτσι πως έχουν διαμορφωθεί οι προσδοκίες, ναι. Θα κάνω μια ανάλυση βάση προσδοκιών. Γιατί πολλές φορές στη ζωή είναι τι θέλεις, πόσο ψηλά έχεις βάλει τον πύχη και τι περιμένεις από κάποιον.
0: Την τυραννία των προσδοκιών.
1: Ακριβώς. Έτσι όπως φαίνονται τα πράγματα, έχει πάει τόσο καλά, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις πάλι, έτσι, ναι, ναι. Για ένα νέο κόμμα η Ελλάς, φαίνεται δεύτερο. Αν δεν καταφέρει να είναι δεύτερο και να ξεπεράσει το Πασόκ, προφανώς θα είναι ήττα. Με βάση τις προσδοκίες. Όμως είναι ένα νέο κόμμα και. Τι λέγαμε πριν μπούμε στην εκπομπή, πόσο είχε πάρει το κόμμα του Ανδρέα Παπανδρέου όταν συμμετείχε την πρώτη φορά στις εκλογές.
0: Ναι, καλά,
1: και πόσο πήρε το χρόνο του.
0: Το 13,5 έγινε 20. Εκεί ήταν λίγο διαφορετικές συνθήκες. Εκεί δηλαδή.
1: Καλά, φυσικά.
0: Βγαίναμε από τη Χούντα, δεν υπήρχαν ακόμη και επειδή τύχει να την ξέρω λίγο αυτό το κομμάτι της ιστορίας, να το ξέρω, ήταν ισχυρό ακόμη το χουντικό κομμάτι μέσα στην ελληνική κοινωνία. Ο κόσμος ψήφισε θέλοντας να σιγουρέψει ότι θα τελειώσει με τη Χούντα. Και γι' αυτό και το αντίστοιχο της Νέας Δημοκρατίας το 54, μετά έγινε 40 κάτι και την τρίτη φορά έγινε αντιπολίτευση. Αυτό ναι, για να δούμε. Άρα οι προσδοκίες λες ότι...
1: Οι προσδοκίες δείχνουν ότι θα είναι ήττα αν η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, έτσι σύμφωνα έτσι προς διαμορφώνει
0: τις δημοσκοπήσεις, έτσι,
1: δεν θα καταφέρει να είναι δεύτερο. Έχει πάει πολύ, έχει φορτσάρει. Έχει ξεπεράσει το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ φυσικά
0: καθαρά
1: αυτό το οποίο...
0: Το ξεπεράσει, καθαρά.
1: Καθαρά, ξεκαθαρά. Ναι. Δηλαδή δεν
0: και σταθερά,
1: είναι,
0: καθαρά δεν και είναι. Σταθερά όλα.
1: Φυσικά υπάρχουν και οι πληροφορίες οι οποίες μπορεί να βγαίνει και από το κάθε επιτελείο, το καθένα και ναι, πώς ναι. Το συμφέρει, αλλά υπάρχουν και οι πληροφορίες που είναι στη δημοσιογραφική πιάτσα ότι έχει πιάσει και το ΠΑΣΟΚ τώρα, ας πούμε, μειώνει την ψαλίδα, πάει καλά, κοιτάμε λίγο την περιφέρεια, κοιτάμε να τα πάμε λίγο καλύτερα στην Αττική, γιατί το ΠΑΣΟΚ εκεί έχει το πρόβλημα. Mm-hmm. Η Νέα Δημοκρατία έχει λίγο περισσότερο σε κάποιες συγκεκριμένες περιφέρειες. Οπότε εκεί τώρα θα πέσει λίγο η προσδοκία της προσδοκίας, η προσδοκία, οι μετρήσεις, οι δημοσκοπήσεις, τι λέει ο καθένας, τι περιμένει ο καθένας.
0: Θα παίζουν λόγια, πολύ μεγάλο ρόλο και τα λόγια. Μπορεί να κάνουν τεράστια ζημιά, μια δήλωση μπορεί να κάνει τεράστια ζημιά. Θυμίζω τη δήλωση του Κατρούγκαλου, θυμάσαι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Μια δήλωση.
1: Μπορεί
0: τώρα,
1: να στοιχίσει
0: μπορεί να κάνει,
1: μια δήλωση.
0: Να στοιχίσει.
1: Γι' αυτό είναι έχουμε τόσο χρόνο μέχρι τις εκλογές. Μπορεί να συμβούν πάρα πολλά πράγματα.
0: Να σου κάνει μια ερώτηση. Πώς είναι καλύτερο για τα κόμματα να παίζουν μουσική,
1: να παίζουν
0: μουσική,
1: κάνουν
0: δηλώσεις. Να μην κάνουν
1: τίποτα,
0: δηλώσεις.
1: Τίποτα. Να χαθούν σε αυτό το μαγικό κόσμο.
0: Είναι πιο ασφαλές. Βγήκε ο άλλος και είπε σήμερα έτσι, για τα κοσμήματα
1: και να μην μιλάνε τίποτα, να μην λένε τίποτα.
0: Μούγκα.
1: Και πώς εμείς θα επιλέξουμε, με βάση τι. Α, να επιλέγαμε λες με βάση τη μουσική που ακούει ο καθένας.
0: Για βάλε ένα τραγούδι να δούμε. Αν πες ότι ήμασταν ακόμα εμείς, α πούμε, τι θα γινόταν. Για βάλε να δούμε τι θα γινόταν.

0: Το Intersex είναι ωραίο ή σε live? Ο Stuart Staples, ωραία φωνή έχει.
1: Εγώ τρελαίνομαι.
0: Για τους Intersex.
1: Μ' αρέσουν αλήθεια πάρα πολύ.
0: Ναι, πολύ.
1: Μ' αρέσει, ναι, μ' αρέσει αυτή η φωνή. Το μόνο ξέρεις που με χαλάει και σε αυτούς και σε κάποια άλλα συγκροτήματα, τα οποία τώρα δεν μου έρχονται, θα το σκεφτώ, είναι ότι είναι λίγο ίδια. Δηλαδή τα τραγούδια μεταξύ τους δεν διαφέρουν πολύ.
0: Σαν τα υπηρώτικα δηλαδή.
1: Σαν τα κριτικά, εγώ θα σου έλεγα.
0: Οι πυρώτες είναι.
1: Και οι όχι, έχει το κλαρίνο, είναι άλλο πράγμα.
0: Όχι, θέλω να πω ότι έχουν μια μονοτονία.
1: Ναι.
0: Κάτσε ακούσουμε τον υπηρώτη.
1: Τον υπηρώτη.

0: Έχει ένα, ήρθε ένα μήνυμα που λέει σήμερα δυστυχώς είχαμε διακοπή, λέει ο Νίκος, και έχασα τις περισσότερες εκπομπές. Σήμερα καλημέρα σας, λέει. Σήμερα στην Κρήτη είχαμε διακοπή και έχασα τις περισσότερες εκπομπές. Και εντάξει, μην αγχώνεσαι. Μπορεί να τις βρεις, νομίζω, on demand, φαντάζομαι, ή όχι ακόμα.
1: Να το δούμε.
0: Ναι, το δούμε. Αλλά γενικώς...
1: πάντως σίγουρα θα υπάρχει αυτή η πρόσβαση σε
0: όνειρο. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, για πες, τι θέλεις να πεις, κάτι άλλο πριν.
1: Ήθελα να πω για τον καιρό. Θες να πω για τον καιρό. Αλήθεια, έρχονται συνταρακτικά φαινόμενα, έτσι που προειδοποιεί ο ΙΕ.
0: Α, εννοείς παγκόσμια, ναι.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ να χαζεύω το πρωί με τον καφέ.
0: Ναι.
1: Και διαβάζω πέρα από τα... Όχι, εντάξει.
0: Ναι.
1: Επιστροφές, καταστροφές.
0: Ναι.
1: Δεν είναι έτσι όλη μου η ζωή. Είναι λίγο πολιτικά, οικονομικά. Και μετά άρχισα και βλέπω. Όπου έχει να κάνει με κάτι να με προειδοποιήσει, πέφτει και το μάτι.
0: Αλάρμ.
1: Ναι, αλάρμ. Να ξέρουμε τι θα γίνει. Ελλήνιο. Προειδοποιούν, λέει,
0: οι
1: επιστήμονες ότι θα είναι, ναι, αλλά θα είναι πάρα πολύ έντονο. Και θα είναι, λέει, ένα από τα ισχυρότερα που έχουν καταγραφεί ποτέ. Και μάλιστα η πιθανότητα να συνεχιστεί μάκι θα είναι έως το Φεβρουάριο, λέει, του 27. Εκτιμάται, λέει, σχεδόν στο 100%. Καταλαβαίνεις, δεν σου αφήνει ούτε μία πιθανότητα.
0: Με αυτό το περιβόητο ρεύμα του Ατλαντικού είναι αυτό που, δηλαδή, άμα δεις τον πλανήτη από πάνω, δεν είμαστε και τίποτα μεγάλο. Ένα pale blue dot που είπε και ο επιστήμονας. Αυτό το ρεύμα που αναβουκατεβαίνει καθορίζει τον καιρό εν πωλής στο μεγαλύτερο μέρος του πλανήτη. Και
1: την
0: κάνει
1: Ευρώπη
0: τα
1: δεν
0: τη
1: βλέπω εδώ στη μελέτη την οποία, ξέρεις, τη διάβασα, κράτησα για να έρθω να σας την πω σήμερα.
0: Τι λέει, λοιπόν,
1: βλέπω ότι... Νότιο-Ανατολική Ασία, Κεντρική Αμερική, κυρίως Βόρεια-Νότια Αμερική.
0: Αυτό, Ατλαντικός. Αλλά έχει μεγάλη...
1: Δεν βλέπω, δηλαδή, ή εν πάση περιπτώσει, αν δεν είναι αυτό το φαινόμενο, δεν βλέπω κάτι ακραίο πάνω στην Ευρώπη τόσο πολύ.
0: Κοίταξε, η κλιματική κρίση δεν έχει σύνορα. Η κλιματική κρίση είναι ένα πράγμα το οποίο δεν έχω εγώ κλιματική κρίση και ο διπλανός δεν έχει. Και υπάρχει η εξής ιδιορυθμία, λένε. Είμαστε οι πρώτοι, ας πούμε, ζώντες κάτοικοι, δεν λέω γενιά, γιατί δεν είμαστε προφανώς η ίδια ηλικία, οι οποίοι αντιλαμβανόμαστε πέρα από κάθε αμφιβολία. Με ξέρεις τον Τραμπ, πέρα από κάθε αμφιβολία ότι υπάρχει κλιματική κρίση, το καταλαβαίνουμε, γιατί σου θυμίζω ότι μέχρι πριν από 6, 7, 8, 10 χρόνια οι περισσότεροι λίγο το κορόιδευαν. Και είμαστε και οι τελευταίοι που πιθανόν προλαβαίνουμε να κάνουμε κάτι. Πιθανόν να προλαβαίνουμε. Δηλαδή, οι σοβαροί επιστήμονες γύρω από το θέμα λένε ότι έχει περάσει το 12 και κάτι ψηλά, δεν γυρίζει εύκολα το παιχνίδι. Γιατί δεν γίνεται να γυρίσει. Είναι πολύ προβληματικό. Πολύ προβληματικό το θέμα του κλίματος. Και εμείς έχουμε την αυθάδεια να λέμε καταστρέφουμε τον πλανήτη. Παραμύθια. Τον εαυτό μας καταστρέφουμε. Ο πλανήτης έχει ξανακαταστραφεί 5-6 φορές μεγάλες. Από μια καταστροφή προκύψαμε κι εμείς. Και το βηματισμό θα το ξαναβρει.
1: Μου άρεσε αυτό που είπες, από μια καταστροφή.
0: Προκύψαμε ο κομίτης εκεί.
1: Η αλήθεια είναι ότι πάντα κάτι ξεκινάει, δεν είναι ακριβώς το τέλος κάτι. Ωστόσο, τώρα για την κλιματική κρίση, εμένα με τρομάζει αυτά τα φαινόμενα. Με τρομάζουν, δηλαδή όταν ακούω τέτοια έντονα φαινόμενα ότι μπορεί να έρθουν και να πλήξουν χώρες, νιώθω ότι δεν είμαι προστατευμένη όσο θα έπρεπε.
0: Πώς να είσαι απέναντι.
1: Και με όλα αυτά που βλέπουμε.
0: Η φύση δεν ξέρει καν ότι υπάρχουμε. Δηλαδή, η φύση δεν μας αγνοεί την ύπαρξή μας.
1: Είμαστε και στις πόλεις.
0: Δεν είναι τι έγινε την
1: Νεπάλ. Δεν γίνεται. Δεν έχουμε χωματάκι, δεν έχουμε δεντράκι. Έχουν όλα αυτά, έχουν γίνει κάτι άλλο.
0: Γι' αυτό σου λέω. Κάτσε να βάζω μουσική. Η πολιτική. Είχαμε και ένα μήνυμα ότι θα ήταν ωραίο μανιφέστο. Δεν πρέπει να μιλάνε. Μιλάνε για την κλιματική κρίση. Πρόξε τώρα τι γίνεται. Πώς είναι αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Για να ανέβει το βιωτικό επίπεδο και να ανέβει η μεσαία τάξη παγκόσμια ή για να ανέβουν οι φτωχοί να γίνουν μεσαία τάξη, θέλει κατανάλωση ενέργειας. Να φτιαχτούν σπίτια, να φτιαχτούν. Δηλαδή, είναι λίγο αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Αυτό που κάνει τη ζωή των ανθρώπων καλύτερη, έτσι όπως το έχουμε δομήσει εμείς στο μυαλό μας, επιβαρύνει το κλίμα. όχι ότι κακώς το επιβαρύνει, αλλά πώς είναι και τι κάνεις με αυτό.
1: Εντάξει, εδώ το επιβαρύνει το κινητό που είσαι κάθε μέρα με την μπαταρία, με την τεχνητή νοημοσύνη τώρα.
0: Προφανώς.
1: Όλα αυτά τα data centers τα οποία είναι μέσα στη ζωή μας πια. Δεν μπορείς να ζεις χωρίς αυτό.
0: Ναι. Προφανώς.
1: Πέφτει για λίγο το chat GTP ή πέφτει με τα social και όλοι είναι Παναγία μου, τι έγινε.
0: Ναι, ναι.
1: Πώς θα επικοινωνήσουμε με τον κόσμο, τι θα γίνει.
0: Πώς θα συνεννοηθούμε τώρα.
1: Γεια σας σε όλους που μας στέλνετε μηνύματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και μας αρέσει ιδιαίτερα γιατί ξεκινάμε και συζήτηση. Ακόμα και για τα πολιτικά. Και επειδή έχουμε πολλά μηνύματα για τη συζήτηση που κάναμε πριν και για το ΠΑΣΟΚ και για το ερώτημα που έθεσε ο Μάκης, αν θα είναι νίκη για το ΠΑΣΟΚ, αν είναι δεύτερο, θα το πούμε μετά. Θα το πούμε μετά, γιατί τώρα σε λίγο θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
0: Έρθει μήνυμα και αρετή γι' αυτό. Τα διαβάσουμε όλα μετά.

0: είναι 11. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το δελτίο ειδήσεων του Mega News 104,6 στις 11. Στο μικρόφωνο Εύη Βυσβάρδη. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανένα κράτος και δεν δέχεται από κανέναν υποδείξεις για το πώς θα διαμορφώσει την άμυνά της στο έδαφος της, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντώνιο Κώστα, στο Μέγαρο Μαξίμου, στέλνοντας αυστηρό μήνυμα στον Ταγί Περντογάν. Στο ίδιο πνεύμα, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ξεκαθάρισε ότι η προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα είναι πάντα η προστασία των συμφερόντων των κρατών μελών της, υπογραμμίζοντας πάντως ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει μία σχέση συνεργασίας και αμοιβαίου ωφέλους με την Άγκυρα. Νωρίτερα, η ελληνική πρεσβεία στην Άγκυρα επέδωσε διάβημα διαμαρτυρίας προς το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών για τις δημόσιες ανακοινώσεις της Τουρκίας σχετικά με τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια και τις προεδρικές αποφάσεις περί ανακήρυξης δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων. Η Αθήνα απορρίπτει κατηγορηματικά τους τουρκικούς ισχυρισμούς, χαρακτηρίζοντάς τους αυθαίρετους και χωρίς νομική βάση. Πλέον δεν χωρούν αυταπάτες και επικοινωνιακά παιχνίδια. Σήμερα η Τουρκία εξακολουθεί να αμφισβητεί τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Εξακολουθεί να προβάλλει τη θεωρία της γαλάζιας πατρίδας, να αμφισβητεί δικαιώματα των νησιών μας και να μιλά για διχοτόμηση της Κύπρου, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης στην ομιλία του από το Ηράκλειο της Κρήτης για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του κόμματος από τον Ανδρέα Παπανδρέου. Ενδοκυβερνητική δυσαρέσκεια προκαλεί το δημοσίευμα της εφημερίδας Δημοκρατία που αποκάλυψε ότι σχολικά βιβλία για μαθητές δημοτικού περιλαμβάνουν αναφορές σε ομόφυλες οικογένειες με παιδιά. Ζητήθηκαν εξηγήσεις από το Υπουργείο Παιδείας. Όταν αυτές δεν είναι επαρκείς, πρέπει να λαμβάνονται πολιτικές αποφάσεις, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στο Mega News 104,6. Η αξιολόγηση των βιβλίων πραγματοποιήθηκε από 900 επιστήμονες. Στις αποφάσεις τους δεν υπήρξε καμία παρέμβαση, διευκρίνησε το Υπουργείο Παιδείας με γραπτή του δήλωση προς τον σταθμό μας. Από την πλευρά του, ο συγγραφέας του βιβλίου της 6ης Δημοτικού και καθηγητής κοινωνιολογίας Μανούσος Μαραγκουδάκης δήλωσε στο σταθμό μας ότι στο βιβλίο δεν υπάρχει κανένα στοιχείο της woke agenda και επεσήμανε ότι είναι θέμα συνταγματικό, όπως υπάρχουν και αυτές οι οικογένειες. Βιολογικοί γονείς των τριών παιδιών είναι ο 43χρονος και η 38χρονη Γερμανίδα. Κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του βρέφου στην Κυψέλη, το 9χρονο αγόρι αποδεικνύεται μόνο γιος της 38χρονης. Οι δύο προφυλακιστέντες αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν αύριο. Μαζί τους θα προσαχθεί και ο επίσης προφυλακισμένος 26χρονος Αφγανός. Θύμα άγριας επίθεσης από τον 28χρονο σύντροφό της έπεσε 22χρονη έγκυος στον Αλμυρό Βόλου μετά από μεταξύ τους διαπληκτισμό. Η γειτόνισσα του ζευγαριού κάλεσε την αστυνομία και συνελήφθη ο 28χρονος που ομολόγησε την πράξη του. Σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για ενδοοικογενειακή επικίνδυνη σωματική βλάβη. Νέα τηλεφωνική απάτη στο Αγρίνιο. Άγνωστος προσποιήθηκε τον αστυνομικό σε ηλικιωμένη, πείθοντάς την ότι έχει στοχοποιηθεί από εγκληματική ομάδα που διαπράττει ληστείες και του παρέδωσε 40.000 ευρώ για να τα προστατεύσει. Λίγη ώρα αργότερα, άγνωστοι παρέλαβαν τα χρήματα από το σπίτι της. Σε εξέλιξη, οι έρευνες των αρχών σε αυλή σπιτιού στον Μαραθώνα, προκειμένου να βρεθεί η σωρός της ηλικιωμένης που η κόρη της φέρεται να ομολόγησε ότι έθαψε πριν από 10 χρόνια, προκειμένου να εισπράττει τη σύνταξή της. Λίγη αύριο η προθεσμία για τις εγγραφές πρωτοετών 2026. Η διαδικασία είναι υποχρεωτική και πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Ηλεκτρονικών Εγγραφών 2026. Διαφορετική είναι η διαδικασία για τις στρατιωτικές σχολές και τις ανώτερες σχολές τουριστικής εκπαίδευσης.
0: Αθλητικές ειδήσεις.
1: Μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα φτάνει απόψε στην Αθήνα ο Λίον Μπέιλι. Ο 29χρονος εξτρέμ ανακοινώθηκε επίσημα από τον Ολυμπιακό, εντάχθηκε στην Ευρωπαϊκή Λίστα και έρχεται στην Ελλάδα για να ξεκινήσει την καριέρα του στους Πειραιώτες. Εντυπωσιακή ήταν η παρουσία της Ελλάδας στους Μεσογειακούς Αγώνες Στάραντο το 2026, με την ελληνική αποστολή να ολοκληρώνει τη διοργάνωση, έχοντας συγκεντρώσει συνολικά 71 μετάλλια. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Ελίνα Καρέτσου.
2: Αύριο Παρασκευή στην Αττική θα έχουμε αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς, ενώ οι βόρειοι άνεμοι θα πνέουν 3 με 5 και στα ανατολικά έως 6 πρόσκαιρα και 7 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει αρκετή ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα γυρόρινα, όπου θα σημειωθούν σύντομες τοπικές βροχές ή μπόρες. Η θερμοκρασία έως τους 33 βαθμούς, με βόρειους βορειοδυτικούς ανέμους τοπικά έως 5 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα αρχικά θα έχουμε λίγες νεφώσεις και διαστήματα ηλιοφάνειας. Τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν σε περιοχές της Εύβοιας και από το μεσημέρι και στη Θράκη, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία, την ανατολική Θεσσαλία, την κεντρική Στερεά και την Πελοπόννησο, ενώ στα ορεινά θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα θα κυριαρχήσει ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν βόρειοι 2 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο 4 με 6 και τοπικά 7 πρόσκαιρα και 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, φτάνοντας στα υπηρετικά τους 32 με 34 βαθμούς, τοπικά στα δυτικά τους 35 με 36 και στα νησιά τους 29 με 33 βαθμούς Κελσίου.
1: Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 11.30. Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τα νέα.gr, το βήμα.gr. Στα μικρόφωνα Μάκης Προβατάς και Ελένη Στεργίου.
0: Μέγα News 104,6.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Ωραίος ο Περικό μου, δεν είναι ωραίος?
1: Μου άρεσε ωραίος. Πάρα πολύ. Μου θυμίζει λίγο Χριστούγεννα. Σε πάω στη συζήτηση που έλεγα πριν για το trend που είναι στα
0: σούπα
1: στο TikTok.
0: Και κάστανα.
1: Ναι, ότι υπάρχει κάτι για το να έρθουν τα Χριστούγεννα τώρα. Θύμιζε λίγο. Ωραίο όμως. Πολύ ωραίο.
0: Λοιπόν, σε λίγο θα πάρουμε ένα τηλέφωνο και θα συνδεθούμε δηλαδή τηλεφωνικά με τον Γιάννη Τζουμπουλάκη, ο οποίος είναι στη Βενετία. Θυμάστε όταν το λέγαμε προχτές που είπαμε θα τον έχουμε Πέμπτη. Σήμερα αυτή την.
1: Θα μας έρθει από απόσταση.
0: Θα μας έρθει από απόσταση.
1: Θα μας κάνει ανταπόκριση.
0: Το φεστιβάλ Βενετίας. Εσείς συνεχίστε να στέλνετε για το βιβλίο, ξαναλέμε.
1: Να ξαναπώ λίγο τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Mm-hmm. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα πολλά μηνύματά σας. Και ότι είναι πάρα πολύ ωραίο και για μας το ότι μπαίνετε και στη συζήτηση. Δηλαδή συζητάμε κάτι, σχολιάζουμε από την επικαιρότητα, είτε είναι πολιτική, είτε είναι για το κλίμα, πριν που λέγαμε για την κλιματική κρίση, και μας στέλνετε μηνύματα και μας λέτε την άποψή σας. Θα μας άρεσε πάρα πολύ αυτό. Εγώ ξαναλέω τα τηλέφωνα επικοινωνίας, Viber, WhatsApp, 698-104-1046 ή στο Mega News 104.6 και με email studio@meganews1046.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 211-01-61-046.
0: Λοιπόν, το βιβλίο είναι «Αυτοί που σηκώθηκαν από τη γη», έτσι, του Ζωζέ Σαραμάγκο. Ένα βιβλίο του 1980, αλλά μόλις βγαίνει για πρώτη φορά στα ελληνικά, εκδόσεις Καστανιώτης. Είναι αυτοί που έχουν βγάλει αυτό το βιβλίο, που το έχουν εκδώσει. Ευχαριστούν πολύ τις εκδόσεις Καστανιώτη για τα δύο αντίτυπα. Έστειλε και ένα μήνυμα και ο Παναγιώτης Κυρίτσης. Και επίσης
1: για το βιβλίο και ο Παναγιώτης, ναι, ο Παναγιώτης. Εμείς ευχαριστούμε.
0: Η Δέσποινα στέλνει ολόκληρο μήνυμα. Η λύθη είναι από τα χειρότερα μπορούν να συμβούν σε έναν λαό. Ναι.
1: Είναι με αφορμή ότι
0: είναι χρήσιμη, δεν είναι και κακή.
1: Η φίλη ακροάτρια μας στέλνει για το με αφορμή την 3η Σεπτέμβρη που μιλούσαμε, ναι, πριν, για την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη από το Ηράκλειο, που σχολιάζαμε λίγο και λέγαμε και λίγο παρασκήνιο, και αν θα είναι νίκη για το Πασόκ να είναι δεύτερο ή αν θα είναι τέλος πάντων ποιος θα κερδίσει, θα χάσει για τη δεύτερη ή την τρίτη θέση μεταξύ Πασόκ και Ελλάς. Και η Δέσποινα λοιπόν μας λέει μην προσπερνάμε και κυρίως να μην ξεχνάμε, η λύθη είναι από τα χειρότερα που μπορούν να συμβούν. Και είναι και η Αρετή, η οποία μας εύχεται καλή αρχή. Ευχαριστούμε πολύ πολύ, Αρετή. Της αρέσει πάρα πολύ ο τίτλος και της αρέσει και οι μουσικές. Είναι Μάκης Προβατάς κυρίως. Εγώ μετά, αν θα διαλέξω κάποια μουσική, μπορεί να είναι λίγο πιο ελληνικά. Νομίζω ότι οι μουσικές του Μάκη όμως μας ταξιδεύουν πάρα πολύ ωραία. Και για το θέμα λοιπόν για το Πασόκ μας στέλνει επίσης η Αρετή ότι θα είναι μεγάλη η νίκη του Πασόκ και ο Ανδρουλάκης επιτέλους θα πάρει τα πάνω του μαζί και όλοι αυτοί που γιορτάζουν σήμερα, όλοι πράσινοι, λέει η Αρετή, εστιματίες, γιατί στο Πασόκ είναι φουλ ρομαντική. Και για τον Τσίπρα, αν βγει ο Τσίπρας τρίτος, θα είναι απλά τέλειο. Το λέει από μια άλλη σκοπιά η Αρετή. Ευχαριστούμε, Αρετή, για το μήνυμα και ευχαριστούμε και για τα μήνυματά σας γενικά.
0: Λοιπόν, είμαστε εν αναμονή να συνδεθούμε με τον Γιάννη Τζουμπουλάκη στη Βενετία, να μας πει το 83ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας. Είναι σε εξέλιξη. Τώρα ρωτήσουμε τον Γιάννη. Ο Γιάννης πρέπει να έχει πάει σε καμία δεκαριά τέτοια. Στη Βενετία δηλαδή, πάνω από 10. Και έχει πάει σε πολλά. Εγώ θυμάμαι να συνομιλούμε, τον έχουμε. Λοιπόν, Γιάννη στη γραμμή. Γιάννη.
2: Είμαι στη γραμμή.
0: Είσαι, τώρα σε ακούμε κι εμείς. Τι κάνεις, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα και στους δύο, καλησπέρα στους ακροατές και στις ακροάτριες.
0: Σε πόσα,
1: καλησπέρα.
0: Σε πόσα φεστιβάλ έχεις πάει, Γιάννη, της Βενετίας?
2: Κοίταξε, άκουσα το 10, είναι λίγο αστείο, αλλά πιο πολύ για μένα θα έλεγα ότι είναι λίγο στενάχωρο, γιατί είναι πολύ περισσότερα, που σημαίνει ότι έχω μεγαλώσει πολύ περισσότερο. Από το 1999 έρχομαι εδώ.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, από το 99, τι έχεις πάει 27 φορές?
2: Ναι.
0: Περίμενε. Η πιο μεγάλη στιγμή που λες αυτή δεν θα την ξεχάσω ποτέ στο Φεστιβάλ της Βενετίας, ποια ήτανε?
2: Ναι, η πρώτη. Το έχω γράψει και σε ένα κείμενο παλιά, τις 10 αγαπημένες μου στιγμές στο Φεστιβάλ της Βενετίας. Η πρώτη ήταν η πρώτη ταινία που είδα και η πρώτη συνέντευξη που πήγα ήταν το «Μάτια ερμητικά κλειστά».
0: Έλα ρε.
2: Ενώ είχε πεθάνει ο Κιούμπρικ, εδώ το είδα για πρώτη φορά. και ήταν στην ένδειξη τύπου στα ντουζένια του τότε το ζευγάρι Tom Cruise και Nicole Kidman.
1: Ήταν ωραία πήρια.
2: Ναι, ήταν τέλειο. Το πρώτο πράγμα που είδα και σαν ταινία βέβαια που τη λάτρεψα εγώ.
0: Ναι, ρε Γιάννη.
2: Και μετά όλο το cast και φυσικά η κουβέντα για τον Κιούμπρικ και την ιδιοφυΐα του κλπ.
0: Δεν μου λες.
2: Αυτό έγινε το Σεπτέμβριο, τέλειο Αυγούστου 1999.
0: Άρα αυτή είναι, ναι, λογικό. Πέτυχε αυτό την πρώτη στιγμή, μετά ξέρεις, δεν είναι, ναι, εύκολο να ξεπεραστεί μετά.
2: Ναι, ανεβαίνει πολύ ψηλά ο πίσω.
0: Ναι.
2: Μια άλλη φορά όμως θυμάμαι πολύ καλά την χρονιά που ήταν το 7 νομίζω, το 2007, νομίζω ήταν τότε, και λίγο πιο πριν, το 4, ήταν εδώ ο Heath Ledger με τρεις ταινίες. Ναι,
0: επιτρέπεται να έχει, συγγνώμη, επιτρέπεται κάποιος να έχει το διαγωνιστικό μέρος όσο ταινίες θέλει?
2: Αν είναι ηθοποιός που παίζει.
0: Μάλιστα.
2: Οι σκηνοθέτες, που έχει γίνει και στους σκηνοθέτες. Αλλά σπάνια, πολύ σπάνια. Αλλά αν ο ηθοποιός έχει παίξει 2-3 ταινίες και συμπτωματικά τις έχει πάρει ένα φεστιβάλ και διαφορετικά βέβαια προγράμματα, αν και 2 ταινίες ήταν στο διαγωνιστικό. Ήταν η αδερφή Γκριν του Terry Gilliam και το μυστικό του Brokeback Mountain. Και μάλιστα για αυτή την ταινία τον είδα τον Ledger για πρώτη και μοναδική φορά στη ζωή μου και δεν θα ξεχάσω ποτέ την εικόνα του που είχε έρθει στην Ελλάδα. Ήταν μικρό το πάνελ, γιατί τότε ο Ledger δεν ήταν μεγάλο όνομα και γινόταν μεγάλο όνομα και φυσικά έγινε πολύ μεγάλο με το μυστικό του Brokeback Mountain. Ναι, αλλά εδώ ξεκίνησε αυτό. Είχε έρθει με μια βερμούδα φόραγε, κάτι σανδάλια, ήταν αξίστος, κρατούσε ένα ταγάρι σφινωμένο στον ώμο του, να ήταν εκεί όλα τα υπάρχοντα, πολύ συνεσταλμένο παιδί, μου έκανε τρομερή εντύπωση και μου ανέβηκε στην εκτίμησή μου, γιατί ήταν έτσι λίγο κλειστός άνθρωπος και αρκετά σοβαρός, έτσι το λίγο που τον είδα, μιλάμε για ένα 20 λεπτό, έτσι. Και μετά από αυτό το φεστιβάλ τότε εκτοξεύτηκε στην διελεκτία.
0: Πες μου κάτι.
2: Και η άλλη στιγμή που θα σου έλεγα ήταν επέχθηκε εδώ το παγκόσμια πρεμιέρα και μάλιστα έχει και μια σημασία που το λέω, γιατί ο άνθρωπος που το έφτιαξε ήταν και εδώ φέτος και τιμήθηκε με ειδικό χρυσό λέοντα καριέρα, είναι ο George Clooney. Η ταινία στην οποία αναφέρομαι τότε ήταν το «Καληνύχτα και καλή τύχη», που είναι πιο σημαντικές για μένα αμερικάνικες ταινίες της τελευταίας 25 ετία.
0: Σωστό. Γιάννη, αυτό το περιβόητο αξίζει πάρα πολύ να το μοιραστούμε εδώ και με την Ελένη και με τους ακροατές. Η προετοιμασία για τη συνέντευξη με τον Woody Allen που το συζητήσαμε και μετά είπε τη φοβερή ερώτηση ο Woody Allen, τη φοβερή απάντηση ο Woody Allen, πού έγινε στις Κανές?
2: Έγινε εδώ. Και ήταν για το Cassandra Dream.
0: Λοιπόν, ακούστε, να την πούμε την ιστορία.
1: Ναι.
2: Αν τη θυμάσαι,
0: έχει έχει ωραία αρέση. Είναι ο Γιάννης να συμμετάσχει σε μια συνέντευξη του Woody Allen. Και επειδή εγώ είμαι φανατικός του
2: Woody Allen. Είναι μόνος του ο Γιάννης.
0: Είναι ο Γιάννης μαζί με άλλους, μια ομάδα. Και έχει μια ερώτηση. Και μου λέει να βρούμε μια ερώτηση για τον Woody Allen. Στίβουμε το μυαλό μας, αυτό υποτίθεται κτλ. Και καταλήγουμε στη φοβερή και τρομερή ερώτηση. Τι θεωρεί το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή? Μάλιστα. Άρχισε να γελάς. Είδες, το θυμήθηκε. Με παίρνει τηλέφωνο ο Γιάννης μετά τη συνέντευξη, πριν από

0: σημαντικό πράγμα στη ζωή. Και ο Woody Allen απάντησε oxygen. Το οποίο ήταν ιδιοφυές και τεράστιο. Αλλά εμείς περιμέναμε μια απάντηση ψαγμένη που... Oxygen.
1: Ναι, φιλοσοφική.
0: Ναι, δίθεν τάχαμε.
1: Και μάλιστα το είπε, προσθέτω γιατί θυμάμαι την εικόνα,
0: ναι.
1: Με ερωτηματικό στο τέλος, δηλαδή το οξυγόνο...
0: Ίσως.
1: Ναι. Είχε πολύ πλάκα αυτή η συνέντευξη, γιατί ήταν πραγματικά σαν να ήσουν σε ταινία του Woody Allen. Ήταν ένα πλήθος δημοσιογράφων, 15 ήτανε. Είχανε κάποιες ερωτήσεις, εγώ ήμουν τυχερός γιατί ήταν πολύ κοντά. Που ήμουν πολύ κοντά του και ήμασταν από αυτός, επειδή εκείνη την εποχή είχε μία ας πούμε βοηθό που του έλεγε την ερώτηση που γινότανε, που ήταν δίπλα του όμως ο δημοσιογράφος. Παρ' όλα αυτά του την έλεγε ξανά στο αυτή, γιατί είχε πρόβλημα βαρικότητας. και έγινε αυτό.
0: Μεγάλη. Κάναμε προετοιμασία, μιλάμε σοβαροί τώρα. Μιλάγαμε, κάναμε brainstorming, κάναμε μια ώρα, ας πούμε, για να καταλήξουμε.
2: Ναι. Κάθε Πέμπτη θέλω εγώ μια ιστορία πάντως να ακούω έτσι τέτοια από το παρελθόν.
1: Ευκαιρία είναι να το
2: πολύ.
1: Κάνω αυτό.
2: Ναι. Και πολύ ωραίο θα ήταν.
1: Ηχογραφώ τις ιστορίες, τότε μπορώ να τις μετά κάνω transcript και να τις εκδώσω.
0: Ναι, σίγουρα θα γίνει αυτό, Γιάννη. Σου έχω βρει και τον
2: εκδοτικό. Κάθε Πέμπτη θα γράφεις μια σελίδα. Μαζί μας εδώ.
0: Λοιπόν, Τζον, ξεκίνησε το 83ο φεστιβάλ.
2: Ναι, τι γίνεται εκεί.
0: Με μια ταινία που έχει ενδιαφέρον θεματολογικά.
1: Πάρα
0: το
1: πολύ.
0: Ink.
1: Και είχα και την τύχη να κάνω την τελευταία ερώτηση στην συνέντευξη τύπου. Εξαντήθηκα πάρα πολύ, ομολογώ.
0: Πες την ταινία, γιατί ο κόσμος δεν την...
1: Ναι. Βεβαίως. Η ταινία λέγεται Ink.
0: Μελάνι δηλαδή, για όποιον δεν το καταλαβαίνει.
1: Μελάνι. Ναι. Και αναφέρεται στην εποχή που ο Ρούπερτ Μέρντοκ στην Αγγλία μίσθωσε ως διευθυντής εφημερίδας Sun έναν πολύ καλό δημοσιογράφο της εποχής, τον Λάρι Λαμπ, για να του κάνει την εφημερίδα Sun σαν την απάντηση στο κατεστημένο το αγγλικό. Πρόσεξε, ο Ρούπερτ Μέρντοκ είναι περίεργη περίπτωση. Εδώ η ταινία δεν τον δαιμονοποιεί, έτσι. Ούτε όμως τον αγιοποιεί.
2: Απλά τον έχει μέσα στην ιστορία, ας πούμε, στην πλοκή και είναι και σημαντικός για να μπορέσει να γίνει η εξέλιξη του σενάριου. Δεν είναι ούτε ο καλός ούτε ο κακός.
1: Ναι, από πλευράς όμως ταινίας είναι η εξέλιξη της δημοσιογραφίας. Το κατά πόσο είναι καλή αυτή η εξέλιξη δεν έχει σημασία. Mm. Αλλά ότι υπήρξε η εξέλιξη, υπήρξε. Γιατί αυτός έδωσε το πράσινο φως στον Λάρι Λαμπ, ο οποίος δεν ήταν και πολύ υπέρ αυτής της ιδέας, έτσι. Και ξαφνικά είδε την... Δηλαδή ήταν πιο παραδοσιακός δημοσιογράφος. Μπαίνοντας στη λογική του Μέρντοκ, τον οποίο υποδέχεται πάρα πολύ καλά ο Γκάι Πιρς, κατάφερε, έγινε ένας άνθρωπος ο οποίος ουσιαστικά επιδίωκε το να ταράσει συνέχεια τα νερά. Και πράγματι, στην δεκαετία που ακολούθησε, αυτό μιλάμε για το 1969, έτσι, που ήταν όλα συντηρητικά στο βρετανικό τύπο, ξαφνικά με τη Sun, που ας πούμε θεωρητικά είναι μια κίτρινη εφημερίδα, έτσι, αλλά με τον τρόπο που χειρίστηκε ο Λαμπ και ο Μέρντο το φύλλο αυτό, το ξέφτηκε στα ύψη με εκατομμύρια αναγνώστες σε όλη τη Μεγάλη Βρετανία και όχι μόνο στη Μεγάλη Βρετανία. Αυτή είναι η ιστορία λοιπόν της ταινίας, αλλά το βασικό για μένα ήταν ότι ο Ντάνι Μπόιλ έκανε μια ταινία για την έντυπη δημοσιογραφία μέσα στην φούρια του AI.
0: Ναι.
1: Αυτό το βρήκα πάρα πολύ σημαντικό. Και,
0: ευφυές, να το σκεφτείς. Ναι. Και λίγο ευφυές να το σκεφτείς ως θέμα.
2: Το timing του, βέβαια. Ναι.
0: Holy simplicity, ναι. Δηλαδή είναι πολύ απλή ιδέα και πολύ ευφυής.
1: Και προσπαθούσα να κάνω μία ερώτηση, να μας πει ο Ντάνι Μπόιλ για το μέλλον της δημοσιογραφίας αυτής.
0: Ναι.
1: Και δεν μπορούσαμε τίποτα. Και ευτυχώς η coordinator τελικά. Δηλαδή, τη τύπου μου έδωσε την.
3: Τι έδωσε, Γιάννη. Του έδωσε τελευταία ερώτηση. Κάπου, Γιάννη, περίμενε, δεν το ακούσαμε. Σου έδωσε την τελευταία ερώτηση, είπε, γιατί δεν ακούστηκε.

0: Τελευταία ερώτηση που ήταν αυτή. Λέω, ξεχνάμε το γεγονός ότι μιλάμε για μια ταινία έντυπης δημοσιογραφίας μέσα στην καρδιά του AI.
1: Ναι.
0: Έτσι, και θα ήθελα να. Ενώ θεωρητικά είναι μια μορφή δημοσιογραφίας η έντυπη, στο φύλλο δηλαδή, ας πούμε, δεινόσαυρος, τελικά είναι ίσως η πιο έγκυρη και η πιο σωστή δημοσιογραφία που μπορεί να γίνει σήμερα.
1: Και
0: σε ό,τι αφορά το κείμενο.
1: Τι απάντησε ο...
0: Κοίταξε, βρήκε την ερώτηση πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και δεν το λέω επειδή την έκανα εγώ, το λέω επειδή το είπε.
1: Και γενικά να πούμε στους ακροατές μας, χωρίτε, ότι οι ξένοι όταν λένε αυτή είναι μια ενδιαφέρουσα ερώτηση δεν το λένε ποτέ από ευγένεια. Δηλαδή
0: ναι,
1: κάθε φορά που το λένε καταλαβαίνεις ότι εννοούν και νιώθεις λίγο ότι παίρνεις τα πάνω σου.
2: Εμείς οι Έλληνες δεν τα
1: κάνουμε
2: υποκριτικές.
1: Οι Έλληνες το λένε γενικώς, το λένε,
2: κάνω,
1: ναι. Οι ξένοι όμως όταν το λένε το εννοούν, γιατί ο Γιάννης τώρα επειδή προφανώς του είπε τι σου είπε, interesting question ή good question.
0: Κοίταξε, είπε ότι ήταν μια καλή ερώτηση αλλά και λίγο καταθλιπτική ερώτηση. Δηλαδή ο τρόπος ναι, με τον οποίο το είπα, ξέρεις, προκάλεσε μια... Και γιατί τι θυμίσεις...
1: Είσαι λίγο νταουνιάρης τώρα, Γιάννη, μεταξύ μας.
2: Εντάξει, και ο θέμα είναι λίγο θλιβερό, έτσι πως έχει εξελιχθεί τα μίντια.
0: Δεν είναι νταουνιάρης, προσπαθώ να είμαι όσο δυνατόν ρεαλιστής. Είπα ότι αυτή η δημοσιογραφία υποτίθεται ότι είναι ένα τελευταίο πράγμα στο παραδοσιακό της δημοσιογραφίας, αλλά τελικά είναι το πιο έγκυρο, το πιο σωστό, αυτό το οποίο δίνει ο κόσμος σημασία, αυτό το οποίο μνημονεύει, ώστε να μνημονεύσει κάτι.
1: Γιάννη, σε χάνουμε, Ναι. Κάπως γίνεται και... Ναι, ακούμε λίγο με διακοπές, ναι. Αυτό το οποίο έχει σημασία και στο οποίο μνημονεύει, γιατί δεν ακούσει και έχει να πες το, για να κλείσουμε.
0: Είναι η εφημερίδα. Δεν είναι το τάδε...
1: Το χαρτί, το χαρτί.
0: Ναι, το χαρτί. Θεωρείται ακόμα, ναι, και γι' αυτό πιστεύω και πιστεύει και εκείνος ότι το μέλλον του είναι... Δεν είναι... Μη αναλογίσιμο, ας πούμε.
1: Δεν μου λες πόσα ποδαράκια θα τις βάλεις.
0: Μ' άρεσε η ταινία. Τη βρήκα, μάλιστα έχει, να πω και κάτι ακόμα, έχει και λίγο τη λογική του Trainspotting. Όχι επειδή ο Ντάνι Μπόιλ είναι ο σκηνοθέτης του Trainspotting, αλλά επειδή έχει το στυλ, αλλά σε άλλο κλίμα, έτσι. Έχει δηλαδή αυτό το σπιντά το γύρισμα με το πολύ κοφτό μοντάζ, αλλά που δεν σε αφήνει να πάρεις ανάσα. Χωρίς βέβαια εκείνο το εφιαλτικό για μένα θέμα των ναρκωτικών που ήταν Trainspotting, που παρόλα αυτά είναι μια πολύ, πολύ δυνατή ταινία. Φαντάσου λοιπόν αυτό το πράγμα που γινόταν έτσι με αυτόν τον τρόπο τον πυρετό.
1: Λοιπόν, Γιάννη, Γιάννη, επειδή κάνει διακοπές.
0: Άσε με να τελειώσω.
1: Κάνει διακοπές, δεν ακούγεσαι τι λες, παιδί μου. Κάνει διακοπές. Δεν ακούγεται καλά.
0: Μήπως θα κάνει τώρα.
1: Πες μια φράση ολόκληρη, για πες να.
0: Έλεγα λοιπόν ότι φαντάσου το Trainspotting που αφορά τα ναρκωτικά, ξέχνα τα ναρκωτικά και βάλε τη λειτουργία μιας εφημερίδας από το 1969 μέχρι το 1979. Και θα καταλάβεις το ρυθμό και το τέμπο και την αγωνία και τα λάθη και τις ζημιές και τις τραγωδίες ακόμα που προκαλεί η λειτουργία μιας τέτοιας εφημερίδας.
1: Γιάννη, την άλλη Πέμπτη θα είσαι ακόμα εκεί.
0: Ναι, θα είμαι ακόμα εδώ.
1: Άρα θα ξαναβάλουμε τηλεφωνικά.
0: Αναγκαστικά. Θα έχουμε να μιλήσουμε και.
1: Μπορεί να σε βγάλουμε και μέσα στη βδομάδα. Ναι, να σε βγάλουμε και μέσα στη βδομάδα.
0: Θυμάμαι ότι το φεστιβάλ μόλις χτες ξεκίνησε. Έτσι.
1: Ναι, από 2 με 12 του μηνός. Λοιπόν, ήρθε η στιγμή για τίτλους ειδήσεων. Ήσουν εξαιρετικός για μία ακόμη φορά. Οι ερωτήσεις ήταν πάντα επίκαιρες. Ο Woody Allen ήταν ο μόνος που δεν το κατάλαβε. Εντάξει.
0: Μάλλον ο Woody Allen ήταν εκείνος που το κατάλαβε πολύ καλά.
1: Άντε, σε φιλούμε. Φιλάκια, γεια.
0: Καλή σας νύχτα.
2: Καλό βράδυ, Γιάννη. Ευχαριστούμε.
3: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει.

0: Καλησπέρα σας. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων του Mega News 104,6 στις 11.30. Στο μικρόφωνο Εύη Βυσβάρτη. Αυστηρό μήνυμα του Πρωθυπουργού στον Ταχύ Περντογάν. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανένα κράτος και δεν δέχεται από κανέναν υποδείξεις για το πώς θα διαμορφώσει την άμυνά της στο έδαφος της. Στο ίδιο πνεύμα και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Διάβημα διαμαρτυρίας προς το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών επέδωσε η ελληνική πρεσβεία στην Άγκυρα για τις δημόσιες ανακοινώσεις σχετικά με τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια αλλά και τις προεδρικές αποφάσεις περί ανακήρυξης δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων. Ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Μητσοτάκης δεν χρειάζονται ούτε δεύτερη ούτε τρίτη ευκαιρία από τον λαό. Έχει ήδη αρκετά κακά βιώματα από τις κυβερνήσεις τους, η δήλωση Ανδρουλάκη από το Ηράκλειο Κρήτης για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του κόμματος. Εδώ κυβερνητική δυσαρέσκεια προκαλεί δημοσίευμα της εφημερίδας Δημοκρατία. Αποκάλυψε ότι σχολικά βιβλία για μαθητές δημοτικού αναφέρονται σε ομόφυλες οικογένειες με παιδιά. Ζητήθηκαν εξηγήσεις από το Υπουργείο Παιδείας. Όταν αυτές δεν είναι επαρκείς, πρέπει να λαμβάνονται πολιτικές αποφάσεις, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στο Mega News 104,6. Αξιολογήθηκαν από 900 επιστήμονες. Δεν υπήρξε καμία παρέμβαση, διευκρινίζει με ανακοίνωσή τους στο σταθμό μας το Υπουργείο Παιδείας. Είναι συνταγματικό θέμα. Υπάρχουν και αυτές οι οικογένειες, επεσήμανε στον σταθμό μας ο συγγραφέας του βιβλίου Μανούσος Μαραγκουδάκης. Βιολογικοί γονείς των τριών παιδιών είναι οι κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του βρέφου στην Κυψέλη. Το 9χρονο αγόρι αποδεικνύεται μόνον γιος της 38χρονης. Οι προφυλακιστέντες αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία από τον ανακριτή. Μαζί τους θα προσαχθεί και ο 26χρονος Αφγανός. Την επιθυμία να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ. Αναφαινόμενος, το Ιράν υποστήριξε ότι τα αμερικανικά πυρά έχουν πλήξει κέρια τη χώρα και χρειάζεται δεκαετίες για να ανακάμψει. Και ο καιρός, έθριος αύριο στην Αττική έως 33 βαθμοί θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
1: Mega News 104,6.

0: ωραίος ο Bob Seger, Still the Same. Έστειλε ο Κυριάκος, το βλέπω μπροστά μου, θα ήθελα να ρωτήσω πώς μπορώ να συμμετάσχω στο διαγωνισμό για το βιβλίο. Κυριάκος Μονδάνος, εδώ όπως είσαι ακριβώς, ό,τι έκανες εδώ, γράψε τη λέξη βιβλίο. Αυτό το μήνυμα όπως το έστειλε, στείλ το με τη λέξη βιβλίο εδώ. Είναι στο WhatsApp και στο Viber είναι οι συμμετοχές.
1: Viber, WhatsApp, 698. Κάτσε, γιατί τυφλώθηκα, μισό λεπτάκι. 698-104-1046. Φορώ τα γυαλιά μου σήμερα, ναι. Έχω κάτι έχει συμβεί. Mega News 104 και 6. Στέλνετε Viber, WhatsApp σε αυτόν λοιπόν τον αριθμό. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας, ό,τι θέλετε να συζητήσουμε ή να συμμετέχετε κι εσείς στις συζητήσεις που κάνουμε εδώ με το Μάκη Προβατά κάθε βράδυ. Επιλέγουμε ένα θέμα της επικαιρότητας και το συζητάμε. Και γενικά μπορούμε να μας δίνετε και ιδέες. Και όσοι θέλετε να συμμετέχετε και όσες θέλετε να συμμετέχετε στο διαγωνισμό για το βιβλίο, θα γράφετε και τη λέξη βιβλίο.
0: Το έγραψε η Έφη, σκέτο βιβλίο, καλησπέρα. Ο Ανδρέας Λεοντίτσης, βιβλίο Σαραμάγκο, ευχαριστώ. Ο 990 έχει τέτοια οικειότητα, μου λέει, θα ακούσω τίτλους ειδήσεων, λέει, και μετά θα πάω για ύπνο γιατί νιστάζω. Απλά
1: ευχαριστούμε
0: πράγματα.
1: Που το μοιράζεις απλά, αυτό.
0: Απλά πράγματα.
1: Ο Νίκος.
0: Λοιπόν, ο Νίκος, ναι.
1: Ο Κυριάκος θέλει το βιβλίο για την κοπέλα του.
0: Αλήθεια.
1: Ωραίο, ναι. Θα συμπονοήσει τύχη, ευχόμαστε.

0: Πρέπει να συζητήσουμε μια φορά τη συνέντευξη που έχω πάρει που έχει ζηλέψει πολύ ο Γιάννης.
1: Για πες. Καταρχάς μιλάει για τον Γιάννη Ζουμπουλάκη.
0: Για τον Γιάννη Ζουμπουλάκη, ναι.
1: Γιατί ένας είναι ο Γιάννης σου. Ναι, ωραία, οκ. Okay. Για να το ξέρετε
0: όταν πήρε,
1: γενικά.
0: Όταν πήρε τη συνέντευξη από τη γυναίκα του Κιούμπρικ είχε ζηλέψει. Αλλά του οφείλω τη συνέντευξη με τον Τζον Κλίζ. Του Γιάννη. Θα ρωτήσω
1: να λέω και εγώ τη συνέντευξη που έχω πάρει τώρα. Άμα άρχισε να κάνω διαγωνισμό.
0: Το οφείλω του Γιάννη. Τώρα μιλάω για το Γιάννη. Δεν υπάρχει.
1: Ωραία. Κοιτάξτε, είναι ωραία να ζηλεύουμε για αυτά, νομίζω. Ναι, ναι, ωραίο, ναι, ναι. Ωραίο. Καλησπέρα από Βόρειο Ατλαντικό. Καλή εκπομπή να έχετε. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Ο Δημήτρης μας λέει και εύχεται, μάλλον όχι σε μα, καλά ταξίδια σε όλους τους ναυτικούς. Δεν είμαστε εμείς ναυτικοί, αν και μπορούμε κάποιες φορές, είμαστε και σε βαθιές θάλασσες, Μάκη. Σωστά, κολυμπάμε σε βαθιές θάλασσες.
0: Ναι.
1: Μας λέει κάτι αθλητικά για τον Ισπανό παικταρά και καλησπέρα, το Πασόκ θα είναι πρώτο κόμμα. Εντάξει.
0: Λογικά παίζετε, θα υπάρχουν στοιχήματα. Μα βάζει λεφτά.
1: Για ποιο, για τα πολιτικά,
0: σίγουρα,
1: για τα στοιχήματα.
0: Σίγουρα. Και ξένες στοιχηματικές. Υπάρχουν
1: πάντα, κάθε φορά. Υπήρχε αυτό.
0: Ξένες στοιχηματικές.
1: Υπήρχε αυτό το χούι. Να πας να ποντάρεις, δηλαδή, για ποιο κόμμα θα βγει πρώτο.
0: Ποτέ, ποτέ.
1: Οι Αμερικανικές εκλογές έχουν πάρα πολύ έτσι, ενδιαφέρον σε αυτά τα στοιχήματα.
0: Ναι, ναι.
1: Και ειδικά στην Αμερική.
0: Και Χρυσάνθη και Ορπέ, αν διαβάζω καλά το επώνυμο, έστειλε γερό βιβλίο. Ναι, οι Αμερικάνοι σε αυτά είναι πρώτοι. Είναι. Αλλά δεν υπάρχει κάτι για το οποίο δεν υπάρχει στοίχημα πια. Δηλαδή, μπορεί να υπάρχει στοίχημα για το πότε θα βρέξει, ξέρω εγώ, τι να είναι. Είναι τόσο
1: ηθισμένος. Τι
0: αποδόσεις
1: μπορεί να έχει αυτό. Εκπληκτικό. Εκπληκτικό.
0: Ναι, ναι. Δεν υπάρχει κάτι για το οποίο δεν υπάρχει στοίχημα. Έχουμε ένα κοινό φίλο που ασχολείται με αυτά, το ρωτήσω αν τι είναι αυτό που δεν παίζεται στοιχηματικά. Στη Βρετανία τώρα αυτή τη στιγμή θα παίζουν αν ο Βίλιαμ, ό,τι να είναι, τη βασιλική οικογένεια, θα τα παίζουν όλα. Όλα.
1: Πρέπει να ενημερωθούμε και να έρθουμε κανονικά με ρεπορτάζ εδώ, να δούμε τι είναι τώρα, τρέντιξα στοιχήματα πάνω σε αυτά.
0: Ναι, ναι.

0: Να πούμε ότι αύριο, κυρία μου, θα είστε εκτός.
1: Θα είμαι εκτός. Δεν θα είμαι βέβαια με τον Γιάννη Ζουπουλάκη να βλέπουμε ταινίες. Αλλά θα είμαι στη ΔΕΘ, θα δούμε κάτι άλλο, το οποίο είναι τριήμερο της επίσκεψης των κυβερνητικών στελεχών στη ΔΕΘ. Ο Πρωθυπουργός μιλάει το Σάββατο, την Κυριακή είναι η καθιερωμένη συνέντευξη τύπου και εκεί θα έχει πάρα πολύ παρασκήνια. Θα σας έρθω τη Δευτέρα με πάρα πολύ ρεπορτάζ για να το συζητήσουμε.
0: Μπορεί να μιλήσουμε και λίγο τηλεφωνικά.
1: Θα μιλήσουμε την Παρασκευή, εννοείται. Θα είμαι πάνω και έχει και ενδιαφέρον που κάποιοι υπουργοί, κάθε φορά που ανεβαίνει η κυβέρνηση, κάνουν την προηγούμενη, δηλαδή την Παρασκευή, κάνουν και κάποια έτσι τραπέζια σε δημοσιογράφους, βουλευτές.
0: Παλιά τα τραπέζια γινόταν κάνα δεκαήμερο πριν ανεβαίνανε.
1: Νωρίτερα,
0: ναι.
1: Τώρα κάνουν περιοδίες όμως. Έχουν ανέβει πάνω και περνάνε και από τις περιφέρειες οι πολιτευτές, οι υπουργοί.
0: Άρα αύριο θα πας κάποιο τραπέζι.
1: Και κάνουν επισκέψεις.
0: Θα πας κάποιο τραπέζι.
1: Αύριο δεν. Από αύριο εγώ σίγουρα θα είμαι live ζωντανά τον οικονομικό ταχυδρόμο στούντιο. Πάμε εκεί και μεταδίδουμε για όλη τη ΔΕΘ. Από το πρώτο Σαββατοκύριακο μέχρι και το δεύτερο που μιλάει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και από εκεί θα είμαι. Εκεί, σταθερά. Και από εκεί θα βγω. Θα στα πω.
0: Εννοείται. Δεν έχω πάει ποτέ σε τέτοιο πράγμα. Για να μην
1: έχει
0: πολύ ενδιαφέρε. Ναι, όχι. Σε τέτοιο. Δεν μου πολύ ενδιαφέρε.
1: Μπορείς να πάρεις ένα αεροπλάνο και να έρθεις.
0: Καλά, δεν ήξερα πώς να πάω. Δεν είμαι ο Τσίπρας.
1: Ενώ να έχεις διάθεση.
0: Α.
1: Δηλαδή ένα αεροπλάνο είναι, δεν είναι κάτι.
0: Όχι, το αυτοκίνητο είναι πιο γρήγορο πια. Δηλαδή από σπίτι στη Θεσσαλονίκη με το να ξεκινήσεις 2 ώρες νωρίτερα για να πας προς το αεροδρόμιο και να η πτήση για τα λοιπά, δεν φτάνεις πολύ πιο γρήγορα με το αεροπλάνο, έτσι όπως είναι ο δρόμος πια. Είναι τρομερά άνετος. Τώρα που έγινε και αυτό, πόσο είναι, 16 χιλιόμετρα, είναι τα Τέμπη.
1: Γενικά, ναι.
0: Το τούνελ.
1: Έχει γίνει η απόσταση πολύ βολική. Δεν είναι μεγάλη.
0: Και πηγαίνοντας και με κανονικές ταχύτητες, λέω τώρα, να τρέξει παράλογα.
1: Ορίστε, όλα λειτουργούν υπέρ σου. Ναι. Δεν θέλεις όμως με τίποτα. Σε βλέπω.
0: Μήπως θα πάμε αύριο και να βάλουμε μόνο κλασική μουσική.
1: Μόνο κλασική μουσική την ώρα της ΔΕΘ. Εγώ λέω το Σάββατο.
0: Ο Γιάννης Χιώτης λέει ενδιαφέρον αυτό με τα στοιχήματα. Ναι, παιδιά, παίζονται όλα. Ειλικρινά, δεν είναι. Δεν ξέρω τι δεν. Ξαναλέμε, θα ρωτήσουμε έναν ειδικό που είναι σε αυτά να μας πει τι μπορεί να μην παίζεται. Νομίζω δεν υπάρχει κάτι που δεν παίζεται. Κυρίως γιατί υπάρχει κοινό για τα πάντα. Δηλαδή, όταν έχεις αρρώστια, προσπαθείς να πετύχεις που θα το κοροϊδέψει το σύστημα. Και σε αυτή την ψυχολογία αυτού παίζει στοίχημα. Ότι θα τους πιάσει κορόιδο.
1: Ή και η μαντεψιά καμιά φορά.
0: Ναι, αλλά
1: δηλαδή, εγώ ξέρω, έχω ένστικτο. Το ένστικτο. Εγώ το καταλαβαίνω αυτό με το ένστικτο. Είναι ωραίο να το έχεις.
0: Γι' αυτό και βλέπεις αυτοί που χάνουν στο στοίχημα, τα βλέπουν όλα στημένα. Άμα κερδίζεις τους μάγκωσες, άμα χάνεις, είναι στημένο. Είναι ψυχολογία.
1: Δεν το έχω πολύ αυτό με τα στοιχήματα. Η αλήθεια είναι, οπότε δεν μπορώ να πω και να λειτουργήσω πώς μπορεί κάποιος τόσο πολύ να θέλει. Αλλά μπορώ όμως να κατανοήσω αυτό το. Το ένστικτο υποσυνείδητα να θες να προβλέψεις κάτι και να βγεις αυτός ο οποίος. Α, το είπα. Ναι. Το είχα πει.
0: Εδώ όμως μπαίνει ότι ανταμείβεσαι γι' αυτό.
1: Και ανταμείβεσαι, εντάξει. Εκεί, ναι, εννοείται. Δεν είναι μόνο ηθική, ας πούμε, ανταμείβη. Ότι μπήκες και είπες ναι. Σε κάτι και το βρήκες.

Λοιπόν, στέλνετε μηνύματα, δεν έχετε πολύ ώρα ακόμη, δηλαδή ούτε 10 λεπτά για να κάνουμε την κλήρωση, έτσι, για το βιβλίο του Ζωζέ Σαραμάγκου, ξαναλέω, είναι από εκδόσεις Καστανιώτη. Έχουμε δύο αντίτυπα, αυτοί που σηκώθηκαν από τη γη. Παλιό βιβλίο, περίπου 45 χρόνων, αλλά βγαίνει για πρώτη φορά, εκδίδεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

0: τώρα που ακούμε το βιολί, αυτό είναι τρίβια, είναι ωραίο. Είναι το μόνο τραγούδι ξεκινάει και τελειώνει με βιολί. Είναι γυναίκα, έχει μια γυναίκα εδώ, ο Bob Dylan, η Scarlett Rivera που παίζει το βιολί. Το βιολί σ' αρέσει σαν όργανο, σαν ήχος, προσθέτει τρελά πολύ στη, λέω εγώ.
1: Ήταν πάρα πολύ μικρή,
0: ναι,
1: να κάνω μαθήματα και δεν το έκανα ποτέ.
0: Βιολιού.
1: Δηλαδή η ερώτησή σου συμπτωματικά ήταν αυτό που σκεφτόμουν τώρα. Πώς και δεν το έκανα ποτέ, το σκεφτόμουν. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Θα το ακούω μόνο.
0: Για πάντα έχουμε πολύ ένα τραγούδι που λέγεται Miracles, Jefferson Starship. Εδώ λοιπόν η Scarlett Rivera παίζει από την αρχή μέχρι το τέλος. Είναι το τραγούδι με το περισσότερο βιολί. Και είναι εντυπωσιακό, γιατί και αυτό το Miracles, Jefferson Starship, αν το έχουμε μέσα, είναι γεμάτο βιολί. Με τον Papa John Fitz. Δεν ξέρω αν το έχουμε. Λοιπόν, ετοιμαζόμαστε για την κλήρωση σιγά σιγά. Όχι, θα το φέρουμε αύριο. Miracles λέγεται, Jefferson Starship. Λοιπόν,
1: θες να κάνουμε το καθημερινό μας βραδινό, να πούμε νουμεράκια.
0: Να πούμε, κάτι περίμενε. Έστειλε και η Ελένη μήνυμα που λέει βιβλίο.
1: Έχουμε κι άλλα τελευταία στιγμή. Να πείσουμε λίγο.

0: Ήγκη και είναι η ώρα. Τι ώρα είναι, και 54. Θέλω να μου πεις, κυρία μου, δύο αριθμούς από το 1 μέχρι το 34.
1: 32 και 2.
0: Τώρα περίμενε. Είσαι και... Θέλεις να κάνεις και βιολί. Δίνεις δύσκολους αριθμούς.
1: Στεργείο, εσύ το βιολί σου.
0: Λοιπόν, 2 και 32, το βρίσκουμε αμέσως.

0: Λοιπόν, το 2 είναι ο Μάνος, Μάνος Ψαρός, και το 32 που είπε η κυρία Στεργίου είναι ένα μήνυμα που λέει βιβλίο. Ευχαριστούμε για την όμορφη παρέα, η Ελένη. Λοιπόν, ξέρεις, σκεφτόμουν, θα ήθελα πάρα πολύ να δίνω από ένα βιβλίο σε όποιον συμμετέχει.
1: Το εύχομαι αυτό.
0: Όχι, όχι, σοβαρά.
1: Έχει μεγάλη, μεγάλη, μεγάλη, και κάθε μέρα να μα στέλνουν,
0: ναι, ρε,
1: πολλά,
0: δηλαδή,
1: πολλά βιβλία. Ναι, ναι, ναι, ναι,
0: να δίνουμε. Δηλαδή, ξέρεις, όταν όλοι μπαίνουν στον κόπο, είναι, ξέρεις, τώρα είναι τόσα μηνύματα, 30 τόσα, και να λες δύο. Θα ήταν, δεν θα ήταν πολύ ωραία.
1: Θα έχουμε και εισιτήρια. Πες τα όλα. Γιατί τα κρατάς. Λες, είπες μόνο για τα βιβλία. Ωραία, το άκου.
0: Δώσαμε. Σήμερα πήγαν οι πρώτοι.
1: Θα έχουμε
0: και θέατρο.
1: Περιοδικά θα έχουμε και θέατρο, θα έχουμε και εισιτήρια και παραστάσεις. Εδώ ο Μάικς Προβετάς θα κάνει τα κανονίσματα όλα αυτά.
0: Όχι, θα έχουμε και από θέατρα. Γενικώς πολύ ωραία.

0: καθώς πλησιάζει το τέλος, να επαναλάβουμε ότι αύριο θα, η Ελένη θα βγει από, το, από τη Θεσσαλονίκη, από τη ΔΕ, θα είναι εκεί ο, το Mega News 104,6.
1: Θα είναι και το Mega News και το στούντιο του Οικονομικού Ταχυδρόμου στη ΔΕ, εκεί ζωντανά. Το στούντιο του Οικονομικού Ταχυδρόμου θα είναι από Σαββατοκύριακο μέχρι και Σαββατοκύριακο.
0: Ήταν και για τους δύο, δηλαδή και για τον Πρωθυπουργό και για τον Νίκο Ανδρουλάκη.
1: Και για την εκκληματική αντιπολίτευση, ναι, ναι, και ενδιάμεσα που θα έχει και τα στελέχη και, ναι, και ο σταθμός θα είναι εκεί επίσης, ναι, εδώ.
0: Διότι είναι
1: radio.
0: Προεκλογική ΔΕΘ και είναι και πραγματικά σημαντική ΔΕΘ. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή δεν είναι όπως πολλές ΔΕΘ έχουν υπάρξει σοβαρές και σημαντικές. Αυτή είναι πραγματικά σημαντικές. Και πολλοί κόσμος την παρακολουθεί.
1: Παρακολουθεί πολύ. Και εγώ ξέρω τι είδα τώρα έντονα. Τα οικονομικά προγράμματα συνήθως, πέρα αν δεν τα κάνεις τα λιράκια, δεν έχουν και πολύ ενδιαφέρον για τους πολίτες. Τώρα εγώ είδα ότι υπάρχει ενδιαφέρον. Δηλαδή το οικονομικό πρόγραμμα θέλουν λίγο και τη διάσταση της τετραετίας. Δεν θέλω μόνο να μου δώσεις, πες μου τι θα μου δώσεις το 27. Γι' αυτό έχει και μια πολύ μεγάλη σημασία, όπως είπε ο Μάκη.
0: Έχει μεγάλη σημασία.
1: Επάνω ποιος... σε εκλογές θα είναι η επόμενη κυβέρνηση, τι θα κάνει.
0: Και έχει σημασία ποιος θα πείσει τον κόσμο ότι αυτά που υπόσχεται θα τα κάνει.
1: Καλά, αυτό έπρεπε να ήταν αυτονόητο, βέβαια.
0: Από πάντα δεν ήταν όμως. Απλώς ήταν.
1: Καλά,
0: το tell me lies.
1: Ο καθένας ό,τι θέλει μπορεί να τα λέει. Οπότε θα δούμε τώρα αυτές τις ημέρες πάνω στη ΔΕ. Θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και εμείς θα τα πούμε ξανά από κοντά εδώ διαζώσεις με το Μάκη
0: Μάντι.
1: Και στο στούντιο εγώ θα είμαι τη Δευτέρα, αλλά θα τα πούμε και αύριο.
0: Η Ευαγγελία Κοβέου ήταν στον ήχο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ευαγγελία μου. Ο Λάμπρος Ρήγας ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο. Ελένη Τεριού, Μάκης Προβατάς. Σας φιλούμε γλυκά στη Μούρη.
1: Γεια σας, γεια σας. Καλό σας βράδυ.
0: Γεια σας.

0: είναι 12. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
1: Καλησπέρα σας. Είναι το δελτίο ειδήσεων του Mega News 104,6 στις 12. Στο μικρόφωνο Εύη Βυσβάρδη. Σε κατάσταση διαρκούς ετοιμότητας βρίσκονται οι ελληνικές αρχές. Το τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος Bayraktar εμφανίστηκε αργά το βράδυ της 5ης να πετάει στο κεντρικό Αιγαίο βόρεια της Ικαρίας, σημειώνοντας παράβαση των κανόνων εναέρειας κυκλοφορίας. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανένα κράτος και δεν δέχεται από κανέναν υποδείξεις για το πώς θα διαμορφώσει την άμυνά της στο έδαφος της, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα στο Μέγαρο Μαξίμου, στέλνοντας αυστηρό μήνυμα στον Ταγίπ Ερντογάν. Στο ίδιο πνεύμα, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ξεκαθάρισε ότι η προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα είναι πάντα η προστασία των συμφερόντων των κρατών μελών της. Νωρίτερα, η ελληνική πρεσβεία στην Άγκυρα επέδωσε διεύμα διαμαρτυρίας προς το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών για τις δημόσιες ανακοινώσεις της Τουρκίας σχετικά με τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια και τις προεδρικές αποφάσεις περί ανακήρυξης δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων, χαρακτηρίζοντάς τους αυθαίρετους και χωρίς νομική βάση. Πλέον δεν χωρούν αυταπάτες και επικοινωνιακά παιχνίδια. Σήμερα η Τουρκία εξακολουθεί να αμφισβητεί τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Εξακολουθεί να προβάλλει τη θεωρία της γαλάζιας πατρίδας, να αμφισβητεί δικαιώματα των νησιών μας και να μιλά για διχοτόμηση της Κύπρου, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης στην ομιλία του για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του κόμματος από τον Ανδρέα Παπανδρέου στο Ηράκλειο της Κρήτης. Ενδοκυβερνητική δυσαρέσκεια προκαλεί το δημοσίευμα της εφημερίδας Δημοκρατία που αποκάλυψε ότι σχολικά βιβλία για μαθητές δημοτικού περιλαμβάνουν αναφορές σε ομόφυλες οικογένειες με παιδιά. Ζητήθηκαν εξηγήσεις από το Υπουργείο Παιδείας. Όταν αυτές δεν είναι επαρκείς, πρέπει να λαμβάνονται πολιτικές αποφάσεις, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στο Mega News 104,6. Η αξιολόγηση των βιβλίων πραγματοποιήθηκε από 900 επιστήμονες. Στις αποφάσεις τους δεν υπήρξε καμία παρέμβαση, διευκρίνησε το Υπουργείο Παιδείας με γραπτή του δήλωση προς τον σταθμό μας. Ο συγγραφέας του βιβλίου της 6ης Δημοτικού και καθηγητής κοινωνιολογίας Μανούσος Μαραγκουδάκης δήλωσε στο σταθμό μας ότι στο βιβλίο δεν υπάρχει κανένα στοιχείο της woke agenda. Επεσήμανε ωστόσο ότι είναι θέμα συνταγματικό, πως υπάρχουν και αυτές οι οικογένειες. Βιολογικοί γονείς των τριών μόνων παιδιών είναι οι κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του βρέφου στην Κυψέλη. Το 9χρονο αγόρι αποδεικνύεται γιος της 38χρονης. Οι προφυλακιστέντες αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία από τον ανακριτή. Μαζί τους θα προσαχθεί και ο 26χρονος Αφγανός. Θύμα άγριας επίθεσης από τον 28χρονο σύντροφό της έπεσε 22χρονη έγκυος στον Αλμυρό Βόλου. Ο 28χρονος ομολόγησε την πράξη του και εις βάρος του ασκήθηκε δίωξη για ενδοοικογενειακή επικίνδυνη σωματική βλάβη. Νεκρός εντοπίστηκε ο πρώην αντιδήμαρχος Αχαρνών Αστερουσίων Κρήτης, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες φέρει τραύμα από όπλο και εντοπίστηκε σε χωράφι στις Αγίες Παρασκές. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες των αρχών σε αυλή σπιτιού στο Μαραθώνα, προκειμένου να βρεθεί η σωρός της ηλικιωμένης που η κόρη της φέρεται να ομολόγησε ότι την έθαψε πριν από 10 χρόνια, προκειμένου να εισπράττει τη σύνταξή της. Την επιθυμία να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ αναφερόμενος στο Ιράν. Υποστήριξε ότι τα αμερικανικά πυρά έχουν πλήξει κέρια τη χώρα και χρειάζεται δεκαετίες για να ανακάμψει. Λίγη αύριο η προθεσμία για τις εγγραφές πρωτοετών 2026. Η διαδικασία είναι υποχρεωτική και πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Ηλεκτρονικών Εγγραφών 2026. Διαφορετική θα είναι η διαδικασία για τις στρατιωτικές σχολές και τις ανώτερες σχολές τουριστικής εκπαίδευσης.
0: Αθλητικές ειδήσεις.
1: Χάρη σε γκολ του Ταμπόρδα στο 51ο λεπτό, ο Παναθηναϊκός νίκησε με 1-0 την νίκη Βόλου στο ΆΚΑ. Με τον αγώνα αυτό ολοκληρώθηκε η πρώτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Στην πρώτη θέση της βαθμολογίας μαζί με 3 βαθμούς η Ολυμπιακός, ΑΕΚ, Ατρόμητος και Παναθηναϊκός. Σε λίγα λεπτά φτάνει στην Αθήνα ο Λίον Μπέιλι, ο 29χρονος εξτρέμ, ανακοινώθηκε επίσημα από τον Ολυμπιακό, εντάχθηκε στην ευρωπαϊκή λίστα και έρχεται στην Ελλάδα για να ξεκινήσει την καριέρα του στους Πειραιώς.
0: Ο καιρός.
1: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Ελίνα Καρέτσου.
2: Αύριο Παρασκευή στην Αττική θα έχουμε αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς, ενώ οι βόρειοι άνεμοι θα πνέουν 3 με 5 και στα ανατολικά έως 6 πρόσκαιρα και 7 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει αρκετή ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα γυρόρινα, όπου θα σημειωθούν σύντομες τοπικές βροχές ή μπόρες. Η θερμοκρασία έως τους 33 βαθμούς, με βόρειους βορειοδυτικούς ανέμους τοπικά έως 5 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα αρχικά θα έχουμε λίγες νεφώσεις και διαστήματα ηλιοφάνειας. Τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν σε περιοχές της Εύβοιας και από το μεσημέρι και στη Θράκη, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία, την ανατολική Θεσσαλία, την κεντρική Στερεά και την Πελοπόννησο, ενώ στα ορεινά θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα θα κυριαρχήσει η ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν βόρειοι 2 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο 4 με 6 και τοπικά 7 πρόσκαιρα και 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, φτάνοντας στα ηπειρωτικά τους 32 με 34 βαθμούς, τοπικά στα δυτικά τους 35 με 36 και στα νησιά τους 29 με 33 βαθμούς Κελσίου.
1: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τανέα.gr, το βήμα.gr. Στα μικρόφωνα Μπάμπης Χριστόγλου, Μιχάλης Λεάνης.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε.
0: Όπως κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή, σε αυτό το μάταιο κόσμο, μπαμ και κάτω.
1: Ένα-δύο. Για μίλα λίγο, για να σε πω.
0: Ένα-δύο.
1: Λίγο στάθμη.
0: Ένα-δύο.
1: Ωραίο ο Παπίνος.
0: Γκρινιάζατε με τις λίστες όλη τη βδομάδα. Ποιον θα κόψουνε, ποιον θα βάλουνε, ποιον θα βγάλουνε.
1: Ήρθαν οι λίστες
0: και δεν ακούω το κιχ, το παραμικρό δηλαδή. Τίποτα δεν ακούω. Όλα
1: κάτσε,
0: καλά καμωμένα.
1: Μοιάζεσαι.
0: Χρόνια πολλά στην ελευθερία. Χρόνια πολλά πολύχρονη ελευθερία.

0: Ο κύριος Σάββας Παναγιωτίδης θα είναι στην υποστήριξη και στην παραγωγή της εκπομπής. Ο κύριος Λάμπρος Ρήγας θα είναι στο τηλεφωνικό κέντρο. Στον ήχο είναι η κυρία Ευαγγελία Κοβέου. Και πάντα ένας κουβάς δίπλα της.
1: Όπως κάθε μέρα τα τηλέφωνα επικοινωνίας 211-016-104-6. Αυτό είναι το τηλεφωνικό μας νούμερο. Το επαναλαμβάνω. Πάρτε στυλό, μολύβι, χαρτί, δεν ξέρω τι θα κάνετε, και σημειώστε 211-016-104-6. Σε αυτό το νούμερο απαντάμε, άμα θέλουμε δηλαδή. Και μπορείτε να στέλνετε μηνύματα μέσω Viber 69-81-041-10-46. Τίποτα δεν πέτυχα, ούτε το λίγοντα. Τα 6, λέω για σένα.
0: 6-9-81-041-046.
1: Ορίστε, άντε ρε αγόρι μου, ξύπνα.
0: Ή στο Mega News 104.6. Έχουμε και Viber και WhatsApp.
1: Πω τι χειρίζει.
0: Σε λίγο θα έχουμε και τα από το Live 24 που μπορείτε να μας ακούτε ιντερνετικά από όλο τον κόσμο. Θα έχουμε και εκεί τη δυνατότητα σε λίγο να μπορείτε να στείλετε και από εκεί μηνύματα.
1: Στέλνετε και email στούντιο παπάκι meganews 1046-104-6.gr. Επίτε σου κάνω τώρα, κατάλαβε, για να
0: βάλω. Σε βλέπω.
1: Όσο μπορώ.
0: Πες μου για τις λίστες που μου γκρινιάζει σε όλο.
1: Περίμενα να το ξαναπώ. Στούντιο παπάκι meganews 1046.gr. Τι θες να σου πω?
0: Για τις λίστες που μου λέγες.
1: Ναι.
0: Γκρινιάζεις.
1: Εγώ.
0: Εσύ ποιος?
1: Ναι, όλοι, κοίταξε να δεις. Υπάρχουν οι λίστες.
0: Ναι.
1: Η γκρίνια δεν έχει ξεκινήσει και γενικότερα αυτό το αλυσβερίσι. Φύγε εσύ, αλλά εσύ, όχι αυτός. Α, πήρε, έκανε, έρανε. Όχι για κανέναν άλλο λόγο, γιατί ακόμα δεν τους έχουν, δεν τις έχουν μελετήσει. Μόλις μελετήσουν και τις δούνε, αλλά θα τις δούμε και μαζί σήμερα.
0: Ας την κουβέντα, πάμε στο τηλέφωνο, ρε.
1: Για πάνε με τηλέφωνο.
0: Χαίρετε.
1: Με πιάνει το παράπονο.
0: Τι κάνετε. Όλοι χαιρόμαστε, ρε. Πλέ.
2: Έτσι, μπράβο.
0: Όλοι.
2: Μπράβο. Κάποιοι δεν χαίρονται. Γιατί η ροή των ειδήσεων, των αθλητικών, έτσι τώρα.
0: Ναι.
1: Φυρί το πάει.
2: Μένω γρήγορα και μπαίνω γρήγορα στο θέμα. Μου κάνει εντύπωση, διαβάζω. Είμαι ο Δημήτρης καταρχήν, καλησπερίζω και τους δύο. Εντάξει, πρέπει να υπάρχει ένας πολιτισμός.
0: Καλώς τον κύριο Γουλιάμη.
2: Χαιρόμαστε πάρα πολύ, ευχαριστούμε. Καλησπέρα και κύριε Ελεάνη μου.
0: Άσε, θα σε πάρω από τα μούτρα. Γκρίνιαζες όλη τη βδομάδα. Όλη τη βδομάδα γκρίνιαζες. Ποιον θα βάλει, ποιον θα βγάλει, ποιον θα βγάλει αυτό κτλ.
2: Αυτή είναι η δουλειά μου. Αυτή πρέπει να είναι η δουλειά μου.
1: Άμπρα, ωραία. Για να δούμε αν την έκανε καλά.
2: Όλα πήγαν καλά. Όμως μπαίνω σε ένα άλλο θέμα, εντελώς διαφορετικό. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση, τη διάβασα όσο μπορώ γρήγορα, όχι μοταμότα, οφείλω να ομολογήσω, την ανακοίνωση των φιλάθλων των οπαδών της Ερασιτέχνης ΠΑΟΚ, η οποία, παιδιά, μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Βάζω και το ερώτημα κι εγώ και σε εσάς και τα λοιπά, με όποια σοβαρότητα μπορεί να υπάρχει. Νομίζω υπάρχει και κοινωνικός λόγος, έτσι. Δεν είναι ακριβώς ποδοσφαιρικά τα πράγματα όταν έχουμε τέτοιες ανακοινώσεις. Συνομίζω εγώ, μπορεί να κάνω και λάθος. Και του λένε ότι ξέρετε κάτι, Σαββίδη, ο κύκλος σας έκλεισε όταν προσφέρατε το καλό στην Παναγία. Και χωρίς να υπάρχει από πίσω πρόθεση επενδυτική. Έτσι. Αυτό μου κάνει πολύ μεγάλη
1: εντύπωση. Καλά, πώς έκλεισε ο κύκλος, δηλαδή, θα μας εξηγήσει κανείς.
2: Έτσι λένε. Λόγω,
1: καλά, τώρα τι
2: έτσι λένε. Ναι.
1: Το Κινέζο Νοστράδαμο, το ξέρεις?
2: Ναι, τον έχω κάτι ακούσει. Ναι.
1: Α, μπράβο, λοιπόν. Ναι. Μπορεί να είναι και αυτός. Από πίσω.
0: Θέλω να μου πεις. Κάτσε, να κάνουμε και καμιά ερώτηση. Μας πήρες μονότερμα, περίμενε.
1: Το ρώτησα για τον Κινέζο Νοστράδαμο, δεν τον ήξερα.
0: Πες μου, ποιο θα είναι το πουλέν σου φέτος?
2: Στον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
2: Το πιο πιθανό. Θα είναι ο Χριστός ο Τσόγλανος μπροστά.
0: Ο Γκοντζάλης.
2: Ναι.
1: Μάλιστα.
2: Τώρα βεβαίως πρέπει να μου πείτε κι εσείς πώς θα παίξει διαδικαστικά το ψάχνω ακόμα.
0: Εγώ, για μένα είναι ο Μπέιλι, που αν είναι καλά δεν βλέπει κανέναν.
1: Ναι.
2: Έχεις δίκιο.
1: Πάντα έχουμε δίκιο, δεν το συζητάμε, αλλά απλώς θα τα έτσι το αφαιρεί κουβέντα.
0: Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή έχω δίκιο εγώ. Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο, ο Λεάνης.
1: Κυριακή, ρεπό.
0: Εσύ Κυριακές, εσύ Κυριακές.
1: Εσύ Κυριακές που έχουμε ρεπό.
2: Έτσι.
1: Τζιάνγκ Σουεστίν, πάντως, στο λέω για να το σημειώσει. Τζιάνγκ Σουεστίν.
2: Κοιτάξτε λίγο το θεματάκι αυτό.
1: Ναι.
2: Έχει ψωμί.
0: Ωραία.
2: Που είπα στην αρχή.
1: Καλά, αυτό είναι μια ιστορία. Αυτό είναι μια ιστορία η οποία ξεκινήσει εδώ και καιρό. Υπάρχουν και πολιτικές παρεμβάσεις σε αυτήν την ιστορία, για να μην κρυβόμαστε τώρα πίσω από το δάχτυλό μας, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Θεωρώ το ότι ο κύκλος δεν κλείνει κατά αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι δεν έχει ολοκληρωθεί για να κλείσει. Δεν τελειώνουμε έτσι τους προέδρους, τους παράγοντες.
2: Εννοείται, ούτε συνδικούν, ούτε τέτοια. Εντάξει, παιδιά, απλώ το είπα επειδή έσκασε τώρα το βράδυ, γι' αυτό σαν ροή.
1: Από πού έσκασε, δηλαδή?
2: Από την ανακοίνωση, βρε παιδί μου, από πού έσκασε τώρα.
1: Εγώ δεν έχω κάποια τέτοια.
2: Δεν ξέρω τι παρακολουθείτε, παιδιά. Είναι μια ομοκρουστικελή ανακοίνωση, η οποία.
0: Εμεί βλέπαμε. Βλέπαμε καραγκιόζη τώρα πριν μπούμε μέσα.
1: Να σου πω λίγο κάτι.
2: Ξέρετε, παιδί μου, εντάξει, δεν είστε υποχρεωμένοι για τα πάντα.
1: Όχι, όχι, πε μου, αυτή την ανακοίνωση.
2: Και μπορεί να είστε και υπεράνω.
1: Η ανακοίνωση τη θύρα 4, λε εσύ.
2: Ακριβώς.
1: Μάλιστα. Ναι.
2: Η οποία μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, ρε παιδιά. Τώρα καλά.
1: Εν την παλάμη και ότο βοήσομεν.
2: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, επειδή υπάρχει ουρά από πίσω στο τηλέφωνο,
1: ναι,
2: θα σας πω ότι σας αγαπώ.
1: Να σε καλά.
0: Να σε καλά. Να σε καλά.
2: Θα
0: πας, Βολό.
2: Όπως είπατε τα κάποια λόγια κάποιες από το παρελθόν να συζητήσουμε, σας αγαπώ. Καλή σας νύχτα. Παρακολουθούμε όλοι με μεγάλη προσοχή.
1: Μάλιστα.
0: Θα πας Βολό.
2: Ναι, το πιο πιθανό.
0: Ωραία. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είσαι καλά, Δημήτρη.
0: Πάμε παρακάτω, παρακαλώ.
1: Παρακαλώ.
3: Ναι, ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Ο Κωνσταντίνος από Πύργη σήμερα.
0: Γεια σου, ρε Κώστα, τι γίνεται.
1: Καλησπέρα, Κώστα.
3: Τι κάνεις?
0: Όλα καλά, όλα καλά, όλα καλά. Μια χαρά.
3: Να είστε καλά, παιδιά. Καλή επιτυχία. Εύχομαι στο καινούριο βήμα.
1: Να είσαι καλά, καλά.
3: Σας πάει το βράδυ, έτσι. Δύο μέρες τώρα που σας έχω ακούσει.
1: Το πάμε κι εμείς.
0: Είμαστε βράδυ, μη τύπη. Είμαστε βράδυ.
3: Εσύ, τουλάχιστον είσαι νυχτερινός τύπος.
0: Είμαι νυχτερινός.
3: Από ό,τι θυμάμαι. Έτσι,
0: ο άλλος κοιμάται με τις κότες.
3: Ναι. Μια χαρά τον ακούω. Λαλίστατος.
0: Πού θα είμαστε φέτος? Πού θα είμαστε?
3: Φέτος θα συνεχίσω για δεύτερη χρονιά στο Χρησμό, στην Άνω Γλυφάδα.
0: Α, πολύ ωραία.
3: Με ένα εκπληκτικό σχήμα. Σας περιμένω να έρθει όλος ο σταθμός.
0: Μετά τις 2 θα δουλεύουμε.
3: Κανονικά. Μέχρι τις 4, εννοείται. Κοίτα, θέλω να θυμηθούμε τα παλιά μας.
0: Ωραία.
3: Εσείς όλα καλά, οι ομάδες όλα καλά, δυναμώσανε να γίνει ένα καλό πρωτάθλημα. Εγώ την αγάπη μου για τον Ολυμπιακό την ξέρεις.
0: Την ξέρω.
3: Πιστεύω ότι δυνάμωσε και ο Ολυμπιακός. Να δούμε. Εγώ είμαι αισιόδοξος πάντως.
0: Ωραία. Κωστή, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Να είστε καλά, παιδιά.
0: Θα τα πούμε και από κοντά.
3: Εννοείται και θα τα ξαναπούμε κιόλας.
0: Να σε καλά, Κωστή. Για χαρά.
3: Φιλιά.
0: τα τηλεφωνά μας.
1: Να πούμε σε αυτό το οποίο αναφέρθηκε ο Δημήτρης, γιατί είναι ένα γεγονός, έτσι. Mm. Δεν ξέρω αν κατάλαβες που αναφερόταν.
0: Όχι.
1: Αναφέρθηκε στην ανακοίνωση της Φύρας 4.
0: Δεν την έχω πάρει χαμπάρι.
1: Εντάξει, και εγώ τώρα δεν το είχα πάρει χαμπάρι και πριν από ένα τέταρτο ουσιαστικά ανέβηκε, βλέπω εδώ σε κάποιους ιστοδόπους που σερφάρω. Εντάξει, μπορούμε να τη δούμε στη συνέχεια αυτήν.
0: Ναι, okay.
1: Η οποία, για να πούμε και στον κόσμο, να καταλάβει και αυτό που είπε ο Δημήτρης, ενδεχομένως κάποιοι να μην τον άκουσαν, ότι η Θύρα 4 ζητά την αποχώρηση του Ιβάν Σαββίδη και μάλιστα να χωρίσουν και σαν φίλοι του. Αυτό την διευκρίνηση δεν την πολύ καταλαβαίνω, αλλά τέλος πάντων. We'll be right back. 2-11-0-16-104-6 το τηλέφωνο με το οποίο επικοινωνείτε μαζί μας. 69-81-041-046 στο Viber ή Mega News 104.6 στο WhatsApp.

Είναι γεγονός ότι τα καλύτερα κείμενα που παίρνω, πολύ όμορφα κείμενα, έχω καθιερώσει εδώ και αρκετό καιρό και ζητάω να μου στείλουν εντυπώσεις ανθρώπων που είναι φίλαθλοι ή οπαδοί της μιας ομάδας. Τι τους άρεσε από το μάτς που είδαν, το τελευταίο μάτς που είδαν. Ναι. Είχα λοιπόν ένα κείμενο το οποίο θα το διαβάσω χωρίς να της δώσω την, να πάρω την έγκρισή της. Είναι μια φίλη μου από το Ηράκλειο, η Πόπη. Θα το διαβάσω το κείμενο, το πώς το λένε, το άρπαξα το κείμενο. Θα σας το διαβάσω για να δείτε πόσο απλά και πόσο καθαρά βλέπει κάποιος κόσμος, κάποιοι φίλοι δηλαδή, τα πράγματα με

0: Ο Γκονζάλες έβγαλε ποιότητα στο παιχνίδι του, ήταν ήρεμος με την μπάλα, έκανε σωστές επιλογές και κινήθηκε απλά και ουσιαστικά. Έδειξε ότι μπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη της ομάδας, κυκλοφόρησε σωστά την μπάλα και συνεργάστηκε καλά με τους συμπαίκτες του. Ο Φίλης κινήθηκε σε διαφορετικό ρυθμό, πίεσε, έτρεξε, μπήκε δυνατά στις φάσεις και δεν φοβήθηκε να πάρει πρωτοβουλίες όταν βρήκε χώρο. Έδειξε διάθεση και αποφασιστικότητα, αφήνοντας θετικές εντυπώσεις με την παρουσία του. Φυσικά είναι νωρίς για συμπεράσματα. Το δείγμα είναι μικρό και χρειάζονται περισσότερα παιχνίδια για να φανεί αν μπορούν να διατηρήσουν την ίδια εικόνα και στη συνέχεια. Τα πρώτα μηνύματα πάντως είναι θετικά και αμφότεροι έδειξαν ότι μπορούν να δώσουν λύσεις στον Ολυμπιακό. Θα ήθελα να σε ρωτήσω, ρε φίλε, υπόπη, φίλη μου από το Ηράκλειο. Θα ήθελα να σε ρωτήσω, φίλε, αν ζήταγες από έναν δημοσιογράφο να σου γράψει 200 λέξεις.
1: Ναι.
0: Θα μπορούσε με αυτή τη σαφήνεια, την απλότητα και τη λιτότητα να στα δώσει. Πιθανόν μπορούν, πάρα πολύ μπορούν.
1: Ναι.
0: Δεν θέλω να υποτιμήσω κανέναν, αλλά πόσο πολύ όμορφα μπορεί κάποιος ο οποίος να σου μεταφέρει μια εικόνα για ένα μάτς και για εκεί που επικεντρώθηκε, ξέρεις. Αυτό το πράγμα το κάνουν πολύ στην Αγγλία, ξέρεις, επικεντρώνονται σε ένα-δυο παίκτες στα κείμενα που κάνουν για τα μάτς.
1: Κοίταξε, πάντα η ατομική απόδοση,
0: ναι,
1: η οποία ουσιαστικά είναι και ένα και σημαντικό στοιχείο, αλλά και είναι αυτό που λέμε, είναι και μια κατεύθυνση. Mm-hmm. Είναι μια κατεύθυνση. Και δεν το κάνουν μόνο στην Ιταλία, γενικότερα στο Ευρωπαϊκό.
0: Στην Αγγλία,
1: στην Αγγλία, το κάνουν και στην Ιταλία πολύ. Για την ατομική απόδοση, όχι για κανέναν άλλο λόγο, γιατί το άθροισμα των ατομικών αποδόσεων ουσιαστικά φέρνει και το αποτέλεσμα το συνολικό. Ναι, εμείς δεν στεκόμαστε τόσο πολύ σε αυτό. Και δεν στεκόμαστε τόσο πολύ σε αυτό γιατί το ξέρεις, Μπαμπή. Κάποιοι φοβούνται μη δημιουργήσουν και παρεξηγήσεις. Δηλαδή, με το που θα γράψεις εσύ ότι σήμερα ο Λεάνης δεν ήταν καλός, ο άλλος μπορεί να θεωρήσει ότι τον έχεις, ότι τον σημαδεύεις. Είμαστε τόσο προχωρημένοι σε αυτή την ιστορία και έχουν δημιουργηθεί και κατά καιρούς πολλές παρεξηγήσεις και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ, γιατί τόλμησε ο Μπάμπης να πει ότι σήμερα ο Σάβας δεν ήταν καλός. Που, εντάξει, όλα επιτρέπονται.
0: Ευχαριστούμε, Αλέξανδρε, ευχαριστούμε, Ελένη.

0: Να στείλουμε χαιρετίσματα, να στείλουμε στον Τάκη τα χαιρετίσματά μας, να στείλουμε στον Λόστρε, να στείλουμε στον Αντρέα τον Γιωργόπουλο, μας ακούει από την Πάρμα, είναι από το Περιστέρι όμως.
1: Να στείλει κάτι από την Πάρμα.
0: Να μας είναι Παρμαλάτ.
1: Να στείλει.
0: Παρμιζάνο.
1: Να Παρμιζάνο. Παρμιζάνο.
0: Να μας στείλει.
1: Να φτιάξουμε καμιά μακαρονάδα.
0: Ο άλλος από το Παρίσι μας είχε πει θα μας πάρει.
1: Ο Πετράν.
0: Ο Πετράν. Πού είναι ρε ο Πετράν.
1: Κοιμίζει τα μωρά τώρα. Κοιμίζει τα μωρά.
0: Τι μωρά. Μεγαλώσαν αυτά.
1: 6-9-81-041-046 το Viber για να στείλετε τα μηνύματά σας.
0: 2-11-016-104-6 το τηλεφωνικό νούμερο. Ο Χάρης έχει στείλει εδώ και αυτό σε ένα νούμερο, δεν ξέρω, ενδεχομένως να είναι και τα λεφτά που ζητάει. Θα κοιτάξουμε να το τακτοποιήσουμε, ώστε ταμιακά να είμαστε εντάξει απέναντί του.

0: Τερματοφύλακες. Ορτέγκα. Μετά.
1: Και τι να κάνουμε δηλαδή, να μην έβαζε τον Ορτέγκα στην πίστα.
0: Όχι, τον έβαλε. Τσοβανίδης, Στουρνάρας.
1: Ναι, μια χαρά.
0: Α?
1: Μια χαρά.
0: Ωραία.
1: Άφησε έξω τον Πόποβιτς.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Αμυντική.
1: Να πούμε, να διευκρινίσουμε εδώ ότι υπάρξει.
0: Μα γι' αυτό το λέω, για να διευκρινίσεις. Πάσα σου κάνω.
1: Μπορεί να κάνει αλλαγή, έτσι.
0: Μπορεί, ναι, να, γίνει, μπορεί να κάνει αλλαγή. Ναι. Ναι. Ορτέγκα τον βασικός. Πόποβιτς τον βλέπω κύπελο.
1: Και εγώ, ναι. Μα ήδη τον έβαλε στο κύπελο.
0: Ήδη τον έβαλε στο κύπελο και θεωρώ ότι εκεί θα είναι και το λιμέρι του. Για να το πούμε απλά. Πάμε αμυντικούς.
1: Πάμε.
0: Σάλιακας. Ρέτσος.
1: Ναι.
0: Πιρόλα.
1: Ωραία.
0: Σμάιλοβιτς.
1: Ναι.
0: Κάρμο.
1: Ωραίος.
0: Τικνιζάν. Κουτσογούλας.
1: Και ο Μπρούνο. Όλους τους έβαλε.
0: Όχι. Πέντερσεν.
1: Τον Μπρούνο δεν τον έχει μέσα.
0: Όχι. Σε αυτή τη λίστα που εγώ δεν τον έχει μέσα.
1: Ναι. Οκ. Okay.
0: Ναι. Τι, προτιμούσες Μπρούνο ή Πέντερσεν?
1: Όχι, Πέντερσεν, γιατί παίζει και τις δύο πλευρές.
0: Αυτό θα λέμε.
1: Εντάξει.
0: Ναι. Οπότε ακούγεται πολύ λογικό.
1: Σωστά, ναι.
0: Ωραία. Θέλω να πάμε μέσους.
1: Πάμε και στους μέσους.
0: Για αυτόν που δεν έχουν υποθεί πολλά και κάναμε χθες ιδιαίτερη μνήμα εδώ στο Mega News 104.6, στον Πάμε και Κάτω, Φρόιλε.
1: Με τον οποίο Φρόιλε θα ασχοληθούμε μετά τις και μισή. Θα έχουμε μαζί μας τον συνάδελφο, τον Σπύρο τον Γκρομιτσάρη, ο οποίος έχει γράψει καταπληκτικά κείμενα για τον συγκεκριμένο παίκτη. Mm-hmm. Κάναμε και μνήμα εχθές εδώ.
0: Ναι,
1: θα μιλήσουμε μαζί του να μας πει τι περιμένει και τι έχει στις βαλίτσες του από αυτόν τον παίκτη Ολυμπιακός.
0: Ναι. Εγώ θα πω για μια ακόμη φορά, το είπαμε και χθες, ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος πέρασε σχεδόν κάτω από τα ραντάρ.
1: Σωστά. Ναι. Κακός βέβαια.
0: Κακός. Κάκιστα. Κάκιστα. Αλλά γιατί okay. Είναι πραγματικά ένας ποδοσφαιριστής αξίας. Πάμε. Εσέ, αναμενόμενο. Πουέρτα, αναμενόμενο.
1: Τι τον ήθελε τον Πουέρτα?
0: Τον Πουέρτα δεν ξέρω κι εγώ τι τον ήθελε.
1: Αλήθεια τώρα.
0: Και γιατί δεν τους έβαζε και μαζί αυτούς. Εσέ, ναι. Πουέρτα.
1: Εσέ που έρτα.
0: Ναι, μαζί.
1: Να γλιτώσει και μια θέση.
0: Ναι, ναι. Να βάζει και κανέναν άλλον.
1: Μπορούσε.
0: Μαρτίνς.
1: Ναι.
0: Μπέιλι.
1: Ναι.
0: Ωου. Φορτούνης.
1: Σωστά.
0: Αυτός που δεν έχει καταφέρει να φτιάξει ολόκληρο όνομα. Ο Σα.
1: Ναι.
0: Φίλης. Και γι' αυτόν είπαμε χθες.
1: Ωραίος.
0: Μπακούλας. Τσικίνιο.
1: Λογικό.
0: Ναι. Σου λείπει.
1: Άφησε τον Σιπιόνι έξω.
0: Ναι.
1: Στεναχωρέθηκα λίγο γι' αυτό.
0: Κι εγώ.
1: Θέλω να το πω.
0: Ναι, εγώ.
1: Στεναχωρέθηκα λίγο.
0: Θεωρώ
1: γιατί ήταν στην άνοδό του. Ήτανε,
0: δηλαδή, ναι, έδειξε πράγματα.
1: Έδειξε πράγματα.
0: Έδειξε πράγματα και όχι μόνο έδειξε πράγματα, έδειξε και μια θέληση η οποία σε έκανε να πιστεύεις ότι μπορεί να δώσει και ακόμα περισσότερα.
1: Εντάξει, είναι
0: αυτή
1: ίσως
0: την εντύπωση δημιουργήθηκε σε
1: είναι,
0: μένα.
1: Είναι ίσως για το μόνο που έτσι λίγο.
0: Μπορεί να έχει ένσταση.
1: Όχι ένσταση, δεν θα πω ένσταση γιατί ο προπονητής πάντα ξέρει καλύτερα.
0: Ναι, ναι.
1: Ότι απλώς στεναχωρέθηκα.
0: Ναι. Ωραία. Και πάμε να ολοκληρώσουμε με τους επιθετικούς για να πάμε στο διάλειμμα. Και θα επανέλθουμε φυσικά. Ελκαμπή, Ζώτα, Σίλβα, Γκονζάλες.
1: Λογικό.
0: Ναι, και εγώ έτσι πιστεύω.
1: Αναμένω. Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται μέγα. Mega News 104,6.

0: Σας το είχαμε υποσχεθεί και το κάναμε πράξη. Σπύρος Γκρομιτσάρης στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Για χαρά Σπύρο, τι κάνεις?
1: Καλησπέρα, καλημέρα, δεν ξέρω τι να πω τώρα.
2: Καλημέρα, Σπύρο, για να είμαστε πιο
0: όλοι. Καλημέρα.
1: Τυπική
2: είναι, θεσμικά, εντάξει.
0: Έχω διαβάσει τα κείμενά σου για τον παίχτη και πραγματικά, όχι ότι δεν τον ήξερα, τον ήξερα πάρα πολύ, αλλά ήσουν πολύ, πώς το λένε, πολύ ακριβής και στα αυτά που έγραφες, αλλά και πολύ τον πιστεύεις σαν ποδοσφαιριστή.
1: Για τον Ρέμο Φρόιλερ λέμε τώρα.
2: Για τον Ρέμο Φρόιλερ.
0: Αυτό, ναι.
1: Σωστά.
0: Και θέλω να σε ρωτήσω για να το κοινοποιήσουμε και στον κόσμο, γιατί δεν είναι υποχρεωμένοι να διαβάζουν
1: σωστά.
0: Τα κείμενά μας, ούτε να μπαίνουν και στα social να αυτούς. Τι να περιμένει από τις βαλίτσες που έφερε μαζί του ο Φρόιλερ, ο οπαδός του Ολυμπιακού, αλλά και η ομάδα.
1: Σωστά. Κοίτα, είναι απλό. Ας αρχίσουμε από το πιο απλό. Ο παίχτης είναι 34 ετών, έχει κλείσει τον περασμένο Απρίλιο. Δεν μιλάμε για κανένα πεδαρέλι, δεν μιλάμε για κανένα παίχτη που δεν τον ξέρει η ποδοσφαιρική κοινωνία.
2: Όχι, τεράστιες παραστάσεις.
1: Ακριβώς. Μιλάμε για ένα παίχτη πάρα πολύ έμπειρο, με πολύ μεγάλη παρουσία, με πολύ μεγάλη καριέρα ήδη πίσω του. Την περισσότερη καριέρα την έχει ήδη πίσω του. Άρα, εμείς δεν θα τον μάθουμε στον κόσμο τώρα. Απλά αυτό που ξέρεις, γιατί εγώ το διαπίστωσα και αυτό και με μια άλλη καψούρα που είχα πέρυσι, φέτος είναι ο Φρόιλερ. Κάθε χρόνο, ξέρεις, κοιτώντας το ρόστερ του Ολυμπιακού, επιλέγω τρόπον τεινά έναν παίχτη που, ξέρεις, που κάνει ένα κλικ παραπάνω για διαφόρους λόγους, ποδοσφαιρικούς προφανώς. Φέτος είναι ο Φρόιλερ, πέρυσι ήταν ο Ταρέμι, ο Μεχτή Ταρέμι, και λέω ότι, ξέρεις, ένας επίσης πολύ μεγάλος παίχτης με σπουδαίο βιογραφικό και με πολύ σπουδαία καριέρα, που την είχε πίσω του και αυτός περισσότερο. Αυτό που μου κάνει κλικ, που μου κάνει κλικ και στο Φρόιλερ, που μου έκανε και στον Ταρέμι, είναι αυτό που λέω, τι κάνει τη διαφορά. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Λέμε συχνά, και για μένα είναι μια κουβέντα η οποία μου αρέσει που την ανοίγω τροποντινά και μου αρέσει που την ανοίγω και μαζί σας. Πώς ορίζεται η λέξη ποιότητα? Πολλοί κόσμος φαντάζομαι που μας ακούει αυτή τη στιγμή λέει ότι ποιοτικός είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος μπορεί να κάνει μια πολύ φαντεζή τρίπλα, να βάλει πολύ ιδιαίτερα και μεγάλα φάλσα σε μια μπάλα. Για μένα ποιοτικός πια είναι αυτός που η ποιότητά του έρχεται από τον εγκέφαλό του πρωτίστως, δηλαδή από τον τρόπο που σκέφτεται στο παιχνίδι, που το διαβάζει το παιχνίδι. Όπως δηλαδή για μένα κάνει τρομακτικά ο Φρόιλερ σε αυτόν τον βαθμό. Δεν θα δεις από τον Φρόιλερ κάτι πολύ εξεζητημένο, δεν θα δεις ιδιαίτερες τρίπλες, δεν θα δεις φαλτσάκια περίεργα. Θα τα κάνει και αυτά φαντάζομαι όταν χρειαστεί, αλλά δεν είναι ο παίχτης ο οποίος θα ζητήσει επιτακτικά το «ο» της κερκίδας, το χειροκρότημα. Μου αρέσει.
2: Ναι, είναι αυτός, είναι ο παίχτης, αυτός που λέμε ο κλασικός παίχτης που δουλεύει με το μυαλό και πάνω απ' όλα τον ενδιαφέρει η ουσία.
1: Ακριβώς. Παίζει πρωτίστως με το μυαλό.
2: Πρωτίστως.
1: Και επειδή ακριβώς.
2: Και είναι και γρήγορο μυαλό, να το πούμε και αυτό. Πολύ γρήγορο μυαλό. Πολύ γρήγορο.
1: Αυτό για μένα κάνει τη διαφορά.
2: Γιατί όποιος έχει δει τον Φρόιλερ, και εγώ. Συγγνώμη που σε διακόπτω. Θέλω να πω κάτι. Αυτό που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση στο Φρόιλερ όταν ήταν στην Αταλάντα, γιατί έμεινε 6,5, αν δεν κάνω, 6 ή 6,5 σεζόν, διόρθωσέ με αν κάνω λάθος. Ήταν, και φυσικά άρεσε και πολύ στον προπονητή, ήταν το ότι ακριβώς λόγω του μυαλού του, λόγω αυτής της ποδοσφαιρικής ευστροφίας, γιατί μιλώντας με πολλούς προπονητές, θα διαπιστώσει ότι κάποιοι παίχτες μπορεί να είναι ξύπνοι, μπορεί να είναι γρήγορα μυαλά, αλλά μέσα στο γενικότερο, να το πούμε, πανικό του παιχνιδιού, πέφτει η απόδοση της γρηγοράδας μυαλού σε κάποιους.
1: Σωστά.
2: Λοιπόν, αυτός είχε πάντα ένα υψηλό και ήταν το εκπληκτικό διάβασμα των φάσεων. Δηλαδή, διάβαζε τη φάση και έτσι το μυαλό του έσπρωχνε το σώμα του να είναι στη σωστή θέση. Δεν ήταν επειδή ήταν γρήγορο κορμί. Ήταν επειδή ήταν γρήγορο μυαλό.
1: Ακριβώς. Τρέχει το μυαλό περισσότερο από το σώμα.
2: Σωστά.
1: Και ακριβώς επειδή τρέχει το μυαλό, και επειδή τρέχει το μυαλό περισσότερο, καταφέρνει να καλύπτει το ενδεχόμενο, το πιθανό μειονέκτημα του τρεξίματος. Να σας θυμίσω.
2: Ή οποιαδήποτε άλλη σωματική αδυναμία. Δύναμη, παραδείγματος χάρη. Ξέρω κι εγώ οτιδήποτε. Ναι.
1: Σωστά. Το 2023, το καλοκαίρι, που ήμουν στην προετοιμασία του Ολυμπιακού, γιατί. Όπως είπα, πήγα να πω και πριν για τον Νταρέμι. Έναν παίχτη, ρε παιδί μου, τον Νταρέμι τον είχαμε δει όλοι μας να παίζει με την Πόρτο, με μονομένα μάτς. Θεωρώ ότι έναν παίχτη τον βλέπεις πραγματικά και τον μαθαίνεις πραγματικά όταν βλέπεις ολόκληρα το μάτς σε ρί, σε μια σεζόν.
2: Μα και γι' αυτό μου αναφέρθηκα στην Αταλάντα, γιατί εκεί τον έχω δει περισσότερο.
1: Πολύ σωστά είπες. Ήταν 6 σεζόν. Είχε πάει το 16 και έφυγε το 22. Είχε πάει τη Λουκέρνη και έφυγε από την Αταλάντα και είχε πάει στην Νότιγχαμ Φόρεστ. Και εκεί τον καψουρεύτηκε σε εισαγωγικά και ο Βαγγέλης Μαρινάκης, η ιδιοκτησία του Ολυμπιακού, έτσι, και τον έφερε.
2: Μετά
1: και
2: έφυγε στον... πήγε λίγο Μπολόνια, αν δεν κάνω λάθος.
1: Σωστά, σωστά, βέβαια, πήγε στην Μπολόνια και τον έφερε και στον Ολυμπιακό. Γνωρίζει λοιπόν, νομίζω, καλύτερα να παίκτη όταν τον παρακολουθείς κατά τη διάρκεια της σεζόν. Αυτό που έλεγα το 23, ήμουνα στην προετοιμασία του Ολυμπιακού από κοντά και βλέποντας τον Βιθέντε Ιμπόρα, μια άλλη επιλογή μου, το πουλέν της εκείνης της χρονιάς, είχα πάθει πλάκα από την προετοιμασία του Ολυμπιακού και λέω: αυτός φέτος είναι ο παίκτης που θα παρακολουθώ περισσότερο από κάθε άλλον. Και θυμάστε πώς πέρασε η χρονιά, πόσο αργά δικαιώθηκε ο Ιμπόρα, έφτασε το Γενάρη να είναι πιθανός να αποχωρήσει από τον Ολυμπιακό και μετά, όχι απλά αποθεώθηκε, λέγαν όλοι συγγνώμη, δεν ήξερα, φίλε.
2: Όχι, δεν λέγανε, όχι, δεν το θυμάσαι καλά. Μάλλον θα το θυμίσω, θα το θυμάσαι. Να μην τον δώσουμε.
1: Ναι.
2: Να μείνει κι άλλο και όχι τέτοιο και πώς θα το χάσουμε και τα λοιπά. Και ακούγαμε αυτό, έλεγα και χθες στον πρώτο γύρο, το ότι για να βγει από την άμυνα στην επίθεση βγάζει γένεια.
1: Ναι, ακριβώς. Είναι λοιπόν αυτή η υπέσχεση πολύ ιδιαίτερη για μένα, που είπαμε, όπως είπαμε, τρέχει περισσότερο το μυαλό, σε αυτή την κατηγορία είναι ο Φρόιλερ. Όταν έμαθα ότι, και ήμουν από τους πρώτους, που αν όχι ο πρώτος, νομίζω, που είχα αναφέρει ότι ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται για τον ποδοσφαιριστή αυτό το καλοκαίρι, χάρη πάρα πολύ. Επαναλαμβάνω, βλέποντας τον από κοντά, τον είδα και στο Μουντιάλ, και επίσης μου είχε κάνει πολύ θετική εντύπωση, και τώρα βλέποντας τον πια και στα πρώτα του δείγματα των Ολυμπιακών, είμαι χαρούμενος, γιατί είναι από αυτούς που μου κάνουν να χαίρομαι.
2: Και είναι ένα μικρό δείγμα, συγγνώμη παρεμβαίνω, είναι ένα μικρό δείγμα, γιατί χθες είχαμε αυτή την κουβέντα με τον Μπάμπη. Δηλαδή από Φρόιλερ δεν έχουμε δει ούτε το 1%.
1: Ναι, το πιστεύω και εγώ. Έχουμε δει πάρα πολύ.
0: Και λίγο. Μπορεί κάποιος να σου πει κιόλα τώρα, μην μου κάνει αγιαστούρα για τον Φρόιλερ με το μάτς.
1: Με το μάτς,
0: γιατί με την Λαμία. Με τη Λάρισα, άσε να τον δούμε σε κανένα πιο σοβαρό μάτς.
2: Ναι, για αυτόν που δεν τον έχει δει.
0: Ναι. Ένας παίκτης όμως του επίπεδου αυτού, είτε παίξει με τη Λάρισα, είτε παίξει με την Μπάγκερν, είτε παίξει με την
2: ταυτότητα, υπάρχει.
1: Ακριβώς. Και για μένα αυτό είναι το μεγαλύτερο παράσημο. Αυτοί οι παίκτες, να θυμίσω παλιά, ποια ήταν η νοοτροπία του Μέλμπεργκ. Ένας άλλος παίκτης πρεκάρας που πέρασε στον Ολυμπιακό.
2: Τεράστες.
1: Είτε έπαιζε Champions League, είτε έπαιζε με την ΑΕΛ. Η νοοτροπία του στο παιχνίδι ήταν ίδια.
2: Ναι.
1: Έμπαινε και έπαιζε με την ίδια σοβαρότητα, έβαζε το ίδιο πάθος, λες και έπαιζε. Αυτό ακριβώς νομίζω θα κάνει
2: να
1: και
2: θυμίσουμε,
1: ο
2: θυμίσουμε, μια από το αναφέρεις, ένα πάρα πολύ σημαντικό, προς επίρρωση είναι αυτό που λες, ότι την περίοδο του Μέλμπεργκ Αβραάμ Παπαδόπουλου, ήταν ένα στατιστικό που τότε το είχαμε αναφέρει, το ξανααναφέρουμε, η ιστορία επαναλαμβάνεται. Ο Ολυμπιακός στο Champions League ήταν η ομάδα με τα λιγότερα φάουλ στο δίδυμο των center back.
0: Σωστά, ναι. Σωστά.
1: Ακριβώς. Γιατί είναι αυτό που λέμε, δεν είναι απαραίτητο να δέρνει σε εισαγωγικά.
2: Ούτε να ρίχνεις ξύλο, ούτε
1: ο αμυντικός. Ακριβώς. Χθες ο Φρόιλερ επίσης έβαλε ένα μάτι πολύ καθαρά στο περπατητό. Κάπου στο 20 κάτι είχε 3 κλεψίματα. Και τα έκανε εύκολα, γιατί έπρεπε να ξέρει σε ποιο timing θα ορμήσει εισαγωγικά στον αντίπαλο, και την πρώτη του λάθος πάσα την έκανε στο 87 και και τη μοναδική λάθος πάσα στο παιχνίδι. Μιλάμε για παίχτη, λέει, που στην καριέρα του έχει περίπου 94% ακρίβεια πάσας. Είναι ένας παίχτης ο οποίος και επίσης βγάζει και ενώ δεν τον βλέπεις να κάνει τα τρελά σπριντ, γιατί δεν είναι ο απίστευτο γρήγορος παίχτης, επειδή είναι διαρκώς σε κίνηση, ο μέσος όρος των χιλιόμετρων που καλύπτει στην καριέρα του στα μάτς είναι κάπου 11,8 χιλιόμετρα. Μιλάμε για τρελά νούμερα, άμα τα καταφερθεί. Γι' αυτό λέω, επαναλαμβάνω, πλέον εμένα με ενθουσιάζουν και με γοητεύουν οι παίχτες που έχουν την ποιότητα που ξεκινάει από το κεφάλι τους πρώτα, από τον τρόπο που βλέπουν το παιχνίδι. Αντιθέτως, με εκνευρίζουν πια και με κουράζουν οι παίχτες οι οποίες θα μου κάνουν το κορδελάκι, να το πω λαϊκά, που θα κάνουν το τακουνάκι, το μυστήριο, το οποίο όμως δεν θα σου προσφέρει και κάτι πάνω στο παιχνίδι.
2: Εντάξει, είναι και νομίζω δηλαδή, ότι πλέον σε αυτό το ποδόσφαιρο που παρακολουθούμε,
1: ναι,
2: πολύ λίγοι είναι αυτοί οι οποίοι μπορούν αυτό το κορδελάκι να το
1: ναι,
2: να έχει εντυπωσιακό
1: να
2: περιεχόμενο.
1: Ακριβώς. Ναι, ακριβώς. Να έχει και ουσία. Γιατί ναι, θα σου κάνει και εκεί θα σου δώσει και το χειροκρότημα.
2: Όλα
1: περίεργη, σωστά. Αλλά λες, ξέρεις, στο διατάφτα, τι μου προσέφερε αυτό που έκανες? Τίποτα. Δηλαδή, πέρα από το της κερκίδας. Γι' αυτό λέω ότι είμαι πια περισσότερο φαν και για μένα η ποιότητα πια ορίζεται από το πόσο χρήσιμα για το σύνολο μπορείς να παίξεις και όχι για την πάρτη σου, δηλαδή, και πόσο θα αναβαθμίσεις, θα κάνεις καλύτερους τους συμπαίχτες του. Και παίχτες σαν το Φρόιλερ θα κάνουν καλύτερους και τους υπόλοιπους γύρω τους. Δηλαδή θα τους κάνουν πιο λειτουργικούς, θα τους αναβαθμίσουν. Είδαμε χθες ο Φρόιλερ έπαιζε δίπλα του με ένα παιδί πολύ ταλαντούχο, το Φίλι.
2: Ναι.
1: Πάρα πολύ δυνατά. Θα είναι και κρίμα να μην αναφερθούμε και σε αυτόν.
2: Ένα
1: παιδί με πολύ ιδιαίτερο πακέτο, έτσι, πολύ πιτσιρικά, πολύ ιδιαίτερο πακέτο, ο οποίος είμαι βέβαιος ότι έχει να κερδίσει άπειρα διαβάζοντας, μελετώντας φέτος στον Ολυμπιακό τον Φρόιλερ δίπλα του. Επαναλαμβάνω, ποδοσφαιριστή ο οποίος τον βλέπαμε, όσοι παρατηρήσαμε τον Ελβετό, να κατευθύνει διαρκώς κάθε λεπτό του μάτς, όχι μόνο το Φίλι, και τους εξτρέμ και τον φορ και τους στόπερ πίσω του.
2: Καλά, για το Φίλι αυτοί οι παίχτες και για τον κάθε Φίλι είναι σχολείο.
1: Σωστά.
0: Πρέπει να βάζουν και το βίντεο και να το βλέπουν.
2: Κοίταξε, δίπλα στον Μέλμπερκ που ανέφερε πιο μπροστά, έμαθε μπαλάρα ο Αβραάμ.
0: Εννοείται.
1: Ακριβώς.
2: Εξελίχθηκε, γιατί ήξερε.
1: Τον βοήθησε. Γιατί είχε το πακέτο του.
2: Βέβαια.
1: Όλοι έχουν ένα αλφα πακέτο και απλά χρειάζονται την κατάλληλη καθοδήγηση.
2: Έτσι,
1: και τέτοιοι παίχτες, επαναλαμβάνω, με την ποιότητα που ξεκινάει από τον επεξεργαστή του εγκεφάλου τους, να το πω έτσι, από το πώς σκέφτονται. Που σκέφτονται έξυπνα, διαβάζουν το παιχνίδι και είναι πάντα ένα κλικ μπροστά από τους άλλους και κάνει τη διαφορά και καλύπτει το ενδεχόμενο μειονέκτημα ταχύτητα σώματος. Αυτοί οι παίχτες είναι που για μένα πληρώνονται αδρά. Και δεν είναι τυχαίο ότι ο Φρόιλερ έχει κλείσει τα 34, είναι προς τα 35, τον Απρίλιο τα έκλεισε. Έχει υπογράψει κλειστό διαιτές με τον Ολυμπιακό και να είστε βέβαιοι, αν είναι υγιής, θα το βγάλει περίπατο.
2: Ναι, και εγώ το πιστεύω γιατί.
1: Συζητάμε για ενδεχόμενο να ενεργοποιηθεί και το συνένα
2: που έχει συμβολαιό. Όσοι τον γνωρίζουν, γνωρίζουν και ότι είναι και αθλητής.
1: Σωστά. Είναι αθλητής αυτό που λέμε. Είναι καλά προπονημένος παίχτης. Ένας παίχτης ο οποίος έχει πολύ γεμάτη σεζόν. Τώρα δηλαδή μιλάμε για έναν παίχτη ο οποίος έχει πολύ μεγάλα νούμερα στην καριέρα του και σε συμμετοχές και στην Ιταλία, κυρίως στην Αταλάντα, όπως είπες, και στην Μπολόνια. Σκάλα στην Αταλάντα σε 6 σεζόν έχει κάνει μυθικά πράγματα. Τον λάτρεψαν. Αλλά και στην Μπολόνια ήθελαν να τον κρατήσουν και φέτος. Αλλά απλά
2: κάποιοι πίστευαν ότι θα κλείσει και την καριέρα του για να είμαστε δίκοι στην Αταλάντα.
1: Ναι, γι' αυτό τον παρακαλούσαν να μείνει εκεί και για φέτος. Απλά ήθελε να αλλάξει παραστάσεις και αυτός, και νομίζω και η σύζυγός του ήταν υπέρ. Μιλάμε για ένα παίκτη που έχει 633 μάτς, παιδιά, επίσημα επαγγελματικά μάτς ως τώρα στην καριέρα. 633, 61 γκολ και 46 ασίστ. Θα τα δούμε δηλαδή.
2: Και τα περισσότερα καμπιονάτο.
1: Όχι πολλά. Ναι, σωστά. Και τα περισσότερα έχει.
2: Εκεί δηλαδή που μιλάμε για την αποθέωση της τακτικής.
1: Ακριβώς. Από τα 600 μάτς που σας λέω τώρα, τα 301 είναι στη Σέρια A, στο Ιταλικό Πρωτάθλημα. Σχεδόν τα μισά του. Καταλαβαίνετε γιατί μιλάμε.
0: Και μπαίνω σε μια σύγκριση. Απέναντι ο Παναθηναϊκός έχει πάρει τον Ουνάη, που δεν είναι βέβαια η διαθέση κτλ. Είναι το ίδιο μέγεθος και το ίδιο πολύτιμος για τον Παναθηναϊκό όπως είναι για τον Ολυμπιακό, μιλώντας πάντα για μπάλα, για ποδόσφαιρο, έτσι, γιατί...
2: Άλλο μέγεθος πάντως και άλλο πολύτιμος.
0: Ναι.
1: Σωστά.
0: με τον παίκτη αυτόν, χωρίς να μπαίνω στη διαδικασία της σύγκρισης, ναι, ναι, ξέρεις ποιος έτσι, ποιος αλλιώς κτλ.
2: Εγώ θα έμπαινα μόνο στο θέμα των χρημάτων.
1: Ναι, νομίζω Μπάμπη Μιχάλη, θα ήθελα να είμαστε όσο πιο γίνεται δίκαιοι. Τι θέλω να πω, μιλάμε για παίχτες που λίγο πολύ τους χωρίζουν 7-8 χρόνια ηλικιακά. Ναι. Είναι, ναι, πολύ μεγάλη διαφορά,
2: ναι,
1: και είναι άδικο.
2: Σωστό.
1: Και για τον ένα και για τον άλλο. Ναι. Δηλαδή ο Φρόιλερ είναι στο φινάλε, ο Ουναχή είναι
2: στο πικ.
1: Ακριβώς, είναι λίγο πριν το πικ του, ναι, δείχνει. Ναι. Όλοι είδαμε και στο πρώτο του πέρασμα τον Παναθηναϊκό, τον Ουναχή, και στο Μουντιάλ πόσο πραγματικά ιδιαίτερο και ξεχωριστό και καλό πακέτο.
2: Κανένας δεν το αφισβητεί.
1: Μένει για μένα
0: να φανεί στο χορτάρι.
1: Το σημαντικό ακριβώς πώς θα ξαναμιλήσω για τον εγκέφαλο του κάθε παίχτη που αναβαθμίζει ή υποβαθμίζει το πακέτο. Έχουμε δει παίχτες με τεράστιο ταλέντο. Μπάμπη, και εσύ σίγουρα, είμαι σίγουρος ότι το θυμάσαι, αλλά και ο Μιχάλης. Ένας από τους παίχτες που ήταν αυτό που λέγαμε ποιοτικό, στο παλιακό ποιοτικό που λέμε, δηλαδή με τα κορδελάκια, με τα κόλπα, με τα φαλτσάκια, που έχει έρθει ποτέ στον Ολυμπιακό τα τελευταία 15 χρόνια τουλάχιστον, στην εποχή του Βαγγέλη Μαρινά και 16 χρόνια. Είναι, θυμόστε έναν Κολομβιανό, τον Χουάν Πάμπλο Πίνο, έναν εξτρέμ.
2: Ναι.
1: Ήταν πολύ ποιοτικός. Αλλά αυτός ο παίχτης έμεινε στον Ολυμπιακό μόλις 6 μήνες. Και γενικώς δεν στέριασε ποτέ και πουθενά στην καριέρα του.
2: Ναι, γιατί είναι αυτό το μυαλό που ανέφερε στην αρχή.
1: Ακριβώς. Και ήταν ένας πολύ ιδιαίτερος χαρακτήρας, πάρα πολύ ιδιαίτερος, να το πω με αυτόν τον τρόπο.
2: Πολύ καλή εξαιρετική τεχνική κατάρτιση. Αλλά μόνο αυτό.
1: Τρομακτική. Όλοι στον Ολυμπιακό έλεγαν τότε πόσο ποιοτικός, πόσο τεχνικός παίχτης είναι.
2: Αλλά μόνο αυτό.
1: Ναι. Το μυαλό του δηλαδή δεν ήταν συγκεντρωμένο ποτέ στην καριέρα του, πώς θα γίνει καλύτερος, πώς θα προπονηθεί, πώς οτιδήποτε. Δεν λέω ότι ο Ουναχή είναι αυτό, έτσι, μην παρεξηγηθώ. Απλά λέω ότι ο Ουναχή μένει αυτό το πραγματικά ιδιαίτερο και πολύ ωραίο πακέτο που έχει, γιατί έχει πολλά πράγματα σε πολύ καλό βαθμό, να τα εξελίξει μέσα από το παιχνίδι του και να τα καρποθεί όλο ο Παναθηναϊκός στον μέγιστο βαθμό. Είναι τώρα η ευκαιρία του, νομίζω, εφόσον είναι ένα παίκτη ο οποίο έδειχνε ότι δεν μπορούσε να στεριώσει, γενικώς ψαχνόταν. Έψαχνε να βρει.
2: Αλήθεια.
0: Μας ενημερώνει ο Σάββας απ' έξω ότι έχουμε άφηξη του Μπέιλ μόλις ήρθε.
1: Σωστά, μία από τις πολλές μεταγραφές. Πλάκα, Μπάμπη, φέτος είναι το καλοκαίρι στο οποίο έχουν δαπανηθεί.
0: Το πιο πολυδάπανο καλοκαίρι ever. Και δεν μιλάω μόνο για τον Ολυμπιακό, για όλους.
1: Σωστά. Πολύ
0: η ΑΕΚ είναι λίγο πίσω. Γιατί
2: εντάξει, η ΑΕΚ είχε πιο έτοιμη ομάδα.
1: Ήταν και πιο έτοιμη, βέβαια. Έτσι, για να είμαστε δίκαιοι, η ΑΕΚ ήταν και πιο έτοιμη.
2: Αλλά δεν χρειάζεται. Όταν έχει και μια ομάδα, δεν χρειάζεται να τον μπουκώσει και πολύ. Και ο άνθρωπος, ο Νίκολης, δείχνει ότι είναι ένας άνθρωπος πολύ φιδωλός σε αυτό. Δεν είναι δηλαδή φέρτε να βάζουμε.
0: Ωραία.
1: Σωστά.
0: Σπύρο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σπύρος Γκρομτσάρης. Δεν είπαμε καν και το μέσο που δουλεύει.
2: Πες το.
0: Σπορντόκ, από ό,τι ξέρω, δεν ξέρω αν είσαι καλή, Σπύρο.
1: Σωστά, το Σπορντόκ. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε σύντομα.
0: Ωραία. Εντάξει.
2: Να σε καλά, Σπύρο.
0: Έγινε, Σπύρο, σε ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όταν μιλάμε για ποδόσφαιρο, όταν μιλάμε πραγματικά για μπάλα.
2: Όχι. Το πρώτο σωστό που είπες, γιατί τώρα συζητήσαμε για ποδόσφαιρο. Η μπάλα είναι άλλο.
0: Ναι,
2: μπάλα είναι όλα. Βάλτα όλα. Μέσα.
0: Δημούτσουνι εσύ.
2: Ναι. Μη μιλείς.
0: Λοιπόν, σου δίνω πάσα. Ναι. Όχι, μάλλον ο Αντώνης σου δίνει πάσα.
2: 2-11-016-104-6. Τηλέφωνο δίνω εγώ και
0: μπαίνω. Ο Αντώνης από την Ικαρία λέει: καλησπέρα σας, κύριοι. Καλή εκπομπή.
2: Άρα κάτι άλλο ακούει. Πάμε.
0: Στο ναυάγιο της Τουρκίας πριν 4 μέρες, με 9 νεκρούς και 19 αγνοούμενους, έδιωξαν τον Υπουργό Μεταφορών. Εδώ, με 57 νεκρούς στα Τέμπη.
2: Ναι, τίποτα. Ναι, επειδή σήμερα.
0: Μας κουνάνε και το δάχτυλο, όχι τίποτα.
2: Ναι, όχι μόνο μας κουνάνε και το δάχτυλο, έχουμε και κάποιες.
0: Και καταλήγει ο Αντώνης.
2: Ναι. Πού είναι αυτό,
0: από Ικαρία είναι.
2: Ναι, είναι στο WhatsApp ή στο Viber.
0: Εδώ δεν το έχεις εσύ.
2: Ναι, δεν ξέρω.
0: Το στείλε μόνο σε μένα.
2: Ναι.
0: Καλά του κάνετε.
2: Ναι.
0: Λοιπόν.
2: Ναι, και
0: μας λένε μα Ούγγανους. Μα τους λέμε εμείς Ούγγανους αυτούς.
2: Ναι. Ναι. Και να πούμε και κάτι άλλο. Έχουμε τηλέφωνο, θα πάμε στη γραμμή. Για να πούμε και κάτι άλλο. Επειδή είχαμε σήμερα την ανακήρυξη της τηλεδιοίκησης και τα λοιπά, έχουμε ένα σχετικό αφιερωματάκι.
0: Αυτό λέω ότι σου δίνω πάσα.
2: Μπράβο, στο δεύτερο μέρος.
0: Με τη Ράνια την Τζίμα.
2: Ναι, από το κεντρικό δελτίο.
0: Πούμε, αλλά πάμε στη γραμμή, παρακαλώ.
2: Θα κάνουμε όλο το ιστορικό, πάμε.
0: Παρακαλώ.
1: Καλημέρα τα δικά μας τα παιδιά.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλό ταξίδι, να έχετε επιτυχία μεγάλη, να σας χαιρόμαστε. Λίγο άβολη ώρα, αλλά θα τα αντέξουμε.
0: Εντάξει, μπορείτε.
1: Είμαι ο Νικόλας από τα Καμίνια.
2: Ω, τι κάνεις Νικόλα μου?
1: Καλά, καλά, Μιχάλη μου, καλά. Σας είδα λίγο αγχωμένος και επειδή μιλάτε για λίστα.
2: Ναι.
1: Θέλω να πρωτοτυπήσω. Φτιάξε μου κάνει λίστα εκεί με ζέδες από ρακή, από κρασί, να αρχίσετε λίγο να...
0: Κοίταξε, είμαι αγχωμένος διότι είμαι εδώ. Πόσες μέρες είμαι εδώ, 4, 5?
2: Τσέτερη που έλεγε ο Μπράντοβιτς.
0: Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, ρε φίλε. Γιατί με. 5, 4 μέρες σήμερα, φίλε. Και δεν έχει έρθει με ζέζ, ρε φίλε. Τίποτα, ρε φίλε.
2: Τίποτα. Νικόλα, τίποτα.
0: Μιλάμε τώρα για.
1: Δηλαδή. Θα το χτυπήσω το διπλανό σου, θα το χτυπήσω. Λοιπόν.
2: Πάλι εγώ. Πάλι εγώ θα την πληρώσω, ρε.
1: Αύριο θα τα βρείτε μπροστά σα. Αύριο θα τα βρείτε μπροστά σα.
0: Τώρα.
1: Εντάξει, έχω έρθει και από Κρήτη τώρα τελευταία 10 μέρες.
0: Τα υγρά στοιχεία σε παρακαλώ να προσέχεις. Τα υγρά στοιχεία, τα υγρά στοιχεία.
1: Θα σου πει ο Μιχάλης, τα στοιχεία.
2: Για πες μας.
1: Εντάξει, γνωστή συνταγή μου, τα έχουμε πει και κατσιδία, μου λείψατε.
2: Όχι ρε, για τις ομάδες, για το...
1: Ποιο?
2: Για τις ομάδες.
1: Εντάξει, πιστεύω ότι θα είναι το πιο συναρπαστικό πρωτάθλημα. Εγώ γάβρος είμαι, μ' αρέσει αδυναμώνουν οι υπόλοιποι. Αυτό που είπατε προηγουμένως θεωρώ ότι είναι το πιο
0: σημαντικό. Είσαι Ολυμπιακός και πήγες και έμπλεξες με τα Καμίνια, ρε γαμόντο. Πώς έμπλεξες?
2: Ναι, με καμία σχέση. Καμία σχέση.
1: Είμαι σόγαμπρος.
0: Α, είσαι σόγαμπρος, εντάξει.
2: Την Κρήτη
1: ναι, ξερενόμαστε. Θα με δεις και ξερενόμαστε.
0: Ξερενόμαστε.
1: Και από το Ξυπόλυτο και από. Ναι. Κάνω τη δουλειά μου τα κριτικά προϊόντα. Τέλος πάντων. Η ουσία είναι ότι η ΑΕΚ είναι μονταρισμένη, αλλά νομίζω ότι έχει μείνει πολύ πίσω σε σχέση με τους άλλους δύο. Όμως θεωρώ ότι ο προπονητής της είναι τόσο γάτος που θα τη μοντάρει, δηλαδή θα την πάει εκεί που πρέπει. Εντάξει, εγώ θέλω
2: έχει
1: το
2: καλή ομάδα, παιδιά, γιατί... έχει καλή ομάδα, πολύ καλή ομάδα.
1: Ναι, εντάξει, εγώ το Παναθηναϊκό θέλω δυνατό, γιατί είναι αυτό που λέμε, το κλασικό της Ελλάδας είναι ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός έτσι, οι άλλοι έποτε. Θεωρώ ότι θα είναι συναρπαστικό. Δεν φοβάμαι το Μεντιλίμπαρ, φοβάμαι τις πολλές μεταγραφές.
2: Α, ως προς το δέσιμο λες εσύ.
1: Ναι,
2: ως προς το δέσιμο. Εντάξει,
0: δώσ' τους χρόνο και θα δέσουν.
1: Δίνω.
0: Μην τους αρχίσει τα μπινελίκια από την πρώτη στιγμή. Άστο.
1: Μια και ξενυχτάμε να ακούσουμε και τις μουσικάρες τις γνωστές μας.
0: Ωραία.
1: Λάτρης του Μιτσάρα, άμα έχουμε κάτι βορή.
0: Ένα Μητροπάνω θα τον ρίξουμε για πάρτι σου σήμερα. Ένα Μητροπάνω. Ένα Μητροπάνω θα τον ρίξουμε για πάρτι σου.
1: Θα λάβω οδηγίες από το Ρουφιάνο μου να δω πώς θα το φτιάξουμε το θέμα.
0: Θα πάμε σε ένα Μητροπάνω τώρα για να σε ευχαριστήσουμε και θα.
1: Να είστε καλά, παιδιά μου.
2: Να είστε καλά, Νικόλα μας.
1: Να μας κρατάτε συντροφιά.
0: Αρχάγγελο.
1: Να είστε καλά.
2: Και Αρχάγγελος, και ψάξε και βρες, γιατί έχει στείλει ένας φίλος, ο οποίος είναι ψαγμένος, Μπάμπη Μιχάλη, ένα τραγούδι, λέει, αδικημένο, που εσείς λέει το ξέρετε, του Αείμνηστου Λαβρέντη, Κίτρινα Βράδια,
0: ναι,
2: μαζί με Μητροπάνο.
0: Τραγουδάρα. Ναι.
2: Τραγουδάρα. Το Κίτρινα Βράδια.
0: Θα παίξουμε και αυτό.
2: Και αυτό, βέβαια.
0: Θα το παίξουμε
2: και τέτοια
0: αυτό.
2: Στέλνετε, παιδιά.
0: Για την ελευθερία που ξενυχτάει.

0: Θυμάσαι που στην αρχή της εκπομπής είπα ότι ο Χάρης μου στείλε ένα νούμερο.
1: Ναι.
0: Ναι, και δεν καταλάβαινα τι είναι το νούμερο.
1: Τι είναι?
0: Έστειλε διευκρίνηση.
1: Τι λέει?
0: 535.000.

Ακόμα μουσική. Όταν επιστρέψουμε, έχουμε τη λίστα του Πανέκου για το Conference League, τη λίστα της ΑΕΚ. Με βάση τις διοργανώσεις, θα έπρεπε να πω πρώτα της ΑΕΚ, η λίστα της ΑΕΚ για τις υποχρεώσεις της στο Champions League, του Παναθηναϊκού για το Conference League, αλλά και του Όφη για το Europa League. Πάντα το 2-11-016-104-6 είναι στη διάθεσή σας.

0: Κώστα, μας ακούς?
1: Βεβαίως, σας ακούω.
0: Να ακούσουμε τον Μητροπάνο, να τον ακούσουμε.
2: Θα το ακούσουμε παρέα.
1: Είμαι Ολυμπιακός και φίλος του Μητροπάνου από παρέα.
2: Ωραία, ωραία, ωραία. Τον ακούμε, τον απολαμβάνουμε και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι μία. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
1: Ευτυχώς που έχουμε και τον Κούβα εδώ.
2: Ναι.
1: Και μας λέει και την
2: Κούβα.
1: Κούβα. Κούβα.
2: Όλη η εκπομπή από εδώ και πέρα.
1: Καλησπέρα, τρελοκομεία. Καλησπέρα, καλημέρα, λέει ο άλλος.
2: Ναι, όταν
1: να συγχρονίσουμε, καλημέρα να λέμε. Ναι. Να πούμε χρόνια πολλά και στο Πασόκ.
2: Ναι, πάνω από
1: παλιό.
2: Ωραία χρόνια. Ωραία χρόνια. Ωραία χρόνια.
1: Και ένας άλλος φίλος μας λέει καλημέρα, καλησπέρα, τα πάντα όλα.
2: Ναι, ο άλλος μας λέει ότι λύσαξαν με τις εξαγγελίες του Τσίπρα ότι θα δώσει λεφτά σε δασκάλους και γιατρούς. Αυτοί που έδωσαν, λέει, σε δύο χρόνια 2,5 δις σε συμβουλευτικές εταιρείες, έλατε και δεν πήραμε τίποτα παρόλο που συμβουλεύουμε.
1: Έλα, Κώστα.
2: Πριν πάμε στον Κώστα, να πω ότι από εδώ και πέρα, μισό λεπτό, όλη η επόμενη, όλο αυτό το δεύτερο μέρος της εκπομπής είναι αφιερωμένο στον Τζόρτζι Δελατόλ.
1: Στον Τζόρτζι Δελατόλ. Οκ. Πάμε.
3: Λοιπόν, να θίξω κάποια πράγματα. Εγώ είμαι Ολυμπιακός.
1: Βεβαίως.
3: Θέλω να πω για τις λίστες, κύριε Λεάνη, δεν έχετε πει τον Κουτσογούλα, νομίζω. Ναι, στους 20. Ο Ολυμπιακός έχει δηλώσει.
2: Τον είπαμε.
1: Αυτά τα λάθη κάνει.
2: Τον είπαμε.
3: Και ο Μπρούνο είναι στη λίστα.
1: Είναι στη λίστα. Εγώ το ξέρω ότι είναι στη λίστα, αλλά τον άφησα να εκτεθεί.
3: Αν θέλετε να σας την πω κι εγώ, γιατί βγήκαν πολλές λίστες, έγινε χαμός. Είδατε τι έγινε τώρα. Έχει βγει ο κύριος Λεάνης. Άλλα βγάζαν ο ένας, άλλα έβγαζε ο άλλος. Ναι. Ένα της κακομοίρα.
2: Εγώ έχω τη λίστα αυτή που έχω πάρει από τον Μπέτσα και δεν είναι μέσα ο Μπρούνο.
1: Ναι, είναι άλλη λίστα.
3: Είναι και
1: για πείτε μας τη σχέση σας με τον Μητροπάνο.
3: Η σχέση μου είναι φιλική από πολλά χρόνια, δεκαετίες. Πήγαινε και τον έβλεπα και στη Φαντασία που τραγουδούσε παλιά στην παραλία. Και μάλιστα πολλές φορές βλέπαμε και τον Ολυμπιακό πριν αρχίσει το πρόγραμμα του. Δηλαδή τύχαινε να έχει αγώνα του Ολυμπιακού στο εσωτερικό και έμπαινα εγώ από την πόρτα από την άλλη στο καμαρίνι του και βλέπαμε τον Ολυμπιακό και μετά παρακολουθούσε και το πρόγραμμα.
1: Πολύ ωραία.
3: Έτσι ο Ολυμπιακός εγώ 11-12 η ώρα και βλέπαμε. Και είχαμε τακτική έτσι, επικοινωνία. Και στην Ιεράωδο που τραγουδούσε, πριν εκεί με τις αρρώστες και μετά τέτοια, έκανε και τη γιορτή των αστυνομικών εκεί, τραγουδούσε για διάφορους και τέτοιες εκδηλώσεις. Εγώ πήγαινα πάντα σε όλες τις εκδηλώσεις.
2: Και ο Μπάμπης πήγαινε παλαιότερα. Και ο Μπάμπης πήγαινε παλαιότερα και του ζητούσε να πει κανένα κομμάτι. Αλλά εντάξει.
1: Δεν μ' άφηνε.
2: Άγιο
3: με τον κύριο Χριστόγλου έχω κάποια κοινά σημεία. Εκτός του ότι είμαστε Ολυμπιακοί και δύο. Με το Εγάλεο από παλιά, ας πούμε.
1: Ωραία.
3: Τώρα είμαι στα Βόρεια, παλιά ήμουν στο Εγάλεο τα πρώτα χρόνια, ας πούμε, της ζωής μου, τα 10. Λοιπόν, θα τον έλεγα τον Μπάμπη Σταυρόπουλο της ραδιοφωνίας.
1: Ο Μπάμπης Σταυρόπουλος, τι παιχτάρα ήταν. Ο Μπάμπης Σταυρόπουλος.
3: Έκανε κάτι τρίπλες όταν πρωτοβγήκε, παίρναγε 3-3 τους παίρναγε.
1: Βρεθήκαμε για λίγο μαζί στο Εγάλεο.
3: Και όταν πήρε μαζί με τον Πουπάκι που το πήρε.
1: Με τον Πουπάκι.
3: Πριν τον πάρει ο Γουλανδρής εκεί και όλοι. Ήταν τρομερός τριπλαδός. Αυτός ο Καρδίζογλου για μένα ήταν μεγαλύτερη τριπλαδόρη. Εκτός του Χατζηπανάγη βέβαια.
2: Καλό, Χατζηπανάγη είναι εκτός.
1: Είναι εκτός λίστας αυτό.
3: Ο κύριος Λεάνης είναι ο Αλέκος Αλεξιάδης. Να πούμε για τον Άρη.
2: Ο Αλέκος.
3: Λοιπόν, να πω λοιπόν για τον Ολυμπιακό. Τι να πρωτοπώ δηλαδή τώρα. Όσον αφορά τις λίστες. Η ΑΕΚ στη λίστα έχει 22. Ο Ολυμπιακός στη λίστα έχει 25. Ο Παναθηναϊκός έχει 28. Γιατί έχει βάλει κάτι μικρούς και τέτοια. Η ΑΕΚ δεν είχε κάνει τίποτα με Λεσσανίδης με τους μικρούς. Και έχει ξεμείνει και έχει μόνο τους ξένους. Και Μάνταλος και λοιπά. Ρώτα και... Άρα λοιπόν η ΑΕΚ, παραδείγματος χάρη, να πω σε γρήγορα για την ΑΕΚ. Μία κουβέντα μόνο. Θα έχει πρόβλημα στο Champions League γιατί δεν έχει με 22 αυτοί κάθονται στον πάγκο. Άρα λοιπόν εκεί έχεις 5 αλλαγές να κάνεις. 11 και 5-16 παίζουν. Δεν μπορεί να βγάλεις τόσα πολλά παιχνίδια χωρίς κάρτες.
2: Εντάξει, φαντάζομαι ότι ο προπονητής ο Νίκολης.
1: Μα είπαν ότι θα κάνουν και κάποιες προσθήκες.
2: Θα κάνουν, εντάξει, θα κάνουν.
3: Όχι, δεν μπαίνουν στη λίστα.
1: Καλά, στη λίστα δεν μπαίνουν. Θα τους ξεκουράζει.
3: Μέχρι 28 Ιανουαρίου δεν μπορεί να γίνει καμία αλλαγή εκτός
1: από τον ροδοφύλακα.
3: Σοβαρά κάποιος παίχτης που θα έχει αποχή ένα μήνα και περισσότερο και τότε με ειδικό αίτημα προς την UEFA σου επιτρέπουν να κάνεις αλλαγή όπως είχε κάνει με τον Πατσίκο Ολυμπιακός και μπήκε ο Πασχαλάκης όπως είχε
1: στον τερματοφύλακα. Μόνο τον τερματοφύλακα αφορά αυτό, δεν αφορά τους άλλους.
3: Ναι, ο τερματοφύλακας είναι σίγουρα, αλλά και κάνεις έτοιμα και για άλλο ποδοσφαιριστή, αν είναι βασικό σου και είναι σοβαρός ο τραυματισμός και θα δούμε αν το δεχτεί η UEFA ή όχι.
1: Μάλιστα.
3: Πάμε παρακάτω τώρα. Πιστεύω λοιπόν ότι θα έχει απώλειες με κάρτες και με τις ομάδες που παίζει, ιδίως στις μεγάλες, και εκεί δεν θα μπορεί. Θα έχει κάποιους τραυματισμούς. Το Τρίτη, Τετάρτη, Κυριακή ή Σάββατο που θα παίζει, δεν θα μπορεί να το βγάλει με 22 παίκτες. Άρα αποκλείεται. Ναι. Πάμε παρακάτω λοιπόν. Όσον αφορά τον Ολυμπιακό.
2: Ναι.
3: Λοιπόν, στον Ολυμπιακό τι βλέπουμε τώρα. Νομίζω να πω κάποια πράγματα που είναι η εκτίμησή μου όσον αφορά τη λίστα.
2: Παρακαλώ, σας ακούμε.
3: Να πω και κάτι. Λοιπόν, και να πω και για τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Πώς έγινε όλη η δουλειά από την αρχή. Η εκτίμησή μου. Ο Μαρινάκης ήταν απογοητευμένος το τελευταίο διάστημα. Και για την απώλεια του πρωταθλήματος και μετά με τι που έγινε με τι. Έχει κάνει δύο συναντήσεις. Η πρώτη συνάντηση που είχε γίνει λοιπόν. Είχε τεθεί θέμα να τον απολύσει. Εγώ ξέρω ότι ο Μαρινάκης πήγε στη συζήτηση αυτή που θα γινότανε και αν του αρνιότανε οτιδήποτε, ο Μεντιλίπρα θα τον απέλυε το επόμενο λεπτό. Δηλαδή.
1: Καλά, δεν ήμασταν και μπροστά.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Ο
2: σωστά,
3: Μαρινάκης,
2: καλά κάνουν, ναι.
3: Θα σας πω. Ο Μαρινάκης έχει αποφασίσει το εξής. Θα τους αλλάξω όλους όπως και την άλλη φορά με το Χάση που είχε πει μέχρι και τα χαρτιά κουζίνας θα αλλάξω και τα χαρτιά υγείας και το ένα και το άλλο. Λοιπόν, είχε αποφασίσει να κάνει ολική αλλαγή. Ήδη έχει κάνει 17 μεταγραφές. Δεν βάζουμε τον Νους και τον άλλο που είναι 19 και θα έρθουν αργότερα. 17 μεταγραφές. Του άλλαξε λοιπόν τους περισσότερους παίχτες, ιδίως και παίχτες που είναι δικοί του. Δηλαδή ο Ροντινέ για μένα έκανε λάθος τώρα τα τελευταία παιχνίδια, γιατί πήγαινε ο Φορτούνης να χτυπήσει.
2: Καλά, κανένα, όχι μόνο στον Ολυμπιακό, αλλά γενικό, ειδικό του, κανένα δεν έρθει να πάρει σύνταξη από τον Ολυμπιακό.
3: Ναι, έρχεσαι, πήγαινε στα κόρνερ τώρα που πήγαινε ο Φορτούνης να τα χτυπήσει. Χτύπησε μόνο ένα κόρνερ. Ο Φορτούνης τον είχε που τον είχε αλλαγή και πήγαινε να τα χτυπήσει με πάσα κλπ. Ξαναπήγαινε, εκτελούσε πάλι φάουλ, ξαναπήγαινε πάλι σε άλλα κόρνερ. Άρχισε να κάνει τα ίδια πράγματα που οι σέντρες του είναι κακές οι περισσότερες. Και εκεί ο Μαρινάκης τον τελείωσε στα γρήγορα τώρα. Λοιπόν. Όσον αφορά τους άλλους, τους άλλαξε. Είδατε σε χρόνο μηδέν. Του είπε λοιπόν του Μεντιλίπαρ το εξής. Ότι εγώ είμαι αποφασισμένος να κάνω πάρα πολλές αλλαγές, γιατί νομίζω ότι ο κύκλος αυτής της ομάδας έχει τελειώσει. Έφτασε ταβάνι, πήρε το κόφερες κλπ. Αν του έφερνε αντίρρηση, θα τελείωνε εκεί ο Μεντιλίπαρ.
2: Μας.
3: Του λέει, γεια σας, δεν συμφωνούμε. Με φιλικό τρόπο θα έλεγε τη σύμβαση μεταξύ τους. Ο Μεντιλίπαρ δεν έφερε αντίρρηση.
2: Ναι.
3: Γιατί είχε πει, αν θυμάστε τα προηγούμενα δύο χρόνια, δεν θέλω τις πολλές αλλαγές, ένα παίρνουμε ένα δίνω. Και όταν του κάνει λοιπόν 17 αλλαγές ο Μαρινάκης, εκεί και πέρα θα είχε τρελαθεί. Υποχώρησε.
2: Ωραία.
3: Του περάσουν τώρα όσον αφορά τη λίστα τώρα. Όχι, μάλλον όσον αφορά το δεύτερο ραντεβού. Στο δεύτερο ραντεβού πάλι,
2: τα είχαμε
3: μετά
2: δεύτερο
3: την αποτυχία ραντεβού που είχαμε και τον αποκλεισμό,
2: ναι,
3: πάλι ήταν έτοιμος, μεσολάβησαν κάτι φύρες 7, κάτι άλλοι στη βουλή του που του λέγανε με τον διώξεις, με τον διώξεις, με τον διώξεις. Τελικά πάλι πέτυχε ο Μαρινάκης, είναι νικητής αυτές δύο συναντήσεις, γιατί πέτυχε να αλλάξει τα 2/3 του ρόστερ με μια μπαταριά ας πούμε, και τώρα συνεχίζει και ακαθέκτως για το υπόλοιπο. Το υπόλοιπο είναι να τελειώσει κι άλλος. Στη λίστα λοιπόν τώρα τι, έγιναν κόντρες στη λίστα. Θα σας το πω λοιπόν πώς το εκτιμώ εγώ.
1: Ναι,
3: φαίνεται.
1: Μαζέψτε το λίγο όμως, μαζέψτε το λίγο γιατί ναι, περιμένουν κι άλλοι. Ναι.
3: Ναι, μαζεύω και τελειώνω.
1: Ναι.
2: Μπράβο, ρε,
3: έγινε το εξής λοιπόν. Ναι, τελειώνω σε ένα λεπτό, ενάμιση. Έγινε το εξής. Του αφήσανε να περάσει τον Τζικίνιο και τον το Μάρτινς, αυτούς τους δύο.
2: Αχ, αυτό το Τζικίνιο.
3: Αυτός υποχώρησε στον Καρσία.
2: Αχ, αυτό το Τζικίνιο.
3: Του περάσαν όλες τις καινούργιες μεταγραφές στον Μαρινάκη. Όλες τις μεταγραφές στις 14, τις πέρασε στη λίστα, την καινούργια. Και έχουν μείνει τώρα μόνο αυτοί οι δύο. Και από εκεί πέρα είμαστε μια χαρά.
2: Ναι.
3: Άρα λοιπόν, από εδώ και πέρα, να πω και για δύο μεταγραφές που θέλει ακόμα ο Ολυμπιακός. Για το πρωτάθλημα θέλει ακόμα ένα κυνηγό γκολτζή, γιατί έχουμε δυστοχία μπροστά, αλλά με διαφορετικά χαρακτηριστικά από ό,τι έχει ο Ελχαμπή. Πιο γρήγορο και Γκοτζή.
1: Ο Γκοντζάλης
2: δεν τον διώξουμε.
1: Τον Γκοντζάλης δεν τον κάνουμε, τον διώξουμε.
2: Σε Λάρισα, φωνάζαμε μάλιστα ότι και τον Γιώργο, δεν φωνάζαμε για τον Γιώργο.
3: Αυτός είναι εξτρέμ. Αυτός είναι εξτρέμ.
1: Ποιος?
3: Ο Μπέιλι.
1: Ο Γκονζάλης, είπαμε, ο Μεξικάνος, ο Γκονζάλης.
3: Ο Γκονζάλης είναι μια χαρά παιδί.
1: Τότε αφού έχει κι άλλο, τι να κάνει.
3: Ναι, θα έχουμε τριπλό στόχους. Και το πρωτάθλημα και το κύπελλο και το...
1: Παίζει,
3: δεν μπορεί να παίζουν όλοι.
1: Εκεί παίζει και ο Ζώτα.
3: Λοιπόν, και ένα χάφα ακόμα που να σκοράρει. Και τελείωσε. Είναι πλήρες το ρόστερ. Και επειδή δεν υπάρχουν στην Ελλάδα αυτοί οι παίκτες, νομίζω πρέπει να ασκητάσει από τους ελεύθερους τώρα. Από τους ελεύθερους, ή αν μπορεί να πάρει ιδανικούς από μεγάλες ομάδες που έχει παρτίδες Ολυμπιακός.
2: Το ένα τώρα.
1: Ωραία.
3: Ευχαριστούμε. Καλό βράδυ και να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε καλά, πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το κομπιούτερ μου είναι καθυστερημένο. Μένα τώρα μου ήρθε το μήνυμα του Χάρη. Με τις 535.000. Τώρα μου ήρθε μένα.
2: Λοιπόν, ο Λεάνης λέει έχει τη λίστα αναμονής.
1: Γεια σου Κυριάκο, γεια σου Χρυσάνθη, γεια σου Τάκη, γεια σου Ανδρέα, γεια σου Αλέξανδρα.
2: Με κυνηγάει ο Αντώνης από την Ικαρία και λέει: ο Λεάνης έχει τη λίστα αναμονής, προφανώς για την λίστα που διαβάσαμε.
1: Εγώ δεν το έχω το μήνυμα του.
2: Περίμενε, θα σου έρθει. Εσένα το κομπιούτερ σου είναι άλλη.
1: Είναι καθυστερημένο.
2: Είναι από άλλη χώρα.
1: Είναι καθυστερημένο το κομπιούτερ μου.
2: Ο Λεάνης...
1: Το κάνει επίτηδες ο κοντός και μου έχει δώσει καθυστερημένο κομπιούτερ.
2: Ναι. Ο Λεάνης
1: δεν ξέρω ποιο να βρίσω.
2: Ο Λεάνης έχει τη λίστα αναμονής ή τη λίστα του σούπερ μάρκετ.
1: Και τα δύο έχει. Και τα
2: έχω
1: δύο.
2: Τη λίστα αναμονής του σούπερ μάρκετ, γιατί μετά τη φέγγα.
1: Φεύγοντας από το σπίτι Αντώνιο Μιχάλης, επειδή τώρα θα τον ξαναδεί αύριο το μεσημέρι, του δίνει μαζί με τα. Του δίνει και, τα, και τη λίστα για το σούπερ μάρκετ.
2: Ναι. Και από την άλλη μεριά είναι η λίστα αναμονής του σούπερ μάρκετ, γιατί μετά τη φτήνια του Τάκη που κατέβασε όλες τις τιμές, όλα τα σούπερ μάρκετ πλέον έχουν λίστα αναμονής.
1: Ωραία. 2-11-06-104-6 τα τηλεφωνά μας και το Viber για τα μηνύματά σας 6981-041-046.

0: Αυτός ο Μπέιλ είναι μαρτυριάρης, έτσι.
1: Έκανε δήλωση, μου είπαν τα παιδιά απ' έξω από την παραγωγή, ότι έκανε δήλωση ότι η ατμόσφαιρα που του άρεσε περισσότερο ήταν αυτή που στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Άστον Βίλα.
0: Ναι, όχι, είναι και πιο μαρτυριάρης.
1: Για πες.
0: Είπε, λέει, ότι μου μίλησε ο κύριος Μαρινάκης και μου είπε ότι ο στόχος μας είναι να πάρουμε το Europa League. Και θα ήθελα να πάρω ένα δεύτερο, λέει, γιατί έχω πάρει ένα.
1: Α,
0: είναι μαρτυριάρης τελικά.
1: Ναι. Ο Τάκης αναφέρεται σε μια μεγάλη στιγμή του Μπαμ και κάτω, γιατί η ιστορία του Μπαμ και κάτω είναι τεράστια. Μόνο που δεν αναφέρεται σωστά. Λέει πάνω σχάρι Μπάμπη, ρε βου βου τα αεροπλάνα. Δεν είναι έτσι. Βου βου το αεροπλάνο. Θέλεις να ανέβεις εκεί πάνω. Έτσι είναι το κανονικό. Σωστά.
0: Βου βου τα αεροπλάνα. Τι ναι. Στιγμές.
1: Ναι, ρε.
0: Τι στιγμές.
1: Τι στιγμές.
0: Λοιπόν, η Μαρία από την Πάτρα μας έστειλε φωτογραφία πάλι από κάτι σοκάκια. Γεια σας παιδες. Mm-hmm. Πες μου το κέντρο της ομάδας σου για να σου πω το μέλλον της και τα λοιπά. Ο Ολυμπιακός νομίζω ότι έχει φέτος πλήρες κέντρο, τρεχάματα, μυαλό και μεταβίβαση. Ελπίζω να βρουν όλα αυτά στην ομάδα και να την χαρούμε. Καλή συνέχεια. Κοίταξε που έχουμε γυναίκες εδώ οι οποίες γνωρίζουν.
1: Ναι. Βέβαια, ρε.
0: Μεγάλη δουλειά. Μεγάλη δουλειά.
1: Και μερικές φορές περισσότερο από κάποιους οι οποίοι το παίζουν ότι γνωρίζουν και μπάλα.
0: Μουσικάρες και πάλι, καλησπέρα, καλώς ήρθατε για καταπληκτική συντροφιά και τα λοιπά. Παιδιά, είναι πολλά τα τέτοια τα μηνύματα, δεν τα μπορούμε και όλα.
1: Εντάξει, τα περισσότερα τα καταφέρνουμε. Βου το αεροπλάνο, πάμε στο Γιώργο. Γιώργο.
0: Έλα, Γιώργο.
2: Ναι.
0: Γεια σας.
2: Καλησπέρα, παιδιά.
0: Καλησπέρα.
2: Καλημέρα. Ναι. Εγώ βασικά χαίρομαι πάρα πολύ που σας ακούω ξανά και τους δύο και τον Μιχαλιό και εσένα.
0: Μ' αναγκάσανε ρε φίλε.
1: Τι ξέρω εγώ πάει.
0: Μ' αναγκάσανε ρε φίλε.
1: Και όχι μόνο αυτό, να σου πω τον πλήρη διάλογο. Ξέρεις τον πλήρη διάλογο, τον είχανε με τον περίστροφο και όταν είπε ναι, του λέει ο άλλος, άρε Μπάμπη, πολύ ήθελες, λέει, το όπλο ήταν άδειο. Και λέει, τα άδεια όπλα σκοτώνουν. Τα άδεια όπλα, λέει, σκοτώνουν.
2: Όχι, ρε φίλε,
0: άμα σου πω ποια ζήτησα να είναι μαζί μου και δεν μου τη φέρανε, δεν αναγκάστηκα.
2: Ρε εσείς, είμαι πολύ χαρούμενος, πάρα πολύ χαρούμενος, ξέρεις κάτι. Σε άκουγα που και που και στο Sport FM και τα λοιπά. Αλλά, ρε Μιχαλιό, ρε φίλε, είσαστε δίδυμο τρελό.
1: Εντάξει.
2: Είσαστε δίδυμο
1: καταγεγραμμένο, τρελό. Καταγεγραμμένο.
2: Παιδιά, μπράβο.
1: Εντάξει, το είχαμε πει με τον Μπάμπη.
2: Ήμουνα στους Βάσκους. Σας παίρνω από τις Άλπεις.
0: Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Ναι.
2: Λοιπόν.
1: Πώς είναι και ο καιρός?
2: Δροσιά.
1: Κάτι θα έχει.
2: Δροσιά μέχρι
0: εδώ έχουμε
2: και
0: τα χνότα του Ζιάννη.
1: Σκεφτόμαστε να πάμε να πουλήσουμε ερκοντήσιον, κύριε.
2: Εγώ τα έχω πει αυτά χρόνια, αλλά δεν με ακούει κανείς. Αυτή είναι η δουλειά του μέλλοντος εδώ, σε αυτές τις χώρες. Εκτός να μην ξεφεύγουμε όμως.
1: Ναι.
2: Μαγκές, να είστε καλά. Σας εύχομαι πραγματικά έτσι καλή σταδιοδρομία στο όλο σκηνικό.
1: Ναι.
2: Είμαστε δίπλα σας, γουστάρουμε, εγώ τουλάχιστον προσωπικά, για μένα μιλάω, το καλύτερο για τον ελληνικό αθλητισμό και ελπίζω να μπορέσω να βρω ευκαιρία πάλι και να ξαναμιλήσουμε.
1: Μακάρι.
0: Κοίτα, άμα δεν βρεις ευκαιρία θα σε πάρουμε μόνοι μας μπαγάσα τώρα που σε έχουμε καταγεγραμμένο εδώ. Θα σε πάρουμε εμείς.
2: Αλήθεια. Με χαρά.
0: Θα σε πάρουμε εμείς τώρα, δεν κατάλαβα.
2: Σας ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
1: Να είσαι καλά, Γιώργη.
0: Καλά να περνάς. Καλά να περνάς.
2: Φιλιά πολλά. Φιλιά πολλά σε όλους.
0: Αυτός ο Κούβας, πώς τον λες?
1: Είναι Κούβας το όνομά του, αλλά είναι Κούβας.
0: Στα δύσκολα παράτησε και άφησε την Ευαγγελία.
1: Καλά, είναι πάντα έτσι κάνει.
0: Δεν τους καταλαβαίνω αυτούς.
1: Μα δεν τον έχεις δει τι είναι αυτός?
0: Είναι ψιλελαμπόγιο.
1: Όχι. Καταρχήν τους έχεις την αντιπροσωπεία, πρώτον. Δεύτερον, έχεις καταλάβει πότε μπαίνει?
0: Στα εύκολα.
1: Όχι.
0: Τι?
1: Δεν το έχεις πιάσει.
0: Για πες.
1: Όταν κάνεις TikTok. Πες κάνω TikTok να δεις πώς θα μπει.
0: Τώρα κάνω Instagram.
1: Ναι,
0: τώρα κάνω Instagram γιατί το πάνησε.
1: Ρε.
0: Ναι.
1: Μπαίνει μέσα σαν τη μάγισσα με τη σκούπα. Κατευθείαν. Πες Instagram, TikTok. Να, εμφανίζεται. Το βλέπεις.
0: Ναι, τον είδα.
1: Ήταν απάντα.

0: Σήμερα δεν είμαστε για δυστυχίες. Στο λέω, Ευαγγελία, όχι για κανέναν άλλο λόγο. Δεν είναι μομφή στο τραγούδι που επέλεξες. Αλλά σήμερα γενικότερα η Ελλάδα πανηγυρίζει. Γιατί 4 χρόνια μετά την τραγωδία των Τεμπών έχουμε επιτέλους τηλεδιοίκηση.
1: Τηλεδιοίκηση. Παρέλαβε η Ράνια η Τσίπα και τους έκανε με τα κρεμμυδάκια.
0: Με τα κρεμμυδάκια. Πάμε να ακούσουμε αυτό το πολύ ενδιαφέρον ηχητικό. Όχι για κανέναν άλλο λόγο. Γιατί εμπεριέχει και μία δήλωση η οποία. Είχε περάσει στην ιστορία. Έχει περάσει στην ιστορία δηλαδή. Γιατί άλλα λέγαμε τότε, άλλα λέμε τώρα.
1: Και άλλα βρήκαμε μπροστά μας.
0: Και άλλα βρήκαμε μπροστά μας. Και όχι μόνο αυτό, επειδή κάποιοι πιστεύουν ότι ζούμε σε έναν αιώνιο ενεστώτα, κανένας δεν θυμάται τι έχουμε πει ή κανένας δεν θυμάται τι έχουμε αναφέρει. Δεν είναι έτσι.
1: Ας ελπίσουμε ότι θα το θυμηθούν την κατάλληλη στιγμή.
2: Χρειάστηκε να περάσουν 4 περίπου χρόνια από την εθνική τραγωδία των Τεμπών με τους 57 νεκρούς για να ανακοινώσει η κυβέρνηση ότι πραγματοποιήθηκε το πρώτο δρομολόγιο τρένων από Αθήνα προς Θεσσαλονίκη με την τηλεδιοίκηση να λειτουργεί στο 100% της σιδηροδρομικής γραμμής. Η ιστορία της τηλεδιοίκησης στα ελληνικά τρένα είναι γεμάτη από ανακολουθίες και ανεφάρμοστες δεσμεύσεις. Λίγες εβδομάδες μετά την τραγωδία, ο τότε Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών Γιώργος Γεραπετρίτης υποστήριζε ότι λειτουργούσε.
3: Την κρίσιμη νύχτα που συνέβη αυτό, πέρα από το γεγονός ότι είχαν προβλεφθεί οι δύο σταθμάρχες που δυστυχώς δεν βρίσκονταν στη θέση τους στην κρίσιμη ώρα. Εκείνο το οποίο συνέβη είναι ότι το κέντρο τηλεδιοίκησης της Λάρισας λειτουργούσε απολύτως.
2: Το ρεπορτάζ του Μέγκα 2 ημέρες αργότερα αποκάλυψε.

0: Νοέμβριο 2022. Αν λοιπόν αυτό χρησιμοποιεί το τη μοιραία νύχτα, τα πράγματα θα τελειώσουν διαφορετικά.
1: Η διοίκηση ήταν σε άλλο χώρο παλιά μέχρι το 2019 ή εδώ.
2: Σε αυτό που επισκευάζεται.
3: Σε αυτό που επισκευάζεται.
1: Σε αυτό που επισκευάζεται και εδώ.
0: Τέλος.
4: Αφήσαμε να ακουστεί και το περίφημο, γιατί έχει καταγραφεί, έχει καταγραφεί και έχει μείνει ιστορικό το τέλος που ακούγεται από τον κύριο Μιχάλη Παπαδόπουλο, πρώην υφυπουργό μεταφορών και υποδομών. Τι θυμόσαστε εκείνη, τα θυμόσαστε καλά, γιατί έχουν χαραχθεί καλά στη μνήμη μας εκείνες τις τραγικές στιγμές, και οι μετέπειτα μέρες ήταν τραγικές. Και ρωτάω τώρα, τη δήλωση αυτή, επειδή την έχω καταγεγραμμένη, του κύριου Γεραπετρίτη, είναι, την έκανε στις 15 Τρίτου του 23.
5: Ναι.
4: Δηλαδή περίπου 15 μέρες μετά την τραγωδία. Okay. Και μιλούσε για τηλεδιοίκηση, η οποία λειτουργούσε απολύτως.
5: Και εσύ πιστεύεις ότι επειδή δεν τραπήκανε τότε, θα ντραπούνε τώρα?
4: Όχι, όχι, όχι, όχι. Όχι, έχεις δίκιο έτσι όπως το λες. Ναι. Αλλά εγώ ρωτώ κάτι άλλο.
5: Ρε φίλε, είμαστε σε ένα κράτος, πραγματικά δεν μπορώ να το ξεπεράσω.
4: Ναι.
5: Είμαστε σε ένα κράτος που για 20 λεπτά ένα τρένο ήταν απέναντι από ένα άλλο και σκοτώσανε 57 ανθρώπους. Και πόσες άλλες οικογένειες με πολλαπλά τραύματα και με πολλαπλά
4: ψυχολαγή,
5: πολυτραυματίες.
4: Εγώ θα πω κάτι άλλο. Κάποιοι ζούσαν την περίοδο εκείνη και συνεχίζουν, γιατί το δράμα δεν εξαλείφεται. Μια τραγωδία. Είχαν χάσει τα παιδιά τους. Okay. Και εσύ αποδεικνύεσαι, εκτός από ανάλγητος, που αυτό είναι δεδομένο, δεν το συζητάμε. Δεν μπορεί να πεις ψέματα, ρε μάκα, σε αυτή την περίπτωση. Όταν έχουν χαθεί 57 ζωές, 57 νέοι άνθρωποι. Δεν μπορείς, ρε μάγκα, να είσαι δημόσιο πρόσωπο και να πεις ψέματα. Όχι μόνο αυτό, αλλά είσαι Ιωνή αναξιόπιστος. Το φοβερό, και θα σας το υπενθυμίσουμε στη συνέχεια των ηχητικών, ότι όσοι είπαν την περίοδο εκεί τα μεγαλύτερα ψέματα, από αυτή την κυβέρνηση επιβραβεύτηκαν. Επιβραβεύτηκαν. Αυτός ο άνθρωπος έγινε μετά υπουργός εξωτερικών. Επιβραβεύτηκε.
5: Όσον αφορά το τυπάκι εδώ που μας λέει ότι είμαστε αθλητική εκπομπή, έχουμε δηλώσει από την αρχή ότι δεν είμαστε μόνο αθλητική εκπομπή. Η ομάδα αλήθειας νομίζω ότι κοιμάται τα βραδιά, αλλά μάλλον κάνουν και νυχτερινή βάρδια.
4: Ό,τι μπορεί κάνει.
5: Μπορείς και να βγεις στον αέρα, γιατί εμείς θα σου το ανοίξουμε το μικρόφωνο, αλλά δεν θα περάσεις καλά, στο λέω να το ξέρεις. Καθόλου καλά. Δεν γίνεται να χαζοχαζεύουμε με τα αθλητικά και να γίνεται της κακομοίρας γύρω μας και εμείς να δείχνουμε με το δάχτυλο τη σελήνη. Εντάξει. Πες τα άλλα τα παλικάρια που παρακολουθούν της ομάδας αλήθειας ότι δεν μασάει το... ούτε εγώ ούτε το άλλο το τυπάκι δίπλα μου. Άντε, μπράβο.

0: Θα μπορούσε να λείψει και ο κύριος Κερανάκης. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση του κύριου Κερανάκη. Έχει σημασία για την τηλεδιοίκηση σήμερα, 3/9 του 26. Είναι μια δήλωση που έχει τη σημασία της. Είναι ο γραμματέας Νέας Δημοκρατίας, πέρασε και από αυτό το Υπουργείο. Και μετά θα θυμηθούμε έναν άλλο Κερανάκη για να καταλήξουμε πόσους Κερανάκηδες έχουμε. Είναι ένα ερώτημα το οποίο το έχουμε θέσει και με άλλους. Δηλαδή πόσους σαν τον Άδωνη έχουμε. Με ίδια φωνή, με ίδιο στυλ, με ίδιο έτσι αυτό που λέμε, με την ίδια τοξικότητα, αλλά με διαφορετικές κατά καιρούς τοποθετήσεις. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε την σημερινή δήλωση του κυρίου Κερανάκη από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΜΕΚΑ.
1: Είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό στη σιδηροδρομική ιστορία της χώρας. Μπορώ να διαβεβαιώσω με πλήρη συνέστηση των λεγόμενων μου ότι εφόσον παραμείνουν σε λειτουργία τα συστήματα που είναι σε ισχύ σήμερα, δεν μπορούν να ξανασυγκρουστούν τρένα στον ελληνικό σιδηρόδρομο.

θα πέσει σε λίγο το σήμα και μετά το σήμα, όταν επιστρέψουμε, θα έχουμε κερανάκι περασμένον, αλλά όχι ξεχασμένο, έτσι, γιατί αυτή τη δήλωση για το ότι πρώτη φορά λειτουργεί αυτό το σύστημα και πρώτη φορά ζούμε αυτήν την πραγματικότητα, να ακούσουμε τι έλεγε εκείνες τις μέρες, τις τραγικές μέρες.

0: Μέγα News 104 και 6. Μπαμ και κάτω. Αμπή Χριστόπουλου, Μιχάλης Λιάνης.
1: Ο Παναγιώτης σου δίνει τα έψημα για τα κίτρινα βράδια. Θα το βάλουμε αν το έχουμε. Το έχουμε. Τα κίτρινα βράδια του Μαχαιρίτσα. Το βάλουμε. Σε ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια, φίλε Παναγιώτη.
0: Τα χαιρετίσματά μας και στον Νικόλα στα Χανιά που του είχαμε κάνει φάρσα. Δεν ήσουν ο μόνος Νικόλα.
1: Έλα, εντάξει, Νικόλα, έλα,
0: νομίζουμε
1: Νικόλα.
0: Ότι ένιωσε τη μοναξιά. Να σε καλά, σύντεκνε. Να μας ακούς και να σ' ακούμε, να είμαστε γεροί και να ανταμώνουμε.
1: Πάντως το mail μας, αυτό που σας είπε και ο...
0: Yes, the mail, the mail.
1: Το mail και το... επανέλαβετε το mail.
0: Studio Παπάκι, Mega News, 104 και 6.gr.
1: Υπόψη στα δύο τρελοκομεία. Αν έχετε κάποιες καλές προτάσεις για φαρσούλα, εδώ είμαστε.
0: Ναι, πάντα,
1: δεν
0: πάντα.
1: Έχουμε...
0: Και είμαστε ανοιχτοί 24 ώρες 24 ώρες.
1: Ναι, μπορείτε να το στείλετε. Ναι.
0: Λοιπόν,
1: αγωνιστικούς χαιρετισμούς από τον Μπελαβίστα. Να είστε καλά, παιδιά.
0: Καλησπέρα, παιχταράτες, λέει Καλωρίζη. Και η ομάδα Αλήθειας έχει κάνει, λέει, κάποια έρευνα για τις υποκλοπές για το φόνο του Καραϊβάς.
1: Όχι, πάρα ρε, πολλές. Όχι, ρε,
0: πάρα πολλές. Και κατέληξε στη μία και μοναδική αλήθεια.
1: Το ψέμα, δηλαδή.
0: Ναι. Πάμε τώρα να ακούσουμε τον κύριο Κερανάκη. Λίγες μέρες μετά την τραγωδία, τότε που κουνούσε το δάχτυλο, έτσι, τα λέμε αυτά, να τα λέμε στον κύριο Σιαδήμα και στην κυρία Ρέβη και τους υποδείχνει τον τρόπο που οφείλουν να κάνουν ρεπορτάζ, παρακαλώ. Για ακούστε το, να θυμηθούμε.
2: Λέμε αυτές τις μέρες πολύ για την τηλεδιοίκηση. Η τηλεδιοίκηση τι είναι, η οποία από ό,τι κατατέθηκε και με τα έγγραφα του κ. Γεραπετρίτη στην αρμόδια επιτροπή βουλή, φαίνεται ότι λειτουργούσε στη Λάρισα.
3: Σας διαψεύδουν όμως οι σταθμάρχες και άλλοι αρμόδιοι, έτσι. Ότι
2: υπάρχει,
3: αυτό υπήρχε.
2: Όχι, δεν μας διαψεύδουν και σας καλώ.
3: Όχι, στην εκπομπή στο Open, εμείς φιλοξενήσαμε τον σταθμάρχη της Λάρισας.
2: Επειδή ο καθένας μας μπορεί να έχει μια γνώμη και άκρη δεν θα βγάλουμε από γνώμες, σας καλώ να πάτε να κάνετε ένα ρεπορτάζ με κάμερα μέσα στην αίθουσα τη τηλεδιοίκηση στη Λάρισα.
4: Κύριε Κυρανάκη,
2: και να δείτε,
4: είστε έμπειρος. Υπάρχει μια γραμμή 5,5 χιλιόμετρων.
2: Και να δείτε αυτό. Στην πράξη,
4: στην Αθήνα δεν πάτε να δείτε τηλεδιοίκηση.
2: Και να δείτε στην πράξη, κύριε Σιαδήμα, κυρία Ρέβη, με μια κάμερα και ένα δημοσιογράφο επί τόπου live, αν λειτουργεί το μηχάνημα ή όχι.

0: τι μας λέει με λίγα λόγια, δεν βλέπετε καλά, είσαστε στραβοί.
1: Ναι, μας έλεγε τότε. Τώρα λέει ότι πρώτη φορά στην Ελλάδα λειτουργεί η τηλεδιοίκηση, σε οποιαδήποτε άλλη χώρα σοβαρή στην Ευρώπη. Η συγκεκριμένη δήλωση θα πεζόταν από πλανόδιους, θα την ακούνε όλοι κάθε μέρα, θα ξυπνούσουν με αυτό, ότι παίζαν καρπουζάδες, καρεκλάδες, ό,τι θέλεις. Πλανόδι, και ο συγκεκριμένος δεν θα μπορούσε να κυκλοφορήσει έξω. Είπαμε. Η αξιοπιστία είναι κάτι το οποίο δεν έχει να κάνει με την συγκεκριμένη κυβέρνηση. Και πιστεύουν ότι ζούμε σε έναν αιώνιο ενεστώτα. Την κάναμε αυτή τη δήλωση, έχουμε τους δικούς μας, θα την καλύψουμε, θα βγάλουμε κάτι άλλο, θα πούμε μια άλλη παπάτσα. Γενικότερα έχουμε τρόπους επικοινωνιακούς για να το κρύψουμε. Τίποτα δεν κρύβεται.
0: Πια όχι.
1: Ναι. Και φυσικά ο κύριος Κυρανάκης ήταν μέσα σε αυτούς που επιβραβεύτηκαν και για αυτή του την τοποθέτηση τότε, και για τη μαχητικότητά του και για το πείσμα του και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά.
0: Έγινε υπουργός.
1: Ο...
2: Όμως οι πόρτες μένουν ξένες και κλειστές μες στο σκοτάδι. Κυνηγημένες μοναξιές στις πόλεις τις γωνιές.

0: Να πω κάτι για τον φίλο τον Λάζαρο, ο οποίος θέλει ένα μήνυμα. Λέει: μπορείτε να φωνάξετε εκεί πέρα, λέει, τον Κυρανάκη ή κάποιον από την ομάδα Αλήθεια, που ήταν λέει στην ομάδα Αλήθεια, αλλά να τον ξεφτελίσετε. Μην κάνετε λέει τις σκότους όπως κάνουν οι άλλοι. Να πούμε κάτι. Καταρχήν, δεν χρειάζεται να ξεφτελίζει κανέναν. Κάποιοι μάλιστα το καταφέρουν και από μόνοι τους. Τώρα, πόσοι το διαπιστώνουν αυτό, είναι ένα άλλο ζήτημα. Αλλά γι' αυτό εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Από εκεί και πέρα, να ξέρετε πολύ καλά ότι ο κάθε κύριος Κυριανάκης διαλέγει το περιβάλλον στο οποίο θα παραστεί.
1: Δεν θα έρθει ποτέ σε αυτό.
0: Δηλαδή, εμείς 45.000 τηλέφωνα του κάνουμε. Okay. Από την άλλη μεριά, είπαμε ότι εμείς έχουμε την ατυχία και λόγω διαδρομής και λόγω κακού ιστορικού παρελθόντος.
1: Πάντως θα τον καλέσουν.
0: Το καλό είναι το καλό. Ναι. Εγώ θα τον καλέσω από μεσημέρι.
1: Α, θα την πάρει μεσημέρι.
0: Ναι.
1: Επειδή είναι απασχολημένο στα μεσημέρια.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό ρε παιδί μου. Τον καλέσω εγώ από μεσημέρι και θα τον έχω από κοντά έτσι ώστε το βράδυ να ξελασκάρει. Δεν είμαστε από αυτούς που. Δεν ξέρουμε. Ευτυχώς ή δυστυχώς η κρίση. Η τελική κρίση ανήκει σε εσάς. Που ανοίγουν όπως συμβαίνει σε κάποιους άλλους. Εντελώς ευνηδίως ξαφνικά δηλαδή την πόρτα στα στούντιο και μπαίνουν μέσα και εκπλήσονται όλοι. Α, ήρθε ο υπουργός μας και κάθονται και παίρνουν μικρόφωνο. Τι να κάνουμε. Και τώρα που έχουμε μάλιστα και μακρά προεκλογική περίοδο και πρέπει να φυλαγόμαστε. Πω.
1: Θα.
0: Δύσκολα.
1: Προεκλογική περίοδο θα φέρουμε κάποιους.
0: Ναι. Όποιους προλάβουμε. Εγώ λέω να πιάνουμε χαμαλό τους.
1: Φίλε μου, είναι πολύ βαρύ το ερώτημα, αλλά εμείς το απαντήσαμε αν πρέπει να τραγουδάει ο Πάριος ή όχι. Τις ημέρες που γινόταν όλη αυτή η κουβέντα, είπαμε ότι ο καθένας πρέπει να κάνει αυτό που γουστάρει έως το τέλος. Αν δεν είναι θέση αυτό, ποια είναι?
0: Έλατε. Να αναφερθώ στη φίλη μας τη Ρένα, η οποία στείλε ένα μήνυμα. Θα ήθελα να σχολιάσω και προφανώς, σαν να διαβάζει τη σκέψη μας ή σαν να γνωρίζει τη σκαλέτα της εκπομπής, θα ήθελα να σχολιάσω τις πρόσφατες δηλώσεις του κυρίου Κυρανάκη για τα τρένα, λέει η Ρένα. Μας λέει με απόλυτη βεβαιότητα. Αυτό το ποίημα πρέπει να πει, αυτό το ποίημα λέει και το ερμηνεύει όσο μπορεί καλύτερα. Ότι δεν μπορούν να ξανασυγκρουστούν τρένα επειδή λειτουργεί η τηλεδιοίκηση. Αλλά την ίδια στιγμή, γράφει η Ρένα, το σύστημα αυτόματης παιδής, το ATCS, το περίφημο, δεν είναι ακόμα σε πλήρη εμπορική λειτουργία. Αυτό δεν είναι πολιτική, αυτό δεν είναι πολιτική υπευθυνότητα, είναι επικοινωνιακό παιχνίδι. Ναι, έτσι μάθαμε, εξάλλου μην ξεχνάμε ότι ο Πρωθυπουργός έχει δηλώσει επίσημα, θεσμικά, ότι εμένα δεν με ενδιαφέρει η ουσία, με ενδιαφέρει η επικοινωνία. Είναι όμως πολύ καλή η πάσα της Ρένα για να ακούσουμε σήμερα την δήλωση την οποία έκανε ο κύριος μισό λεπτό, ο κύριος Τσικαλάκης, ο κύριος Νίκος Τσικαλάκης, είναι γενικός γραμματέας των εργαζομένων του ΟΣΕ, σχετικά με τα τυφλά σημεία για το ζήτημα της τηλεδιοίκησης. Και μετά θα πάμε στο ETC. Πάμε.
2: Την ώρα που η τηλεδιοίκηση έχει ανακοινωθεί ότι έχει εγκατασταθεί στο 100% της γραμμής Αθήνα-Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με πληροφορίες του Μέγκα, σε δύο τμήματα της γραμμής έχει κενά.
3: Ο σταθμός του Δομοκού, δηλαδή από τα σήματα εισόδου μέχρι τα σήματα εξόδου του σταθμού, θα είναι κόκκινος, που σημαίνει ότι δεν λειτουργεί τηλεδιοίκηση. Θα πρέπει να λειτουργεί με σταθμάρχη, με φυσικό πρόσωπο, για να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια των σειρμών. Όπου μπαίνει σταθμάρχης για να λειτουργήσει ένας σταθμός και όπου υπάρχει τηλεγράφημα, δεν λειτουργεί τηλεδιοίκηση.
0: Αυτό δήλωσε.
1: Θα ζητήσω μπόνους.
0: Τι μπόνους?
1: Μας ακούν πολλές γυναίκες.
0: Ναι. Καλά, εντάξει, φυσικά.
1: Λοιπόν, τι ωραία η σημερινή εκπομπή. Καταφέραμε να συντεριάξετε την ενημέρωση, τα πολιτικά σχόλια και τις απίστευτες μουσικές επιλογές.
0: Μάλιστα.
1: Η Δέσποινα είναι αυτή.
0: Να τη Δέσποινα. Λοιπόν, αυτός ήταν ο κύριος Τσικαλάκης. Επαναλαμβάνω, ο κύριος Νίκος Τσικαλάκης, Γενικός Γραμματέας Εργαζομένων του ΟΣΕ. Αλλά επειδή εμείς δεν είμαστε μονοδιάστατοι και θέλουμε να έχουμε μια μεγαλύτερο πλουραλισμό και να ακούμε και όλες τις θέσεις και όλες τις απόψεις. Και λέμε τώρα, αυτοί είναι και οι συνδικαλιστές, Διόλα πίθανο να λένε τα δικά τους, διόλα πίθανο να προσπαθούν να βάλουν και τροκλοποδιές γιατί δεν είναι της κυβερνήσεως, δεν είναι τίποτα κουνούμαλα ανώμαλα. Οπότε είπαμε να ακούσουμε και το σχετικό ρεπορτάζ του κυρίου Κωνσταντινίδη, του καλού συναδέλφου του Κωνσταντινίδη, από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Μέγκα. Πάμε να το ακούσουμε.
4: Η κυβέρνηση επιχαίρει που τα κατάφερε, ωστόσο χρειάστηκαν 4 χρόνια, χρειάστηκε να χαθούν 57 ανθρώπινες ζωές και Μάριο Κωνσταντινίδη, πάλι θα υπάρχουν κάποια σημεία χωρίς τηλεδιοίκηση.
2: Ράνια, για άλλη μια φορά φαίνεται ότι δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε ούτε στα βασικά, τι έχει εγκατασταθεί, τι λειτουργεί, σε τι ποσοστό λειτουργεί. Ακούσαμε ότι η τηλεδιοίκηση από σήμερα λειτουργεί στο 100% από την Αθήνα μέχρι Θεσσαλονίκη.
4: Τώρα που βλέπαμε το βίντεο με τις δηλώσεις του κυρίου Γεραπετρίτη, μου ήρθαν δυστυχώς οι μνήμες. Θυμάμαι ότι είχε εισαγάγει και έναν άλλο όρο ο κύριος Γεραπετρίτης. Κάποια στιγμή μας έλεγε, έχουμε λέει μια υπερτοπική τηλεδιοίκηση.
2: Που εννοούσε τον πίνακα τοπικού ελέγχου που υπήρχε στη Λάρισα και όχι την τηλεδιοίκηση που δείξαμε που είχε γίνει σε εργοτάξιο. Λοιπόν, 2 τμήματα που δεν έχουν καθόλου τώρα τηλεδιοίκηση. 3 γέφυρες στα Σεπόλια, εκεί πραγματοποιούνται έργα υπογειοποίησης τα τελευταία χρόνια. Είναι ένα σημείο περίπου 3 χιλιόμετρων, αλλά και από Δομοκό μέχρι Παλοφάρσαλο και εκεί γίνονται έργα μετά τον Ντάνιελ. Μια απόσταση περίπου 25 χιλιόμετρων που δεν υπάρχει καθόλου τηλεδιοίκηση.
0: Εντάξει, είναι σοβαρό τώρα διάστημα του 25
1: πολύ
0: χιλιόμετρα.
1: Σοβαρό,
0: 25
1: πολύ.
0: Χιλιόμετρα. Ρε.
1: Πολύ σοβαρό.
0: Πρέπει να κάνεις τώρα μανούρα για 25 χιλιόμετρα. Σιγά το πράγμα. Πόσο, 2 τσιγάρα δρόμος. 2,5. 4 κομμάτια.
1: Ανάλογα το αυτοκίνητο, άμα είναι γρήγορο.
0: Άμα είναι γρήγορο είναι και λιγότερο.
1: Ναι.
0: Εντάξει, δεν χρειάζεται. Έχουμε πάρει τώρα σβάρνα και κόβουμε κορδέλες, στέλνουμε τον άλλον πάνω στην Κομωτινή και γενιάζει κέντρα. Πάμε στις Τολεμαΐδες, πάμε όπου γουστάρουμε τώρα, γιατί έχει ξεκινήσει το πανηγυράκι και λέμε τις διάφορες παπάτσες και από την άλλη μεριά εξαγγέλουμε το ότι έχουμε πλέον και τηλεδιοίκηση. Πάμε τώρα για το σύστημα αυτόματης παίδησης, γιατί και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πάμε να ακούσουμε στην Λάρισα τον κύριο Γιώργο Ζίνδρο, και αυτό από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Μέγα, τον κύριο Γιώργο Ζίνδρο, προϊστάμενο επιθεώρησης Λάρισας, να μας ενημερώνει σχετικά για το αν λειτουργεί ή δεν λειτουργεί το σύστημα αυτό. Ρίχτω, Ευαγγελία μου.
4: Από χθες το απόγευμα στο τμήμα Λάρισα Παλαιοφάρσαλος η τηλεδιοίκηση καθώς και η φωτοσύμανση λειτουργούν κανονικά. Ωστόσο, τα τρένα κινούνται σε μονή γραμμή και αποκλειστικά από τη γραμμή ανόδου.
2: Οι δικλείδες ασφαλείας, ωστόσο, ακόμα δεν έχουν τεθεί πλήρως σε εφαρμογή.
4: Το ETCS υπάρχει?
5: Αυτά ακόμα, όχι ακόμα. Δεν είναι σε λειτουργία ακόμα αυτά.
4: Πότε θα λειτουργήσει το ETCS?
5: Αυτό δεν το γνωρίζω, αλλά πιστεύω σύντομα.
2: Το ETCS είναι το πολυδιαφημισμένο σύστημα αυτόματης παίδησης που έχει εγκατασταθεί στους σειρμούς και στο δίκτυο, αλλά δεν καλύπτει συγκεκριμένους κινδύνους.
0: Καταρχήν και μόνο ότι τη λέγεται ο άνθρωπος Γιώργος Ζίνδρος, ο οποίος υπήρξε τεράστια παικτούρα, έτσι.
1: Του Άρεως.
0: Για μένα αξίζει η δήλωσή του. Το δήλωσε και αυτός ότι το σύστημα αυτό, ρε Μπάμπη, δεν λειτουργεί.
1: Δεν λειτουργεί.
0: Τι κάνουμε τώρα?
1: Να πάρουμε άλλο που λειτουργεί.
0: Όχι, δεν είναι να πάρουμε άλλο. Κάτσε, ρε Μπάμπη.
1: Έχουμε πάρει. Έχουμε και το ταμείο ανάκαμψη, να μην γίνει λίγο τζίρος.
0: Πάει αυτό. Κόπιε.
1: Τελειώσαν.
0: Δεν δίνουν άλλο από αυτό, ρε παιδί μου.
1: Θα βρουν έναν τρόπο μόνο.
0: Άλλο το θα βρουν τρόπο. Πάντως επισήμως δεν έχουμε. Λοιπόν, ούτε και αυτό.
1: Τώρα δίνουμε να πάρουμε τους θόλους από τα Ισραήλ.
0: Το πήραμε το θόλο. Ναι. Το θόλο το χιλιά το πήραμε. Και πήραμε και 2 drones σε δώρο.
1: Θα πάρουμε και τα παραλυκόμενα τώρα. Κάτσε, περίμενε.
0: Τα παραλυκόμενα τι είναι?
1: Θα δούμε.
0: Τους από την ασπίδα.
1: Δεν είδε σήμερα ο Δεν γιατί είπε.
0: Τι είπε?
1: Θα φτιάξουμε το εργοστάσιο και θα βγάζει 15.000 drones το χρόνο. Δηλαδή σε 5 χρόνια θα έχουμε φτιάξει.
0: Πόσα drones το χρόνο θα βγάζουμε?
1: 15.000.
0: 15.000,
1: θα τα μολάμε και θα γίνει της κακομοίρας.
0: Ναι. Αυτά υπάρχουν στο Υπουργείο Κοινωνιών.
1: Τα drones.
0: Ναι.
1: Εννοείται, θα αναγκαστούν
0: να. Τι λες, ρε! Εγώ πήγα να πάρω μηχανάκι και μου είπαν σε τρεις μήνες θα πάρω πινακίδα. Τα ντρόνς πότε θα πάρουν.
1: Με 100.000 που θα έχουμε σε 5 χρόνια θα βγαίνουν στην Πανεπιστημίου και στη
0: Σιλβάνη. Ρε, πινακίδες πότε θα προλάβουν να βγάλουν.
1: Δεν θα βγάλουν πινακίδες. Θα είναι χωρίς πινακίδες.
0: Ρε, τι τράβα. Τα χαιρετίσματά μας και στον Δημητρό από την Κάριστο. Δεν δουλεύει και αυτό. Κάτσε να δούμε τι δουλεύει. Κάτι θα βρούμε να δουλεύει, έτσι. Γιατί προεκλογικά κάτι πρέπει να πούμε στον κόσμο. Λοιπόν, επειδή δεν ήμασταν και γι' αυτό απόλυτα σίγουροι, είπαμε δεν είναι αξιόπιστοι οι συνδικαλιστές. Πάμε να ακούσουμε και το αντίστοιχο ρεπορτάζ για το σύστημα παίδησης, πάλι από τον καλό συνάδελφο τον κύριο Κωνσταντινίδη, από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Μέγα. Παρακαλώ.
4: Μόλις χθες η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων έδωσε το πράσινο φως και για τη λειτουργία του ETCS, είναι εκείνο το σύστημα της αυτόματης παίδησης, σε σημεία του δικτύου. Γι' αυτό έδωσε το πράσινο φως η ΡΑΣ. Ωστόσο, επιμένει, γιατί τώρα όλοι προσέχουν εδώ, ότι αυτό έχει και πάλι κενά λειτουργίας.
6: Και μιλάμε για συγκεκριμένα για τα τμήματα Ινόη Πυθωρέα και Λάρισα Πλατή, όπου η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων ζητά μελλοντικές αναβαθμίσεις προκειμένου να αποτραπούν κίνδυνοι όπως εκτροχιασμός λόγω υπέρβασης ορίου ταχύτητας, εκτροχιασμός λόγω αστοχίας θράψης σιδηροτροχιάς και για να υπάρχει δυνατότητα αποκλεισμού γραμμή ή απαγόρευσης χάραξης διαδρομής σε συγκεκριμένα σενάρια βλάβης ή εργασιών. Πηγές από τον ΟΣΕ, κλείνοντας να πούμε, ότι τονίζουν ότι οι εγκρίσεις αυτές είναι πλήρεις, χωρίς κανέναν περιορισμό λειτουργίας και ότι ήδη οι ελληνικοί σιδηρόδρομοι έχουν λάβει υπόψη τους τις συστάσεις αυτές από την ΡΑΣ.
0: Τελείωσε. Τακτοποιήθηκε. Θα κάνουμε και αυτά τα κομματάκια. Να σου ρωτήσω κάτι, έτσι.
7: Για πες.
0: Δεν δουλεύει, λέει, παραμονή χάρη η τηλεδιοίκηση, γιατί μου το στέλνει εδώ και ένα φίλο. Από τη Σαχάρα, δεν μου ακούει, όσο τα οπαλοφάρισα. Αλλά περνά ποτέ εσύ από εκεί.
1: Από τη Σαχάρα.
0: Όχι Σαχάρα, ρε. Αχάρε, ρε. Τι Σαχάρα.
1: Σαχάρα άκουσα, ρε.
0: Άλλο τι άκουσε. Αχάρε,
1: ναι.
0: Δομοκού.
1: Ναι.
0: Από Αχάρε, Δομοκού μέχρι Παλαιοφάρισα.
1: Πάντως ο Κυρανάκης και οι υπόλοιποι δεν περνάνε από εκεί. Πάνε με τα αεροπλάνα.
0: Ναι, ή με τα υπουργικά.
1: Ναι.
0: Αλλά σου λέω πάντως.
1: Τα ελικόπτερα, ξέρω εγώ με
0: τι. Και από τις τρεις γέφυρες στα Σεπόλια. Πόσο καιρό έχει να περάσει.
1: Πότε θα μιλήσει ο πρωθυπουργός μας στη Θεσσαλονίκη. Πότε θα μιλήσει.
0: Μόλις σου δεις ότι η Θεσσαλονίκη αρχίζει και πέφτει, χαλάζει. Τι μέρα γίνεται να μιλήσει.
1: Θα μιλήσει το Σάββατο.
0: Το Σάββατο.
1: Έχουμε μάτσο Σάββατο.
0: Ωραία.
1: Δε θα
0: τι εννοείς, ότι είχες μπει στο δίλημα, τι από τα δύο θα παρακούω. Τι είσαι για να σκοτώ, να φύγω.
1: Δεν θα τον ακούσω αυτό σου λέω.
0: Α, ναι.
1: Δεν θα τον ακούσω, θα δω το μάτς.
0: Στο ημίχρονο τι θα κάνεις.
1: Μπορεί να βγω να κάνω σχόλιο εδώ.
0: Ναι.
1: Νταελίκη, θα πάρω τηλέφωνο και θα πω θέλω να κάνω σχόλιο.
0: Θα μπει στο site της ομάδας
1: και αλήθειας.
0: Ναι, και θα ακούσει τη δήλωση του πρωθυπουργού. Αφού ενδιαφέρεσαι, εσύ, τρώγεσαι τώρα.
1: Τρώγομαι, είμαι να δω τι
0: τρογόμενος.
1: Θα...
0: τρογόμενος.
1: Τι θα δώσει ρε φίλε, τι
0: θα δώσει.
1: Δώσει ρε.
0: Λοιπόν, δηλαδή, θέλω να σου πω.
1: Για πες.
0: Λοιπόν, το 27, ναι, σύμφωνα με τις εξαγγελίες της κυβέρνησης, το καλάθι θα ζυγίζει 2 δις.
1: Το καλάθι.
0: Ναι. Τώρα ποιος το έχει πάρει
1: καλάθι,
0: να πάει να το...
1: Ρε εσύ.
0: Σου μιλώ για
1: εσύ. Σου φέρα καινούργιες τιμές, τις διάβασες.
0: Α, ναι, τις καινούργιες τιμές τις έχω διαβάσει.
1: Καινούργιες τιμές.
0: Ναι.
1: Κοίτα να δεις τι κάνανε πάλι.
0: Ναι, τι κάνανε.
1: Αυτά τα μάζεψα σήμερα από το Σκλαβενίτη.
0: Ναι, τα μάζεψα σήμερα από το Σκλαβενίτη.
1: Θα κάνω προπέριμα και τσάπα διαφήμιση.
0: Ναι. Δεν τα βρίσκω, θα τα βρω και θα σου πω. Θα σου βρω. Εντάξει. Α, η τσάπα τιμές. Περίμενε.
1: Τσάπα τιμές.
0: Ωραία. Κάτσε γιατί έχω και εγώ εδώ μερικές. Οι ίδιες είναι, δηλαδή τσέκαρα και είδα ότι είναι ίδιες. Μη σταγοριέσαι.

0: Εντάξει, είχαμε μείωση στο φυσικό χυμό 4,35.
1: Ναι, από πότε?
0: Τι από πότε, από 21-8 που είχε 4,68.
1: Α, και μετά πόσο πήγε?
0: 4,35.
1: Αλλά
0: υπάρχει μια μικρή λεπτομέρεια. Στις 17 που ο κόσμος έβλεπε χυμό και αηδίαζε, έκανε 3,68. Θα το πουλήσω. Τώρα από 3,68 πώς μειώθηκε 4,35.
1: Μειώθηκε ρε φίλε. Στατιστικά που λέει και ο Θεοδωρικάκος, όπως το λέει.
0: Γεια σου. Μπράβο Τάκη.
1: Μπράβο Τάκη.
0: Τάκαρος. Λοιπόν, ο καφές φίλτρου 22,7.
1: Ποιος πίνει καφέ φίλτρου τώρα, ρε παιδί μου?
0: Για αυτούς, ρε παιδί μου, που έχουν αυτό το βίτσιο.
1: Ποιος πίνει καφέ φίλτρου?
0: Ρε παιδί μου, τι να σου πω, ο άλλος πίνει καφέ με καλαμάκι. Μία ώρα ρουφάει και στο μόνι. 22,7 είχε 7,35.
1: Ναι, μετά.
0: Μετά πήγε 8,65.
1: Και με τη μείωση
0: 8,22.
1: Εντάξει, έχει διαφορά.
0: Ναι, αλλά 23,7 από 7,35 πώς πήγε 8,65.
1: Είχε μια μικρή αύξηση. Εδώ με τις βενζίνες είδες τι έγινε.

0: 50 ευρώ. Ξέρεις πόσο ο πλάς είναι?
1: Τι να πω, ρε.
0: Είναι πλάς 660 το χρόνο. Συν 60,6% αύξηση.
1: Οι βαζινάδες και τα λοιπά ήταν έξαλλοι. Και ο κόσμος δηλαδή που φορτώνει.
0: Ρε μάγκα, έχεις πάρει χαμπάρι ότι ο πιο ακριβός αναπτήρας αυτή τη στιγμή στον κόσμο είναι ο Ζήπο? Τι καρτιέ και μπουρδιες.
1: Πάρε σπίρτα και συμμορετά.
0: Ο Ζήπο, πας και βάζεις ζυπέλαιο.
1: Πάρε
0: σπίρτα. Πανάκριβο.
1: Πάρε σπίρτα.
0: Με πετρέλαιο. Βγάζει ο άλλος και πλασάρεται σαν πλούσιος με τη Ζήπο. Λοιπόν, σου έχω ένα πάρα πολύ καλό.
1: Για πες.
0: Πάρα πολύ καλό, γιατί δεν θέλω να σε αφήσω έτσι. Σου έχω ένα πάρα πολύ καλό φλωρίδι.
1: Α, έχεις φλωρίδι.
0: Έχω τυρλαντά.
1: Το αγαπημένο μου.
0: Έχω τυρλαντά φλωρίδι.
1: Σόγαμπρος δεν είναι αυτός, ρε.
0: Ναι, ναι, σόγαμπρος. Εγώ το λέω ο Ιαπωνέζος.
1: Ο αποτυχών Ιαπωνέζος.
0: Όχι.
1: Γιατί ούτε Ιαπωνέζος είναι.
0: Ο αποτυχών Ιαπωνέζος, υπουργός δικαιοσύνης. Ο Γιαταμπάζα. Ο Ιαπωνέζος. Λοιπόν, ξαφνικά ανακάλυψε ότι κάποιοι, και δεν έχει ξανασυμβεί στην ιστορία, και μετά σε θέλω. Γιατί επειδή θυμάσαι εσύ να προσθέσεις κάτι που ενδεχομένως εγώ δεν θυμάμαι. Δεν θυμάται λίξανα στην ιστορία να γίνει πιο αυτό που θα ακούσετε τώρα.

0: θα πλήξει τη Νέα Δημοκρατία. Αυτή είναι η ουσία τώρα.
1: Να σας πω κάτι. Δεν θυμάμαι.
2: Δεν θυμάσαι.
1: Στην νεότερη πολιτική ιστορία της χώρας να επιχειρείται να δημιουργηθεί ένα κόμμα με μοναδικό σκοπό να πλήξει το κόμμα από το οποίο προέρχεται. Υπάρχει άλλο.

0: Άστο ρε, και αύριο μέρα είναι.
1: Ναι, αλλά ζυγίζει 2-2. Πώ θα το φέρνω άνθρωπος, κάθε μέρα.
0: Έρχεται ο άνθρωπο να κάνει εκπομπή, ρε τώρα.
1: Ποιο θα πει το
0: Καραστεφανίμ.
1: Καραστεφανίμ, Στεφανίμ, Στεφανίμ. Έσκεσαι και.
0: Κανονικά αυτό έπρεπε να είναι το σήμα του Καραστεφανίμ.
1: Βέβαια, εγώ τα λέω. Να πούμε, πα και μου βάζει κάτι άλλο.
0: Λοιπόν, ο κύριο Σάβα Παναγιωτήδη ήταν στην παραγωγή τη εκπομπή. Δεν ξέρω για ποιο λόγο θα πρέπει να τον ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα σήμερα, γιατί έκανε πολλή δουλειά στο μοντάζ και στα διάφορα και τα
1: άλλα. Ναι, πάντα σαν μπορούσε.
0: Βέβαια δεν βρήκε τρόπο να πίνουμε έναν ρημάδι καφέ ή κάτι εδώ,
1: ναι,
0: γύρω
1: αυτό το βράδυ. Και το φαγόσιμο βάλε και το φαγόσιμο.
0: Και το φαγόσιμο. Το φαγόσιμο είπαμε θα το λύσει όλο.
1: Ο Νικόλας, ρε, να,
0: τα
1: κάνουμε.
0: Καμίνια, ναι. Ναι. Λοιπόν, στο τηλεφωνικό κέντρο ήταν ο κύριος Λάμπρος Ρήγας, της γνωστής οικογενείας των Ρηγάδων.
1: Αδών, βέβαια.
0: Ναι. Οι οποίοι Ρηγάδες γίνουν και σε μπαστούνια.
1: Ναι, τώρα, τελευταία.
0: Η κυρία Ευαγγελία Κοβέου ήταν στον ήχο, βοηθούμενη ή...
1: Υποβοηθούμενη.
0: Υποβοηθούμενη από τον Κουβά, Κούβας.
1: Ναι, από τον Θοδωρή Κούβα, τον οποίο το φωνάζουν Παναγιώτη. Μεγάλη απάτη.
0: Ναι. Μικρό τον Θοδωρή Κούβα τον λέγανε Κουβά,
1: ναι.
0: Αλλά το έκανε Κούβας γιατί είναι λάτρης της Κούβας και του Φιντέλ Κάστρο.
1: Μάλιστα. Αυτά. Μέγα News 104 και 6. Σας ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστούμε που μας κρατήσατε παρέα. Ελπίζουμε να σας κρατήσαμε κι εμείς. Μπορεί την ομάδα αλήθειας λίγο να τη στεναχωρήσαμε, αλλά την περιμένουμε μια μέρα να έρθει από εδώ να τα πούμε. Να συζητήσουμε, να βρούμε μια άκρη και ας...
1: Να συμπέσει και με τον Νικόλο όταν θα φέρει.
0: Ας βάλει ο πρόεδρος 535.000 και να βρούμε άκρη.
1: Μπράβο.
0: Όπως έλεγε ο Χάρης.
1: Ναι, 535.000.
0: Καλό
1: σήμερα μας όλους.
0: Καλό σήμερα, μα και αύριο μέρα είναι.
1: Τα λέμε αύριο πάντα εδώ στο Mega News 104 και 6.

Η ώρα είναι 2. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.

Καλό ξημέρωμα σε όλους. Είναι λίγο μετά τις 2 και ξεκινάμε. Για όσους τώρα γυρίζουν από τη δουλειά, για εκείνους που δουλεύουν μέχρι το πρωί, για τους ξενύχτηδες, αλλά και για όσους απλώς δεν τους έχει πάρει ακόμα ο ύπνος. Μέχρι τις 6 μαζί σας θα είναι ο Δημήτρης Καραστεφανής στον 104,6 στο Mega News και ουσιαστικά μαζί με την Ευαγγελία Κοβέου

θα είμαστε μαζί και θα σας ενημερώνουμε για όλα. Γιατί αυτήν την ώρα υπάρχουν άνθρωποι που κοιμούνται, αλλά υπάρχουν άνθρωποι που τώρα δουλεύουν, οδηγούν, περιπολούν, ταξιδεύουν, εφημερεύουν και ουσιαστικά για αυτούς

Είμαστε στο Mega News 104,6. Το τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί μας είναι το 211-016-1046. Αν θέλετε να στείλετε κάποιο μήνυμα στα κοινωνικής δικτύωσης, στα μέσα αυτά, όπως είναι το Viber και το WhatsApp, θα γράψετε το 6981-041046 ή Mega News 104,6. Αν θέλετε να μας στείλετε κάποιο mail, θα γράψετε studio παπάκι Mega News 1046. Μεγάλη θεματολογία σήμερα, πολλά τα θέματα, έχουμε να πούμε πολλά και ελπίζω να μας βοηθήσετε και εσείς, γιατί μην ξεχνάτε ότι μέχρι τις 6 θα είστε τα αυτιά μας και τα μάτια μας για ό,τι συμβαίνει στην Αθήνα, σε ολόκληρη τη χώρα, για ό,τι συμβαίνει γύρω σας.

τα θέματα που ίσως θα επέλεγα να ασχοληθούμε, ίσως είναι περισσότερα, αλλά αυτά που δίνουν μεγαλύτερη έτσι, πίεση, και όταν λέω πίεση εννοώ πολλές φορές και ψυχολογική, είναι η Κυψέλη, αυτή η μεγάλη αστυνομική υπόθεση. Οι τρεις κατηγορούμενοι έχουν προφυλακιστεί, ενώ παραμένουν ακόμη αναπάντητα κρίσιμα ερωτήματα για το θάνατο του βρέφους. Αύριο πάλι νομίζω θα περάσουν το κατόφλι της εισαγγελίας. Το δεύτερο θέμα είναι στη Θεσσαλονίκη. Η ΔΕΘ έχει μπει ήδη σε κλειό μέτρων ασφαλείας. Περισσότεροι από 3.500 αστυνομικοί και δεκάδες ντρόουν προβλέπονται στο σχεδιασμό της Ελλάς. Πολιτική. Έχει ήδη ανοίξει η μάχη της ΔΕΘ μετά την παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος του Αλέξη Τσίπρα και την κυβερνητική αντίδραση. Έχουμε τα ελληνοτουρκικά, με αυτή τη νέα ένταση μετά τις αναφορές Ερντογάν για την αποστρατικοποίηση των ελληνικών νησιών, αλλά και την αντίδραση της Αθήνας. Και μην ξεχνάμε τον καιρό. Ο καιρός αλλάζει λίγο. Η Παρασκευή θα είναι λίγο πιο άστατη σε αρκετές περιοχές, με τοπικές βροχές και σποραδικές, πιθανές σποραδικές καταιγίδες. Όμως είδαμε και το βράδυ πάλι στη Θεσσαλονίκη, όπως χθες συζητούσαμε για την βροχή, άνοιξαν και πάλι οι ουρανοί στην Θεσσαλονίκη. Δημιούργησε αρκετά προβλήματα που θα σας τα πούμε στη συνέχεια.

Είμαι ο Δημήτρης Καραστεφανής, είναι οι κακές παρέες και θα σας κρατήσουμε στην τροφιά μέχρι τις 6 το πρωί. Η Ευαγγελία Κοβέου είναι στον ήχο και στην επιλογή της μουσικής και σήμερα έχουμε επιλέξει όμορφη μουσική για να μπορείτε και εσείς να σιγοτραγουδάτε μαζί μας. Το τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί μας είναι το 211-016-1046. Αν θέλετε κάποιος να στείλετε κάποιο μήνυμα στο Viber ή στο WhatsApp, γράφετε 6981-04-1046 ή Meganews 104,6 και γράφετε το μήνυμά σας. Ενώ αν θέλετε να μας στείλετε κάποιο mail, studio, papaki, meganews1046.gr.

0: Αλήθεια τώρα, πώς μπορεί επί ένα τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα να υπάρχει μια τέτοια κατάσταση σε ένα σπίτι χωρίς να κινητοποιείται αποτελεσματικά ο μηχανισμός προστασίας. Αναφέρομαι στο σπίτι στην Κυψέλη. Όταν υπάρχουν παιδιά σε ένα περιβάλλον με ναρκωτικά, κακοποίηση ή ακόμη και παραμέληση, ποια είναι αυτή η υπηρεσία που πρέπει να χτυπήσει πρώτη το καμπανάκι και ποια το χτύπησε? Και τελικά, όταν αποκαλύπτεται μια τέτοια υπόθεση, πόσα από όσα ακούμε τις πρώτες ημέρες πρέπει να αντιμετωπίζουμε με επιφύλαξη μέχρι να μιλήσουν ιατροδικαστικά και εργαστηριακά στοιχεία? Θα δούμε τώρα, θα ακούσουμε μάλλον το βίντεο από το Δελτίο Ειδήσεων του Μέγκα για την Κυψέλη, για αυτήν την απίστευτη περίπτωση.
1: Έμεναν κάτω από την ίδια στέγη με ένα δολοφονημένο βρέφος. Ένα μωρό που, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, μεταφερόταν από σπίτι σε σπίτι σε κατάσταση ψύξης μέσα σε μία βαλίτσα σε διαφορετικά σημεία της Αθήνας. Και τα τρία παιδιά βίωναν αυτή την εφιαλτική πραγματικότητα. Τι γνώριζαν όμως πραγματικά και τι μπορεί να έχουν ακόμη να αποκαλύψουν? Οι πρώτες απαντήσεις ήρθαν στο σπίτι του παιδιού. Τα τρία ανήλικα εξετάστηκαν παρουσία παιδοψυχολόγων, με τις αρχές να επιχειρούν να ξετυλίξουν βήμα προς βήμα όσα γνώριζαν για την υπόθεση. Η 15χρονη φέρεται να αποκάλυψε ότι γνώριζε πως το μωρό είχε πεθάνει και αργότερα έμαθε πως το νεκρό βρέφος είχε τοποθετηθεί στην κατάψυξη. Το 12χρονο αγόρι φέρεται επίσης να ανέφερε ότι κάποια στιγμή πληροφορήθηκε για την ύπαρξη του μωρού στην κατάψυξη. Ο 9χρονος δεν γνώριζε τίποτα. Οι καταθέσεις των παιδιών δεν έχουν ολοκληρωθεί. Θα ακολουθήσουν δεύτερος και τρίτος κύκλος εξέτασης παρουσία ειδικών. Όλοι στο πρωί, ο 43χρονος πήρε ξανά το δρόμο για την Ευελπίδων. Αυτή τη φορά, όχι για την κύρια υπόθεση, αλλά για το επεισόδιο που σημειώθηκε κατά την πρώτη μεταγωγή του στα δικαστήρια, καθώς σε βάρος του έχει σχηματιστεί ξεχωριστή δικογραφία για πλημεληματικές πράξεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, έξω από το γραφείο του εισαγγελέα φέρεται να επιτέθηκε σε αστυνομικό, φωνάζοντας: «Βγάλτε μου τις χειροπέδες», αποπειράθηκε να αποδράσει.
2: Επειδή ο συνήγορος υπεράσπισης του, ο κ. Παναγιώτης Κουτέρης, δεν μπορούσε να παρασταθεί λόγω κολλήματος στο πρόσωπό του, υποχρεωθήκαμε να αναβάλουμε την εν λόγω υπόθεση για την 5 Δεκάτου του 2026.
1: Και ενώ οι αρχές συνεχίζουν να αναζητούν απαντήσεις, η 38χρονη Γερμανίδα μιλά αποκλειστικά στο Μέγκα και στην εκπομπή Live News μέσα από τα κρατητήρια. Επιμένει στη δική της εκδοχή ότι το μωρό δεν δολοφονήθηκε.
3: Όπως είπα ήδη, πέθανε από μόνο του.
4: Άρα δεν είστε δολοφόνοι?
3: Όχι.
1: Ψυχρή και κοινική, η 38χρονη περιγράφει με απόλυτη απάθεια μια σκηνή που το μωράκι της αφήνει την τελευταία του πνοή.
3: Είχε τα μάτια του ανοιχτά και δεν είχε σφιγμό. Από τα μάτια φαινόταν ότι είχε πεθάνει. Πέθανε, δεν είχε σφιγμό, δεν ανέπνεε. Προσπαθήσαμε να κάνουμε τεχνητή αναπνοή στόμα με στόμα, μεταξύ ζωής και θανάτου. Και στο τέλος αποφασίσαμε να το βάλουμε στον καταψύκτη. Επειδή δεν ήθελα να αποδεχθώ ότι είναι νεκρό και να το αποχωριστώ, το τυλίξαμε εκεί που ήμασταν. Μετά από λίγο είχε παγώσει και είδα το παιδί αφού πέθανε. Το έβαλα ίδια στον καταψύκτη. Δεν υπήρχε αίμα.
1: Μόνο που η σωρός του μωρού βρέθηκε με δεκάδες μαχαιριές στην πλάτη. Τι λέει όμως η ίδια, σαν συνεννοημένη με τον σύντροφό της, εμένει στο ίδιο σενάριο?
3: Πήγαμε να σπάσουμε τον πάγο με το μαχαίρι. Σίγουρα θα συνέβη να χτυπήσαμε και το μωρό με το μαχαίρι. Κάποιοι ισχυρίζονται τώρα ότι πέθανε από αυτό, αλλά αυτό δεν είναι αλήθεια. Αυτό με το μαχαίρι πρέπει να συνέβη 2 χρόνια μετά. Δεν καταλαβαίνω πώς δεν φάνηκε στην νεκροψία ότι το παιδί δεν πέθανε από αυτό.
5: Σε παρελθόντα χρόνια είχε υπάρξει δικαστική απόφαση η οποία τους επέπληται για την παραμέληση κατά την άσκηση των καθηκόντων αυτών του γονέως. Και είχε θέσει ότι εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος και σε κάθε περίπτωση πριν λάβουν χώρα όλα αυτά που έγιναν, θα εμφανίζονταν πάλι ενώπιον του δικαστού προκειμένου να δει ποια είναι η πορεία σε σχέση με την επιμελή άσκηση των καθηκόντων αυτών των ανθρώπων ως γονέων.
1: Οι καταθέσεις των παιδιών, οι ισχυρισμοί της 38χρονης και του 43χρονου, τα ιατροδικαστικά ευρήματα και το υλικό από τα social media με φωτογραφίες και άλλων παιδιών μπαίνουν πλέον στο μικροσκόπιο. Lately, I've been losing
0: sleep, dreaming about the things that we could be. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων βγήκαν αργά το απόγευμα. Των εξετάσεων DNA στα παιδιά της οικογένειας, στην Κυψέλη. Και έρχονται να ρίξουν φως σε ένα κρίσιμο κομμάτι της υπόθεσης για να δώσουν απαντήσεις σε ερωτήματα που παρέμειναν μέχρι αργά το απόγευμα ανοιχτά. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων DNA έδειξαν ότι τα παιδιά, δηλαδή οι 15χρονοι που είναι έγκυος στον έκτο μήνα. Ο 12χρονος αλλά και το νεκρό βρέφος είναι βιολογικά παιδιά του 43χρονου και της 38χρονης. Ο 9χρονος είναι βιολογικό παιδί της 38χρονης Γερμανίδας, όχι όμως του 43χρονου. Ποιος είναι όμως ο πατέρας? Αυτό προσπαθούν τώρα να βρουν οι αστυνομικοί και τι ευσταθεί σε αυτά που έλεγε η 38χρονη σύζυγος του πατέρα, πώς να το πω, δεν ξέρω, όταν παίρνεις ένα μαχαίρι, σύμφωνα πάντα με την αστυνομία, και καταφέρνεις τόσα χτυπήματα, δεν ξέρεις πώς να τον χαρακτηρίσεις.

Καλό ξημέρωμα και πάλι. Είμαστε στο Mega News 104,6 μαζί με την Ευαγγελία Κοβέου. Είμαι ο Δημήτρης Καραστεφανής και θα παραμείνουμε μαζί σας μέχρι τις 6 το πρωί να σας κρατήσουμε παρέα σε εσάς που εργάζεστε, γυρίζετε σπίτι σας, ταξιδεύετε, ξεκινάτε τη δουλειά σας και όπως είπα και νωρίτερα, περιπολείτε, εφημερεύετε. Τηλέφωνα επικοινωνίας είναι το 211-016-1046. Μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης που είναι το Viber και το WhatsApp και ακούμε στο 6981-04-1046 ή Mega News 104,6. Εάν θέλετε να μας στείλετε την καλημέρα σας με mail, μπορείτε να γράψετε studio@meganews1046.gr.

0: Από την Δευτέρα που ξεκινήσαμε την παρέα από 2 ως 6, μιλήσαμε αρκετές φορές για τον ιό Δυτικού Νείλου. Από την πρώτη μέρα επιτήρησης του ιού του Δυτικού Νείλου έχουν διαγνωστεί και δηλωθεί 290 κρούσματα λίμωξης στην Ελλάδα πάντα, έτσι, εκ των οποίων τα 199 κρούσματα παρουσίασαν εγκεφαλίτιδα, μηνυγκίτιδα, οξία χαλαρή παράλυση, ενώ 99 κρούσματα είχαν ευτυχώς ήπιες εκδηλώσεις. Μέσα στην εβδομάδα διαγνώστηκαν 58 κρούσματα. Συνολικά το 2026 που ξεκίνησε όλο αυτό μέχρι τη χθεσινή ημέρα έχουν καταγραφεί 24 θάνατοι με λίμωξη από τον ιό και ηλικίες όλες άνω των 65 ετών. Θα ακούσουμε το ρεπορτάζ του Δελτίου Ειδήσεων του Μέγκα και είναι της Δέσποινας Γεωργιάδου.
1: Συνεργείο του Δήμου Παλαιοφαλήρου με ειδικές στολές πραγματοποιεί ψεκασμούς έπειτα από τον εντοπισμό κρούσματος του ιού του Δυτικού Νείλου στην περιοχή. Είναι ένας από τους δεκάδες Δήμους σε ολόκληρη τη χώρα που τίθεται σε κατάσταση συναγερμού με τα κρούσματα αλλά και τα θύματα του ιού να αυξηθεί.

0: έρχονται σε 290.
1: Οι έκτακτοι ψεκασμοί σήμερα στο Παλαιό Φάληρο πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΗ, δηλαδή 200 περίπου μέτρα σε ακτίνα από το σημείο που βρέθηκε το κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου.
2: Το συνεργείο θα ελέγξει την περιοχή. Ήδη οι κάτοικοι έχουν ενημερωθεί από εχθές. Εκεί που βρέθηκε το κρούσμα υπήρχε μια δεξαμενή συντριβανάκι, το οποίο ήταν γεμάτο με στάσιμο νερό. Άρα ο καθένας και η καθεμία από εμάς θα πρέπει να κάνει ό,τι μπορεί προκειμένου να συμβάλλει στη δημόσια υγεία.
1: Ενδεικτικό της εξάπλωσης του ιού είναι 32 άτομα νοσηλεύονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας.
3: Έχουμε και μεγαλύτερο αριθμό ανθρώπων που νοσηλεύονται και δυστυχώς και μεγαλύτερο αριθμό ανθρώπων που καταλήγουν. Είναι συνέπεια δηλαδή του γεγονότος ότι ο ιός παρουσιάζει πολύ μεγαλύτερη διασπορά.
1: Τα ανατολικά και νότια προάστια του Λεκανοπεδίου είναι οι περιοχές που βρίσκονται στο επίκεντρο της έξαρσης, με την περιφέρεια Αττικής να προγραμματίζει νέους ψεκασμούς. Ενώ συνολικά ο ιός έχει εντοπιστεί σε 20 περιφέρειες της χώρας.

Σήμερα τα νέα αποκαλύπτουν κάτι. Σε ειδική αποστολή στην Αίγυπτο, την Τρίτη, ο κύριος Μητσοτάκης και θα έχει συνάντηση με τον κύριο Σίση στο Ελ Αλαλαμέιν. Συνάντηση με γεμάτη ατζέντα για Τουρκία, Λιβύη, Σινά και σύμφωνο Μέκας. Και έκτακτη τριμερής με τη συμμετοχή του Κύπριου Προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη. Αυτό αποκαλύπτει σήμερα στα νέα. 522 οχυρωματικά έργα σε όλη την Ελλάδα ανακοίνωσε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δεδίας.

Για δεύτερη μέρα άνοιξαν οι ουρανοί στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες περιοχές της χώρας, δημιουργώντας προβλήματα. Η πυροσβεστική υπηρεσία δέχτηκε τουλάχιστον 15 κλήσεις για άντληση υδάτων και κοπές δέντρων. Άστατος ο καιρός φαίνεται ότι θα δημιουργήσει κάποια προβλήματα για αυτούς που συνεχίζουν τις διακοπές τους σε κάποιες περιοχές της χώρας, γιατί σύμφωνα με τους μετεωρολόγους θα συνεχιστεί αυτή η περίεργη κατάσταση του καιρού, γιατί να σας πω μόνο ότι την ίδια ώρα που βρέχει σε κάποια σημεία της χώρας έχει βγει ο χάρτης επικινδυνότητας για πυρκαγιές, γιατί θα φτάσουν οι θερμοκρασίες πάνω από 36-37 βαθμούς και είναι στο νούμερο 4, είναι δηλαδή πολύ υψηλός κίνδυνος. Ο χάρτης επικινδυνότητας λοιπόν της πυροσβεστικής υπηρεσίας αλλά και της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας δείχνει ότι η Παρασκευή φέρνει σε κατάσταση συναγερμού την Κρήτη, είναι πορτοκαλί, την Αττική, την Νότια Εύβοια, τις Κυκλάδες και το Βόρειο Αιγαίο. Όπως σας λέω και πάλι, η κατηγορία κινδύνου είναι στο νούμερο 4, δηλαδή πολύ υψηλός κίνδυνος για πυρκαγιά. Εμείς πρέπει να προσέχουμε, εμείς οι πολίτες να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, γιατί σήμερα πάλι είχαμε συλλήψεις, σύμφωνα με την πυροσβεστική, ανθρώπων που έκαναν πάλι εργασίες με τροχό.

0: ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται μέγα. Mega News 104,6.
1: Καλό ξημέρωμα, είμαι ο Δημήτρης Καραστεφανής και είστε στο Mega News 104,6. Μαζί μου στον ήχο είναι η Ευαγγελία Κοβέου και στις επιλογές της μουσικής. Αν θέλετε να μας στείλετε το καλό ξημέρωμά σας ή το καληνύχτα σας αν πάτε για ξεκούραση, είμαστε στο 211-016-1046. Μηνύματα σε Viber ή WhatsApp είναι στο 698-104-1046 ή Mega News 104,6. Αν θέλετε να μας γράψετε κάποιο μήνυμα με mail, γράφετε studio παπάκι Mega News 1046. Θα ήθελα να σταθώ σε κάτι που έβλεπα σήμερα στο μαραθώνα και μου θύμισε πάρα πολλά πράγματα, γιατί τα περάσαμε και πριν ένα μήνα και πριν ένα χρόνο με δύο διαφορετικούς ανθρώπους, εντελώς διαφορετικούς ανθρώπους. Και τι θέλω να πω σε αυτό. Μία γυναίκα, μία καταγγελία μάλλον, υπήρξε από μία εγγονή. Η απίστευτη αυτή υπόθεση βρίσκεται στο μικροσκόπιο της αστυνομίας, στον Μαραθώνα, με επίκεντρο μία ηλικιωμένη γυναίκα, τα ίχνη της οποίας είχαν χαθεί περίπου πριν από 10 χρόνια. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε πριν από λίγο καιρό, όταν η εγγονή της γυναίκας αυτής, που η εγγονή μένει στο εξωτερικό, απευθύνθηκε στις αρχές καταγγέλλοντας ότι έχει χάσει κάθε επαφή μαζί της εδώ και 10 χρόνια. Σύμφωνα με την καταγγελία, η ηλικιωμένη, η οποία σήμερα θα ήταν περίπου 90 ετών, ζούσε μαζί με την κόρη της και τον εγγονό της σε ένα σπίτι στην περιοχή της παραλίας του Μαραθώνα. Όπως αναφέρθηκε λοιπόν στις αρχές, ο εγγονός αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε έναν έλεγχο στοιχείων της γυναίκας και διαπίστωσαν μέσω του ΙΕΦΚΑ ότι δεν έχει καταχωρηθεί ο θάνατός της. Το στοιχείο αυτό ενίσχυσε τις υποψίες και οδήγησε στην διερεύνηση όλης της υπόθεσης. Σήμερα λοιπόν, μάλλον χθες, Πέμπτη, ειδικά συνεργεία πραγματοποίησαν έρευνες στην αυλή του σπιτιού, όπου φέρεται να διέμενε η οικογένεια χρησιμοποιώντας ένα μηχάνημα σκαπτικό, προκειμένου να ελέγξουν το χώρο. Αρχικά, σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες, δεν εντοπίστηκε κάποιο έβριμα, ενώ κατά τη διάρκεια της έρευνας η κόρη της ηλικιωμένης φέρεται να αποκάλυψε στους αστυνομικούς ότι η μητέρα της είχε ταφεί στην αυλή του σπιτιού πριν από 10 χρόνια. Φέρεται να υποστήριξε όμως ότι η ταφή έγινε προκειμένου να συνεχιστεί η ίσπραξη της σύνταξης της ηλικιωμένης, που ήταν μητέρα της, έτσι. Ουσιαστικά τώρα έγιναν έρευνες, πολλές έρευνες, μέχρι αυτήν την ώρα δεν έχει εντοπιστεί κάτι, και αυτό που δείχνει είναι ότι κάτι δεν πάει καλά. Γιατί μετά από αυτή τη σοκαριστική υπόθεση στο Μαραθώνα, φαίνεται ότι αυξάνονται συνεχώς κάποιες περιπτώσεις απόκρυψης θανάτων ηλικιωμένων, ώστε τα παιδιά τους να λαμβάνουν τη σύνταξη των γονιών τους, έτσι, της μητέρας ή του πατέρα. Πρόσφατα, στις αρχές Αυγούστου, συνελήφθη ένας 55χρονος, ο οποίος φέρεται να έκρυβε τη σωρό του πατέρα του σε κατάψυξη στο εγκαταλελειμμένο ξενοδοχείο που χρησιμοποιούσε ως κατοικία, ήταν δικό του, έτσι. Ο 90χρονος πατέρας του είχε πεθάνει πριν από 2,5 χρόνια περίπου, και μάλιστα ο συγκεκριμένος λάμβανε και τη σύνταξη της μητέρας του, η οποία είχε πεθάνει πολλά πολλά χρόνια πριν. Καταδικάστηκε ο 55χρονος σε 11 μήνες φυλάκιση με τριετή αναστολή και υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι δεν μπορούσε να αποχωριστεί τον πατέρα του.

Το Σεπτέμβριο του 25, το θυμόμαστε όλοι, μια 62χρονη γυναίκα κατηγορήθηκε ότι απέκρυψε τον θάνατο της μητέρας της, την οποία έθαψε σε ένα πρόχειρο τάφο, σε ένα παλιό στάβλο, δίπλα από το σπίτι όπου διέμενε στη Βιωτία. Όλα αυτά αντιλαμβάνεστε ότι γίνονταν για να εισπράττει τη σύνταξη αλλά και το επίδομα αναπηρίας της μητέρας της. Η 90χρονη γυναίκα είχε φύγει από τη ζωή το 2023 και ωστόσο η 62χρονη συνέχιζε να παίρνει τη σύνταξη αλλά και το επίδομα για τουλάχιστον 2 χρόνια. Μάλιστα, αυτό είναι που τρέλανε τους πάντες, παρουσίαζε μια άλλη ηλικιωμένη ως την μητέρα της. Εντάξει.

Ειδήσεις που καμιά φορά λες δεν γίνεται ρε παιδιά. Δεν μπορούν ούτε καν να τη σκεφτεί ο πιο εμφάνταστος σκηνοθέτης. Δηλαδή και οι απαντήσεις που δίνουν κάποιοι άνθρωποι στους αστυνομικούς αλλά και στους δικαστές ότι δεν μπορούν να αποχωριστούν. Εντάξει, το δέχομαι αυτό, δεν μπορεί να αποχωριστείς, αλλά όχι έτσι. Δηλαδή να είσαι στην κατάψυξη για να λαμβάνεις τη σύνταξη και το επίδομα στο στάβλο για να κάνεις εσύ μεγάλη ζωή. Δηλαδή πώς το σκέφτονται κάποιοι άνθρωποι

Και μια που είπα το πώς το σκέφτονται, έτσι, να το χαλαρώσω κι εγώ λιγάκι. Πριν από μερικές ημέρες κυκλοφόρησε ένα βίντεο από τον Vox στην Κρήτη, όπου διέδειχνε έναν οδηγό αυτοκινήτου που πραγματοποιούσε μια ιδιαιτέρως επικίνδυνη προσπέραση, περνώντας ουσιαστικά πάνω από τα διαχωριστικά κολονάκια, αυτά τα πορτοκαλί. Και μάλιστα το συγκεκριμένο βίντεο είχε σχολιαστεί αρκετά, είχε διαμεριστεί αρκετά, είχε σχολιαστεί αρκετά και φαινόταν ξεκάθαρα τα στοιχεία του οχήματος. Έτσι, φαινόταν ξεκάθαρα. Εκατοντάδες σχόλια, εκατοντάδες. Σήμερα όμως, ένα αυτοκίνητο, δεν ξέρω αν είναι το ίδιο, ένα αυτοκίνητο ίδιου τύπου, βρέθηκε στο βυθό της θάλασσας, στην περιοχή του Αγίου Αντωνίου, στην Νεάπολη, σε μια απόκριμνη παραλία, με πολύ δύσκολο δρόμο για να φτάσει κάποιος. Το βρήκε ένας δίτης, ευτυχώς δεν είχε κανέναν επιβάτη μέσα. Και διερευνάται τώρα την αστυνομία αν το έριξαν και ποιοι το έριξαν, γιατί από ό,τι φαίνεται εσκεμμένα έφυγε το συγκεκριμένο αυτοκίνητο. Βέβαια, μακριά από μένα, οι ομοιότητες πάντως δεν περιορίζονται μόνο στον τύπο του αυτοκίνητου, το χρώμα, αλλά έχει και κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που φαίνονται στο συγκεκριμένο βίντεο. Δεν είχε και προφυλακτήρα.

Σε απόρριτο κάστρο φαίνεται ότι μετατρέπεται σταδιακά από σήμερα το κέντρο της Θεσσαλονίκης εν ώψη της 90ης ΔΕΘ, η οποία ανοίγει τις πύλες της το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου. Από τις 6 το πρωί σήμερα θα αρχίσουν σταδιακά οι απαγορεύσεις μέχρι τις 8 την Κυριακή. Είναι πολλά τα σημεία, δεν χρειάζεται να πούμε όλα τα σημεία που απαγορεύεται η στάση, η στάθμευση και γενικότερα η κίνηση των οχημάτων. Απλώς από τις 3 ήταν χθες 5η έως την Κυριακή, ενώ από σήμερα δεν θα έχουμε σε πάρα πολλούς δρόμους ούτε στάση, όχι στάθμευση, ούτε στάση, ούτε στάθμευση, ούτε από ό,τι φαίνεται και απαγόρευση. Θα ισχύει σε διάφορους δρόμους όπως είναι η Λεωφόρος Στρατού από το ύψος της Καφτατζόγλου έως την πλατεία Χάνθ και από την 3η Σεπτεμβρίου στη Μεγάλη Αλεξάνδρου, δηλαδή εκεί που είναι θα γίνει η έκθεση. Γενικότερα θα υπάρχουν τουλάχιστον 3,5 ίσως και παραπάνω χιλιάδες αστυνομικοί. Σίγουρα θα υπάρχουν άντρες της ασφάλειας, θα υπάρχουν όπως γινόταν πάντα κάποιοι προέλεγχοι που ενδεχομένως να οδηγήσουν και σε προσαγωγές αν έχουν κάτι επάνω τους οι άνθρωποι οι οποίοι θα ελεγχθούν από τους αστυνομικούς. Είναι αυτές οι προληπτικές προσαγωγές που γίνονται πάντα, το ξέρουμε και σε πορείες στην Αθήνα, το ξέρουμε και σε πορείες στη Θεσσαλονίκη, για λόγους ασφαλείας πάντα. Υπάρχουν μάλιστα και πολλοί αστυνομικοί που είναι με πολιτικά και βρίσκονται σε κάποια σημεία, συγκεκριμένα σημεία, προκειμένου να ενημερώνουν τους συναδέλφους τους είτε σε δημιουργίες είτε σε κέντρο επιχείρησης για το τι ακριβώς θα ακολουθήσει. Ας ελπίσουμε ότι θα είναι ιδιαίτερα ήσυχες οι πορείες και ουσιαστικά να μην γίνει το παραμικρό. Πιο μετά θα σας πούμε και τι έχουν, ποιες θα είναι συγκεντρώσεις, ποιες θα είναι, τι ώρα θα γίνουν οι πορείες, τι ώρα θα συγκεντρωθεί ο κόσμος, γιατί από ό,τι φαίνεται θα είναι πάρα πολλής κόσμος και θα υπάρχουν και οι αγρότες με τα τρακτέρ που έχουν συγκέντρωση και συνάντηση. Ουσιαστικά η συνάντησή τους θα είναι στον Λευκό Πύργο. Θα σας τα πούμε όλα σε λίγο εδώ στις Κακές Παρέες με τον Δημήτρη Καραστανή, την Ευαγγελία Κοβέου, με τηλέφωνο επικοινωνίας 211-016-1046, για μηνύματα σε Viber και WhatsApp στο 6981-04-1046 ή Mega News 104,6. Αν θέλετε να μας στείλετε κάποιο mail με την καλημέρα σας, το καλό ξημέρωμα, την καλή ξεκούραση όπου θα πάτε να ξαπλώσετε, να κοιμηθείτε γιατί έχετε ήδη τελειώσει τη δουλειά σας, αν έχετε κάτι στην Αθήνα παρατηρήσει ή σε άλλη πόλη της χώρας, μπορείτε να μας στείλετε στο studio@meganews1046.gr.

Από την στιγμή που συζητάμε για τη Θεσσαλονίκη και τη ΔΕΘ, να σας πω ότι στις 8.30 το πρωί θα υπάρξει πορεία διαμαρτυρίας υγειονομικών από το Ιπποκράτειο, από το νοσοκομείο Ιπποκράτειο, προς το Υφυπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Στις 11 θα υπάρχει συγκέντρωση διαμαρτυρίας εργαζομένων του ΕΚΑΒ στο Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης, ενώ στις 6 το απόγευμα υπάρχει συγκέντρωση διαμαρτυρίας από ομοσπονδίες των σωμάτων ασφαλείας αλλά και των ενόπλων δυνάμεων.

πάμε στο Σάββατο. Στο Σάββατο στις 5 το απόγευμα υπάρχει συγκέντρωση διαμαρτυρίας, όπως είπαμε νωρίτερα, των αγροτών στο Λευκό Πύργο. Στις 5:30 συγκέντρωση διαμαρτυρίας του ΠΑΜΕ στην πλατεία Χάνθ. Στις 5:30 συγκέντρωση διαμαρτυρίας από το Σύλλογο Συγγενών Θυμάτων Τεμπών στην πλατεία Χάνθ. Την ίδια ώρα συγκέντρωση διαμαρτυρίας από την Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών της Θεσσαλονίκης στην πλατεία Χάνθ. Στις 6 συγκέντρωση διαμαρτυρίας ΓΕΣΕΕ Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης στο άγαλμα Βενιζέλου. Και την ίδια ώρα συγκέντρωση διαμαρτυρίας από φοιτητικούς λόγους και μέλη του ευρύτερου αντιεξουσιαστικού χώρου και της εξοκοινοβουλευτικής αριστεράς στη γνωστή Καμάρα.

πυκνό είναι το πρόγραμμα δηλαδή, έτσι. Είτε αύριο, είτε και το Σάββατο και την Κυριακή θα έχουμε τις δηλώσεις. Ίσως επειδή έχω περάσει σε κάποιες στιγμές στη Θεσσαλονίκη όταν είχε την έκθεση, κάποιες αυθόρμητες πορείες γίνανε και κάποιες Κυριακές. Θυμάμαι τότε γινόταν κάπου στο λιμάνι. Είχε γίνει και στο λιμάνι, το παλιό λιμάνι. Ακούγοντας

Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την καλημέρα σας, τα μηνύματα που μας στέλνετε, για την για τις ευχές, για την εκπομπή αλλά και για το σταθμό. Και εγώ θα συνεχίσω να λέω ότι βρισκόμαστε στο Mega News 104,3.

Αγαπημένο τραγούδι, αγαπημένη φωνή. Λοιπόν, μια που είμαστε στη Θεσσαλονίκη, δεν θα μπορούσα να αφήσω αυτό που έγινε τα ξημερώματα όσο ήμασταν εμείς στον αέρα εχθές. Είχαμε μια κινηματογραφική καταδίωξη με πυροβολισμούς μεταξύ κλεφτών και αστυνομικού. Αστυνομικού, όχι αστυνομικών. Στις 4 περίπου τα ξημερώματα, ξαφνικά χτύπησε ένας συναγερμός μόλις 20 μέτρα από το αστυνομικό τμήμα του Λαγκαδά στην Θεσσαλονίκη, 20 μέτρα μακριά, εκεί ήταν ο σκοπός. Πήγε να κοιτάξει, να δει τι γίνεται και αντικρίζει τώρα μέσα στο σκοτάδι να τον σημαδεύουν 4 κουκλοφόροι με καραμπίνες. Είχαν εισβάλει να κλέψουν το κοσματοπωλείο 20 μέτρα μακριά από το αστυνομικό τμήμα με σκοπό απ' έξω, έτσι. Θάρρος, δράσος, πώς να το πω. Ένας από τους δράστες δεν πυροβόλησε για εκφοβισμό από ό,τι φαίνεται, έτσι. Και ο αστυνομικός ανταπέδωσε πυροβολώντας τα λάστιχα του αυτοκινήτου και μάλιστα την ώρα που έσπευσαν να διαφύγουν οι τύποι, το ένα από τα λάστιχα τους έσκασε και λίγη ώρα αργότερα σε μια περιοχή που λέγεται Σοχός, κατάφεραν να κατέβουν, να το αλλάξουν, ενώ τους αναζητούσαν περιπολικά μέσα στο σκοτάδι. Ο συναγερμός βέβαια σήμανε, αλλά οι δράστες κατάφεραν να φύγουν. Τώρα κοιτούν από τις κάμερες ασφαλείας μήπως μπορέσουν και εντοπίσουν κάτι, αλλά για σκεφτείτε ρε παιδιά. Εντάξει, με την παρέμβαση του αστυνομικού δεν κατάφεραν σχεδόν να αρπάξουν τίποτα από το κοσματοπωλείο, αλλά το παλικάρι αυτό μόνο του, ο αστυνομικός, μόνος του, πήγε να τα βάλει με αυτούς τους 4 τύπους. Μπράβο στο παλικάρι. Δεν ξέρω. Πολύ thrust. Πολύ.

Η ώρα είναι 2:55, λίγα λεπτά πριν τις 3, και έχουμε καταφέρει μέσα σε μία ώρα τουλάχιστον, σχεδόν μία ώρα, να πούμε πάρα πολλά θέματα τα οποία μας προβληματίζουν και γενικότερα κυριαρχούν στην ειδησιογραφία όλες αυτές τις μέρες. Είσαστε στο Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Καραστεφανής μέχρι τις 6 το πρωί. Μαζί του η Ευαγγελία Κοβέου στη ρύθμιση του ήχου αλλά και στις επιλογές της μουσικής. Το τηλέφωνο που αν θέλετε να μας πείτε τη γνώμη σας, να μας πείτε μια καλησπέρα, μια καλημέρα, ένα καλό ξημέρωμα, είναι το 211-016-1046. Αν θέλετε να μας στείλετε κάποιο μήνυμα σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης όπως είναι το Viber ή το WhatsApp στο 6981-041046 ή Mega News 104,6, και αν θέλετε να μας καταγγείλετε κάτι ή να μας πείτε οτιδήποτε σας προξενεί το ενδιαφέρον ή την περιέργεια ή ακόμη θέλετε να το καταγγείλετε, γράφετε studio papaki meganews1046.gr.

ώρα είναι 3. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104.

Καλό ξημέρωμα, καλό ξημέρωμα σε όλους. Είμαι ο Δημήτρης Καρασταφανής και ακούτε Mega News 104,6. Στην κονσόλα του ήχου και στην επιλογή των ωραίων μουσικών είναι η Ευαγγελία Κουβέου. Το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι 211-016-1046. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης στο Viber και στο WhatsApp είναι το 698 104